0: Μα, για μας ήταν πολύ, για μένα και για τη Σοφία εννοώ, για μας. Ήταν πολύ δημιουργικές. Πολύ δημιουργικές. Κάθε μέρα τουλάχιστον ένα τραγούδι έγινε. Και γινότανε. Έτσι, άλλες μέρες ήταν και δύο τραγούδια. Τόσο καλά. Ξύπναγα δηλαδή και πήγαινα στο πιάνο και έβλεπα στο αναλόγιο του πιάνου ένα στιχάκι. Είχε γράψει η Σοφία από το βράδυ και μου το έχει αφήσει εκεί, και έτσι γίνεται συνήθως. Γράφει και στιχάκια η Σοφία. Και καθόμουν εκεί, άρχισα και έπαιζα. Ερχόταν η Σοφία, άνοιγε τους υπολογιστές, τα μαγνητόφωνα που λέμε, τα καινούργια μαγνητόφωνα, τα μοντέρνα μαγνητόφωνα. Έπαιζα εγώ διάφορο άργο, να τραγουδούσα και έχουμε αρκετά τραγούδια, δεν τα έχω μετρήσει, δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά κάθε μέρα σου λέω και ένα τραγούδι, άλλες μέρες και δύο και τρία. Έτσι έχουν γίνει πολλά τραγούδια. Τα τραγούδια της καραντίνας. Κάποια στιγμή θα γίνει ένας δίσκος που θα λέει τα τραγούδια της καραντίνας, είμαι σίγουρος.
1: Τον περιμένουμε, τον περιμένουμε.
0: Ναι, ναι, και στο υπόσχομαι ότι θα τον παρουσιάσουμε παρέα.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Η πρώτη παρουσίαση δηλαδή του δίσκου θα είναι εδώ.
1: Να είμαστε καλά εδώ και να μπορέσουμε να
0: είμαστε γεροί.
1: Ήδη έχω κάποια κομμάτια τα οποία έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, τόσο ώστε να μπορέσουμε να τα ακούσουμε εδώ πέρα. Θα τα ακούσουμε όσον ούπο. Νομίζω 5 κομμάτια που μου έχει στείλει. Ναι, καλά τα λέω.
0: Το έχετε κανονίσει δηλαδή.
1: Το έχουμε κανονίσει.
0: Το έχετε κανονίσει, βλέπεις.
1: Να, λοιπόν, μου έστειλε η Σοφία τη σελίδα. Γιάννης Γιοκαρίνης fan page θα το βρείτε, και με ελληνικά να το γράψετε και με γκρίκλεις θα σας το βγάλει. Α, υπάρχουν δύο σελίδες βλέπω, και Γιάννης Γιοκαρίνης fan club στο Facebook. Ξαναλέω, Γιάννης Γιοκαρίνης fan page και fan club. Εκεί πέρα βρίσκεται πληροφορίες για τα βήματα, τις ζωντανές εμφανίσεις του Γιάννη και ό,τι άλλο χρειάζεστε. Είχα μείνει σε μια ερώτηση που είχε στείλει ένας φίλος και θέλω να επιστρέψουμε σε αυτή, για τη συμμετοχή στους δύο πρώτους δίσκους των 2002GR. Να μας πεις για τους SOS Band που τους είχες δει, ο φίλος λέει, το Tiffany στο καλοκαίρι του 1980.
0: Ναι, λοιπόν, κοίτα, στους 2002 ήμουν μέλος από την αρχή που γεννηθήκαμε. Έτσι. Και πριν να έρθει ο Ηλίας ο Ασβεστόπουλος, είμαστε στα συγκρότημα Σκορπιός.
1: Μάλιστα.
0: Που ήδη το 1973 είχαμε κάνει το πρώτο μας τραγούδι.
1: Τις εποχές που ο Ασβεστόπουλος ήταν με τους Σόκρατες.
0: Μπράβο, σαν Persons.
1: Σαν Persons, σωστά.
0: Και είχαμε κάνει ένα τραγούδι το 1973 στο Pop Festival 1973. Ένα τραγούδι που λεγόταν 10 εντολές.
1: Μάλιστα.
0: Το τραγούδι.

0: Μετά ήρθε ο Ηλίας, αλλάξαμε επωνυμία και το είπαμε 2002 GR στην αρχή.
1: Ισχύει ότι το πήρα από μια BMW αυτό το τέτοιο.
0: Αν θα σου πω ότι το ακούω πρώτη φορά.
1: Νομίζω ότι κάπου έχει δηλώσει. Νομίζω και εδώ στο Sport FM πρέπει να γίνει.
0: Εγώ το ακούω πρώτη φορά πάντως. Αλλά μπορεί. Μπορεί και να παίζει. Εντάξει. Κάποια στιγμή ήθελα να κάνω προσωπικά πράγματα. Αποχώρησα εγώ από το συγκρότημα, από μόνος μου. Άρχισα και παίζαμε διάφορα συγκροτήματα. Όπως ένα από αυτά ήταν και η SOS. Έτσι. Πολλά συγκροτήματα όμως. Με τους Αγάπανθος έπαιξα. Στο ξεκίνημα των ταξιαρχιών ήμουν και εγώ μέλος στις μουσικές ταξιαρχίες.
1: Και συμμετοχή στο Zorba The Freak του Παύλου έχεις κάνει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: επιστρέψαμε, γιατί είναι τόσο δυνατά. Ωραία. 19 λεπτάκια μας μείνανε, έχει περάσει η ώρα αέρας. Αυτό είναι το πρώτο από τα καραντινάδα κομμάτια που μας έλεγε πριν ο Γιάννης Γιοκαρίνης, τον οποίο έχουμε εδώ σήμερα στην παρέα μας.
1: Που τα λέει όλα, έτσι. Αφήστε με έναν ασάνο.
0: Έτσι. Πνιγόμαστε, είναι η αλήθεια.
1: Και να μην ξεχάσουμε, τα όργανα τα έχω παίξει εγώ. Mm-hmm. Τα στιχάκια είναι τη Σοφία. Η Σοφία είναι χολύπτη και ο Γιάννης Τσατουχάς το βιολί.
0: Το βιολί που ακούμε.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα στα καραντινάτα λοιπόν τραγούδια, mm-hmm, ηχογραφήθηκε και το κομμάτι του Χριστόφορου.
0: Του Χριστόφορου που ακούσαμε πρώτο.
1: Μέσα στην καραντίνα.
0: Μετά το, μετά το διάλειμμα.
1: Με τα δικά σα τα κόλπα. Ιντερνετικά μου στείλε την ορχήστρα. Mm-hmm. Ιντερνετικά τραγούδισα εγώ.
0: Έγραψε τη φωνή και το έστειλε, ας πούμε.
1: Α, μπράβο.
0: Να κάνει τη μίξη.
1: Το λέω έτσι χιουμοριστικά.
0: Λοιπόν, από την καινούργια δουλειά του Χριστόφορου, Ροκίδη.
1: Πολυκύλαβο το μη, λέγεται ο δίσκος του Χριστόφορου.
0: Και το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Τρελαίνομαι. Ο Γιάννης Γιοκαρίνης και ο Χριστόφορος παρέα. Στο πρώτο κομμάτι, νομίζω, ανοίγει το άλμπουμ το συγκεκριμένο κομμάτι. Λοιπόν, έχω βάλει και λίγο από κάτω να ακούσουμε. Σαν χαλάκι. Κάποια θα, στο κλείσιμο θα ακούσουμε άλλα δύο κομμάτια. Τα καραντινάτα. Ναι, δεν σας έχω βάλει τα κλασικά κομμάτια του Γιάννη, τα οποία μπορεί να τα ακούμε σε διάφορες εκπομπές. Το νοσταλγό, την Ευλαμπία, το Κάτσε Καλά, που πάλι είναι συνεργασία με τον
1: Αλλά δεν είμαστε. Γιατί δεν είμαστε καλά.
0: Γιατί το δεν είμαστε καλά, και πάει λέγοντας. Έχω πάρα πολλά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Θα προσπαθήσω να τα διαβάσω. Έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Καλημέρα στο Στέλιο στο Ρέθυμνο. Καλημέρα, Γιάννη. Σε στέλνει την πρώτη του καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Γεια σου, Γιάννος. Είδα τον Αύγουστο του 11 ή του 12 στην Αλόνισο. Παναγιώτη, σαν 20 είναι ο Γιοκαρίνης ακόμη. Τον έχω απέναντί μου και είναι σαν 20. Το βγάζει αυτό το πράγμα.
1: Με καμιά 20 χρόνια στην Καμπούρα παραπάνω.
0: Πώς νιώθουμε το. Είναι κλισέ, αλλά είναι αλήθεια. Καλημέρα στους συναδέλφους στο Sport FM Λευκωσίας που κάνουν και την αναμετάδοση αυτής της εκπομπής τώρα στην Κύπρο. Respect στο Γιάννη, είσαι ωραίος Παναγιώτη. Εντάξει αυτά. Καλημέρα από Ρέθυμνο στον πιο αυθεντικό ροκά, λέει ο Λευτέρης. Ακούει πολύ η Κρήτη.
1: Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, ροκάρες, στο μέρη εκπομπή Respect. Δημήτρης Μεγαλοπεύκο, παρότι ακούω η Γιοκαρίνη από τα 16 μου, πρώτη φορά τον είδα στην Ελευσίνα στο Vellum. Δούλευα σαν DJ εκεί. Σε κάποιο live προφανώς.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σάκη. Γεια σου για να λέει ένα άλλο μήνυμα. Σε 4 μήνες, 50 και το 85 ακούγαμε Πούλικα, Παύλο, Last Drive, μα τα κρυφά εντός εισαγωγικών. Δεν ακούγαμε Μητροπάνο ή Έντεχνο Σκυλάδικο. Ακούγαμε Λάκη, Γιοκαρίνη, Μιλιόκα. Μας το έχεις πει ξεκάθαρα, μην μπερδέψεις τα σκυλιά με τους ροκάδες. Βέβαια, η συνέχεια του στίχου είναι αυτά που λέγαμε πριν το διάλειμμα. Πέσει τσι απόκριε, συνεχίζει το μήνυμα. Ακριβώς έτσι το λέει. Στη συναυλία στην Κρήτη μαζευτήκαμε όλοι και ξαναγίναμε παιδιά ξεσαλώνοντας. Να είστε καλά, να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε, λέει ο Γιώργος Wipers. Σκορπιός 2002 GR, Αγάπανθος, Ηρακλής, Λερναία, Ύδρα, Σπυριδούλα κτλ. Συγκροτήματα από
1: συμμετέχει
0: ο Γιάννης Γιοκαρίνης. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο Γενάρα με τα ωραία του, λέει ο ταξιάρχης από το Βύρονα. Καλημέρα Γιάννη, και να ξέρεις δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό, είμαστε άρρωστοι με το rock and roll. Επιτέλους ακούω πρώτη φορά Παναγιώτη, λέει καλημέρες ο Δημήτρης και στο Γιάννη. Αλήθεια, γιατί δεν έκανες το βήμα για διεθνή καριέρα? Είχες ποτέ τέτοιες
1: σκέψεις? Όχι, ποτέ.
0: Και υπάρχει και ένα άλλο ένα μήνυμα που λέει το rock και οποιαδήποτε επαναστατική μουσική που πρεσβεύει ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και ταυτόχρονα αποδίδει τεράστια κέρδη στα στέρια της και της εταιρείας παραγωγής είναι μέγιστη υποκρισία. Όποιος θέλει να είναι ροκ, συνεχίζει το μήνυμα, δύο λέξεις ακόμα, και αυθεντικός τραβάει το δρόμο του άσημο.
1: Όχι. Υποκρισία δεν είναι δηλαδή το ροκ, ούτε τα κέρδη που μπορεί να φέρει. Mm-hmm. Γιατί άμα είσαι ο Μικ Τζάγκερ, φυσικά θα σου φέρει κέρδη.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Έτσι. Mm-hmm. Μιλάς παγκόσμια πλέον. Και φυσικά θα φέρει κέρδη. Αλλά μακάρι να σταθεί σαν το Μικ Τζάγκερ, οποιοδήποτε.
0: Και να είσαι 80 και να μπορεί ακόμα να βγάζει.
1: Και να είσαι μάγκα. Να μην είσαι κορόιδο. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Όσα λεφτά και να φέρει οποιαδήποτε αποσχόληση επαγγελματική σε κάποιον άνθρωπο, δεν έχουν καμία αξία μπροστά στο πώς στέκεται αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Σημασία έχει να είμαστε μάγκες. Όταν λέω μάγκες, εννοώ σοβαροί άνθρωποι.
0: Έτσι, στη στάση ζωής μας, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, δεν εννοώ τους αρμάκια. Mm-hmm, mm-hmm. Να είμαστε σοβαροί. Και ένας σοβαρός άνθρωπος ποτέ δεν βάζει στόχο τα χρήματα.
0: Αν έρθουν, έχει καλός.
1: Καλός, okay. Καλοδεχούμενα. Mm-hmm. Έτσι, αλλά δεν θα γίνουν.
0: Όποιος θα γίνει σκλάβος αυτού.
1: Μπράβο. Άμα γίνεις σκλάβος στα χρήματα, εκεί σε κορόιδο.
0: Συγκίνηση το ρίφα από την έναρξη, λέει του εταιρεία. Πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Γιοκαρίνη. Καλή εκπομπή, ο Λόρδος Ήρων. Νομίζω ότι τα έχω διαβάσει σχεδόν όλα ή όλα.
1: Υποκρισία για μένα, mm-hmm, είναι τα χαζοτράγουδα που μας γεμίζουν το κεφάλι κάθε μέρα. Παγκόσμια. Όχι στην Ελλάδα.
0: Ναι,
1: έτσι για να πούμε. Όχι αν ένας που ασχολείται με το ροκ, που το ροκ πλέον είναι λαϊκή μουσική. Mm-hmm. Είναι του λαού μουσική.
0: Ναι, μα πλέον βλέπεις σχήματα στις πίστες, δεν υπάρχει σπάνια μπουζούκι πια. Και είναι μια ροκ πάντα επάνω στο, πίσω από τον καλλιτέχνη.
1: Πού είναι το λαϊκό τραγούδι σήμερα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τα χασοτράγουδα λοιπόν, αυτό είναι η υποκρισία mm-hmm. που ακούμε σήμερα.
0: Δυστυχώς. Τώρα εδώ ο φίλος θυμήθηκε. Το μελούστρεξ λούστικες είναι η τηλεκανίβαλη, έτσι, του Ζερβού.
1: Ναι.
0: Μεγάλο πέρασμα πολλών μέσα από εκεί.
1: Και εδώ ήταν μια ιδέα σε, όλη τη, σε όλο αυτό το σκηνικό, ο Σάξιο Μπουλάς.
0: Ο Σάξιο Μπουλάς,
1: έτσι. Ο Σάξιο Μπουλάς, ένας λεβέντης, ένας καλλιτέχνης ωραίος. Ένας καλλιτέχνης ωραίος. Και σαν ηθοποιός, mm-hmm. και σαν τραγουδιστής, και σαν στιχουργός,
0: mm-hmm.
1: Έτσι, είσαι μανάρι μου αλλημένη με μπριγιόλ και από ρεμπέτησα το παίζεις rock and roll. Τέτοια στιγάκια δεν γράφονται κάθε μέρα. Να μην ξεχνιόμαστε.
0: Και σαν ερμηνευτής νομίζω ότι είναι από τους μοναδικούς Έλληνες ο οποίος μπορούσε να τραγουδήσει το Καρούζο και να το βγάλει όπως
1: καταπληκτικός τραγουδιστής. Καταπληκτικός το λέω, δηλαδή, το λέω σαν, μιλάω σαν μουσικός. Έτσι. Καταπληκτικός τραγουδιστής και καλός άνθρωπος, ρε παιδί μου. Έτσι. Ας τον καλλιτέχνη. Υπάρχουν μεγάλοι καλλιτέχνες που είναι παράξενοι άνθρωποι και. Και στραβή. Αυτό ήταν ωραίο.
0: Μα έφυγε κι αυτό. Δυστυχώ.
1: Έλατε.
2: Α, πολύ ωραίο παιδί. Δεν μπορείτε να πείτε. Ψηλός, με την κορμάρα μου, με το μαλάκι μου.
3: Ρε Σιπέτρο, έχει πολύ πιτηρήθρα, ρε, το ξέρει.
2: Άντε, ρε, αλήθεια. Τα δοκίμασα όλα, δεν γίνεται τίποτα.
3: Άντε, ρε, με λούστρεξ λούστηκες.
2: Α, με το λούστρεξ σώθηκα. Τώρα είμαι σένιος. Κορίτσια, εντάξει.
0: Αλλά εκείνο το παρεάκι που στήθηκε σε αυτή την ταινία, δεν ξέρω πώς έγινε αυτή η συνέβρεση. Ο Κωνσταντίνου, εσύ, ο Μπουλάς και σκετσάκια κόντρα στα σκετσάκια δεδεμένα σε μια ταινία. Ο Πουλικάκος, ο Βαβούρας μέσα σε όλο αυτό το πράγμα στους τηλεκανίβαλους.
1: Να σου πω κάτι. Οργάνωση Σάκης Μπουλάς.
0: Α, εκείνος είχε,
1: έτσι,
0: ήταν γνωστά.
1: Ναι, όπως το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Όπως το λέω.
0: Μάλιστα.
1: Μας οργάνωσε όλους. Αυτός μας οργάνωσε. Mm-hmm. Αυτός μας σκηνοθέτησε. Αυτός μα... Μην πω ότι αυτοσχεδίασε και τους ρόλους μας πιο πολύ.
0: Αχα.
1: Έτσι.
0: Και Σάκης από πίσω ο Ζερβός να βάζει τη δικιά του πινελιά, τέλος πάντων.
1: Σαφώς και εκείνος με τη σειρά του.
0: Μάλιστα. Υπέροχα, υπέροχα. Έχουμε αφήσει κάτι που δεν έχουμε πει. Έχουμε, ξέρω εγώ, 10 σκάρτα λεπτά, γιατί θέλω να ακούσουμε και άλλα δύο κομμάτια από αυτά που ετοίμασες.
1: Νομίζω ότι καλύτερα να βάλεις να ακούσουμε κανένα τραγούδι.
0: Να ακούσουμε κανένα τραγούδι.
1: Αυτά που φτιάξαμε στην καραντίνα.
0: Θέλω να ακούσουμε, επειδή μας παίρνει λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο το αγάπησα τότε όταν βγήκε. Έχοντας βέβαια στο background τα κομμάτια της δεκαετίας του 80. Αλλά όταν βγήκε αυτό και επειδή ήταν η εποχή που. Έχει ξεκινήσει ιδιωτική τηλεόραση και υπάρχει και μουσικός σταθμός. Τότε στον Τζερόνιμο Γκρούβι, νομίζω, έπαιζε τακτικά. Ήταν αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ είναι και πάλι η κιθάρα του Χριστόφορου, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στίχη μουσική είναι δικά σου.
1: Δικά μου.
0: Είναι δικά σου.

0: 91, 92, κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Α, σου πω ότι δεν θυμάμαι.
0: Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Μην γελάς.
0: Οκ. Ομότιτλο άλμπουμ, κάτσε καλά. Και το κομμάτι είχε βγει τότε και σε βίντεο κλιπ. Νομίζω δεν το έχω εντοπίσει πουθενά στο YouTube να υπάρχει το κλιπ που είχατε γυρίσει τότε. Μερικά μηνύματα τρέχοντας για να ακούσουμε τα υπόλοιπα δύο κομμάτια που θέλω να παίξουμε. Γιάννη, πριν καμιά δεκαετία, μέσω του Αλεξή Γεράρδη, δεν έχεις βάλει τόνο, προσπαθήσαμε να
1: κάνουμε
0: Γεράρδη ένα live σε ένα μαγαζί που είχα στα Νέα Φιλαδέλφια, αλλά δυστυχώς δεν ευδοκίμησε. Να σε πάντα καλά, παιχταρά μου, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στο Γιώργο στη Δάφνη, ο οποίος με το ζόρι καζιά να μην κοιμηθεί για να ακούσει την εκπομπή και το Γιάννη. Καλημέρα στο Γιώργο από του Σαχερουσία. Και εδώ πρέπει να έχω μερικά μηνύματα. Καλημέρα στον Κάπτεν Κώστα. Καλημέρα στο Γιάννη.
2: Κάτσε καλά, κάτσε καλά, κάτσε καλύτερα.
0: Καλημέρα στο Βουκουρέστη και στον Άρη που λέει πάρα πολύ ωραία η εκπομπή σήμερα. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Μυτιλίνη. Ωραία, τα έχω διαβάσει όλα από εδώ. Συνεχίζει ο φίλος τώρα την κουβέντα. Επομένως, λέει, ο Άσημος ήταν μαλάκας και οι Rolling Stones μάγκες. Σημεία της εποχής.
1: Όχι,
0: δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Ήταν επιλογή του Νικόλα του Άσημου να είναι αυτό που είναι.
0: Να είναι αυτό που είναι. Okay. Και ο Νικόλας βρέθηκε σε δισκογραφική εταιρεία και έκανε και δουλειά εκεί. Και πολύ καλά έκανε που την έκανε, γιατί έφτασε και σε εμάς. Όπως έφτασε τέλος πάντων, μια ολοκληρωμένη δουλειά ο Ξαναπές. Γιατί.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Απλά ο Νικόλας θεωρούσε διαφορετικά τα πράγματα, νομίζω, από όσα μπορώ να γνωρίζω εγώ.
1: Εσύ, ο Νικόλας προτιμούσε να έχει έναν ταούλι στην πλάτη, και πράγματα που δεν συμφωνούσα εγώ.
0: Okay.
1: Και θυμάμαι είχε την κόρη του δεμένη με αλυσίδα, ας πούμε, για να μην του φεύγει, ήταν πιτσιρίκα.
0: Προφανώς παιδάκι.
1: Στο παντελόνι. Ναι.
0: Τριγυρνούσε.
1: Και την είχε με αλυσίδα τη μικρή. Και εγώ τσαντιζόμουν και του μπαζα χέρι.
0: Το παιδί.
1: Έτσι. Πράγματα που με ενοχλούσαν εμένα. Αλλά αυτή ήταν η άποψή του. Έτσι το βλέπε. Και να έχει τον ταούλι και τον μπουζούκι και μια κιθάρα κρεμασμένα στην πλάτη και να είναι έξω από το Πολυτεχνείο και να κάνει βόλτες στα Εξάρια και να παίζει μουσική. Ή μετά πήγαινε και ερχόταν ματωμένος, ας πούμε, ο Νικόλας και του έλεγα: Ρε Νικόλα, τι έγινε, τι έπαθες. Να, έσπασα, λέει, μια βιτρίνα και ο άνθρωπος βγήκε και μου πέταξε μια πέτρα και με χτύπησε. Του λέω: Γιατί κάνεις τέτοιες μαλακίες. Κατάλαβες. Ήταν απόψη του. Ήταν η θέση του τέτοια. Αυτό γούσταρε και αυτό έκανε.
0: Εντάξει, τράβηξε και πολλά, ειδικά στην ύστερη κατάσταση, ας πούμε, με τα ψυχιατρία, αυτά, εγκλισμοί και τέτοια.
1: Είναι πολλά τα παιδικά του χρόνια που δυστυχώς έχει τύχει να τα κουβεντιάσω μαζί του και τα ξέρω. Δεν θέλω εγώ να τα βγάλω τώρα στον αέρα.
0: Ναι. Οκ. Ας μείνουμε σε αυτά. Λοιπόν, για το τέλος, αφού σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ και ακούσαμε τραγούδια, είπαμε ενδιαφέροντα πράγματα, σίγουρα μας ξεφύγανε κάποια. Ελπίζω να έχουμε και άλλη ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
1: Θα έχουμε και στο υπόσχομαι και τα τραγούδια που ετοιμάζονται, γιατί τώρα ετοιμάζονται καινούργια πράγματα. Έτσι, εκπλήξεις. Το λέω, το τονίζω.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για το άλμπουμ που μου φέρες. Είναι από τα καλύτερα δώρα που μου γίνονται όταν έρχονται άλμπουμ εδώ πέρα σε βινίλιο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, είναι η αδυναμία μου, είναι η τρέλα μου. Λοιπόν, καλό ταξίδι η δουλειά του σταμάτη αρχικά να φτάσει σε όσα περισσότερα αυτιά και μυαλά βασικά. Γίνεται. Περιμένουμε τη συνέχεια αυτής. Περιμένουμε και τα δικά σου καινούργια τραγούδια. Δύο από αυτά θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Όχι τελειωμένα.
0: Όχι τελειωμένα, ναι.
1: Από το σπίτι. Από το σπίτι.
0: Όπως έχουν.
1: Φτιαγμένα από το. Ναι.
0: Και αυτή. Όχι πρόχειρα, αλλά όχι τελειωμένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα τα ξαναπαίξουμε με μουσικούς.
0: Okay.
1: Εδώ τα έχω παίξει μόνος μου.
0: Μόνος σου. Okay. Ψάχνω για δουλειά. Συγκρατημένοι, συγκρατούμενοι για το τέλος. Μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν εδώ σήμερα στην παρέα και συμμετείχατε στην κουβέντα μας με τον Γιάννη. Καλά να είμαστε, να συναντιόμαστε και να ακούμε πράγματα.
1: Στο ψάχνω για δουλειά παίζει κιθάρες ο Γιάννης Οστεργίου, να μην ξεχάσω.
0: Okay. Ένα-δύο τελευταία μηνύματα. Σπουδαίος καλλιτέχνης, υπέροχος άνθρωπος, λέει ο Νικόλαος. Καλημέρα από Βόλο, που τον βλέπουμε συχνά. Ανεβαίνει τακτικά στο Βόλο.
1: Ναι. Την καλημέρα και από μένα.
0: Καφενείο η Ελλάς, στην οδός Κουζέ και υψηλά του γωνία. Τώρα τι. Παιδιά, να ακούσουμε τα κομμάτια. Λοιπόν, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Καλά, να είμαστε καλά και να είμαστε αγαπημένοι.
0: Να μας δίνεις ωραία πράγματα.
1: Με το καλό.
0: Λοιπόν, ψάχνω για δουλειά και συγκρατημένοι συγκρατούμενοι στην κατάσταση που είναι ήδη τα κομμάτια μέχρι να γίνουν τελειωμένα για πρώτη φορά εδώ στον αέρα του Sport FM. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
4: come to my boudoir.
3: The second rule of Fight Club is

Δύο πραγματάκια πολύ γρήγορα. Πρώτον, Θανούλη από το Καματερό που στις 10 και 5 έστειλες με κεφαλαία για να ρωτήσεις καλησπέρα, πιστεύετε ότι είναι αιτία πολέμου η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί? Στο ελληνισμό ορθοδοξίας στους 152,4 θα σου απαντήσουν σίγουρα εκεί, να είσαι βέβαιος γι' αυτό. Όπως και στα γκρουπ με τις γλυκές καλημερούλες, Αγία Σοφιά, F-16 από πάνω, Boeing, τσολιάδες από κάτω, λουλούδια και τέτοιες. Αυτά τα δύο θα βρεις κοινό πάρα πολύ πρόθυμο να τα συζητήσετε. Δεύτερον, για να μην αρχίσετε να ρωτάτε μετά ποιοι είναι αυτοί, τι κάνουν αυτά, τι γίνεται, τι είναι αυτό, τι είναι αυτά, τι ακούμε, τι κτλ. Πάμε λίγο να ξαναπούμε στο κλίμα, πάμε λίγο να κάνουμε λίγες, πολύ λίγες απαραίτητες συστάσεις.

0: 700 ευρώ δεν είχε, έτσι. 90 ευρώ στα βενίτη, σε ξέρω εγώ, Nike. 15 ευρώ το κινητό. Γίνει χρωμένο 5 ευρώ. Έχει 5 ευρώ κανένα δεν φίλε, έτσι. Εδώ σου μιλάω πάμε, πάμε το πάνω το ποτάσμα. Και τώρα που κυνηγάνε, λοιπόν, το κυνηγάνε λέει πήγε φυσούν ο άνθρωπο. Γιατί οι φυσούνε δηλαδή τι έχουν, να μπουν αυτοί οι άνθρωποι. Και σφυσούνε θα μπουν στα αποδυτήρια και θα κουλάει παντού. Και τώρα που το κυνηγάνε, άμα το διώξουνε, από το ποδόσφαιρο εγώ έχω να προτείνω το εξής. Αυτά που λέει ο Βαϊμάκης, πάμε μπάλα, γήπεδο, GR, παπάκι είναι βλακές. Εγώ προτείνω να μπουν μπροστά οι ανθρώποι του ποδοσφαίρου που αγαπά το πόσο το πάρουν, να το πάνε μπροστά. Αυτό θέλει το ποδόσφαιρό μας. Αυτό είναι το επιμήθειο, είναι να πάρετε αυτό που θα δώσει στον Ντρογκμπά. Όχι τώρα να γίνει 40 χρόνια Ντρογκμπά. Να συνδεδοφράζουμε Ντρογκμπά, είσαι αρρώστια.
1: Λοιπόν, συντονιστήκαμε.
2: Συντονιστήκαμε. Ήμουνα πάρα πολύ πρόθυμος να ξεκινήσω τη συζήτηση με τις εξελίξεις όσον αφορά στον κόσμο των καυτερών φαγητών και το πόσο πολύ καυτερές έχουν γίνει πλέον οι σάλτσες και ότι πόσο
1: φασισκευωμένο
2: στο τρένο. Γιατί βγήκε ο άλλος με σπρώξε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ξεκινάει η εκπομπή και ανεβάζει πάνω στον πάγκο που καθόμαστε.
1: Ναι. Καθόμαστε σε πάγκο. Την προηγούμενη δουλειά του μήνα.
2: Ναι, εντάξει, στο τραπέζι, στο γραφείο εδώ πέρα που καθόμαστε.
1: Προκλητικός, πραγματικά.
2: Μπαίνεις με σπρώξε, γλύψε.
1: Ναι. Θα ξεχάσει το καγόλα.
2: Σε η ντροπή των μουσικών παραγωγών του Φιλικού στην Ελλάδα.
1: Και όχι μόνο.
2: Παγκοσμίως.
1: Ορίστε. Δεν έχει καταλάβει κάποιος ποιος είναι ο αρχηγός των γλυκανάλατων. Άκου τώρα, του έχει μείνει τώρα η απορία στο στίχο. Έχεις εδώ το στιχουργό. Άμα θέλει, θα σου πει. Άμα δεν θέλει, δεν θα σου πει.
2: Πού το θυμηθήκατε, λέει. Επειδή είμαστε εδώ, γι' αυτό.
1: Ναι, ρε παιδιά. Και το θυμηθήκαμε.
3: Ποιος είναι, αλήθεια, και εγώ δεν το θυμάμαι.
1: Θα πεις ποιος είναι ο αρχηγός των γλυκανάλατων ή όχι.
2: Κάτσε να θυμηθώ το στίχο σου πάει. Εσύ έχεις το φάρμακο αρχηγία των γλυκανάλατων.
1: Ναι.
2: Εσύ είσαι σαν τον Γκόλουμ και με το παίζει Σάραγκον.
1: Σωστά.
2: Ο αρχηγός των γλυκανάλατων, δηλαδή το τρίτο κουπλέτ, για ποιον έχετε καταλάβει τι μιλάει. Είναι ο μέσος ο ακροατής που έπαιρνε τηλέφωνο 4-5 φορές το βράδυ.
1: Ναι.
2: Και έλεγε θα ξαναπάρω και στις 3. Αυτός ο μέσος ακροατής. Δεν είναι επί της ουσίας ο αρχηγός των γλυκανάλατων ένας από όλους αυτούς. Είναι ένα αμάλγαμα όλων αυτών.
3: Τι είπα, ε? Πάω στο όντι μου.
1: Κυρίες και κύριοι, μια εκπομπή επιπέδου.
2: Είμαστε η Sci Clinic Tactics.
1: Όπως καταλάβατε.
2: Και έχουμε καλεσμένο μας
3: το... Αμαγάλματα.
1: Αμαγάλματα.
3: Αμαγάλματα και ούνιτα νύχτα ημέρα.
1: Λοιπόν, Sci Clinic Tactics, κυρίες και κύριοι.
2: Έχουμε καλεσμένο όμως το Γιάννη Τζαούση.
1: Ναι,
2: καλώς σας βρήκαμε.
1: Καλεσμένη αφεντιά μου. Μαζί μας είναι ο Τοτέμ, ο Πέτρος δηλαδή. Και ο Damned Wen, δηλαδή ο Θόδωρος. Ο ιδρυτικός τέλεχος! Όχι να τα λέμε. Γιατί τα λέμε αυτά, μην δώσουμε λίγο κλάμουρα, ας πούμε, στη φάση. Ιδρυτικός τέλεχος συγκροτήματος. Ένα από τους δύο που είχε τη σύλληψη. Για να γίνει όλη αυτή η μεγαλειώδης αρχή.
3: Τι έγινε, ρε παιδιά. Κάτι λάθος.
1: Όχι, γιατί να μιλάμε αλήθειες. Γιατί να μιλάμε
2: αλήθειες. Εδώ πέρα τα μαθαίνουμε όλα τελευταίοι.
1: Έτσι. Κλασική αυτή έχω πει. Οπότε, κυρίες και κύριοι.
3: Ladies and gentlemen, the rest of you that you are not ladies, nor ladies, nor neither nor. Πώς πες αγγλικά.
2: Neither nor.
3: Ωραία. Ladies and gentlemen, the rest of you that you are not.
2: Neither ladies, nor
3: gentlemen.
2: Όχι. Neither ladies nor gentlemen.
1: Αν μπορώ να σας διακόψω, αν.
3: Η lessons σπορέφαν 94,6.
2: Σκόιλ.
1: Λοιπόν, θα πούμε για το τραγούδι. Να σας πω το βασικό πράγμα, γιατί κάποιοι είστε αποσυντονισμένοι. Κάποιοι είστε συντονισμένοι. Καλώς και κάποιοι είστε αποσυντονισμένοι. Λοιπόν. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Ας το πούμε από τώρα, γιατί μετά δεν πρόκειται. Θα ξεχαστεί και θα χαθεί. Σπορέφαν 94,6 και Fight Club παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Τάκης Μπουλής, στη ρυθμιστή στον ήχο, Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, οργάνωση επιμέλεια παραγωγής. Είμαστε εδώ με τους Sci Clinic Tactics και θα παίζουμε hip hop μέχρι τις 12. Αυτό θα κάνουμε. Ουσιαστικά θα παίζουμε και θα μιλάμε και θα λέμε διάφορα πράγματα. Θα λένε δηλαδή τα παιδιά πιο πολύ. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή, το οποίο το έβαλα για τις συστάσεις για να κάνουμε γέφυρα με τους νεότερους ή τους πιο όψιμους από εσάς, είναι το τραγούδι Εξυγίανσης. Έχει βγει πριν από.
3: Όψιμους Prime.
1: Μερικά χρόνια. Και μιλάει για τον υπέροχο κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου, τη γλώσσα της αλήθειας.
3: Ρομέρο.
1: Ο Ρομέρο είναι η γλώσσα της αλήθειας.
3: Αλήθεια, Ρομέρο.
1: Α. Εγώ ήμουν μεταξύ Τζόρτζ και Αριέλ. Εκεί ήμουν. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο. Εντάξει, το παγωτό του δεν είναι φτερά, έτσι όπως έχουμε καταλάβει. Είναι σε μεγάλη φόρμα. Δωράκι. Όχι, δεν θα δώσουμε δωράκι. Τι δωράκι να δώσουμε. Τι εννοείται, ρε παιδιά. Ναι, σας λέει, παιδιά, ο παδός αυτός από τις τηλεφωνικές γραμμές, ναι, γι' αυτό τον απαθανάτησε. Γι' αυτό τον πέρασε στην αιωνιότητα ο Πέτρος. Γιατί ναι, με αυτό πέρασε στην αιωνιότητα αυτός ο άνθρωπος.
3: Ναι, Γιάννη μου, αλλά ανέφερε μόνο τον Κώστα.
1: Εντάξει, ανέφερε τον Κώστα, τι να κάνουμε. Γιατί το προβλημένο.
2: Δεν κατάλαβα, το πάμε γήπεδο, ο GR Παπάκι είναι βλακίες. Το έβγαλε μόνο στο Βαϊμάκης. Δεν είχες εσύ συμμετοχή σε αυτό.
1: Εγώ κι αν είχα. Εγώ κι αν είχα, αλλά έτσι όπως την πέταμε πολύ ωραία.
2: Να τα λέμε αυτά, να τα γράφουμε. Γιατί δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκαστάμαστε να τα λέμε εμείς.
1: Τι να κάνουμε, αφού είναι το προβεβλημένο στέλεχος της εκπομπής ο κύριος Κώστας. Τι να κάνουμε. Ένας άνθρωπος εδώ κάνει τη δουλειά και ένας προβάλλεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε και δύο το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Αφού ξέρετε πως είναι η πανίδα αυτόν τον καιρό. Πατού.
2: Εγώ του το χρεώνω πάντως του Βαϊμάκη. Του το χρεώνω γιατί με έχετε φέρει τόσες φορές εδώ πέρα. Τον έβλεπα το Βαϊμάκη μια ζωή έρχονταν με τη μηχανή εδώ πέρα, δεν μου είχε πει τι χάνω.
1: Ναι,
2: και πήρα μηχανή στα 35, 37, 38. Πώς στα 38 μου πήρα μηχανή και λέω.
1: Πήρε μηχανή, συγγνώμη, εσύ κινείσαι στον ποδηλατόδρομο, πηγαίνεις.
2: Όχι.
3: Θα έπρεπε
1: στον δρόμο κανονικά.
3: Θα έπρεπε, φίλε. Είναι ό,τι πιο αργό υπάρχει.
1: Ξέρω, το ξέρω. Γιατί ήρθε τον πειράκι και ξεκινήσει το 8 παρα 10. Το ξέρω. Εντάξει, ναι.
2: Αυτά που λέτε είναι φήμες και σας. Σας. Πώς το λένε, είσαστε.
1: Σας εκτήρω.
2: Ναι, αυτό.
3: Τάκι μου έχει κοιτάξει τελευταίος ο καθρέφτη προς τα πίσω. Και μας παίρνει τηλέφωνο νύχτα και λέει: παιδιά, πρέπει να είμαι τελευταίος στον κόσμο.
2: Γιατί δεν βλέπω κανένα να ξυπήσω μου τίποτα. Τι είχαν αρχίσει και σβήναν τα φώτα. Και λέω: βγήκα τελευταίο στον πλανήτη και το κλείνει το μαγαζί από πίσω μου.
3: Και αγχώθηκε και πήρε τηλέφωνο να μας το πει, παιδιά.
2: Ναι, βγήκα τελευταίο στον πλανήτη.
1: Χωρίς να αλλάξει όμως την ταχύτητα των 32 χιλιόμετρων, τη σταθερή με την οποία πήγαινε, έτσι.
2: Με τόσο πάει και με τη μηχανή.
1: Ακόμα και αν έχει να φεύγει το έδαφος από πίσω του και να τον πλησιάζει, θα συνέχιζε αυτό. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Ναι, το ίδιο κάνω και με τη μηχανή. Όλοι έτσι σταματάνε στα φανάρια και εγώ πηγαίνω ανάμεσά του και βγαίνω πρώτο. Παιδιά, έχω βγει πολλές φορές πρώτος με τη μηχανή. Σε ένα χρόνο μέσα έχω βγει τόσες πολλές φορές πρώτος που δεν το περίμενα πότε θα βγω ζωή.
1: Αναπληκτικός.
2: Ναι, μπράβο μου.
1: Μετάλλιος.
2: Αλλά εγώ το χρόνο στο Βαϊμάκι που δεν μου έλεγε, ρε, πάρε μια μηχανή, δεν είναι τίποτα να πούμε.
3: Είναι μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
3: Στη συνήθεια βασικά.
2: Ναι.
3: Εγώ να στείλω κάτι καλημέρες στον Καπαγιώργη το Σούκο, ο Μιτσάρα που μου κάνει την τράμπα για να μπορώ να βρίσκομαι εδώ πέρα στη δουλειά και σε ένα πυγμάχο εκεί πέρα τον Κώστα κάτω. Χαιρετούρε στο Κερατσίνη και στο Λοιπό Πειραιά.
2: Και εμείς να ευχαριστήσουμε τα παιδιά γιατί ο άνθρωπος εδώ πέρα είναι από δουλειά και προς δουλειά. Δηλαδή ήρθε εδώ πέρα για 2 ώρες. Μεγάλες θυσίες κάνει για αυτή την. Να σε στηρίξει.
3: Για τη μόστρα και την αυτοκίνηση.
2: Για να πουλήσει μούρι στο ραδιοφωνό.
3: Αγεια σου.
1: Για να μάθουμε όλοι ότι υπάρχει ακόμα άνθρωπος που τρώει παγωτό πρόξε γλύψε. Και να το τρώει προκλητικά εντός του στούντιο.
2: Ναι.
1: Όχι, να τα λέμε αυτά.
2: Ναι, και άμα χαμογελάς θα δεις πως τα δόντια του λείπουν από αυτά τα παγωτά τα σπροξεκλήψη που τρώει.
3: Α, το ξύλο είναι.
1: Εντάξει, ρε.
2: Σε φέρνανε κιόλας τα παγωτά.
1: Γιάννη, σας δώσω το μικρόφωνο και θυμίζω καλεσμένοι σήμερα σε Cycling Tactics. Ο Πέτρος και ο Θοδωρής, δεν μπορεί να ξαναπώ Cycling Tactics, μετά ακούσετε το στόμα, ο Πέτρος και ο Θοδωρής, εδώ είμαστε και έχετε. Δεν καταλαβαίνω. Τώρα έχουν αρχίσει τώρα κάτι εσωτερικά. Να, εγώ αυτά δεν μπορώ. Κάτι εσωτερικά. Πήρα τελικά μηχανάκι για το φραπέ ή ακόμα με το κουταλάκι το χτυπάτε αλίπητα. Αυτό τώρα τι είναι. Είναι για μας κάποια αναφορά που προηγούμενη έχω πει ή είναι κάτι για σας.
2: Όχι, είναι από αναφορά από τραγούδι μας.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Να, είδες.
2: Γιατί είμαστε το κρο που χτυπάει το φραπέ με κουταλάκι. Γιατί μας χάλαζε το μηχανάκι που λέει ο στίχος.
3: Ναι, αυτό το λέει στίχος, για να καταλάβεις.
2: Ναι.
1: Πώς είναι.
2: Αυτά που οι άλλοι κοροϊδεύουν ο ένας τον άλλον, αυτά που κοροϊδεύονται οι άλλοι μεταξύ τους, εμείς θα κάνουμε τραγούδια.
3: Υπάρχουν φορές που κάνω εσωτερικές μελέτες. Ας πούμε, συνειδητοποιώ ότι όλα τα μέλη ενός συγκροτημάτος μπορεί να έχουν διαφορετικές επιλογές στον καφέ. Εμένα οι δικοί μου, οι ανώριμοι και οι λίθιοι άνθρωποι, πίνουν όλοι καφέ χωρίς ζάχαρη. Θα μου πεις, κυρία, γιατί συμπεριφέρεσαι έτσι στη ζάχαρη? Θα σου έλεγα καθαρά για οικονομικούς λόγους και γιατί αγαπάμε κάποια νησιά. Τέλος πάντων, να μην πούμε ούτε καν ωκεανό. Η αλήθεια είναι η εξής, ότι οι άνθρωποι δικοί μου δεν χρειάζονται μηχανάκι διότι δεν έχουν ζάχαρη για να χτυπήσουν τον καφέ, οπότε τον κάνουν κυρίως καραβίσιο νερό, καφέ και χτύπημα και μπλα μπλα μπλα. Και συνειδητοποίησαμε ότι είμαστε το μοναδικό συγκρότημα το οποίο δεν χρησιμοποιεί μηχανάκι. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι.
2: Το μηχανάκι ξέρετε.
3: Απλά νιώσα την ανάγκη εγώ να μην τους το μεταφέρω και αυτοί νιώσαν την ανάγκη να το καταλάβουν από μόνοι τους και να το βάλουν και σε δίσκο.
1: Μάλιστα. Όταν θα σου ζητάνε ζάχαρη θα είναι αργά, μόνο αυτό έχω να πω.
3: Εγώ πήρα μηχανάκι στο σπίτι, να ξέρω.
2: Υποκριτή.
1: Βαρύ.
2: Δεν είμαστε το κρου. Πλέον.
1: Βαρύ. Βαρύ. Όπως βέβαια όταν ιστορίες αλήθειας γίνονται αφορμή για τραγούδια.
3: Βέβαια.
1: Λοιπόν, τι έχετε λοιπόν στο μυαλό σας, κυρία Σπίτα?
2: Έχουμε φέρει περισσότερο από το να παίξουμε δικά μας τραγούδια που Τα ακούμε και μόνοι μας πολλές φορές μέχρι να τα μιξάρει αυτός, ειδικά το λιώνει, μέχρι να μιξαριστούν τα κομμάτια και να βγουν.
1: Ενέρεση, αλλά τώρα.
2: Προτιμάμε να φέρνουμε φίλων μας τραγούδια, να τα ακούμε και να περνάμε καλά και να λέμε τα άλλα τα διάφορα τα δικά μας.
3: Και να στείλουμε το δρόμο για το Ματζεριλίκι, τη μετέπειτα σχολεία μας.
2: Ναι, γιατί δεν μπορούμε να πάρουμε μέχρι τα 60 μας.
1: Αλήθεια. Αλήθεια. Πρέπει να κάνετε καμιά δουλειά.
2: Ναι, μετά θα το γυρίσουμε στο μέταλλο, όπως έκανε ο IST.
3: Όχι, έχω μεγάλο ερώτημα. Έχω μεγάλο ερώτημα τώρα, γιατί συνειδητοποίησα
2: ότι. Όχι, παιδιά, είναι καταπληκτική η body count.
3: Ναι, όντως. Το hip hop, ας πούμε, με το rock. Φίλε, δεν είναι το ίδιο. Είναι πολύ πιο kinky να βλέπεις μια γυναίκα να κάνει headbanging από το να βλέπεις μια γυναίκα να κάνει twerking. Το οποίο το twerk, ας πούμε, έχει πάει στο hip hop και το headbanging είναι καθαρά rock.
2: Ναι, εντάξει, τώρα είναι το.
3: Όχι, όχι.
2: Θεωρεί ο καθένα hip hop τώρα.
3: Όχι, πες μου.
1: Μπράβο, για πείτε.
3: Πες μου, τι είναι πιο σεξι από τα δυο.
2: Εννοείται το headbanging.
3: Δηλαδή, δεν σ' αρέσει το twerking εσένα, δηλαδή.
2: Όχι.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Ούτε με αυτό.
2: Είμαι ενάντια στο θεσμό του twerking.
1: Βαριές κουβέντες, Πέτρο.
2: Ναι. Και ειδικά στο συνδυασμό του θεσμού του twerking και των λοιπών τριγύρω, που αυτά ξέρουμε όλοι από που ξεκινήσανε, από τον άνθρωπο που έχει πιει ό,τι δέντρο υπάρχει και δεν υπάρχει στην Καλιφόρνια, από το Snoop Dogg. Εκεί πέρα ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα που σου έλεγε τώρα ότι. Να, εδώ πέρα δεν είμαστε βίντεο κλιπ hip hop, τι είμαστε. Παραγωγές πορνογραφικού περιεχομένου.
3: Ωραίο πράγμα όμως και το twerking.
2: Και το πορνό, αλλά δεν έχει σχέση με το hip hop, ξέρεις.
3: Εντάξει. Ναι. Το κλείσαμε αυτό.
2: Λέμε τώρα.
3: Πάμε σε άλλο θέμα. Βουβουζέλες.
1: Ναι, θα δωρήσω ακόμα.
2: Κληρώνεις την τύχη.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχω καταλάβει.
2: Νομίζω ότι.
1: Έχω καταλάβει.
3: Έχω έρθει χωρίς ατζέντα. Σήμερα.
1: Έχω καταλάβει. Ό,τι κάτσε λίγο.
2: Χωρίς ατζέντα θα είσαι σε λίγο.
1: Ό,τι ισχύει. Βουβουζέλες. Αλέκος Θεοφιλόπουλος δηλαδή. Αυτό.
3: Ναι.
1: Εκεί θες να πάμε, από ό,τι καταλαβαίνω.
3: Θα ήθελα.
1: Ναι.
3: Θα ήθελα. Απλά προχτές το βράδυ άκουγα σε γειτονιά κάτι το οποίο μάλλον ήταν πάρτι παιδικό και άκουγα κάτι.
2: Δεν
3: και
2: μπορεί
3: και
2: να
3: βουβουζέλες,
2: ήταν.
3: Ρε φίλε, βουβουζέλες.
2: Δεν μπορεί να ήταν.
1: Είναι σαν βουβουζέλες, είναι κάτι πλαστικά που τα πουλάνε τις απόκριες.
2: Α, για πες μας εσύ, πατέρα.
1: Τύπου, ναι. Τα πλάνε τις απόκριες και κάνουν έναν αρκετά εκνευριστικό ήχο, όπως και πολλά παιδικά παιχνίδια άλλωστε.
2: Ναι, οκ. Okay.
3: Δεν ήταν καταπληκτικό μουντιάλ.
1: Το βουβουζέλο μουντιάλ. Όχι, δεν ήταν.
2: Όχι.
1: Όχι, δεν ήταν καταπληκτικό. Τι εννοείται τι είναι το twerking, ρε παιδιά.
2: Τι ευτυχισμένος άνθρωπος αυτός που το στείλε.
1: Αλήθεια. Αλήθεια τώρα. Ναι, βασικά όντως. Ναι, οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να μάθεις. Δεν χρειάζεται να μάθεις τι είναι το twerking.
2: Δεν χρειάζεται να ρωτάς.
1: Γιατί δεν το γυρνάτε στην τράπερ μάγκες να βγάλετε και κανένα φράγκο. Μου θέλετε τέτοια κουρδίσματα για να ξεκινήσουμε λίγο να συζητάμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε φέρει και τραπόμπιτα. Περίμενε να ακούσεις.
1: Θέλω να απαντήσεις κανονικά.
2: Τι.
1: Εδώ, γιατί δεν το γυρνάτε στην τράπερ μάγκες να βγάλετε και κανένα φράγκο.
2: Είμαστε ενάντια στο να βγάζουμε φράγκα.
1: Το βασικό.
2: Όχι, ναι.
1: Ναι.
2: Ένα,
1: να κάψουμε τα ότο.
2: Όχι, είναι ξεκάθαρα, ναι. Ξεκάθαρα θέμα αισθητικής. Τώρα θα απαντήσω σοβαρά.
3: Είπε μια λέξη που δεν περίμενα να ακούσω ποτέ εδώ για τη μουσική.
2: Για την αισθητική.
3: Ναι, ναι. Ναι.
2: Δεν είναι ότι έχουμε αισθητική. Απλά η αισθητική μου επιβάλλει όποιον κάνει τραπόμπιτα να θέλω ενδόμηχα να υποβόσκει μέσα μου η τάση, ναι. Να τον πλακώσω σκουτουλιές. Να τον πιάσω με αγάπη από τα αυτιά.
1: Με αγάπη πάντα.
2: Με αγάπη από τα αυτιά και να φέρω το κούτελό μου δυνατά πάνω στη μύτη του.
1: Κάτι που δεν θα το ήθελε αυτός, εγώ.
2: Που δεν θα το ήθελε αυτός και δεν θα το ήθελα κι εγώ. Οπότε δεν θέλω να ασχοληθώ με την τραπ μουσική και γενικά ούτε με το τραπόμπιτο. Δηλαδή, πολλές φορές μου βάζω το δωρείς κομμάτι και μου λέει, άκου, αυτό είναι hip hop, δεν είναι τραπ. Και του λέω, όχι, είναι τραπόμπιτο. Μου λέει, δεν έχει. Έχει. Και πάει πιο αργά τα hi-hat, πάνε πιο αργά. Και δεν είναι τραπόμπιτο λόγω τεχνοτροπίας. Του λέω, εμένα μου φαίνεται τραπόμπιτο γιατί τα λέει σαν ηλίθιος αυτός που. Και μου λέει, όμως δεν είναι.
3: Ναι, αλλά εννοείς. Δεν ξέρω τι εννοείς. Αυτό. Νομίζω ότι, εντάξει, κανονικά θα έπρεπε να επιτρέπεται να κάνουν μόνο τα παιδιά, τα οποία είναι μέχρι Δευτέρα Δημοτικού, από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι μαθαίνουν να μιλάνε τη μητρική τους γλώσσα τουλάχιστον. Οπότε δεν πρέπει να κοροϊδεύουν τα παιδάκια που έχουν προβλήματα ομιλίας.
2: Πέρα από αυτό, θέλω να σημειώσω το παλικάρι, πώς το λένε, το που έχει κάνει το θέλω κότερα, ελικόπτερα. Αυτό είναι ύμνος.
1: Δεν καταλαβαίνω.
2: Είναι ένα κομμάτι που λέει, πώς το λένε. Θέλω κότερα, κάτσε να το ψάξω.
1: Εντάξει, θα μας το στείλουν.
2: Θέλω κότερα, ελικόπτερα, είναι ύμνος. Δεν είναι τη αισθητική τη δική μου και τέτοια, αλλά είναι πολύ εθιστικό. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα το ακούσει, σου περάσει ένα αμάξι απ' έξω και παίζει αυτό το κομμάτι, μετά σου κολλάει και κυκλοφορά και εσύ στου δρόμου ανηλίθιο και λες θέλω κότερα ελικόπτερα. Okay. Αλλά έχει μια μαγεία αυτό το πράγμα, την οποία δεν θέλω, δε θέλω να έχω επαφή εγώ με τη μαγεία αυτή. Μπράβο στα παιδιά που το κάνουν.
3: Μπράβο, άμα το θέλει ο άνθρωπο.
2: Άμα το θέλει ο άνθρωπο, σα το κάνει.
3: Όχι τίποτα άλλο. Και ο ακροατή, άμα το θέλει. Δηλαδή, τώρα να
2: πει ένα
3: παιδί να πηγαίνει στο σχολείο, ξέρω εγώ, με το λεωφορείο. Με το λεωφορείο και να ακούς. Και να ακούς αυτό το πράγμα. Ότι θέλω κότερα και ελικόπτερα. Ναι, μπορεί, μπορεί, ρε φίλε.
2: Ναι, όχι, respect. Δεν μπορεί να ακούνε όλοι, ξέρω εγώ, Βάρναλι και Ρίτσο. Πρέπει να ακούνε και μερικοί άνθρωποι. Όχι, πρέπει να ακούνε τέτοια.
3: Εγώ κότερα και ελικόπτερα, α πούμε, θα ήθελα στην τελευταία σεζόν των Transformers.
2: Ναι. Ενδιαφέρον.
4: Επειδή σα θυμίζω με το ότι μπορεί πλέον να τραγουδήσει ο καθένα. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό είναι μια μεγάλη δημοκρατική κατάγνωση. Να νομίζει ότι μπορεί να τραγουδήσει ο καθένα για να το αποκαλύψει.
3: Αν μου γίνει. Α μα πούνε οι χολύπτε ότι και το ότο τιούν φαλτσάρι.
2: Δεν το ξέρω.
4: Τάκι, είσαι ευτυχισμένο άνθρωπο. Είσαι ευτυχισμένο άνθρωπο. Λοιπόν, στέλνετε ήδη αρκετά ερωτήματα. Θα μπούμε στην κουβέντα. Θα ακούσουμε και μουσική. Δεν έχουμε ακούσει καθόλου μουσική μέχρι τώρα. Οπότε πάμε να μπούμε, παρακαλώ, σε ένα πρόγραμμα.

μάτι. Φορά στην αυταπάτη σαν ρούχο δανεικό. Και όταν κι αυτή κάποια στιγμή θα σου τελειώσει, εκεί χαμένος θα σε. Θέλω να δω τι άλλο θα έρθει να σε σώσει. Με δεκανίκια στην ψυχή

παρεμβήξεις καλά στερνά. Καλή αντάμωση δεν εύχομαι, δεν το έχω με τις χαιρετούρες. Βλέπεις και μπερδεύω, μα είτε τράβα. Με καθυστερείς θα αργήσω, για χαρά από μένα. Πρέπει το μικρόφωνο να κλείσω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Του αγοριού απέναντι.
2: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπο Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούσαμε Κουζ.
1: Ναι.
0: Το κομμάτι κάνει τη γύρα σου. Το Γκώστα τον ξέρουμε τώρα 11 χρόνια, 12.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή είχε έρθει στο σπίτι του Θοδωρή, παίζανε PlayStation, ξεκίνησε να ηχογραφεί στο σπίτι του Θοδωρή, τον έβαλαμε στο συγκρότημα. Μετά έγινε καλύτερος από όλους μας. Έβγαλε δύο δίσκους, τρεις μόνος του.
1: Και... μας πατάει,
0: ναι, μας πατάει.
1: Μας κατουράει,
0: μας αρέσει. Έχει πάρει τον group στην πλάτη και τρέχει.
1: Golden Shower.
0: Είναι πολύ καλύτερος από μας.
1: Μάλιστα. Είδες. Είδες και το PlayStation. Το καλό. Επίσης κυκλοφόρησε, συγγνώμη που σε διακόπτω, σήμερα κυκλοφόρησε φήμη ότι το PlayStation δεν θα είναι, θα υπάρχουν και άλλες βερσιόν, δεν θα είναι μόνο αυτό το ασπρόμαυρο, το που είναι σαν το πώς λέγεται, Stormtrooper.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει και μονόχρωμο, λέει, μαύρο. Ίσως.
0: Συγγνωμιστικό.
1: Ίσως.
0: Το καινούργιο εννοείς, το PlayStation 5.
1: Σημαντικό για μας.
0: Το PlayStation 5.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί θέλετε να είναι όλα μαύρα.
1: Τόσα χρόνια έχουμε συνηθίσει, ρε φίλε, να σκοντάφτουμε πάνω σε αυτό το πράγμα. Τώρα θα το βλέψαμε, να σου πει. Καταλαβαίνετε. Είναι άλλη συνήθεια. Άλλη συνήθεια αυτό.
0: Έχει, είναι αλήθεια. Δίκιο.
1: Τον Κουζ, παιδιά, είπαμε, ακούσαμε. Κουζ, είναι επειδή ρωτάτε ο στερεογνωρισμένο. Το θέλω κότερα, λέει ο Κερμαστίας, είναι ο ύμνος του Ορθόδοξου Πασόκ. Μας δίνει ελπίδες ότι μπορούμε να ξαναζήσουμε κοινά τα μαγικά χρόνια. Γκέγκε. Το έχω ακούσει. Ισχύει, μπορούμε να το πούμε αυτό. Έχει.
0: Ναι, μπορούν να τα αλλάξουν βασικά. Τώρα ξέρεις τι γίνεται. Κάτι δεν θυμάμαι ποιος. Η γυναίκα μου πρέπει να μου το είπε ότι δεν ψήφισε το νομοσχέδιο για το απαγορεύεται να συναθρίζεστε και να κάνετε κινητοποιήσεις και συγκεντρώσεις και τέτοια. Δεν το ψήφισε ο ΓΑΠ.
1: Ναι.
0: Και η Φόφη πιέζει να διαγράψει το ΓΑΠ.
1: Ναι.
0: Ποιος να έλεγε στο Γέρο τα γεννηματά και στον Αντρέα ότι η κόρη μου θα διαγράψει το γιο σου από το κίνημα. Τι γέλιο θα έπεφτε εκεί πέρα. Μπορεί να μου πεις. Τώρα μιλάμε για προ-εποχές αεροσυνοδού.
1: Ναι, όχι, και είναι λίγο αστείο ότι η κόρη ενός πρώην υπουργού θέλει να διαγράψει το γιο ενός πρώην πρωθυπουργού. Δηλαδή είναι λίγο.
0: Ναι, αλλά κατά τα άλλα έχουμε δημοκρατία και ξεφύγαμε από αυτά τους θεσμούς της βασιλείας και της αριστοκρατίας.
1: Μα είναι κουμπάρι.
0: Ναι.
1: Ναι, η δημοκρατία πάει πρίμα. Είναι αλήθεια. Όπως γνωρίζετε.
2: Έχουν κουμπαρέψει τέσσερις.
0: Θες να μας ενημερώσεις για τίποτα, τι γίνεται στον κόσμο του αθλητισμού και τέτοια.
1: Όχι.
0: Ευχαριστούμε. Ούτε εμείς θέλουμε να μάθουμε κατά βάθος. Άμα θες να μας πεις, λέω.
1: Όχι. Όχι πια. Όχι πια. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα και εγώ προσπαθούσα να έλεγα ας μην τύχει να πέσουμε σε τέτοιες ερωτήσεις. Ας μην τον πιάσεις το Γιάννη να πούμε τώρα για. Points και για τα λοιπά, γιατί σήμερα είναι τρομερή ημέρα γενικότερα για την αθλητική δημοσιογραφία. Σήμερα αναγκάζεσαι με λίγα λόγια να στρατοπεδεύσεις είτε από εδώ είτε από εκεί και χωρίς να θέλεις να είσαι.
0: Όχι, επειδή είσαι γάβρος, θέλεις.
1: Ναι, εγώ το λέω ξεκάθαρα. Εγώ δεν τρέπω. Αν και μόλις χαιρέτησα δύο βάζελους και ένα εκτζή.
2: Ισχύει, δεν είναι για την κάμα αυτή την κουβέντα. Ισχύει, δεν ισχύει για
0: όλα. Εγώ δεν θα ήθελα.
1: Όχι, δεν θα την κάνουμε. Α, μην την κάνουμε λοιπόν.
0: Εγώ είμαι ενάντια σε όλους.
2: Λοιπόν, ο Ελεφάιλι, θέλουμε περιστατωμένο σχόλιο μεταλλεργάτερ για τις μεταλλικές ζαρντινιέρες. Θα κόστησαν τόσο έστω και με 3D printer.
0: Παιδιά, προσπάθησα να το βγάλω σαν προσφορά για την κάθε ζαρντινιέρα με το στρατζά για να σου τη διπλώσει τη λαμαρίνα και με ειδικά...
2: Τεχνικά μιλάς αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, μιλάω απολύτως τεχνικά. Μέχρι και τα ηλεκτρόδια που θα κάνεις ηλεκτροκόλληση στις γωνίες, έχω υπολογίσει μέσα στην προσφορά, μου βγαίνει 120 ευρώ το μέταλλο.
2: Okay.
0: Ένα βάψιμο ηλεκτροστατική να σου τη βάψει, ξέρω εγώ, με 40-50 ευρώ το κομμάτι. Γιατί ναι, πρόκειται να βάψει 500.
2: Αντιγράφει τη βάψιμο όμως, έτσι.
0: Ναι,
2: θέλουμε.
0: Ναι, λοιπόν,
2: όχι ότι να είναι.
0: Ηλεκτροστατική, αναγκαστικά.
2: Ναι.
0: Για να μπορεί να το πλύνει μετά και να φύγει από πάνω το γκράφιτι και να μείνει το βάψιμο τη ηλεκτροστατική. Το πα ηλεκτροστατική.
2: Πάμε.
0: Θα σου πάει 40 ευρώ το κομμάτι. Ξέρει τι εκτό θα σου κάνει άμα του πα 500 κομμάτια. Θα σου πάει πολύ λιγότερο από 40 ευρώ το κομμάτι, λοιπόν. Αυτό μα βγάζει σε μια προσφορά που το μέταλλο, η ζαρτινιέρα, πάει γύρω στα 160, άντε να πάει, ξέρω, στο χοντρίνουμε, 200 ευρώ. Πάει να πει ότι το χώμα και τα σπόρια που βάλες μέσα κάνουν 340.
2: Αμφιβάλλεις γι' αυτό, γιατί το λες λίγο σαν να αμφιβάλλεις.
0: Δεν αμφιβάλλω ότι κόστησαν 540 ευρώ οι ζαρτινιέρες, αλλά ποιος κυκλοφοράει στην τσέπη με τα μισά από αυτά που κόστησαν.
2: Τόσες μέρες.
1: Σαν να συμπαθεί στον Δήμαρχο.
2: Δεν έχουμε κάνει μισή αναφορά στο θέμα και έρχεσαι τώρα εσύ και με κουρδίζεις. Εντάξει, λοιπόν, θα πω μόνο δύο.
0: Επειδή είναι η δουλειά μου, όχι για κανέναν λόγο.
2: Δύο λέξεις θα πω μόνο. Αδιάθετα κονδύλια. Εντάξει. Θα πω αυτό και δεν θα πω τίποτα άλλο. και θα σταματήσουμε, θα βάλουμε τελεία.
1: Συγγνώμη, χωρίς την τελεία, πριν μπει η τελεία, έτσι ονομάζεται το λογιστικό κεφάλαιο ή βαφτίζουμε την υπόθεση?
2: Όχι. Ό,τι έγινε έχει σχέση με αδιάθετα κονδύλια. Εντάξει, αυτό και βάζω τελεία εδώ.
1: Το δέχομαι.
2: Εντάξει, και από εκεί και πέρα ψάχνει τα υπόλοιπα. Δηλαδή το καλό ή το κακό μέσα στις υπερτιμολογίες.
0: Άμα τα κονδύλια ήταν αδιάθετα, ναι, γιατί δεν περιμένανε 4-5 μέρες ώστε να τους περάσει, ξέρω εγώ.
1: Είχαν κάψει
0: την περίοδο σου. Όχι.
1: Λέει, έχω ακούσει ότι άμα πει λεμόνι, πάντως κόβεται.
2: Περίμενε. Συγγνώμη γιατί λέω φίλο, σε διάκοψα. Συμπεριλαμβάνει και τη διάτρηση για τις οπές απορροής, αυτό που είπες.
0: Δεν είναι ποια διάτρηση, ρε παιδιά. Μια τρύπα, κάτσε με το τρυπάνι. Ποια διάτρηση.
2: Να.
0: Μια τρύπα από κάτω, τελείωσε. Τρέχει το νεράκι από εκεί. Άντε να του κάνει και δύο τρύπες.
1: Διάτρηση
0: είναι η τρύπα.
1: Μήπως εννοεί.
0: Τι επιστήμονα είσαι.
1: Μήπως τη χρεώνουν σαν του γιατρού, ρε παιδάκι μου. Πώς λέγεται, διάτρηση στομάχου, δεν λέγεται. Ή κάνω λάθος και σε αυτό πάλι?
0: Ναι, σε αυτό κάνεις λάθος σίγουρα. Είναι πλήση στομάχου, λέγεται, και θα πρέπει να την κάνεις εσύ μετά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο να ακούσουμε, να ακούσει λίγο και ο κόσμος να γλυκάθει. Θέλω να μας πεις τι θα ακούσουμε και γιατί.
0: Να μας πει ο Τάκης. Όχι, βάλε Τάκη το κομμάτι. Α, βάλε.

0: Ακούσαμε Θανάσιμο και Tiny Jackal. Το κομμάτι πώς λέγεται? Σε αυτή τη γειτονιά.
1: Ναι, μπράβο, σε αυτή τη γειτονιά.
0: Σε αυτή τη γειτονιά, λοιπόν, ο Θανάσης, ο Tiny Jackal, είναι πολλά χρόνια φίλος. Πάμε πίσω στη δεκαετία 90, τέλη δεκαετίας 90. Εγώ το Θανάση το θυμάμαι σαν τον πιτσερικά που έκανε καλό freestyle που μου είχε γνωρίσει ο Μακαρίτης ο Παύλος ο Φίσας. Και ο Θανάσιμος, ο Νίκος, είναι από το δίσκο του Νίκου, του Θανάσιμου, είναι το συγκεκριμένο κομμάτι. Είχε βγάλει αυτό το δίσκο
2: φέτος
0: αρχές χρονιάς. Είχε βγάλει αυτό το δίσκο που λέγεται «Ένα παιδί μετράει τα άστρα».
2: Ζυγίζει τα άστρα.
0: Ζυγίζει τα άστρα, ναι. Και ήταν πολύ δυνατός ο δίσκος και μου είχε τάξει και μια παραγωγή για να ραπάρω σε ένα κομμάτι και το βάλαμε αυτό το κομμάτι για να το υπενθυμίσω, Νίκο, αν ακούς.
2: Ο Νικόλας είναι καταπληκτικός μηχανικός ήχου. Επειδή συνεργάζομαι τον τελευταίο καιρό με τον Tiny και είναι ο ηχολήπτης του, ό,τι κομμάτια του έχω δώσει και έχουν δουλευτεί μέσα από το στούντιο έχουν πάει τελείως, δηλαδή τα ακούω μετά και λέω δεν μπορεί να είναι αυτό δικό μου. Να το έχω ξεκινήσει εγώ και να το έχει φτάσει και πέρα που το φτάσει.
3: Μάεστρος,
2: έχει απίστευτη αισθητική, απίστευτες γνώσεις.
0: Η αισθητική είναι το κύριο σε αυτή τη μουσική. Για μένα.
2: Δηλαδή, μιλάω μαζί του και μου λέει τόσα πολλά πράγματα, τόσες πολλές πληροφορίες που δεν προλαβαίνω να τις επεξεργαστώ. Και είμαι στη φάση ότι. Όχι, δεν καταλαβαίνω αυτό που κάνεις, θα σπάει. Όχι, δεν θέλω να μάθω παραπάνω. Ναι, δεν μπορώ παραπάνω λέξεις.
3: Λοιπόν,
2: δεν τις γνωρίζω.
3: Άκουσα εδώ. Να, ένα ωραίο και πολύ προβοκατόρικο ερώτημα. Αλλά πολύ ωραίο.
2: Yeah.
3: Μπορείτε να εξηγήσετε και σε εμάς τους άσχετους τι διαφορές έχουν το hip hop με την trap, γιατί στα μάτια μας το ίδιο αστείο φαίνεστε και η μεν και η δε.
2: Όπω βέβαια, απόλυτο δίκιο έχει ο άνθρωπος. Τα μάτια σου είναι το θέμα. Άκου λίγο και τα αυτιά σου. Δώσε λίγο σημασία. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει ούτε σατυρική, ούτε ας πούμε υπερβολική σε show off κατάσταση ή μεγάλη διαφορά σε αυτό το θέμα. Σίγουρα θα υπάρχει και σε μένα, θα υπάρχει και σε δε. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει και σε μια αλφα ηλικία που τι show off να κάνουμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να μιλήσω για λεφτά κότερα και από εδώ και από εκεί όταν μου φωνάζει η γυναίκα πήγαινε πλύνε σε παρακαλώ τα πιάτα για να φύγουμε. Δηλαδή τι θα γράψω ότι το
3: πιάτο... Όχι, αλλά μπορείς να πεις έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή τα έχει αχταρμά στο κεφάλι του. Ένα χρυσό παράδειγμα του μεν και ένα χρυσό παράδειγμα του δε.
0: Δεν είναι τόσο πολύ θέμα αχταρμά. Είναι...
3: Γιατί δεν θα από το ερώτημα, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ακριβώς, ότι είναι αχταρμάς.
0: Όχι,
3: μπορείς περίεργο να είναι αχταρμάς στο κεφάλι των ανθρώπων.
0: Όχι, κάποιος άνθρωπος που δεν έχει αυτά τα ακούσματα τα συγκεκριμένα, μπορεί να του φαίνεται όντως το ίδιο πράγμα. Είναι εκπαιδευμένο το αυτί σου από εκεί και πέρα.
3: Γι' αυτό ακριβώς ρωτάει λοιπόν.
2: Ωραία.
3: Μπορούμε να το πούμε.
2: Μπορούμε να το πούμε το εξής, ότι δεν είναι όλα τα τραπ χαλιά. Υπάρχουν κομμάτια beat trap τα οποία έχει πατήσει πάνω ο Answer και συγκεκριμένα το Εβέσο που είναι καλύτερα από τα αγαπημένα μου 90s hip hop. Ας πούμε που εμείς είμαστε κολλημένοι στη 90s, γιατί με αυτή μάθαμε, με αυτή μεγαλώσαμε, έτυχε, ζήσαμε τότε, ήταν εφηβεία μας τότε.
0: Ωραία, εποχή του hip hop.
2: Όταν έχεις γράψει πάνω πράγματα που χτυπάνε μπουκέτα στην ψυχούλα, στο μυαλό, στο υποσυνείδητο ενός ανθρώπου, πράγματα που να έχουν μέσα και κοινωνικό και πολιτικό, μπορεί να μην έχουν και αυτά τα δύο, μπορεί να έχουν κάτι πιο ανάλαφρο, αλλά ξέρεις κάτι, αυτό να σε κάνει να νιώσεις καλά, να μην έχει στοιχεία υπερβολής και να μην μιλάμε, έχουμε βαρθεί πια να μιλάμε και να ακούμε μουσική για κόλλους, λεφτά, κότερα, κοκκές και όλα αυτά. Ναι, υπάρχουν και στο χικόπ, αλλά δυστυχώς το τραπ έχει φτιαχτεί για να λασάρει αυτό το πράγμα.
3: Τώρα που το λες αυτό, που είναι και μεγάλη αλήθεια, ότι η στιχουργική του σύγχρονου χικόπ, και αν λέω βλακές με διορθώνεται, έχει πλέον περιοριστεί σε ένα φάσμα, ξέρεις, 200-300 λέξεων και 7-8 ενιών συγκεκριμένα. Είναι αυτά που είπε ο Θοδωρής. Αναρωτιέμαι πού μπορεί να πάει από εκεί. Ξέρεις, τελειώσει αυτό. Πού θα πάει αλλού.
0: Μία δηλαδή. Μόνο ένσταση, η στιχουργική εννοείς του mainstream.
3: Ναι, εσύ, ναι.
0: Γιατί πάντα υπάρχουν διαμάντια προφανώς, σε αυτή τη σκηνή
3: Πέτρο, προφανώς.
0: Που θα ξεχωρίζουν και είναι αυτά που ακούμε εμείς. Αλλά αυτά που ακούμε εμείς θα έχουν 500.000 views ή 600.000 views στο YouTube. Και τα τραπόμπιτα θα έχουν 20 εκατομμύρια views.
3: Εντάξει.
2: Καταρχήν αυτό που πες δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια. Αυτή η θεματική ψοχικό και σε όλα τα παρακλάδια
3: του βάζει. Υπήρχε απλώς τώρα
2: είναι 20 χρόνια.
3: Τώρα είναι θεσμός, τώρα είναι βασιλιάς. Ωραία. Αυτή τη στιγμή.
2: Να πάμε σε κάτι το οποίο φοβόμασταν να το πούμε βασικά μέχρι πριν μια τριετία. Δεν το σκεφτόμουν να κάνω να το πω. Αλλά σήμερα το λέω και είμαι περήφανος. Και μάλιστα στα χρόνια τα οποία εμείς είμαστε ουσιαστικά απόντες δισκογραφικά, έτσι, απουσιάζουμε.
0: Έχουμε να κάνουμε δίσκο.
2: Αυτή τη στιγμή,
0: αν με ξέρεις τον προσωπικό του Κούζα, έχουμε να βγάλουμε κάτι 5 χρόνια, 6.
2: Έχουμε να βγάλουμε από το 13. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ελληνικό hip hop είναι στην καλύτερη περίοδο από τότε που δημιουργήθηκε. Τα παιδιά που υπάρχουν έχουν τόση καψούρα, τόση τρέλα, τόσο ταλέντο, γράφουν τόσο καλά κοινωνικά και προσωπικά, είναι τόσο καλή στο storytelling. Πραγματικά δεν το εξελίξανε. Δηλαδή, πώς να σου πω, μπορεί τα ίδια πράγματα που λένε τώρα πιτσιρικάδες που γεμίζουν τεράστια μαγαζιά και τέτοια, να τα έλεγε ακριβώς με το ίδιο στυλ και να το λέγαμε τον Πέτρο το 1996-97, ότι δεν έχει skills, δεν έχει flow, αλλά καλά τα λέει, το νόημα είναι διαμάντι και τέτοια και τα λέει αργά και τα λέει. Αυτό κάνουν σήμερα λοιπόν παιδιά που τους βγάζουν το καπέλο, εμείς που είμαστε σαραντάριδες και είναι 20άρικα τα παιδιά και έχουν από πίσω τον κόσμο ο οποίος δεν είναι αυτοί, πιστεύω, ας πούμε, που λέγαμε πριν για το trap. Αυτοί που ακούνε trap σήμερα θα ακούνε τραπ, αύριο θα είναι στο σκυλάδικο, μεθαύριο θα είναι στο πανηγύρι, μεθαύριο θα είναι σε κάτι άλλο. Τα παιδιά τα οποία είναι hip hop heads, όπως υπάρχουν και οι ροκάδες, ας πούμε, οι hardcore, οι πάνκιδες, αυτοί λοιπόν που δεν κατανοούν κάτι άλλο ηχητικά και ψάχνουν να βρουν, αυτή τη στιγμή λοιπόν στην Ελλάδα το επίπεδο είναι ό,τι καλύτερο από τότε που δημιουργήθηκε και το λένε ακόμα για τα παιδιά που είναι μεγαλύτεροι από εμάς. Ναι. Τα παιδιά που. Εμείς ήμασταν η πρώτη γενιά ακροατών.
0: Καλά, δεν υπάρχουν πολύ μεγαλύτεροι από εμάς.
2: Ναι, εμείς ήμασταν η πρώτη γενιά ακροατών. Ήμασταν 20-30 που πηγαίναμε στα πρώτα συγκροτήματα από κάτω. Είμαστε εμείς που κάναμε το spread στο hip hop στο τριγύρο, στο φίλο μας. Το έλα να ακούσει και εσύ να πάμε σε μια συναυλία. Έτσι μαζευόντουσαν οι πρώτοι. Εμείς είμαστε αυτή λοιπόν η γενιά. Τώρα πλέον τα παιδιά δεν χρειάζεται να το κάνουν αυτό, γιατί υπάρχει ευκολία του ίντερνετ. Αλλά αυτό που θέλουν να σου περάσουν, αυτό το περνάνε. Και όταν μπορεί ένας κοσάρης να μου περάσει εμένα πράγματα τα οποία εγώ δεν έχω την ικανότητα, είτε τη ρητορική, είτε τη μεταδοτικότητα, να τα μεταφέρω στο φίλο μου που με ξέρει, και μου το κάνει ένας κοσάρης στο μικρόφωνο, που ξέρει ότι από αυτό το πράγμα μπορεί να το μπουν από, τι να σου πω, από κλαψομούνι, από 2002 τέλος πάντων, να το κρίνουν άσχημα, τι να βγάζω τα καπέλα μου. Όσα έχω και πίστεψε μου ότι είναι πάρα πολλά για hip hop σαραντάρις.
3: Ωραία, λοιπόν.
0: Να το τονίσω, για να έχει κάποιος λόγο να μας στείλει κανένα μήνυμα να μας βρήσει, ότι έπαιζα live με τους Active Member από το 99 μέχρι το 2010. Mm-hmm. 2011, δηλαδή 13 χρόνια έπαιζα live με τους Active Member. Έπαιζα... έχω παίξει σε μεγάλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο με πολλές από τις τότε μπάντες της εποχής, δηλαδή Going Through έχουμε παίξει μαζί στο Λυκαβιτό, έχω δει live παλιότερα, πιο πιτσιρικάς ακόμα, από τα πρώτα live με τον FFC, έχω δει πριν αρχίσω να ασχολούμαι καν με τη μουσική αυτή, είχα δει από τα πρώτα live τον FFC στο Αν, νομίζω, δεν έχω δει από κοντά, αλλά έχω μελετήσει πάρα πολύ και τη μουσική των TXC και τέτοια. Λοιπόν, κανένα από τα γκρουπ τα μεγάλα που ήταν, πώς να το πω, οι προπάτορες, ας πούμε, αυτής της μουσικής σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούν να φτάσουν ούτε μία τρίχα από Rationalistas, από Social Waste, από Zorro και Buzz, από Ferde Lanz, από τα παιδιά που είναι μπροστά αυτή τη στιγμή σε αυτή τη μουσική, και εμάς μας έχουν αφήσει πολλά χιλιόμετρα πίσω, που είμαστε, ας πούμε, αυτοί υποτίθεται που το ξεκινήσαμε.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, τι να μας πούνε οι Ζητανοί, τι να μας πούνε οι ΑΓΑΜΑ, που. Βρε. Δηλαδή.
2: Είναι βαριά χαρτιά για την ιστορία,
0: όχι βαριά χαρτιά. Ας πούμε, ο Ηλίας ακόμα είναι από τους πιο σημαντικούς MC, ο εισβολέας, ας πούμε, στην Ελλάδα. Αλλά είμαστε. Πώς να σου πω, είμαστε πολύ γέροι μπροστά σε αυτό που κάνουν οι καινούργοι πιτσερικάδες.
3: Okay, λοιπόν, δεν έχω σχέση καν ερωτήματα, να απαντήσουμε μερικά μέχρι να πάμε τώρα στο διάλειμμα, για να μην τα αφήνουμε.
0: Γιατί... Να βάλουμε και ένα τραγούδι πριν πάμε στο διάλειμμα.
3: Πότε τα προλάβουμε όλα.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
3: Πότε τα προλάβουμε, ρε φίλε, όλα. Άνσερ έχουμε στο πρόγραμμα, να βάλουμε έναν άνσερ και να τα αφήσουμε μετά.
0: Δεν
3: έχουμε άνσερ στο πρόγραμμα. Okay.
0: Αλλά έχουμε άλλους.
3: Θα βάλουμε, λοιπόν. Γνώμη για Mente Fuerte. Βλέπω.
2: Δυστυχώς δεν ξέρω, έχω ξανακούσει αυτή την ερώτηση, δεν θυμάμαι τώρα σε κάποια συνέντευξη σε ένα παιδί εδώ πέρα, και άκουσα καλά λόγια, αλλά του έχω πιστοσύνη.
3: Οκ. Τώρα, παιδιά, αυτά τα λίγο generic γνώμη για Αλέξη και Bloody Hawk τώρα είναι λίγο generic. Αν θέλετε, πείτε.
0: Για το Αλέξη μιλάγαμε πριν, το λέγαμε.
2: Ναι, ναι, με τον Τάκη τα λέγαμε πριν, ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε έτσι face to face. Έχουμε ακούσει πράγματα που μπορεί να μας τρελαίνουν απόλυτα, να μας καλύπτουν αυτό που θέλουμε εμείς, αλλά αυτά που αφήνουν για τη γενιά του τουλάχιστον ο Λέξ, γιατί συγκεκριμένα είπες εσύ για Bloody Hawk ότι γουστάρεις.
0: Bloody Hawk, όχι γούσταρα απλά, ο δίσκος του Bloody Hawk πέρσι ήταν βιβλίο. Είχε αρχή, είχε μέση, είχε τέλος, είχε εξώφυλλο, είχε οπισθόφυλλο, είχε σημειώσεις για τον συγγραφέα μέσα και ήταν το κάθε κομμάτι ένα κεφάλαιο.
3: Αυτό θα ακούσουμε μπαίνοντας, ναι. Γνώμη για Run the Jewels, βλέπω.
0: Ναι, τι να λέμε τώρα, ο LP είναι από τους πιο σημαντικούς παραγωγούς στην ιστορία του hip hop. Και ο Killer Mike είναι από τις πιο ηχηρές φωνές αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στο hip hop στην Αμερική, αλλά και γενικότερα και στην πολιτική τους.
3: Ένας φίλος λέει πλέον όλοι ραπάρουν για το πώς κανένας δεν τους πίστευε και βγάζουν λεφτά.
0: Γι' αυτό ραπάρουν, επειδή και οι ίδιοι δεν το πιστεύουν ακόμα.
3: Και μια γρήγορη απάντηση στο μέτρο Stopper για Futsal, όπως ρωτάει αν γνωρίζετε ποιες ξένες μπάντες είναι οι βασικές επιρροές των Active Metal και της Low Bap μουσικά.
0: Λοιπόν, ήταν η Public Enemy, ήταν η Run DMC.
2: Και όσοι σαμπλάρανε,
0: Και πιο πολύ, ναι, μετά άμα ρωτήσεις, ας πούμε, το Μιχάλη, δηλαδή όταν μιλάγαμε και όσο μιλάγαμε, πιο πολύ άκουγε ψυχεδέλειες δεκαετίες του 60 και πειραματικά...
2: 68 με 72.
0: 68 με 72, της εποχής.
3: Αυτά είναι του Τάκη, εδώ το έχετε πέσει στη...
2: Τώρα είμαι, επειδή είμαι και εγώ λάθος του ίδους, μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις.
3: Ωραία, θα τα πείτε. Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, συνεχίζουμε εδώ, έχουμε άλλη μια ώρα με τα παιδιά. Μπαίνουμε με κομματάρα και επανερχόμαστε.
4: Ήταν δεύτερη εισαγωγή, μαζέψαμε εμπειρίες. Δίχως δεν υπάρχουν μουσικές φιλοδοξίες. Δεν θέλω να κουράσω και χωρίς πολλά. Ευχόμαι να είσαι εδώ και την τρίτη μας φορά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
2: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
1: Δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
2: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
1: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
3: Χορηγός επικοινωνίας Bwin Sport FM 94,6.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

11 Σεπτέμβρη, 6 το πρωί. Εξεταστική, ο συνήθως σερή. Χρωστάω ακόμα πολλά στην κολοσχολή. Και λέω να πάω να δώσω, μήπως κάτσει τυχερή. Μένω στην Ξάνθη, άρα η Κομωτινή. Δεν είναι και μεγάλη διαδρομή. Στις 7 το πρώτο λεωφορείο αναχωρεί. Θα ακούσω στον δρόμο δυο μαλακίες. Στις 8 θα είμαι εκεί. Τελευταία είμαι ok, όχι άδικα. Ο κόσμος λέει ότι σ' άρρωσα. Το tour μου έγινε sold out, το δίσκο μου τον αγάπησαν. Κι αν μη τι άλλο έβγαλα πολλά χιλιάρικα. Επιτέλους πάω σε νέα πόλη. Με νέο σπίτι, νέο πορτοφόλι. Κι αφού ρωτάνε για νέα κομμάτια όλοι, η μπογιά κρατάει και το όνειρο δεν τελειώνει. Πίσω στο θέμα μας, 6 και 11. Έβαλα στην τσάντα δυο μολύβια που είχα εύκαιρα. Άνοιξα μια κούτα από κάτι παπούτσια και έβγαλα δυο τσαλακωμένα πενιντάρικα και έφυγα. Έφτασα στο κτέλ νωρίς, ακόμα δεν ξημέρωσε θαρρής. Καθόλου δεν με χάλασε, θα πιω τον καφέ που δεν ήπια σπίτι. Χωρίς άλλη φασαρία, χωρίς να ενοχλεί κανείς.

κάνε σαν χτύπη το γλυκό παρακαλώ. Και στικτοδός γυρίζω το βλέμμα χωρίς να θέλω. Και βλέπω ένα κολόγερο στα δυο μέτρα από εδώ, με ένα σκατοπουκάμισο και ένα παλιό καπέλο.

Ο γαμημένος κοιτούσε τα λεφτά μου. Τα πήρα με τον κόμπο μου, μαγιά μου. Δεν έκλεψα κανένα, πούστε εγώ δεν έκλεψα κανένα. Δεν είμαι πρεζάκια, συζητιάνω σαν και σένα. Είδες ένα δύνατο τυπάκο με γυαλάκια. Και νόμιζες απλά θα με φερμάνεις, ρε μαλάκα. Αυτά σκεφτόμουν κι άλλα τέτοια με το νου μου. Όσο κοίταζα με τρόπο με την άκρη του ματιού μου. Η σκέψη μου διακόπηκε από τρόμο. Προς το μέρος μου έρχεται αλίμονο και μόνο. Μόνο και να θέλεις, ρε μαλάκα, να με κλέψεις. Θα σε κάνω να μην μπορείς να προφέρεις λέξεις. Κι αντεγάμι σου.

0: Cruise 94,6 και Fight Club με καλεσμένους τον Πέτρο και τον Θοδωρή, Cycling Tactics. Ακούμε τραγούδια hip hop επιλεγμένα από τα παιδιά και κάνουμε έτσι υψηλό κουβεντούλα για όσους συντονιστήκατε τώρα. Λοιπόν, ακούσαμε Bloody Cock το 20 λεπτό. Φανταστικό τραγούδι.
1: Από κάτω τώρα παίζει το Για Εμάς από 12ο. Σαν χαλί.
0: Ναι, λοιπόν. Επειδή στέλνει ο κόσμος, και θα συζητήσουμε, επειδή τώρα έχει, τώρα μπήκε στη φάση, όπως συνήθως συμβαίνει, έτσι, θέλει λίγη ώρα ο κόσμος για να συντονιστεί. Λέει ένας φίλος, ένα παιδί που είναι 20 χρονών, λέει: συμφωνώ ότι το hip hop είναι στην καλύτερη του φάση τώρα, αλλά το Golden Era των 90s δεν αντικαθίσταται με τίποτα.
1: Ναι, γι' αυτό λέγεται Gold. Θα σου πω το εξής, έτσι. Εγώ παίζω, κάνω και DJ set. Οπότε το ψωμάκι μου είναι να παίζω 90s.
0: Ναι.
1: Παίζω full golden. Γιατί αυτά ξέρει ο κόσμος, γιατί αυτά γουστάρει, γιατί αυτά είναι και λίγο πιο up tempo, λίγο πιο. Αλλά δυστυχώς η silver για εμάς είναι αυτή η οποία μας ρίχνει σφαλιάρες ακόμα, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια.
2: Δεν τη λέει silver τη σημερινή. Για μένα έχουμε φτάσει στην diamond. Γιατί δηλαδή περάσαμε golden, ήταν τα 80s, αρχές 90s. Μετά ήταν η silver age που ήταν για μένα από τα μέσα δεκαετίας 90s, δηλαδή το δεύτερο δίσκο House of Pain και μετά μέχρι τα τρίτο, τέταρτο δίσκο Atmosphere.
1: Περισσότερο στα conscious αυτά που λέμε.
2: Ναι, μέχρι το τέταρτο δίσκο, όχι, μέχρι το τρίτο δίσκο Atmosphere που ήταν η Silver Age και μετά ήταν το Bronze Age, ναι. Τα 2010. Ναι. Τώρα είμαστε στη Diamond, έχουμε φτάσει Diamond, δηλαδή τα πράγματα που κάνουν και οι Run the Jewels στην Αμερική και πολλοί άλλοι, ας πούμε, δηλαδή πέρα από τους Rhymesayers που έχουμε κάνει διατροφή. Ναι. Και επίσης, τα πράγματα που κάνουν στην Ελλάδα είναι τρομερά.
1: Και σε όλη την Ευρώπη βασικά δεν υπάρχει με το ίντερνετ τώρα, δεν υπάρχουν manager να σας πλώγουν να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο. Ας πούμε, δηλαδή, συζητάγαμε προχτές και γυρνάει και λέει η κοπέλα μου, κάτι είδαμε σε τρέιλερ και νομίζω είδαμε το 50 Cent. Και λέει, πού είναι αυτός, χάθηκε. Όχι, του λέω, δεν χάθηκε. Απλά δεν πληρώνει η εταιρεία του πλέον για να παίζει στην Ελλάδα παντού. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Και όχι μόνο
1: στην Ευρώπη, παιδιά, παίζουν τρομερά πράγματα. Μου στέλνουν εμένα παιδιά που με βοηθάνε πάρα πολύ στα σετ μου. Μου στέλνουν κομμάτια και είναι πολλές φορές και γκρουπ τα οποία δεν τα γνωρίζω, δεν έχω ακούσει κάτι άλλο. Και ακούω αυτό το ένα που μου στέλνει και λέω: όπα, αυτό θα το παίξω. Και με το που παίζω στο μαγαζί, έρχονται οι άλλοι μου λένε: τι είναι αυτό, ρε φίλε. Με κάνει και τσαμπαμάγκα. Και Ευρώπη, ειδικά Αγγλία. Καλά, η Γαλλία δεν σταμάτησε ποτέ, αλλά η Αγγλία έχει φύγει μακριά ακόμα για την Αμερική για μένα. Είναι τελείως
2: που είχαμε άμεση επαφή με την Αγγλία, ειδικά στο Silver Age, ας πούμε, με το Rodney, με τους Daddy's Kids.
1: Daddy's Kids, Kinnaman.
2: Είχαμε συνέχεια επαφή με την Αγγλία στη Silver Age. Yeah. Τώρα τα παιδιά που κάνουν, πώς να το θέσω αυτό το πράγμα τώρα, δηλαδή, πώς να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό.
1: Κάνουν μουσική.
2: Όχι απλά κάνουν μουσική. Δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Και το να μην έχεις ανάγκη κανέναν, σου αυξάνει πάρα πολύ τη δημιουργικότητα. Mm-hmm. Το ότι εμείς, όταν ξεκινήσαμε ξεκινήσαμε τα κακά μαντάτα το 1995, τέλη 95, αρχές 96, με το Gilla P και το DJ Long Play και το Λικάθροπα, έπρεπε για να ηχογραφήσουμε το demo μας, mm-hmm, να το φτιάξουμε σε MPC στο πέραμα, να το πάρουμε σε DAT κασέτα, να πάμε στην Παιανία, στη διαδρομή για Παιανία, να πάμε από Βύρονα, να πάρουμε το pick-up από έναν άλλο DJ, γιατί ο δικός μας DJ δεν είχε pick-up, αλλά είχε το μίκτη του στην Παιανία, και να πάρουμε, να ηχογραφήσουμε στην Παιανία τα scratch, να γυρίσουμε πίσω, να μας πει άλλος, α, τα scratch αυτά δεν είναι καλά, θα κάνουμε άλλα, θα πάμε στο άλλο στούντιο, και να φύγουμε να πάμε από το πέραμα στο Παγκράτη, για να χωραφίσουμε άλλα σκράτς και τελικά τα σκράτς τα είχε κάνει πάνω έξω. Δεν θυμάμαι δηλαδή. Και έπρεπε να κάνουμε 12 ώρες σε λεωφορεία και σε τρένα για να χωραφίσουμε ένα demo. Τώρα η κατάσταση έχει ξεφύγει τόσο πολύ με την τεχνολογία που.
1: Το τραβάς και βίντεο απευθείας.
2: Ναι, το τραβάς βίντεο απευθείας όπως χωραφείς. Και είναι το demo σου. Και σου λέει άλλος, ναι, έρχονται πιτσιρικάδες στα DJ set μας και στα live μας και. Στην μεριά λέει, έχω φέρει παιδιά να ακούσετε το demo μου. Και λέω, ωραία, τι είναι αυτό. Και μου λέει, αστικά, και είναι 22 κομμάτια. Το demo σου είναι 22 κομμάτια.

0: What the fuck. Αλλά είναι, δηλαδή, χαίρεσαι για τη δημιουργικότητα των άλλων.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται εσύ.
2: Πρώτο δίσκο, best of.
0: Ναι.
1: Ναι, κανονικά. Αναρωτιέται ένα φίλο μου, πώ τότε ανθίζει το καλό ελληνικό hip hop είναι άμεσα συνυφασμένο το γεγονό ότι ανέβηκε η τραπ, δηλαδή ότι η ανάγκη να ακουστεί καλή ποιότητα μουσική έχει σαν αφορμή τα σκουπίδια τη τραπ.
2: Πιστεύω ότι ακόμα και να μην υπήρχε τραπ, αυτά τα παιδιά θα βρίσκαν την ευκαιρία να κάνουν ό,τι κάνουν. Και πάλι τον ίδιο σεβασμό θα παίρνουν από εμάς. Δηλαδή δεν παίρνω σεβασμό επειδή βρέθηκαν κάτι. Εγώ έχω πει ότι δεν ερωτεύομαι εξής από την πρώτη ματιά. Μπορώ να μισήσω από την πρώτη ματιά, που λένε. Μισήσω από την πρώτη ματιά γίνεται. Αλλά δεν θα δώσω κάπου, ας πούμε, τη θετική μου ενέργεια ή την ψήφο μου ή τη βοήθειά μου ή τον καλό μου λόγο επειδή υπάρχει κάτι άλλο που δεν γουστάρω.
0: Και δεν νομίζω ότι αυτοί που αναλώνονται σε αυτές τις θεματικές θα είχαν πρόβλημα να βρουν κάπου να χωθούν να τα πούνε. Να. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχαν τραπόμπιτα, ας πούμε αυτό το. Πώς το λένε αυτό που το κομμάτι το σκυλάδικο. Το θέλω να σε ξαναδώ. Αυτό δεν βγαίνει μετά ένα σκεραπάρι. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι τραπάδες δηλαδή θα μπορούσαν να χωθούν σε αυτά τα σκυλάδικα. Μια χαρά θα μπορούσαν, εννοείται. Γιατί, όπως έλεγε στον πρώτο δίσκο του Βαβυλώνα, σε λίγο το hip-hop θα χώσουν τα σκυλάδικα. Είχε ήδη μπει το hip-hop στα σκυλάδικα.
1: Γνώμη για explicit και στοίχημα.
0: Ο Βαλάντης είναι. Αυτό το είδα και εγώ πριν. Είναι
1: ένας πολιτικός υπουργός των καιρών μας.
0: Πολύ με. Άμα ψάξεις μέσα, θα βρεις από στοίχημα το Πατρίδα.
2: Μπράβο.
0: Για μένα το Πατρίδα είναι ύμνος.
2: Πολύ ωραίο.
0: Και μιλάμε τώρα για με το Βαλάντη. Εγώ, άμα μας βάλεις κάτω για να μιλήσουμε, ειδικά για τα πολιτικά, θα συμφωνήσουμε σε ένα 50%. Στο άλλο 50% είμαστε για να παίζουμε φάπες. Δεν συμφωνούμε σε όλα, αλλά ο Βαλάντης είναι μεγάλη πένα όσον αφορά το hip hop.
1: Πολύ καλά. Θα ακούσουμε λοιπόν. Να τα ακούσουμε. Πάμε να τα ακούσουμε. Ναι.

0: Ημερολόγιο μηχανών, ημέρα 52. Μας μεταφέρουν και μπαίνουμε σε τούνελ. Σκοτεινιάζει. Ο Άλκησος πεθαίνει από το είδωλό του Ανίδη. Η ντροπή του κλείνει τα μάτια. Το κακό είναι η μάνα σου, η αδερφή σου, το χέρι που σου σφίγγει την καρδιά.
1: Ήταν και ο συγκεκριμένος δίσκος τον στίχημα, ήταν και αυτός, όπως ήταν πάρα πολύ έντονο το στοιχείο, το θεατρικό, το εισαγωγή, αρχή, μέση, τέλος, ήταν και αυτός δίσκος βιβλίο. Μηχανές λεγόταν, ήταν πριν από δύο χρόνια, περίπου.
2: Να στείλω χαιρετίσματα στον Δημήτρη τον Καλάτζη, πρώην μέλος στο Τσοπάνα Ρέι, με την καινούργια του μπάντα, το εγώ, πώς να το πούμε, την εγώ. Και να τους πούμε καλή σταδιοδρομία. Έχουμε παίξει πέρσι, είχαμε παίξει μαζί και πρόπερσι με τα παιδιά, με τους...
1: Ναι, με τους κολεκτίβα.
2: Με τους κολεκτίβα. Και βλέπω εδώ πέρα τώρα ότι ξεκινάμε μεγάλα φεστιβάλ με Villagers of Ioannina, Rotting Christ, Planet of Zeus, Suicide Angels, Project Renegade. Για να πάτε καλά, εύχομαι τα καλύτερα. Και χαιρετούρες όσα παιδιά μας έχουν στείλει μηνύματα προσωπικά.
3: Λοιπόν, υπάρχει ένα έτσι μικρό name dropping εδώ πέρα. Εγώ διαβάζω όπου νομίζετε πρέπει να σταματήσετε και να πείτε κάτι, το λέτε, αλλιώς προχωράω.
1: Okay.
3: Ωραία, λοιπόν, βλέπω Ρακίμ, βλέπω Ελαμάη, βλέπω Νίψη Χάσλ.
1: Εντάξει.
2: Θα πρέπει να σταματήσουμε σε Ρακίμ και να μην πούμε τίποτα.
1: Ναι. Μιλάμε τώρα, έβαλε τον καλύτερο MC όλων των εποχών.
3: Ναι.
1: Και μετά δύο πιτσερικάδες.
2: Άγνοια, δηλώνω άγνοια.
1: Άγνοια.
3: Ποια είναι η γνώμη σας για Dalek, αν υπάρχει ελληνικό σχήμα που να παίζει κάτι αντίστοιχο?
2: Latin Natal, που θα έλεγε κάποιος φίλος Τζαμαϊκανός.
1: Δεν έχουμε γνώμη.
2: Nothing at all, κιλός σε γνήσια περιόδικα.
3: Vox Machina ή Mighty Nine?
1: Αυτό είναι ειδικά για μένα. Θέλω να πω μέλη από κάθε group ξεχωριστό. Δηλαδή από Vox Machina παίρνουμε Grog, Scanlan, άντε και ένα Vaxildan. Και από Mighty Nine, παίρνουμε την Jester, την Bo και τον Καντούσιους και φτιάχνουμε ένα ωραίο μίξ. Και από τη Ashley Johnson, όποιο χαρακτήρα και να πάρεις, είτε από το πρώτο campaign είτε από το δεύτερο, είναι και οι δύο πολύ καλές.
2: Τι κατάλαβες, Γιάννη μου?
1: Τίποτα, αλλά είναι μεταξύ μας, συνεννοηθήκαμε εμείς.
3: Για σαν να μου μαραβιάζει τώρα στο CM μια εντεκάδα κάτι DMC μου λέγατε.
1: Όχι, το FM το 2006. Τελευταία χρονιά που ήταν ο Σύρε,
2: μπαίνεις
1: μέσα στον editor, τον εβάζεις το Σύρε 18χρονο, τα παίρνεις όλα.
2: Ναι, σωστό γι' αυτό.
3: Για Newcastle δεν έχουμε πει μια κουβέντα. Εντάξει,
1: να πούμε, Newcastle είμαι. Το 12 βγήκε το μηχανές, μπράβο.
3: Γνώμη για εμείς, ως προς το ελληνικό hip hop.
1: Ιστορική μπαντά, να πούμε. Είναι...
2: Δεν με τρέλαν ποτέ. Σαν άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από ότι αυτό που ακούγα εγώ.
1: Ναι.
2: Τους λατρεύω σαν ανθρώπους. Λατρεύω το σκεπτικό τους και την τρέλα τους. Τα κομμάτια νομίζω ήταν πιο πολύ pop. Δηλαδή πιο πολύ για τις μάζες από ό,τι θα ήθελα. Αν και κάποια underground ή τα πολύ πολύ παλιά τα underground του Μίτσου που γνωρίζουμε.
3: Εννοείς πριν καν ξεκινήσουν.
2: Ναι, αυτά είναι.
3: Μαύρος πειρατής και τέτοια λες τώρα. Πάμε
1: και επίσης να να πω ότι εγώ επειδή δεν είχα τέτοια ακούσματα.
2: Εγώ δώσω 5.000 για να την πάρω την κασέτα. 5.000 φίλε με μεροκάματο τότε 3.000.
1: Λοιπόν, εγώ να πω για τα ημισκομπρία ότι επειδή δεν είχα τέτοια ακούσματα, είχα εγώ την ανάγκη, την κάψα να προσθέσω το nerdcore στοιχείο στα τραγούδια τα δικά μας. Δηλαδή ήθελα στα τραγούδια τα δικά μας να μιλάμε είτε για gaming, είτε για RPG, είτε για, πώς το λένε, για σπασικτά δικά πράγματα, για τα comics μας. Αυτά ήθελα να τα βάλω μέσα στα κομμάτια τα δικά μας, γιατί δεν το είχα αυτό το στοιχείο έντονο στα ακούσματά μου. Άμα άκουγα ημισκούμπρια φανατικά, θα το είχα αυτό το nerdcore το στοιχείο. Δηλαδή δεν γίνεται, δηλαδή ο Μυθριδάτης κάθε τέταρτο πέμπτο στίχο κάτι θα σου πει, είτε για τον Darth Vader είτε για κάποιον άλλο Sith, ας πούμε, από την ιστορία του Star Wars, ξέρω εγώ. Μπορεί να σου πει για τον Darth Malgus, ξέρω εγώ. Και για να ξέρεις τον Darth Malgus πρέπει να έχεις εντρυφήσει βαθιά μέσα στο Star Wars. Να είσαι πολύ ψυχάκιας.
3: Ο Τραγάνος δεν λέει το εξής.
1: Ο Τραγάνος.
3: Λέει, η hip hop των 90s έβγαλε groups όπως η Farside, η Naughty by Nature. Farside, συγγνώμη, η Naughty by Nature, η DJ Blue Planets, τα οποία ήταν αποδεκτά σε όλο το μουσικό φάσμα, κάτι που δεν ισχύει με τη σημερινή hip hop.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί πιστεύω ότι τον Eminem ναι, τον αποδέχονται σαν μουσικό πλέον όλοι.
2: Όχι, επειδή μιλάμε τώρα ότι όλοι τι ανέφερε τώρα έχει κάνει και στοιχεία μπάντας.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν, θα σου πω το εξής.
1: Οι Roots παίζουν στο Fallon.
2: Είπες Roots. Υπήρχε, δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονιά ήταν, νομίζω ότι ήταν εκεί πέρα γύρω στο 2012. Είχε ψηφιστεί στο περιοδικό το Rolling Stones, τάγι μου, ως η καλύτερη live μπάντα.
1: Οι Roots.
2: Οι Roots. Μια χυπικό μπάντα σε ένα αμυγός ροκ περιοδικό να ψηφιστεί ως καλύτερη μπάντα. Τι να πούμε τώρα για τις υπόλοιπες μπάντες. Υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει πολύ στην Ελλάδα, αλλά μιλάμε τώρα για μπαντάρες. Είναι η Black Mask. Καλά, δεν συζητάω για τους δικούς σου, του Ice-T ή τις μπάντες κατά καιρούς του Everlast.
1: Ναι.
2: Πώς τα λένε τα παιδιά που είχαν κάνει το. Οι Flowbots. Μιλάμε για μπάντες πλέον. Έχουν ξεφύγει, έχει μπει καθαρά στην παραγωγή. Έχουν ξεφύγει από το sampling. Έχουν πάει στη δημιουργία.
1: Και θέλω να σου πω και ελληνική μπάντα που θα ακούσουμε μετά το διάλειμμα.
2: Ναι.
1: Social Waste. Παίζουν live μπάντα. Κανονικά. Δηλαδή ο Γιάννης, ο Σκουλογιάννης, παίζει λαούτο.
2: Μάλιστα.
1: Στα live τους. Πιο πολύ από όσο ραπάρει. Πολύ πιο πολύ από όσο ραπάρει.
3: Ο Μάρκος λέει το εξής. Όπως η οικονομική κρίση του 89 οδήγησε στην έκρηξη του ελληνικού ροκ και του low bap μέχρι το 99 περίπου, έτσι και η τωρινή βαθύτερη κρίση γερνάει αυτά για τα οποία συζητάτε.
2: Μακάρι, μακάρι να κρατήσει και περισσότερο, όχι κρίση.
1: Ναι,
2: αυτό.
1: Αυτό. Γιατί είσαι επικίνδυνος. Είναι ικανός να γυρίσει ο Θόδωρος τώρα να αρχίσει να λέει θα πεθάνουμε όλοι, κοροϊούς. Για να βγαίνει καλό χυπικό.
2: Κανονικά πρέπει.
3: Λοιπόν.
2: Παιδιά, χτύπησε ένας διαιτητής. Και εγώ πάντα στην αγοριά μου τα χτυπάει ένας διαιτητής. Διότι είναι ο πιο κακοπληρωμένος από όλους μέσα στο πράσινο.
3: Καλά, δεν παίρνει και άσχημα λεφτά.
2: Εντάξει,
3: εντάξει, δεν παίρνει αυτό.
1: Τα τυχερά είναι.
2: Όταν είσαι 22 εκατομμυρίου να τρέχουν και ο Μπατήρης και καλά ο Μπατήρης τώρα έτσι. Ή τη Φρυχρά και του Κουμαντάρη. Είναι λίγο άλλο. Πάει. Γι' αυτό γουστάραμε το ποδόσφαιρο για του διαιτητέ εμεί.
3: Τι ερώτηση είναι. Όταν έφτιαξε το φιλαράκι τη Λίβερπουλ για τον Πέτρο, το αν φαντάστηκε το πώ θα ακούγεται μέχρι σήμερα. Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή, ρε παιδιά.
1: Αυτά τα κομμάτια τα διαχρονικά.
3: Έτσι.
1: Ξέρεις τι, να κάνεις 20 χρόνια hip hop, να έχεις 500.000 και να έχεις το φιλαράκι για 1 εκατομμύριο.
3: Το φιλαράκι να γίνεται γραφίτι, όχι.
2: Άσχετο από αυτό, λέγαμε με ένα φίλο ότι μου λέει αυτό το σκηνικό τέλος πάντων, γιατί μιλάγαμε για Fight Club, και του λέω εσύ, ξέρεις, το έχει γράψει το παιδί από το group μου και βασικά το έχει γράψει στο σπίτι μου, βασικά τραγουδώ κι εγώ. Είχε γίνει λίγο έτσι η κατάσταση. Και το βάζουμε επί τόπου και μου περνάει το μάτι από τα views. Και λέω, κάτσε ρε φίλε. Κάνουμε 20 χρόνια δίσκους και τέτοια views δεν έχουμε κάνει στα καλά μας τα κομμάτια.
1: Συμβαίνουν γι' αυτά.
3: Αυτά λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Άλλη μισή ώρα εδώ είμαστε.

Έχεις συνηθίσει να στριμώχνεσαι. Αλλά δεν πάει παραπέρα και το ξέρεις. Έχεις να χάσεις, τούμπα μα τα φέρεις. Αφού στραβός είναι ο γυαλός, γιατί στραβά κοιτάζεις. Τι περιμένεις?

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παρελθόν και τα χρόνια παλιά στο freestyle. Λένε πως είμαστε μόδα, σκύλες πως δεν έχουμε λένε. 20 χρόνια και ακόμα λένε, άσου να λένε, να λένε, να λένε.
1: Λοιπόν, Fighter, τελευταίο ημίωρο, εδώ στον Sport FM, συνεχίζουν τα...
2: Συνεχίζουμε και διαβάζουμε μηνύματα τώρα. Δηλαδή πρέπει. Εντάξει, παλιά το κάνατε. Κάτσε να θυμηθώ το ζήτημα. Ένα ξεκίνησε από πάνω, άλλο από κάτω και τα συναντιόσασταν στη
1: πάει,
2: μέση.
1: Έτσι πάει, ναι.
2: Εγώ δεν το έχω.
1: Εντάξει, όμω τώρα.
2: Θα διαλέγει εσύ τα δηλαδή.
1: Τέτοια εκπομπή είναι λογικό να διαβάζουμε κατά τη διάρκεια μηνύματα. Γνώμη για Σάτραπ.
2: Δεν το ξέρω.
1: Λίγε μπάντε hip hop που παίζουμε live ορχήστρα. Όχι.
3: Όχι. Όχι, αλλά καλή ιδέα να τσεκάρουμε.
1: Κωνσταντίνο λέει: χαίρομαι που το hip hop έχει φτάσει να είναι το νούμερο ένα είδος μουσικής παγκοσμίως. Η εποχή Ruthless και Death Row με Dr. Dre στα 90's είναι θεμέλιος λίθος για ό,τι ακολούθησε.
3: Σωστός.
2: Πιο πολύ το επόμενο, το Chronic. Ο Ruthless ήταν το πρώτο.
3: Όχι, μάλλον είναι σαν
2: label. Σαν label του Ruthless. Το Chronic ήταν όντως το σκαλοπάτι που ανέβηκε σε άλλο όροφο.
1: Για Social West νομίζω είπαν τα παιδιά. Ειδικά τώρα, γνώμη τώρα για τον τελευταίο δίσκο, γιατί εντάξει, αν θέλετε.
2: Είναι καταπληκτικός από εκεί ήταν το λένε, το κομμάτι που ακούσαμε. Έχουνε.
3: Κανονικά θα πρέπει, συγγνώμη, πρέπει να μας το κάνει αυτό, πρέπει να μας το λέει ο Μπίλιας. Γιατί ο Μπίλιας είναι άνθρωπος ο οποίος μου πασάρει τα καινούρια. Χαιρετίσματα, τρώει και πίτσες τώρα από ό,τι έμαθα εκεί πέρα.
1: Και ρωτάει, έχει στείλει μήνυμα, πότε θα κάνετε live για τα 10 χρόνια του group.
3: Είμαστε στα 13-14 χρόνια.
2: Πρέπει να κάνουμε live για τα 10 χρόνια του group.
3: Εγώ δεν πρόλαβα να τον ακούσω. Το άκουσα μια φορά το δίσκο ολόκληρο και κάποια συγκεκριμένα κομμάτια τα οποία μου καθίσαν τα άκουσα δεύτερη και τρίτη φορά.
2: Για μένα το λένε.
3: Θα πιστεύω τους φίλους μου για...
2: Το κομμάτι το λένε που βάλαμε και ακούσαμε, εγώ το είχα ανάγκη, να σας πω την αλήθεια μου. Δεν φτάνουν τα flow και τα skills και τι έχεις να πεις, έχεις άρθρωση. Αυτό δηλαδή είναι σημαντική ερώτηση να κάνεις σε πολλούς χυποπάδες σήμερα. Και ο Λεωνίδας είναι εφάμιλο επίπεδου ή μπορεί και καλύτερη πένα. Το Βαλάντι είναι δηλαδή, άμα μιλάμε για ανθρώπους που γράφουν πολιτικό στίχο, δεν μπορεί να βάζει το Λεωνίδα του Social Waste μέσα.
1: Και για FFC νομίζω είπατε.
2: Ναι, δεν.
1: Ρωτάνε τα παιδιά.
2: Η FFC είναι τελείως άλλη εποχή. Είναι το Golden Era του ελληνικού hip hop.
1: Fort Minor, γνώμη.
2: Fort Minor είναι η μπάντα του τέτοιου, πώς το λένε. Του Mike από τους Linkin Park.
1: Αχ, ναι.
2: Είχαν τρομερές παραγωγές γιατί κάνανε με κάποιους DJs το δίσκο τους. Πώς λεγόντουσαν. Beat Junkies.
1: Beat Miners.
2: Όχι, όχι. Fort Minor. Εγώ δεν θυμάμαι, θα το βρούμε και θα σας πούμε. Αλλά ήταν πολύ καλές οι παραγωγές τους, τουλάχιστον. Δεν είναι κανένα συγκλονιστικός MC ο Σινότα, αλλά και τα άλλα δύο παιδιά που ήταν μαζί ήταν καλοί, αρκετά καλοί σε επίπεδο. Και ο Σινότα ξεχώριζε πιο πολύ στους Linkin Park, γιατί ήταν και μουσικός το παιδί. Έπαιζε και κιθάρες και μπάσα και
1: τα πάντα. Το Hip Hop Evolution το είδατε στο Netflix καθόλου.
3: Ναι.
1: Πώς σας φάνηκε? Πώς
3: είδα κάποια άλλα ντοκιμαντέρ μικρότερης παραγωγής, σαν budget, και τα οποία μου άρεσαν πολύ περισσότερο. Νομίζω ότι πάλι είναι και αυτό φτιαγμένα για τις μάζες. Δηλαδή ένας άνθρωπος μοιημένος δεν θα του προσφέρει κάτι. Είναι ό,τι ήδη ξέρει.
1: Ναι, okay. Για κάποιον όμως που δεν καταλαβαίνει λίγο, δηλαδή.
3: Θα καταλάβει την εμπορική πλευρά και όχι την ουσία. Είναι κάτι για να καταλάβεις μια μουσική όπως θα βλέπεις ένα ντοκιμαντέρ με το σκεπτικό της ΕΡΤ του 1980, άμα μιλούσε για τη ροκ. Κάπως έτσι.
1: Κατάλαβα. Το Άνος Δελές επίσης μας θυμίζει πριν από 30 χρόνια βγήκε ένα τα καλύτερα hip hop άλμπουμ όλων των εποχών, που κάθε φορά που το ακούω νομίζω βγήκε μια εβδομάδα πριν. Το Fear of Black Planet.
2: Ναι. Εντάξει.
1: Το Public Enemy.
2: Ναι. Fight the Power.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ που είμαι έξω από την. Τη μουσική αυτή ως άκουσμα, όχι ότι δεν μ' αρέσει, αλλά δεν είναι η μουσική στην οποία έχω εντρυφήσει, και επειδή είμαι και εγώ κάποια ηλικία σαν και εσάς και λίγο μεγαλύτερος μάλιστα. Εντάξει, να πω απλώς έτσι ως μικρή στον Γιάννη ότι όταν σκάσανε οι Public Enemy στα μάτια μας, άλλο στα αυτιά μας, και στα μάτια μας, δηλαδή στα αυτιά και στα μάτια σου μαζί.
2: Όλο το θεατράλαιο αυτό με τα S1W από πίσω, με το Terminator πάνω στο χείρι,
1: ναι.
2: Pick-up, όλα αυτά.
1: Ήταν, ένιωσε ότι πρέπει να κρατήσει την αναπνοή σου.
2: Ναι.
1: Όχι. Λέω Θόδωρας.
3: Όχι, δεν είναι ότι συμφωνώ. Κοιτούσα κάτι πάσες και δεν μ' άρεσα. Συγγνώμη. Εγώ τηλεόραση απέναντι. Όλο το κόνσεπτ, γιατί και εδώ πέρα είχαν έρθει στην Αθήνα, είχαν παίξει live. Μάλιστα είχε παίξει ο Πέτρος με την τότε μπάντα του.
2: Το είχαν ανοίξει τότε στο Γκαγκάνι.
3: Το είχαν ανοίξει πιο.
2: Το live του.
3: ακόμα και, τώρα λέω, και έχουν περάσει δεν ξέρω 10 χρόνια πώς έχουν περάσει, υπάρχει ακόμα αυτό το θεατρικό.
2: Ναι.
3: Το θέμα είναι ότι η καλύτερη, θα λέω το καλύτερο πλακάτ που έχω δει τον τελευταίο καιρό, το είδα σήμερα στο ίντερνετ, το οποίο ήταν ένα πλακάτ το οποίο έλεγε ότι η Public Enemy σας το λέγανε για το τώρα, σας το λέγανε από το 88. Ναι, ήταν ένα πλακάτ, ναι. Και ο οποίος...
2: Είναι πόσο επίκαιρο είναι, ναι, το, ναι, Fear, ναι, of a, ναι, Black Planet σήμερα με όλες τις πορείες, γιατί,
1: ναι,
2: και το Floyd και τα...
1: Βέβαια.
3: Επίσης ακούμε μια κομματάρα από το δίσκο του Βέβλου.
1: Να ακούσουμε.
2: Φτιάξε έναν ήλιο.
1: Ναι. Ας τα ακούσουμε λίγο.

0: Λέει ένας ακροατής το εξής ενδιαφέρον, ότι οι σημερινοί MCs έχουν δυνατό πολιτικό στίχο, αλλά όχι πολιτική παρουσία. Δεν έχω δει να κατέβει στο δρόμο δώσει του παρόν για πράγματα που πιέζεται ακόμα.
1: Κι όμως.
0: Για πες.
1: Δηλαδή, τι να πούμε, από τα δικαστήρια για τη δίκη της Χρυσής Αυγής μέχρι πάρα πολλές πορείες, πάρα πολλές κινητοποιήσεις, πάρα πολλές απεργίες. Mm-hmm. Δηλαδή, ειδικά το παρεάκι του θεάτρου δρόμου, το σφάλμα δεν υπάρχει πορεία, έχει συγκέντρωση να μην τον βλέπεις. Και για τους social ways το ίδιο υπάρχει, ας πούμε, σε πάρα πολλές κινητοποιήσεις. Βλέπω τουλάχιστον δηλαδή το Γιάννη.
2: Είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία.
1: Και πολλά παιδιά που δεν ξέρουμε.
2: Ναι, τα οποία απλά είχαμε ακούσει σε στίχους τους μέσα να παίρνουν πολιτική θέση. Οπότε είχαμε μέσα στο μυαλό μας, α, τα παιδιά τουλάχιστον δεν είναι ηλίθιοι. Και εμφανίστηκαν σε στιγμές, κυρίως εγώ θα πω στα δικαστήρια, mm-hmm. τα οποία είναι μια πολύ δύσκολη θέση, διότι στιγματίζεσαι, είσαι face to face και γνωρίζουν μετά από 5 λεπτά όνομα
0: ναι.
2: και διεύθυνση, όσους δεν μας ξέρουν τόσα χρόνια τέλος πάντων. Επίσης ακούμε τώρα ένα κομμάτι του φίλου μας του Χρήστου, του Παγιώτη, του Μέγα, AK-84. Το προηγούμενο κομμάτι να πούμε ότι παρόλο που δεν το έχουμε γράψει εμείς, το στέλνουμε σίγουρα στις γυναικάρες μας.
1: Ναι,
2: δηλαδή, ο καθένας που από εμάς άσχετα με τη ζωή μας,
1: του Βεβιλού,
2: άσχετα με το τι κάνουμε, τη ζωή μας και τη μουσική, τέλος πάντων από πίσω ο καθένας έχει το δικό του Γολγοθά και αυτές οι γυναίκες έχουν όχι στάθει δίπλα μας, μας έχουν σηκώσει όρθρους. Και σίγουρα δεν μιλάω μόνο για εμάς τους δύο, μιλάω για τα περισσότερα παιδιά από την παρέα μας. Που σηκώνουμε μικρόφωνα ή βινίλια ή τέλος πάντων εκθέτουμε και την παρουσία μας μουσικά εκτός από όλα τα άλλα.
0: Να σου λέει, αντιστοιχίζω στο μυαλό μου παλιά και νέα γενιά, αν συμφωνείτε. Active Social, Answer, FFC, λόγους τιμής, Psi Delta, Fair Delance, TX6. Κάπως έτσι, συμφωνείτε ή όχι.
2: Όχι ακριβώς, αλλά ξέρεις κάτι, ναι, μ' άρεσε. Δηλαδή όλα αυτά που γνωρίζεις και τα έτσι όπως τα έχεις βάλει, άμα δεν τα φωτογραφίζαμε ο ένας να είναι κόντρα στον άλλον και τα βάζαμε.
1: Ξέρουμε και τους μεν και τους δε, γι' αυτό λέμε λίγο όχι, ναι. Λίγο όχι. Όσον αφορά το επίπεδο της μουσικής και παραπάνω θα έλεγα.
2: Και μην ξεχνάμε ότι φίλε, θέλουμε δεν θέλουμε, πρέπει να σεβόμαστε τους παλιούς γιατί μάθαμε. Ναι. Όσο μπορούμε έτσι.
1: Όσο μας επιτρέπουν και οι ίδιοι να τους σεβόμαστε. Γιατί μερικούς από τους παλιούς δεν μπορούμε να τους σεβόμαστε με τις μαρακές που κάνουν.
2: Αλλά καλά το πας. Δεν μπορούμε να βάλουμε κόντρα τον ένα στον άλλον. Πάντως τα ονόματα που ανέφερες είναι. Βγάζουμε καπελάκι.
0: Είναι ο Αρτέμις ο Έλληνας Μπίγκι σε θέμα flow?
1: Όχι. Θα ήταν ο Έλληνας Μπίγκι αν ο Μπίγκι ήταν μέλος της Ku Klux Klan.
2: Τι είπες μετά?
0: Γνώμη για εξέλιξη μουσικής Νικήτα Κλίτ μέσα στα χρόνια.
1: Δεν ήταν εξέλιξη. Αυτό μετάλλαξη ήταν. Αυτή είναι η γνώμη μου. Συγκεκριμένη. Και από κάτω ακούμε ρασιναλίστας υπόψη.
0: Να τα ακούσουμε λίγο, ένα.

0: Γιάννης γράφει το εξής, λέει: εγώ είμαι 50 και είμαι αμετανόητος μεταλλάς. Όμως, τολμώ να πω πως η ελληνική hip hop σκηνή είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο. Δεν έχω εντρυφήσει στο είδος. Ρωτήστε με τι παντελόνι και μπλουζάκι φορούσε ο Ντίκινσον στον Ντόνιγκτον το 88 και θα σας πω για πλάκα. Τα παιδιά όμως η ελληνική.
1: Αμερικανίνο.
0: Καλό. Τα παιδιά όμως η ελληνική hip hop γράφουν και παίζουν στα live τους με έναν τρόπο που σου ταράζει τα σωθικά. Η μουσική είναι μουσική.
1: Ξέρεις, θα γούσταρα πάρα πολύ. Πώς θα είναι το παλικάρι,
0: Γιάννη.
1: Γιάννα, ρε, θα γούσταρα πάρα πολύ να μπορούσαμε να είχαμε την ικανότητα ή μάλλον οι ροκάδες να είχαν την αγάπη και το πόθο να ασχοληθούν μαζί μας και να μπορούσαν όλες οι hip hop μπάντες να ήταν μπάντες. Τα group, αυτά που λέμε τα group, τα hip hop, να ήταν όλοι μπάντες. Φίλε, δεν ξέρεις τι θα βγάζαμε. Yeah. Το να παίζει από πίσω ένα instrumental και ο DJ να προσπαθεί να κάνει το μαέστρο και να μας γεμίζει όλο αυτό, μπορεί σε μια φάση που θα είναι ένα live με λίγο κόσμο να μας βγει πολύ κρύο. Ενώ με μια μπάντα κοιτάζει τον κιθαρίστα, κοιτάζει τον κιθαρίστα στον μπασίστα, κάνουν τα σόλα τους, σε γράφουνε κιόλα, σου λένε έλα εντάξει παίζουμε εμείς τώρα, μπες σε 16 μπάρες να βγάλουμε.
2: Θα το παίξει το ρηφάκι και λίγο διαφορετικά, να, να σου φτιάξει λίγο τη διάθεση.
1: Εμείς όσες φορές έχουμε παίξει με μπάντες, γουστάρουμε άπειρα.
2: Άλλη αίσθηση. Λοιπόν, εγώ να δώσω και πολλά φιλιά και πάρα πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη από όλους μας και από εμάς και από την παρέα μας και από τη γυναίκα μας, τον πατέρα της Μαρένας στη Βέρεια. Στη φίλη μας Μαρένας που είναι τώρα που είναι, κλείνει τα δύο όπου να είναι.
1: Χαιρετίσματα λοιπόν στο φλάκο.
0: Μαρένα είναι Μαρία Ρένα.
1: Το Γιωργάκι.
0: Μαρία Ερήμη δηλαδή.
2: Είναι η κόρη του φλάκο, του, ο οποίος είναι και διπλωματούχος προπονητής της UEFA.
1: Ναι,
2: πλέον,
1: διάβασε.
2: Ναι. Τώρα νομίζω είναι στη γυναική ομάδα της Βέρειας.
1: Πάμε για μεγάλη καριέρα.
2: Πάμε για μεγάλη καριέρα. Ήταν στον Άχθο Αρούρι μέχρι πέρσι.
1: Η ομάδα Άχθος Αρούρης
2: ανέφερε.
1: Μάλιστα αυτές τις μέρες έχει ένα φεστιβάλ. Κάτι κάνουν και από ό,τι κατάλαβα έχει και 3-on-3, 5-on-5. Το οποίο λέει κάτι dirty rules. Πρέπει να μην έχει τέτοιο με φάουλ.
2: Ναι. Τραβάμε τρίχες μασχάλης και τέτοια.
1: Μπράβο.
2: Αλλά ο Άχθος Αρούρης ήταν η πρώτη ομάδα του. Όχι πρώτη, πριν έχει κάνει κανένα δύο τέτοια. Αλλά ήταν η πρώτη ομάδα που ήταν solo προπονητής, καριέρα ο Θανάσης. Και τώρα είναι στη Βέρεια Ladies, νομίζω.
0: Πολύ καλά.
2: Υπέγραψε φέτος.
0: Ένα shout out και στους παραγωγούς, παύλα beatmakers που είναι αφανείς ήρωες.
1: Εννοείται, ρε φίλε.
2: Εδώ πέρα, ο παραγωγός beatmakers.
1: Ποτέ δεν θα μας καταλάβουν εμάς. Ποτέ δεν θα μας καταλάβουν.
2: Και να, αν μου επιτρέπετε να το κλείσω αυτό το.
0: Παρακαλώ.
2: Την αυτή την ενότητα τη δύο ώρη που είχαμε πάλι, που σου κάναμε κατά την εκπομπή.
0: Πάμε, Πέτρο, κλείσ' το μόνο σου.
2: Στο μήνυμα αυτό που ήρθε εδώ πέρα πριν από κανένα δίλεπτο, το άσχημο είναι ότι λείπει ο Παύλος από όλο αυτό.

Πιστεύω, επειδή ήμασταν πάρα πολύ κοντά στη, τουλάχιστον στην αισθητική, θα είχε περίπου την ίδια άποψη με εμάς για την εξέλιξη του hip hop και την κατάσταση στο hip hop όπως είναι σήμερα και τη φάση όλη αυτή που περιγράψαμε το τελευταίο διόρο. Αλλά ο λόγος που δεν είναι πλέον ο Παύλος μαζί μας συνεχίζει να είναι επίκαιρος.

0: Αυτά από εμάς.
1: Λοιπόν, ευχαριστήσω πολύ τον Τάκη Μπουλή. Θα μαζί μας στη ρυθμίση
2: του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Όλους εσάς που ήσασταν στην παρέα μας για την προσοχή και την ακρόαση. Ελπίζουμε να πέρασε ευχάριστα σχετικά το προηγούμενο δίωρο. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πέτρο και τον Θοδωρή που ήρθανε. Τιμή μου, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ
1: πολύ που ήρθατε. Λοιπόν, μένετε στον ισμένο σου πορεφέ μου.
2: Να είστε καλά.
3: Τελευταία του ζωή ήρεμα.

0: υπολογίσω ότι δεν έχει πιάσει πολλές φορές ακόμα εμένα, οπότε εντάξει.
1: Τι πρωτιά, στα αποκριματικά του Champions League.
0: Ναι, γιατί πας, παίζεις, αποκλείσεσαι. Πας, παίζεις, αποκλείσεσαι.
2: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου.
0: Και τον ψάρι καλέματος. Και τον ψάρι καλέματος.
2: Δεν μασάει.
3: Αστιάγια.
4: Δεν βρίσκεται στην δεκάδα, βρίσκεται ο Εντάρεβιτ, ο οποίο μαζί με το Σιμόνι θα συνθέσει το δίδυμο στον άξονα τη μεσαία γραμμή, έχοντα τον Μάνταλο λογικά. Συγγνώμη.
5: Ομόσχο αγόρι μου, ομόσχο.
6: Άμα λείπει, τρώμε όρε οι οπού.
7: Ναι. Όπω το λε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένα πολύ καλό διευθυντή. Τώρα αν θα το κόψει το μαχαίρι στη μέση, εγώ θα περιμένω να το δω.
2: Όχι το μαχαίρι.
7: Και έχω επηρεαστεί από τα σαρδάμ που βάζει ο Sport FM.
8: Ναι. Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.
7: Όπως το λες.
9: bwin Sport FM 94,6.
10: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: 25 Ιουλίου, μια μέρα γραμμένη με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Είναι η μέρα που κυκλοφόρησε το Back in Black, τον AC/DC. 40 χρόνια συμπληρώνονται από τη μέρα που το ροκ άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών παρουσιάστηκε στον κόσμο και ο Sport FM γιορτάζει αυτή την επέτειο με αποκλειστικό υλικό για την Ελλάδα. Συνεντεύξεις του Άγκους Γιάνγκ και του Μπράιαν Τζόνσον, αλλά και αρχαϊκό υλικό του Μάλκομ Γιάνγκ. Όλοι τους μιλούν για το άλμπουμ ορόσημο. Είμαι ο Θανάσης Ράλης και η επόμενη ώρα στον Sport FM είναι αφιερωμένη στο Back in Black.

0: Είναι μια εκπομπή διαφορετική εδώ στον Sport FM. 40 χρόνια συμπληρώνονται από την κυκλοφορία του εμβληματικού Back in Black, των AC/DC, και εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας το γιορτάζουμε με ένα special που θα παίξει αποκλειστικά στην Ελλάδα από τον Sport FM. Τι σημαίνει special? Σημαίνει ότι θα ακούσουμε πολύ AC/DC, αλλά έχουμε και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τον Brian Johnson και τον Angus Young. Έχουμε αρχιακό υλικό του Malcolm Young. Μιλούν για την δημιουργία αυτού του τεράστιου άλμπουμ, αυτού του άλμπουμ που βρίσκεται, για να καταλάβετε το πόσο μεγάλη είναι η επίδραση του Back in Black, βρίσκεται πίσω σε πωλήσεις παγκοσμίως όλων των εποχών, μόνο πίσω από το Thriller του Michael Jackson. Μιλάμε για ένα άλμπουμ με 29 εκατομμύρια πωλήσεις, τα 25 από αυτά στην Αμερική, 25 φορές πλατινένιο. Ο Angus Young μας λέει πως αυτό το άλμπουμ κάνει όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχουν κάνει στην καριέρα τους να μοιάζουν μικρά, ενώ δεν είναι σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: I think it's probably because for this side of the world, everyone goes Back in Black was the biggest.
0: Ο Angus Young λέει ότι για την Αμερική τουλάχιστον το Back in Black είναι κάτι που δεν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν ποτέ.
1: I think it's probably because for this side of the world, everyone goes Back in Black was the biggest album and probably in our careers. Yeah. And they always judge us on this side of the world. We always get judged on Back in Black. In Europe, not so. We get judged on everything, but here it's always Back in Black.
2: Right,
1: you
2: know,
1: people always come. I remember a guy from a record company came to me once. He said, "You know, it was one of our albums," and he came up and he said, "You know, it sold 3 million." And the guy goes, "Yeah," and he goes, "And everyone was saying it was a flop."
2: That's right.
1: He said it was the biggest selling flop this company's had this year.
2: I think that sold 10 million.
1: Yeah.
0: Ακούσαμε τον Angus Young να λέει ότι στην Αμερική για πάντα οι AC/DC θα κρίνονται με βάση το Back in Black, που σας είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι έχει πουλήσει 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Ένα διασκεδαστικό σκηνικό είναι ότι ένας τύπος από μια δισκογραφική εταιρεία σε κάποια κυκλοφορία που έκαναν αργότερα στην καριέρα τους οι AC/DC τους είπε ότι με τα 3 εκατομμύρια που πούλησε εκείνη η δουλειά τους πρέπει να μοιάζει αποτυχία, έτσι, μπροστά στο Back in Black. Σκεφτείτε 3 εκατομμύρια αντίτυπα στη σημερινή εποχή πουλάει ένας superstar της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Στη συνέχεια ο Angus Young μιλάει για τον θάνατο του Bon Scott, του εμβληματικού τραγουδιστή τους, που έφυγε από τη ζωή τους πρώτους μήνες της δεκαετίας του 80, λίγο πριν οι AC/DC κυκλοφορήσουν το Back in Black. Αυτός ο θάνατος, αυτή η τραγική κατάληξη του Bon Scott δεν έβαλε φρένο στην ξέφρενη πορεία που είχε ήδη ξεκινήσει το συγκρότημα. Αντίθετα, τους έδωσε ακόμα περισσότερο βενζίνη, τους έβαλε βενζίνη στο ρεζερβουάρ και συνέχισαν ακάθεκτοι.
1: Well, for us, you know, my, especially Malcolm and myself, we had always done a lot together with Bon. You know, you'd written the tunes. What do we do here? And at first, you know, my brother said to me, well, you know, me and him had started working on songs. So he said, why don't we do that? It'll at least keep our minds, you know, away from it. Because we didn't at the time.
0: Ο Angus Young λέει ότι αυτός και ο αδερφός του, ο Malcolm, μαζί με τον Bon Scott, έκαναν τα πάντα στο στούντιο, είχαν τις ιδέες, έγραφαν τη μουσική, οπότε τους φάνηκε λίγο δύσκολο στην αρχή για το πώς θα συνεχίσουν, αλλά ο Malcolm Young λέει είναι ώρα να μπούμε στο στούντιο, είναι ώρα να δοκιμάσουμε πράγματα.
1: At the time, it was everyone was in a shock, you know. And when I first heard the news and him also, I mean, we didn't believe it at first, you know. And when I first heard the news, you know, I got a call at night, and it had happened in the morning, you know. A lot of it had not still, and I was like that for a number of weeks. It still never sunk in.
0: Στο πρώτο διάστημα, την πρώτη φορά μάλλον που ακούσαμε τα τραγικά νέα, δεν το πιστεύαμε. Ήμασταν σε σοκ όταν ακούσαμε και το θάνατο του Bon Scott, λέει ο Angus Young. Ακόμα και όταν πέρασαν αρκετές εβδομάδες, ακόμα δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ακόμα δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε την τραγική κατάληξη του θρυλικού frontman.
1: Still never sunk yet. And then my brother, we had gone to Australia and we'd gone to the funeral and then with his parents and that, and we had got back to England, and then after about 2 weeks my brother rung me up and said, well, do you want to start? We'll ride on this. It'll give us something to do. We won't do anything. We won't see.
0: Πήγαμε στην κηδεία του φίλου μας, λέει ο Angus Young, και όταν επιστρέψαμε ο αδελφός μου ο Malcolm με έπιασε και μου είπε, θέλεις να ξεκινήσουμε, θέλεις να μπούμε στο στούντιο και να κάνουμε κάτι.
1: We won't do anything, we won't think of anything, we'll just go and do this. Yeah? And for us it worked great, it was great therapy. You know? And then we got together with the other guys and we started.
0: Μπήκαμε οι δυο μας και ήταν πολύ καλή θεραπεία, λέει ο Angus Young. Απλά παίζαμε, δεν είχαμε τίποτα στο μυαλό μας και σιγά σιγά ήρθαν και τα υπόλοιπα παιδιά του συγκροτήματος στο στούντιο.
3: And when Bon died and we found Brian, again he caught something special then, because we had tunes, me and Angus were writing tunes, and then when Bon died we just continued on writing.
0: Ο Malcolm Young λέει ότι όταν πέθανε ο Bon Scott και βρήκε το συγκρότημα των Brian Johnson, είχαν την αίσθηση ότι βρήκαν και πάλι κάτι ξεχωριστό, γιατί δεν είχαν σταματήσει ποτέ να γράφουν τραγούδια, συνέχισαν να γράφουν τραγούδια και μετά το θάνατο του Bon Scott, γιατί αυτή ήταν η δουλειά τους, αυτό ήξεραν να κάνουν, να γράφουν τραγούδια.
3: Even though we didn't know why we were going to write, we still wrote because we had to do something. It's like,
0: η εναλλακτική τους επιλογή, λέει, θα ήταν να κάτσουν και να τα βάψουν μαύρα. Το μόνο που ήξεραν ήταν να γράφουν τραγούδια. Δεν ήξεραν για ποιο λόγο τα γράφουν, ποια θα είναι η συνέχεια της μπάντας, αν θα υπάρξει συνέχεια για την μπάντα. Όμως αυτό έκαναν. Μπήκαν στο στούντιο και έγραψαν τραγούδια.
3: Work isn't there anymore. Well, we can pick up our guitars. Me and Angus just went and did that. And a lot of special music came through that, because it was a lot. That was something we'd never experienced before. We just want to get up and rock. But all of a sudden,
0: από αυτή τη διαδικασία, λέει, βγήκαν πολλά ξεχωριστά πράγματα, πολλά special πράγματα, γιατί το μόνο που ήξεραν στη ζωή τους μέχρι τότε, ο Angus και ο Malcolm Young, ήταν να ροκάρουν. Αυτό που ακολουθεί μέσα από το Back in Black φυσικά είναι το What do you do for money, honey?

0: 25 χρόνια Back in Black τα γιορτάζουμε εδώ στον Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Θανάσης Δράλης και ακούμε μουσική φυσικά από τους AC/DC και τον Back in Black και ακούμε και αποκλειστικό για την Ελλάδα υλικό με αφορμή αυτήν την πολύ σημαντική επέτειο για την ροκ μουσική. Ένα Back in Black που έχει περάσει 419 εβδομάδες στο Billboard, στο αμερικάνικο chart δηλαδή. 419 εβδομάδες είναι 8 χρόνια. 8 χρόνια στα chart. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την εβδομάδα που μας πέρασε στην Ελλάδα, το Back in Black είναι στο νούμερο 16 στο ελληνικό chart. Ο κόσμος αγοράζει ακόμα και πολύ καλά κάνει φυσικά. Μιλάμε για ένα διαμάντι της ροκ μουσικής, το Back in Black. Θα πάμε να ακούσουμε τον Angus Young να μας μιλάει για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον τραγουδιστή που θα γινόταν φυσικά η φωνή της μπάντας τα επόμενα χρόνια, έτσι, τον Brian Johnson.
1: He came in and it was not even to do with singing. he walked, I think it was Mitch Fraser, one of my nephew. My nephew had come down from Scotland to, and he'd been working in London, and downstairs at this rehearsal place was a pool, you know, pool room. So Brian had gone in to the pool bed, and he was playing pool with Fraser, wasn't he? And then Malcolm came down and was playing with him, you know, and then Fraser brought him upstairs, you know, and I thought he was...
0: Ο Angus Young λέει ότι ο ανιψιός του είχε εμφανιστεί και έπαιζε μπιλιάρδο στο στούντιο και ξαφνικά εμφανίζεται ένας τυπικός Άγγλος, ένας Άγγλος σαν τον Brian Johnson, ο ίδιος ο Brian Johnson, να παίζει μπιλιάρδο με τον ανιψιό του κάτω στο χώρο που είχαν οι AC/DC.
1: Friend of Fraser. Fraser's a character in himself. So, and he's standing there, and here's Brian there with his cap on and stuff, you know. And I thought he was a friend, you know, Fraser.
0: Φορούσε το χαρακτηριστικό καπελάκι του, λέει ο Angus Young για τον Brian Johnson, και εγώ νόμιζα ότι είναι απλά ένας φίλος του ανιψιού μου.
1: And then he came up, and then we're talking about pool and stuff, and then he says, oh, by the way, I was to come down here for an audition, and I mean, there's a lot of bands around.
2: Yeah. I didn't know.
1: He didn't know which room, he didn't know what, who was who, what was what.
0: Και με την ευκαιρία, λέει, να σας πω, ο Brian Johnson είπε στον Angus Young ότι έχω έρθει και για οντισιόν, αλλά δεν ξέρω σε ποιο χώρο είμαι. Είναι πολλές μπάντες εδώ που κάνουν πρόβες, λέει. Δεν ξέρω σε ποιο δωμάτιο πρέπει να κάνω την οντισιόν. Αυτός ήταν ο Angus Young, οι πρώτες του εντυπώσεις από τον τραγουδιστή της μπάντας, από τον Brian Johnson, ο οποίος εκείνη την εποχή, σε αντίθεση με τους AC/DC που με το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Highway to Hell, είχαν φτάσει στο μεγαλύτερο σημείο της καριέρας τους, μέχρι τότε φυσικά. 1 εκατομμύριο πωλήσεις στην Αμερική, νέος παραγωγός τότε, ο Matt Lang, που τους είχε δώσει έτσι ένα πιο προσβάσιμο ήχο και με αυτό τον ήχο έκαναν το πέρασμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική. Ο Brian Johnson ήταν ένας απλός, ταπεινός τύπος που ήθελε να γίνει ο τραγουδιστής σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του κόσμου.
2: I got a phone call from Peter Mensch's secretary. She said there was, well, listen, can you come down and have a sing? And I couldn't really afford it to go down to London. I mean, I really couldn't afford it.
0: Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα και μου είπαν αν μπορώ να πάω να κάνω την οντισιόν. Εγώ σκέφτηκα κατευθείαν, λέει ο Brian Johnson, ότι δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να κάνω το ταξίδι εκείνη την εποχή.
2: I was telling you, because I really couldn't afford it. So, but luckily a friend of mine said, here, I'll lend you my car.
0: Ένας φίλος του του είπε ότι μην ανησυχείς, θα σου δανείσω το αυτοκίνητό μου για να πας με το αυτοκίνητό μου.
2: My dad lent his fiver for petrol or gas, you know. And then I went down there and I find it, you know, it's a big place, the Vanilla Studios.
0: Δανείστηκα μέχρι και λεφτά για τη βενζίνη, λέει ο Brian Johnson, και έφτασα τελικά σε αυτό το μέρος, σε αυτά τα πολύ μεγάλα στούντιο.
2: I had a pie and chips before I went in a little cafe around the corner, and then that's when I went in and I saw Fraser. I didn't like to ask anybody because everybody really looked like they knew what they were doing, you know. It's like, oh, this huge.
0: Ήπια μια μπύρα και έφαγα πατατάκια, λέει, πριν μπω στο στούντιο, και μπήκα τελικά στο στούντιο, δεν ήξερα κανέναν και ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος.
2: I seen, you know, like lead trucks and I didn't know what the hell I was going to say. I just started playing pool with the guys.
0: Δεν ήξερα τι να κάνω και λέει την ίδια ιστορία που μας είπε και ο Άγκους Γιάνγκ λίγο νωρίτερα, ότι κατέληξα να παίζω μπιλιάρδο χωρίς να ξέρω με ποιον παίζω μπιλιάρδο.
2: I felt a bit more comfortable. I was a little bit intimidated by all this huge equipment that, you know, like hanging around.
0: Και ένιωσα, λέει, κατευθείαν πιο άνετα, γιατί μέχρι τότε είχα τρομάξει λίγο με όλο τον εξοπλισμό που έβλεπα στο στούντιο και αυτά τα τεράστια μηχανήματα.
2: But as soon as I went upstairs, it was great because I remember when I told him who I was, I remember Mal reached down behind his amplifier and he went, "Yeah, there's a bottle of brown ale for you, Newcastle brown ale, where I come from." And I felt really comfortable straight away because that they knew I was from Newcastle, and you know, just and I said, "Well, thank you very much," and I was going to be happy enough to go back up and tell the guys.
0: Κατευθείαν, βέβαια, με το που μπήκα στο στούντιο, άρχισα να νιώθω πάρα πολύ άνετα. Όλοι τους με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ άνετα, λέει ο Brian Johnson. Το special του Sport FM για τον Back in Black των AC/DC θα συνεχιστεί. Αυτό που ακούμε αμέσως τώρα είναι το You Shook Me All Night Long.

0: σας απαγγείλω ποιήματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνης.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασες τα πάνδυνα φέτος το, και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
2: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
1: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
2: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
0: Ναι.
2: Το θέρος είναι ύπουλο.
1: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
2: Τι λέει και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
2: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
1: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
3: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
1: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
0: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
5: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Σήμερα στις 11 ο Γιώργος Πανός στον αέρα του Big Wins Sport FM 94,6. Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ατρόμητος, ανήμερα των γενεθλίων του Συλλόγου, που συμπίπτουν με τη συμπλήρωση 21 ετών δικής του παρουσίας στο τιμόνι της ομάδας, μιλά στον Μανώλη Μουσουράκη κάνοντας απολογισμό τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, ανοίγει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα και τον προγραμματισμό εν ώψη της νέας περίοδου. Σήμερα στις 11 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Εδώ είμαστε και πάλι στο Sport FM στους 94,6. Μια εντελώς διαφορετική εκπομπή εδώ στο σταθμό μας από αυτές που έχετε συνηθίσει. Είμαι ο Θανάσης Δράλης και μαζί γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Back in Black, το AC/DC. 25 Ιουλίου 1980, 25 Ιουλίου του 2020. Ο δίσκος που βρίσκεται μόνο πίσω από το θρίλερ του Michael Jackson σε πωλήσεις παγκοσμίως. 29 εκατομμύρια αντίτυπα. Ακούμε πολλή μουσική, ακούμε αποκλειστικά για την Ελλάδα συνεντεύξεις από τον Angus Young και τον Brian Johnson και αρχαιακό υλικό του Malcolm Young. Πάμε να ακούσουμε τον Brian Johnson και τον Angus Young να μιλούν για το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο, το εμβληματικό Hell's Bells.
10: I remember when I was singing it, you know, the first time it was all finished and all that, and when I went in to sing it and I put the headphones on, and I know exactly what you're talking about because I heard this thing, and as soon as I heard it, I just knew what I had to sing like and sound like, you know, you couldn't underplay this music, you had to get on top of this.
9: Θυμάμαι, λέει, τη στιγμή που το τραγούδισα και θυμάμαι μετά να το

0: ακούω ξανά και κατάλαβα ότι με αυτό τον όγκο, με αυτή τη μουσική, δεν θα μπορούσες να έχεις μια μετριοπαθή ερμηνεία. Θα έπρεπε να δώσεις την ψυχή σου, λέει ο Brian Johnson.
1: Now you really had to come out. It was so powerful. You know, you had to get in there somewhere because it was just like that boom.
0: Έπρεπε να τα δώσεις όλα, έπρεπε να αποδώσεις δικαιοσύνη στην ατμόσφαιρα και σε αυτό το πολύ βαρύ ήχο.
1: To try and get an atmosphere, but the bell wasn't laughter, but he had that sound. It was like, you know, ding, ding, ding, ding.
2: We had to get a bell.
1: Bell.
0: Και φυσικά έπρεπε να βρούμε μια καμπάνα, λέει ο Άγκους Γιάνγκ, γελώντας απαντάει ο Brian Johnson. Είναι φυσικά αυτή η καμπάνα, η ανακτήρια καμπάνα του Hell's Bells που έχει σημαδέψει τον δίσκο, τον Back in Black.
2: No, it's true. I mean, yeah. We wanted the bell. The idea came because when we, I remember, you know, because I remember even when we'd be doing it, I remember we were in a rehearsal room in London, you know, and then Matt said, you know, it's a great riff and stuff. Has anyone got an idea for title and something?
0: Σκεφτόμασταν ότι ήταν πολύ καλό το riff, το είχε πει και ο παραγωγός, ο Matt Lang, για δεύτερη φορά δούλευε μαζί με τους AC/DC και τους ρώτησε, τους λέει, μήπως έχετε καμιά ιδέα για τίτλο, λέει ο Angus Young, που τόνισε ότι έπρεπε να βρούμε αυτή την καμπάνα.
2: I got a great one, you know, with this Hell's Bells. You know, I think it'd be great because it conjures up, you know, yeah. this image of it, just the riff itself. You know,
0: ο τίτλος, το Hell's Bells, συνοψίζει, πίστευε ο Angus Young, την εικόνα αυτού του συγκεκριμένου riff, του riff του Hell's Bells.
2: I can hear that rolling thunder. I always liked that. You know, I think I stole it from Bob Dylan, but I always liked I just like the sound of it, you know, that just that name, Rolling Thunder, you know, and then the pouring rain, you know.
0: Πόσο του άρεσε αυτός ο στίχος, το Rolling Thunder και In the Pouring Rain, λέει ο Angus Young για το Hell's Bells, που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα special για το Back in Black των AC/DC και να μην το ακούσουμε, έτσι, πάμε.

0: Αυτό φυσικά ήταν το Hell's Bells μέσα από το Back in Black των AC/DC. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε, όπως σας είπαμε αρκετές φορές, αποκλειστικά για την Ελλάδα αυτές οι συνεντεύξεις για την επέτειο του Back in Black. Θα πάμε να ακούσουμε Brian Johnson και Angus Young να μας μιλούν για την ηχογράφηση του άλμπουμ πίσω στις αρχές του 1980 στις Μπαχάμες.
1: It was a wonderful thing to do, and Anna was real fun, you know, like, I mean, because it was just, well, it was the Bahamas, we were just looking around going, geez, we all, you know, electricity failures,
2: yeah.
1: All the kind
2: we
1: of
2: had
1: stuff
2: all
1: that,
2: sorts of...
1: you know, you just...
2: You added it up. It was, at the time, there was a lot of, I suppose you could call it strange. We had our own entertainment, you know.
0: Ήταν πολύ και διασκεδαστικό από μόνο του το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις Μπαχάμες, λέει ο Brian Johnson, ενώ ο Angus Young τον συμπληρώνει και λέει εμείς είχαμε μάθει ούτως ή άλλως να διασκεδάζουμε και μόνοι μας όπου και αν βρισκόμαστε, άσχετα αν είμαστε στις Μπαχάμες ή δεν είμαστε στις Μπαχάμες.
2: You know, we would go after dinner for half an hour. Yeah. We got a stick and we would go out to the back and the waves, right? And we would wait till the waves go out and then somebody would run with a stick. Put the stick before the waves came back in. That was the...
0: Συνηθίζαμε μετά το δείπνο να κοιτάμε τα κύματα και βάζαμε ένα καλάμι για σημάδι για το μέχρι πού θα φτάσουν τα κύματα και πόση ώρα θα κάνει για να ξαναφτάσουν τα κύματα στο σημείο που ήταν. Περνάγανε καλά τα παιδιά με λίγα λόγια, το καταλαβαίνετε.
1: And then the next guy had to run and pick it up, and then take it out further. I mean, this was entertainment. I mean, all we had was big.
0: Και κάποιος ερχόταν, έπαιρνε αυτό το καλάμι και το έβαζε ακόμα πιο μακριά.
1: TV, and then, which you could hardly pick up.
2: And then we had a little soccer game, wasn't it?
1: That was... the little football. Football, so table soccer.
2: At the time there was no...
0: Και φυσικά είχαν και ένα ποδοσφαιράκι, τα επιτραπέζια τα ποδοσφαιράκια, ξέρετε, και διασκέδαζαν και με αυτό κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων.
2: Nothing to the distraction. Yeah. We were all in the

0: same little area, one little house thing.
1: It was just, I remember just sitting talking. It was my first time ever in anywhere tropical, and that one's gone. And have you seen the frogs here? Have you seen the lizard?
2: Όλοι βρισκόμασταν σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο, ήμασταν μεταξύ μας συνέχεια και τους ρώταγαν κάποιοι αν έχουν δει τι υπάρχει έξω από το στούντιο. Έχετε δει τους βατράχους, τους έλεγε για παράδειγμα ένας, τι υπήρχε έξω στις Μπαχάμες, στις εξωτικές Μπαχάμες, έτσι.
1: Animals in this place, you know, I couldn't believe it. You know, things like you're sitting watching the TV, trying to watch.
2: Αλλά εμείς φυσικά καθόμασταν, λέει, και βλέπαμε τηλεόραση, δεν βλέπαμε τι γίνεται έξω.
1: Signal in an area one night and this crab just walked over me leg and I
2: ενώ ξαφνικά καταλάβαμε τι γίνεται όταν μπήκε ένα γιγαντιό καβούρι, λέει, μέσα στο στούντιο και με δάγκωσε στο πόδι. Αυτά συνέβαιναν στις Μπαχάμες.
0: When we were recording this, Matt Langer goes, there's a noise, there's an unusual, what's going on in there, you know, who's tapping their foot?
2: Όταν ηχογραφούσαμε, ο παραγωγός ο Ματ Λάγκ λέει, τι είναι αυτό που ακούγεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ένας θόρυβος, ένας έντονος θόρυβος. Κάποιος χτυπάει το πόδι του και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Who's clicking their fingers? Nobody's clicking their fingers. He's going, geez, I could swear I could hear this noise going on. So we're playing again. And then he's going, stop. He's going, wait. And across, remember? There's this big crab crawling across the studio.
2: Και τελικά επιβεβαιώθηκε αυτό που είχε ακούσει ο Ματ Λάγκ, αν και οι υπόλοιποι τον κοιτούσαν καλά. Αυτό που ακουγόταν ήταν ένα καβούρι πάλι, το οποίο είχε μπει μέσα στο στούντιο.
1: Και
2: φυσικά δεν μπορούσαν να γλιτώσουν και από τις τροπικές καταιγίδες. Υπήρχε συναγερμός ότι πρέπει να γλιτώσουμε και τον εξοπλισμό. Έρχεται η τροπική καταιγίδα, τι θα κάνουμε.
0: So you had we had quite a few adventures.
1: Yeah, it was funny. It was real funny. The day we caught that big tuna fish, I never forget it because we just done shook me all night long and plug, and a couple of other guys had caught this huge big tuna and I said, great, we'll have tuna steaks all week and we put it in the fridge.
2: Ήταν μια περιπέτεια μεγάλη, περιπετειώδη χαρακτηρίζουν την ηχογράφηση του Back in Black, ο Angus Young και ο Brian Johnson, και μιλούν για το πώς κάποιος ψάρεψε ένα τόνο, ένα ψάρι, ξέρετε, και μπορούσαν να φάνε ένα τεράστιο ψάρι και μπορούσαν να φάνε για μέρες από αυτό, τόσο μεγάλο ήταν το ψάρι.
1: It cost the electricity.
0: So it stunk the whole place.
1: There was blood in there. There was a plague of flies in the kitchen.
2: Και τελικά ένα τσούρμο από μύγες προσέγγισε αυτό το ψάρι, επειδή ήταν πολύ μεγάλο και το είχαν για αρκετό καιρό στην κουζίνα. Δεν περιμένεις τώρα από τους ACDC ότι ήταν και παιδιά που θα πήγαιναν να καθαρίζουν και να πλένουν τα πιάτα τους μόλις τελειώσουν, έτσι.
1: The next morning we were sitting going, who's got their socks off? This is, and of course it was just, every day was an adventure.
2: Κάθε μέρα ήταν μια διαφορετική περιπέτεια, λέει ο Brian Johnson, για την ηχογράφηση του Back in Black στις Μπαχάμες. Αυτό που πάμε να ακούσουμε τώρα, μέσα από το Back in Black, φυσικά, είναι το Rock and Roll Ain't Noise Pollution.

0: Λίγο πριν το τέλος αυτού του ξεχωριστού αφιερώματος στο Back in Black των AC/DC, θα πάμε να ακούσουμε τον Angus Young να μας μιλάει για το πώς αυτό το άλμπουμ ήταν αφιερωμένο στον Bon Scott, που είχε φύγει από τη ζωή λίγους μήνες νωρίτερα, αλλά δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να μοιάζει μακάβριο το αφιέρωμα που του έκαναν.
1: When we were doing that, a lot of people says, it's a morbid thing, And I said, it's not a morbid thing, this Back in Black. It's not a morbid thing for...
0: Όταν ετοιμάζαμε, λέει, αυτό το άλμπουμ και ο κόσμος άκουγε τους τίτλους ίσως των τραγουδιών, μας έλεγαν ότι και ο τίτλος του άλμπουμ, το Back in Black, ίσως να ακούγεται λίγο μακάβριο. Ο Άγκους επέμενε, όχι, δεν είναι μακάβριος ούτε ο τίτλος, ούτε οι τίτλοι που έχουμε επιλέξει για τα τραγούδια μας.
1: It was our only way of saying, for us it was the memory of Bon, and we didn't want to put on the album, in memoriam, just some cheap little...
0: Για μας ήταν ο τρόπος μας για να τιμήσουμε τον Bon Scott. Δεν θέλαμε απλά να βάλουμε στο τέλος του άλμπουμ κάτι που να λέει τον ευχαριστούμε ή ότι είναι ότι είναι στη μνήμη του αφιερωμένο το άλμπουμ απλά.
1: I'm at the bottom of a thing, and we didn't want to preach to people and go, oh, look at the tragedy of this. We didn't want to draw attention to it.
0: Δεν θέλαμε να κάνουμε κήρυγμα, δεν θέλαμε να πούμε στους ανθρώπους, κοιτάξτε τι τραγωδία που ήταν αυτή.
1: We wanted something for us that was significant.
0: So, θέλαμε κάτι που ήταν σημαντικό για εμάς.
1: We figured that for us summed it up, and it didn't. It sort of took the sting out of it in a way.
2: Yeah.
1: By calling it Back in Black, it was our way of giving something, to him, and also.
0: Με το να το ονομάσουμε Back in Black, ήταν ο δικός μας τρόπος να του

0: που αφιερώσουμε κάτι, να αφιερώσουμε κάτι στη μνήμη του Bon Scott.
1: You know, this is what we are now. We didn't know whether it would be accepted. We, all we could do is what we done was we gave it at the best of our ability.
0: Δεν ξέραμε αν θα γίνει αποδεκτό από τον κόσμο. Το μόνο που ξέραμε ήταν ότι δώσαμε όλες μας τις δυνατότητες. Κάναμε ό,τι περνάει από το χέρι μας.
1: No, and that's true.
2: No, no, I mean, there's no... Because at the time when we were working...
1: I mean, we could get there, we could clown around, we could do something, but at the end of the day, you know, we sat down and we said, you know, this has got to be good. It has got to be good.
0: Μπορεί να κάναμε τα δικά μας στο στούντιο, να συμπεριφερόμασταν σαν παιδιά πολλές φορές, να διασκεδάζαμε, αλλά είχαμε ένα στόχο. Είχαμε πει ότι στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα πρέπει να είναι το καλύτερο δυνατό.
1: You know, we can't, I mean, even just from the title of it, Back in Black, you couldn't, if it had been the last thing that we'd done as a band, it had to be something. You know, we didn't know, as I said, we didn't know whether it'd be accepted by the public. So we had to, you had to make it, you could go, well, is this is...
0: Έπρεπε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, ακόμα κι αν αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που θα κάναμε στην καριέρα μας. Δεν ξέραμε αν θα το αποδεχτεί ο κόσμος, εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του ειδικού special για τα 40 χρόνια του Back in Black, των AC/DC. 25 Ιουλίου 1980, 25 Ιουλίου 2020. Ένας από τους πιο εμβληματικούς δίσκους στην ιστορία της hard rock μουσικής. Στην ιστορία της μουσικής γενικότερα. Για τη μία ώρα που πέρασε, ο Θανάσης Ράλης ήταν στο μικρόφωνο, ο Στέφανος Παλαιότολο στην μέλη.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Τζόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
10: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της ντουροστίκ.
9: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
10: Εννοείται.
9: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
10: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής ντουροστίκ.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ η πάντη λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Καλημέρα, Χρυσό.
13: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
14: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάζεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και τι καταστρέψεις.
12: Ξυπνήστε!
15: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίδ, ξαδερφή Μάρθα, Σαραμάρα.

0: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή. Ξυπνήστε!
2: Σιγά ρε θείο, θα έχει το γάλα ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρίτο λεπτό της Κυριακής, 7η ώρα. Για την τελευταία ημέρα του Μαΐου του 2026, 31η ημέρα αν θέλετε αλλιώς. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM στους 94,6. Και αυτή είναι η άρση της αυλαίας για ένα ακόμη τα πάνω κάτω. Μια τρίωρη μουσική περιπλάνηση αυτό το Σαββατοκύριακο και αύριο. Στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο ημίωρο 8 με 8,5 και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα 5.

στις 9. Θα κάνουμε μια μικρή παύση της μουσικής, τέλος πάντων, για να ανέβουμε στην Κέρκυρα να συναντήσουμε ένα Σπαρτιάτη, τον Πανώ τον Μουχτερό, για να μιλήσουμε για την πρώτη του συγγραφική, μυθιστορωματική δουλειά με τίτλο «Βίος αβίωτος». Αλλά αυτά στην ώρα τους. Στην παρέα αυτής της περιπλάνησης, όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της όποιας συμμετοχής επιθυμείτε μέσω των μηνυμάτων σας και στις μηχανές της εκπομπής, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr, για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Ξύπνησες, θες επιγόντως καφέ, που θα βρεις τον καλύτερο στην πόλη, ζεστό ή κρύο, κρύο φαντάζομαι πια καλοκαίρι, μα στα Coffee 3. Η αλυσίδα των καταστημάτων μετράει 9 και πάμε για το 10ο. Πού θα τα βρεις? Στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497 πλησίων Λακιώτη, στο Περιστέρι Παναγίτη Αλδάρη 12, στον Άγιο Αντώνη, στην Ακαδημία Πλάτωνος Ερών 24, στον Πειραιά Λεωφορό Πειραιός 70 πλησίων του Σταδίου Καραϊσκάκη, στην Καλλιθέα Θησαίος 152 και στην Ομόνια Αιώλου 105 στην Πλατεία. Έρχεται το 10ο κατάστημα στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221. Αναζητήστε λοιπόν τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν «Τι καφέ θέλεις, πουλάκι μου?» Ό,τι καφέ και αν θέλεις, ό,τι σνακ θέλεις να τον συνοδεύσει, θα το βρεις στα Coffee 3. Παρέα μας φυσικά και η ομάδα της Strange Brew, με την ιδέα να πέφτει το 2015 από τρεις φίλους οικοζηθοποιούς, οι οποίοι αποφάσισαν ότι οι πλαστικοί κουβάδες δεν ήταν πια αρκετοί. 2 χρόνια αργότερα κυκλοφορεί η πρώτη μπύρα της Strange Brew, η Jasmine IPA. Από τότε το ομαδικό της ταξίδι συνεχίζεται, κάνοντας τάσεις σε πολλά ζηθοποιεία ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. 2 χρόνια αργότερα, το Μάιο του 2019, η Strange Brew βρίσκει το πρώτο σπίτι της, το Taproom and Bottle Shop, στο Κουκάκι, στην Οδό Φαλήρου 86, στην πρώτη παράλληλο της Συγκρού, στο ύψος του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, στο παλιό Fix. Εκεί θα βρείτε 12 βρύσες που φιλοξενούν τις μπύρες

Φρέινσμπρου αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικρός ηθοποιών, μπορείτε επίσης να βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από μπουκάλια και κουτάκια για να τις δοκιμάσετε είτε εκεί ή για να τις πάρετε στο σπίτι. Πέρσι, το 2025, ένα ακόμα κεφάλαιο ξεκίνησε, το δεύτερο σπίτι, το ζυθοποιείο της Τρέινσμπρου στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστερί, είναι γεγονός. Και στο Taproom and Bottle Shop και στο ζυθοποιείο της Τρέινσμπρου γίνονται διάφορα πράγματα, μπορείτε να τα βρείτε στο www.trainsbrew.gr, αλλά και εκεί μπορείτε να πληροφορηθείτε για τις κυκλοφορίες από την ελληνική ζυθοποιία. Και σήμερα, στη συνέχεια από χτες, μία εξάδα για έναν τυχερό ή μία τυχερή σε διαδικασία κλήρωσης. 6 διαφορετικά label θα φτάσουν σε έναν τυχερό ή μία τυχερή που θα τα κερδίσει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, για να τις γνωρίσει, να τις δοκιμάσει και να βρει ποια ταιριάζει ή ποιες ταιριάζουν στη διάθεση και τη γεύση. Διαδικασία της συμμετοχής απλή, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strainsbrew. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος, θα βρεθεί τρόπος να φτάσουν εκεί που βρίσκεστε. Τέλος, τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude. Δύο τα καταστήματα στην Κρήτη, στην οδό 1866 στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο, στην Ποτιέ 17 στα Χανιά και φυσικά το κεντρικό κατάστημα την Monsterville στην Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Πάμε να δώσουμε τις πρώτες μας καλημέρες στο Γιάννη στη Βόρεια Εύβοια, στο Μακούλι μας εκεί στο Περιστέρι. Καλή συνέχεια, καλή Κυριακή με υγεία. Τα πρωτοσέλιδα σύντομα θα ανέβουν, παιδιά, λίγη υπομονή. Κάποιον που ρωτάει εδώ, καλημέρα στη Σταματία, τη Μέμη, το Γιάννη και το Βασίλη, την τετράδα στο Μπραχάμι. Καλημέρα Γίγαντα, να σε δω πως θα περάσεις τώρα από ACDC, πολύ εύκολα. Καλημέρα στο Βίρονα στα Χανιά, στον Θοδωρή, τον ταξιτζή, στο Άδειο Κέντρο. Καλημέρα Πανούλη, καλή Κυριακή, φρόντισε να μας την κάνεις πιο ευχάριστη, μιας και προέκυψε κυριακάτικη πρωινή βάρδια, λέει ο Τάκης από το Θησίο. Παρέα θα την περάσουμε, τουλάχιστον για ένα τρίωρο, Τάκη μου. Κουράγιο και υπομονή σε όλους όσους εργάζονται. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Λιμόζ, στο Δημήτρη στη Χαβούζα, έστειλε για τις μπύρες. Τα βλέπεις, όταν ο πιστός ακροατής ξέρει ότι ξεκινά στις 7, τότε ξυπνάει από τις 6 και ξεκινάει με ACDC. Σας έφτιαξα έτσι με την επανάληψη του αφιερώματος του Θανάση Ράλη. Είναι λίγο παλιό βέβαια, πρέπει να είναι 7 χρόνια πίσω, αλλά δεν έχει σημασία. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας, συνεχίζει ο Κίμωνας. Τουλάχιστον 63.000 επιβάτες προσγειώνονται από την περασμένη Δευτέρα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σκέψου τι έχει να γίνει από πρώτη εβδόμου. Αυτά να τα βλέπετε που κράζετε τον Κυριάκο μας που δεν φροντίζει για τη χώρα. Άντε, αχαριστόπουλα. Λοιπόν, καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στη Δήμητρα και τον Τάσο στο Περιστέρι. Καλημέρα στο Δημήτρη, τον διευθυντή μας στη Ραφίνα. Στον άλλο του Δημήτρη, πρώην Ραφίνα, νυν Αγία Παρασκευή. Καλημέρα πάνω από τη μαγευτική Σκύρο, την αγάπη μας. Πάμε για δουλειά στο μελισσοκομείο μας, νομίζω ότι είναι από το ίδιο. Τον ίδιο άνθρωπο το μήνυμα, σε κάθε περίπτωση καλημέρα. Μεσημέρια σε λέει κάποιος άλλος. Ναι, αν δουλεύεις από τις 2 σίγουρα έχει μεσημεριάσει, μη σου πω νυχτώνει.

Λοιπόν, αυτά έτσι από τις πρώτες μας καλημέρες. Κυριακή πάντα είναι πιο χαλαρή. Πόσο δε αν υπάρχει και τριήμερο και έχει φύγει κόσμος από την πόλη. Προύχοντες διάφοροι που μπορούν να το σκάσουν. Στιεύομαι προφανώς. Εμείς εδώ βαριόμαστε. Ναι, βαριόμαστε.

Λοιπόν, λοιπόν, από το 2017 ένα τραγούδι που παρουσιάστηκε το 1962, έλα, με τη φωνή της Μέρι Λό ή αλλιώς της Μαρίας Μαντονανάκη. Τι σύνθεση είναι του πιανίστα Νίκη Γιάκοφλεφ στην πρωτότυπη της έτσι, μορφή. Η μουσική έτσι και η στίχη είναι φυσικά του Πυθαγόρα Παπασταματίου, για την ακρίβεια. Εδώ το ακούσαμε από την Μυρτό Ναούμ, τίτλος του κομματιού, προφανώς Βάριεμαι. Α, ο Δημήτρης είναι στη Σκύρο, okay, το στείλε σε τρία σημεία ρε εσύ, Δημήτρη, και μπερδεύτηκα. Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινήσαμε με τη Μυρτό Ναούμ και το Βάριεμαι.

2022 το άλμπουμ Anime. Είστε η μουσική και ερμηνεία από το Φίβο Δελιβοριά, μαζί του στην ερμηνεία Κινεφέλη Φασούλη. Καλημέρα στον Πάμπλο Ντισκομπάρ και στο Μιχάλη Πόιντερ Σέτερ. Δεν προλαβαίνω, λέει, να βρεθώ με ένα Πόιντερ και ένα Σέτερ που είναι η χαρά της ζωής και μέσα στην ενέργεια. Γι' αυτό τα λατρεύω, αγάπη και υγεία. Σετεράκι και μάλιστα ιρλανδέζικο ρεκό, ήταν το πρώτο σκυλί τέλος πάντων που είχα κάποτε. Που είχαμε ως οικογένεια τέλος πάντων, αλλά ακόμα και αν υπήρχε αυλή στο σπίτι που κατοικούσαμε τότε στο Παγκράτη, δεν είναι αυτά τα ζωντανά, είναι για εξοχή. Θα μου πεις τώρα ποιος σκύλος είναι για σπίτι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, δεν έχω καλημερίσει τη Σαντορίνη, θα έχει έτσι και φωτογραφιούλα με το ξημέρωμα, τα διδυμάκια, την Κερασία και τον Γιάννη. Εάν δεν έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, μπορεί να σηκωθούν με αυτό.

2010, το άλμπουμ λίγο πριν τα 30, η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Σπύρο Γραμμένο. Α, αυτός ήταν ο Κουκουλοφεωρός. Μια μεγάλη καλημέρα και στην Πεντέλη, στην Άννα Β και στο Beatdrop. Σηκώθηκα, λέει, να δουλέψω ένα άλμπουμ και θα σε και σε ακούω. Θα το πιάσω αργότερα, δεν πειράζει. Εντάξει, έχεις χρόνο, φαντάζομαι. Αξιμέρωτα στο βουνό για εκπαίδευση τα σκυλιά, μετά δουλειά στο φορτηγό και το απόγευμα τρέξιμο τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα. Δεν με αφήνουν να βρεθώ, λέει ο Μιχάλης. Να βρεθείς, να ησυχάσεις ενδεχομένως. Αλλά τα θέλεις και τα τραβάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Οπότε κουράγια. Καλημέρα στο Φεντερίκο Ναπολιτάνο. Και καλημέρα στην Χαλκίδα και το φίλο τον Βασίλη. Έχεις κέφια σήμερα, λέει. Πας για τέλεια πρωινή παρέα Κυριακής. Να σε πάντα καλά και εσύ. Και σου μην έχεις στείλει ένα όνομα. Συνεχίζω με τους ήρωες.

Εδώ είμαστε το 2021 και το άλμπουμ 12 Μη Άσματα.

0: θελήσω δυο λόγια. Θα τη πω ευχαριστώ που νίκησε και για μένα που έκανε συνθήματα. Όλα τα μυρολόγια κι άνοιξε το.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση, τη σκάλπη στα μηνύματα, η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό, το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο, ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκοσία, η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή, ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Το φτιάξες κι αυτό! Και την πόρτα! Και τον κήπο!
7: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
6: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
7: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
8: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κωμωδία του καλοκαιριού. Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου, μια σπαρταριστή

0: κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Epipl Andreotti Landes Color. Χορηγός πολιτισμού Cap St. George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
1: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε και πήγαμε στο 2019. Το άλμπουμ Μικρά και Ασήμαντα, το τρίτο μέρος του. Η στίχη του Πέτρου Πατουχέα, η μουσική και η ερμηνεία από τους Ροκαμόρα. Το κομμάτι με τίτλο «Το τέλος του Old Boy». Με το καταπληκτικό βιολί του Στράτου Ισακίδη.

Την καλημέρα μας και στον Στάθη, τον επικίνδυνο γαλάτι. Οι ροές μας είναι από τα βουνά, λέει. Καλημέρα και στην οικογένεια εκεί στην Καλαμάτα. Μια μεγάλη καλημέρα στη Σοφία. Και άλλη μία στον Μύρονα. Γεια σου Παναγιώτη, στην Βιωτία. Και ο Μύρονας μπήκε εκεί για τη Strange Brew. Συνεχίζουμε.

Πατώντας τον γκάζι, περάσαμε στο 2014, το EP ανάμεσα στα γέλια. Η στίχη του Γιώργου Κάτρη, η μουσική του Μάκη Ράπτη. Είναι η Σπυρτόκουτο και αυτά που μας φοβίζουν.

Καλημέρα αγαπημένε, λέει ο Αντρέας. Πήγα στη Θεσσαλονίκη να δω το παιδί και με ξύπνησε από τις 7. Έτσι, μπαμπά, να πάμε στο πάρκο. Έχω κοιμηθεί ελάχιστα και δεν πίνω καφέ. Ανδρέας Θεϊντής, ο ΛΑΣ, ο αυθεντικός. Τα πάμε για χθες. Ελληνική ανεξάρτητη σκηνή, το μόνο αρτικόλεξο που αναγνωρίζουμε, διότι υπάρχει από παλιά, είναι TM, οπότε τώρα αυτά που κάνει ο Αλέξης δεν υπάρχουν πουθενά. Τα όνειρά μας από Μανιακό μπορούμε να το βάλουμε, δεν το γνωρίζω το κομμάτι, αδερφέ μου, συγγνώμη, οπότε συνεχίζουμε. Και από τα παιδιά από το Εγάλιο ανεβαίνουμε προς το Ήλιον μεριά.

2012. Το άλμπουμ «Μια στιγμή». Η στίχη του Γιάννη Μπαϊρακτάρη, η μουσική και ερμηνεία από τους Λιμπεράνιμους.

Λοιπόν, η Λιμπεράνιμους και τίποτα πια. Καλημέρα λοιπόν ξανά στο Φεντερικό Ναπολιτάνο. Ένα ενάντια καινούριο, η Σμέρνα καλά θα ήταν, θα δούμε τι. Αν και αν, καλημέρα φίλε Πάνο, καλή Κυριακή, καλή εκπομπή, σε ακούμε, η Age of the. Πάνο θα σου ταιριάζει να είσαι μάνατζερ ελληνικών ροκ συγκροτημάτων, τα πιάσαμε τα λεφτά μας, την αναβή ποτέ θα την ακούσουμε ξανά, θα έρθει η ώρα της, θα έρθει η ώρα της. Είναι, έχουμε τρεις εκπομπές οι οποίες έχουν τρέξει και καμιά φορά παίζουν και σε επανάληψη τις νύχτες, θα δούμε, θα δούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, όχι, οπότε συνεχίζουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά. Χαλαρά τώρα, ο λόγος το λέει.

1996, όπως είπα, έγινε η απώλεια συνήθειά μας. Παντελής Ροδοστόγλου και Θάνος Ανεστόπουλος στους στίχους. Διάφανα Κρίνα σε μουσική και ερμηνεία ήταν η γυναίκα που διάβαζε ποίηματα. Το ξέρω ότι δεν το έστειλες εσύ, Άννα.

Εδώ είμαστε το 2014 και το EP σαν μυθιστόρημα. Ένα τραγούδι που κυκλοφορεί από πιο πίσω, αλλά η επίσημη κυκλοφορία του είναι αυτή. Στους στίχους ο Γιώργος Μπούκλης, στη μουσική ο Βαγγέλης Μιλιώνης. Μετά τη διάλυση των ματωμένων πέπλων δημιουργήθηκαν οι Πέπλα Band, το κομμάτι «Όλα είναι δύο». Άλλο ένα για να πάμε στο διάλειμμα των 8 και να γυρίσουμε στην hip-hop σκηνή.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Το έφτιαξες και αυτό? Και την πόρτα και τον κήπο?
6: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
5: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
6: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
7: Σοκ προκαλεί η νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
8: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
9: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Πέννη Ρόγκα, η αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, μιλά για τον πρωταθλητισμό, τη μάχη με τον καρκίνο και τη συγκλονιστική επιστροφή της στα γήπεδα. Ακόμη, θυμόμαστε το γκάζι του χθες μέσα από τις μνήμες των ανθρώπων του παλιού εργοστασίου Φωταερίου και ο Ζακ Γαλιφιανάκης επιστρέφει με νέα αλόκοτη σειρά στο Netflix. Περιοδικό ΚΑΠΑ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Θέλετε ένα χώρο που να σας εκφράζει πραγματικά? Στην Placelift Renovations Limited μετατρέπουμε κάθε ιδέα σε πραγματικότητα με επαγγελματισμό, ποιότητα και απόλυτη διαφάνεια. Ανακαινήσεις σπιτιών, γραφείων και επαγγελματικών χώρων χωρίς κρυφές χρεώσεις και με συνεχή ενημέρωση σε κάθε στάδιο του έργου. Γιατί η ανακαίνιση δεν πρέπει να είναι άγχος, αλλά εμπειρία εμπιστοσύνης. Placelift Renovations Limited. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-0520. Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

η παλιά φρουρά μας έβαλε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. 1998 στην Κεσαριανή, το άλμπουμ «Όπως λιώνει το κερί».

Λοιπόν, ο Νίκος Καρύμαλης, ο Θωμάς Σπυρόπουλος και ο Ανδρέας Τιαμπόκαλος στους στίχους, στη σύνδεση ο Δημήτρης Πετσούκης στην παραγωγή. Ήταν η Ράζα Σταρ και το Όπως Τότε. Καλημέρα πάνω και παρέα, αφιερωμένο στον κλούνι του Αμαρουσίου, η αγάπη μου αμέτρητη ως άντισά μου η Κόκκι, φέρε μου τις οικονομίες σου γιατί θα τρέχουν τόκι, λέει η Ευγενία. Καλημέρα πάνω, καλό τριήμερο, μία μέρα έφυγε, θα ακούσουμε τίποτα από κοινούς νητούς στη social ways, θα ευχαριστούμε για την παρέα, λέει ο Στέφανος από το Μενίδη. Θα δούμε. Στέφανε, καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή, ήδη λείπουν οι Κυριακές μας, αν χωράει βάλε 12-1 καλύτερο αύριο. Ο Γιώργος από τη Νέα Πέραμο, καλημέρα και στο Θοδωρή στην Κεσαριανή, το είπα και νωρίτερα, αυτή είναι η σιωπηλή πόλη που ακολουθεί.

Από μικρή κι όσο θυμάσαι τον αυτό σου, σου λέγαν πως ένας υπότης θα σε σώσει. Πως εκείνος θα είναι πάντα εκεί για σένα, θα φροντίσει κανείς να μην σε πληγώσει. Γνωριστήκατε γύρω στα 25, σε εγωίτευε που ζήλευε όταν έβγαινες. Κι όσο περνούσε ο καιρός ησυχανό σου, κλεισμένη σπίτι τα βράδια μαζί του έμενες. Φροντίζες να είναι καθαρά πάντα τα ρούχα, δεν μιλούσες ποτέ άσχημα στα αγόρι σου. Υποχωρούσες μες στον παραλογισμό του, κι αυτό συμβούλευες να κάνει και η κόρη σου. Εκείνος ήταν σχεδόν πάντα κουρασμένος, γεμάτος νεύρα από τη δουλειά και από τα έξοδα. Και εσύ τον χάιδευες, τον έλεγες αγάπη, γιατί έτσι σου

0: 2021 το άλμπουμ «Πίσω τα πάντα». Η παραγωγή του Μπέιμαν, η στίχη του SXO, η Ρασιοναλίστα στην Σιωπηλή Πόλη, με την Νίκη Καρά Γεώργου στο πιάνο και τα synthesizer. Καλημέρα στο Μιχάλη Σταχανιά. Ακούσαμε μόλις Σπυριδούλα, οπότε το σκάσκι κολύμπα δεν θα μπορούσε να παίξει. Καλημέρα από αεροδρόμιο πάνω. Δύσκολη δουλειά την Κυριακή, αλλά έχουμε εσάς παρέα τουλάχιστον, λέει ο Νίκος. Κουράγιο, φαντάζομαι στο αεροδρόμιο γίνεται ο σχετικός χάμος.
1: Μαζεύτηκαν πολύ γύρω από

0: Η παραγωγή από Απροβόλη, Tough Lathos και DJ Micro. Η στίχη και ερμηνεία από Tough Lathos. Αυτός είναι ο μεγάλος περίπατος. Πολλές κυριακάτικες καλημέρες στέλνει ο Γιώργος Metal Taxi. Καλημέρα, καλή Κυριακή από Θέρμο, εκεί στην Έτωλο Ακαρνανία. Καλή αυριανή σε όλους. Προς το παρόν συνεχίζουμε να είμαστε δουλάκια του Ζελένσκι και ο Κούλης να του στέλνει όπλα χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανένα, λέει κάποιος άλλος. Δεν έχει καμία σημασία αν το κόμμα του Τσίπρα λέγεται Ελλάς. Αυτό που έχει σημασία είναι η άθλια στάση του υπέρ του Ισραήλ. Τι περιμένατε? Απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ. Συνέντευξε με αυτή ΕΠΑΛ για το τι έγραψε στην έκθεση με θέμα το μπάσκετ. Ερώτηση ρεπόρτερ. Τι έγραψε για το θέμα μαθητής? Δεν έγραψα για το μπάσκετ. Έγραψα για αυτούς που μας κυβερνάνε. Είναι βιαστές και δολοφόνοι. Από το στούντιο. Εντάξει, ευχαριστούμε. Μαθητής. Δηλαδή να μην σας πω, τι έγραψα. Απάντηση. Εντάξει, πέστε τα μεταξύ σας. Αυτά. Ο Τσίπρας πάντα ήθελε και ακόμα θέλει να μοιάσει τον Ανδρέα. Το μόνο που κατόρθωσε όμως είναι να γίνει άξιος συνεχιστής της Δαμανάκη, λέει κάποιος άλλος. Μάλιστα. Αυτά. Ο Δημήτρης λέει, κάτσα το δω. Μέχρι τώρα το κινητό έγραφε, το δίκτυο είναι, δεν είναι έτοιμο, δοκιμάστε αργότερα. Κάποιο προβληματάκι. Θα είχε προκύψει, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι.
3: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Να δω

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η Winsport FM 94,6.

2023, η παραγωγή από τη Μαρίνα, η στίχη του Explicit, η στίχημα και το φανταστικό. Γράφει κάποιος, Ελένη Φουρέιρα, θα μπορούσε να συνεργαστώ με κάποιον που είναι ρατσιστής. Αυτή δεν είναι που ντρεπόταν για την αλπανική καταγωγή της. Λογικά δεν συνεργάζεται με τον εαυτό της. Πάτρα, επεισόδιο αρπαγής και ξυλοδαρμού 12χρονου ειδικής καταγωγής. Τώρα το τι γράφει ο κάθε ακροδεξιός στο Twitter δεν με ενδιαφέρει. Ο Σπυρίδων Γεωργιάδης βλέπει τάχα το αστέρι της 17 Νοέμβρη στο λογότυπο του νέου κόμματος Τσίπρα, ενώ η Μαρία Δενάξα το αστέρι του Δαβίδ και μετά βγήκε η Ελεύθερη Ώρα και το τέρμα της. Με τι ασχολείστε, ρε παιδιά, ποια Ελεύθερη Ώρα, αλήθεια τώρα. Αυτοί πάλι βλέπουν σατανιστικές τελετές στο ΆΚΑ. Δεν βαρέθηκαν ακόμα. Ρε, τι είναι αυτή.

0: 2021. Συμπέσαμε. Μανώλη μου.
1: Είδα στο

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει την ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛΤ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, περιοδικό 4 τροχή, βιβλίο Σελίδες Ιστορίας, ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των λεόντων. Τα plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη, δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχοί, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Το φτιάξες και αυτό, και την πόρτα, και τον κήπο.
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, παγκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Πέννη Ρόγκα, η αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, μιλά για τον πρωταθλητισμό, τη μάχη με τον καρκίνο και τη συγκλονιστική επιστροφή της στα γήπεδα. Ακόμη, θυμόμαστε τον γκάζι του χθες μέσα από τις μνήμες των ανθρώπων του παλιού εργοστασίου Φωταερίου και ο Ζακ Γαλιφιανάκης επιστρέφει με νέα αλόκοτη σειρά στο Netflix. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
7: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
8: Και εσύ έφυγες, γιατί?
7: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
8: Τον δρόμο που σε χωράει.
7: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
8: Πάρε δρόμο, τον δικό σου δρόμο, τον περήφανο δρόμο του Pride.
7: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
8: Cyprus Pride 2026.
7: Cyprus Pride 2026.
2: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
9: Transition as a responsibility, not a trend.
2: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία

0: για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωση μας στη Γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
6: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Γεια σας, είμαι ο Χάρης Παυλίδης. Εύχομαι στους Sport FM χρόνια πολλά και να μας κρατά συντροφιά για πολλά χρόνια ακόμα.
1: BWIN Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, όπως σας είπα, αλλάξαμε εντελώς το μουσικό μας ύφος. Πήγαμε στο 1975, το άλμπουμ Δροσουλίτες, Θρύλη και Θρύνη, η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η σύνθεση του Χριστόδουλου Χάλαρη, το είπα σωστά, ήταν ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης στα Φλούρια. Καλημέρα στη Θεοδώρα, πάνω στην Κούνια, που στέλνει τις καλημέρες της μαζί με τον μπαμπά Ανδρέα. Καλημέρα στο Μιχάλη, στην Αναστασία, μπήκατε για την εξάδα των Strange Brew. Να και ο Παράφρονας. Καλημέρα Μπροκολόκο, τώρα έφυγα από τη δουλειά με Μπροκολόκο. Τον Μπροκολόκο το είπα γιατί έτσι με είπε πελάτης το πολύ 17 χρονών. Ναι ρε φίλε, Μπρόσκι, Μπροκολόκο και τα λοιπά. Με φωνή αυλονίτη ακούγεται στο βάθος, βρε πού πάμε. Πού το θυμήθηκε σε αυτό, τότε περίπου ένα μήνα πριν κλείσω τα 20, λέει ο Παράφρονας, για την τερατογένεση, τότε. Ωραία χρόνια, αθώα. Και για τον Πιτσίρικα, αθώα είναι τα χρόνια, οπότε μην δίνεις σημασία, μια χαρά πάμε, λέω εγώ. Καλημέρα στο Λεωνάρδο και μείνει στην ακρόαση για το σου κομμάτι. Αν διδάσκοντας στα σχολεία μερικά έργασαν και αυτά, οι νέοι θα φτιάχνουν καλύτερο κόσμο. Θα τον φτιάξουν. Ας ελπίσουμε ότι θα τον φτιάξουν τα παιδιά μας. Ή έστω τα παιδιά των παιδιών μας. Γιατί αυτός δεν. Καλημέρα, τρελέ μου, λέει ο Ισίδωρος. Καλή εκπομπή. Έτσι όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, πάλι ευνοημένος ήταν ο Κούλης. Ο κατακαιρματισμός της αριστεράς δεν βοηθάει. Παράδειγμα, για ποιο λόγο να κατέβει το ΣΥΡΙΖΑ η νέα αριστερά. Το πιθανότερο είναι ότι αν κατέβουν, θα διαλυθούν στις πρώτες εκλογές και θα ενσωματωθούν. Δεν θα βρει την υγεία του αυτός ο χώρος ποτέ πάνω. Προφανώς, διότι στην αριστερά 400 διαφορετικές ιδέες, 400 διαφορετικά κόμματα. Είναι γνωστό αυτό. Ο Φεντερίκο, όσοι έχετε δωμάτια Airbnb, να τα νοικιάσετε σε Ισραηλινούς και να αλλάξετε το Wi-Fi.

0: Εδώ περάσαμε στο 2014 και το άλμπουμ Aldebaran. Η ποίηση του Κώστα Ουράνη. Η μελοποίηση από Δημήτρη Κογιάννη και Ανδριανό Παπαμάρκου. Αυτός ήταν ο Δημητράκης Ραμών στο κομμάτι με τίτλο «Ξεριζωμένη». Λέπουρας, 21, Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα φίλτε τα και αξιότιμη Παναγιώτη. Άσε μας ρε ρίλο πρωινιάτικα και εσύ. Το θέμα είναι να πάνε να ψηφίσουν όσοι βαριούνται, μήπως και αλλάξει κάτι. Ναι, ναι, 100%. Ναι, αλλά ναι, ρε, εσύ, λέει ο Μίλτος. Ας πούμε, είσαι νεανία. Πας στο περίπτερο και λες τον περιπτερά, τι σου χρωστάω, μπροκολόκο. Κάποτε λέγαμε, τι σου χρωστάμε, φίλε. Ευχάριστη τη συναλλαγή, γιατί γέλασα την ψυχή μου. Αυτό είναι το νόημα. Αυτό είναι το νόημα, Μίλτο μου. Λοιπόν, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Εδώ είμαστε το 2020, το άλμπουμ πριν από τη μέρα. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από τους Βερτζή Μαβί. Το κομμάτι με τίτλο «Σε κουβαλάω». Στις φωνές η Ουρανία Φουρλάνου και ο Δημήτρης Γιαννής. Τι πρόγραμμα θα έχει αύριο ο σταθμός? Εκτάκτου ανάγκης. Παρέα θα ξεκινήσουμε στις 7, θα πάμε μέχρι τις 10. Βλέπω Λιβάνι, ο Καπάτο, Χωριανόπουλο, Ζάλια, Ρινή Κοράλη, Νίκολα Κοπούλου, Κρεμαστό και μια όλη στο πρόγραμμα. Κανείς στη θέση του δηλαδή από τους μεγάλους, εδώ η οπισθοφυλακή θα σας κρατήσει παρέα αύριο. Σήμερα δε στις 11 ο Μανώλης Μουσουράκης θα φιλοξενήσει, όπως ακούτε και στα τρέλερ, τον πρόεδρο του Ατρομήτου, τον κύριο Γιώργο Σπάνο. Θα ακούσετε φαντάζομαι πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Άντε ρε Λίμνο.

2023, η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία από το Δημήτρη Μητσοτάκη. Αυτό είναι το καζάνι. Το ζητάει επιτακτικά ο Λίνος πολύ καιρό. Να πάει και στην Έλληνα που λατρεύει Δημήτρη Μητσοτάκη. Και στο Γιώργο που αναρρώνει ακόμα.

Καλημέρα πάνω από κάτω Κρήτη. Οι νότες ταξιδεύουν και φτάνουν στα όμορφα, στα αυτιά και την ψυχή μας. Ο Δημήτρης έστειλε για τη Strange Brew και ο Νίκος. Καλημέρα. Καλημέρα σύντροφοι συναγωνιστής Συναεκάρα εν μέσω πανελληνίων, όχι δικών μου, αλλά του μεγάλου, για να δούμε, λέει ο Γιάννης Μερίχο. Κι αν δεν πάει καλά, δεν πειράζει. Καλημέρα, θα συμφωνήσω με τον προλαλήσαντα να πάνε να ψηφίσουν. Πρωτίστως τα σωματεία και τα συνδικάτα τους, λέει ο Μπάμπης. Τα έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα από εδώ. Καλημέρα στην Έλενα. Κλασικό αυτό με τους σχολήφτες. Ναι, το διαβάσαμε και εχθές. Καλημέρα από Λονδίνο. Όταν μπορέσεις, βάλε ξόριστος, κάνω μια ευχή να μαθαίνουν νέες γενιές πώς ζούσαμε την καψούρα στα early 80s, οι μεταλλάδες της εποχής, λέει ο Βάς. Αύριο θα είναι η μέρα των Τιτανομεγίστων, τεράστιων. Τι να ο τσόχος για τη ζωή του στο Λιβάνιο. Άστα, και χτες επικράθηκε. Περιέγραφε για την Κοσμοτέ TV τον τελικό. Αποστασιοποιημένα πάντως σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα, λέει και ο Μιχάλης από τα Σεξοχάς. Έτσι, οι προύχοντες, τα έχουμε πει αυτά, έχουν πάρει τη βόλτα στις εξοχές. Πού να είναι όλα αυτά, ωραία είναι πάντως σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε κι άλλο ένα για να πάμε μετά στον Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος θα εκφωνήσει το πρώτο αθλητικό δελτίο ειδήσεων για σήμερα, Κυριακή, 31η ημέρα του Μαΐου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
7: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι. Για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λείπεις.
8: Unicars. Driving your stories.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
10: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
11: σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
12: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
13: They were going to hit our allies first.
14: Η Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και ανώ των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Αμυντικός του Ολυμπιακού Β' Ισίδωρος Κουτσίδης αναμένεται να πάρει τη θέση του Καλογερόπουλου στο ρόστερ της πρώτης ομάδας. Η άφιξη του Γιάκομπ Νίστρουπ την επόμενη εβδομάδα θα σημάνει το σημείο εκκίνησης ώστε να τρέξουν οι εξελίξεις στον σχεδιασμό της νέας σεζόν στον Παναθηναϊκό. Τερματοφύλακα, στόπερ, χαφ και φόρ αποτελούν προτεραιότητα για το τριφύλι. Απασχολούν οι Ζαγαρέτης και Ράστοντερ, αλλά θα πρέπει να περάσουν από την έγκριση του νέου τεχνικού. Καμία ανησυχία στην ΑΕΚ αναφορικά με τα τουρκικά δημοσιεύματα που θέλουν τον Μάρκο Νίκολης να έχει στα χέρια του πρόταση από την Μπεσίκτας. Πιθανότερο ενδεχόμενο είναι η πρόωρη επέκταση του συμβολίου του με την Ένωση για έναν ακόμη χρόνο στο 2028, κάτι που επιθυμεί και ο ίδιος. Στο προσκήνιο οι ανανεώσεις των Πινέδα και Γιώβιτς. Εβδομάδα εξελίξεων η ερχόμενη για τον ΠΑΟΚ, καθώς αναμένεται να γνωστοποιηθεί το νέο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, η λιμένη απόφαση για την πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Μεταγραφική λίστα για προσθήκες στον Άρη σε συγκεκριμένες θέσεις έχει δώσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στον Θόδωρη Καρυπίδη. Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η μεντική γραμμή. Στην Ουιντάτ Καζαμπλάνκα θα συνεχίσει ο Μεντίλ, όπως γράφουν στο Μαρόκο. Χαοτική κατάσταση στη γαλλική πρωτεύουσα μετά την κατάκτηση του Champions League από την Paris Saint-Germain, αφού σύμφωνα με τα ρεπορτάζ σημειώθηκαν επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της γαλλικής ομάδας και την αστυνομία σε διάσπαρτα σημεία της πόλης, ενώ υπήρξε διακοπή των συγκοινωνιών σε μέρος του Παρισιού. Παρελθόν από τη Λίβερπουλ μετά από 2 χρόνια και την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος αποτελεί ο Άρνε Σλότ. Οι Reds ανακοίνωσαν την πρόωρη λύση της συνεργασίας τους με τον 47χρονο προπονητή, παρότι είχε συμβόλαιο στο 2027, καθώς η φετινή πέμπτη θέση θεωρήθηκε αποτυχία. Φαβορεί να τον αντικαταστήσει είναι ο Άντωνι Ιραόλα. Οι Spurs επικράτησαν 111-103 τον Thunder μέσα στην Οκλαχώμα στον 7ο και τελευταίο τελικό της Δύσης και κάνοντας το 4-3 προκρίθηκαν στους τελικούς του NBA όπου θα αντιμετωπίσουν τους Knicks. Ξημερώματα 5η στο πρώτο μάτς στο San Antonio. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
0: Η Winsport FM 94,6.
17: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
19: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
18: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
19: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
20: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
21: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά? Γιατί βιάζεσαι τόσο?
22: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
21: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
22: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
21: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnell. Πες, κοίτα μη χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
20: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά και μετά τις 9 επιστρέψαμε. Και μάλιστα μουσικά είμαστε το 2011, σημειολογικό ίσως. Ακούμε τον Αχινό από τον Λόλεκ και νομίζω ότι είναι μια καλή εισαγωγή για να συναντήσω έναν άνθρωπο ο οποίος, εκτός το ότι είναι φίλος του τέλος πάντων, σίγουρα έχει μέσα του έναν Αχινό. Καλημέρα στην Κέρκυρα, καλημέρα στον Πάνο τον Μουχτέρο. Τι γίνεται?
1: Καλημέρα, τι φοβερή εισαγωγή. Φοβερή εισαγωγή. Με πετσόκοψτε, όπως λέμε. Τι αργό, τι σύγχρονη.
0: Φταίς λίγο που καρφώνεσαι στα social, οπότε ξέρεις, μπορώ να πάρω υλικό για να σε υποδεχτώ.
1: Είμαι εύκολο σε αυτό, ναι, από τίποτε εκτίθεμαι. Αλλά αυτό το κομμάτι, ειδικά και αυτό το άλμπουμ, πόσο με έχει ακολουθήσει και με έχει εμπνεύσει να γράψω. Κορυφαίο άλμπουμ, και θέλει τριπλό βινίλιο για να βγει αυτό, και το έχουμε μόνο σε συντήμηση.
0: Ισχύει. Λοιπόν, αυτός ο Αχινός είναι αυτός ο οποίος τρώει έναν άνθρωπο ο οποίος σπούδασε δικηγόρο, μάλλον ξεκίνησε από τη Σπάρτη, γεννήθηκε στη Σπάρτη, μεγάλωσε και ζει στην Κέρκυρα, έτσι.
1: Ναι, γεννήθηκα στη Σπάρτη και 5 ετών ήρθα στη Κέρκυρα.
0: Ασχολείται με την νομική, είναι δικηγόρος, αλλά δεν του αρκεί αυτό. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αρθρογραφεί από μικρή ηλικία, γράφει διηγήματα, έχει κάνει ραδιόφωνο στην Κέρκυρα και τη Θράκη, όντας φοιτητής φαντάζομαι εκεί. Διατηρεί το blog του Τα Κακός Κείμενα και μάλιστα είχα τη χαρά να είμαι ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο έκανε podcast, videocast, πες το πως θέλεις τέλος πάντων. Και έχω λοιπόν και εγώ τη χαρά να τον φιλοξενώ στην πρώτη ραδιοφωνική του συνέντευξη με αφορμή το πρώτο του μυθιστόρημα που κυκλοφορεί ήδη κάποιες μέρες από τις εκδόσεις Καστανιώτη με τίτλο «Βίος αβίωτος». Καιρός δεν ήτανε?
1: Ναι, αρκετοί φίλοι αυτό μου λένε. Mm-hmm. Και ήδη τώρα που έχει ξεκινήσει και κυκλοφορεί το έργο, αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή και να σας θυμίσω, να σας θυμίσω ότι μου έλεγες, είσαι σίγουρος ότι με θέλεις να σου κάνω
0: ποδαρικό?
1: Τελικά αποδείχθηκες γουρλή. Και τότε λίγο μετά τα πρώτα σκληρά lockdown του COVID, που κάναμε όλοι, ψαχνόμασταν να βρούμε πάλι αυτά που μας εκφράζουν, έκανα και εγώ επί της ουσίας την αρχή και τη σύνοψη μαζί, και είδα ότι είναι ευκαιρία να ολοκληρώσω αυτό το όνειρο που από 9 ετών βρισκόταν μέσα μου, και λίγο με την αρθρογραφία, με τα διηγήματα, με τα ποιήματα, με όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που είχα την τύχη να καταπιαστώ, από διοργάνωση συναυλιών, ραδιόφωνο, συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, που πήγαμε μία βόλτα όντως και με αφορμή τη φοιτητική ζωή, αλλά και όλη την ευγένη πολιτιστική δράση, και τους συναναστράφηκα όλα αυτά τα χρόνια μέχρι τώρα που εσύ έφτασα τα 44 μου. Να βγάλω το Βίο Αβίωτο που κυκλοφορεί, όπως πολύ σωστά είπες, ήδη από τις εκδόσεις Καστανιώτη, και που εν πωλής όλα αυτά τα ρεθίσματα εμφανίζονται και μέσα στο ίδιο το βιβλίο σαν περίπου το soundtrack του.
0: Να πω πριν συνεχίσεις ότι έχω δύο αντίτυπα από τις εκδόσεις Καστανιώτη και τον Πάνο φυσικά, οπότε στέλνετε ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο, ούτως ώστε αν κερδίσετε, οι δύο που θα κερδίσετε, να το παραλάβετε ταχυδρομικά στην πόρτα σας από τις εκδόσεις Καστανιώτη και τον Πάνο Μουχτερό που φιλοξενούμε σήμερα. Για πάμε να δούμε λοιπόν τι, ο Βίος Αβίωτος προκύπτει λοιπόν από αυτά που έγραφες, ή κάποια στιγμή είπες θα κάτσω και θα το γράψω, θα φτιάξω ένα μυθιστόρημα επιτέλους, ή συνέδεσες κάποια κομμάτια από αυτά που ήδη είχες στα σιρτάρια σου?
1: Πήγε λίγο εξελικτικά, δηλαδή στα Κακός Κείμενα έγραφα άρθρα, τα οποία μετά έγιναν διηγηματική αρθρογραφία, δηλαδή δεν ήταν τυπικά δημοσιογραφικά άρθρα που σχολιάζουν την επικαιρότητα. Επέλεγα με ιστορίες να περιγράφω την επικαιρότητα μέσα από ήρωες κτλ. Μπήκα δηλαδή σε μια αφηγηματολογία, όπως λέμε στα βιβλία. Και λίγο μετά από αναδημοσιεύσεις και αρκετό κόσμο που γνώρισα ως αναγνώστες πια και που με ακολουθούσε και που σταδιακά γίνανε κάποιες χιλιάδες, μου λέγανε επιτέλους γράψτε το βιβλίο. Γράψτε το και όντως ορίμαζε αυτή η σκέψη όλο ένα και περισσότερο μέσα μου. Και έφτασε η στιγμή που πάρα πολλά ερεθίσματα με ανάγκασαν σχεδόν να πετάγω με τη νύχτα από το κρεβάτι και να γράφω. Δηλαδή ήταν πλέον κάτι το οποίο δεν μπορούσα να σας αφαιρθώ, ανάγκη και έμπνευση. Και παρά τη δυσκολία της καθημερινότητας, της ρουτίνας και των υποχρεώσεων κτλ, βρήκα τον τρόπο, έστω και με κόπο και με συνεχόμενα ωράρια, και το παρέδωσα. Και εν τέλει κυκλοφορεί, είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενο, που φαίνεται σαν ψέμα όλο αυτό που συμβαίνει. Σε τόσο ωραία φροντίδα από αυτό τον εκδοτικό οίκο.
0: Εκεί θέλω να πάμε. Κυκλοφόρησε, να πούμε, τη Δευτέρα που μας πέρασε, στις 25 του μήνα. Δεν έχει κλείσει ακόμα μία εβδομάδα κυκλοφορίας. Αύριο θα γίνει αυτό. Πόσο εύκολο είναι για έναν νέο συγγραφέα, ρε παιδί μου, να φτάσει να εκδώσει το βιβλίο του σε έναν μεγάλο εκδοτικό όμιλο όπως αυτός του Καστανιώτη?
1: Θα σου πω την αλήθεια ότι, αν και πίστευα στο έργο και πιστεύω, δεν πίστευα με τίποτα ότι θα γινόταν όλο αυτό το roller coaster που έχει συμβεί στη ζωή μου από τον περασμένο Αύγουστο που έστειλα το βιβλίο στους εκδοτικούς για να λαμβάνω τα πρώτα μηνύματα. Και εγώ όντως πρωτεφανιζόμενος συγγραφέας, τουλάχιστον στα βιβλία, δεν λέω για τα blog και όλα τα υπόλοιπα, μακριά, στη Γέρκυρα τώρα, δεν ήμουν στα κέντρα ή σε κάποια μεγάλη πόλη, ήμουν αισιόδοξο. Άρχισα βέβαια να λαμβάνω τα πρώτα σημειάλα από το ότι με θέλανε να κατέβω στην Αθήνα σχετικά άμεσα για υπογραφές. Εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ ότι το έργο πρέπει να λέει κάτι, εν πάση περιπτώσει είπε σε κάποιους ανθρώπους, και χαίρομαι διπλά, διότι ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον συγγραφέα στην Ελλάδα. Είτε πρωτοεμφανιζόμενο είτε ακόμα και πιο γνωστό. Δυστυχώς, επειδή ξέρω ότι και η εκπομπή του καταπιάνεται και με διάφορους προβληματισμούς κοινωνικούς. Η τέχνη από τον ηθοποιό μέχρι τον σκηνοθέτη, οποιαδήποτε ιδιότητα πάρουμε στην Ελλάδα, δεν είναι ένα τομέας που σε κάνει να ζήσει ή να επιβιώσει άνετα από αυτό το πράγμα.
0: Μα γιατί, αφού είμαστε η χώρα του πολιτισμού, έχουμε δώσει τα φώτα, βρες, πάνω. Αλίμονο. Δεν τρώνε με χρυσά κουτάλια οι ποιητές, οι άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν με τα χέρια τους κεραμικά, ας πούμε.
1: Εδώ στο COVID, και λέγαμε για COVID, θα θυμάστε τα επιδόματα της Παινίας, ας πούμε, που ξαφνικά θέατρα κλείσανε σινεμά, κλείσανε άνθρωποι πραγματικά βρεθήκαν σε κατάσταση οριακή. Καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στον τόπο, στην παιδεία, στη σκέψη, στον προβληματισμό, στα συναισθήματά μας. Και στη διαδρομή μου αυτή, πάνω, όπως άρχισα να συναντιέμαι με άλλους συγγραφείς που και αυτοί κάνουν τον αγώνα τους ή προσπαθούν να δούνε το βιβλίο τους να εκδίδεται. Γιατί ξέρεις, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα να δεις το δημιουργημά σου. Ναι, τους είδα πως υπάρχει εκμετάλλευση στα συμβόλαια, οι συγγραφείς ας πούμε να αμείβονται πενιχρά, σε αντίθεση βέβαια με όσο συμβαίνουν στις περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή κάποια στιγμή και μέσω όλου αυτού που συμβαίνει τώρα και σε μένα να αναδειχθεί ότι επιτέλους πρέπει και νομοθετικά κάπως να καλυφθεί ο δημιουργός στην Ελλάδα, ο συγγραφέας, οποιοδήποτε σχετικός με την τέχνη, και να μην είναι θα κάνω 2-3 δουλειές και θα κάνω και μια τέχνη έτσι για να λέω ότι βγάζει το αποθυμένο μου. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι
0: το μεράκι μου, τέλος πάντων.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Θα μου πεις για το βιβλίο, αλλά θα κάνεις λίγη υπομονή να πάω σε ένα μικρό διάλειμμα, είναι 1,5 λεπτό, να το ακούσουμε, γιατί καταλαβαίνεις, πρέπει να βάλω βαθιά στην τσέπη τα χρήματα, οπότε...
1: Έτσι, να τα συνδυάσουμε.
0: Δώσ' μου λοιπόν 1,5 λεπτό, επιστρέφουμε.
2: Η FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
7: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε, τι ε!
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θυμίζω ότι έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον και συγγραφέα πλέον Πάνο Μουχτερό. Μιλάμε για την καινούργια του πρώτη κυκλοφορία, το μυθιστόρημα Βίος Αδίωτος, που κυκλοφορεί εδώ και 6 μέρες από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για το τι θα συναντήσει κάποιος στις 283 σελίδες. Πόσες είναι?
1: 384.
0: Μάλιστα. Του Βίου Αδίωτο.
1: Τυπικά θα το πούμε ψυχολογικό θρίλερ.
0: Okay.
1: Αλλά επειδή με ρωτούσαν από τον εκδοτικό και τους είπα αν είχα δυνατότητα εγώ να το χαρακτηρίσω, θα το έλεγα κοινωνικό χόρορ.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, χωρίς να θέλουμε αναγκαστικά να μιλήσουμε επίκαιρα, το έργο κάνει μια βόλτα σε πολλά από όσα συμβαίνουν με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Mm-hmm.
1: Από όσα συμβαίνουν με τις σχέσεις, τις συνενέσεις και την κακοποίηση. Από τα social και την τοξικότητα και όλα αυτά αναμειγνύονται μεταξύ τους, όπως περιγράφουμε και στο πιστόφυλλο, μποροχρονικά στη ζωή ενός κεντρικού ήρωα, ο οποίος στα 48 του έτη διαπιστώνει σταδιακά ότι η πραγματικότητα που θεωρούσε ως τέτοια πιθανότητα να μην ισχύει. Και όχι μια απλή πραγματικότητα οικογενειακή, ξέρω εγώ μόνο, μπορεί να είναι και κοινωνική, μπορεί να είναι ηθική, μπορεί να είναι επαγγελματική, οτιδήποτε. Αυτό μέσα από μια αλληλεγγύη γεγονότα και προσώπων θα γίνει προσπάθεια να συνδυαστεί με αυτό το ψευδεπίγραφο που ζούμε με το AI, δηλαδή δημιουργήματα κατ' επίφαση αληθινά.
0: Mm-hmm.
1: Και γι' αυτό και ο τίτλος Βίος Αδίωτος, γιατί πολλοί έχουν για χαριτολογήσει, μου λένε καλά, τι είναι μοναστηριακή ιστορία, τι Βίος Αδίωτος. Λέω, όχι παιδιά, έχει να κάνει με το βίο που νομίζουμε ότι βιώνουμε, με την τέχνη που νομίζουμε ότι βλέπουμε, με τον έρωτα που νομίζουμε ότι νιώθουμε, με όλα αυτά τα κατ' επίφαση, εκεί πάει πιο πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι γενικός μπούστουλας, ας πούμε, και γι' αυτό και η κεντρική ατάκα του έργου είναι αλήθειες φτιαγμένες από θέματα. Πρέπει επίσης να σου πω τεχνικά ότι, παρότι αυτά θα τα αφήσω για τους κριτικούς και τους αναγνώστες, αλλά μιας και κάνουμε τώρα την κουβέντα, το βιβλίο δεν, οι ήρωές του δεν έχουν ονόματα. Οι πόλεις δεν έχουν ονόματα και οι εποχές δεν έχουν έτη. Όσα καταλαβαίνει ο αναγνώστης, και ευελπιστώ ότι δεν θα τον μπερδέψω, τα καταλαβαίνει με τα πλάνα και τις περιγραφές, ξέρει πού βρίσκεται, ποιον βλέπει και τι συμβαίνει. Ήταν κάτι
0: δεν είναι εύκολο αυτό να το πετύχεις.
1: Όχι, δεν είναι εύκολο καθόλου και φοβόμουν Και ελπίζω ακόμα αυτό να το αποφύγω, να μην καταλήξει μια σταλάτα η αφήγηση όλη και η εμπειρία. Αλλά γενικά ήθελα να είναι ένα έργο που να σου θυμίζει και λίγο κινηματογράφο, θα να βλέπεις ταινία. Ένα πολύ μικρό spoiler που μπορώ να κάνω είναι ότι ξεκινάει και μία από τις πρώτες σελίδες γράφει «Παρακαλείστε να θέσετε τα κινητά σας τηλέφωνα σε αθόρυβη λειτουργία». Αυτά λοιπόν προσπάθησα να βάλω σε ένα mood τον αναγνώστη και να καταργήσει το scrolling λίγο, τα notifications λίγο και να μπει σε μία αίθουσα και να δει να διαβάσει και να αποκτήσει μία βιωματική αίσθηση ανάγνωστη όπως εκτελήσει η ιστορία, η οποία ιστορία μπορεί να τοποθετηθεί και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Προσπαθώ να έχει μια οικουμενικότητα το έργο, γι' αυτό δεν έβαλα. Δηλαδή, όταν πήγα να βάλω ονόματα, δεν μου καθόταν καθόλου καλά να λέω ο Νικόλας, ο Άντριου. Μου καθόταν καθόλου καλά και είπα θα τα αφήσω έτσι και θα λέω εκείνος, εκείνη. Και κάθε φορά.
0: Ό,τι θέλει, βάζει ο αναγνώστης σε αυτή την περίπτωση, τον βάζει ακόμα πιο μέσα δηλαδή στο βιβλίο.
1: Ναι, προσπάθησα γιατί αυτή την τεχνική που την είχα και από τα 200 κείμενα να γράφουμε μια κάποια ενσυναίσθηση στη γραφή. Είμαστε εδώ συμπέροντας τα παπούτσια του κάθε ήρωα. Είτε είναι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου, είτε είναι ο πιο συμπαθής. Μια προσπάθεια να περιγράψει την αντίληψη κάποιου άλλου ανθρώπου μέσα από το γραπτό λόγο.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον να ακούγεται αυτό έτσι όπως
1: το έχεις στήσει. Έχει
0: και πολύ μουσική βέβαια,
1: μιας και έχει πάρα πολύ soundtrack το έργο. Έχει σκηνές που την ακούς, στίχους, σε τείχους γραμμένους, το σύνθημα. Έχει διάφορα τέτοια και μιας και πριν βγούμε στον αέρα ακούγαμε από σένα τους λατρεμένους ρασθεναλίστας. Πρέπει να πω ότι είναι και η ρασθεναλίστας μέσα στο έργο. Και είναι και άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες. Είναι ο Παν-Παν, είναι το παιδί Τραύμα, είναι ο Φίβος ο Δελιβοριάς, είναι και παλιότερης εποχής από το 70 η Κουμιώτη, ξέρω εγώ, είναι συγγραφείς όπως είναι ο Παπαγιώργης. Έχω προσπαθήσει να τιμήσω

0: να έρθει να το διαβάσω.
1: Προσπαθώ να μπω σε εκείνο το συνέστημα που λέει, γιατί κοίταξε, εγώ μπορεί να γράφω, αλλά δεν είμαι τόσο λούδο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τις κάλπιστα μηνύματα, η δυναμική Παμπορίδη, οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό, το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο, ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκωσία, η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου. Η Καθημερινή, ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
5: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
4: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν και ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
5: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savein από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
4: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
5: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
4: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
5: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη.
6: Σχέση που ηλεκτρίζει.
7: Στο κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
9: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγκραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Φάρεν μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
11: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής.
6: γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους

0: αγαπημένου σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμό και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
1: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows, με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ναι. Λοιπόν. Κάντε όνειρα το 27 οι εκλογές. Ζήλια ψώρα, θα σας τελειώσει μέχρι τελευταία σταγόνα σου, Κυριάκος μας. Πες.
4: Λέμε να πάμε από Σεπτέμβρη, πόλη με πόλη, από την Κέρκυρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά, στην Αλεξανδρούπολη. Θα έρθουν καλλιτέχνες μαζί μας, γνωστοί του χώρου που θα στηρίξουν και θα. Είναι είτε και παρόντες, είτε θα πούνε δύο κουβέντες για το βιβλίο. Και θα γίνει δηλαδή μια βόλτα που λέω εγώ τώρα σε όλους, καλή μας βόλτα, για να ανταμώσουμε και κυρίως επί της θυσίας πια να το γιορτάζουμε παρά να κάνουμε μια
3: απλή παρουσίαση.
4: Έχω σκεφτεί να κάνουμε πάρτι, να παίζουμε τα βινιλιά μας, καταλαβαίνεις όλα αυτά τα ωραία που μας έφεραν από τόσα χρόνια ως εδώ. Okay. Πρέπει να σου πω το πιο συγκινητικό από όλα σήμερα είναι ότι από το 1999... σήμερα που έχουμε 2026 νιώθω το déjà vu. Να ακούω Sport FM με τη φωνή μου μέσα. Δηλαδή έχω περάσει τα περισσότερα μου βράδια με τα ακουστικά και με τις εκπομπές βέβαια, αλλά και με όλες τις περισσότερες εκπομπές από το σταθμό. Και είναι τόσο. Μου φαίνεται ότι ονειρεύομαι. Δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει.
3: Έλα. Μην το μεγαλώνεις τόσο πολύ.
4: Και όμως, έχω πολύ. Από τόσο ραδιόφωνο που έχω ακούσει, πιστεύω οι πιο πολλές ώρες, αν υπήρχε ένα counter όπως γίνεται τώρα με το Spotify, αν υπήρχε ένα counter, άπειρες ώρες που μπορείς να
3: ακούσει. Είναι τρελαμένος Πόκτζης. Άστα τώρα.
4: Αυτό τώρα ξέρω εγώ, μπορεί να βοηθήσει, μπορεί και να βοηθήσει το έργο. Εγώ ελπίζω να συμμετείχαν ή να συμμετέχουν φίλοι που μας ακούνε και στην κληρώστη και να τους.
3: Άκου, έχω μαζέψει ήδη 29, οπότε θα μου δώσεις δύο νούμεράκια.
4: Ωραία. Θα σου πω τα νούμερα.
3: Ναι.
4: Θα σου πω το 11, γιατί είναι τυχερός μου αριθμός και είναι και στη Ζαλόγκου 11 το βιβλιοπωλείο του Καστανιώτη που μπορούν να το πάρουν απευθείας, αλλά και ηλεκτρονικά να το πούμε και αυτό.
3: Okay.
4: Και από διάφορα άλλα θα είναι σε όλα τα βιβλιοπωλεία έτσι και αλλιώς από την ομάδα που μπαίνει. Και άλλον ένα νούμερο θα πω το 17, γιατί έχει παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο στην ζωή μου ο αριθμός αυτός.
3: Λοιπόν, στο 11 είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος με 829 στο κινητό του και στο 17 μια κυρία πέτυχε στην Ανδριάνα Καρβούνη ή Καρβουνή, δεν έχει τόνο, είναι με κεφαλαία το όνομά της, 872 το κινητό της. Πάνω μου, δώσε μία στον κόσμο που σε βρίσκει για να έχει νέα σου.
4: Εντάξει, σίγουρα υπάρχει σελίδα στο Facebook, Πάνος Μουχτερός, υπάρχει και προφίλ.
3: Το Μουχτερός θα το γράψετε με U, M-U-C-H.
4: Όπως μας, από το πολύ.
3: Μπράβο.
4: Υπερβολή. Στο Spotify τα κακός κείμενα podcast, κακόσκείμενα.com, κακόσκείμενα.net, τα άρθρα μας, τα διηγήματά μας και... Εντάξει, τώρα θα ανταμώσουμε κυρίως από κοντά. Ο στόχος αυτός είναι, δηλαδή, δεν θέλω να μπω στο, να συνεχίσω, παρότι μας έφερε πολύ κοντά μέσα στο προσώπιο, αλλά είχαμε τον κόσμο, με κόσμο που δεν φανταζόμουν, αλλά θέλω να περάσω τώρα λίγο στο επιτόπιο, να έρθουμε από κοντά σε επαφή, να γιορτάσουμε, να γνωριστούμε.
3: Ακριβώς γι' αυτό, για να ξέρει ο κόσμος πότε, πού κάνεις την παρουσίαση και να μπορέσει.
4: Ακούνε μεγάλες ανακοινώσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχω πολύ ωραίο coaching και φροντίδα από το εκδοτικό οίκο. Θα πω Καστανιώτη και όχι εκτυπωτικό.
3: Okay.
4: Και θα δώσω ένα μεγάλο support στα παιδιά εκεί έξω που γράφουν, που ονειρεύονται, να μην παρατήσουν τίποτα. Σε χώρα που δεν στηρίζει, το ξέρω. είναι, δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Όμως μην τα παρατάνε, ό,τι μπορούν να κάνουν να το δώσουν από τη ζυγούλα τους και μακάρι να έχουν καλύτερη καιρή για όλους τους καλλιτέχνες και γραφείς και τους ανθρώπους που γίνουν
3: στην
4: χώρα αυτή.
3: Πάνω μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Με το καλό να τα ξαναπούμε και από κοντά. Δεν το έχουμε καταφέρει οι δυο μας. Παραμένουμε
4: θα σε φέρω τώρα σε διαδικτυακή φίλη. Θα σε φέρω να σπινάρει στην εκδηλώση.
3: Okay.
4: Θα κάνω cheating, κατάλαβες. Δηλαδή, πιο πολύ στο τέλος θα έρθουν για τους άλλους. Θα έχει για μέσα.
3: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Πάνος Μουχτερός. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό τάξιδο και πάλι το βιβλίο σου, το πρώτο σου βιβλίο, Βίος Αβίωτος, εκδόσεις Καστανιώτη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή ανάγνωση.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ήταν ο Πάνος Μουχτερός. Ξαναλέω, Αγγελόπουλος Νίκος, 829 το κινητό του. Ανδριάννα Καρβούνη ή Καρβουνή με 872. Θα ενημερωθείτε, θα σας καλέσουν για να δώσετε διευθύνσεις και τα λοιπά για να παραλάβετε το βιβλίο σας. Οι υπόλοιποι από Δευτέρα στα βιβλιοπωλεία ή διαδικτυακά μπορείτε να το παραγγείλετε ή φυσικά από τις εκδόσεις Καστανιώτη στην φυσική τους θέση.
5: Και με αυτό χθες πληρώνω καταθλίψεις, ενοχές.
3: Στο κεντρικό τους κατάστημα δηλαδή.
5: Όμως πληρώνουμε γι' αυτό.
3: Ζαλόγκου 11 στην Αθήνα ή Θεμιστοκλέους 104 επίσης στην Αθήνα.
5: Πάνω κάτω σε μια λεμαργή χώρα, μέσα έξω σε μια χόρταγη χώρα, πληγώνω με αυτή.
3: Τα κακογές κείμενα θα το γράψετε με εψιλονγιώτα, κακός κείμενα, μία λέξη, .net για να βρείτε τα podcast ας πούμε που βλέπω εδώ ή και com για να βρείτε και τα γραπτά του Πάνου. Μερικά μηνύματα. Ο Κίμωνας δεν το πήρε.
5: Τρέχουμε με ψευτιές. Πληρώνω φίλους, σκύλους, διαλυμένες γιορτές.
3: Α, αυτό που μου στείλες θα το πει ο Αλέξανδρος στην εκπομπή του κανονικά για τον απεινιζωτή.
5: Για την καρδιά ενός κτίνους καταπίνω φωτιές. Πληρώνω ερωμένες σιωπές εκβιαστές.
3: Κρίμα, λέει κάποιος για τον καλή πηγό Αρτέτα, έστησε καλά την ομάδα για το χθεσινό τελικό. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στο Δυτικό Κέντρο. Μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, λίγο δύσκολο.
5: Μέσα έξω σε μια χόρτα γύχω.
3: Καλημέρα στο Βίρονα, τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη, τον Νίκο. Πώς 4-5 στον Γιώργο, στο Χρήστο. Στο Σπύρο την Ανδριάννα. Κάποιος ρωτάει αν θα το παρουσιάσει στη Σπάρτη, φαντάζομαι πως ναι. Καλημέρα στην Άννα, στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. Καλημέρα και στη Χριστίνα, στη Θεσσαλονίκη. Ταξιδεύει με τις μουσικές, οι οποίες τώρα έρχονται από το 1993.

0: άλμπουμ 9 πληρωμένα τραγούδια, η μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου, η στίχη του Γιάννη Αγγελάκα, οι τρύπες, το ένα και μοναδικό πληρωμένο τραγούδι θα μας οδηγήσει στο διάλειμμα το και μισή που το κάνουμε παρατέταρτο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
4: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση.

0: Γιατί οι αρχές ESG αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πώς η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και το greenwashing επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η ειδική έκδοση της Καθημερινής Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παρουσιάζει δράσεις και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.
1: Στηρίζει η Little Kypro.
0: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Διαγωνισμός.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Καλημέρα Χρήστη μου.
2: Σαν καλημέρα.
1: Και είμαι σίγουρος ότι ήταν βαριά και για σένα η ετοιμασία αυτής της εκπομπής, καθώς έβαζες τη σειρά της λέξης του καλού μας Φίβου Κωνσταντινίδη.
2: Ήταν Σάββα μου, ήταν.
1: Θα τον αποχαιρετήσουμε όμως με το οφειλόμενο αφιέρωμα στη μνήμη του, που θα κάνουμε σε λίγο, την ώρα μάλιστα που θα τον αγκαλιάζει και η γη της Κύπρου. Πατρίδα που ο Φίβος αγάπησε πολύ, σεβάστηκε και θέλησε να χαρεί. Αιωνία του η μνήμη. Και να πάμε στη ροή της εκπομπής Αθλητισμός και Πολιτισμός, η οποία όπως σας είπαμε και τις προάλλες, θα είναι μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Τελειώσαμε λοιπόν και με το κύπελο, με την ομάδα Πάφος FC να πανηγυρίζει την κατάκτηση του δεύτερου συντάξη τίτλου και μάλιστα για δεύτερη φορά στη σύντομη ιστορία της. Είχαμε τελειώσει νωρίτερα και με το πρωτάθλημα, τον τίτλο του οποίου κατέκτησε η Ομόνια. Τελειώσαμε ευτυχώς και με τις εκλογές, με πολλούς εδώ να αισθάνονται νικητές. Και αφού τελειώσαμε λοιπόν από πολλά, δίνουμε το λόγο στο Γιάννη Πάριο να μας το θυμίσει και αυτός.

0: Εμείς βέβαια δεν τελειώσαμε, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, να μας έχει ο Θεός καλά και θα είμαστε μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού από τη συχνότητα του Sport FM 95. Ο διευθυντής του οποίου, ο καλός συνάδελφος Γιώργος Λογίδης, είναι σήμερα μαζί μας για να κάνουμε έτσι και τον δικό μας απολογισμό της περίοδου, της αθλητικής περίοδου. Γιώργο, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα Σάβα, καλημερίζουμε τη σειρά μου τους φίλους ακροατές.
0: Θεωρώ ότι θα μεταφέρεις και εσύ εκ μέρους όλου του σταθμού, όλων των συνέλφων του σταθμού, τα συλληπιτήριά μας για τον καλό μας συνεργάτη, Φίβο Κωνσταντίδη. Συνεργάτη τον χαρακτηρίζουμε, γιατί έτσι ήταν, έτσι.
1: Τα δώσαμε, τα μεταφέραμε και από την πρώτη μέρα της δυσάρεστης τραγικής αυτής είδησης. Αντιλαμβάνομαι ότι σε λίγη ώρα είναι η ώρα του αποχαιρετισμού. Ναι, όπως σωστά το είπες, ήταν συνεργάτης. Νομίζω το είχα πει και εγώ το πρωινό που αναφερθήκαμε σε αυτήν την τραγική είδηση, είναι ότι όσοι είναι στο χώρο για πολλά χρόνια τώρα, είναι δύσκολο να μην είχαν οποιαδήποτε επαφή, συνεργασία, και είναι δύσκολο να μην επιβεβαιώσουν όλα όσα αναφέρονται το τελευταίο χρονικό διάστημα για το Φίβο Κωνσταντινίδη ως προς τον άνθρωπο, τον χαρακτήρα, τον συνεργάτη, τον πρόθυμο να εξυπηρετήσει από το οποιοδήποτε πόστο, όπως και εσύ, αλλά εγώ τον είχα γνωρίσει και από άλλο πόστο και σε ένα επαγγελματικό ταξίδι τότε, όταν ακόμη βρισκόταν στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που έχω να πω στην πορεία όλων των χρόνων, και νομίζω ότι θα είναι κοινό στοιχείο του όποιου δηλώσει κάτι ή αναφερθεί στο Φίβο Κωνσταντινίδη, είναι ότι από όποιον πόστο για να συνεργάστηκε κάποιος μαζί του, το ίδιο έχει να πει την προθυμία του να συνεργαστεί, την καλή του διάθεση πάντα να εξυπηρετήσει.
0: Και επειδή αναφέρθηκε στην θητεία του Σταβουέλ, και το επόμενο του βήμα ήταν ο Γενικός Διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ. Η ιδιότητα του ως Γενικός Διευθυντής του ΑΠΟΕΛ δεν επηρέασε καθόλου την συμπεριφορά και την πορεία του, με αποτέλεσμα να τη χάνει καθολικής αγάπης και εκτίμησης και από τους φίλους της Ομόνιας και από όλους όσοι χρησιμοποιούσαν το ΓΑΣΥΠΗ.
1: Χρησιμοποίησαν και πολλές άλλες ομάδες το ΓΑΣΥΠΗ, ομάδες της Λεμεσού, της Λάρνακας, το θέμα των κυπαιδικών, ειδικά στις ευρωπαϊκές σουχριώσεις, αλλά σίγουρα επισκέφτηκαν όλες οι ομάδες τόσα χρόνια το ΓΑΣΥΠΗ για να παίξουν με τις ομάδες της Ρωσίας. Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μπορεί κάποιος να βρει ένα λόγο για να πει κάτι αρνητικό.
0: Αρνητικό για το Φίβο.
1: Ναι, ακόμη και με αυτό που έχεις πει, ότι προερχόταν η πρώτη του παρουσία, αν θέλεις, στο χώρο, ήταν από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Λίγο πολύ όλοι από κάπου ξεκινούν στο χώρο του ποδοσφαίρου, ενώ όσοι στη συνέχεια αν υπηρετούν ή βρίσκονται σε άλλα απόσταση.
0: Δεν επέτρεψε στην καχυποψία να διεισδύσει με τη συμπεριφορά του. Θα έχουμε το αφιερώμα σε λίγο. Είναι όμως παράξενη ημέρα γενικά, Γιώργο, σήμερα, γιατί είχαμε την γιορτή του ποδοσφαίρου, τον τελικό, είχαμε εκείνες τις εικόνες που δεν έπρεπε να καταγραφούν, άρχισαν ήδη κιόλας να έρχονται έτσι μηνύματα για αυτές τις εικόνες. Νομίζω ότι μας στεναχώρησε ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε ο τελικός.
1: Ναι, είναι στεναχωρό, γιατί δεν υπήρξε και ιδιαίτερος λόγος. Απλά εγώ θεωρώ ότι κάποιοι δεν διαχειρίστηκαν στο τέλος σωστά είτε την επιτυχία, τη χαρά αν θέλεις και τον πανηγυρισμό, είτε την αποτυχία.
0: Ακριβώς. Και εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Και στο γήπεδο μέσα και στην εξέδρα πάνω.
1: Ναι, γενικότερα. Θέλω να είμαι λίγο έτσι προσεκτικός, γιατί εγώ κάποια πρόπτα χτες εντόμενα αποδιές στο πρόγραμμα δεν πήγα στο γήπεδο, ενώ ήμουν διαπιστευμένος. Και σαφώς μπορεί να μην τα έχουμε δει όλα.
0: Και να μην έχεις ολοκληρωμένη εικόνα.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι γενικότερα αυτό που το δυσάρεστο που βγαίνει είναι ότι δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν ούτε η μεν τη χαρά ή τον ενθουσιασμό τους για την κατάληξη του τελικού στα τελευταία λεπτά, ούτε η δε την απογοήτευση, το ότι ένα παιχνίδι, ένας από τους δύο θα ήταν ο νικητής, αλλά θα υπήρχε και χαμένος. Τώρα
0: και πρέπει να προσέξουν. Πραγματικά, δηλαδή, και το σημειώνει και ο φίλος 785, πρέπει να προσέξουν και οι ποδοσφαιριστές μες στο γήπεδο. Μια έτσι συμπεριφορά μη σωστή ενδεχομένως να λειτουργήσει ως πίστο που ανάβει τη φωτιά.
1: Ναι,
0: όπως και έγινε.
1: Είχαμε και κάποια δυσάρεστα πριν που δεν έχουν να κάνουν με τους πρωταγωνιστές. Νομίζω ήταν εύστοχη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας όταν του ζητήθηκε σχόλιο για όλα όσα τα δυσάρεστα. Είπαν ότι ναι, έχουν ευθύνη, πώς το είπαν, και είναι καιρός να αναλάβουν την ευθύνη και οι πρωταγωνιστές. Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των αρνητικών που βγήκαν χτες, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά των τελικών, το μεγαλύτερο για μένα ποσοστό προέρχεται από τους πρωταγωνιστές. Τους ποδοσφαιριστές, τους προπονητές, τους όσους ήταν εν πάση περιπτώσει στο γήπεδο και από εκεί και πέρα και τον κόσμο.
0: Και ο φίλος 613 σημειώνει και εκείνη την ταλαιπωρία των φίλων της Πάφου και του Απόλλωνα βέβαια. Ο φίλος 613 στέκει ιδιαίτερα στην απίστευτη ταλαιπωρία του Πάφος Λευκοσία, λέει, και το έκανε και πιο δύσκολο η κόψη του αγωνιστικού. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, είναι Απολλωνίστας ο φίλος, και στην αντίπαλο Πάφο ποδοσφαιρικά σε σκοτώνει σε ένα λεπτό, λέει. Πάμε στο αγωνιστικό. Νομίζω ότι
1: ήταν δεδομένο η ταλαιπωρία από τη στιγμή που ήταν δύο ομάδες από τις πιο μακρινές προς τη Λευκοσία, να το πω έτσι, επαρχίες. Αλλά από τη στιγμή που σαν χώρα δεν έχουμε εδώ και χρόνια, και ενώ εκτίσαμε και πιο καινούργια γήπεδα, δεν έχουμε γήπεδο ανάλογο του ΓΑΣΥΠΗ για να φιλοξενεί τέτοια γεγονότα. Δυστυχώς αυτά θα είναι...
0: Και το οποίο έχει και αυτό τα κακά του, Γιώργο, γιατί και χθες βράδυ έμειναν εγκλωβισμένοι πάρα πολλοί φίλοι του Απόλλωνα. Πάνω από μια ώρα ήταν στον χώρο της στάθμευσης χωρίς να...
1: Έχω την εντύπωση, Σάββα, επειδή σας ακούω συχνά που συζητάτε και κάτι λεμεσόν και εγώ το ζω που πάμε για δουλειά, ότι ό,τι και να γίνει, από τη στιγμή που σαν χώρα δεν έχουμε τα μέσα... μαζικά μέσα.
0: Το συγκοινωνιακό δίκτυο.
1: Ναι,
0: είτε στις υποδομές είτε στις μεταφορές.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρούμε τρόπο να τελειώνει ένα παιχνίδι για να φεύγει ο κόσμος άνετα. Όσοι έχουν ταξιδέψει στο εξωτερικό, νομίζω μπορούν εύκολα να αντιληφθούν.
0: Αυτό ακριβώς θα σου ζητούσα τώρα να σχολιάσεις.
1: Ναι, δίνει τη δυνατότητα σε εκατοντάδες φιλάθλους που φυγαίνουν από ένα γήπεδο να επιβιβαστούν ή να επιβιβάζονται κάθε 10-15 λεπτά τέτοιου είδους μέσα για την μεταφορά τους, τόσο για την πρόσβαση όσο και για την αποχώρηση από το γήπεδο. Και νομίζω ότι είναι αυτό που αποφορτίζει. Σε μια χώρα που γενικότερα δεν έχουμε μέσα μαζικής μεταφοράς, δεν είναι εύκολο ότι να βελτιώσουμε και κάποιο δρόμο. Και το ΓΑΣΥΠΗ ήταν διαφορετικά στην αρχή, πιο δύσκολα, έγιναν κάποιοι άλλοι δρόμοι, κάποιες άλλες προσβάσεις. Αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις με τόσες χιλιάδες κόσμο δεν μπορεί. Νομίζω ότι είναι ανθρωπίνως αδύνατο να κάμουμε κάτι που να αποβλύνει εντελώς ή να λύσει εντελώς.
0: Και από τη στιγμή που δεν είναι πρόβλημα μόνο των χώρων έξω από τα γήπεδα, αλλά είναι πρόβλημα παγκύπριο. Αγωνιστικά πώς προσεγγίζεις τον τελικό?
1: Χωρίς να λέω ότι δεν υπάρχουν περιθώρια, είτε στη Λεμεσό που είναι πιο καινούργιο το γήπεδο, για να διευκολυθούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Τώρα αγωνιστικό κομμάτι, εντάξει, ήταν καλύτερος τελικός από τον περσινό, σίγουρα. Εντάξει, νομίζω ότι πολλές φορές το έχουμε πει, στο ποδόσφαιρο μετράει η ουσία. Ο Απόλλωνας έχασε γιατί δεν εκμεταλλεύτηκε το δικό του καλό πρώτων ημίχρονων. Η Πάφος κέρδισε γιατί, εφόσον δεν την έπαθε, να το πω έτσι, και με τα σοβαρά της λάθη, αλλά και την καλύτερη παρουσία του Απόλλωνα στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο που ήταν πιο ισορροπημένο, στο τέλος βρήκε τον τρόπο και με την είσοδο κάποιων παιχτών που έχουν ποιότητα και όλα αυτά. Έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια. Δεν θέλεις πάρα πολλές φάσεις.
0: Και ειδικά όταν έχεις παίχτες όπως αυτούς που διαθέτει Πάφος. Οι οποίοι σας σκοτώνουν σε ένα λεπτό, λέει ποδοσφαιρικά, ναι, ο φίλος 613.
1: Εντάξει, θα μπορούσε τα πράγματα να ήταν διαφορετικά, αν ο Απόλλωνας εκμεταλλευόταν έστω μία από τις ευκαιρίες του. Και ξαναλέω, δεν θέλεις πολλές ευκαιρίες σε τέτοια παιχνίδια. Όπως τα ντέρπι που λένε, ούτε θέλεις, αλλά ούτε και αναμένεις ότι μια ομάδα εύκολα μπορεί να κάνει, ας πούμε, διψήφιων αριθμών ευκαιριών. Άρα...
0: Και από την άλλη, οι φίλοι του Απόλλωνα, εντάξει, καταλαβαίνουμε την απογοήτευσή τους, τη λύπη τους, γιατί η ομάδα τους δεν κατέκτησε το κύπελλο. Όμως η χαρά και ο ενθουσιασμός αυτής της εξαιρετικής πορείας που καταγράφει, που κατέγραψε ο Απόλλωνας τους τελευταίους μήνες, πρέπει να είναι το προζύμι και το υπόβαθρο για την επόμενη χρονιά.
1: Εντάξει, σωστό, σωστό. Δηλαδή, άμα κάποιος αναλύσει τη φετινή χρονιά του Απόλλωνα, που χωρίζεται τελικά σε δύο μέρη, ο Απόλλωνας του αρχικού σταδίου στη σεζόν και ο Απόλλωνας του Λοσάδα, ναι, δεν αλλάζει κάτι, συμφωνώ με αυτό που λέτε, δεν αλλάζει κάτι ως προς την επόμενη μέρα του Απόλλωνα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα ήταν πολύ καλύτερα για τον Απόλλωνα αν σήμερα και ήταν κυπελούχος, αν αναβάθμιζε το ευρωπαϊκό του εισιτήριο, αλλά ναι, έχει να κρατήσει ότι μπορεί αυτή τη στιγμή να στηρίζεται ως βάση στο να συνεχίσει από εδώ που μένει στο δεύτερο κομμάτι, να το θέσουμε έτσι, της φετινής σεζόν. Εάν κάνει καλές και προσεκτικές κινήσεις το καλοκαίρι και ενισχύσει περισσότερο την ομάδα, σαφώς μπορεί κάποιος να πει τώρα ότι ο Απόλλωνας τον βάζει, τον αξιολογεί, εκτιμάς ότι η προβλέψη ότι θα είναι μέσα στους υποψήφιους ή στους πρωταγωνιστές της επόμενης σεζόν. Ό,τι λέμε φυσικά και για τον Απόλλωνα και για άλλες ομάδες τέτοια εποχή είναι μέχρι να δούμε την εικόνα της επόμενης περίοδου, αλλά στηριζόμενοι στο ότι έχουμε αυτή τη στιγμή χειροπιαστό στα χέρια μας.
0: Ο φίλος 177, σε τρεις μήνες ανοίγει ο καινούριος δρόμος προς Γασιπή και θα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Και ο φίλος 392, καλημέρα σας λέει και συγγνώμη για τον όποιο αρνητισμό μου, για τη χθεσινή ταλαιπωρία, να ευχαριστήσουμε και τους υπεύθυνους για το γήπεδο μινιατούρα στη Λεμεσό. Μην ξεχάσω όμως και τα συγχαρητήρια μου στην ΠΑΦ και καλές επιτυχίες στην ομάδα μας στην Ευρώπη.
1: Εντάξει.
0: Αν ήταν χωρητικό είδας 20.000 και το στάδιο ΑΜΕΚΑ, θα μπορούσε ο τελικός να γίνει στη Λεμεσό, δεν θα είχε καμιά ένσταση.
1: Είχαμε αρχίσει κάποιες συζητήσεις, Σαββά, όταν οι δύο ομάδες της Λεμεσού που ήταν στα ημιτελικά δεν εκκληρώθηκαν μεταξύ τους. Και είχαν αρχίσει μια συζήτηση για το ενδεχόμενο να έχουμε ένα λεμεσανό τελικό. Εγώ και τότε, εντάξει, υποθετικά συζητάμε τότε, τώρα, αλλά δεν ήταν ακόμα και έτσι. Τώρα θα μου πεις, θα έπαιζε ο Απόλλωνας με την ΑΕΛ, τι ήταν να έρθω στη Λευκοσία. Ακούγεται κάτι παραπάνω που παράξενο. Αλλά από την άλλη, βλέποντας και σε πόσες μέρες, ας πούμε, ο Απόλλωνας έκαμε sold out, τα 9 σχεδόν χιλιάδες εισιτήρια, σκέφτομαι τι θα γινόταν.
0: Αν ήταν 5, αν ήταν 5 είχε.
1: Ούτε 5 θα ήταν.
0: Ούτε 5
1: δεν μπορεί να είναι 5. Χωρητικότητας σχεδόν 10 ή 10 κάτι, με όσα πρέπει να μείνουν για τους χορηγούς, θέματα ασφαλείας, τους προσκεκλημένους, την ΚΟΠ και όλα αυτά τις προσκλήσεις, όσον και να μειωθούν στο βαθμό που μπορούν να μειωθούν, ούτε 5 θα ήταν για τις δύο ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι ναι, έχουμε αυτά τα προβλήματα. Εταξίδεψαν οι φίλοι της ΠΑΦΟΥ τόσο δρόμο για να έρθουν, οι φίλοι του Απόλλωνα άλλων λίγο, ας πούμε, λιγότερο, μικρότερη απόσταση για να έρθουν, αλλά δυστυχώς αφού αυτά έχουμε.
0: Επειδή φεύγει ο χρονός, η δικιά μας αποτίμηση για την περίοδο, τι λέει σε ό,τι αφορά στον Sport FM 95. Σε βρίσκει ικανοποιημένο, εσύ να μας πεις.
1: Κανονικά τη δική μας αποτίμηση είναι η αξιολόγηση, είναι ο κόσμος την κάνει. Εντάξει, σίγουρα κάναμε, περιθώρια βελτίωσης πάντα θα υπάρχουν και θα τα κυνηγούμε. Έχω την εντύπωση, με αυτό που είπα στην αρχή, ότι η ανταπόκριση που παίρνουμε, τα όσα ακούμε ή λαμβάνουμε, είτε στην απευθεία σε επαφή με τον κόσμο που έχουμε, είτε σε αυτά που είναι πιο, ας το πούμε, εξειδικευμένα με μετρήσεις και όλα αυτά, ότι η αξιολόγηση της οποίας επιχάνουμε έχει πρόσημο θετικό. Ξαναλέω, περιθώρια βελτίωσης πάντα θα υπάρχουν. Και αυτά θα κυνηγήσουμε για την επόμενη σεζόν, να περάσει τώρα έτσι.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχουμε και εμείς την περίοδο έτσι, της προετοιμασίας, των σχεδιασμών, όπως κάνουν και οι ομάδες για την νέα περίοδο, ναι. Έτσι.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Μα έχουμε συνέχεια, νομίζω, αν παρουσιαστεί είτε ανάγκη είτε ευκαιρία για κάτι που θεωρούμε ότι θα βοηθήσει το πρόγραμμα και κατ' επέκταση θα αρέσει περισσότερο στον κόσμο, νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτή την περίοδο που προχωρούμε σε οποιαδήποτε κίνηση. Ό,τι παρουσιαστεί θα το δούμε.
0: Γελώ γιατί ο φίλος 432, η αποτίμηση είναι θετική, κύριε Γιώργο. Δώσε εμπόρους στους εργαζόμενους.
1: Ωραίος. Έχουμε και εγώ δουλειά, γιατί είμαι εργαζόμενος.
0: Και ο Γιώργος εργαζόμενος είναι. Παράληψη μου τα συγχαρητήρια στην Πάφο, λέει ο φίλος 177. Και ο φίλος 185 επανέρχεται στο γήπεδο. Λέει, συγγνώμη κύριε Σαββαλέη, πόσες φορές έκανα sold out στο ΑΜΕΓΑ Απόλλων ΑΕΛ. Μπορεί να μην έκανα πολλές φορές, αλλά ένας τελικός είναι διαφορετικός. Ένας τελικός είναι διαφορετικός. Μαζεύει περισσότερο κόσμο.
1: Μα ούτε στη Λευκοσία.
0: Γίνεται sold out στα παιχνίδια των ομάδων.
1: Γίνεται sold out σε όλα τα παιχνίδια, είτε από την Ομόνια είτε από το ΑΠΟΕΛ. Το θέμα ήταν να είναι ή να μπορούσε να υπήρχε ακόμα μια επιλογή ενός γηπέδου λίγο πιο πάνω. Από το 10 σχεδόν που έγινε το στάδιο ΑΜΕΓΑ, που είναι σημείο αναφοράς γιατί είναι το τελευταίο που χτίστηκε, ούτως ώστε να μπορούν, μπορεί να και πάρει και τώρα με 9.000 και έμεινε κόντος στο Απόλλωνα χωρίς εισιτήρια. Αυτό το δέχομαι, αλλά σίγουρα με κάτω από 4 ή 3 ή 5, πόσα το πολύ που λέμε να ήταν, δεν θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί. Θα έπαιζα μεν, γιατί ξαναλέω θα ήταν κάτι παραπάνω που παράξενο να παίξω στον αλλού, οι δυο ομάδες της Λεμεσού, αλλά θα είχαμε άλλα θέματα.
0: Γιώργο Λογίδη, σε ευχαριστώ από καρδιάς και για την παρουσία σήμερα στην εκπομπή, αλλά και για την διαχρονική συνεργασία μας. Να σε έχει ο Θεός καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Σάβα, και εσένα και με την ευκαιρία που μου δίνεις όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Εντάξει, δεν κλείνουμε, δεν είναι εγώ στα σχολεία. Θα έχουμε κάθε με την επαφή με όλους, αλλά έτσι με την ευκαιρία, και αφού κλείνει το κεφάλαιο σεζόν, είναι διαφορετική πλέον η δουλειά μας για ένα-δυο μήνες, πόσο θα είναι. Να ευχαριστήσω όλους, γιατί η συνεργασία είναι το πιο σημαντικό. Ένωμα δικό το άθλημα και το δικό μας. Ομάδα είμαστε, και αν δεν λειτουργήσουμε ως ομάδα, όπως και στο γήπεδο μια ομάδα δεν λειτουργήσει σωστά ως ομάδα, δεν μπορεί να...
0: Εντάξει, ο φίλος 010 λίγο παραπονεμένος και άλλα αθλήματα, καλαθοδόσφαιρα, φούτσαλ, κέρδισε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, λέει, με 4.000 κόσμο και όλο το πρωί δεν ακούσαμε μια συνέντευξη. Εντάξει, δεν είμαστε από ηλεμονή, αλλά πάλι... Ναι, αλλά πάλι μεταδώσαμε απευθείας όλη τη σειρά των τελικών, φίλε 010. Το ξέχασες αυτό.
1: Να πω στο φίλο ότι ο προπονητής της ΑΕΚ ήταν καλεσμένος την επόμενη μέρα σε εκπομπή του ΜΟΡΕ. Σημαίνει ότι πρέπει να είναι το πρωί.
0: Μάλιστα, ήταν τα βόλια μας στον Λουί. Πόνο ειδικός. Έτσι.
1: Ναι, κάποια εκπομπή φιλοξένησε. Ο προπονητής της ΑΕΚ, ξαναλέω, ήταν καλεσμένος.
0: Και το σημαντικότερο ότι μεταφέραμε απευθείας όλη τη σειρά των τελικών.
1: Που Γιώργο, το κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ. Εμείς θα κλείσουμε τη συζήτησή μας με το τραγουδάκι που έχει γίνει και ύμνος πλέον για την ΠΑΦΟ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει την ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το ΑΚΕΛΤ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, περιοδικό 4 τροχή, βιβλίο Σελίδες Ιστορίας, ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας, από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
3: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά υγραερίου Bourman Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
7: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Memphis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Memphis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
10: Στους 4 τροχούς, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα Plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη, δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου, ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Χαιρετώ για τον φίλο 670. Το συζητήσαμε το θέμα της μειωμένης χρεωτικότητας του Σταδίου ΑΜΕΓΑ που αδικεί τις ομάδες της Λεμεσού και όχι μόνο, και τις μεγάλες ομάδες που θέλουν να πάρουν κόσμο στο Στάδιο ΑΜΕΓΑ. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε 670, και ξέρεις, το συζητούσαμε αυτό και με τον αείμνηστο Φίβο Κωνσταντινίδη, γιατί είχε έντονες απόψεις και ήξερε πάρα πολύ καλά την λειτουργία των σταδίων. Και κάνω αυτή την γέφυρα γιατί θα πάμε στο αφιέρωμα που έχουμε ετοιμάσει για τον Φίβο Κωνσταντινίδη. Από σήμερα, φίλες και φίλοι, η γη της Κύπρου αγκαλιάζει έναν ακόμη άνθρωπο του αθλητισμού, ένα ακόμη ακριβό φίλο. Και αναφέρομαι βέβαια στον Φίβο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Τετάρτης και για τον οποίο γράφηκαν ήδη και υπόθηκαν πολλά και δίκαια. Και όλα που κατατέθηκαν στη μνήμη του συνηγορούν στο πόσο ευχάριστος και προσιτός ήταν ως άνθρωπος και βέβαια στο πόσο δημιουργικός και ευρυμαθής υπήρξε ως άνθρωπος του αθλητισμού. Αυτή την ευρυμάθειά του και προπαντός το πόσο ευθείες ήταν οι τοποθετήσεις του σε όλα τα θέματα που καταπιανόταν θα το επιβεβαιώσουμε ξανά σήμερα μέσα από τις συχνές συζητήσεις που κάναμε σε αυτή την εκπομπή. Συζητήσεις που αρχίζαμε σχεδόν κάθε Σάββατο πρωί εκεί στο πλυντήριο αυτοκινήτων του φίλου Σωκράτη και ολοκληρώναμε στο στούντιο. Τιμώντας τη μνήμη του, προσπαθήσαμε να βρούμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα μέσα από πολλές εκπομπές μας για να τονίσουμε ακριβώς το δυνατό αποτύπωμά του στον αθλητικό μας χώρο. Και θα αρχίσουμε με το τεράστιο θέμα ασφάλειας στα στάδια, στο οποίο ο Φίβος είχε αφοσιωθεί για μερικές δεκαετίες. Δεχόταν ότι ως πολιτεία αποτύχαμε να αντιμετωπίσουμε επαρκώς το πρόβλημα και διαφωνούσε κάθετα με όλες τις αποφάσεις και τροποποιήσεις της νομοθεσίας που μεθόδευαν τον αποκλεισμό των φιλάθλων από τα γήπεδα.
12: Έχεις δίκιο, έχουμε αποτύχει διότι δεν έχουμε κατορθώσει όπως έχουν κατορθώσει πολλές άλλες χώρες στην Ευρώπη που είχαν αυτό το πρόβλημα στο σημείο το δικό μας. Δεν έχουμε μπορέσει να συντονίσουμε τους φορείς οι οποίοι ασχολούνται με τη διοργάνωση ενός αγώνα από την αρχή στο τέλος και να μπορεί ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του τις οποίες του αναλογούν μέσα από την νομοθεσία.
11: Όπως και τώρα. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση τώρα, τι είναι, Φίβο? Είδες τα σημεία που θέτει?
12: Μιλάει για την προσπάθεια να τροποποιήσει
11: το νομοσχέδιο που πάει ξανά στη Βουλή για να εγκριθεί από την Βουλή.
12: Νομίζω ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο οδηγά το όλο θέμα προς μια αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή η φιλοσοφία την οποία έχει η νομοθεσία την οποία έχει εφαρμόσει και πάει και σε όλα τα. Σε όλες τις χώρες και των Συμβουλίων της Ευρώπης, τη σύμβαση την οποία έχουμε υπογράψει και αντιλαμβάνομαι ότι πρόσφατα έχει επικυρωθεί και από την Βουλή, που ήταν απαραίτητο να γίνει αυτό το πράγμα και έγινε. Καταρχήν προϋποθέτει την συμπερίληψη των οπαδών μέσα στο όλο θέμα, όχι των αποκλεισμών τους. Εμείς πάμε με τον αποκλεισμό, που είναι μια μέθοδος από τη μια παλιά σκοπή, αν θέλει. Και δεύτερον, ένα τρόπο με τον οποίο εύκολα λες, δεν έχουμε προβλήματα αν δεν πήρε ο κόσμο στα γήπεδα. Δεν νομίζω ότι είναι σωστή αντιμετώπιση. Η αντιμετώπιση είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχουν τα εργαλεία, υπάρχουν οι νόμοι, υπάρχουν ξεκάθαρα στον νόμο τα καθήκοντα του κάθε φορέα και ο κάθε φορέα πρέπει να τα ακολουθήσει. Εάν αυτά τα πράγματα γίνουν, τότε οι αγώνες πρέπει να γίνονται με τους οπαδούς και να έχουμε την ικανότητα να διαχειριζόμαστε την ασφάλεια στο γήπεδο. Μόνο αυτό είναι ένα από τα θέματα. Το κύριο πρόβλημα, Σάββα μου, είναι ότι όταν η νομοθεσία έρχεται και δίνει στον κάθε έναν σαφή και συγκεκριμένα καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις, και είναι και υπόλογος ο καθένας βάσει της νομοθεσίας, που είναι με την ισχύουσα νομοθεσία, δημιουργείται αυτόματα μία αλυσίδα η οποία προστατεύει το άθλημα και τη διεξαγωγή των αγώνων. Αυτή η αλυσίδα αποτελείται από κρίκους που είναι ο κάθε φορέας και χωριστά. Αν κάποιος που τους τον κρίκων, οι δύο που τους κρίκους σπάσουν, τότε αυτή η αλυσίδα πάβει να προστατεύει και να μπορεί να κάνει αυτό το οποίο έχει, είναι τεταλμένη να...
11: Όποιες αποφάσεις ότι... πρέπει να πάρουμε, πρέπει να τις πάρουμε με δεδομένο ότι ο κόσμος είναι μέσα στο γήπεδο.
12: Ναι, πρέπει να είναι για να μπορεί ο κόσμος να έρχεται. Και μάλιστα όταν κάποιος θα πιάσει για να αναλύσει έναν αγώνα από την αρχή, μόλις για παράδειγμα γίνεται μια κλήρωση, ένας σημαντικός αγώνας κυπέλλου. Και βγαίνει ο αγώνας ότι θα είναι αυτός. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινά μια διαδικασία η οποία ξεκινά και λέει πώς θα διαχειριστώ τον αγώνα μου την ώρα που ο φίλαθρος θα αποφασίσει να αγοράσει εισιτήριο, μετά που θα πάει να γελέψει στο γήπεδο, πώς θα έρθει, από πού θα μπει, πού θα κάτσει, πώς θα βγει, πώς θα πάει πίσω και τελειώνει η διαδικασία ασφάλεια του αγώνα όταν ο φίλαθρος επιστρέψει σπίτι του. Αυτή είναι η φιλοσοφία, γιατί πιάνει όλο τον κύκλο από την ώρα που θα φύγει από σπίτι του, ως την ώρα που θα πάει σπίτι του. Και φροντίζει η πολιτεία, η αστυνομία, τα γήπεδα, η ομοσπονδία, όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι, όλων των κύκλων, όλο αυτό το κύκλο να διεξαχθεί σε συνθήκες ασφάλεια.
11: Θέση ευθεία είχε ο Φίλος Κωνσταντινίδης και για την επιθυμία ή το όραμα, όπως χαρακτηριστικά έλεγε, των μεγάλων σωματείων να αποκτήσουν δική τους έδρα. Πώς τα ίδια τα σωματεία διαχειρίζονταν τα έσοδά τους σε σχέση με την υλοποίηση του στόχου ιδιόκτητης έδρας, αλλά και ποιο ήταν το πλάνο της ίδιας της πολιτείας στο θέμα στήριξης των σωματείων.
12: Εγώ σέβομαι το δικαίωμα, το δικαίωμα, το όραμα. Το όραμα των ομάδων να έχουν δικά τους γήπεδα. Θυμούμαι όταν ήμουν εγώ στο ΑΠΟΕΛ και πραγματικά ήταν ένα όραμα για μας τότε, πότε θα αποκτήσουμε δικό μας γήπεδο. Επομένως, εγώ δεν παραξενεύομαι με το ότι τα σωματεία θέλουν να αποκτήσουν τα γήπεδα. Εκείνο το οποίο με ανησυχεί είναι η πολιτική αντιμετώπιση από το κράτος, η πολιτεία δηλαδή, η οποία δεν έχει μπορέσει να εφαρμόσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια έναν σχεδιασμό χρηματοδότησης του αθλητισμού με τρόπο που είναι αξιοκρατικός και να βοηθούνται όλοι το ίδιο και ανάλογα με τις ανάγκες τους. Τους τελευταίους 6 μήνες, 8 μήνες, ακούσαμε για ανεγέρσεις τουλάχιστον 5-6 σταδίων, είπε και ότι έργα σε άλλα 3-4, τα οποία θα στοιχήσουν εκατοντάδες εκατομμυρίων και τα οποία το κράτος πρόκειται να χρηματοδοτήσει, όχι πλήρως, αλλά να επιχορηγήσει. Και το 90% αυτών είναι για το ποδόσφαιρο. Το οποίο είναι επαγγελματικό, το οποίο έχει πάρα πολλές οι ομάδες. Τα οποία όμως έσοδα θα προτιμούν να τα προωθούν προς τις μεταγραφές και τη λειτουργία των ποδοσφαιρικών του στημάτων παρά για την υποδομή, για την οποία η υποδομή εξαρτώνται από την πολιτεία. Και θα σας πω και κάτι άλλο, το οποίο αφορά την υποδομή. Έχει πάρα πολλά χρόνια που ζητούμε από την Ομοσπονδία σαν γήπεδα το αυτονόητο, το οποίο τι είναι. Όπως έχουν στα κριτήρια τις οφειλές των ομάδων προς τους ποδοσφαιριστές, προς τους διαιτητές, προς τους ίδιους, προς την Ομοσπονδία, προς τους τρίτους, προς άλλα σωματεία κλπ. Να περιέχονται στα κριτήρια και να ελέγχονται ανατριμμυρία και να θίστανται κυρώσεις. Τα γήπεδα επιμελώς εξαιρούνται. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ποινή. Είμαστε εντελώς εκτεθειμένοι. Και επειδή η σωματιακή δομή επιτρέπει, την οποία έχει η ΚΟΠ, επιτρέπει στην ΚΟΠ να προστατεύει τα σωματεία της, κάτι το οποίο κάνει.
11: Τις εταιρείες που προστατεύει, γιατί απλώς τα σωματεία πλέον είναι εταιρείες.
12: Πλέον ναι. Είναι και δυστυχώς καταντούμε στο σημείο να προστατεύει τα σωματεία εντός εισαγωγικών, να προστατεύει και να τα υποβοηθεί να αφήνουν απλήρωτα τα γήπεδα. Τα γήπεδα να μην έχουν τους σπόρους για να βελτιωθούν, να συντηρηθούν και να αναβαθμιστούν. Να αναγκάζονται να πάνε στο κράτος, να τους λένε ότι μα πιένετε, έπρεπε να τα κάνετε τα εσείς. γιατί δεν τα κάνουν, δεν φταίει ο ένας, δεν φταίει ο άλλος. Και όχι μόνο δεν υπάρχει συνεισφορά, αλλά υπάρχει και τοποθέτηση εμποδίων στην πορεία των γηπέδων προς προτείως.
11: Ο Φίβος δεν εστίαζε μόνο στα θέματα βίας και στα καθήκοντά του στο Γασιπί. Από την αρχή της πορείας του στον αθλητικό μας χώρο εξέπεμπε μια ποιότητα συμπεριφοράς ευθυγραμμισμένη με τις αρχές και αξίες του Ολυμπισμού. Αρχές και αξίες που πρόταξε και ως πρέσβης του Fair Play το 2022, αλλά και ως μέλος της Επιτροπής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής Γυναίκα και Αθλητισμός, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβάθμιση του ρόλου της.
12: Οι αρχές του Ολυμπισμού αγγίζουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Η ισοτιμία, η ισότητα, η αξιοκρατία, ο σεβασμός, όλα αυτά είναι αξίες της ζωής, δεν είναι αξίες μόνο του αθλητισμού. Επομένως ο Ολυμπισμός είναι μια ευρύτερη αξία η οποία χρησιμοποιήθηκε από τις γυναίκες, με την καλή έννοια του χρησιμοποιήθηκε, υπήρξε δηλαδή ο πυλώνας πάνω στον οποίο η γυναίκα στηρίχθηκε για να κερδίσει αυτό το οποίο έχει σήμερα. Στην ισότητα, όχι μόνο στον αθλητισμό, αλλά παντού. Ακριβώς χρησιμοποιώντας τις αξίες του Ολυμπισμού και το δικαίωμα της ίσης συμμετοχής και άσκησης στον αθλητισμό, αλλά και σε όλες τις. Σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική δράση. Η Ολυμπιακή Επιτροπή είναι δίπλα από την Επιτροπή. Έχει αντιληφθεί ότι η Επιτροπή έχει πολλά να προσφέρει. Πραγματεύεται έναν ευαίσθητο θέμα το οποίο πρέπει να αναδεικνύεται καταρχήν σαν ένα θέμα ισότητας και της ανάγκης επαρκούς εκπροσώπησης της γυναίκας σε όλα τα στρώματα και δώματα του αθλητισμού, και από την άλλη πλευρά είναι μια επιτροπή η οποία μπορεί μέσα από τις δράσεις και τις ενέργειες της να διαδώσει το πνεύμα του Ολυμπισμού πολύ εύκολα, πολύ καλά και με τρόπο με τον οποίο να μπορεί να βοηθήσει την ίδια την Ολυμπιακή Επιτροπή στους σκοπούς της. Η Ολυμπιακή Επιτροπή το έχει καταλάβει, το έχει διαπιστώσει και είναι δίπλα μας και σαν Επιτροπή ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πρόεδρο και την Επιτροπή ακριβώς για αυτή τη στήριξη την οποία μας δίνει συνεχώς.
11: Οι αρχές του Ολυμπισμού αγγίζουν όλες τις εκφάνσεις της ζωής, επέμενε ο Φίβος. Όπως και οι δικές του γνώσεις αλλά και έγνοια ακουμπούσαν σε όλους τους χώρους του αθλητισμού. Με τον Στίβο να είναι στο επίκεντρο της πορείας του, είτε ως συνεργάτης της ΚΟΕΑΣ, είτε ως σύμβουλος και συνοδός σε αποστολές της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής και βέβαια ως Γενικός Διευθυντής του Συλλόγου που τίμησε και τιμά τον Στίβο για πέραν των 130 χρόνων. Αφήνει ο Φίβος το σεβασμό του στο Γασιπί, αλλά και δεν ξεχνά τους προσφυγικούς συλλόγους μας Γασιέ και Γάση Πράξανδρο.
12: Ένα νούμερο το οποίο, άμα το ακούει, σε φοβίζει. Λέει 130 χρόνια. Τεράστιο νούμερο.
13: Και μόνο ναι, 100, είναι το τι έφτιαξε μέσα σε αυτά τα 130 χρόνια.
12: Βέβαια, για να μπορεί να ζήσει 130 χρόνια, σημαίνει ότι κάτι έκαμε σωστά.
13: Ο Γάσιπι διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο τους Παγκύπρους Αγώνες, οι οποίοι είναι και επαιτειακοί, Φίβο, γιατί είναι 40 χρόνια από το πρώτο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών, το οποίο διοργάνωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου, η ΚΟΕΑΣ.
12: Μάλιστα. Διότι
13: πρώτα ήταν η ΤΕΣΚ.
12: Ήταν η ΤΕΣΚ, η Τεχνική Επιτροπή ΣΕΓΑΣ Κύπρου, η οποία ήταν η στενή σχέση με την Ελλάδα, ήταν όταν οι Κύπροι αθλητές συμμετείχαν με την Εθνική Ελλάδας, με επίσης αξιοσημείωτες παρουσίες, κυρίως σε βαλκανικούς αγώνες, Ντίνος Μιχαηλίδης, Σταύρος Τζορτζής, Κυράκος Νησιφόρου, Σπύρος Σπύρου, Φίλιππος Φιλίππου, τεράστια ονόματα Κυπρίων αθλητών. Και από μόνο μερικούς.
13: Ήταν αυτοί οι πρώτοι Παγκύπριοι αγώνες με την ΚΟΕΑΣ, είχαν γίνει στο Μακάριο Στάδιο, αλλά εγώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα, έκανα και αναφορά νωρίτερα, θα το πω και τώρα, οι πρώτοι Παγκύπριοι αγώνες μετά το 1974. 1975, που μάλιστα πήγαν να γίνουν, έφτασε Σεπτέμβρη να μπορέσουμε να κάνουμε εκείνους τους Παγκύπριους, μέσα στις πληγές, μέσα στα ερείπια, μετρούσαμε τους νεκρούς μας, μετρούσαμε τους αγνοούμενους μας και ο Γάσιπι οργάνωσε τους Παγκύπριους αγώνες.
12: Ο Γάσιπι, είχαμε και τους συλλόγους οι οποίοι ήταν αποδυναμωμένοι, προσφυγικοί σύλλογοι, ο Πράξανδρος, ο Ευαγόρας, σύλλογοι οι οποίοι ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα σοβαρά στο να μπορέσουν να στελεχωθούν. Είναι σπαρμένοι, έχουν κλιμάκια σε διάφορες πόλεις όπου έχουν πάει οι άνθρωποι τους, αντιμετωπίζουν.
13: Και το καλό δημιουργία. Είναι ότι παιδιά τα οποία δεν προέρχονται από την επαρχία Γκερινιάς γράφονται λόγω των προπονητών τους στον γυμναστικό σύλλογο Πράξανδρος και κρατούν τον Πράξανδρον εκεί.
12: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Πράξανδρος έχει και κατά κάποιον τρόπο μπορεί να λειτουργεί καλύτερα διότι φιλοξενείται στο ΓΑΣΥΠ μόνιμα. Είναι εκεί μαζί με τους δικούς μας αθλητές, με τους προπονητές τους, με τους αθλητές τους, έτσι ξέρουν πού θα πάρει οι αθλητές του Πραξάνδρου. Και φαίνεται και από το πόσο ανεβαίνει ο στίβος του Πραξάνδρου. Όπως και του ΓΑΣΥΕ. Ο ΓΑΣΥΕ αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες λόγω του ότι είναι στη Λεμεσόρια, είναι στο Παραλίπι, είναι στη Λάνακα, στη Λευκοσία και πρέπει να τους μαζεύει όλους.
13: Έχει όμως ευρύτερη περιοχή να αντλήσει οι αθλητές ο ΓΑΣΥΕ σε σχέση με την Κερίνια.
12: Και βλέπετε και τα μεγάλα ονόματα αθλητών, ο Διαστηματά, η Νεκταρία Παναγή, η Ναταλία Χριστοφή, η Αντρή Σάλου, του ΓΑΣΥΕ.
11: Την πρώτη μέρα του 2026 ο καλός μας φίβος εισήχθη σε νοσοκομιακό ίδρυμα ώστε να αντιμετωπίσει ξανά τα προβλήματα υγείας που τον ταλαιπωρούσαν χωρίς όμως να τον καταβάλουν αφού διατηρούσε τη διάθεση και το αξεπέραστο χιούμορ του. Εκείνες τις ημέρες μιλήσαμε τηλεφωνικά αρκετές φορές και στην εκπομπή του Σαββάτου 17 του Γενάρη θέλησα να του στείλω ένα αισιόδοξο μήνυμα στη βάση και των όσων λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Κι ήταν ένα εκ των υστέρων συγκλονιστικό μήνυμα, αφού στους αποδέχτες του σημείωνα εκείνη την ημέρα και ένα άλλο ακριβοφύλο δικό μου και του Φίφου και που τώρα οι δυο τους θα συνεχίζουν εκεί ψηλά στον ουρανό τις συζητήσεις τους και τους σχεδιασμούς που έφτιαχναν στην ΚΟΕΑΣ. Ήρθα μονάχα να σου πω πως βγάζει ανηφόρα σε πιο ωραία χώρα, μας τραγούδησε η Ρίτα Αντωνοπούλου, και επειδή φίλες και φίλοι είναι και συνάνθρωποι μας που τρέχουν στην ανηφόρα της ζωής με θέματα υγείας, ευχόμαστε σε όλους να τους βγάλει η ανηφόρα σε πιο ωραίες μέρες. Και επιτρέψτε μου να χαιρετήσω ιδιαίτερα δύο ακριβούς φίλους που ανεβαίνουν αυτή την ανηφόρα. Πρώτα τον αγαπητό μας παλιό πρωταθλητή Στίβου Αντώνη Γιοργαλίδη, στον οποίο μεταφέρουμε και τις ευχές μας για την ονομαστική του γιορτή 17 του Γενάρη του Αγίου Αντωνίου. Να ευχηθούμε με την ευκαιρία και στον επίτιμο πρόεδρο της ΚΟΕΑΣ, τον Αντώνη Δράκο, που για χρόνια υπήρξε συνεργάτης ο Αντώνης Γιοργαλίδης, του οποίου υπήρξε συνεργάτης ο Αντώνης Γιοργαλίδης και τον οποίο ο Αντώνης ο Δράκος έφτασε και ως αθλητή, κορυφαίο αθλητή. Και ο άλλος ακριβώς φίλος που τραβά την ανηφόρα του είναι ο διευθυντής του ΓΑΣΥΠ, ο καλός μας Φίβος Κωνσταντινίδης, που από την πρώτη του χρόνου δίνει ξανά τον δύσκολο αγώνα του και τον οποίο είμαστε σίγουροι θα κερδίσει και πάλι. Κράτα καλά, Φίβο. Και θα σου χαρίσω με ένα τραγούδι που σε συγκινεί ιδιαίτερα. Γιατί όπως μου είπες, ρε Φίβο, προχθές όταν επικοινωνήσαμε στο ιατρικό ίδρυμα που νοσηλεύεσαι, εν τούτον το φίλον που μας έδωσε χαρές, σε τούν το φίλον είναι που χρωστούμε χαρές, μα και χάρες.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Η φιλοσοφία μου.
9: Να ζω την κάθε στιγμή.
8: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
9: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
9: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
8: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
9: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
8: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
10: We are who we are at McDonald's.
8: Έλα μαζί μας.
9: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός. Χθες βράδυ, την Παρασκευή το βράδυ, η Κύπρος φιλοξενούσε μια τεράστια αθλητική εκδήλωση, η οποία δυστυχώς στριμώχθηκε όσο στριμώχθηκε από την δημοφιλία του ποδοσφαιρικού τελικού του Κυπέλλου. Πάντως το βράδυ και το πρωί του Σαββάτου που έριξα μια ματιά στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ασχολούνταν ιδιαίτερα στην Ελλάδα με το 5ο Echo Cyprus International Athletics Meeting παρά με τον τελικό του Κυπέλλου. Δηλαδή εκτός Κύπρου προβλήθηκε το meeting, στην Κύπρο προβλήθηκε ο τελικός του Κυπέλλου. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα αυτά με την παλιά μας πρωταθλήτρια και στέλεχος της ΚΟΕΑΣ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, την αγαπημένη μας Δώρα Κυριακού. Δώρα, σε χαιρετώ.
2: Καλή σου μέρα, Σάβα, καλή ημέρα. Και
1: όσο μπορεί να είναι καλή ημέρα, έτσι, γιατί σε βρίσκω στον προάβλιο χώρο της Εκκλησίας.
2: Ακριβώς. Αυτή την ώρα αποχαιρετούμε ένα ξεχωριστό άνθρωπο του κυπριακού αθλητισμού και πάνω απ' όλα ένα ξεχωριστό φίλο και συνεργάτη των Φίβων, τον Κωνσταντινίδη.
1: Ο οποίος Φίβος Κωνσταντινίδης σεβόταν απέραντα τους αθλητές και τις αθλήτριες που άφησαν το αποτύπωμά τους και έβαλαν τις βάσεις για να συνεχίσει ο κυπριακός Στίβος να είναι αυτό που είναι σήμερα, και αναφερόταν τακτικά και σε σένα και στον Σπύρο.
2: Όλοι όσοι είχαμε την τύχη να γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε από κοντά αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο, πέρα από επαγγελματία στο είδος του, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, πάντα είχε έναν καλό λόγο. Ήταν ένας άνθρωπος συνενετικός, ενωτικός. Ήξερε να χτίζει γέφυρες, είχε αυτή την ιδιαίτερη ικανότητα να φέρνει κοντά τους ανθρώπους και να λύνει προβλήματα.
1: Αιωνία του η μνήμη, θα μας λείψει, σίγουρα θα μας λείψει. Και ξέρεις, δυσκολεύομαι να βρω έναν λόγο ή έναν άνθρωπο που να έχει κάτι αρνητικό να πει για το Φίβο. Πραγματικά.
2: Είναι το αποτύπωμα που αφήνει στις καρδιές, στις ζωές μας, θα είναι εκεί και θα τιμούμε τη μνήμη του συνεχίζοντας τις δράσεις, το όραμα και την αγάπη του για τον αθλητισμό. Αυτό είναι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε για τον μεγάλο Φίβο Κωνσταντινίδη που αποχαιρετούμε αυτή τη στιγμή.
1: Αιωνία του η μνήμη. Πάμε στην αθλητική μας συνάντηση. Άκουσες την εισαγωγή μου και είναι η πραγματικότητα. Σήμερα η πρωτοσέλιδα ήταν το meeting στην Ελλάδα.
2: Αγαπημένε μου Σάβα, εμείς σαν ο χώρος του κλασικού αθλητισμού, η ΚΟΕΑΣ, νιώθουμε ότι κερδίσαμε άλλον ένα μεγάλο στοίχημα. Παρότι υπήρχαν αυτές οι συνθήκες που ανάφερες, τελικός κυπέλλου, εν τούτης, πέραν των 2.500 φιλάθλων, έδωσαν το παρόν τους στο στάδιο. Και μια άλλη παράμετρος που είναι αξιοσημείωτο να αναφέρουμε είναι ότι υπήρχε και τηλεοπτική κάλυψη αυτή τη φορά από το κρατικό κανάλι το ΡΙΚ, και εν τούτης ο κόσμος έδωσε το παρόν του, το ευχαριστήθηκε και περάσαμε τα μηνύματα που έπρεπε να περάσουμε.
1: Την σημαντικότητα της παρουσίας του κόσμου θέλω να την περάσουμε και μέσα από τη δήλωση που έκανε, το είχα να το μεταδώσουμε το στη συνέχεια, αλλά επειδή αναφέρθηκε στην παρουσία του κόσμου, ο Ιωσήφ Κασίδης, ο οποίος έκανε και νέα πανκύπρια επίδοση, στάθηκε στις δηλώσεις του και στον κόσμο. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Γεια σας. Πρώτα είμαι πολλά χαρούμενος που κάνουμε σήμερα νέο πανκύπριο ρεκόρ, που εξ αρχής ήταν φετινός χρόνος να σπάσουμε το πανκύπριο ρεκόρ. Αυτός ο αγώνας πήγε πολύ καλά. Την πρώτη βολή 76 μέτρα έλεγα σίγουρα μπορώ να κάνω παραπάνω. Περίμενα 78 από την αλήθεια λίγο παραπάνω, όμως είμαστε μια χαρά. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ και τον κόσμο που ήρθε σήμερα, μας υποστήριξε με φωνές, με χειροκροτήματα.
4: Αυτό θα σε ρωτήσω, πόσο σημαντικό είναι για εσάς τους Κύπριους αθλητές μια τέτοια διεθνής οργάνωση χώρα μας, μαζί με Κύπλα από τόσο κόσμο.
3: Ναι, είναι πολύ διαφορετικό, γιατί έχουμε τον δικό μας κόσμο στη χώρα μας. Είναι πολύ πιο εγώ πεισμένο να κερδίσω στη χώρα μου, να πάρω την νίκη όπως θα κάνει σήμερα.
4: Έχεις το ρεγανικό ορμανικό και εισπούτησου για την

0: Ολυμπιακός τώρα έχει εξελίξει.
1: Η μεγάλη στόχη αφέτος είναι το καλοκαίρι, το κοινοπολιακούς, μεσογειακούς και ευρωπαϊκών ανδρών. Είναι σίγουρα μεσογειακή και κοινοπολιτιακή να βγω 30 στα μετάλλια και 80 στο ευρωπαϊκό.
0: Και πόσο μακριά είναι τα 80 μέτρα?
1: Θα λέμε πολλά μεγάλα λόγια. Θα δούμε στους επόμενους αγώνες. Δεν είναι πολύ μακριά, έχω να πω.
2: Είναι πολύ διαφορετικό. Είναι πολύ διαφορετικό. Το τόνισε ο Ιωσήφ Κεσίδης μέσα από την απλότητά του. Να είναι ο κόσμος δίπλα σου, να τον νιώθεις τον κόσμο δίπλα σου.
3: Θέλουμε τον κόσμο, την κυπριακή κοινωνία να αγκαλιάσει τον αθλητισμό, τον κλασικό αθλητισμό, τους αθλητές μας, γιατί είναι πραγματικά, τους δίνουμε τη δύναμη για να προχωρήσουν και όταν ακούς από τους ίδιους τους αθλητές να το λένε, τα λόγια είναι περίττα. Άρα καθήκον όλων εμάς που είμαστε κοντά είναι να προωθούμε αυτούς τους αθλητές και τις αθλήτριες μας, τα πρότυπα της κοινωνίας.
2: Και θα πρέπει επιτέλους να βρούμε και έναν τρόπο δώρα. Με αφορμή και το μήνυμα του φίλου 850, ευχαριστούμε την COP λέει που μας στέρισε το δικαίωμα να παρακολουθήσουμε το meeting στο Τσίριο. Όσο για τον τελικό, να καθαρίσει το μυαλό και θα τα πούμε. Και εμπολύ σωστή και σοφή η θέση σου φίλε 850, και η πρώτη και η δεύτερη, ότι χρειαζόμαστε έτσι καθαρό μυαλό για να τοποθετούμαστε σε σοβαρά θέματα. Να σε καλά. Δώρα, έλεγα ότι εν καιρός να κάτσουμε να βρούμε έναν τρόπο. Είμαστε μια σταλιά τόπος, άρα η συνεννόηση ευκολότερα μπορεί να επέλθει και να μην έχουμε το φαινόμενο να συγκρούονται δύο μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις. Εντάξει, εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να χρεώσουμε την ευθύνη στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, γιατί αν οργάνωνε τον τελικό στις ημερομηνίες που έπρεπε να τον διοργανώσει με βάση και τις οδηγίες που είχε από την UEFA και τη FIFA, δεν θα συνέπιπτε με τον, με την αθλητική μας συνάντηση στο Τσίριο.
3: Είναι καιρός να συνεργαστούμε όλοι για το καλό της κυπριακής κοινωνίας και η κατ' επέκταση του κυπριακού αθλητισμού.
2: Πάμε στην συνάντηση. Τι μας επιφύλαξε?
3: Από αγωνιστικής πλευράς, όσοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτό τον αγώνα, τον απόλαυσαν. Όταν έχεις 6 νέες επιδόσεις αγώνων, αντιλαμβανόμαστε ότι το επίπεδο ανεβαίνει χρόνο με το χρόνο. Είχαμε 3 πρωτιές από τους δικούς μας Κύπριους τους αθλητές.
2: Οι οποίοι ήταν?
3: Ήταν ο Μίλανο Τραϊκοβιτς και η Έλενα Κουλιτσένκο στο ύψος και ο Κεσίδης που προανάφερες προηγουμένως με το μεγάλο πανκύπριο ρεκόρ που μας χάρισε.
2: Και έκανε και ο Κατσαντώνης νέα επίδοση εφηβών στα 200 μετρά.
3: Ακριβώς, νέο ρεκόρ αγώνων από τον νεαρότατο και πολύ υποσχόμενο Κατσαντώνη, τον γιο του
2: συναδέλφου
3: και του παλιού μας αθλητή, του παλιού όπως τους αναφέρουμε εμείς, του Μάκη του Κατσαντώνη, ο οποίος πραγματικά μετά από σοβαρή σκέψη άφησε το ποδόσφαιρο που ασχολείται και εδώ και μερικούς μήνες ασχολήθηκε με τις ταχύτητες και φαίνεται ότι έχουμε ένα χρυσάφι.
2: Και εκατέρριψε μια επίδοση, Δώρα μου, η οποία κρατούσε 49 χρόνια. Ήταν επίδοση του Νίκου του Χατζη Νικολάου.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάνουμε κάποια σωστά βήματα. Διότι είναι αρνητικό το να κρατά ένα ρεκόρ πολλά χρόνια. Ένα αρνητικό, πρέπει να τα σπάζουν τα ρεκόρ. Άρα από τη στιγμή που αρχίζουμε να τα σπάζουμε, σημαίνει πάμε καλά.
3: Και ελπίζουμε να πάρουν τον δρόμο τους και άλλα αραχνιασμένα ρεκόρ να σπάσουν. Αλλά όντως, Σαββαστό,
2: στέκει και δικό σου ρεκόρ. Στέκει και δικό σου ρεκόρ.
3: Όχι, τα δικά μου ευτυχώς έχουν καταρριφθεί, στέκει αυτό του Σπύρου στα 800 μέτρα, του Φιλίππου στα 3 στυλπ, στη σφαίρα με το να είναι στο δω Λουκά, το Λουκά. Υπάρχουν αρκετά
2: ρεκόρ. Άρα να φορτσάρουμε.
3: Ναι. Υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει νέο αίμα και θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου κάποια από αυτά τα ρεκόρ να καταρριφθούν.
2: Βέβαια, πόλος έλξης, λογικό είναι, αναμενόμενο είναι. Εμμανουήλ Καραλής και Μίλτος Τεντόγλου.
3: Το να έχεις την ευκαιρία που δεν δίνεται πολλές φορές να χαρείς Ολυμπιονίκες όπως είναι ο Τέντοκλου και ο Κάραλης στο η χώρα σου και να βλέπεις επιδόσεις άλματα 6 μέτρα στο επικοντό, 6,49 στο μήκος.
2: Είναι 8,49.
3: 8,49, ναι, ναι. Συγγνώμη, ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλη η τιμή αυτών που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν. Και το έζησαν και τα παιδιά, νιώθουν την Κύπρο σαν δεύτερο του σπίτι. Κάθε χρόνο δεν έχουν δεύτερες σκέψεις, έρχονται εδώ και χαρίζουν αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές στο κυπριακό φιλαθρό κόσμο.
2: Πριν πάμε να παρακολουθήσουμε την προσπάθεια του, ραδιοφωνικά να την παρακολουθήσουμε την προσπάθεια του Ντόγλου που είναι η καλύτερη φετινή επίδοση και στον κόσμο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, ώρα μου. Τούτα τα παιδιά, τούτοι πρωταθλητές παγκόσμιου επίπεδου λαμβάνουν μέρος σε τεράστιες διεθνείς συναντήσεις ανάλογα meetings, αλλά κάτω από σε σαφώς μεγαλύτερες κλίμακες και προϋποθέσεις. Όταν έρχονται στο δικό μας το meeting με τα φτωχικά μας μέσα, να το χαρακτηρίσω έτσι, τι λένε, τι σχόλια κάνουν, είναι ικανοποιημένοι, βρίσκουν όλα όσα πρέπει να έχουν για να μπορέσουν να αντεπεξερθούν στην προσπάθειά τους?
3: Και φυσικά, γιατί το meeting μας δεν έχει να ζηλέψει και πολύ από τα μεγάλα meeting. Οργανωτικά είμαστε σε θέση να διεξάγουμε αυτές τις διεθνείς διοργανώσεις στον τόπο μας και πρέπει να το αναφέρουμε και να το τονίσουμε αυτό το πράγμα. Είναι και το συναισθηματικό. Αυτά τα παιδιά έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με την Κύπρο και κάποιες μικρές ατέλειες να τις αναφέρω.
2: Τις προσπερνούν. Δεν λειτουργούν σαν βεντέτσες. Αυτό θέλω να μεταφέρουμε. Ναι.
3: Κάθε άλλο. Πέραν το ότι είναι απλοί άνθρωποι και είναι παραδείγματα προς μίμηση από τους υπόλοιπους αθλητές, είναι και ένα φαινόμενο που βοηθάει και τους δικούς μας αθλητές, τους βλέπους. Είναι άνθρωποι όπως τους δικούς μας αθλητές. Δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα οι δικοί μας αθλητές. Yeah. Άρα παίρνεις δύναμη και κουράγιο ότι και εσύ μπορείς να φτάσεις τόσο ψηλά.
2: Πάμε να ακούσουμε την προσπάθεια ραδιοφωνικά, την προσπάθεια του Μίλτου.
4: Είναι έτοιμος για πτήση. Έκτη και τελευταία προσπάθεια Μίλτος Τεντόγλου για ένα πολύ μεγάλο άλμα. Για να δούμε αν θα το καταφέρει. Και θα το κάνει σήμερα. Μίλτος Τεντόγλου, κοιτάξτε τον. Ο απόλυτος στάρ, το κεντρικό, το απόλυτο πρόσωπο και των αγώνων. Πόλος Έλξης, το μεγαλύτερο όνομα, περιμένει και ο ίδιος να μετρηθεί. 8.49, βελτιώνεται κι άλλο, είναι απίστευτος ο Μίλτος Τεντόγλου. Είδατε, βρήκε το πάτημα που ήθελε, το κυνηγούσε σήμερα από το πρώτο, με το 8.04, 8.14 συνέχεια. Το ψάχνε, το έψαχνε και στο 29 στην τέταρτη προσπάθεια, 8.19 και τώρα 8.49 βελτιώνεται ακόμα περισσότερο, βελτιώνει την καλύτερη επίδοση στον κόσμο.
2: Ενθουσιασμένος ο συνάδελφος, ο εξελάδος συνάδελφος, αλλά θα ήθελα να πω ότι όταν αναβαθμίζεται μια επίδοση, όπως το τονίζει ο συνάδελφος, στο δικό μας το meeting αναβαθμίζεται και η διοργάνωσή μας.
3: Ακριβώς. Όταν γίνονται επιδόσεις, οι διεθνείς διοργανώσεις γίνονται για τους αθλητές. Όταν οι αθλητές φεύγουν πλήρης ικανοποιημένοι με τον εαυτό τους και πετυχαίνουν τόσο μεγάλες επιδόσεις, η διοργάνωση είναι πλήρως πετυχημένη.
2: Και φαντάζομαι ότι από τη Δευτέρα, του κατακλυσμού, δικαιούστε να ξεκουραστείτε, να αρχίσει η προετοιμασία για το επόμενο, έτσι. Οι σκέψεις μας, ναι, πλέον για το επόμενο.
3: Ακριβώς, και οι ντόπιες οι διοργανώσεις που ακολουθούν στη συνέχεια. Έχουμε τα παγκύπρια πρωταθλήματα σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Συνεχίζουμε καθημερινά να προγραμματίζουμε, να οργανώνουμε και να παράγουμε έργο. για τους ανθρώπους που αγαπούν τον Στίβο.
2: Και είμαστε ήδη σήμερα και στο Μονακό, έτσι.
3: Ακριβώς. Σε περίπου 2 ώρες ξεκινάει η συνάντηση, οι αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης.
2: Όχι η ΑΜΚΕ, οι αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης, απλώς το τονίζουμε για να μην το παρερμηνεύσουν και οι φίλοι ακροατές. Ότι είναι μάλιστα για το Στίβο αγώνες μικρών κρατών.
3: Μόνο για το Στίβο. Μόνο το Στίβο. 16 αθλητές και αθλήτριες μας θα δώσουν την παρουσία τους και θα προσπαθήσουν και εκεί να πετύχουν τους στόχους τους. Υπάρχει έτσι ελπίδα ότι θα έχουμε πολύ καλές επιδόσεις, γιατί και εκεί το γήπεδο είναι φανταστικό, διεξάγονται μεγάλοι αγώνες εκεί και αρκετοί από τους αθλητές μας επέλεξαν να αγωνιστούν εκεί για αυτό τον λόγο. Ας ελπίσουμε ότι και οι καιρικές συνθήκες θα είναι καλές για να πανηγυρίσουμε και εκεί διακρίσεις από τους εκεί αθλητές μας.
2: Και είναι και ταλέντα και φτασμένοι αθλητές μας που πάνε, έτσι. Δηλαδή στα 100 τους έχεις μπροστά σου ή να τους αναφέρω εγώ, δώρα μου, γιατί αξίζει να τους αναφέρουμε.
3: Στα 100, να τους αναφέρει, στάβα, δεν τους έχω.
2: 100 και 200 μέτρα Σταύρος Αυγουστίνου Άλεξη Μπίτση, στα 400 μέτρα ο Παύλος Νικολάου, στα 800 μέτρα ο Σταύρος Σπύρου, τον γνωρίζετε τον κύριο?
3: Ακουστά.
2: 110 μέτρα με εμπόδια ο Αναστάσιος Βασιλείου, 400 μέτρα με εμπόδια Αναστάσιος Βασιλείου Θεοδόσης Αγγελίου, ο οποίος θα βραβευθεί και την Τρίτη από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί είναι και στους μαθητές αθλητές μας που διακρίθηκαν στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ο Θεοδόσης. Στο επικοντό ο Ανδρέας ο Καζαμίας, στο μήκος ο Ανδρέας ο Μαχαλεκίδης και στην σουηδική σκηδοδρομία Αυγουστίνου Μπίτση Νικολάου Σπύρου Βασιλείου και Αγγελή οι υποψήφοι να στελεχώσουν την ομάδα μας. Και στις γυναίκες η Ολίβια Φωτοπούλου στα 200 μέτρα, η Γαλλιόπη Κουντούρη στα 400 μέτρα, Σταύρη Φιλίππου στα 800 μέτρα, Καλυψό Σταύρου στα 400 μέτρα εμπόδια, Στυλιάνα Ιαννίδου στο ύψος, Αντριάννα Παντελή στο επικοντό, Φίλιππα Φωτοπούλου στο μήκος, Ειρήνη Τζέιν Θεοδόρου στον ακουντισμό και στη σκηδροδρομία Φωτοπούλου Κουντούρη Φιλίππου Σταύρου και Φωτοπούλου. Η Φίλιππα Φωτοπούλου. Και ξέρεις, η αναφορά και μόνο των ονομάτων είναι κατάθεση σεβασμού στην προσπάθεια αυτών των παιδιών.
3: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Πάμε στα λόγια του Ιωσήφ, του Κεσίδη, ότι η στήριξη αυτών των παιδιών είναι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε. Με μια αναφορά τους βοηθούμε.
2: Το 2022, δώρα μου, παρουσίαζα την εκδήλωση των βραβεύσεων του Υπουργείου Παιδείας στο Ολυμπιακό Μέγαρο, που βραβεύονται οι μαθητές αθλητές μας που διακρίνονται. Και ήταν η χρονιά που βραβεύτηκε ο Ιωσήφ Κεσίδης. Έτσι ξέρει κανένας ποιος είναι ο Ιωσήφ Κεσίδης. Εμείς εκεί, Ιωσήφ Κεσίδης. Και τώρα άρπαξε το μάτι μου και τα λοιπά. Και του λέω, Σάββατο θα βγούμε στην. Μα εγώ, λέει μου, ναι, λέω, Σάββατο θα βγούμε στην εκπομπή. Και αρχίσαμε τότε την επικοινωνία μας με τον Ιωσήφ τον Κεσίδη τηλεφωνικά στην εκπομπή και αργότερα με πολλούς άλλους τρόπους. Και βλέπεις πόσο βοηθά τους αθλητές και η προβολή τους και η εκτίμηση, η αναγνώριση της προσπάθειάς τους από τους δημοσιογράφους.
3: Σαββά μου, θα αναφέρω ξανά και γνωρίζω ότι δεν σου αρέσει, αλλά ένας Σάββας Κοσάρης, επαγγελματίας στο επάγγελμα, ο οποίος με την πρώτη ευκαιρία ή ψάχνει και βρίσκει ευκαιρία για να παρουσιάσει αυτούς τους αθλητές, είναι κάτι που θα πρέπει να το μιμηθούν και άλλοι δημοσιογράφοι ή συντάκτες του τύπου, να δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Νομίζω αξίζουν σε όλα τα αθλήματα να προβάλλουμε αυτά τα παιδιά.
2: Το δικαιούνται. Είναι υποχρέωση μας. Είναι υποχρέωση μας να το κάνουμε. Είναι υποχρέωση μας, δώρα μου, να το κάνουμε. Εγώ σε ευχαριστώ, δώρα μου. Πραγματικά συγχαρητήρια ξανά και ξανά, γιατί κατά από φοβερά αντίξες συνθήκες ευκάλετε την Κύπρο παλαιά προπρόσωπη. Να είστε καλά, την αγάπη μου και το σεβασμό μου σε όλα τα στελέχη της ΚΟΕΑΣ.
3: Ευχαριστούμε, Σάβα. Μια μικρή, έτσι να κλείσω με αυτό, γιατί ένα μεγάλο ευχαριστώ στο θεσμικό χορηγό, τον κρατικό οργανισμό αθλητισμού, στους χορηγούς της εκδήλωσης. Γιατί
2: στην ΕΚΟ, βέβαια, που φέρει και το όνομα, η ΕΚΟ.
3: Μάλιστα, όλους τους χορηγούς, τους εθελοντές, τους κριτές μας, που δούλεψαν και όλους όσους προσπάθησαν και έφεραν εις πέρας αυτό το μεγάλο αγώνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Και εγώ ευχαριστώ και σένα για την άμεση ανταποκρίση, Δωρά μου. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
3: Καλό υπόλοιπο.
2: Είσαι ο Δορφίλ 888. Σάββα μου καλημέρα. Είδαμε τα ρεζιλίκια με τον γιο μουσικό και η αντίδρασή του ήταν ότι απόψε ευτυχώς έχει Champions League. Τροπή τους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να διαφωνεί με την προσέγγιση απογοήτευσης. Λοιπόν, η ειδική έκδοση Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, φιλοδοξώντας να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όσους ενδιαφέρονται να κατανοήσουν τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και να γνωρίσουν πρωτοβουλίες που συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο μέλλον. Επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 4 δεκαετιών από το δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ, αλλά και τη σύγχρονη συζήτηση για τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας ως εναλλακτικής επιλογής έναντι των υδρογοναθράκων, το 17ο τεύχος των σελίδων ιστορίας επιστρέφει μαζί με την Καθημερινή στα σημαντικότερα πυρηνικά δυστυχήματα του 20ου αιώνα και των αρχών του 21ου. Είναι και η τέσσερις τροχής στο τεύχος Μαΐου και στο οποίο η αυτοκίνηση κάθε άλλο παρά αμήχανη είναι. Οι επιλογές πολλαπλασιάζονται και η έννοια της απόλαυσης πίσω από το τιμόνι δεν περιορίζεται πια σε μία μόνο συνταγή. Οι ουσιαστικές πληροφορίες κυλούν με τους τέσσερις τροχούς στην Καθημερινή. Και τέλος, κυκλοφορεί και το περιοδικό ΚΑΠΑ με πληθώρα θεμάτων εξαιρετικού ενδιαφέροντος. Εμείς αυτή τη φορά επιλέγουμε να προτάξουμε στην εκπομπή μας τη συνέντευξη με την Πένι Ρόγκα, την 39χρονη αρχηγό της ομάδας πεδόσφαιρας του Παναθηναϊκού, η οποία μας παίρνει από τις δυσκολίες του πρωταθλητισμού μέχρι και τη συγκινητική επιστροφή της φέτος στα γήπεδα ύστερα από την περιπέτειά της με τον καρκίνο. Ακούστε την και θα καταλάβετε.
5: Ναι, νομίζω ότι το χρωστούσα στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα. Είχα πει ότι έχω αφήσει κάτι στη μέση, ότι θέλω να γυρίσω για να αποδείξω ότι είμαι πάλι εδώ, ότι γενικότερα και στον απλό κόσμο και σε όλους όσους βιώνουν αυτές τις συνθήκες με τον καρκίνο, τέλος πάντων, γιατί δεν φοβάμαι να το πω, δηλαδή, γιατί υπάρχει και λίγο προκατάληψη. Να πω ότι η ζωή συνεχίζεται και μετά από αυτό. Ότι πρέπει απλά να βρεις τη δύναμη για να το αντιμετωπίσεις και να έχεις τους σωστούς ανθρώπους δίπλα σου. Από εκεί και πέρα τώρα τα συναισθήματα που επέστρεψα είναι ανάμεικτα, συγκίνηση, άγχος, χαρά, αλλά υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι αυτή τη χρονιά θα το ζήσω όπως θέλω εγώ, θα γουστάρω που θα μπαίνω μέσα, θα το χαίρομαι όπως ήταν τότε που είχα πρώτο ξεκινήσει στα 16 μου χρόνια, όταν ήμουν 16 χρονών. Οπότε ναι, είναι μια υπόσχεση που έδωσα στον εαυτό μου και νομίζω ότι ξεκίνησα να την πραγματοποιώ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Φουντώνει το παρεδώσε για την Προεδρία της Βουλής. Γιατί η Ανίτα Δημητρίου επιμένει για δεύτερη θητεία. Θα κάνει ανατροπή ο Νικόλας, ο ρόλος Σούγλη και Μπάρου, το Ακέλ και ο ρόλος Χριστοδουλίδη. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος μιλά στην Καθημερινή. Ενισχυμένος ο ρυθμιστικός μας ρόλος. Τι λέει για τη στήριξη στην κυβέρνηση. Τη σκάλπη στα μηνύματα. Η δυναμική Παμπορίδη. Οι προκλήσεις για Δημητρίου και η προσγείωση Ειρήνης Χαραλαμπίδου. Κυπριακό. Το σχέδιο λύσης και ένα σπασμένο τηλέφωνο. Νέο αρχαιολογικό μουσείο. Ένα game changer έργο που αλλάζει τη Λευκοσία, η επόμενη μέρα για την Εκκλησία της Κύπρου, η Καθημερινή, ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαδίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
1: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
0: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
2: Η Μπύρα και Ο παρουσιάζει την κομμωδία του καλοκαιριού Κατά δικός μου. Σκηνοθεσία Ελένη Ράντου. Πρωταγωνιστούν με σειρά εμφάνισης Νάντια Κοντογιώργη, Προκόπης Αγαθοκλέους, Λευτέρη Ζαμπετάκης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Ηλίας Βαλάσης και στο ρόλο του πατέρα ο Τάσος Χαλκιάς. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 4 έως 7 Ιουνίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 9 έως 11 Ιουνίου. Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου 13 και 14 Ιουνίου. Αμφιθέατρο Πανεπιστημίου Γιούκλαν στην Πύλα 16 έως 18 Ιουνίου. Εισιτήρια από το ticketmaster.cy και ECS Courier. Κατά δικός μου, της Ελένης Ράντου. Μια σπαρταριστή κωμωδία με πολλή συγκίνηση που δεν πρέπει να χάσετε. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα Allwin Έπιπλα Αντρεώτη Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Parex, Pharmalit, Cosmos Insurance, Piperaris, McDonald's, DC Δημητριάδης. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή, Wiz Guide. Μέρος των καθαρών εσόδων θα διατεθούν για τη στήριξη του Ronald McDonald's House of Charity Cyprus.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι, για να κάνουμε πρώτα την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό του 1976, 29 και 30 Μαΐου, στο οποίο ποδοσφαιρικά κυριαρχούσαν οι αγώνες για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου. Το Σάββατο, στο γήπεδο του Κεραυνού στο Στρόβολο, η πρωταθλήτρια Ομόνια απέκλεισε τον πρωταθλητή στη δεύτερη κατηγορία Χαλκάνωρα Ιδαλίου με 3-0. Και τα τρία τέρματα σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, 2 από τον Μαυρή και 1 από τον Φίλιππο Δημητρίου. Το παιχνίδι έγινε στο γήπεδο του Κεραυνού, γιατί στο ΓΑΣΥΠΗ διεξάγονταν οι εργασίες για την χορτοφύτευση του σταδίου της πρωτεύουσας. Στο ΓΑΣΥΖΗ η Αλκή Λάρνακας απέκλεισε τον Απόρρονα με 2-1, έστω και αν η ομάδα της Λεμεσού προηγήθηκε στο ημίχρονο με τέρμα του Γιώργου Παναγίδη. Ανδρέου και Θεοδοσίου σκόραραν στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας την πρόκριση στην Αλκή. Την Κυριακή, στο γήπεδο του Κεραυνού στο Στρόβολο, το ΑΠΟΕΛ απέκλεισε τον Ευαγόρα Πάφου με 2-1 και αφού προηγήθηκε με 2-0 με τέρματα που σημείωσαν η Κρητικός και Λεωνίδας με πέναλτι. Ο Ευαγόρας μείωσε με τον Ζαμπιρίνη. Στο ΓΑΣΥΖΗ η Επαλάρνακας απέκλεισε τον Οθέλου Αθιένου με 4-0. Δύο τέρματα σημείωσε ο Τζίβας και από ένα η Πρέντζας και Σκάγιας. Στο ΓΑΣΥ Κόρυβος, Απόπ και Άρης έφεραν ισοπαλία 1-1. Ο Ροδοσθένους έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους για να ισοφαρίσει ο Πανίκος Χατζηλοΐζου. Και στο Παραλίμνη η Ένωση Νέων απέκλεισε δύσκολα τον Ασυλίσεις με 2-1 με τέρμα που σημείωσε στο τελευταίο λεπτό ο Κρασιάς. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί με τον Τσερκέζο και ο Ασύλης εφάρισε με τον Γρηγόρη. Τέλος, στη Δερίνια η Νέα Σαλαμίνα απέκλεισε άνετα τον Ηρακλή Γερουλάκου με 4-1, έστω και αν ο Ηρακλής προηγήθηκε με τέρμα του Φεγγαρά. Τρία τέρματα για τους Ερυθρόλευκους σημείωσε ο Ηλίας και ένα ο Μαντζούρας. Ο οποίος Μαντζούρας, νεαρός τότε, λίγο μεγαλύτερος σήμερα, είναι μαζί μας. Μιχάλη Μαντζούρα, σε χαιρετώ.
5: Σας χαιρετώ για εσάς και τους
4: ακροατές. Ακροατές.
5: Ναι, σωστό.
4: Να σου πω, ακούγοντας τα όλα τα ονόματα, τα ελληνικά ονόματα, τα κυπριακά, Κύπροι ποδοσφαιριστές, πώς ένιωσες? Επίεσες εσύ την εποχή μαζί τους?
5: νιώθω μεγάλη συγκίνηση που ακούω αυτά τα ονόματα, διότι όλοι αυτοί που προαναφέρετε είναι άτομα τα οποία επέζα για τη φανέλα, επέζα για το σωματείο τους, και όταν έλεγες τα ονόματα τους, έξερες και τι αντιπροσωπεύαν. Δηλαδή, όταν μιλήσει, ας πούμε, για τον Μιχάλη τον Ματζούρα, ξέρουν ότι...
4: Σαλαμίνα.
5: Σαλαμίνας. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
4: Άτε κάποιος να θυμηθεί και να πει και τον Όλυμπο.
5: Ναι. Την ομάδα του χωριού μας.
4: Έτσι τυχαία που σου είπα τον Όλυμπο. Διότι εμπούτσαμε που ξεκινά.
5: Ναι, σίγουρα.
4: Ο Μιχάλης ο Ματζούρας.
5: Ακριβώς. Μετά το 1974 με την προσφυγιά.
4: Εσύ γεννήθηκες Αμόχωστο.
5: Εγώ γεννήθηκα Αμόχωστο, ναι.
4: Έμαθα ότι πιένες στο σχολείο, ο ξένεν κιάου πιένες, που έφερνε το όνομα σου. Ματζούριο σχολείο Αμόχωστο.
5: Ματζούριο ή αλλιώς στην Αγία Ζώνη.
4: Στην Αγία Ζώνη.
5: Ήταν ακριβώς κάτω από την εκκλησία της Αγίας Ζώνης.
4: Και ένα σχολείο που χτίστηκε με βεργέτη τον Νίκο Ματζούρα, με τον οποίο δεν έχετε βέβαια σχέση σαν οικογένεια. Όμως εσύ το αξιοποιούσες αυτό το πράγμα.
5: Σίγουρα, ναι.
4: Δεν μπορεί να λες τους συμμαθητές σου.
5: Όταν ενοχλούσε κάποιος, το έλεγα θα πάω στο διευθυντή, διότι το σχολείο το έχτισε ο πρόβαθος μου και ούτω καθώς.
4: Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, και βρίσκω ότι... Και πάεις πρόσφυγας ξυλοφάγου.
5: Πάω πρόσφυγας στο ξυλοφάγου.
4: Στο ξυλοφάγου. Και τα πρώτα σου ποδοσφαιρικά βήματα είναι εκεί. Έχω μια κόλλαντζε γραμμένη ιστορία σου, όλη έχει υπόψη σου, να την θυμηθούμε.
5: Ναι.
4: Εδώ βρίσκω Όλυμπος Ξυλοφάγου Ολυμπιάς Φρενάρου. Ήταν αίτητη Ολυμπιάς Φρενάρου τότε. 1975 Νιόβρης μήνας. Ήταν τον τέρπι της ΕΠΑΛ Αμοχώστου. Και κερδίζει με δύο τέρματα του Μαντζούρα, δύο του Κουζάρη και έναν του Γρίβα η Όλυμπος, Κάμνιν Μπαμ.
5: Είχαμε ένα αρκετά καλή ομάδα το 1974 που ξεκινήσαμε και κεντρήσαμε την ομάδα. Ήταν μια σμιχτή ομάδα. Δηλαδή βρεθήκαμε οι πρόσφυγες, κάμαμε την ομάδα και στεγαστήκαμε στο σωματείο του Όλυμπου Ξυλοφάγου, γι' αυτό ονομάστηκε Όλυμπος. Ήταν από όλες τις παρατάξεις. Δεν είχαμε, όπως συνηθίζεται τότε, να έχει μια ομάδα η δεξιά, μια ομάδα η αριστερά και ούτω καθεξής. Είμαστε αρκετοί φίλοι μεταξύ που ευρεθήκαμε στην προσφυγιά, ενωθήκαμε και στεγαστήκαμε σε ένα σωματείο το οποίο ονομάστηκε, ήταν ο ποδοσφαιρική ομάδα του Ολύμπου, γι' αυτό να ακολουθήσαμε.
4: Δεν είχες συνδεθεί όμως ακόμα με τη Νέα Σαλαμίνα ή ήσουν γραμμένος και στη Σαλαμίνα και έπαιζε και στον Ολύμπο?
5: Όχι. Εγώ για να πάω στη Σαλαμίνα, επειδή ήμουν επιθετικός παιχτής, έβαζα αρκετά γκόλ στο αγροτικό. Όταν με παρακολούθησε ο κύριος Κωστάκης Αντωνιάδης, ο προπονητής της Νέας Σαλαμίνας στην εποχή εκείνη, θυμάμαι ήρθε σε ένα παιχνίδι, στο τελευταίο παιχνίδι που θυμούμαι ότι μου είπαν ότι ήρθε, ήταν στην Αγία Νάπα και το γήπεδο ήταν κάτω από την εκκλησία, τώρα που είναι η πλατεία της Αγίας Νάπας. Σκόραρα 5 γκολ στο παιχνίδι και μέχρι το βράδυ ήρθε κοντά μου στο χωριό, ζήτησε πληροφορίες ο κύριος Κωστάκης Αντωνιάδης και μου είπε να θέλω να πάω στη Νέα Σαλαμίνα για να αγωνίζουμε.
4: Έντυχες δεύτερη σκέψη.
5: Δεύτερη σκέψη. Όλο το βράδυ δεν εκοιμούμαι μέχρι να έρθει η μέρα.
4: Όλο το βράδυ δεν εκοιμάσαι. Θυμάσαι ποιο ήταν το πρώτο σου παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα?
5: Το πρώτο μου παιχνίδι το έκανα στις 15 του Φεβράρι του 1975 μαζί με την Αλκίνη στη Βερίνια.
4: Θυμάσαι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
5: Πρώτο μάτς, όταν σου πω κάτι είναι επί σοβαρού και αστείου. Όταν είπε τη σύνθεση και ήμουν βασικός, διότι με προειδοποίησαν που την Παρασκευή ότι θα έπαιρνε...
4: Ποιος ήταν προπονητής σου τότε?
5: Ο Κωστάκης ο Αντωνιάδης. Όταν μου είπαν ότι θα παίξω την Κυριακή ποδόσφαιρο στην πρώτη ομάδα, εγώ στη δεύτερη ομάδα έκανα δύο φιλικά μόνο. σε 15 μέρες που έκανα προπόνηση είναι πια στην πρώτη ομάδα. Ήμουν τότε 16 χρονών περίπου. Όταν έκαναμε ζέσταμα, έτρεχα δίπλα από τους παίχτες της πρώτης ομάδας που εγώ έπαιζα τους εικονούδες για να καταλάβεις. Και έλεγα, ρε, τώρα εγώ παίζω, ας πούμε...
4: Μαζί τους τούτους, που εγώ εφύλα του και κολλούσα του και πάω στον τοίχο του σπιτιού.
5: Ακριβώς, ναι.
4: Όχι μόνο έπαιξες, σκόραρες κιόλας. Διότι χάνετε 2-0 και σκόραρες στο 20 λεπτό.
5: Σκόρανα το πρώτο γκολ μου και μετά ο Μωυσής και σοφαρίσαμε 2-2.
4: Και όμως, εκείνη ήταν μισή χρονιά που έπαιξες, ένα γύρο έπαιξες ουσιαστικά.
5: Το Φεβράρι.
4: Ναι.
5: Φεβράρι είναι.
4: Έβαλες 5 γκολ. Ήταν το πρώτο σου. Σκόραρες 4 το Απρίλιο στον τέρπι με την Ανόρθωση. 4-2 που χάσετε. Σκόραρες με τον Διγενή Μόρφου.
5: Στο 3-2.
4: Στο 3-2. Και με τον Ολυμπιακό Σιδερίνια που κερδίσετε 3-1. Και ουσιαστικά ήρθε η καθιέρωση
5: ναι,
4: του Μιχάλη του Μαντζούρα στην Νέα Σαλαμίνα.
5: Το 76 πήγαμε στρατό. Ήμουν μαζί με τον Μακαρίδη, τον Λούγαν, τον Κουλαβίνο, ο οποίος είμαστε και συμμαχητές, είμαστε στο ίδιο στρανείο, είμαστε γειτόνι στην Αμόστον. Πήγαμε στρατό, χάσαμε κάποια παιχνίδια λόγω του ότι δεν μπορούσαμε να βγούμε έξω για προπονήσεις. Και η σεζόν η καλή ξεκίνησε από το 77 και μετά.
4: Ήρθε η άτυχη χρονιά της διαβάθμισης.
5: Ναι.
4: 79-80 παίζεις δεύτερη κατηγορία.
5: Είχαμε όμως μια από τις καλύτερες ομάδες τη χρονιά που πήγαμε διαβάθμιση. Για μένα το 78-79 με τον Σπύρο τον Τέπαρσκι, ο Θεός Μακαρίσιτον, παίξαμε πάρα πολλά καλών ποδοσφαιρών. Ότι ατυχήσαμε και πήγαμε διαβάθμιση, μπορεί να ήταν
4: κάποιοι άλλοι παράγοντες
5: και άλλα.
4: Και είσαστε και άτυχοι όταν έπαιζε την ΠΑΕΚ Κυριακή πρωί στο γήπεδο του Στροβόλου 0-0. Ο Κοσάρης παίζει τερματοφύλακα στις πάγες, σε τερμακό παίζα, αλλά δεν είσαι τερματοφύλακα ο αείμνηστος ο Νόνης ο Παπαγεωργίου ο προπονητής μας και ήμουν να παίξεις εσύ τερματοφύλακα σήμερα.
5: Άλιστα.
4: Και κράτησα την αιστεία να είναι επαφή. Υπάρχει και ένα σχόλιο στο φιλάθλου τότε. Και ήταν η μέρα που χάσετε για την πρωτοπορία. Επιένω Ορφέας πρώτος. Αλλά τελικά τα καταφέρετε πια το πλάθμα, ανεπιστρέψατε. Και ήταν μια παράξενη χρονιά για σένα, γιατί η περίοδος 86-87 ήταν η χρονιά που αποχώρησες. Ναι, από την Νέα Σαλαμίνα.
5: Ναι, 86-87.
4: Ήταν η τελευταία σου χρονιά. Ξεκινάει η χρονιά και βάλεις γκολ του Εθνικού, 4 γκολ στο φιλικό 7-1. Αν θυμάσαι το φιλικό προετοιμασίας 7-1.
5: Το φιλικό νομίζω είναι το
4: 7-1, έβαλες 4 γκολ. Και με τον Εθνικό 3-0 στον πρώτο γύρο σκοράρεις πάλι και το τελευταίο σου γκολ πάλι με τον Εθνικό Κυριακή 26 του Απρίλη του 87, 1-1. Έβρισκεστε με τον Εθνικό.
5: Και με τον Εθνικό.
4: Ήταν ήβρα τα όλα τούτα και πραγματικά σε εγωιτευτική τέτοια η διαδρομή στην ιστορία.
5: Κόραδα και με την Αραδίπου στο 3-0 που κερδίσαμε τον Ερμή. Σκόραρα και με την Ομόνια Αραδίπου στο 1-2 στο...
4: Ναι. Τα έχεις μαζεμένα, τα έχεις μαζεμένα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Επιστρέφεις στις ρίζες σου στον Όλυμπο Ξυλοφάγου και ανεβάζεις την ομάδα στην τέταρτη κατηγορία.
5: Ήταν η πιο καλή χρονιά νομίζω του Ολύμπου. Εσαρώσαμε τους τίτλους όλους. Εγγράφαν οι εφημερίδες τότε μέχρι και τις αγωνιστικές σχεδόν που έκαναμε σαν αγροτικό, που τότε δεν υπήρχε και τόση μεγάλη δημοσιότητα ας πούμε για τις ομάδες του αγροτικού. Είχαμε αρκετή δημοσιότητα.
4: Και τώρα και ως πρόεδρος των Παλεμάχων της Νέας Σαλαμίνας αλλά και ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοχώστου είσαι πάλι κοντά στη Νέα Σαλαμίνα και του στηρίζεται με ποικιλόμορφους τρόπους.
5: Για μένα και για τους Παλέμαχους νομίζω της Νέας Σαλαμίνας. Η Σαλαμίνα δεν είναι απλώς μια ομάδα που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία ή στη δεύτερη κατηγορία που ήταν πέρσι. Για μας είναι μια ιδέα, είναι κάτι, ένα κομμάτι ξεχωριστό μες στην καρδιά μας.
4: Είναι ο κόσμος της, είναι η δύναμη της, είναι η ιστορία της, όπως λέει και η σχετική ανακοίνωση, η οποία καλεί τον κόσμο να στηρίξει την καινούργια προσπάθεια.
5: Για μας όταν μιλούμε για τη Σαλαμίνα, βλέπουμε την αμόχωστο μπροστά μας.
4: Και προπαντός μαζί είμαστε πιο δυνατοί. Και φαντάζομαι ότι και το μήνυμα που θέλει να στείλει είναι ότι πρέπει να έρθετε όλοι κοντά, ρε παιδιά, ενωμένοι, να δούμε πώς θα στηρίξουμε ξανά την ομάδα μας, να μην ξαναμπούμε σε περιπέτειες.
5: Σήμερα ετοιμάζω ένα μήνυμα το οποίο να στείλω στα μέσα μαζικής επικοινωνίας μέσω του σελίδας που διατηρούμε στο Facebook, ότι πρέπει να συμπαρασταθούμε στο σωματείο μας με τις ενέργειες που κάνει τώρα την εκστρατεία για να βοηθηθεί, ας πούμε, ώστε να μεγαλώσουμε, να δυναμώσουμε, να μπορούμε οικονομικώς, λόγω του ότι είμαστε διασκορπισμένοι σε όλη την Κύπρο. Μαζί πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί. Together we are stronger. Είμαστε δίπλα του σωματείου και θα το κάνουμε έμπρακτα, δηλαδή σαν παλέμαχοι. Θα βγούμε έξω στους φίλους μας, στα μέλη μας, όσο μπορούμε να βοηθήσουμε το σωματείο.
4: Να χαιρετήσω και τον φίλο Γιακώσα, ο οποίος φίλος της ΠΑΦΟΥ, μιλάει για τον Ζάζα, για το εξαιρετικό γκολ που σημείωσε χθες βράδυ, αλλά προτάσει το ότι η πολιτεία πρέπει να στηρίξει τα προσφυγικά σωματεία, και μπράβο στον φίλο τον Γιακώσα. Τρέχω λίγο γιατί μας πιέζει ο χρόνος και έχουμε και τις εκδηλώσεις του κατακλυσμού, να πάμε και στο ρόλο σου ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμοχώστου, έτσι. Εκδηλώσεις που έκαμνε εκεί στην παραλία της γλώσσας, έκαμνε η Αμόχωστος, έτσι.
5: Στην Αμόχωστο πριν το 1974 ενισχύονταν πάρα πολλά μεγάλες εκδηλώσεις, όπως κάναμε τελευταίο στα θεστήρια, όπως κάνουμε τώρα σε συνεργασία πάλι με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας των κατακλυσμών. Κάναμε στην Αγία Νάβα πριν 15 μέρες περίπου τη γιορτή του Πορτοκαλιού, μια γιορτή η οποία μαζεύεται όλος ο κόσμος από όλη την Κύπρο για να απολαύσει τη γιορτή του Πορτοκαλιού, η οποία τερματίζεται στο Γάσιε με άρματα, με πράγματα.
4: Να έχετε και ολίσθηρο ιστό.
5: Νομίζω υπάρχει, ναι.
4: Υπάρχει ολίσθηρο ιστός. Ναι. Να κάνω μια αναφορά αργότερα για τον ολίσθηρο ιστό. Γιατί να πάω και να έχω στην Τζερίνια για τον κατακλυσμό. Οπότε, καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις για τον κατακλυσμό των Αμοχουστιανών μακριά από την Αμόχωστο, με την προσδοκία ότι σε κάποια στιγμή θα επιστρέψουμε στην μαγευτική παραλία του Φαλήρου και στην τοποθεσία γλώσσα.
5: Εγώ θέλω να στείλω ένα μήνυμα, Σάβα μου, σε όλον τον κόσμο, όταν μπορεί να βοηθά τα προσφυγικά σωματεία. Yes. Είναι τα σωματεία που κρατούν την ιστορία της Κύπρου, την ιστορία την οποία δεν πρέπει να σβήσουμε από το χάρτη. Στις οικογένειες μας, αλλά και στους άλλους που δεν ζήσαν τούντες εποχές, πρέπει να τους υπενθυμίζουμε ότι υπάρχουμε, ότι είμαστε...
4: Είμαστε εδώ. Και στην Αμόχωστο και στην Κερίνια. Και με Αμόχωστο θα σε αφήσουμε. Μιχάλη Ματζούρα, σε ευχαριστώ, Παπ' Καρδιάς.
5: Και εγώ σε ευχαριστώ.
4: Να σε καλά.

Στη μαγευτική παραλία του Φαλήρου και συγκεκριμένα στην τοποθεσία Γλώσσα, όπως είπαμε και νωρίτερα, γινόντουσαν οι εκδηλώσεις του κατακλυσμού στην Αμόχωστο. Στο λιμανάκι της Κερίνιας πίσω από το κάστρο, αλλά και στο λιμανάκι του Καραβά στην περιοχή Λάμπουσα, γινόντουσαν οι εκδηλώσεις του κατακλυσμού στην επαρχία Κερίνιας, που τώρα θα γίνουν στο Ζήγη, στην Προσφυγιά. Στους ναυταθλητικούς αγώνες, ιδιαίτερα στον Καραβά και την Κερίνια, δινόταν έμφαση στο κυνήγι της Πάπιας, όπου την προπορευόμενη στη θάλασσα Χίνα προσπαθούσαν να φτάσουν οι κολυμβητές, η έβρεση του Μήλου, όπου αφήνοντας στη θάλασσα πολλά μήλα, ένα εκ των οποίων ήταν σφραγισμένο με το έμβλημα του Δήμου ή του Συλλόγου που διοργάνωνε τους αγώνες, και όποιος το έβρισκε, το σφραγισμένο μήλο ήταν ο νικητής. Το πιο θεαματικό όμως αγώνισμα, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν ο ολισθηρός ιστός, ένα εκτινόμενο στην επιφάνεια της θάλασσας κοντάρι, αλυφόταν με γράσο ή με μήλα του Σύρου, οπότε γινόταν πολύ γλιστερό. Συνήθως βέβαια γλιστρούσαν και έπεφταν στη θάλασσα πριν φτάσουν στη σημαία οι νεαροί που το διεκδικούσαν. Κάποιος το τέλος τα κατάφερνε. Τι λέτε? Εμείς θα τα καταφέρουμε, που για 53 χρόνια περπατούμε σε ένα ολισθηρό ιστό, προσπαθώντας να φτάσουμε τη σημαία της ελευθερίας και της επιστροφής στη γη μας? Για την ώρα πάντως, όλο και γλιστρούμε, όλο και πέφτουμε. Υπομονή όμως, ο ολισθηρός ιστός είναι ακόμη σε εξέλιξη. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Νέο Big Arch ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
8: Η φιλοσοφία μου.
9: Να ζω την κάθε στιγμή.
8: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
9: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
9: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
8: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
9: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
8: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα. We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
9: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
3: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, η Πένι Ρόγκα, η αρχηγός της ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού, μιλά για τον πρωταθλητισμό, τη μάχη με τον καρκίνο και τη συγκλονιστική επιστροφή της στα γήπεδα. Ακόμη, θυμόμαστε το γκάζι του χθες μέσα από τις μνήμες των ανθρώπων του παλιού εργοστασίου Φωταερίου και ο Ζακ Γαλιβιανάκης επιστρέφει με νέα αλόκοτη σειρά στο Netflix. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Τραπέζι στο Rookies Bar and Grill.
11: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
10: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
12: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
13: τραπέζι στο Αίθριο.
14: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizz Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wizz Guide ή μπείτε στο wizzguide.com.
13: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizz Book Online. Live better.
15: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
16: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
17: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
18: They were going to hit our allies first.
19: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
20: Ψυχραιμία. Ενημέρωση

Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
2: Κραστ τι?
1: Δβά κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
2: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
1: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
3: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deep fakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
7: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά υγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
8: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
9: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
11: Ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99, τώρα 44,99.
10: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
11: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
10: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
13: Γιατί οι αρχές ESG αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πώς η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και το greenwashing επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η ειδική έκδοση της Καθημερινής Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παρουσιάζει δράσεις και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.
14: Στηρίζει η Little Κύπρου.
13: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: σας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
3: Πάτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
4: Να το χάσω, μου έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
3: Ξέρω το, μητέρα.
4: Κάμνε το τούρπο.
3: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
4: Όλα ξέρεις τα.
3: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
4: Όλα ξέρει τα τελικά.
5: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
6: Η φιλοσοφία μου.
7: Να ζω την κάθε στιγμή.
8: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
7: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
8: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
7: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
8: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
7: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
8: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
9: We are who we are at McDonald's.
8: Έλα μαζί μας.
7: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
10: Καλοκαίρι, Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capstgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
11: Σου είπαν και σένα ποτέ πάρε δρόμο?
12: Και εσύ έφυγες. Γιατί?
11: Πάρε τον δικό σου δρόμο.
12: Τον δρόμο που σε χωράει.
11: Τον δρόμο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της ισονομίας.
12: Πάρε δρόμο. Τον δικό σου δρόμο. Τον περήφανο δρόμο του Pride.
11: Αυτόν που θα περπατήσουμε μαζί στις 6 Ιουνίου στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.
12: Cyprus Pride 2026.
11: Cyprus Pride 2026.
13: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Oh, είναι ιδέα μου ή δεν αντέχεται η ζέστη?
2: Δεν είναι ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν μπήκε ακόμα.
1: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
2: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Voxin και Savin από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
1: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
2: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
1: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.gy.
2: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia.
3: Σχέση που ηλεκτρίζει. Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
4: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο, βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου, diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι, υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy. Καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
6: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.

0: my way. And it really didn't have to stop. It just kept on going.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η εταιρεία Courier Kronos Express. Με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες μεταφέρουμε δέματα και φακέλους σε κάθε γωνιά της Κύπρου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
5: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita, ένα με σένα.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταριών στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάθης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα Living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
10: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες και καλή εβδομάδα να έχετε. Σήμερα είναι Δευτέρα, έχει ο μήνας 25, είναι ο Μάιος, ζούμε στο έτος 2026, άμα δεν το ξέρετε. Και ακούτε τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Τους Μάπε Show που σήμερα έχει στη σύνθεσή της τον Παντελή. Παντελή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Χρήστο.
0: Λέω καλά.
1: Χρήστο, το ακούρατε. Μια χαρά, εσύ.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950, στο 20 για να εκφράσετε σκέψεις, απόψεις και συναισθήματα, ή στο 2950 μπορεί κανείς να στείλει μήνυμα για να διεκδικήσει ένα δωροκουπόνι αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones, το οποίο θα κληρώσουμε την Παρασκευή και ο τυχερός θα μπορέσει να το εξαργυρώσει σε ένα από τα καταστήματα των Jack & Jones ανά την Κύπρο. Σε εντάξει, φρέσκος, λαγαλά.
1: Μια χαρά.
0: Νιώθεις ανανεωμένος όπως και εκεί προς όλοι μετά τις εκλογές. Νιώθεις ότι...
1: Νιώθει ανανεωμένη.
0: Κι.
1: Η Κύπρος.
0: Ρε, φιάμε την Παρασκευή, δεν νιώθεις να γίνει η Επανάσταση. Πια κονσέρβες, κολόγαρτα. ξέρω εγώ, κραγιόν. Βαζελίνες. Όλα εκείνα τα είδη πρώτης ανάγκης. Μην τυχόν και η Επανάσταση, ας πούμε, βγει από το οποιοδήποτε πλαίσιο και τελικά επιστρέψαν πίσω. Κληρίδη Κυπριανού, Χριστόφκια, το μόνο που είναι και Λισαρίδη.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Μετά από πολλά χρόνια. Πάρα πολύ.
0: Ναι, θα έλεγα μια κουβέντα τώρα, μια φορά με σταλώνει, αλλά μετά από πολλά χρόνια δεν είναι η ΕΔΕΚ. Που λένε ότι είναι και οι σοσιαλιστές.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που πραγματικά θέλω να σου πω, αγαπητέ Κροατή, σαν συμπολίτης και σαν πολίτης αυτού του τόπου, είναι ότι η Κύπρος, αν είναι να εγκατατάξουμε κάπου, θα την κατατάξουμε στο. Σε ποιο μέρος, ας πούμε, του πολιτικού φάσματος θα την κατάσταση. Στο ακροεξιό.
1: Ναι.
0: Εκεί είναι η Κύπρο. Δεν είναι μπελάρες συμμαχούμαστε. Του ανοιγείς το Αγγέλ, και μπορεί να φέρει τον Παγκοσταντίνου, ή μπορεί, δεν ξέρω κι εγώ, να κάνει αφιέρωμα στην αυλιά του Μεχερίτσα. Αλλά πανηγυρίζουν, και διατηρήσαν τα αποστά του. Αλλά αφού το καταλάβεις το πράγμα, ότι είμαστε ένα ακροεξιό νησί, δηλαδή δεν ξέρω και γιατί δεν το λέμε κιόλα. Σωστά. Δηλαδή, ευκήκε ο Οδυσσή με τόσα εκατό, ξέρω 27, και βάλε και το ΕΛΑΜ 11%, 10,9, 11%. Πάμε την 38. Και βάλε και ο Δίκο, εντάξει, πατέντα όπως αυτήν του Δίκο δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Από τα λίγα που ξέρω, δεν γνωρίζω κανένα κόμμα που τα είχατε στην κεντρό. Ας σου πω επί της ουσίας δεν τεξίζε τούτη, ναι.
1: Νομίζω ναι. Η αλήθεια δεν τα παρακολουθώ στην Ευρώπη, αλλά δεν.
0: Ξέρω κανένα κόμμα εγώ που εγκεντρώνω τα χάρη στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν πατάει στην κυβέρνηση που το πότε ιδρυθήκα. Α πούμε, ο Κυπριανό δεν πατάει στην κυβέρνηση. Άντε να κάνουμε ένα time out, ξέρω εγώ. Επί Αναστασιάδη λέμε τώρα, δεν ξέρω αν έκανε και time out. Ήταν πάντοτε κόμμα εξουσία, δεν του εγκεντρώνω, δεν του εγκεντρώνω, α πούμε.
1: Συνήθω πάντα είναι στην πλευρά των.
0: Τον
1: νικητό. Ναι, ναι.
0: Πώς τα καταφέρνουν οι αθειόφοβοι. Είναι Transformers, όχι τραβεστή, Transformers.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αλλά και εσείς επελάτε μας μέσα στα Facebook ότι είναι να φέρετε την ανατροπή. Όχι να ψηφίσετε τον Φιδία, όχι να ψηφίσετε τον Καλλικράτη, όχι να ψηφίσετε τον Νέο Παρθενώνα, όχι τον πρώην γενικό ελεκτή. Και ώσπου να δούμε τα exit poll που είδαμε Κυπριακή τηλεόραση μετά από τόσα χρόνια. Και ομολογώ ότι είναι σοκαριστικό.
1: Από πότε, δηλαδή.
0: Πέθυ μου, πότε. Είδαμε την τελευταία φορά στο Μαρί. Αγγλία από άλλο.
1: Ναι, ναι. Είναι 13 χρόνια
0: σχεδόν. Στο τέλος, δεν σας καταλάβω κιόλας, δηλαδή στις εσείς ώρες σαν λαός, δεν σας καταλαβαίνω. Πάλι έχει ο Αποέλο μου είναι η κουβέντα, πάλι το φκιολί, πάλι... Τέλος πάντων. Καλησπέρα, μάγκες.

0: ευχαριστούμε για το. Δεν αστευόμαστε μαζί έτσι θέματα και δεν μας ενδιαφέρουν. Μιλούμε για αυστηρές εκλογές. Έχουμε σήμερα λόγω Παντελή πολύ νομονία. Αύριο που θα έρθει με τον καλό Μάκης πίσω, θα έχουμε πάρα πολύ από ελ, γιατί ομολογώ. Δεν περίμενα ότι η κυρία Τραγούσα 33, δεν ξέρω, είναι αυτό που λέει και ο Νίτσε, ότι η ελπίδα στην τελική είναι και ένα κακό πράγμα. Γιατί η ελπίδα απλά παρατηρεί το κακό. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα λίγο, πλανήθηκα όπως και όλος ο υπόλοιπος κόσμος, ότι ξέρω εγώ, ο Κυπρέος είναι να φύγει από τα κόμματα, τα παραδοσιακά, να πάει ποτά. Ξέρω εγώ, να επαναστατήσει στο Φιδία, ξαναλέω στον Καλλικράτη, δεν ξέρω εγώ πού. Ψηφίζει η 9 σου εσένα, ρε Παντελή, πόσο χρόνο είσαι?
1: Νομίζω ότι έχει αυξήσει.
0: Είσαι Generation Z.
1: Ναι, είμαι 27.
0: Οπότε, άρα είσαι Generation Z.
1: Ναι, και νομίζω ότι υπήρχε μια αύξηση στην ηλικιακή κατηγορία που ανήκω εγώ. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες βουλευτικές τουλάχιστον.
0: Και είναι αυτό λόγω του Φιδία ή λόγω του Στεφάνου ή της...
1: Νομίζω ότι είναι επειδή όλοι κινήθηκαν. Εντάξει, εγώ νομίζω δεν ανήκω σε αυτό το φάσμα που θα επηρεαζόμουν, αλλά επηρεάσε αρκετούς αυτό. Επειδή όλοι κινήθηκαν στα social media και τα παραδοσιακά κομμάτα, τα έβλεπα ότι.
0: Κάνουν και εκείνα βίντεο και πώς και εσύ είσαι μέτρο των βίντεο ουθκιό.
1: Ναι, πλέον είμαστε.
0: Μπράβο ρε Παντελή, ναι. Συγχάνω τώρα, ναι. Εντάξει, κράτησε το κείμενο, μόνο βίντεο ουθκιό.
1: Όχι, κάνουμε και κείμενο.
0: Ξέρω, κάνω πλάκα.
1: Ναι, νομίζω τράβησαν, έτσι να το πω, αρκετούς. Αλλά και...
0: Να το έχουμε συγχαρητήρια στον Μασταύρο, φκάνε το ξυρουπά. Πώς λέω, 060. Μου ελπίδα σε σκοτώνει, είναι όπως να θέλεις ένα τέρμα για να κλειδώσεις τη διαβάθμιση και να μην το πετυχαίνεις για 785. Δεν μιλάμε για γεγονότα που δεν αφορούν την Κύπρο. Μη στέλνετε μηνύματα, πάει άτυχος ο κόμπος σας, εντάξει. Δεν ξέρω, άστε μας με τα μπάσκετ και τα συναφή. Καλό απόγευμα. Εψίσαι, έβλεπα το πάνελ για τις εκλογές. Ο συναγερμός ήταν χαρούμενος γιατί ήρθε πρώτος. Το αγγέλαξε από εσά του. Το ΕΛΑΜΑ ξύθηκε το δίκο. Το δίκο διατηρήθηκε και οι άλλοι μπήκαν στη Βουλή πρώτη φορά. Είναι όλοι χαρούμενοι. Πώς γίνεται να βρουν 9 και στο τέλος να κέρδισαν? Είναι το διαχρονικό ερώτημα που απασχολεί όλους εμάς με το πέρας των εκλογών.
1: Η γενική εικόνα χθες όλοι πανηγύριζαν. Έβλεπα και εγώ τηλεόραση. Είναι η απορία πώς πανηγυρίζουν όλοι, αλλά όλοι βγήκαν κερδισμένοι κάπως. Εκτός από αυτούς που δεν πήγαν. Στη Βουλή.
0: Εντάξει, επειδή ο 737 είναι ενοχλητικός ακροατής, είναι ραδιοφωνικά μουρλός, έτσι. Επιμένει, έχει καμιά σχέση με τον Κυριακίδη μου, υπόγραψε στην Πάφο?
1: Όχι, νομίζω αναφέρεται στον Παντελή Μιχαήλ, που είναι φέτος ο τετάρτης.
0: Δεν έχει καμία σχέση με τον Παντελή Μιχαήλ, με τον Κυριακίδη. Σωστά. Είσαι ο Παντελή, εγώ σα πω τι μπορεί.
1: Ναι.
0: Πάντως οφείλω να ομολογήσω και να εκθιάσω ότι η διορατικότητα του Αγγέλ και του Δησί που το 2016 αύξησαν το εκλογικό όριο για είσοδο στη Βουλή από 1,8 σε 3,6. Σήμερα θα είχαμε 11 κόμματα στη Βουλή και μεγάλες συρρήκνωσες στις έδρες τους, λέει 842. Αναφερόμενο στο εκλογικό σύστημα που είναι και λίγο περίεργο. Είναι και λίγο περίεργο γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ακόμη και σε αυτό. Δεν είμαστε ειδικοί, αλλά ακόμη και ξέρω εγώ, βγήκε ένα βουλευτή με ψήφου και αγώσει 80. Μα και αγώσει 80 να μην έβαλε ορτάσει μέσα σε πομπή μου.
1: Πρέπει να το. Να δουν το σύστημα αυτό ξανά, νομίζω. Γιατί έτσι όπω πήγαν τα πράγματα είναι. Όχι κρίμα, αλλά είναι. Να βγαίνει ένα. Πώ μπορεί ένα να εκπροσωπήσει τον κόσμο ενώ τη πάφουμε τόσου ψήφου. Σημαίνει ότι.
0: Τι σημαίνει Optimus Prime?
1: Ο Optimus Prime είναι το αρχηγός των Transformers, ας το πούμε.
0: Ο Κάρο Ιαν, ο Μέγατρον, τι είναι ο Μέγατρον?
1: Ο Μέγατρον είναι ο εχθρός, ας το πούμε.
0: Ναι, ο Μάκης εμπήκε στη Βουλή και έδωσε παρέτηση. Όχι, ο Μάκης ήταν αύριο με το καλό εδώ, γιατί είχε κάτι κοινωνικές αποχρεώσεις που πρέπει να φέρει πέρα. Έβαλα τηλεόραση μετά από χρόνια και ο Σαμπότσο σταμάτησε το 90. Δηλαδή, έξω από τα κεντρικά γραφεία των δύο μεγάλων κομμάτων, συνθήματα αεροπουρού, σημαίες, θα κυματίσουν και όλοι κερδισμένοι. Ενώ μισά ήταν ξεπερασμένα αυτά, πόσο μάντρη βαλέει για να ρωτήσει ο φίλος Ανδρέας σε σχέση με το σκηνικό.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εσείς το λόγο μου, εντάξει, όλοι, δηλαδή, είτε δεις τον GNTM, είτε δεις το The Voice, σωστά, είτε δεις το Survivor, είτε δεις εκλογές, καθούμενος πάνω στον καναπέ, βάζεις τον εαυτό σου εκεί. Είναι σκέφτεσαι που αυτό σου να τραγουδά, ας πούμε, το «Η μάνα η Τούρκα, η μάνα η Γκρέκα» και ο πατήσει κάποιος που κουμπί, να δει φάτσα σου.
1: Όχι, αλλά όχι. Ναι.
0: Ότι βουράς σε ένα εξωτικό νησί, ας πούμε, και δεν έχεις φαγητό να φας. Σκέφτεσαι τον εαυτό σου.

0: Εγώ λέει σκέφτονται πως θα ήταν εννοείς, αν ήταν στη θέση τους.
1: Και εγώ σκέφτηκα χθες να βάλουμε, να ήμουν ένας υποψήφιος ας πούμε, να ήμουν σε ένα από τα πάνελ ή να...
0: Ναι,
1: και να με διδάσκουν αυτοί οι μεγαλοδημοσιογράφοι που κουβαλάω τόπος και να μου υποδεικνύουν τι είναι σωστό και τι λάθος και τι είναι σοβαρό και τι όχι και τι είναι δικαίωση και τι όχι και τι είναι εννοαξί. Ενώ μέχρι χτες, μέχρι προχθές, τη ζώνη νύχτα, σε όλους μας ήταν εμπεδωμένο, ριζωμένο μέσα μας, ότι σαν λαός είμαστε ανώριμοι και ότι δεν ξέρουμε με πού βαδίζουμε, πού πάμε. Με το πέρας των εκλογικών αποτελεσμάτων ο λαός μας έγινε νόριμος και αποφάσισε τι σοβαρό ήταν. Άρα, από χθες, εντός της μιας ημέρας, ο Σάντζε που κάμπια σε γυράμε πεταλούδες, οριμάσαμε σαν λαός. Γιατί αποφασίσαμε την σιγουριά, κάπως έτσι το λένε, με κάτι περιτυλίγματα, κάτι ωραία ας πούμε, λόγια που λένε οι μεγαλοδημοσιογράφοι ανά τον τηλεοπτικό πάνελ. Άρα, εμείς λαμβάνουμε υπόψη ότι είμαστε νόριμος σαν λαός, ρε κουμπάρε, σωστά. Όχι πως είμαστε συντηρητικές φωτσάριες και ότι δεν έχουμε καμία σχέση με την πρόοδο και την αλλαγή.
0: Ναι.
1: Είμαστε σοβαρός λαός και προτιμάμε τα σοβαρά κόμματα. Έτσι καταλαβαίνω, εν τούν το αφήγημα.
0: Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς έτσι, αλλά ότι είμαστε σοβαροί, το ότι...
1: Γιατί δεν είμαστε σοβαροί. Έχουμε σοβαρούς πρωταθλητές.
0: Πρωταθλητές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαρή ομάδα μας η πρωταθλητή ομάδα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό που είσαι. Στην Κύπρο του 80 δεξιά-αριστερή, εσείς έτσι, εσείς ή άλλος πως τελικά η μετέλεξη της Κύπρου πάει καλά, ένας εδώ. Σας έμεινε κανένα πανί, δεν μπορώ να οδηγώ χωρίς τους αγαπημένους μου υποψήφιος, λέει ότι άκουσα. Το πανί όμως δεν το χρειάζεσαι, δηλαδή τι, έχεις ακράτεια. Έχουν κλειδώσει όλοι πιθανά την πόλη Σομόνη του Τσουλού.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν έχουν κλειδώσει. Πάντως τελευταία φορά πριν μια εβδομάδα που τους είδαμε δεν έμειναν πολλά ερωτηματικά. Ήταν τρία ποιος θα έπαιρνε προάθλημα, Αρμενία και Ισραήλ. Ίσως να δεν το παρακολουθήσα τα τελευταίες μέρες. Μπορεί και να έχουν κλειδώσει.
1: Μα κύριε 047, σου έχω πει εγώ ότι η σωστή και η έσχατη, η σωστή και η, πώς το λένε, η λύση για την αλλαγή θα ήταν ή είναι, σου έχω πει ποτέ ότι είναι, ξέρω εγώ, η. Ο Λουκάνικος, η Τυρόπιτα ή δεν ξέρω και εγώ τι, ας πούμε, η Κολοκοτή. Μη μου χρεώνεις λόγια που δεν έχω πει ποτέ μου έτσι. Αλλά σε σχέση με αυτό που σου έλεγα νωρίτερα, ότι είμαστε ένα νησί ακροδεξιό, είμαστε, κουμπούμε από αδεξιά ως το ακροδεξιό. Για ακόμα και, σου έχω πει για το Αδίκο, για το ΕΛΑΜ, για το Οδυσσή, ας πούμε, και αυτή του φιδεία δεν είναι κανένα κόμμα προοδευτικό. Δηλαδή, ότι στα 5 χρόνια που να λύσουν, μάλλον θα καταταχθούν, θα συμπεριληφθούν μάλλον. Σε αυτές τις δυνάμεις. Σωστά. Μα αφού ακόμη και το Ακέρα, εξ όσων καταλαβαίνω, που είναι το κόμμα της Προόδου, έχει υποψήφιο που μιλάει για Εκκλησία και Χριστούς και. Νομίζω ο πρόσφυγα Λεμεσού, αγάπη ήταν.
0: Τη
1: θρησκεία.
0: Δεν το
1: άσε να μην πω κι εγώ τίποτα, γιατί να μην εμβαθύνω. Δεν είναι κανένα κόμμα της ανατροπής, τώρα μην τρεις αλλαγής, τώρα μην τρελαθούμε.
0: Εντάξει, το πήραν ότι οποιοδήποτε παραδοσιακό. Νομίζω ότι δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Απλά δεν είναι ότι άλλαξαν πολλά πράγματα. Μπήκαν νέα πρόσωπα. Νομίζω προσπάθησαν να το κάνουν με πιο νεαρούς αυτό, γιατί είδαμε και δύο 24χρονοι μπήκαν στη Βουλή και κάποια πιο νεαρά πρόσωπα. Αυτή νομίζω ίσως να είναι η αλλαγή, αλλά κατά τα άλλα δεν είχαμε πολλές αλλαγές. Αυτό.
1: Άμα είναι κλαίγει είναι ο Κουλίας για 15η φορά νιώθω ασφάλεια όχι μόνο για Βουλή αλλά και γενικότερα ο κράτος μας είναι αυτό που είπες περί της αλλαγής. Εσύ βουλευτή μου φύγει για 15η φορά δηλαδή 15 επί 4 μα αλήθεια ρε.
0: 15η δεν νομίζω.
1: Είναι πάρα πολύ. Μάλλον υπερβολή.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να μην είναι υπερβολή ας πούμε. Παρά καμπνή και λάδι μου είναι 16η έτσι. Είναι άδικο, όχι δικό, έχεις δίκιο και 860. Πάμε ρε Ζάχο μου πάμε ας πούμε. Σου αθειόφοβος. Δεν κουράζονται να προσφέρουν και σε δουν τον τόπο που να τους παρεύχει. Ρε, ο καλύτερος είναι ο... δεν θέλω να μιλώ για αυτούς τους Ελλήνους. Ξεχάστε τους. Μην μου βάζετε υποψήφιους καρικατούρες. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Έκτη φορά. 6 επί 4 χρόνια. Δεν θα λέξει μου τι άλλο στη Βουλή του τότε.
0: Ρε, πέρασε τον Οτσόα και το μέση ώρο να έρθει.
1: 6 εγωστές ο αθεόφοβος. Ναι, μπράβο, και σανότερα. Ενώ στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι όλοι προοδευτικοί, όσοι νικούν, δεν έχει όσοι νικούν, τι σχέση έχει η πρόοδος με τους νικητές των εκλογών, κύριε 83, δεν. Τι σχέση έχει τώρα, τι είναι αυτό που μας, δεν έχω καταλάβει, μάλλον το έχει θέσει λαθασμένα και δεν μπορούμε να καταλάβουμε το νόημα.

0: Και τώρα πώς μπορώ να ζήσω χωρίς κάρογια στη Βουλή, είναι και αυτά τα υπαρξιακά που μας ταλαιπωρούν. Όπως και τον Αποέλτουν ταλαιπωρούν υπαρξιακά.
1: Ναι. Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Δεν ξέρω εσείς τι κάνατε την επομένη των εκλογών και τι στο καλό σκεφτήκατε για το μέλλον του τόπου. Εγώ έσπευσα να παρακολουθήσω την 1 ώρα και 27 λεπτά συνέντευξη του κύριου Φωτίου στους 4 podcasters του ΑΠΟΕΛ.
2: Παρακολούθησα όχι ολόκληρη. Χθες παρακολούθησα περισσότερο και το Σάββατο ένα μέρος της.
0: Ομολογώ ότι έχω αλλιεύσει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά δεν θέλω να συζητήσω μαζί σου.
2: Ναι.
0: Δεν παρεξηγάνε, ναι.
2: Όχι καθόλου.
0: Περιμένω τον Μάκη.
2: Ναι, μέχρι το κατέχει καλύτερα. Εγώ δεν...
0: να ανοίξω μια παρένθεση. Γιατί την περασμένη Δευτέρα, μια ακριβώς εβδομάδα πριν εδώ, σε δούνε εδώ την εκπομπή, ξεκίνησε η εκπομπή και του περιέγραφε ένα εφιακτικό σενάριο για το ΑΠΟΕΛ. Έτσι, το οποίο προκύπτει μέσα από, δημοσιογραφικές πληροφορίες με πάσα σοβαρότητα και πάσα ειλικρίνεια. Σωστά και σεβασμό.
2: Ναι.
0: Και λίγο πολύ το αρνούνται και δεν το σχολιάζει κανείς. Ο μόνος που το παραδέχεται είναι ο ίδιος ο πρόεδρος.
2: Και
0: ο ίδιος ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ.
2: Και εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Ο οποίος μας παρέμεψε όχι στους κήπους της ΕΔΕ ή της Βαβυλώνας, αλλά στους κήπους του Αρχάγγελου. Ή Αρχαγγέλου, για να είμαστε πιο σωστοί. Σε 15 μέρες θα ξέρουμε αν θα βρωμίζουν οι κήποι ή αν θα μυρίζουν ωραία. Είναι δύσκολα τα πράγματα στον ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω γιατί δεν τα λένε. Όχι η διοίκηση. Νομίζω ότι με εξαίρεση κάποιους, το ξαναλέω, με εξαίρεση κάποιους, το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζεται μια ελαφρότητα. Δηλαδή είναι ο φιδίας που και ψήφους, ρε φίλε. Πώς να σου το πω. Δηλαδή είναι τόσο... Και τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
2: Ναι, είναι σοβαρά τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν και...
0: Τι είπα.
2: Κείμενα, αλλά δεν νομίζω ότι θίγεται τόσο σοβαρά όσο πρέπει. Αυτό θέλεις να πεις.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί όταν ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, ο ίδιος, έτσι, με πάσα ειλικρίνεια, λέει ότι δεν αρνήθηκε ποτέ ότι ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει σενάριο ανόρθωσης. Αντιμετωπίζει σενάριο ανόρθωσης. Χειρότερο σενάριο από την ανόρθωση. Γιατί η ανόρθωση, αν φρόντισε να ανοίξει το παράθυρο και να κάνει 2-3 μεταγραφές, αφού τη επιβλήθηκε το εμπάρκο για την ποινή των δύο. Πόσα καλού έχει κάνει την τρίμονη περίπτωση.
2: Δύο, νομίζω.
0: Δύο. Στον ΑΠΟΕΛ, εάν χτύπα ξύλο, του τύχει τέτοιο πράγμα, δεν θα έχουν την πολυτέλεια αυτή. Και το πιο. Και αυτό θα πρέπει να το τσακάρουμε που λέμε. Το πιο επικίνδυνο έως και εφιαλτικό είναι ότι είναι αυτό που έθεσε ξεκάθαρα και είπε πολύ.
2: Τις ανορθώσεις να διορθώσω είναι το καλοκαίρι και το χειμώνα. Δεν είναι και του χρόνου καλό.
0: Αλλά δύο μεταγραφικές
2: ναι, περιόδου.
0: Αυτό που είπε όμως ο κύριος Φωτίου και ξαναλέω είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι το εξής. Η FIFA μπορεί να επιβάλλει εμπάρκο μεταγραφών χωρίς καν να τον πάρουμε εν είδηση. Το είπα εγώ. Δεν είναι πληροφορία δική μας. Το είπε ο πρόεδρος της εταιρείας του ΑΠΟΕΛΕ. Ο οποίος είπε επίσης ότι έχουν δύο εμπάρκο. Τρέχουν άλλα έξι. Τρέχουν άλλα έξι.
2: Είναι πολλές περιπτώσεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια που ήδη υπήρχαν προβλήματα στην ομάδα. Έγιναν κάποια έτσι να τα χαρακτηρίζω εγκληματικά πράγματα, γιατί εκεί που είχες προβλήματα ήρθαν ακόμη περισσότερα. Με κάποιοι, γιατί ο Γκαγέγο, ο Ελραμπί είναι περσινές περιπτώσεις. Δηλαδή εκεί που είχες προβλήματα προσθέθηκαν και αυτά. Που έπρεπε τουλάχιστον αφού υπήρχε το πρόβλημα να γίνεται καλύτερη διαχείριση.
0: Επίσης, αντίθεση με αυτά που έλεγα στο ρεπορτάζ τον τελευταίο καιρό. Ο κύριος Φωτίου δεν είπε ότι είναι σίγουρο ότι θα παραμείνουν ποδοσφαιριστές. Ο Μαντσίνη μάλλον θα φύγει.
2: Ναι, και, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί...
0: Ούτε για τον Λαϊφ είπε με τα σιγουριά σου ότι θα μείνει. Βασικά να σας πω ότι έγινε να το κλείσουμε με τα ΠΟΕΛ. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Δεν είπαμε τίποτα από όσα πρέπει. Τίποτα. Είναι ότι τα πάντα, ή μάλλον είναι τόσο κρίσιμες στιγμές, που τα πάντα θα κριθούν από τον ερχομό ή όχι ενός επενδυτή. Αν έρθει με το καλό επενδυτή, τότε τα πράγματα μπορούν να είναι υπό τη διαχείριση. Εάν όχι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κανονικά πρέπει να ψάχνουμε εισιτήρια και δουλειά στο εξωτερικό. Χρήστο μου, μετά τις εκλογές τα φυγιά μου και εγώ θα αντιστρέφω. Χαιρετίζω το φίλο μου τον 139. Μα δεν είναι η πρώτη φορά που ζήσαμε τέτοια απογοήτευση, κύριε 139. Μου δεν είναι. Έχουμε ζήσει και μεγαλύτερες απογοητεύσεις. Σιγά τώρα που θα κάτσουμε να κλάψουμε για ένα εκλογικό αποτέλεσμα. Τώρα θα φανεί αν η διοίκηση Πραστίδη θέλει την καρέκλα ή το καλό της ομάδας. Δεν το κατέχω το παρεμπορτά της ανόρθωσης.
2: Ούτε εγώ. Τα τελευταία τα έχω χάσει κάπως. Με αυτά τα εκλογικά και τις... Υπάρχει μια ομάδα ατόμων από τη Λεμεσό, αν δεν κάνω λάθος. Πόσα διαβάσα από τον Θεόδωρο πριν λίγες μέρες.
0: Ενίσχυε ο Θεόδωρο πλέον.
2: Ναι.
0: Σταμάτησα, ρε φίλε, κουραστήκα.
2: Ναι, και εγώ κάπου τα μπέρδεψα και.
0: Μοιάζει το ημερολόγιο του αντί τη Άννα Φρανκ του Θεόδωρου, κουραστήκα.
2: Και θέλουν περίπου ένα ποσό ενός εκατομμυρίου και να μην επαναδιεκδικήσει αυτή η διοίκηση Πραστίτη. Για να αναλάβω. Είναι πολλά, δεν θέλω να πάρω από κάτι για να μην ισχύει, οπότε.
0: Θέλω και εγώ ένα μάγκα να βρει τον Μάκη για να το ρωτήσει αυτά που έλεγε όσο είμαι εγώ. Δεν κινδυνεύει το ΑΠΟΕΛ. Μα τι λέτε κύριε 360, σας σοβαρευτείτε, σας παρακαλώ. ΑΠΟΕΛ κινδυνεύει και δεν το λέω ούτε υπερβολικά, ούτε λαϊκιστικά, ούτε λαϊκίστικα. Το λέω με πάρα σοβαρότητα, επιμένω ότι ο ΑΠΟΕΛ κινδυνεύει. Έτσι. Και επιτρέψτε μου να πω ότι μέσα από τη συνέντευξη του κύριου Φωτίου διαπιστώνουμε ότι έγιναν πράγματα που δεν ξέρω αν εμπίπτουν σε αυτό που λέμε λάθος. Δεν ξέρω πώς αγιώς να χαρακτηρίσω το γεγονός ότι παρουσιάστηκε, λέω εγώ, στις 26 του Ιούνιου παρουσιάστηκε ως επενδυτής ο κύριος Αλμέιδα, ενώ γνώριζαν ότι δεν είναι μέρος των επενδυτών και είναι ένας άνθρωπος που κατά τον Φωτίου χθες το είπε, το Σάββατο βράδυ. Ο κύριος Αλμέιδα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος βοηθούσε τη διοίκηση Πετρίδη στην διαπραγμάτευση διακανονισμών. Στην διαπραγμάτευση για να διακανονιστούν χρέη με ποδοσφαιριστές. Για 2 και 3 χρόνια. Ναι. Άρα το γεγονός ότι παρουσιάστηκε ως επενδυτής και ως εκπρόσωπος της. Να πούνε, έλα την εταιρεία.
2: Fate Sports.
0: Fate Sports. Με συγχωρείτε, δεν είναι απλά λάθος. Μπορώ να πω ότι ήταν κοροϊδία.
2: Εντάξει, ένας...
0: Και να μην είναι βαριά η λέξη αυτή. Μπορεί και πολύ καλά το είπε ο κύριος Φωτίου να ένιωθαν πίεση από τον κόσμο που δεν πίστευε να
1: πηγαίνει. Sport FM στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για 4η συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για 2 άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξει υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
7: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε με Crust διπλό!
8: Crust τι?
7: Δύο Crust! Δύο Crust! Two Crusts! Μα κρασάρες, τι καταλαβαίνεις?
8: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
7: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
9: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
10: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
12: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
14: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον κάτω Κοτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
15: Στους 4 τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα Plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. 4 τροχή. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει ο μήνας 26, είναι ο 5ος, ο Μάιος δηλαδή, ζούμε στο έτος 26. Ακούτε, η ώρα είναι 16 και 16. Όχι σε σχέση με 26, ναι, συγγνώμη.
1: Με το 6 όμως.
0: Είναι ο ενθουσιασμός, ένας αδικαιολόγητος ενθουσιασμός. Ο 6 είναι ένας, ξέρεις σήμερα με ένα καδαρό. Έτσι πάει για τη σειρέμα και να πάμε με τσατιστά. Λοιπόν, κόπηκε ο Ιρμός. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού μου μεταδίδεται από την Εμεζό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show, έχει τα μικρόφωνα στο Μάκη. Καλησπέρα Μάκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε κιόλα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Μέχρι εκεί Μάκη.
1: Μέχρι εκεί.
0: Και πώς θα πάμε τώρα να απολογηθώ στον κόσμο που είπα χθες ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα δροκοπόνι από τα Jack and Jones. Αναλαμβάνω την ευθύνη και δεν είναι αστείο. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι υπήρξε μια συνεννοησία ακριβώς λόγω των εκλογών που προέκυψαν και μας απασχολούσαν.
1: Σωστό. Μπορείς να πεις όμως τον κόσμο για το Σίγιο Σάρπ.
0: Για πες.
1: Καθώς
0: φοβάμαι να πω οτιδήποτε, πάρ' το πάνω σου.
1: Το παίρνω πάνω με την ένδειξη Σίγιο Σάρπ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας το 2950. Μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα ταξίδι στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Για δύο άτομα είναι το πακέτο διακοπών. Περιλαμβάνει αεροπορικά, 8 μέρες διαμονή σε all inclusive ξενοδοχείο και είναι αξίας 1.600 ευρώ.
0: Και, όλα αυτά είπαμε στο 2950 και επειδή είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε μαζί Μάκη μετά την πέραση των εκλογών, θέλω πραγματικά να σε συγχαρώ μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου που είσαι μέλος αυτού του λαού. Απλά και μόνο γι' αυτό.
1: Αξίζει
0: συγχαρητήριο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Θέλω πραγματικά να συγχαρώ και εσένα και ολόκληρο το εκλογικό κοινό που επιτέλους ψήφισε σοβαρά, επέλεξε την σταθερότητα.
1: Το 61% του κοινού.
0: Σας συγχαίρω εσένα προσωπικά που επιλέξατε την σταθερότητα και τη σοβαρότητα σε αυτόν τον τόπο. Και επιτέλους αποδείξατε τόσο λαός, δεν είναι αυτό που οι περισσότεροι λένε, Μάκη, λένε οι άλλοι, ότι είναι αυτό που ζω λαός. Είναι ένας λαός που έχει το αίσθηκτο της επιβίωσης.
1: Και με εντυπωσιακό σύστημα εκλογών, θέλω να σου πω. Εντυπωσιακότατο.
0: Δηλαδή, τι είναι
1: σύστημα. Γιατί υπήρχαν σενάρια.
0: 14 ομάδες, είναι το σπαί.
1: Υπήρχαν σενάρια τα οποία θα έστειλα το ένα σενάριο. Για 5 ψήφους καθορίστηκε σε κάθε επαρχία ποιον κόμμα θα παίρνει την θέση της Βουλής.
0: Μα και ομολογώ ότι διάβασα το μήνυμα σου, αλλά δυσκολεύτηκα να βγάλω νόημα. Και δεν ξέρει αν πρέπει να το συμμεριστούμε του ακροατέ. Δεν ξέρω, έχει κανένα πρόβλημα να το συμμεριστούμε.
1: Όχι, και εγώ είδα το που άνθρωπο ο οποίο ασχολείται μετά τον εκλογό.
0: Ακούστε να δείτε παρτ. Πώ λέμε την παρτ. Το άλλαξο ούτε και αυτό. Ακούστε να δείτε όργια που συμβαίνουν μέσα από αυτό το εκλογικό σύστημα, όπω ο Μάκης λέει. Για 5 ψήφου που δεν πήρε περισσότερου στο ΕΛΑΜ στη Λευκωσία, πήρε τρίτη έδρα στη Λευκωσία, την οποία έχασε ο Δυσί, ο οποίος την κέρδισε στη Λεμεσό από το Δίκο, το οποίο την κέρδισε στην Κερίνια από την Άμεση Δημοκρατία, η οποία την πήρε στην Πάφο από το ΕΛΑΜ. Και όλα αυτά για 5 ψήφους πιο λίγους στη Λευκοσία σε ενός κόμματος.
1: Είναι ο στατιστικολόγος Ανδρέας Αρτεμίου.
0: Αλλά αυτό περιγράφεις, δεν ξέρω αν είναι και της παρούσης, δηλαδή, αλλά θυμίζει το δωμάτιο του Γαλιγούλα.
1: Εντάξει.
0: Και τη αδελφή του είναι Μεσαλίνας.
1: Οκ.
0: Να μην σου πω ότι ήταν παλαιοθυμίζει, γιατί δεν σε έτσι 20. Αν ήταν 12 και 20 το βράδυ, θα σου έλεγα μετά ευκολία.
1: Ναι, ναι.
0: Να το ξαναδιαβάσω.
1: Δύσκολο, δεν.
0: Να το ξαναδιαβάσουμε όμως. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα διαψευστούμε. Μα και αυτό σου το συμπέρασμα είναι. Ευσταθή, δηλαδή είναι ακριβές. Δεν είναι.
1: Είμαι σίγουρος από το συγκεκριμένο επιστήμα, ο στατιστικολόγο μου, σου είπα πάντα προσέχεις τις εκλογές, σε όλες τις εκλογές, ανά τον κόσμο.
0: Για 5 ψήφους που δεν πήρε περισσότερο στο ΕΛΑΜ στη Λευκωσία, πήρε τρίτη έδρα στη Λευκωσία, την οποία έχασε ο Δυσί, ο οποίος την κέρδισε στη Λεμεσό από το Δίκο, το οποίο την κέρδισε στην Κερίνια από την Άμεση Δημοκρατία, η οποία την πήρε στην Πάφο από το ΕΛΑΜ. Αυτό που λες είναι αλυσίδα, μα
1: είναι. Ναι, είναι αλυσίδα. Και μάλιστα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι διατροφική αλυσίδα, είναι άλλο είδος αλυσίδα.
1: Στην Πάφο, αν θέλεις, ο ψήφιος της Αμέσης Δημοκρατίας, ο βουλευτής πλέον, με 280 ψήφους που.
0: Ναι.
1: Που έπειρε.
0: Ναι, και πριν καιρό εγώ του δεν εντάξει.
1: Και η θέση έγινε με όλο αυτόν τον ντόμινο για 5 ψήφους.
0: Σου και καλά, οθείτε μας στη φορο, εντός το λέμε, όχι φορο απολλαγή, στην...
1: Τα φορο.
0: Φορο διαφυγή. Δεν θέλω να κομπάρω να πληρώνω πιο τσιγάνι, ας πούμε, και 280 ψήφους. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι αυτή η ανάλυση που μας μετέφερε ο Μάκης είναι σωστή και αληθινή.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: ευσταθεί από όλες τις απόψεις. Δεν θέλω όμως να εμβαθύνω περαιτέρω, Μάκη, γιατί πρόκειται και περί ερωτισμού όλο αυτό που συμβαίνει ο ένας που πίσω από τον άλλο. Ας μου μοιάζει με κύκλο χασικλείο μου διάωνα στο άλλο.
1: Ναι.
0: Και στο τέλος και ως την ποινή του ως της Πάβου. Εντάξει. Ενώ πως το 39 θα πούμε, είναι ο Μάκης σήμερα και έχουμε πολλά πράγματα να πούμε για τον Αποέλ, αλλά είπαμε να αναλύσουμε λίγο για το εκλογικό αποτέλεσμα και να εκφράσουμε για την συμπεριφάνεια που έχουμε. Που επιτέλους ο λαός έδειξε μια οριμότητα, μια σταθερότητα, όπως μας είπαν κάτι μεγάλο τηλεοπτική μεγάλο δημοσιογράφη του τόπου μας.
1: Okay.
0: Έτσι, αυτό μας επανέλαβαν. Πρέπει να σου πω ότι συντονίστηκα με την Κυπριακή τηλεόραση. Σου λέω ότι ένιωσα και σε αυτό πολύ περήφανος. Ναι, είναι οι ίδιοι ρυθμοί όμως. Είναι οι ίδιοι ακριβώς ρυθμοί και οι ίδιες ακριβώς εντάσεις που υπήρχαν με τη δεκαετία του 80.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, πάρε πίσω το συγχαρητήρια, ψήφισε βιδία, δεν ξέρω. Γιατί ο καθένας ψήφισε ότι να είναι, κύριε 737 μου. Δεν είσαι και τόσο, ας πούμε, αυταρχικός, Άγιο Βαζίστα. Ακυρώστε λέει το χειρουργείο που προγραμματίστηκε για τις 29 Ιουνίου. Ο λόγος είναι ότι επειδή ο πόνος είχε αυξηθεί πολύ, βρήκα. Διαβάζεται. Μάλλον δεν είναι σε εμάς που θέλει να το στείλει ο 565. Δεν είμαστε, έχουν καμία σχέση. Μείτε με το ΙΕΣΥ.
1: Όχι, ολόκληρο το μήνυμα μάλλον απευθύνεται.
0: Κάπου αλλού.
1: Κάπου αλλού. Φίλε 565, κοίταξε που θες να στείλεις το μήνυμα.
0: Εσύ όμως, Μάκη μου, τι πιστεύεις ότι μέσα από τα εκλογικά αποτελέσματα, ποιοι είναι αυτοί που κέρδισαν?
1: Και είναι αυτοί που βγήκαν
0: για την εκλογή. Σου είπε τώρα ότι σωθήκε ο τόπο. Ναι. Και εγώ στη θέση δεν τσαζουλέα. Ότι σωθήκε ο τόπο. Αφού ο τόπο με καθιστά μεγάλο δημοσιογράφο, έτσι τσαζουλέα. Ενώ σου λέει, όχι, να μέσα στο δύο τόπο. Ναι. Πε μα.
1: Τα τέσσερα πρώτα κόμματα είναι κερδισμένοι.
0: Ο Φιδίας όμως δεν είναι κερδισμένος, Μάκη, που
1: όχι, γιατί τα ποσοστά
0: έκανε μια προσπάθεια, ας πούμε, να μπει...
1: Γιατί τα ποσοστά του σε κάποια φάση θα έδειχναν ότι θα ήταν πολύ πιο ψηλά ή τουλάχιστον...
0: Ο γενικός ελεκτής που είναι περισσότερο γνωστός γενικός ελεκτής και όχι με το όνομα του.
1: Και ο γενικός...
0: Και λέει τον Ιωδησέ, αν τον έλεγαν πανικό, μόνο γενικό ελεκτής θα τον έλεγαμε. Ναι. Όνομα γενικός, επειδή τον ελεκτής, ναι.
1: Επίσης σίγουρο ότι δεν μπορεί να πει ότι...
0: Εντάξει, ρε Αθεόφοβη, συγγνώμη Μαγκή, παρεμβαίνω πάλι. Ρε Αθεόφοβη, πριν κάθε χρόνια μας σας λέμε και ο Φιδίαν, εδιούσατε πάνω μας και λιθοβολούσατε μας ραδιοφωνικά, είτε ξέρω εγώ, ίντερνετικά, λιθοβολούσατε μας. Γιατί έκανατε την επανάστασή σας, κατεβάσατε, δεν ξέρω και εγώ τι κατεβάσατε, ικανοποιηθήκατε μπροστά στους καθρέφτες, ικανοποιήσατε τέλος πάντων το επαναστατικό σας θρόνημα. Ναι, σωστά, ναι. Με οφείλει να μιλήσει και χρόνια. Θυμάσαι να μιλήσει.
1: Επαναστατικό αισθητικό, ρε φίλε, και γίνεται αμέσω.
0: Ναι, okay. Τώρα, γιατί βρίζετε αυτούς που ψήφισαν το φίλε, δεν μπορώ να σας καταλάβω. Επίσης, όλα αυτά τα χρόνια αποθεώνατε το γενικό ελεκτή και το μόνο που δεν μας είπατε είναι ότι φάτσε την μαγκούρα και άνοιξε το λέει μαζί στα δυο. Και μπορούμε να πάμε να περπατήσει στην Αίγυπτο. Ή να μην πω ότι εφάτσισε να ανοίξει την ύδρα τη Τσιρίνια και να πάμε να περπατήσει πάνω σε άλλη χώρα. Πώς τον εγκατατροπώσατε, πώς τον εστίσατε μέσα στη γωνιά από τη μια στιγμή στην άλλη, είστε που να σας πάρει ευχή. Δύσκολα συλλαμβάνομαι, συλλαμβάνεται ο τρόπος σκέψης του Κυπριακού λαού, του σοβαρού και όριμου Κυπριακού λαού και εκλογικού κοινού. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ήταν σούπερ ήρωας πριν λίγα χρόνια ο γενικός ελεκτή, ρε φίλε.
1: Εννοείται, έτσι.
0: Δεν τον είχα εγώ ποτέ μου. Αλλά στην ευρεία, ας πούμε, μάζα τον κου του κόσμου. Δεν τον είχαν ότι είναι ο Μωυσής.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Και άμα τους έλεγε κάτι, έλεγε σου είσαι συστημικός, είσαι...
1: Ναι.
0: Και ψηφίζατε, να που σας είμαι ο Αναστασιάδης. Τι να μου ξέρω εγώ, σα θέλει το Αγγέλ. Ή ξέρω εγώ, η ακροδεξή. Μα μιλάει και δεν πλάνε να μπιώνει, ρε. Και κάτι άλλο πιο σοβαρό θα έλεγα, αλλά το χασά. Επίσης, αναρωτιέμαι, τι επιδιώκει, τι πρόσδοκει ο ψηφοφόρος ενός βουλευτή που είναι 30 χρόνια στη Βουλή. Πες ότι εσύ ψήφισες ένα που είναι 30 χρόνια στη Βουλή, τι θα προσδοκούσες από αυτό.
1: Τι, δεν μπορείς κάτι άλλο.
0: Τι, να μείνει μασέλα, πας στο ξύλο, να με το έδρανο. Ποιο είναι το πολιτική φιλοδοξία που έχεις. Ξαναλέω, να μείνει μασέλα, πας στο έδρανο. Τι θέλετε. Επίσης, στη Λεμεσό δεν έχω καταλάβει. Δεν θα το πω για Λεμεσό, γιατί θα μιλάγα στο τέλος, μες στην πόλη.
1: Επίσης, στη Λεμεσό,
0: ναι.
1: Έγιναν και το σενάριο ότι έμεινε έξω υποψήφια βουλευτρία, η οποία είχε σχεδόν 2.500 ψήφους.
0: Δηλαδή. Είναι να ξέρω.
1: Ναι, ναι, γιατί μέσα στο.
0: Και στη Λευκοσία φαντάζομαι είναι πολύ παραπάνω.
1: Ναι, τόσο. Γιατί μέσα στα διάφορα. Δεύτερη κατανομή και τρίτη κατανομή που έγιναν. Η συγκεκριμένη είναι έκτος.
0: Άρα παίζει ρόλο η ανακατανομή, ας πούμε.
1: Παίζει, και μάλιστα υπήρχε σενάριο. Υπήρχε σενάριο στο οποίο εάν το ΕΛΑΜΤΑ πήγαινε λίγο καλύτερα στη Λευκοσία. Λίγο καλύτερα στη Λευκοσία. Παρόλο που θα είχε περισσότερους ψήφους από το Δίκο, θα είχε μια έδρα πιο λίγη. Και θα είχε πια την το Αγγέλ, αν το ΕΛΑΜ είχε λίγους περισσότερους ψήφους στη Λευκοσία.
0: Εν τότε έτυχε μου για μένα, μάγκη ευκαιά μου, κομπάρου μου, κράτο μου, λέω ρεγιά, εφά μου, λέω ρεγιά, για στόσο κεράσι μου πρωί μου, πήγαμε νέσαι στο Τυρόπιτα, τι είχε μου για μένα το δω. Αυτό που ανέλησες μου,
1: ναι, ναι.
0: Okay. Παγιά όμως, όχι τώρα που είμαι ωρίμος και ξέρω πώς θα ψηφίζω.
1: Πλέον, ναι.
0: Όπως και εσείς οι υπόλοιποι. Ρε μα τι διπλό πρόσωποι είσαι στους υποκρίτες που λέει. Κι άλλο γίνεται. Γεια μου, φοητσάρι κατά πράγματι. Πραγματικά, πώς το λένε, κάτι ένα ζώο, ένα ερπετό, θυμήθηκα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Δικέφαλα ερπετά, πώς το λένε. Ο Νικόλας έχει πει το Αναστάσια, έχει κατώσει, έχει κάποιον Ισιάν κάποτε, λέει, 28, κάθε χρονιά η χρονιά μας, έξι καλά πρωτάθλημα, ευτυχώς που δεν ήρθε κανένα επενδυτής εχθές να δει την αλήθεια κύριε Καραπατάκη, που ήσουν, δεν μπορείς να βλέπεις γεμάτο γήπεδο και τρόπαια, αναρωτείται το 910 και αντιπαραθέτει μάλλον το μπασκετικό πρωτάθλημα της ΑΕΚ σε σχέση με τη μόνιμη δεύτερη ή τρίτη θέση της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ. Καλά, σήμερα θα το μάθετε, λέει, μέσα στα γενικά δικτύα έτοιμη να τα βάλουν με όλους. Την ώρα των αποφάσεων κρύβεται μέσα στα πετσά του, λέει ένας εδώ, και είναι η δική του πολιτική ανάλυση.
1: Το 62 ρωτάτε γιατί είχαμε εκλογές και αν είχαμε.
0: Γεια σας, είμαι ο Πάτροκλος από τα Ακάκιν και ψήφισα Λήφη Δίαν. Κλειστός ο Κάστονας, ο Μπάπικα, ο Καμίσκι, ο Λαΐφης και ο Κούτσακος, το 220. Μας είπες το όνομα σου, αλλά είπες μας ότι θα πω καμιά κουβέντα, συγκρατούμε. Ρε Δαμείο Κουλιάς, χαιρέτησα στα βαφτίσια του Μακαρίου. Όντως ρε εσύ ας πούμε. Μα διαιτούν τα κριτήρια σας, δηλαδή ρε εσύ. Αναρωτιέμαι, δηλαδή σπάσατε μάλλον.
1: Είναι ο παλαιότερος της Βουλής. Επίσης να ξέρεις ότι αν απουσιάζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Είναι αντικαταστάτης.
1: Από τη...
0: Αυτό ξέρω που μικρή, εγώ ξέρω. Ναι.
1: Τι ξέρεις.
0: Ότι είναι αντικαταστάτης του.
1: Ο πρόεδρος της Βουλής.
0: Ναι.
1: Αν λείπει όμως ο πρόεδρος της Βουλής.
0: Ναι. Μπαίνει ο πρόεδρος της Ομονίας.
1: Ο γυριότερος σε ηλικία.
0: Α, ο γυριότερος. Για να κάνει σοφία του το πούμε. Ναι.
1: Στην προκειμένη.
0: Ο Νέστορα αυτό λέμε.
1: Κύριος Κουλίας, όπως έγινε ξανά πριν.
0: Οι Έλληνες την τρίχαν τον Νέστορα, εμείς έχουμε τον Κουλία. Εντάξει.
1: Πριν 2-3 χρόνια, είσαι ξανά γίνει που έλειπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Μα κάτι θέλει να κάνει που μόνος του νομίζω. Μα δίκιο του δεν είναι. Εγώ σε το ίδιο θα έκανα κιόλας εγώ. Δεν... Ο παππούς του Σάρας ήταν από τους Αγίους 40. Έφυγε στον πόλεμο μετανάστης και πήγε στη Λιθουανία. Εξού και το Σάρας από το Ισ. Σοβαρά κύριε Μεντόπουλε.
1: Δεν ήξερα ότι.
0: Πάτε καλά κύριε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Εγώ ψήφισα Τσάβη Ρόκα γιατί είμαι χαρούμενος με τα δεκτενόμενα και δεν θέλω αλλαγή να σου δω. Γυρίσε ένα παππού μου το σιπέ, γιατί του είπα πως δεν είναι ψήφισε Αγγέλ, πώς να πάει μπροστά, μα έχει νέους με τον ίδιο νου, λέγει ένας εδώ. Όχι ρε, γυριότερο σε ηλικία, γυριότερο σε θητείες, Μάγκη.
1: Σε θητείες.
0: Μάλλον okay. Σε θητείες, δεν, είχε, δεν είναι ηλικία κόρες η Μάγκη τώρα, δεν είναι... Τι είναι ο γέρο ποντικός, ας πούμε, ο σοφός που θα δώσει το φως του, ας πούμε, δεν πάει έτσι. Μέσα στον κήπο του Αρχάγγελου υπάρχει ένα σπασμένο αποχετευτικό, λέει. Χειρίζει το αποτευτικό. Μήπως αυτό εννοεί ο Φωτίου, λέει ένας εδώ φίλος, που προσπαθεί και αυτός να δώσει δική του ερμηνεία για τα λεγόμενα του πρόεδρου της εταιρείας. Ήταν που έλειπε τον Νικούν και η Ανίτα και μάζει του να κάνει πραξικόπημα οκουλίας, να μπει στο προεδρικό. Κάπως έτσι ήταν η κατάσταση και νομίζω ότι ανησυχήσατε. Και ανησυχήσαμε μαζί σα, δηλαδή, ότι θα γινόταν αυτό. Ο αρχαιότερο, όχι ο γυριότερο, νομίζω να το κλείσουμε εδώ.
1: Εντάξει, αρχαιότερο.
0: Να το κλείσουμε εδώ, ότι δεν είναι θέμα ηλικία, μάλλον. Θα τα αφήνουμε. Αλλά πάλι αυτό είναι όμω. Είτε ο γυριότερο, είτε ο.
1: Ναι, ο κύριο Κουλία, αφού ήταν την τελευταία φορά.
0: Εν τω μεταξύ, ακούω τον Μάκη να μιλάει και σαν να μιλάω του βαθμού που έχουν οι ομάδε μα στην Ευρώπη για δυνατού και αδυνάτου και πρέπει να σωστά το λες. Έχει λίγο ταυτιστεί ο Μάκη. Εν τω μεταξύ, μια και μα έδωσε την πάσα ο φίλο 755, κοίταξα το άρθρο, το ρεπορτάζ που έβαλε στο 24 Sports.
1: Για του αδυνάτου.
0: Και αν ήμουν απολωνίστα, δεν ξέρω αν θέλω να κερδίσω κυπελό. Τρόπο του λέγει εντάξει, εμένα, αλλά.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει. Αφού οι ομάδε είναι. Όπως το συνειρμό μαζί με το μεσογειακό σύστημα. Ρε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα γλιτώσω από την Μπεφίκα, να δω κοπά στην.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα στον τρίτο. Ακόμα και αποκλειστό, θα πάω στον τρίτο προκριματικό του.
0: Πού το έχεις,
1: conference. Δε, θα πάω στον τρίτο προκριματικό του conference. Και εκεί θα είμαι με τη βαθμολογία τη ισχυρότερη ομάδα. Άρα.
0: Εντάξει, ρε Μάκη, πάλι τι τσίρο είσαι, νομίζω. Σε μια χώρα που.
1: Άρα που τάμε,
0: πέρσι, δηλαδή, εγώ θυμάμαι ποιος είπε σε μένα, ο Άρης. Δηλαδή και οι ομάδες του conference σε εκείνη τη φάση.
1: Ναι.
0: Οι ισχυροί του conference.
1: Υπάρχουν.
0: Υπάρχουν ναι. Μανίτσα. Μα άμα είναι εδώ καλό και εκατομμύρια οκβίτα για να πάω κάνω ομάδα, και μην κακό. Έγινε έτσι γατάς να μου να κάνω, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Κάμνη ΣΑΕΚ, λέει ο Κουλίας. Σε το λέει ο 42. Είναι μικρός ακόμη. Τρεις παραδοχές, σημεία και τέρατα στη συνέντευξη του Χάρη που μείναν ασχολίαστα, αν είναι δυνατόν. Από τους πορτοκαλί podcasters. Πρώτον, από το 39 στο 54. Δεύτερον, η δημοσιογραφική διάσκεψη τότε που παρουσίασαν επενδυτές ήταν ψέμα. Και τρίτο, από παντού του Αλέξη, κάπως έτσι λέει ο 613, ο οποίος δεν κάνει υπομονή. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά, αμάν δηλαδή μερικοί από εσάς. Θα τα πούμε. Τα έχουμε εδώ. Για να συζητήσουμε, αν και σήμερα προέκυψε ο πρόεδρος αόρθωσης.
1: Σωστά,
0: ναι.
1: Σωστά.
0: Το αναλύουμε το θέμα, το έχουμε υπομελέτη. Επιτρέψτε μας να καθυστερήσουμε λίγο, θα τα πούμε για αόρθωση μάλλον αύριο. Γιατί καλά καλά δεν έχουμε κάνει την ανάλυση της συνέντευξης που έδωσε ο κύριος Φωτίου το Σάββατο τη νύχτα. Είπαμε ευθύς εξ αρχής ότι ήταν ένα λάθος, ήταν λάθος το χρονικό σημείο που επιλέγει, αλλά... Εντάξει, δεν. Αν ήμουν στη θέση του κύριου Ζαχαρία, θα σας έλεγα ότι αυτός που εκτελεί τώρα χρέη Προέδρου θα είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας τα επόμενα 20 χρόνια και θα το υπεγράφω.
1: Τι? Θα σας έλεγα ότι αυτός που εκτελεί τώρα χρέη Προέδρου.
0: Κατάλαβες όμως τι έγινε, τι σου έλεγα νωρίτερα για τον Απολλώνα.
1: Πρώτο
0: κείμενο.
1: Ναι, αλλά να σου εξηγήσω λίγο, ρε. Ναι. Να σου εξηγήσω λίγο τι.
0: Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν γράφονται εύκολα, Κυριακίδη.
1: Ναι. Σε εξηγήσω ότι κλειδώνεις όμως.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Εάν πάει κατευθείαν στο conference, τότε στον τρίτο προκριματικό του conference. Εντάξει.
0: Ως αδύναμος.
1: Το πιο πιθανό.
0: Ως αδύναμος.
1: Το πιο πιθανό είναι να είσαι αδύναμος. Είναι 50-50, αλλά θα είσαι αν είσαι στους αδύναμους.
0: Μιλάμε για τον Απόλλωνα, ναι. Για την Πάφο.
1: Ναι.
0: Η Πάφος είναι ισχυρή, όπου και αν συμβεί.
1: Είμαι ο Απόλλωνας και δεν πιάνω το κύπελλο. Εντάξει, ξεκινώ από το δεύτερο προκριματικό του conference και αμέ μάλλον θα μπω στους ισχυρούς. Εντάξει, και αφότου μπω εκεί στους ισχυρούς σημαίνει ότι στον επόμενο γύρο, στον τρίτο θα είμαι στους αδύναμους. Εντάξει, και θα έχω ομάδες όπως Πράγα, Άγιαξ, Κοπεχάγη, Παναθηναϊκός,
0: Ρακόφ,
1: Παρτιζάν, περίμενε. Όλες αυτές που σου λέω είναι στο σενάριο που είμαι από όλες και δεν πιάνω το κυπέλλο και είμαι στον τρίτο προκριματικό του conference. Ναι. Στο σενάριο που είμαι από να σου πιάνω το κύπελλο, ναι. Και πέφτω με την Μπενφίκα και αποκλείομαι.
0: Ναι, πάω στον τρίτο προκριματικό.
1: Ω ισχυρό.
0: Α, πάει αυτομάτω ισχυρό.
1: Γιατί έχω τη βαθμολογία τη Μπενφίκα.
0: Α, okay.
1: Έχω καβάντσα τη βαθμολογία
0: τη Μπενφίκα. Στον τέταρτο προκριματικό.
1: Όχι, στα play-off.
0: Πα με η βαθμολογία που είσαι.
1: Ανάλογα με πάλι με ποιο θα κληρωθεί στον τρίτο.
0: Εάν προκριθώ, ας πούμε, εάν πάω άρα, στην Ελλάδα, παίξω με τον Παναθηναϊκό μου.
1: Θα είσαι στους ισχυρούς, δεν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό, θα είσαι στα play-off ως αδύναμος.
0: Άρα αυτό λέω ότι το εγχείρημα του Απόλλωνα να μπει στη Λίγκα, στη Link Face,
1: ναι.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Μα εγκρίμα νομορεμακή, γιατί ξαναλέω, άμα είναι πια εγώ 2 εκατομμύρια του Κβίτα. Για να κάνουμε ένα προπολογισμό.
2: Sport FM στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
4: Transition as a responsibility, not a trend.
3: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
10: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
9: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
10: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Και καύσιμα και ψώνια.
2: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ζούμε στο έτος 26, άμα δεν το ξέρεις αγαπητέ ακροατή και ακροάτρια. Και είσαι συνορισμένος με τον Sport FM 95, ακούγοντας τη μοναδική εκπομπή που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκοσίας. Λέγεται Mappe Show εκπομπή και έχεις τα μικρόφωνα, έχεις το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Επίσης, άμα κουστάρεις και άμα θες, μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσει απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα ή και γιατί όχι να ερεθίσει τη φαντασία αλλωνών μας.
1: Ενώ ταυτόχρονα, στέλνοντας την ένδειξη CU Sharp, όνομα τεπώνυμο και την ηλικία σας στο 2950, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε ένα πακέτο διακοπών για δύο άτομα για το εξωτικό Sharm El Sheikh, το οποίο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια από τη Cyprus Airways, 8 μέρες διαμονή στο ξενοδοχείο Experience St. George 4 αστέρων All Inclusive και αρκετά ακόμη. Να πω ότι η επιλογή ημερομηνίας αναχώρησης είναι μεταξύ 25 Ιουλίου ή 1η Αυγούστου. Η κλήρωση θα γίνει στις 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing. Το δώρο και το πιο σημαντικό στοιχείο που ξεχάσα είναι αξίας 1.600 ευρώ. Που μου είπες ότι πρέπει να ξεκινώ πάντα.
0: Μπρόστο. Πόσο είναι?
1: 1.600.
0: Βάλε και λέω παραπάνω. Έχει 1.600 με 1.700 λες. Κάπου για μέ.
1: Μπες να στρεβλέψεις δύο.
0: Πετάσεις εδώ κάπου για μέ.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Λοιπόν, είπαμε ότι στο 29 τη Δευτέρα έπρεπε να μπει αυτό το τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο Δευτέρα στο τραγούδι και έχει ζήκει ο κύριε Ξαβός. Στα 13 παρεπτόντως.
1: Τι Δευτέρα θα μπει τραγούδι.
0: Συμφωνούμε, αλλά σε αυτό. Συγγνώμη.
1: Τη Δευτέρα θα μπει τραγούδι.
0: Ναι, τη Δευτέρα είναι του κατακλυσμού. Ναι. Ο κατακλυσμός, Μάγκη, εντό μου πιτούμε νερό ένα στο άλλο, σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι και της αναλήψεως, είναι το ίδιο πράγμα. Δεν το ξέρεις.
1: Είναι η...
0: Ποιο είναι?
1: Η μέρα...
0: Βάφτισης του Χριστού.
1: Άτε τώρα,
0: μα να είδα μου ρε παιδιά, ρε παντούτα με πράγματα που πρέπει να... Δηλαδή, ούτε σε... Αφιερωμένο στον. Μα έχει κουράσει ρε φίλε, DBG, DPG ρε φίλε. Πραγματικά έχει κουραστεί.
1: Η μέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Τι είναι το Αγίου Πνεύματος?
1: Η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν είναι της αναλήψεως. Ή είναι της αναλήψεως?
1: Όχι, είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος.
0: Και τι γιορτάζουμε για το Αγίου Πνεύμα? Μεγάλη χάρη του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έγινε κάτι.
1: Ναι.
0: Γίνεται σήμερα να μιλήσουμε για το Χασκάσι, λέει ο 737 στο Φκιολίντο. Τη αναλήψεω λογικά θα πάμε στην τραπέζα, λέει ένα σαμί.
1: Και το τριμήνο ξεκινά από ψυχοσάββατο.
0: Ποιο είναι το ψυχοσάββατο, τούτο που έρχεται.
1: Έτσι, λέει.

0: Ψυχοπέμπτη το λέει, ψυχοπαρασκευή και πάει λέγοντα, ναι. Mm. Αφού παθαίνουν γκράμμε στα στομάτια μα πιον, ναι.
1: Και καταλήγει στη Δευτέρα, όπου γίνεται η ρήξη του Σταυρού. Που μπαίνεις, που πηδούν στο νερό για να
0: πιάνε το Σταυρό. Σε παρέτα, όχι χάσεις το δίκαιο. Παρέτα, ζεις, ό,τι ξέρω που παρέτα.
1: Τι!
0: Ο Σταυρός πέρασε στον Σταδιοφάνεια, ρε.
1: Ού, ναι. Δεν μου λέω.
0: Δεν πετάξει ο Σταυρό τώρα, μου αβουτίζουν 400.000 πράγματα στη θάλασσα μου.
1: Άρα που ήταν το AI του εις Google, δεν
0: κάνει. Αφού σας λέω, σταματήστε με τα AI, πρέπει να τσακάρετε, ας πούμε, φτάνει με τις... θα σας πούμε για τα ΠΟΕΛΚΣΗ, τα ξέρει ο Μάκης όλα εδώ, τα έχουμε, ας πούμε. Εκατεύει το Άγιο Πνεύμα και φώτισε τους ούλους εκ του τσίου στη Σκόπλη 700. Σήμερα, χθες, είχαμε αναδείξει το θέμα και παρελθόντως εγώ είχα γράψει για την Κυριακάτικη της, για την καθημερινή, την προηγούμενη Κυριακή, άρα είχα το γράψει για δύο εβδομάδες. Αλλά, όχι, άλλο πράγμα θέλω να πω, πρέπει να το ξαναπώ μια αρχή. Εχθές φωνάζαμε, μαχούμασταν, βλέποντας συνέντευξη τύπου και όλα αυτά. Μετά σκέφτηκα ότι τσακωνόμασταν αν θα γίνονται λίγο 28-29.
1: Ναι, ενώ θυμάσαι.
0: Τσακωνόσαν και για τούτο.
1: Ναι.
0: Σωστά. Ναι, αλλά το κείμενο που έπρεπε να γραφτεί δεν είναι το φιάσκο ή το
1: κάζο.
0: Το κάζο, αλλά το νομίζω ότι ταιριάζει εδώ το πού ζουν εύκο που πάει. Ταιριάζει πολύ περισσότερο. Ναι. Mm-hmm. Δεν ήξερε καν. Ορίσαν το για τις 28 την Πέμπτη. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και δεν είσαι ένα από όλα τσιμπάφο τσιμπαρεύεθηκε όλη την Πέμπτη για να βουράτε εσείς να πίνετε στο Champions League. Έτσι. Γιατί ήταν τζίνη η δικαιολογία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το κάνουμε Παρασκευή. Και μάλλον τούτη, έχοντας την ώρα στα σκελιά, είπα συνό και εγώ κάνουμε την Παρασκευή όπως το λέτε. Άρα, με λίγα λόγια, πώς να σου το πω, είναι πούσο εύκολο που πάει.
1: Ξεκίνησε εντελώς λαθασμένα από την αρχή, οποιοσδήποτε καυκάς για τον τελικό κυπέλλου.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Εντελώς λαθασμένα.
0: Εν τω μεταξύ, ξαναλέω, εάν μπορεί κανείς και ο πιο άσχετος να καταλάβει και να διαπιστώσει ότι είπαν. Είπαν του πω Γενάρη του 25, ρε φίλε. Εντάξει. Και τι σκέφτηκα πάλι, το έβλεπα σήμερα για να επαναβεβαιωθώ. Ο κύριος Λετζής είπε ότι δεν του πήραμε το σοβαρό υπόσχεση. Μα που να μείνω, αφού καλείσαι κάποιο που δεν θέλει να πάει. Σωστά. Και δεν μου κάνει ρε μαγί. Καλείσαι κάποιο που θέλει να πάει, αλλά να πάει, δεν μου κάνει. Πάλι στο πάσο ψυγείο, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Πού να το. Που κάτω από τα σημειώσει σου. Πάει όλα. Πρέπει να πάει. Σωστά.
1: Πρέπει.
0: Έστειλε σου την εγκύκλιο η FIFA για την UEFA. Η FIFA για Μουντιά. Πού την έβαλατε, ρε. Πού την είχατε, α πούμε.
1: Το πρόβλημα είναι ότι ήταν πάνω στο ψυγείο, και όχι κάπου μέσα στο γραφείο. Κατάλαβε.
0: Εντάξει, είναι η FIFA που το στείλε, καταλάβει. Με η Λέλα το στείλε. Με η Μαρούλα, με η Κιάμι Σπυρούλα, σωστά.
1: Όχι, έστειλε.
0: Σωστά, είναι η FIFA που το στείλε. Τα ωραία.
1: Ναι, αλλά είπαμε, μετά η συζήτηση, Πέμπτη 28 ή Παρασκευή 29.
0: Σωστά. Εντάξει, αν αφήνουμε το λόγο, είσαι να μας πει ότι μπελάς που κάνει η FIFA. Ξέρεις το. Αν τον αφήνω ακόμα λίγο, θα είναι πάντα πως μπελάς που κάνει η
1: FIFA. Μα το ότι... Ξέρεις, αν είναι άλλος εγκατέθηκε, να είσαι και δίκαιο με τι, αν το ελαλούσε και έρχεται να το συμπληρώσει ότι ρε παιδί μου αυξάνει, τι τον έκαμε το παγκόσμιο, με τόσες ομάδες, αύξησε μας τις ημέρες.
0: Οκ, να κάνουμε ο Μουντιάλ, οκ, είναι ο Γάμις και Ραφίβα, δέχομαι ο Γάμις, εντάξει, αλλά περίμενε ρε Σιμάκη, να κάνεις ένα γάμο, να μαντρευτείς μεγάλο. Τι μάζε
1: που είχαμε ένα συνάδελφο αιρετικό που θέλει να με ξαναγίνει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Οκ, έτσι να είναι μαζί του. Ο Κότσο δεν θέλει ένα Μουντιάλ, ούτε εγώ. Περίμενε, να μαντρευτείς, οκ. Δεν έχουμε να μαντρευτείς, η ώρα η Γαλλία, η Βιονοθός, πάρ' το να μου λέμε σωστά. Ένα μεγαλές και ο χρανιά πριν, ρε κουμπάρε. Έφτα μεγαλές και ο
1: χρανιά.
0: Έλα ρε, FIFA και πέμα τρεις μήνες πριν, κύριε, να γάω Μουντιάλ.
1: Τρεις μήνες πριν όμως.
0: Ακριβώς. Κύριε, να γάω Μουντιάλ, έσαι τελείον τον νου σας. Έσαι τελείον τον νου σας. Γάμο, τι ζούμε.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Έχει πλάκα, παιδιά, έχει πλάκα. Επίσης, Επίσης, αστείο, είναι, άμα το επεξεργαστείτε μες στο νου, πάλι είναι αστείο. Το γεγονός ότι φέτος να κάτσουν να εξετάσουν σοβαρά ότι ο τελικός έμπρεα γίνεται 30 ο Μάη. Ξέρω εγώ, φέτος το σκεφτήκαμε λέει σοβαρά και θα το συζητήσουμε.
1: Η πρώτη χρονιά.
0: Είναι η πρώτη χρονιά που εμφανίζεται ως πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, έτσι. Κυρίες και κύριοι, νομίζω ήταν brief keyword που το αγράφαμε. Brief keyword, δεν ξέρω ας πούμε τώρα. Να ενημερώσουμε ότι την κόπο ότι ο 2030 έχει μοντιάλ, λέω, και τον ευχαριστούμε. Εσύ πρέπει να τιμηθείς για την προσφορά σου στο Κυπριακό Ποδοσφαίρο, κύριε Κατρούλη.
1: Πού γίνεται το 2030?
0: Νομίζω Μαρόκο, Ισπανία, Ζεδοσιαφή.
1: Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία.
0: Μπορεί ο ταξίδι είναι το πάντως. Εν τω μεταξύ, εστήραν τους τσιό, ο γύρος έτσι. Αλλά πάλι θα τα είχουν. Είναι αβίστευτα πράγματα, ρε. Άλλο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό. Ο κύριος Λοζής τι είπε, ας πούμε. Ποια ήταν η τακτική της Κύπρου. Τι.
1: Ισπανία, Πορτογαλία, Μαρόκο.
0: Τα σούπερ εκδρομές.
1: 8 του Ιούνιου.
0: 8 του Ιούνιου να κάνουμε εμείς τον τελικό 30 ομάδες και να κάνουμε αίτηση έτοιμα ανηθικιό ομάδες να κάνουμε 29.
1: Τι 8 του Ιούνιου, πού να πάρουμε 8 του Ιούνιου.
0: Περίμενε.
1: Συγγνώμη.
0: Επίσης είναι πάρα πολύ αστείο και δεν κάνω καθόλου πλάκα. Είναι ότι φαίνεται ότι σε άλλες ομοσπονδίες και σε άλλες χώρες, και πρέπει να το λάβω υπόψη τούτο, δεν πολύ λειτουργά τον που λέμε κάμα χατήρι. Προσπαθήσαμε, λέει, με προσωπικά χατήρια. Με προσωπικά χατήρια, δηλαδή. Μάλλον έπιαν τον αντίστοιχο πρόεδρο της Ομοσπονδίας Κροατίας. Σωστά. Mm-hmm. Και του περίπου μπαρέ, έτσι και έτσι. Μην μου γαμίσει. Μην μου γαμίσει. Λαμογιά, ας πούμε. Έχει ο νους. Ή έπιασε, ξέρω εγώ, τη Σουηδία. Τον κύριο Χάρουνσον, ας πούμε, γιατί είπε mm-hmm. έτσι και έτσι. Μην μου γαμίσει. Πελάρα, έχω ένα. Εν τω μεταξύ, ο Σέμα πήγε μέσα στο αεροπλάνο και έφυγε. Που είχε χαρά του. Είναι μέρος για την ίση. Σωστά. Ο Σούνιτς τον βλέπεις ότι του Σούνιτς να το πει να πάει προετοιμασία μια εθνική. Με στα Τσαντήρκα να πάει. Δεν πολεμιστεί στη Βοσνία, φαίνεται.
1: Σίγουρα.
0: Τι είναι να πει, α πούμε, τη Παύου, Θεία Παύου, όχι να μείνω, να μην κάνω τελικό. Και να χάσω την προετοιμασία μου με Βοσνία. Που παρεξόντω για τη Βοσνία το Μουντιάλ. Ενώ ότι για εμά ο Κατακλυμνός η Δευτέρα, κάτι πε.
1: Για τη Λέρνα ήταν ο Κατακλυμνός.
0: Ναι, σωστά. Σοβαρευτείτε λίγο ρε κομπάτι. Στον τελικό του Champions League θα πάνε. Μα υπάρχει όχι. Συγκεκριμένη διάταξη στους κανονισμούς της FIFA για το Μουντιάλ. Την οποία διάταξη φαίνεται να μην γνώριζαν και πολύ για τις ομοσπονδίες. Στην παράγραφο σελίδα 40 που λέει ότι κύριοι 25 ομάδες πρέπει να τελειώσετε να έρθουν οι παίκτες. Στην αμέσως από κάτω μιλάει αυτές τις εξαιρέσεις που έχει να κάνει με τους τελικούς των διασυλλογικών διοργανώσεων ανά της Ομοσπονδίας στην Κύπρο, στον πλανήτη. Ναι. Το γράφει η FIFA. Που να τους πάρει ευχή κάτι σκεφτήκαν τους γίνει.
1: Αυτά αν ήταν η ΑΕΛ στον τελικό, δεν θα ήταν ο Τσιό.
0: Τα πιάει δηλαδή. Βάστε ένα reminder το Γενάρη του 27, θυμηθούμε λίγο για την εγκύκλιο μου να θυμηθούμε. Έχει δίκιο ο άλλος εξύπνος εδώ. Και τον ευχαριστώ.
1: Όχι, χαίρομαι που θα ακούν λάθη μυαλά. Λογικά για το Euro, εντάξει, του 28 θα πρέπει να έρθει ο Γενάρη του 27 η ειδοποίηση. Ένα μισή χρόνο πριν.
0: Ναι, ένα μισή χρόνο πριν. Εν τω μεταξύ είμαστε και μια τρύπαδα με μια τελεία πάνω στο χάρτη και έχουμε και μέλος της εκτελεστικής μες στη FIFA. Εντάξει, θα πεις τώρα ο Κούκος, έλεγα, ο Κούμας έχει κι άλλες, έχει άλλα, ας πούμε, ζόρια να τραβά. Να θυμηθεί, απειδή το Αθούλη, ρε Αθούλη, έχει λίγο τον νου σου, ας πούμε. Μα να που μιλάτε, γιατί έτσι ακονόσαν και για πολύ καιρό. Το 28-29 του Μάη.
1: Ναι.
0: Κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε, ανακοινώθηκε, πότε ανακοινώθηκε νομίζω ο τελικός για την Κύπρο. Πότε ανακοινώσει η ΚΟΠ?
1: Στις 4 του Μάη.
0: Όχι, 28 του Απρίλη. 28 του Απρίλη είπε θα κάνουμε τον τελικό 28 του Μάη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και έκαναν το έτοιμα νεομάδες και διαφοροποιήθηκε και είπε 29.
1: Ναι.
0: Άρα, 28 του Απρίλη, επήγαμε 4 του Μάη. Εφτάσαμε 20 του Μάη που βγήκε και αυτή η είδηση και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος που τούτους ούλους, που κάνουν ταξίδια, που διηγούν το ποδόσφαιρο, που έως πάντων λαμβάνουν κάτι της ποδόσφαιρου, σωστά. Ούτε και εμείς το σκεφτήκαμε, δηλαδή. Και ένας από εμάς, να ξέρω εμείς πολύ ασχολούμαστε, αλλά ένας που ασχολείται σοβαρά δεν θα το έχει θέσει σαν προβληματισμό. Εμείς αυτό που θυμηθήκαμε και το έχουμε πει, έσπαζε το πληκτρολόγιο γράφοντας το συνέχεια, είναι ότι κύριε, φύγεται ο τελικό που το τέλει του Μάη και πάρει τον κάπου αλλού.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεται.
0: Κράμπες, ρε.
1: Είναι η πρώτη φορά που έρχεται τόσο νωρίς η αποδέσμευση των ποδοσφαιριστών, έχω την αίσθηση. Δηλαδή συνήθως ήταν 28-29.
0: Δεν έχει σημασία εσύ τώρα εδώ.
1: Εντάξει.
0: Ρε, αφού πριν 2 χρόνια τσακωνόμαστε για συμβολέα των παιχτών.
1: Ναι,
0: που είσαι να πάμε παίξουν τελικό χωρίς το συμβόλαιο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μην ξεχνάει το μαγνήτη του Σίου που είπε Βουδαπέστη για το γύρο 28 και βάλει την κολλούνα του 28 στο Σίου. Εντάξει, δεν είναι να κάνουμε, φέρε και γάλα τη νύχτα. Ηρεμήστε μερικοί, θέλω να σου πω τι έγινε και βάλαμε τον τελικό 29 του Μάη. Είπα είναι εντάξει ρε. Τι, δεν το κατάλαβα. Θέλεις να σου
1: Τι είναι. Δεν είμαστε η μόνη χώρα που έτσι άργησε κάπως. Αλλά τώρα που το σκέφτομαι.
0: Τι εννοείς δεν είμαστε η μόνη χώρα.
1: Όχι, τώρα που το σκέφτομαι είμαστε η μόνη.
0: Οι Άγγλοι έπαιξαν 120 μάτς και τελειώσα.
1: Είμαστε η μόνη γιατί προχτές έπαιξαν Οι Ισραηλινοί έπαιξαν προχτές τον τελικό τους.
0: Μάλλον έσκευασε κάποιο στην προκήρυξη.
1: Ναι, και βιαστήκα για.
0: Ένα, α πούμε, ο Τζακ Ραμπίν, κάτσε να έσκευασε τώρα. Ήσου το σάι στην Γάζα, δεν τζεμίνε και τίποτε. Πα και άζε μια διάταξη. Σωστά. Εμεί τι κάναμε τότε.
1: Βλέποντα που ευρωπαϊκέ χώρε που ακόμη δεν έχουν παίξει των τελικών, είμαστε εμεί και το Λουξεμβούργο.
0: Εμείς γιατί είμαστε, δεν το θέμα ρε φίλε κατάλαβες, εμείς γιατί είμαστε. Γιατί πρέπει να το πάμε 29-28 του Μαΐου να δούμε τον τελικό. Κατάλαβες.
1: Εντάξει υπάρχουν πολλές χώρες εκτός Ευρώπης.
0: Περίμενε ρε Σιμάκη να σε ρωτήσω κάτι. Οι Άγγλοι πόσα μάτς παίζουν, 38. Περίμενε 38.
1: Εννοείς μέσα στη χρονιά.
0: 38 είναι πράθυλιμα.
1: Ναι.
0: Okay. Και να μην πούμε ότι περισσότερες των ομάδων τους παίζουν και 100 παιχνίδια στην Ευρώπη. Και να μην πούμε ότι δεν θα βάλω τις εθνικές. Και τα FA Cup και τα League Cup
1: παίζουν πάρα πολλά
0: παιχνίδια. Είναι τόσο τέτοιος αντζίνης εμείς ακόμα έχουμε μάστερ, ας πούμε. Και τούτα ούλα γιατί είναι ο Κίγης και θέλει να γίνει ο Μάης 14 δεν το μάξει, ξέρω. Οι Κίγης ας πούμε θέλει να γίνει ο Μάης 14. Κάμε τις 12 ρε. Να αναβαθμιστεί ο προϊός σας ας πούμε.
1: 60 παιχνίδια εσύ τι φέτος.
0: Εδώ και είναι 60 παιχνίδια και όπως πάστηκε και εμείς μαχούμαστε ακόμα ρε. Υπολογίζαμε τελικό, ήταν να πάει το παραλίγο με την αραδί που λέει ένας εδώ.
1: Εντάξει, ήταν η εκλογή, αλλά δεν μπορεί.
0: Μα ρε φίλε, μα
1: και τις εκλογές ξέραμε.
0: Αδικολογείς του
1: τσόρα.
0: Ξέραμε τις εκλογές. Αι, ξέραμε, ευκήγε το εγκύκλιο της εκλογής, ευκήγε και άκουσα χρόνια πριν.
1: Μόνο στη μάπα θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι κοινού μας με όλο Λουξεμβούργο, λέει ο 026.
0: Εν τω μεταξύ, πέραν τη πλάκα, γιατί είναι και κάποια πράγματα πολύ σοβαρά, για σκεφτείτε, α πούμε, τον πρόεδρο. Και εντάξει, ο Απόλλωνας ψιλοκλήτωσε. Γιατί έπιανε ο Γκάρι Ροντρίγκε, πα στο πράσινο ακροτήριο, αμέσω με του παιδιά, περιμένετε με. Να πω έξω τελικό. Αλλά για σκεφτείτε, α πούμε, σαν πίντο που δεν θα γίνει το Σούνι.
1: Το πράσινο ακροτήριο πάει σε στυλ Ελλάδα.
0: Ναι, ο Μάριος. Γεια σου, Ελλάδα, Μάριο Τόκα.
1: Ωραία, 4-4-2, α πούμε.
0: Ναι, πάμε. Ξέρω,
1: ναι.
0: Αλλά, ας πούμε, για εντάξει, εγώ επιμένω σε αυτό το σενάριο να ήταν τελικός από ελομονία. Και να είσαι η Ομόνια να μείνει σε μουντιαλικό και να είσαι από ελ τρεις. Ή το αντίθετο. Να είσαι η Ομόνια τρεις μουντιαλικού και να μείνει από ελ.
1: Εντάξει, ρε.
0: Δεν θα γίνει το μάτσο. Είσαι ένα παιχτό Σεπτέμβρη.
1: Θα ήταν οι ακροαματιώτε στο Θεό.
0: Ναι, είσαι να κάνει πολύ δουλειά, να δείξει. Και αναρωτιέμαι, και αυτό είναι το ερώτημα που θέλω να θέσω, και ίσως απαντηθεί μετά τον τελικό. Οι παφίτες θα το καταπιούν έτσι, το έχουν έρει έργο μπαρέ. Δεν θέλω να σκεφτώ αν ήταν η ΑΕΛ, δεν θέλω να σκεφτώ αν ήταν του Κίρτζη, για κάμπναν του έτσι, για του Αποέλ, για δεν θέλω να σκεφτώ. Άστε, ο καθένας θα σκεφτεί όπως θέλει. Οι παφίτες το καταπιούν έτσι. Και άντε πες ότι κέρδισαν τον τελικό, να άντε καταπιούν
1: το σίγουρο του διαβόλου. Δηλαδή, αν έρχεσαι να μου πεις και ξεκινήσεις. Και σου πω, παραδέχομαι, έκανα λάθος σαν ομοσπονδία. αλλά οφείλεις να συμμεριστείς και εσύ μερίδιο του λάθος, γιατί ήταν και ο δικός σου εκπρόσωπος, δάμε. Αντιπρόεδρος.
0: Ναι.
1: Αντιπρόεδρος.
0: Ναι, ναι, okay. Έθεσε ένα πολύ ωραίο θέμα. Άρα, πάμε στο επόμενο βήμα. Εμβαθύνουμε τώρα. Ποιανού ήταν η ευθύνη να ενημερωθούν οι ομάδες? Η ΚΟΠ. Ερώτημα, ποιανού? Γιατί να σας πω κάτι για τον προσπαθώ να γράψω μια Κυριακή. Ο Κουτσοκούμνης, ο Μακαρίτης, έστησε έναν καφενέ. Έτσι, τον εσυντήρησε ο Κούμας για χρόνια. Εν και περιμένουμε που τη μια μέρα στην άλλη ο Χάρης ο Λοϊζίδης να εγκάνει ότι είναι η Απόλ, την ΚΟΠ.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Έτσι, αλλά πρέπει να αλλάξει και λίγο η νοοτροπία. Και τι λέει, και τι εννοώ. Πέ ένα συγγνώμη, απολογήθου.
1: Και βρε εκείνον που ευθύνεται για το
0: λόγο. Και βρε εκείνον που ευθύνεται να του πεις, φίλε μου, και αρισκήσου, μα πάνε, πένε στο καπέτι θωρείς. Και ας σε παραδειχτώ. Δεν σου είπα εγώ τώρα ότι πιάμε το που ξαναλέω που το μαγαρί το κουτσοκούμνι, μπον κούμα, να το λέει να
1: πατούν
0: κουμπιάζει, να μας στέλνουν λίγο τιμή και ξέρω όλοι μας καρέκλες. Το καταλαβαίνω. Ας δίκαιο και σωστή. Αλλά απολογήσου, καρχή, τέλος πάντων, και βρες και ποιος είναι ο υπέτειος για αυτήν την κατάσταση. Είναι ο Αθούλης, φίλε μου. Ποιος μου κάνει ένα εγκύκλιο.
1: Σε ποιον πάει εγκύκλιο, σαν
0: μου. Ναι, έλα, αλλά ερώτηση, πολύ ωραία ερώτηση. Να τη βρούμε, να την απαντήσουμε. Μάσα σαν break, να την απαντήσουμε. Στο λες break.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέντιο.
3: Sport FM στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Γιατί οι αρχές ESG αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, πώς η κλιματική κρίση, η τεχνητή νοημοσύνη και το greenwashing επηρεάζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, οι επιχειρήσεις οφείλουν να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η ειδική έκδοση της Καθημερινής Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη παρουσιάζει δράσεις και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.
5: Στηρίζει η Little Kypro.
4: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
8: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Sharm El Sheikh. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
9: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
10: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
9: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
10: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
9: ίνκο. Make the world in your hands.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
13: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
14: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
15: Ο Sport FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, με τέσσερις κομματάρες που επιστρέψαμε και ακούτε τον Sport FM 95 και τους Mappy Show στο 2950, άμα γουστάρετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πω επίσης ότι στο 2950 με την ενδείξη Σίγιου Σάρπ, όνομα, επώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ταξι, για να κερδίσετε ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα για το Sharm El Sheikh. Είναι αξία 1.600 ευρώ. Ενώ από ότι μαζί μας είναι όπως πάντα η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39 ευρώ και 99 σεν το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Κύριε 444, δεν έχω καν τη δύναμη να διαβάσω το μήνυμά σου, αλλά υποκλίνομαι στο μεγαλείο της ανομαλίας σου. Να πας δηλαδή, δεν χρειάζεται καν να διαβάσω. Βάζελος είναι ο άνθρωπος, σωστά. Ρε φίλε, οπουδήποτε αλλού εκτός από εκεί που βρισκόσουν την Κυριακή το βράδυ, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Τι λέγαμε. Α, λοιπόν, σοβαρά μιλώντας, νομίζω πια ότι το θέμα και η ουσία μάλλον των εξελίξεων του θέματος δεν είναι εάν ο κύριος Γιασής θα μπει μέσα στον ΑΠΟΕΛ, αλλά όλα τα υπόλοιπα. Και ποια είναι όλα τα υπόλοιπα? Το πλαίσιο της συμφωνίας.
1: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Σ' άρεσε, Μάγκη? Σ' άρεσε, α? Εκεί, ρε φίλε. Να κάνω ριάκια, νομίζεις κάποτε?
1: Μάκη.
0: Μάκη, τι είπα?
1: Μάκη.
0: Α, συγγνώμη, όχι, ο Μάκης είναι ο... τι λέγαμε?
1: Άγχωσες τον τώρα που το είπε έτσι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Ξέρεις τι σχέση. Λοιπόν, να σου πω τα δεδομένα.
0: Συγγνώμη, είδα ένα τίτλο που βγήκε, ας πούμε, στο κινητό μου χωρίς καν να το ρωτήσω, που μου λέγε, που μου είπε ότι βρήκε τον CEO, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί εδώ και καιρό, όχι εδώ και καιρό, επεξεργάζεται το όλο θέμα. Νομίζω όμως πρωτίστως είναι κάποια θέματα που λειτουργούν, τρέχουν παράλληλα. Η διαδικασία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ότι στις 4 του Ιούνιου στη Γενική Συνέλευση θα παρουσιαστεί.
0: Πρέπει να αναπληθήκε. Ναι, αμπές.
1: Θα παρουσιαστεί, τέλος πάντων, μια μη δεσμευτική πρόταση από τον Σάβα Γιασί για τον deal μαζί με το ΑΠΟΕΛ. Είναι μη δεσμευτική όμως η πρόταση, εντάξει. Mm-hmm. Θα παρουσιαστεί εκεί. Θα υπάρξει από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου. Εντάξει, και μόλις ολοκληρωθεί, θα πάμε στον draft της συμφωνίας. Εντάξει, και μετά θα γίνει η συμφωνία. Είναι τα τρία βήματα που έχουν απομείνει. Οι τελικές υπογράφες, μέχρι τις τελικές υπογράφες.
0: Άρα, ναι, αλλά να σου πω κάτι. Έτσι όπως κατάλαβα χθες από το event που είχε η προαθλήτρια ομάδα Βούτσαλ.
1: Ότι βρίσκεται σε πάρα, πάρα πολύ καλό δρόμο. Δεν
0: και το γεγονός ότι βρισκόταν εκεί και έδινε το παρόν του και είχε συζητήσεις και είχε, ξέρω εγώ, δηλαδή δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Ήδη ξεκίνησε να βάζει το νερό στο αυλάκι.
1: Ναι, για το κλίμα αισιοδοξίας που υπήρχε πιο πριν έρχεται να γίνει ακόμη πιο έντονο, μόνο και μόνο που ήταν ο Σαββατιάσης στο Λευκόθεο στη φιέστα αντίτρου του τμήματος Φούτσαλ. Εντάξει. Ακριβώς. Γίνεται ακόμη και το.
0: 4 του Ιούνιου θα μας παρουσιάσουν επίσης χωρίς καμία δέσμευση τον πρόεδρο της Βουλής. Πώς θα διαχειριστεί ο κόσμος? Μα ρε φίλε, τώρα με το απόλυτο να σκέφτεσαι ποιος είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ας πούμε. Εντάξει, αφού έχουμε 4 του Ιούνιου, μπαίνουμε στο κεφάλαιο της ιστορίας Γιασί. Έτσι. Ο οποίος Γιασί όμως, εξ όσων καταλαβαίνω, δεν θα είναι και άμεσα ανανεμιγμένος.
1: Όχι, δεν θα είναι πρόσωπο το οποίο κατά ανάγκη θα φαίνεται.
0: Θα πάει
1: συνεχώς
0: να πει ένα CEO που το μήνα πληρώνει, όπως κάποιοι άλλοι που βραδωρεάν. Εντάξει, ο οποίος θα έχει τον πρώτο λόγο, ξέρω εγώ, ρε κουμπάρε, να βάλει αγγελία, ζητήσει CEO, χωρίς αμυστή. Ο οποίος θα έχει, δηλαδή, ο πιο διάσημος CEO στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, ποιος ήταν? Νομίζω ο Χαμπουλάς. Και εγώ νομίζω ο
1: Χαμπουλάς.
0: Ναι, ο επίσης, Χαμπουλάς ήταν εκτελεστικός.
1: Και ο Σπύρος Νεοφυτίδης. Εκτελεστικός πρόεδρος ενός Σπύρος Νεοφυτίδης του ΠΑΣΠ.
0: Άι στον ΠΑΣΠ, ρε φίλε, τώρα μιλούμε για ποδοσφαιρική εταιρεία.
1: Ο Χαμπουλάς ήταν εκτελεστικός πρόεδρος, ναι. Ήταν εκτελεστικός πρόεδρος.
0: Ναι, νομίζω είναι και ο πιο γνωστός, ας πούμε. Δεν θυμάμαι κάποιον άλλο, ας πούμε, ο οποίος ηγήθηκε χωρίς να είναι ιδιοκτήτης, ηγήθηκε μιας ομάδας χωρίς να είναι ιδιοκτήτης. Σε φαν θα είναι, όχι του Γιασί, τι εννοείς?
1: Σε φαν θα είναι, ναι.
0: Ποιος τι σε φαν?
1: Ο Γιασίς, τέλος πάντων, θα έχει ένα φαν,
0: ναι.
1: Το οποίο θα βρίσκεται από πίσω του το φαν.
0: Με συγχωρείτε, μαυροήρευκε, φυσικά θα βρίσκεται πίσω του κάτι. Τι εννοείτε, δεν καταλαβαίνω, πελάνετε ρε. Και ο Μάκης εκτελεστικός πρόεδρος ήταν. Εκτέλεσε, λέει, κανονικά το ΑΠΟΕΛ. Έχει ενδιαφέρον να δούμε το ποιο θα είναι το πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το εξής. Πρώτον, ότι όλα γίνονται σε χρόνο εξπρές.
1: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή δεν. Και αυτό δείχνει και σε πόσο δύσκολη θέση είναι ο ΑΠΟΕΛ, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω δηλαδή αν έχουν την πολιτεία να κάτσουν, να πραγματεύονται και κάνουν γεράνε.
1: Κοίτα, από την αρχή έβγαινε προς τα έξω ότι θα προσπαθήσουν να τρέξουν τις διαδικασίες, ούτως ώστε μια διαδικασία η οποία μπορεί να παίρνει 5 μήνες, να πάρει 5 εβδομάδες.
0: Ναι. Το πιο σημαντικό είναι ότι η αλήθεια είναι και πρέπει να το αναγνωρίσουμε, είναι ότι το σωματείο απέτρεψε την καταστροφή του ΑΠΟΕΛ μη υπογράφοντας εκείνο το περιβόητο δάνειο του Βραζιλιάνου. Δηλαδή, αν τότε υπόγραφε το σωματείο και συνενούσε σε εκείνο το δάνειο των Βραζιλιάνων των 3 εκατομμυρίων, έτσι να είχαμε να πω εσύ.
1: Αυτή τη στιγμή δεν ξέρεις.
0: Ναι, καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Συνεπώς, αυτό που θέλω να πω για να καταλήξω είναι ότι έχουν στο νου τους πώς θα προφυλάξουν. Ότι βρίσκεις επενδυτή, βρίσκεις. Αλλά πρέπει να τον δεσμεύσει ότι θα προφυλάξει το σωματείο.
1: Έχει ήδη συζητηθεί το θέμα αυτό. Και τα έχουν βρει στο συγκεκριμένο κομμάτι.
0: Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν Σύν, Αθηνά και Χυρακίνη, ναι, και γιατί φταίει η ΚΟΠ. Τα σωματεία που είχαν παίχτες που μπορούσαν να πάνε στο Μουντιάλ, Πάφος, Απόλλων, Ομόνια κλπ. Πού ήταν ο νους τους. Καλά να πάθει Πάφος κατ' εμένα, όπως καλά πάθαινε και η ομάδα μου Απόλλων, σαν είχαν τον Κάρι. Και μιλώντας σαν λεφτά, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό, ότι έχουν και αυτές ευθύνες.
1: Ναι, έχουμε μπει. Όπως επίσης είπαμε ότι στις 6 του Μάη, πέραν του τζιόν που έστειλε το Γενάρη, πέραν του τζιόν που έστειλε το Γενάρη στην ΚΟΠ, η FIFA το Γενάρη του 25, στις 6 του Μάη δημοσιεύτηκε γενικότερα. Προς όλον τον κόσμο.
0: Και by the way, είναι και θέμα φιλοσοφίας και προσέγγισης. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ, το παιδί σίγουρα έχει κάποια ευθύνη, αλλά συνήθως ζητάμε το μεγαλύτερο μερίδιο με ευθύνης αναλογή στους γονείς.
1: Ναι.
0: Σωστά, και συμβαίνει με προκειμένη περίπτωση είναι η μαμά η ομοσπονδία που θα έπρεπε. Αλλά επί τούτου θα ψάξουμε να δούμε ποιος τελικά ευθύνεται, ρε φίλε. Ποιος τελικά ενημερώνεται άμεσα και πάει λέγοντας.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αλλά άμα θες να το πάμε και από πιο πέρα, μιας και το έχουμε εξαντλήσει, έχουμε πει πολλά για αυτό το θέμα από χθες, και νομίζω ότι θέσαμε και ένα σωρό ερωτήματα και προσπαθήσαμε και όλα να απαντήσουμε, είναι ότι καταλήξαμε ότι και εκπρόσωποι των ομάδων έτσι πολύ ξέρονται οι ιστορίες, τα πράγματα. Πάμε παρακάτω. Την κρούση και την όλη προκατακτική αλλά και ουσιαστική δουλειά την έκανε μια κυρία και πιστώνεται. Ενώ Πετρίδης και Σιρήμης.
1: Ναι, ναι, ένα λεπτό. Άχι, μπράβο.
0: Τι θα πει ο φίλο μου, 656.
1: Μέσα στην τετραμελή επιτροπή που είχε να δει το ΑΠΟΕΛ, η κυρία Τζόρτσια ήταν. Είναι μέσα στην τετραμελή
0: σελίδα. Είναι ο κύριος
1: Γρηγοριάδης, ο κύριος Πετρίς και ο κύριος Σιρήμης.
0: Α, τώρα καταλαβαίνω. Σόρκι, το παίρνω πίσω. Εντάξει, ρε Μάγκη, οκ, δεν είναι.
1: Όχι, μπορώ να σου πω ότι και οι τέσσερις συμμετείχαν ενεργά στην όλη συζήτηση.
0: Επιτρέψτε μου να πάω με φίλο μου το 656 που ξέρω ότι αγαπά και τα ζώδια και ότι θα πιστώσω την κυρία Τζόρτσια.
1: Μα αν μπορείς να την πιστώσεις, δεν ξέρω να λέω ποιος σε βοήθησε.
0: Όχι
1: παραπάνω.
0: Ο Πετρίδης ο πρόδρομος, ρε φίλε. Ξέρω από ελίστα να ακούει Πετρίδη, εγώ φκιγούρβες πλέον. Ο Πετρίδης που ήταν
1: Κωνσταντίνος Πετρίδης ήταν ο πρώην υπουργός οικονομικών.
0: Και ο Μάκης πού θα είναι μέσα σε όλο αυτό, λέει.
1: Δεν
0: πουθενά. Είναι. Δεν είναι πουθενά αυτή τη στιγμή.
1: Δεν θα είναι.
0: Ενδεχομένως να βρίσκεται σε μια γωνιά και να λέει, ας πούμε, ότι τούτη ψηλό χαπάνε, ξέρω εγώ, ή δεν τα κάνουν και σωστά. Συνήθως εκείνος που κάθεται χάνει και τη θέση του στη διαπραγμάτευση. Ναι.
1: Άρα, το πράγμα του.
0: Αν οι διαδικασίες εξπρές ή απλά σε όλα ναι, γιατί κλείουμε, τούτα είναι ερωτήματα που είναι δειλά-δειλά θα βγαίνουν στο προσκήνιο. Έτσι. Δεν είναι όμως τις παρούσεις. Έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω αν.
1: Θα δούμε τη συμφωνία, θα δούμε το πλαίσιο τη συμφωνία.
0: Και... ναι, και θα δούμε. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ένας μηχανισμός υπεράσπισης του ΑΠΟΕΛ. Αυτό. Ο παρετούμενος ο κύριος Γιασής είναι και ο παδός του ΑΠΟΕΛ κιόλας. Είναι και Λευκοσιάτης.
1: Εντάξει, δεν είναι αλλιώ που λέμε του γηπέδου κάθε
0: φορά. Δεν είπα ότι φυλακή για τα ΑΠΟΕΛ. Είπα ότι ήταν με τα ΑΠΟΕΛ αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα αγοράσει με το κύπελλο. Δηλαδή, μην το προσωποποιείτε. Ο Γιασής εκπροσωπεί ένα φαντ. Έτσι, δεν θα είναι αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, ο Μαρινάκης του ΑΠΟΕΛ, για να το καταλάβετε.
1: Για να καταλάβεις, λέει πριν το πόστερ του Άντρου Πετρίς στον Αρχαγγέλ, αλλά ξεντρήγε μόνο ο Άντρος.
0: Θα αγοράσει, επίσης, φαντάστηκες, λέει, να αναβαγήσει ο κ. 755, εγώ δεν το βλέπω προς αναβαγή.
1: Μέχρι να μπουν οι τελικές υπογραφές, υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αν θέλεις, είμαστε περίπου στο 80% της διαδικασίας.
0: Ακριβώς. Τι μας είπες για το υπόλοιπο, λίγο σημαντικό μόνο να μου γίνεται.
1: Θα παρουσιαστεί.
0: Το ΑΠΟΕΛ θα ανήκει σε φαντ, ναι.
1: Θα παρουσιαστεί μια μη δεσμευτική πρόταση.
0: Θα παρουσιαστεί μια μη
1: δεσμευτική πρόταση. Τι σημαίνει μη δεσμευτική? Ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη αν τη σπάσει.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Εντάξει. Μετά θα υπογραφεί τον draft τη συμφωνία, το προσύμφωνο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Με όλες τις βασικές αρχές και θα μπουν οι τελειωτικές πινακίες για να έρθει η συμφωνία.
0: Ξαναλέω, το μοναδικό πράγμα που βγήκε στο προσκήνιο και τουλάχιστον νομίζω το γνωρίζουμε όλοι είναι ότι ακριβώς ζήτησαν αυτοί οι επενδυτές να έχουν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Το είχαμε,
1: και
0: το
1: θα υπάρξει και καταστατική αλλαγή στην εταιρεία.
0: Εντάξει, τούτα είναι τίποτα. Τελικά ο Μάκης επικαίρωνε κανέναν τόσα χρόνια το έναν. Εν τω μεταξύ ο Θεόφωβος, έτσι ποιος είναι κάποιος προαθλητής τρόπος σκεφτούμε. Ξυπνούμε και κάθε μέρα σαν να τυχεί αφιέρωμα στην προαθλητή του 24.
1: Κβιλιτάια, εν τον καλά, Φιγιαφάνης.
0: Στο Φιγιαφάνης ξέρασαν τον τέγια ρε, πρέπει έτσι αφήσαμε στο ομάδιο σου να θυμάζω Φιγιαφάνη. Να υποθέσω ότι ο επόμενος είναι ο Τσεμπάκ. Αύριο να ξυπνήσω να λέει για ο Τσεμπάκ. Και ο Σούσης, είναι μες στις... Στι δύσκολε υποθέσει.
1: Μπορεί να σούσει, τσόιμπο.
0: Ναι, μπράβο, ο Σούσει. Ευτυχώ ο Μπέλετ. Μάλλον καταλάβαμε γιατί φεύγει ο Μπέλετ που τα πούε. Για μια κέρια για τον άνθρωπο, έτσι.
1: Έχω να σου πω ότι ο Μπέλετ πάνω σε όλα ήταν πάντα από του πιο εύκολου.
0: Κύριο ήταν πάντοτε.
1: Ναι. Πάντα.
0: Ήταν κύριο πάντοτε και ήταν η. Τα, μην μπορεί να κάνει μια κουβέντα που τον υποτιμούσαν και τον έβριζαν. Αφού έπαιζαν και χωρίς για έτους και ρωνά 1993, αναγκάσεις ο Στόμας είσαι μεγάλος οικονομολόγος, ρε, τρώω 1993. Πολύ ωραία ερώτηση είναι αυτή που θέτεις. Και μάλλον έτσι δίκαιο είναι τώρα.
1: Μα αφού είσαι του πει ότι που το γεντάρει.
0: Τι. Ναι, σωστά, δεν. Καλώς θα πει το πληρώθηκε, ας πούμε, τότε. Πρέπει, γιατί...
1: Ο Σάπιντο, έχω την αίσθηση με όλα όσα συνέβησαν ύστερα, θα ήταν μέσα στις πολύ πολύ δύσκολες υπόθεσεις. Αν και τώρα μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ο κύριος Πεχταράς από τη United.
1: Είναι καλύτερος παίχτης K18 και είναι μόλις 15 χρονών, 21 συμμετοχές και 20 τέρματα, ο Κύπριος.
0: Μα ρε φίλε, τα πάμε 10 φορές πάλι να μιλούμε, γιατί δεν είναι Κύπριος, είναι το 15% Κύπριο, δηλαδή είναι το ποσοστό που είσαι το όλο το υπόλοιπο είναι που πράσινο ακροτήρι, είναι Άγγλος, είναι Βόρειο Ιρλανδός, αν δεν κάνω λάθος, το εφτάρι, το μικρός.
1: Ναι. Πλειοψηφικό πακέτο σημαίνει 50-1%, αλλά η απόλυτη διαχείριση είναι στο 75-1%. Πώς αξιώνει το ταμείο?
0: Γράφτηκαν και μέχρι 80%.
1: Ναι, γράφτηκε περίπου εκεί. Ήταν μια από τις συζητήσεις που υπήρξε για το ποσοστό. Να ξέρεις ότι 75-1% δεν χρειάζεται οποιαδήποτε απόφαση να περάσει που γενική συνέλευση, ενώ περνά αυτόματα. Υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες για να μπορέσει να τις περάσει απαιτείται πέραν του 75%.
0: Μα κύριε 532, υπάρχει περίπτωση κάποιος να διαπραγματευτεί τον ΑΠΟΕΛ και να μην πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων η προοπτική του γηπέδου? Με πελάνε.
1: Δεν μπορεί να μην
0: υπάρχει. Δεν θα το συζητήσαν. Δεν θα έκαναν, ξέρω εγώ, ένα πλαίσιο πάνω στο οποίο θα βασιστούν. 100% ρε κουμπάρε, εντός να πούμε, ας πούμε. Ναι, πιέζε με το μισό μαλλί, ας πούμε. Νομίζω ότι πάλι βράει πια είναι. Καταλάβεις τι θέλω να πω, έτσι.
1: Προγνωστικά για
0: εκεί θα, δείξει, εκεί θα δείξει την ισχύ του και το σωματείο, η αλήθεια λέγεται. Η αλήθεια, παιδιά, και πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε αυτό. Η περίπτωση της Ομόνοιας ήταν, εκτός από πρωτογνωρία τα κυπριακά δεδομένα, ήταν και υψηλού επίπεδου διαπραγματεύσεις.
1: Και ένα super deal. Το πρώτο ειδικά ήταν.
0: Και το δεύτερο είναι πολύ.
1: Και το δεύτερο είναι πάρα πολύ.
0: Αναθεώρησε, ήθελε να κάνει την αναθεώρηση τη συμφωνία ο Πα Σταύρου. Αλλά ήταν διαπραγματεύσεις που διήρξαν πάρα πολύ καιρό. Απόλυτα βασισμένες σε επαγγελματικό πλαίσιο και εκ των υστέρων φάνηκε ότι και οι δύο κέρδισαν. Αυτό δηλαδή που πρέπει να προκύπτει, προκύπτει μέσα από μια συμφωνία. Ένα βάζω και ο διαμέρισμα που μισό εκατομμύριο να σου δώσω 30 σιγά τσαφείο.
1: Και έναν δισεκατό Κυπρέου να έχεις μέσα σου είναι αρκετά ενισχυρό το γονίδιο.
0: Ναι, εντάξει, και δεν είπαμε, αλλά δεν όπαιξουν οι γενετιστές. Μη μας λες για 80%, αυτά τα λέει ο Κουγιάλης λέει. Πού είναι αυτή η ψυχή?
1: Στη θέση.
0: Αν όλα πάνε καλά, ποια θα είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή η επόμενη σεζόν, έχει ενδιαφέρον.
1: Η επόμενη σεζόν, ένα λεπτό. Η επόμενη σεζόν έτσι αλλιώ να ξέρει ότι δεν σημαίνει ότι αυτόματα το ΑΠΟΕΛ να μπει σε μια περίοδο η οποία όλα ανθούν, όλα είναι τέλεια. Πάμε να κάνουμε 25 εκατομμύρια προϋπολογισμό.
0: Ναι, παιδιά, δεν είναι όντω δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι ότι το καλό θα είναι ότι τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να συντηρήσουν και διατηρήσουν ένα κορμό. Μάλλον, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Να βάλει, ας πούμε, 30 εκατομμύρια, σου πει, εγώ θέλω κλείσιο Ματσίνη, κλείτσε τον ένα, κλείτσε τον άλλο.
1: Να βάλει 30 εκατομμύρια, δεν θα βγει κλείστο Ματσίνη.
0: Όχι, κύριε 639, προς απογοήτευσή σου δεν θα κλείσουν. Είναι ξεχωριστή εταιρεία, δεν ξέρουμε αν θα δεχτεί το σωματείο. Μα αφού συμμετέχει, ρε φίλε,
1: και έχω πει ότι ήδη συζητήθηκε το θέμα και με το σωματείο και για τις δικλείδες.
0: Μα πώς γίνεται να μην συζητάει το σωματείο και να μην εμπλέκεται, αφού θα του παραχωρηθούν τα δικαιώματα της ποδοσφαιρικής ομάδας, κύριε 839.
1: Και θα πρέπει να περάσει και από.
0: Ο κύριο 867, εντάξει, έχει δίκιο για τον τελικό το αύριο, αλλά θα τα πούμε όλα αύριο για τον τελικό. Τι α σου πω. Λόγω του κουρτίσματος και τούτου που συνέβη και είμαι υπέρ του Απόλλωνα και Απόλλων εγώ. Για να πάνε να αλυσιάσουν οι παφίτες και να πούν ποιος. Αλλά θα τα πούμε όλα αυτά αύριο. Αν δεν κλείσουν... Α, όχι. 856 τι λέει. Άσε ρε 185. Ορίμασε ρε κουμπάρε με όλη την πελάρα να μου στείλει μια ζωή, ας πω.
1: Ναι, περίμενε, ναι, ένα λεπτό. Αν γίνει η συμφωνία, ο Χάρης ο Φωτίου, ναι. Εντάξει, δεν καθαρίζει εντελώς το στίγμα που είχε.
0: Σίγουρα, ρε φίλε, γιατί είναι ο άνθρωπος που θα δώσει σκητάλη στους επενδυτές.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι θα γίνει για μια καλή συμφωνία, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι η επιβίωση του ΑΠΟΕΛ, αλλά μετά θα είναι και η συντήρηση του.
1: Ακριβώς.
0: Να πάμε σε άλλο επίπεδο στη κουβέντα μετά. Mm-hmm. Σαν ΑΠΟΕΛ, σας φοβάμαι ότι εκτός από τους προμηθευτές της Κερκίδας και την νέα χρονιά θα έχουν τους επενδυτές της Κερκίδας, έχεις και άδικο. Μα ήδη έχουν ευκεί και τους βλέπουμε να παριλάβουν. Σας παρακαλώ, έχουμε τελικό κυπέλλου. Α, για τον πάλι ΑΠΟΕΛ. Τι εννοείται, το χρόνο στέλνουμε τάπο, λέει ένας εδώ που είναι λίγο πιο συγκρατημένος.
1: Ναι.
0: Πώς ορίσετε μια καλή συμφωνία? Αρχικά, κατά τη δική μου άποψη, είναι να διαφυλαχθεί το σωματείο, να εξασφαλίζεται δηλαδή ότι ο επενδυτής δεν θα έχει την δικαιοδοσία να το ξαναρίξει τα χρέη, θα έχει δηλαδή κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Το δεύτερο, έτσι μου έρχεται τώρα στο μυαλό, είναι σίγουρα να διατηρηθεί το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.
1: Πόσο
0: άρα είναι, δηλαδή να υπάρχει ένα budget. Ένα budget που αντιστοιχεί σε αυτό που λέμε από ΕΛ. Και άλλα πολλά, εντάξει. Αλλά το ένα και το πιο κύριο, και εννοείται και η οικονομική εξυγίανση. Είπα στο τρεις πυλώνε ρε 316. Στο πήγε φύζιολας.
1: Ναι.
0: Κυρίως να μην επιτρέπεται στον επενδυτή να κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή ξέρω εγώ, ύστερα από 5 χρόνια να μιλούμε για μεγαλύτερα χρέη. Αν καταλαβαίνετε τι λέω, να εξηγιανθεί από ελοικονομικά, να απαλλαγεί δηλαδή που τα εκατομμύρια όλα που του άφηγε ο πρώην, και να δημιουργήσει και να διατηρηθεί μια καλή ομάδα. Αυτό.

0: Όπως επίσης και για τη συμφωνία επί του γηπέδου, το σωματείο να υποφεληθεί.
1: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
4: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
5: They were going to hit our allies first.
6: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η NTP εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Πάλι Δευτέρα, δεν παλεύετε?
9: Μπα, εγώ μια χαρά τη βλέπω.
8: Τι εννοείς?
9: Κάθε Δευτέρα η Shell σου προσφέρει τη νέα και βελτιωμένη Shell V-Power 98 οκτανίων σε προνομιακή τιμή. Γέμισα πριν λίγο να φανταστείς.
8: Σοβαρά?
9: Και με το Shell Go Plus App πήρα και διπλούς πόντους. Δηλαδή, νιώθεις τη διαφορά στην οδήγηση και κερδίζεις και από πάνω.
8: Οπότε, πάμε Shell και ξεκινάει με τα 1000 η εβδομάδα.
9: Αυτό λέω. Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ατζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όρκοι και προϋποθέσεις.
12: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε match, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
2: Και καύσιμα και ψώνια.
3: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
2: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
4: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
6: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Χθες διεξήχθησαν και τα τελευταία μάτς των ημιτελικών του πρωταθλήματος μπάσκετ. Δεν χρειάστηκε τρίτο παιχνίδι, ούτε στο ένα ούτε στο άλλο ζευγάρι. Και ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός κόντρα στον ΠΑΟΚ έκανα το 2-0. Και θα αναμετρηθούν όπως αναμενόταν δηλαδή στους τελικούς του πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Να δούμε λίγο το πρόγραμμα, να το θυμίσουμε δηλαδή, για όσους δεν το έχετε έτσι πρόχειρο στο μυαλό σας. Οι τελικοί ξεκινούν στις 3 Ιουνίου, την προσεχή Τετάρτη δηλαδή. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο στάδιο Ειρήνης Κηφιλίας. Το δεύτερο παιχνίδι μεταφέρεται στο Telecom Center, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, 3 και 5 δηλαδή, δύο μέρες μετά, επίσης στις 9 το βράδυ. Τρίτο μάτς πάλι στο ΣΕΦ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στις 8 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα, από τις 5 δηλαδή πάμε στις 8 και αυτό στις 9 το βράδυ. Αυτά είναι τα τρία σίγουρα μάτς που θα γίνουν. Τώρα, για να κλείσει εκεί η σεζόν και η σειρά των αγώνων, πρέπει κάποιος να έχει κάνει το 3-0. Διαφορετικά θα πάμε σε τέταρτο μάτς, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στις 10 Ιουνίου, ημέρα Τετάρτη. Και αν χρειαστεί και πέμπτο παιχνίδι, η σειρά των αγώνων θα κλείσει στο ΣΕΦ, στο στάδιο Ειρήνης Κηφιλίας, στις 13 Ιουνίου. 13 Ιουνίου, πέφτει Σάββατο. Σάββατο 13 Ιουνίου, και μάλιστα αυτό το μάτς και μόνο αυτό το μάτς, από ό,τι βλέπω, δεν είναι προγραμματισμένο να γίνει 6 το απόγευμα. Εάν χρειαστεί, επαναλαμβάνω, πέμπτο παιχνίδι 13 Ιουνίου, 6 το απόγευμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι στις 9 το βράδυ.

Πολλή κουβέντα γίνεται για το αν ο Νεϊμάρ θα καταφέρει να αγωνιστεί κανονικά στο Μουντιάλ και μάλιστα από το πρώτο παιχνίδι. Γίνεται πολλή συζήτηση γι' αυτό, γιατί αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει ένα θέμα τραυματισμού. Έχει τοποθετηθεί εκ νέου ο Αντσελότη για αυτό το ζήτημα. Έχει πει συγκεκριμένα ο Κάρλο Αντσελότη, προπονητής της Εθνικής Βραζιλίας, πριν από την ανακοίνωση της αποστολής, είπε: λάβαμε μια αναφορά από την Σάντος που έλεγε ότι ο παίκτης είχε ένα μικρό πρόβλημα, κάποιο πρίξιμο. Αφήσαμε τη Σάντος να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση μέχρι τις 27 του μήνα. Ο Νεϊμάρ κλήθηκε επειδή από την άποψη του προπονητικού επιτελείου έπρεπε να κληθεί. Μετά τις 27 του μήνα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας ανέλαβε την κατάσταση του Νεϊμάρ και αυτό κάναμε. Διαχειριζόμαστε την αποθεραπεία του. Πιστεύουμε ότι θα αναρρώσει το συντομότερο δυνατό. Δουλεύει καλά και έχει καλή διάθεση. Και πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από τον πρώτο αγώνα δηλαδή. Αν δεν είναι έτοιμος για τον πρώτο αγώνα, θα είναι έτοιμος για τον δεύτερο. Επομένως, δεν έχουμε καμία πρόθεση να αντικαταστήσουμε κανέναν, είπε ο Κάρλο Αντσελότη. Απαντώντας, είναι πολύ ξεκάθαρη η τοποθέτησή του. Έβαλε έτσι ένα τέλος οριστικό, θα λέγαμε, στα όσα ακούγονταν τις τελευταίες ημέρες, ότι μπορεί η Εθνική Βραζιλίας να πάει σε αντικατάσταση του Νεϊμάρ. Δεν θα πάει. Υπάρχει αισιοδοξία να είναι έτοιμος από το πρώτο παιχνίδι, και αν δεν είναι από το πρώτο, θα είναι από το δεύτερο.

Λοιπόν, μπροστά μας έχουμε Μουντιάλ. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Αυτό που περιμένουμε κάθε 4 χρόνια. Να διεξαχθεί, να το απολαύσουμε, να το διασκεδάσουμε. Μακάρι να ήταν και η Ελλάδα εκεί. Δεν θα είναι. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Ας ελπίσουμε θα δούμε την Ελλάδα σε μία από τις επόμενες τις μεγάλες διοργανώσεις, είτε Μουντιάλ είτε Euro. Μουντιάλ για πρώτη φορά με 48 ομάδες. Πάρα πολλές. Κάποιες τις βλέπεις, τις διαβάζεις και λες πώς βρέθηκαν εκεί. Και όμως είναι εκεί. Ενώ ότι είναι κάποιες πολύ μικρές χώρες, χωρίς καμία παράδοση ποδοσφαιρική, η Ελλάδα δεν είναι. Παρά το γεγονός ότι ποδοσφαιρικά βρίσκεται σε πολύ καλύτερο επίπεδο, αλλά αυτό έχει να κάνει βέβαια με τα προβληματικά, με το ποιους αντιμετωπίζεις για να προκριθείς σε ένα Μουντιάλ. Σε τρεις χώρες, στο Μεξικό, στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά βάση στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί άμα δείτε τον αριθμό των αγώνων, θα γίνουν 13 αγώνες στο Μεξικό, 13 αγώνες στον Καναδά και 78 αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά 104 μάτς, τα περισσότερα από ποτέ, είναι ρεκόρ. 64 παιχνίδια είχαν οι προηγούμενες διοργανώσεις. Ένα Μουντιάλ το οποίο επίσης και σε διάρκεια θα είναι το μεγαλύτερο όλων των εποχών. 40 ημέρες θα διαρκέσει.

Θα ξεκινήσει το τουρνουά, η σέντρα του στις 11 Ιουνίου στο Αζτέκα, ένα θρυλικό στάδιο στην πόλη του Μεξικού, το στάδιο Αζτέκα, και θα ολοκληρωθεί η διοργάνωση την Κυριακή 19 Ιουλίου. Θα ξεκινήσει 11 Ιουνίου και θα τελειώσει 19 Ιουλίου. Σχεδόν όλο το καλοκαίρι θα έχει Μουντιάλ, το μισό καλοκαίρι. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στο New Jersey, στο στάδιο της Νέας Υόρκης. Πολλές ομάδες για πρώτη φορά θα μετάσχουν σε ένα τέτοιο event, σε μια τέτοια διοργάνωση. Η Ιορδανία, το Κουρασάο, το Ουσμπεκιστάν, το Πράσινο Ακροτήρι, τέτοιες ομάδες θα δούμε. Και δεν θα δούμε την Ιταλία για παράδειγμα.

Σε 12 ομίλους έχει χωριστεί η διοργάνωση για την πρώτη της φάση. Θα προκριθούν οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο και θα προκριθούν και οι 8 καλύτεροι τρίτοι. Οι 8 από τους 12 καλύτεροι τρίτοι των ομίλων. Δύο πρώτοι από κάθε όμιλο, δηλαδή 24, και για να γίνουν 32, όπως είπα, θα προκριθούν οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12.

Πάρα πολύ ενδιαφέρον και νομίζω αυτό είναι που απασχολεί τους περισσότερους, είναι το πρόγραμμα. Να πούμε καταρχάς ότι τα μάτς του Μουντιάλ θα μεταδοθούν από την κρατική τηλεόραση. Νομίζω ότι όλα τα κανάλια θα εμπλακούν.

τα κρατικά και θα δείχνουν αγώνες. Το πιο ενδιαφέρον απ' όλα είναι οι ώρες κατά τις οποίες θα γίνονται οι αγώνες. Οι ώρες είναι λίγο περίεργες. Έχει και νορμάλ ώρες, αλλά έχει και κάποιες οι οποίες θα πρέπει να βάλεις ξυπνητήρι για να δεις τα παιχνίδια. Το Μουντιάλ ξεκινάει στις 11 Ιουνίου, όπως σας είπα, 11 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, στις 10 το βράδυ, φυσιολογική ώρα, το μάτς το οποίο ανοίγει την διοργάνωση είναι το Μεξικό-Νότια Αφρική. Μεξικό-Νότια Αφρική, 5η 11 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Στις 12 Ιουνίου βλέπουμε ότι έχει μάτς στις 5 το ξημέρωμα. 5 το πρωί παίζει η Νότια Κορέα με την Τσεχία. Και στις 10 το βράδυ, στις 12 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, παίζει ο Καναδάς με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Από εκεί και πέρα έχει στις 13 Ιουνίου 3 μάτς. Και από τις 14 Ιουνίου μέχρι να τελειώσει η φάση των ομίλων, έχει 4 μάτς την ημέρα. Υπάρχουν και μέρες, οι 2-3 τελευταίες ημέρες, που έχει και 6 μάτς την ημέρα, τα οποία βέβαια διεξάγονται ανά δύο την ίδια ώρα. Λοιπόν, να δούμε λίγο μερικές ώρες, έτσι για να έχετε, δεν θα σας πω το πρόγραμμα όλο αναλυτικά, θα σας πω μόνο ώρες που διεξάγονται τα παιχνίδια. Έχει 5 το πρωί, έχει 4 το πρωί και 7 το πρωί, έχει 1 τη νύχτα, έχει βεβαίως στις 8 το βράδυ, στις 10 το βράδυ, στις 11 το βράδυ κάποια. Έχει διάφορες ώρες από ό,τι βλέπω, αλλά σε ό,τι αφορά νύχτα ή ξημέρωμα έχει στις 2, στις 4, στις 5, στις 7. Όλα αυτά είναι το πρωινές ώρες. Οπότε θα έχει το ενδιαφέρον του, αν κάποιος το πρωί ξυπνήσει πίνοντας τον καφέ του, πριν πάει στη δουλειά του, θα μπορεί να δει ένα ματσάκι, για παράδειγμα, ή κάποιος που έχει αϊπνίες, μια χαρά θα απασχοληθεί βλέποντας Μουντιάλ.

Για το φίλο που ρωτάει, λέει ο φίλος μου εδώ, Αποστόλης από την Καρδίτσα, οι 32 που θα προκριθούν φτιάχνουν ξανά ομίλους ή είναι νοκάουτ μετά? Όχι, είναι νοκάουτ. Από τους 32 και μετά δεν φτιάχνονται. Ομίλους έχει μόνο η πρώτη φάση. Οι 32 που θα περάσουν θα δώσουν νοκάουτ παιχνίδια. Εσύ, αδερφέ μου, που επιμένεις εδώ να σου ανοίξω το θέμα, επειδή επιμένεις πάρα πολύ, γι' αυτό το λόγο δεν θα το κάνω, να σου πω για τον Φορτούνη και τον Μπακασέτα. Επιμένεις στην εθνική ομάδα. Μόνο και μόνο που κάθεσαι και μου λες, ξέρουμε τι ομάδα υποστηρίζεις λόγω κοινών γνωστών. Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι δυνατόν να κάτσω να ασχοληθώ με αυτό που λες. Το οποίο από το μυαλό σου το λες, βέβαια. Και να ανοίξω κουβέντα, λέγοντάς μου ότι η μαγιά μου πήγε περίπατο. Λοιπόν, συνέχισε να γράφεις. Τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώς. Αν γνωρίζω αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αύξησης χωρητικότητας του γηπέδου της ΑΕΚ. Καμία τέτοια διαδικασία δεν υπάρχει, ούτε πρόκειται να ξεκινήσει. Δεν αυξάνεται η χωρητικότητα του γηπέδου της ΑΕΚ. Λοιπόν, 8 καλύτερη τρίτη, δηλαδή παίζεις μουντιάλ για να μην έρθεις τελευταίος. Δεν ισχύει για όλους τους ομίλους. Οι 8 καλύτερη τρίτη από τους από τους 12 ομίλους. Ναι, οι δύο πρώτοι περνάνε κατευθείαν και κατευθείαν θα περάσουν επίσης οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους, από τους 12 ομίλους. Η Ελλάδα δεν θα πάει σε διοργάνωση όσο έχει τον Γιωβάνοβιτς, που έχει αποδείξει πως τους τελικούς τα θαλασσώνει. Εντάξει, αδερφέ μου, δεν το πιστεύω αυτό και δεν θέλω κιόλας να το πιστεύω. Θέλω να ελπίζω ότι σε μία από τις επόμενες οργανώσεις θα πάμε, τέλος πάντων. Η εθνική είναι καλή, έχει καλούς παίκτες και γι' αυτό τον λόγο θέλω να το πιστεύω. Τα θαλάσσωσε, είναι η αλήθεια. Και ο Γιωβάνοβιτς τα θαλάσσωσε, ασφαλώς, αλλά και οι παίκτες, σε έναν όμιλο που ήταν πάρα πολύ βατός και παρόλα αυτά τερμάτισε τρίτη σε αυτόν τον όμιλο.

0: Και απαντώ και σε μια τελευταία ερώτηση. Αν ο τελικός του Μουντιάλ θα γίνει σε νορμάλ ώρα ή θα πέσει ξενύχτη. Από ό,τι βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, ο τελικός του Μουντιάλ 19 Ιουλίου είναι στις 10 το βράδυ. Είναι δηλαδή σε ώρα κανονική ο τελικός. Ο μικρός τελικός είναι στις 12 τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /EL/responsible/gaming.
4: Αυτόν τον Ιούλιο ζήστε τη μαγεία της μουσικής στο Minthis Music Festival. Από τις 8 έως τις 12 Ιουλίου, το μαγευτικό αμφιθέατρο του Minthis στην Πάφο υποδέχεται βραβευμένους καλλιτέχνες της Sony Music και της παγκόσμιας σκηνής για πρώτη φορά στην Κύπρο. 5 αξέχαστες βραδιές. Ένας ξεχωριστός προορισμός. Minthis Music Festival. Εισιτήρια περιορισμένα. Εξασφαλίστε τα τώρα στο soldouttickets.com.cy.
5: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
6: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Καλή resort and spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
8: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
10: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /L/responsible/gaming.
11: Καλοκαίρι. Κύπρος. Στο μαγευτικό ακροτήρι Αγίου Γεωργίου. Εκεί που η φύση αγκαλιάζει το απόλυτο γαλάζιο και το απόλυτο γαλάζιο συναντά την απόλυτη πολυτέλεια. Στο υπέροχο πεντάστερο Cap St. George's Hotel and Resort στην Πάφο. Μοιραστείτε στιγμές ξεχωριστών εμπειριών, χαλάρωσης και ψυχαγωγίας. Επισκεφτείτε το capsandgeorges.com, επιλέξτε τα μοναδικά προνομιακά πακέτα διακοπών και κάντε την κράτησή σας τώρα. Cap St. George's Hotel and Resort. Αυτό το καλοκαίρι ζήστε την απόλυτη εμπειρία που σας αξίζει.
12: Στους τέσσερις τροχούς αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή ταξιδεύουμε στα Highlands της Σκωτίας με το JQ7 Plug-in Hybrid σε ένα από τα πιο όμορφα road trips του κόσμου. Geely Starry vs BYD Sea Lion, η μάχη των Λεόντων. Τα Plug-in υβριδικά SUV που δημιούργησαν αναταραχή στην αγορά. Ακόμη δοκιμάζουμε το Audi S5 Avant στον υψηλότερο δρόμο της Πελοποννήσου ανακαλύπτοντας τη σταθερότητα και την ταχύτητά του σε γρήγορες καμπές. Τέσσερις τροχοί. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Ο Μάκης από το Ηράκλειο με ρωτάει ποια ομάδα πιστεύω να είναι η ευχάριστη έκπληξη του Μουντιάλ και ποια το φαβορεί. Τώρα, αδερφέ μου, τι να σου πω τώρα. Για την ευχάριστη έκπληξη, νομίζω κανείς δεν μπορεί να πει. Πάντα υπάρχει μια, τουλάχιστον μια έκπληξη στα Μουντιάλ. Είτε αυτό είναι το Μαρόκο, είτε είναι, ξέρω εγώ, η Κροατία, είτε είναι. Πάντα εμφανίζονται ομάδες μικρότερου βεληνικούς, είτε είναι καμία Ασιάτικη, ξέρω εγώ, καμιά Κορέα, καμιά Ιαπωνία. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Από εκπλήξεις δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι. Τώρα για τα φαβορί, αυτά είναι μετρημένα κουκιά. Πάντα. Το φαβορί είναι η Γαλλία. Φαβορί λες την Ισπανία. Φαβορί λες τη Γερμανία. Την Αργεντινή δεν τη βλέπω πάλι, να σου πω την αλήθεια. Και γενικώς της Λατινοαμερικής.

Αμερικάνικες δεν τις πολύ βλέπω. Αν περιμένω να πάνε μακριά οι Ολλανδοί, πάντα για μακριά τους έχουμε τους Ολλανδούς. Αλλά στο τέλος θα κάνουν λίγο θάλασσα, ως συνήθως. Πάντα ένα ερωτηματικό είναι οι Άγγλοι. Και για αυτούς κάθε φορά λέμε θα είναι η χρονιά τους, θα είναι το Μουντιάλ τους ή το Euro, ξέρω εγώ. Αλλά και εκείνοι δεν τα καταφέρουν στο τέλος. Κάποια στιγμή θα τα καταφέρουν βέβαια. Οπότε κάτσε να δούμε μερικά ματσάκια, να δούμε έτσι τουλάχιστον τον πρώτο γύρο της φάσης των ομίλων, τα πρώτα ένα-δύο παιχνίδια τους, και εκεί να βγάλουμε συμπεράσματα.

Πώς πιθανότητες δίνεις επιστροφή Ζέλικο στον Παναθηναϊκό? Ρώτα κανένα Πετρίδη, αδερφέ μου, τώρα περιμένω να το απαντήσω εγώ. Εδώ έχουμε μπασκετικούς φουλ και πολύ δυνατούς να στα απαντήσουν αυτά για το τι πιθανότητες υπάρχουν. Προς το παρόν αταμάν και τελική πρωταθλήματος. Οπότε κάτσε να τελειώσει αυτό και βλέπουμε.

στο Λονδίνο. Μπορεί η Arsenal να έχασε χθες το Champions League, αλλά έχουν φιέστα σήμερα, έχουν πάρτι. Μεγάλη γιορτή. Θα παρελάσει η Arsenal για να γιορτάσουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μια πολύ μεγάλη γιορτή για αυτούς. Παρά την ήττα χθες στον τελικό του Champions League από την Παρί. Είναι χιλιάδες κόσμος έχει συγκεντρωθεί στα πέριξ του γηπέδου του Emirates για να συμμετάσχουν στη μεγάλη αυτή παρέλαση της ομάδας. Το πανηγύρι θα γίνει, το γλέντι θα γίνει παρά την ήττα στον τελικό του Champions League. Έτσι κι αλλιώς η κατάκτηση της Premier League είναι μια τεράστια υπόθεση για την Arsenal, μια πρώτου μεγέθους επιτυχία. Ήδη, όπως σας είπα, χιλιάδες οπαδοί βρίσκονται γύρω από το Emirates, περιμένοντας να παρελάσουν οι ποδοσφαιριστές της Arsenal με τη γνωστή διαδικασία, έτσι, στο ανοιχτό πούλμαν κτλ. Και μαζί τους μάλιστα θα παρελάσει και η ομάδα γυναικών του συλλόγου, που κατέκτησε φέτος το κύπελλο πρωταθλητριών της FIFA.

Από ό,τι βλέπω εικόνες, βίντεο που έχουν ανέβει στο X, διάφορα βιντεάκια και φωτογραφικό υλικό. Έχουμε ανεβάσει, να ξέρετε, στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού. Έχουμε ανεβάσει και βίντεο και φωτογραφίες από την γιορτή, από τη φιέστα που γίνεται έξω από το Emirates, την παρέλαση των παικτών της Arsenal. Είναι πάρα πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου στο πρόσωπο του Γκάμπριελ, ο οποίος έχασε το τελευταίο πέναλτι χθες στον τελικό του Champions League. Υπάρχουν πανό, πλακάτ, μέχρι και αυτοσχέδιες σημαίες με το πρόσωπό του, με τα οποία εκφράζουν τη στήριξή τους έτσι, στον Γκάμπριελ, στον ποδοσφαιριστή της Arsenal, ο οποίος ήταν ομοιραίος αφού έχασε το τελευταίο πέναλτι.

Άρη, θεωρείς πως οι Άγγλοι έχουν ένα πληρέστατο ρόστερ σε σχέση με τις προηγούμενες διοργανώσεις, ρωτάει ο Μάικς από το Ηράκλειο. Δεν νομίζω ότι είναι πληρέστερο από τις προηγούμενες διοργανώσεις. Δεν νομίζω. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, μεγάλες επιτυχίες έρχονται πολλές φορές εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή, να έχουν κατέβει οι Άγγλοι με την καλύτερη ομάδα που είχαν ποτέ, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη διοργάνωση και να τα κάνουν θάλασσα στο τέλος, να μην καταφέρουν κάτι. Και να κατέβουν σε μια διοργάνωση όπου δεν τους λες και φαβορεί, δεν τους λες και τόσο καλή ομάδα, και να διακριθούν εκεί και να το πάρουν στο τέλος. Μπορεί να συμβεί αυτό. Το αν έχουν τώρα πληρέστερο ρόστερ σε σχέση με προηγούμενες διοργανώσεις, δεν μπορώ να το απαντήσω. Εδώ καμιά μέρα που θα είναι και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος στον αέρα, αυτά τα παίζει στα δάχτυλα. Να σας πει για το ρόστερ των Άγγλων αναλυτικά κατά πόσο είναι πληρέστατο. Αφού πήρε πρωτάθλημα ο Κέιν, τότε θα το πάρει και η Αγγλία, λέει ο φίλος μου. Λες, για να δούμε. Ο Διονύσης λέει, έλα Κριστιάνο στον Πανιόνιο να δω φωτό του παιχταρά με το Διόγο, αυτό και τίποτα άλλο. Ναι, ο Κριστιάνο, δεν ξέρω αν θα έρθει στον Πανιόνιο, αμφιβάλλω λίγο. Να σου πω την αλήθεια, πάντως φαίνεται ο Ρεξάτος να συνεχίζει. Δεν τον βλέπω να σταματάει.

Αν μπείτε στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, στην τελευταία είδηση που έχει ανέβει, είναι ένα βίντεο παρακάμερας που έχει ανεβάσει η EuroLeague στους λογαριασμούς της από τον μεγάλο τελικό της Ευρωλίγκας. Ανέβηκε τώρα, λίγες μέρες δηλαδή μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ εντυπωσιακό το βίντεο, καταγράφει από κοντά τρομερές στιγμές, αυθεντικές στιγμές, και από το μάτς με την Ρεάλ, όσο βεβαίως και από τον τελικό. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι παρακάμερα, επαναλαμβάνω, γι' αυτό έχει και έτσι πολύ αυθεντικό υλικό. Και μπορείτε να το δείτε στο sportpavlefm.gr, το έχουμε ανεβάσει, να το απολαύσετε.

Ευχαριστούμε και για τα καλά σας λόγια, για τις μουσικές που παίζουμε. Να ξέρετε ότι εγώ δίνω τις κατευθυντήριες γραμμές που θα κινηθούμε. Οι επιλογές των τραγουδιών είναι Γιώργος Γιαννίσης σήμερα, έτσι να το ξέρετε, οφείλω να το πω.

Έπεσα πάνω τώρα σε μια είδηση χθεσινοβραδινή. Απλά δεν το είχα υπόψη μου. Θα την πω γιατί μπορεί και πολλοί από εσάς να μην το έχετε. Ο επόμενος τελικός του Champions League θα γίνει στο στάδιο Μετροπολιτάνο, στη Μαδρίτη, στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Απλά μου κάνει λίγο εντύπωση γιατί ξαναέγινε εκεί τελικός. Και μάλιστα όχι πριν από πάρα πολλά χρόνια. Είναι και νεότευτο το στάδιο. Είχε γίνει το 2019 εκεί. Το Liverpool Tottenham είχε γίνει ο τελικός του Champions League. Και τώρα τον Ιούνιο του 27 θα γίνει για δεύτερη φορά τελικός Champions League στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο κύριος Ενρίκε Ρικέλμε είναι υποψήφιος για την Προεδρία στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει προχωρήσει σε μία δήλωση με την οποία λέει: αν γίνω πρόεδρος, αν εκλεγώ, ο Ρόδρι θα παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης, είπε. Λοιπόν, αυτή την εξαγγελία έκανε εν ώψη των εκλογών της Ρεάλ, προαναγγέλλοντας έτσι μία από τις μεγάλες μεταγραφές, στις οποίες είχε αναφερθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Ο Ενρίκε Ρικέλμε έχει πει ότι είναι πολύ σημαντικό για την ομάδα να κάνει, για τη Ρεάλ, να κάνει πιο έντονο το ισπανικό στοιχείο, ειδικά μετά την οδυνηρή ντροπή, έτσι την τη χαρακτήρισε, της απουσίας παικτών του συλλόγου από την αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας για το Μουντιάλ. Και αυτό είναι ένα πράγματι, ένα τρομερό θέμα, πολύ σπάνιο. Η εθνική Ισπανίας που θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ δεν έχει κανέναν παίκτη της Ρεάλ. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα πόσο μεγάλη είδηση είναι αυτό. Τώρα ο κύριος Ρικέλμε λέει ότι ο Ρόδρι θα παίζει σε εμάς, εάν εκλεγώ βέβαια.

Λοιπόν, δεν ξέρω αν είσαι. Τι θες να πεις τώρα εδώ πέρα, δεν το καταλαβαίνω. Αντιολυμπιακός, τέλος πάντων. Ή αν παίζεις καλή μουσική που παίζεις, πολλά μπράβο ότι γεμίζεις τόσες ώρες χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικές αθλητικές ειδήσεις. Αδερφέ μου, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα αυτό γενικά. Να το ξέρεις όταν δεν υπάρχει. Εντάξει, επικαιρότητα ψιλοϋπάρχει. Αγωνιστική δραστηριότητα δεν υπάρχει. Αλλά εντάξει, μαζεύουμε πέντε θέματα, κάνουμε κουβεντούλα, διαβάζω και τα μηνύματά σας. Οι εκπομπές βγαίνουν και αν παίζεις και καλή μουσικούλα, όλα είναι ωραία. Υπάρχουν θέματα όμως προς συζήτηση. Βάλαμε τόσα θέματα αυτό το τρίωρο και τα συζητήσαμε και ανταποκριθήκατε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πρέπει να πω, σε όλη την κουβέντα με τα μηνύματά σας.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος Ben Jacobs αναφέρει στο ρεπορτάζ του ότι ο Κώστας Τσιμίκας σκοπεύει να κάνει, λέει, ό,τι περνάει από το χέρι του φέτος το καλοκαίρι, για να πείσει τον νέο προπονητή της Λίβερπουλ ότι όποιος κανεί είναι αυτός, να τον πείσει ότι αξίζει μία θέση στην ομάδα. Ο Τσιμίκας, ο οποίος επιστρέφει στην Λίβερπουλ, δανεικός ήταν, να δούμε αν θα διατηρηθεί στις τάξεις της, αν θα αγωνίζεται, έτσι. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε, και βεβαίως υπάρχει η αποχώρηση του Ρόμπερτσον, αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον ίδιο τον Τσιμίκα. Στη Ρώμα 25 συμμετοχές έκανε ο Κώστας Τσιμίκας. Λοιπόν, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το μέλλον του με την νέα κατάσταση που διαμορφώνεται στην Λίβερπουλ μετά την αποχώρηση του Σλότ.

0: Λοιπόν, η ώρα πάει 5. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Την θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Win Sport FM θα πάρει ο Κώστας Ζάλιαρης. Θα σας συντροφεύσει τις επόμενες ώρες. Ο Δημήτρης Παπαδήμας έρχεται να σας εκφωνήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές, τις καταπληκτικές επιλογές, ήταν ο Γιώργος Γιαννήσης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης με τον Παναγιώτη Κεφαλά μέχρι πριν από λίγη ώρα. Πλέον έχει αναλάβει η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχής γενομένης από αύριο, και εμείς το επόμενο Σαββατοκύριακο εδώ θα είμαστε. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
4: Crust τι?
3: Δβα Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
4: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
3: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
5: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
8: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
7: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
8: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
10: Και καύσιμα και ψώνια.
11: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
12: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
13: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει.

0: οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
1: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
2: Transition as a responsibility, not a trend.
1: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, Sita, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Που αγωνίστηκε ο Νάν στο δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Με τον Γιώργο Σπανό στο διοικητικό τιμόνι ξεκινά ο σχεδιασμός του ατρομήτου και τη νέα σεζόν, όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος στον Big Win Sport FM. Είμαι εδώ για να υλοποιήσουμε το πλάνο, δήλωσε. Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη στο sportpavlefm.gr. Ανανέωσε μέχρι το 2028 ο Τζοβάρας, 103 χρόνια πίστης, αγώνα και υπερηφάνεια στο μήνυμα της ΠΑΕ για τα σημερινά γενέθλια του Συλλόγου. Λειτουργώ συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, τόνισε ο Λουτσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. Η λυμένη απόφαση του δικέφαλου του Βορρά, η πρόσληψη ξένου αθλητικού διευθυντή. Θετικός ο Τάισον για την παραμονή του για έναν ακόμη χρόνο. Μέσα στην εβδομάδα θα κλειδώσει το μέρος που θα πραγματοποιήσει ο Άρης το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, με το Zlatibor στη Σερβία να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Έτοιμη να αγοράσει τον Σουηδό στόπερ Νόα Σούντμπεργκ, από τους κίτρινους είναι η τουρκική Γκεστέπε, σύμφωνα με τους Βούλγαρους. Την απόφαση να διεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας οι δύο πρώτοι αγώνες της εθνικής ομάδας στο Nations League με Ολλανδία και Γερμανία, την 1η και 4η Οκτωβρίου αντίστοιχα, αναμένεται να λάβει η ΕΠΟ κατά τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί την 3η 2 Ιουνίου. Με τον Χουάν Φεράντο στην τεχνική ηγεσία θα επιδιώξει να επιστρέψει στη Super League ο Πανιόνιος. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ισπανού προπονητή, ο οποίος φέτος ήταν στο Βόλο και αποχώρησε στις 8 Φεβρουαρίου. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Water Polo League γυναικών, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τη Βουλιαγμένη στο Παπαστράτιο. Στο 1-1 η σειρά, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Πρώτο σπριντ στις 7.30, μετάδοση από Mega News. Στις 20 Αυγούστου θα διεξαχθεί ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup, όπως ανακοίνωσε η UEFA, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain να αντιμετωπίζει την κάτοχο του Europa League Aston Villa στην Red Bull Arena στο Salzburg της Αυστρίας. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κώστας Ζάλιαρης.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. If only we could...

Χαίρετε, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Win Sport FM 94,6. Μερικά λεπτάκια μετά τις 5 σε αυτό το πολύ χαλαρό μεσημέρι Κυριακής. Χαλαρό Prince εδώ, Γιώργο μου. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η εκπομπή, η δύο-ρη. Με Κωνσταντίνα Πανούτσο στην ασυνταξία της εκπομπής. Με Γιώργη Γιαννίση στην κονσόλα του ήχου και με Κώστα Ζάγιαρη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7 με αυτή την λίγωστη επικαιρότητα. Ό,τι μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη, ό,τι μπορεί να περιμένουμε μέσα στην ημέρα και φυσικά σχολιασμό έτσι της ημέρας, της επικαιρότητας, των αναμετρήσεων του μπάσκετ, του τελικού Champions League. Όλα τα καλά τα έχουμε, καθώς έχουμε και σε εξέλιξη και την παρέλαση της Arsenal για το τρόπαιο της Premier.

Είδες Γιώργο μου που νόμιζα δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, έχουμε και στις 7.30 ένα match Γάνδη Γκένκ για τα playoffs για το Conference League στο Βέλγιο. Φυσικά από πλευράς Γκένκ συνεχίζει να είναι εκτός ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Είναι τραυματίας εδώ και λίγο καιρό. Δεν θα αγωνιστεί ούτε σε αυτό το παιχνίδι για την ομάδα του.

Όχι τίποτα άλλο. Έχω την Κωνσταντίνα Τμπανούτσου να μου λέει ότι θα αναφέρουμε συνέχεια στην παρέλαση που κάνει η Arsenal. Ναι, με έναν τρόπο, Κωνσταντίνα μου, τι να κάνουμε. Και τυχαία επιλογή μπλούζα στο πρωί, ξέρω εγώ, δεν έβλεπα μπροστά μου πριν έρθω μετά το βράδυ εδώ πέρα. Έβαλα κι εγώ μια μπλούζα τη Chelsea. Τι να κάνω, συγγνώμη. Συγχώρησε με, κοπέλα μου. Λοιπόν, σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν και η παρέλαση της Arsenal. Μπορείτε να δείτε σχετικά βίντεο και στο sportpavlafm.gr. Πάρα πολλοί κόσμος, αρκετές

χιλιάδες κόσμου για τους φετινούς πρωταθλητές έπειτα από 22 χρόνια. Φυσικά είναι λίγο έτσι και ανάμεικτα τα συναισθήματα. Είναι μόλις λίγες ώρες μετά τον χαμένο τελικό του Champions League. Τα πρώτα πλάνα κάπως από το ανοιχτή σωροφής Πούλμαν με τους παίκτες ήταν κάπως αμήχανα. Δεν ήταν ότι είναι όλοι χαμογελαστοί. Ναι, ρε, χάρη. Δηλαδή, ξέρεις τι, το προγραμματίζεις και λες στην καλύτερη θα έχω δύο τρόπεα να είναι μπροστά έτσι. Η χειρότερη δεν τη σκέφτεσαι όμως. Δεν μπορείς να βρεις μια άλλη μέρα. Δεν μπορείς να του αφήσει να πάρουν μια ανάσα. Ναι. Δηλαδή, άντε τώρα να πρέπει να το παίξει. Ναι. Με τρελή χαρά τώρα για την Premier που έχει μείνει μια εβδομάδα πίσω. Την ξεχάσαμε κιόλας. Οπότε είναι λίγο awkward η κατάσταση στο Λονδίνο. Πάντως αρκετές χιλιάδες κόσμου πανηγυρίζουν για τους κανονιέριδες σε πλήρη αντίθεση με ό,τι μπορεί να συνέβαινε το βράδυ του Σαββάτου. Πάντως άσχημα βράδια και στη Γαλλία και στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Στο Παρίσι για πολύ διαφορετικούς λόγους, για όλα αυτά τα ξεσπάσματα, τις αντιδράσεις, τις συγκρούσεις με την αστυνομία, τις μάχες σώμα με σώμα. Δυστυχώς υπήρξε και ένας οπαδός που έχασε τη ζωή του έχοντας πέσει σε οδόφραγμα με τη μηχανή του. Υπήρχε και ένας 17χρονος που για άγνωστο λόγο φυσικά μαχαιρώθηκε αρκετές φορές και νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Σε 15 πόλεις της Γαλλίας υπήρξαν πολύ άγρια επεισόδια το βράδυ και είναι κάτι το οποίο το περίμεναν οι αρχές της Γαλλίας από πάρα πολύ νωρίς. Προγραμμάτιζαν και σκέφτονταν τα μέτρα ασφαλείας και γενικότερα το πώς θα κυλούσε ομαλά η μέρα. Δεν κύλησε καθόλου ομαλά η μέρα. Είχαν ξεκινήσει τα επεισόδια από το πρώτο ημίχρονο του τελικού, άσχετα το ότι γινόταν στη Βουδαπέστη, άσχετα και από το αποτέλεσμα του αγώνα, καθώς η Παρί πήρε το τρόπαιο, δεν εμπόδισε τους ταραξίες και γενικότερα μια πολύ πολύ διαταραγμένη κατάσταση στη Γαλλία να σημειωθούν αυτά τα επεισόδια και δεν απετράπει απολύτως τίποτα.

0: rocking new titties for everybody. It's Christmas.
1: Μέσα σε όλα πάντως έχουμε και διάφορες εξελίξεις και στη Λίβερπουλ. Η αλήθεια είναι πως θεωρούσα το μεσημέρι του Σαββάτου βλέποντας, μάλλον προκάλεσε έκπληξη το timing της ανακοίνωσης της απόλυσης του Άρνε Σλότ. Όχι ότι δεν μπορούσε κάποιος να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, αλλά κανένας δεν περίμενε απλά χωρίς να κυκλοφορήσει έστω μία φήμη, ένα σενάριο, κάπως να προετοιμάσουν το έδαφος στα αγγλικά μίντια τις προηγούμενες ώρες ή ημέρες. Έτσι το μεσημέρι του Σαββάτου να δούμε την ανακοίνωση πώς αποτελεί παρελθόν ο Σλότ από τη Λίβερπουλ. Θεωρούσα μάλιστα ότι είναι πολύ πιο σημαντική είδηση και επισκίασε μέχρι και την ώρα του τελικού το ότι υπήρχε τελικός Champions League το βράδυ του Σαββάτου. Ίσως να έχει περάσει σε πολύ δεύτερη μοίρα σε σχέση με το τι συνέβαινε στη Λίβερπουλ σε ό,τι αφορά την αγγλική επικαιρότητα. Και έπειτα και από την αναζήτηση του νέου προπονητή για τους κόκκινους, με τον Ιραόλα να είναι το απόλυτο φαβορί, βλέπουμε πλέον και δημοσιεύματα σχετικά και με το μέλλον του δικού μας παλικαριού, του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος φυσικά επιστρέφει στο Merseyside από τον δανεισμό του στη Ρώμα. Δεν έπιασε πολύ στη Ρώμη, πήρε κάποιες ευκαιρίες, είχε πολύ ισχυρό ανταγωνισμό, δεν κατάφερε να δείξει στον Γκασπερίνη, να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γκασπερίνη. Ο Τσιμίκας επιστρέφει στο Λίβερπουλ για να διεκδικήσει θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Προφανώς βλέπει απόλυτα θετικά όχι την αποχώρηση του Ρόμπερτσον ως γεγονός, γιατί ήταν πολύ καλοί φίλοι, αλλά βλέπει μια ευκαιρία τώρα που ο Σκοτσέζος αποχώρησε έπειτα από 9 χρόνια από την Λίβερπουλ, οπότε θα προσπαθήσει, αν και εφόσον παραμείνει, να κοντράρει πλέον τον Μίλος Κέρκεζ για να δείξει στον νέο πλέον προπονητή, τον Ιραόλα ενδεχομένως, όπως όλα δείχνουν, ότι και ο Τσίμι αξίζει μια δεύτερη ευκαιρία στη Λίβερπουλ.

Και αφού είμαστε στα αγγλικά ύδατα, νομίζω ότι αν μία φορά ο Pep Guardiola κέρδισε τον σεβασμό και την εκτίμηση του Sir Alex Ferguson, μάλιστα ο Ferguson το βράδυ πριν την επισημοποίηση της αποχώρησης του Guardiola επί τα από 10 χρόνια στη City, είχε στείλει μήνυμα στον Καταλανό, το αποκάλυψε ο πρώην πλέον προπονητής στη City, πως του έλεγε συγχαρητήρια για ό,τι κατάφερες, προφανώς κατάφερες να βάλεις και τη City στο χάρτη του Manchester με τον Pep να ελπίζει πλέον να είναι απλά οι γείτονες και όχι οι θορυβώδεις γείτονες όπως ήταν για πάρα πολλά χρόνια οι πολίτες, οι γαλάζιοι της πόλης. Ωστόσο ο Sir Alex σίγουρα πάβει ή δεν εκτιμά τον τρόπο που αγωνίζεται η Arsenal και φυσικά δεν μπορεί να ξεχάσει και τις μεγάλες κόντρες του με τον Arsène Wenger. Σύμφωνα με την Equipe, ο Sir Alex έστειλε μήνυμα αργά το βράδυ στον Al Khelaifi, τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, για να το συγχαρεί για το επίτευγμα της ομάδας του και όπως αναφέρει το γαλλικό μέσο, του έγραψε «Ήταν δύσκολο για εσάς απόψε, παίξατε απέναντι σε μια πολύ βαρετή ομάδα που δεν έκανε τίποτα άλλο εκτός από το να μείνετε, απολαύστε τώρα τις διακοπές σας». Αυτό, σύμφωνα με την Equipe, που χρεώνει ένα τέτοιο γραπτό μήνυμα στον Sir Alex προς τον Al Khelaifi. Αν η City κατάφερε λοιπόν να μπει λίγο καλύτερα στο μυαλό του Sir Alex, σίγουρα αυτό δεν το έχει κάνει η Arsenal. Σίγουρα δεν ξέρω αν στο μυαλό του Σκοτσέζου Πολυνίκη πρώην προπονητή της United υπάρχει ακόμα η τεράστια κόντρα με τους κανονιέριδες και όσα έχει περάσει και εκείνος στα χρόνια του στην Manchester United, αλλά δείχνει ο Σκοτσέζος πως το ποδόσφαιρο της Arsenal και αυτό που άλλοι χαρακτηρίζουμε τρόπο αντιμετώπισης της Παρή και άλλοι ως μοναδικό τρόπο και σχέδιο και ταυτότητα που έχει πλέον η Arsenal με αυτό το μικρό σκορ και την πολύ συμπαγή άμυνα, ανάλογα λοιπόν σε αυτό το δίλημα μάλλον παίρνει θέση ο Sir Alex υπέρ του ότι καταστρέφει το ποδόσφαιρο και δεν είναι κάτι ιδανικό για τον θεατή αυτό που παίζει η Arsenal.

Και για να συνεχίσουμε λίγο τα του τελικού από χθες το βράδυ, πέραν του ότι η Arsenal είναι η πρώτη ομάδα που έφτασε αίτητη μέχρι και τον μεγάλο τελικό του Champions League και απέτυχε να πάρει το τρόπαιο, να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού στην Πούσκας Αρίνα ήταν κομμένο, σκεραμένος για να οδηγήσει τον τίτλο στην Arsenal. Και τι θέλω να πω με αυτό, οι κανονιέριδες είχαν ιτηθεί μόλις μία φορά στα 117 παιχνίδια που είχαν προηγηθεί του μεγάλου τελικού του Champions League και τις περιπτώσεις αυτές είχαν το προβάδισμα στην ανάπαυλα. Δηλαδή από τις 117 τελευταίες φορές που η Arsenal ήταν μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο, μόλις μία φορά είχε καταφέρει να ιτηθεί. Βέβαια δεν ήταν ήττα τυπικά βάση σκορ ούτε στα 90 ούτε στα 120, ήταν ήττα γενικότερο, σε γενικότερη εικόνα. Προφανώς η Πάρη είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη διαδοχική σεζόν. Μία Πάρη η οποία στα φετινά δικά της παιχνίδια, σε 8 φορές που είχε βρεθεί στο ημίχρονο να βλέπει τον αντίπαλο να προηγείται, δεν είχε καταφέρει επίσης να πάρει νίκη. Είχε 3 σοπαλίες και 5 ήττες στις 8 αναμετρήσεις φέτος σε όλες τις οργανώσεις που ερχόταν το σφύριγμα του για την ανάπαυλα από τον ρέφερι στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ο αντίπαλος της Παρή ήταν μπροστά στο σκορ. Αυτό που δεν είχε καταφέρει να κάνει η Παρή σε όλη τη σεζόν και αυτό που είχε υποστεί μόλις μία φορά η Arsenal σε 117 παιχνίδια, όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε μεγάλη ανατροπή και στις δύο επιδόσεις τους και κάπως έτσι πάντα θα βρίσκει η ποδοσφαιρική ιστορία έτσι περίεργο τρόπο για να γράφει τα αποτελέσματα των αναμετρήσεων των μεγάλων τελικών.

Και για όσους θυμάστε και την πολύ μεγάλη κόντρα που είχε ανοίξει ο Λουίς Ενρίκε με τον Κιλιάν Εμπαπέ, όσο οι δυο τους συνυπήρξαν στην Paris Saint-Germain, τον τρόπο με τον οποίο του φώναζε και του έδειχνε σε βίντεο όλα τα λάθη που έκανε, κυρίως την έλλειψη πειθαρχίας του στο κομμάτι της άμυνας, και του ζητούσε να βοηθά όλη την ομάδα, να μείνεται και εκείνος, να μην βάζει μπροστά το όνομά του και τη λάμψη του και τη δόξα που έχει απολαύσει για να κάνει λιγότερα πράγματα από τους υπόλοιπους και απλά να περιμένει στην επίθεση να τροφοδοτηθεί. Ο τρόπος με τον οποίο έχει διαχειριστεί το δυναμικό που έχει στα χέρια του ο Λουίς Ενρίκε, τους παίκτες που έχει, τα ονόματα που έχει και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βγάλει και τον Κβαρασχέλια από έναν τελικό Champions League, να βγάλει και τον Φαμπιάν Ρουίθ από έναν τελικό Champions League, να βγάλει και τον Ουσμάν Ντεμπελέ και από τον ημιτελικό με την Bayern και από τον τελικό του Champions League, και όλοι αυτοί να μην του γκρινιάξουν, να μην σκέφτεται ο Ισπανός αν θα έχει μουρμούρα αργότερα μετά τον τελικό, αν θα του δημιουργήσουν πρόβλημα, αν θα βγουν κάπου δημόσια να μιλήσουν και να καταφερθούν εναντίον του και να πούν ότι εγώ δεν έχω συνηθίσει έτσι, εγώ δεν είμαι παίκτης για τον πάγκο, δεν καταλαβαίνω γιατί σε αυτό το επίπεδο να με βγάλει ο προπονητής μου. Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο κέρδος και το μεγαλύτερο όφελος και το πιο σημαντικό αποτέλεσμα από όλα που μπορεί να βλέπει στην θητεία του στην Paris Saint-Germain από τη δουλειά που κάνει ο Λουίς Ενρίκε.

0: Sky 100,3.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Systane Complete.
3: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
4: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι κι αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά υγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Το Warehouse Clearance by Living σας περιμένει το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Ιουνίου με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα και επιπλέον 35% έκπτωση στις ήδη μειωμένες τιμές clearance σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Βρείτε επώνυμα έπιπλα, φωτιστικά και διακοσμητικά για κάθε χώρο του σπιτιού σας σε τιμές clearance και ποιότητα living. Επιπλέον με αγορές 1.000 ευρώ και άνω, δώρο προϊόν από επιλεγμένη συλλογή. Warehouse Clearance by Living. Φόρος Τροβόλου 215, Λευκοσία.
9: Νέο Big Guard. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guard sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guard. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω.
0: Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Είναι κλειστό ο Κηφισό σε εκείνη την ώρα που περνά. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχα είσαι.
14: Δεν είναι δυνατόν!
13: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα. Χαμοστέρνα. Κάτσε τον Κηφισό, Περινάδη.
14: Τσικαγιόπουλο!
15: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWIN Sport FM.

Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6, δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή μα. Πάντα με Κωνσταντίνα Πανού στην αξιταξία τη εκπομπή. Με Χάρη Χριστόγλου πλέον στην κονσόλα του ήχου. Με Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο τη κορυφαία αθλητική κοινότητα τη χώρα. Βλέπω λιγάκι τα μηνύματά σα εντάχει. Τώρα λέει θα παίζει ο Εμπαπέ με το Μουρίνιο δεξί μπακ στο λεωφορείο που θα λέγεται Ρεάλ. Να δούμε αν θα γκρινιάζει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Μουρίνιο λέγεται ότι έχει υπογράψει ήδη. Βέβαια δεν υπάρχει καν προς το παρόν ανακοίνωση απομάκρυνσης ή λύση συνεργασίας με την Μπενφίκα. Και πριν από λίγη ώρα είδα και ότι στο sportpalofm.gr πως ναυάγησαν και διαπραγματεύσεις Μπενφίκα με τον Μάρκο Σίλβα. Προφανώς και οι αιτία αναζητούν τον αντικαταστάτη του Ζωσέ Μουρίνιο. Εκείνος κάνει ό,τι θέλει, Μουρίνιο είναι. Τώρα το γιατί επιστρέφει στη Ρεάλ, από την οποία δεν αποχώρησε και με ιδιαίτερα καλό τρόπο και δεν μπορώ να θυμηθώ πάρα πολύ εύκολα από πού έχει αποχωρήσει με καλό τρόπο ο Ζωσέ Μουρίνιο και έχει κρατήσει φιλίες. Το κατέστρεψε αυτό και με την Chelsea. Η πρώτη του θητεία ήταν καλύτερη όταν επέστρεψε στους μπλε. Επιβεβαίωσε αυτό τον άγραφο νόμο που λέει ότι οι επιστροφές πολλές φορές είναι καταστροφές, που λέει και ένα γνωστό λαϊκό άσμα. Δεν μπορώ να θυμηθώ, η αλήθεια είναι, τόσο πρόχειρα που μπορεί να έχει. Α, στην Ίντερ, ναι. Το 2010 είχε φύγει από την Ίντερ ως θρύλος, ως άνθρωπος ο οποίος τους πήρε το τρέμπλ τότε και είχε κερδίσει την αγάπη όλου του κόσμου. Βέβαια δεν είχε μπει ποτέ στα αποδυτήρια, το είχε παραδεχτεί μετά τον τελικό του Champions League με την Bayern Μονάχου. Δεν ήθελε να δει καν τους ποδοσφαιριστές, δεν ήθελε να δει κανέναν, γιατί ήταν σίγουρος πως λόγω συναισθήματος θα αποφάσιζε εκείνη τη στιγμή να αναιρέσει τη συμφωνία του με τη Real Madrid και να παραμείνει στην Ίντερ. Οπότε έφυγε αμέσως από το γήπεδο. Το γνωστό βίντεο το έχουμε δει όλοι, που βλέπει το Ματεράτσι έξω από το γήπεδο και δίνει εντολή στον οδηγό του στο αυτοκίνητο να σταματήσει και πάει και αγκαλιάζει τον Ιταλό και κλαίνε παρέα. Αλλά ήταν ο μοναδικός από τους ποδοσφαιριστές του που τον είδε λίγο μετά την εξασφάλιση του τρέμπλ με την κατάκτηση του Champions League του 2010. Για να πάει στη Ρεάλ, να ζήσει το πιο μεγάλο όνειρο, όπως ίσως θεωρητικά σκεφτόταν. Τώρα επιστρέφει στη Ρεάλ, από την οποία είχε φύγει με τον γνωστό του τρόπο, δηλαδή με κόντρες κυρίως με τους πιο μπαρτοκαπνισμένους παίκτες. Θα έχει ενδιαφέρον να τον ξαναδούμε. Δεν ξέρουμε αν μαζί με την επιστροφή του στη Ρεάλ θα φέρει κάτι φρέσκο σε ό,τι αφορά τις προπονητικές του μεθόδους. Επίσης ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, καθώς άλλοι τον θεωρούν ξεπερασμένο, άλλοι θεωρούν ότι αυτός είναι ο Ζωζέ και τον λατρεύουν για αυτό που είναι και για το ποδόσφαιρο που παίζει. Εδώ θα είμαστε, μάλλον, καλώς έχω των πραγμάτων, να τα συζητήσουμε και αυτά με τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Το αναμενόμενο διαβάζω στο sportpavlofm.gr για τη συμμετοχή του Facundo Pellistri του Παναθηναϊκού στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάη στην αποστολή της Σελέστε για το Μουντιάλ 2026 με τον Μαρσέλο Μπιέλσα να τον καλεί τον Facundo Pellistri για τα μάτς της Ουρουγουάη στο Μουντιάλ των ΗΠΑ του Καναδά και του Μεξικού, μαζί και με τον Φερνάντο Μουσλέρα, ο 39χρονος goalkeeper πλέον θα δώσει το παρόν για πέμπτη φορά στο Μουντιάλ, το πέμπτο Μουντιάλ θα μετρήσει στην καριέρα του, οπότε ο Facundo Pellistri, από τον οποίο ο Παναθηναϊκός σίγουρα δεν έχει δει όσα θα ήθελε και δεν έχει δει και κυρίως όχι μόνο συμμετοχές και συμμετοχή γενικότερα και προσφορά στο παιχνίδι της ομάδας, καθώς το παιδί έχει αντιμετωπίσει και πολλούς τραυματισμούς, δεν έχει δει και τα γκολ που θα ήθελε από τον Pellistri, ο οποίος κάπως στην τελική του ενέργεια συνηθίζει να χάνει τη συγκέντρωσή του και το μυαλό του και να μην παίρνει τη σωστή απόφαση. Είναι από τις μεγάλες αδυναμίες του Ουρουγουανού. Παρ' όλα αυτά, ο Μπιέλσα τον πιστεύει και τον στηρίζει και τον πήρε μαζί του στο Μουντιάλ.

και στο επίπεδο Μουντιάλ φυσικά, όσο περνούν οι μέρες, ολοκληρώνονται και οι αποστολές των εθνικών ομάδων. Νομίζω ότι μέχρι και την 1η Ιουνίου είναι διορία για αλλαγές, αλλά δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια τρομερή έκπληξη. Σίγουρα είχαμε μία σήμερα το μεσημέρι με τον Μπίλι Γκίλμουρ να μένει εκτός αποστολής της Σκωτίας. Τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε φιλικό με το Κουρασάο και δεν μπορεί να δώσει το παρόν. Ο Τάιλερ Φλέτσερ, νεαρός χαφ της United, είναι εκείνος ο οποίος είχε ακολουθήσει και αυτές τις συγκεκριμένες προπονήσεις της ομάδας Σκωτίας αυτή την εβδομάδα. Τον κάλεσε και τον πήρε μαζί του ο Στίβ Κλάρκ. Είναι από τις πιο δυσάρεστες εξελίξεις στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή, δηλαδή το να τραυματίζεται τελευταία στιγμή προτού αναχωρήσει η αποστολή της εθνικής ομάδας πατρίδας του για την προετοιμασία και αργότερα τη συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Μπίλι Γκίλμουρ στάθηκε τρομερά άτυχος με το πρόβλημα που αποκόμισε χθες το βράδυ. Γενικότερα, λόγω και του αριθμού, του πολύ μεγάλου αριθμού των εθνικών ομάδων που συμμετέχουν σε αυτό το Μουντιάλ, το φετινό, κάπου κάτι έχει ψηλοχαθεί σε ό,τι αφορά τα ελληνικά μίντια. Παρ' όλα αυτά, να ξέρετε ότι και εμείς εδώ στον Big Win Sport FM, από την έναρξη του Ιουνίου και μετά, θα αρχίσουμε να αναλύουμε όλους τους ομίλους, όλες τις ομάδες και έχετε να δείτε πολύ περιεχόμενο για το επερχόμενο Μουντιάλ.

Παρόν ο Πελίστρη στην αποστολή της Ουρουγουάης, εκτός ο Λουίς Σουάρες, πάντως δεν είναι ότι έχει αποσυρθεί τελείως, καθώς έθεσε αυτόν στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή της Σελέστε, ο οποίος παρόλα αυτά δεν τον επέλεξε, οπότε παγκόσμιο κύπελο δίχως τον Λουίς Σουάρες, εκτός της 26άδας της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης, παρά το γεγονός πως εκείνος ήθελε, με βάση τα όσα κάνει και στην Ίντερ Μαϊάμι, θεωρεί ότι ακόμα μπορεί να βρεθεί σε μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, δεν θα το κάνει, σε πλήρη αντίθεση φυσικά με τον συμπαίκτη του στην Ίντερ Μαϊάμι και τον πολύ καλό του φίλο, τον Λίο Μέση, που είναι κανονικότατα παρόν στην Αργεντινή για το 5ο διαφορετικό μουντιάλ του.

Πέμπτο είπα Μουντιάλ, έκτο Μουντιάλ. Έχω χάσει και εγώ το μέτρημα με τον Μέση και τον Κριστιάνο για τους δύο ποδοσφαιριστές που θα δούμε για τελευταία φορά σε αυτό το επίπεδο. Ο Μέση πλέον δεν έχει αυτήν την αιμονή που ίσως θα δούμε από τον Κριστιάνο. Έχει κατακτήσει την κορυφή του κόσμου το 22 στο Κατάρ τον χειμώνα, στο πρώτο Μουντιάλ που διεξήχθη χειμερινούς μήνες στο Κατάρ. Πολύ ωραία ως διοργάνωση. Περίεργη επίσης ως διοργάνωση για όλο το, έτσι, το background της διεξαγωγής του Μουντιάλ στην συγκεκριμένη χώρα. Ωστόσο, ο Κριστιάνο, ο οποίος έχει περιοριστεί σε Euro και σε Nations League, δεν έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι την κορυφή του κόσμου. Ούτε την τελευταία φορά το κατάφερε. Δεν είμαι τόσο σίγουρος και τόσο βέβαιος και τόσο αισιόδοξος για τους Πορτογάλους ότι μπορούν να κάνουν κάτι το οποίο θα θεωρήσουμε πολύ μεγάλη υπέρβαση και στη φετινή διοργάνωση. Μάλλον ο Κριστιάνο, αν δεν κάνει τη μεγάλη τρέλα και συνεχίσει να παίζει και να πιέζει τον εαυτό του μέχρι τα 45 για να προλάβει το επόμενο Μουντιάλ, μάλλον θα κλείσει την καριέρα του δίχως αυτόν τον τίτλο.

Ένας φίλος ο Μιχάλης λέει: πάλι οι Ισπανοί θα το σηκώσουν με την προπονητάρα που έχουν. Ναι, είναι ένας καλός συνδυασμός και προπονητή και υλικού για την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Ξεκάθαρα. Ήταν και το πιο δίκαιο αυτό που είδαμε στο Euro του 24 με τους Ισπανούς να καταφέρουν να νικήσουν την Αγγλία στον μεγάλο τελικό. Θα ήταν όχι αδικία, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αδικία κάτι που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, αλλά οι Άγγλοι που άργησαν πολύ να μπουν στο κλίμα, που έπαιρναν προκρίσεις δίχως να παίζουν ποδόσφαιρο, που στον μεγάλο τελικό, είχαν τον Πάλμερ να κάνει τη διαφορά, αλλά δεν μπορείς απέναντι στην Ισπανία, όπως δεν μπορείς και ως Arsenal απέναντι στην Παρί να ευελπιστείς απλά να μείνεις σε μια πολύ μεγάλη στιγμή σε έναν παίκτη που θα σου κάνει τη διαφορά σε μερικά δευτερόλεπτα για να πάρεις έναν τίτλο στο φινάλε. Κάπως έτσι οι Ισπανοί δικαιώθηκαν για όλη την προσπάθειά τους. Ναι, είναι ένα από τα φαβορί η Ισπανία για την μεγάλη διοργάνωση. Οι Ολλανδοί προπονητές λένε σαν φίλος, εκτός χώρας αποτυγχάνουν, μόνο Φαν Χάλ βγήκε αλόβητος. Καλό υλικό επίσης η Ολλανδία. Δεν θα έχει το Σίμονς ως γνωστόν στο φετινό Μουντιάλ, και εκείνος τρομερά άτυχος με τη ρήξη χιαστού που υπέστη σε μάτς της Τότεναμ στο φινάλε της σεζόν, με όλη την πολύ μεγάλη κουβέντα για εκείνη τη στιγμή που τραυματίζεται. Έχει καταλάβει αυτός ότι κάτι πάει στραβά και το ιατρικό επιτελείο της Τότεναμ απλά του βάζει ένα ψυκτικό και τον αφήνει να συνεχίσει μέχρι εκείνος να καταλάβει ότι δεν μπορεί να πατήσει το πόδι του. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ακόμα και όσο ζεστό και να είναι το πόδι, δεν κατάλαβαν και δεν έκαναν τις ασκήσεις, αυτές τις κινήσεις που έπρεπε για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται το γόνατό του, άσχετα από το feedback που θα είχαν από τον παίκτη. Καλή η Ολλανδία στο Mundial του 22 στο Κατάρ. Ναι, δεν την έχω για τόσο ψηλά σε αυτό που θα δούμε το φετινό καλοκαίρι.

Προσπαθώ, παλεύω να λέω συνέχεια μην κάθεστε να ξεχωρίζετε Κριστιάνο, Μέση, σταματήστε αυτή τη φαγωμάρα για το ποιος είναι καλύτερος, τι μπορεί να κάνει ο Κριστιάνο και όλα αυτά. Οριστικά έρχονται και σκάνε τώρα τα μηνύματα από παλιούς γνώριμους. Κακός δεν πιστεύεις, λέει ότι οι Πορτογάλοι μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Πάρα πολύ κακός. Τι θέλω και λέω για τους Πορτογάλους, ότι δεν είναι φαβοροί και δεν θα πάρει Μουντιάλ ο Κριστιάνο. Ναι, παιδιά, ο καθένας ό,τι θέλει. Εγώ με πολύ διαφορετική ομάδα θα είμαι σε αυτό το Μουντιάλ. Ίσως και να είναι λίγο γνωστό. Θα είμαι με ομάδα από το νησί. Και αναφέρομαι και στην Αγγλία, για την οποία έχετε στείλει επίσης κάποια μηνύματα. Μισό λεπτάκι να το βρω. Λοιπόν, ένα μήνυμα λέει: ο Ρονάλντο απόλυτα επιτυχημένος είναι. Πήρε Champions League, γιώρο, τι άλλο να κάνει. Συμφωνώ, σε ατομικό επίπεδο απόλυτα επιτυχημένος. Δεν ξέρω, ναι, του λείπει το Μουντιάλ, προφανώς. Άμα τον ρωτήσεις, θα το πει αυτό. Δεν γίνεται να πει ότι ό,τι έχω καταφέρει με καλύπτουν. Οπότε θα κυνηγήσω και τα 1000 γκολ καριέρας και θα είμαι και μια χαρά και ας μην ανέβασα ποτέ την πατρίδα μου στην κορυφή του κόσμου. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το πει αυτό. Παρ' όλα αυτά, εννοείται πως είναι απόλυτα επιτυχημένος. Ένας άλλος φίλος λέει: η Αγγλία στην διοργάνωση αυτή θα έχει πληρέστατο ρόστερ σε όλες τις θέσεις. Αν δεις μεσοεπιθετικά, θα καταλάβεις. Συμφωνώ για το μεσοεπιθετικά. Συμφωνώ επίσης και είμαι πολύ αισιόδοξος για το τι μπορούν να κάνουν παίκτες που φαίνονται νέας γενιάς για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Αμυντικά δεν ξέρω τι μπορώ να περιμένω από την εθνική ομάδα. Και αυτό το λέω διότι βλέποντας, ας πούμε, ότι για δεξιά υπάρχει ο Ρις Τζέιμς και ο Τίνο Λιβραμέντο, παρά το γεγονός ότι ο Λιβραμέντο έχει κάνει και καλή σεζόν, ο Ρις Τζέιμς έχει την τρομερή εμπειρία και τον ηγετικό χαρακτήρα, αλλά του λείπουν και κάποια παιχνίδια, γιατί και αυτός είναι κάπως γυάλινος και κατά ψέματα. Αμυντικά δεν ξέρω τι μπορώ να περιμένω από τους Άγγλους. Μέσω επιθετικά υπάρχουν παίκτες όπως ο Έλιοτ Άντερσον, ας πούμε, που θα έχει και τρομερό ενδιαφέρον να δούμε αν και εκείνος μπορεί να ταιριάξει και στα χαφ και με τον Ράις και να βρουν μια φόρμουλα που θα βγάλει κερδισμένη την εθνική ομάδα της Αγγλίας, άσχετα από το αν έχει ή όχι εκείνος εμπειρίες. Φέτος ήταν εξαιρετικός και με τη Nottingham Forest, οπότε υπάρχουν μερικά διαμαντάκια που αξίζει να τα προσέξουμε και λίγο περισσότερο. Και οι επιλογές του Τούχελ μπορεί να προξένησαν εντύπωση. Είναι όμως απόλυτα δίκαιες, έχουμε ξαναπεί, εξαιρουμένου του Gibbs White που έκανε υπέροχη σεζόν με την Nottingham Forest. Την κουβάλισε, πέτυχε πολλά γκολ, αλλά δεν τον κάλεσε ο Γερμανός στα τρία λιοντάρια. Πέραν αυτού, ακόμα και το γεγονός ότι έμεινε εκτός ο Cole Palmer, ένας παίκτης που μπορεί να σου κάνει 10 κακές μέρες, αλλά στη μισή καλή του να σου δώσει μια ολόκληρη πρόκριση, δεν ήταν άδικο. Βάσει και του προβλήματος που αντιμετώπισε φέτος, βάσει και του ότι δεν κατάφερε ποτέ να επιστρέψει σε καλό επίπεδο. Αν κάτσεις και αναλύσεις όλη τη σεζόν μερικών παικτών, θα καταλάβουμε γιατί ο Τούχελ έχει κάνει δίκαιες επιλογές, όπως είπα, πλην του Gibbs White.

Αρχίσαμε από τώρα, από 31η Μαΐου. Λέει, πλησιάζει η στιγμή του It's Coming Home. Κάποια στιγμή θα σπάσει η καρδεμιά αφού πήρε πρωτάθλημα ο Κέιν. Ναι, εντάξει. Άμα δεν κατάφερε να πάρει και κάτι ο Κέιν με την Μπάγερ Μονάχου, με όλα αυτά τα γκολ που έχει πετύχει, με το γεγονός ότι σκοράρει περισσότερο από τις συμμετοχές που έχει μετρήσει σε κάθε διαφορετική διοργάνωση με την Μπάγερ φέτος. Εντάξει, έχει και τη βοήθεια του Ολίσε, έχει και τη βοήθεια του Λουίς Δίας, έχει και την βοήθεια όλων των παικτών της Μπάγερ Μονάχου. Πλησιάζει η στιγμή του It's Coming Home. Το έχουμε πει το It's Coming Home από πότε το λέμε? Από το Euro το 21. Δεν έχει πάει και τόσο καλά, όπως καταλαβαίνεις, φίλε. Μακάρι, αλλά δεν ξέρω πού μπορεί να είναι το ταβάνι της Αγγλίας σε αυτό το Μουντιάλ. Και λέω, όταν λέω ότι δεν ξέρω, δεν εννοώ ότι μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος, δυστυχώς για πολλούς από εμάς. Δεν ξέρω στα knockout μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει και μέχρι πού θα μπορούσε να δηλώσει ικανοποιημένη. Αν και με το ότι έχει διεκδικήσει τα τελευταία δύο Euro, έχει βρεθεί σε πολύ προχωρημένο επίπεδο και στο Μουντιάλ του 18. Okay, το 22 ήταν λίγο πιο ζώρικο. Δεν ξέρω. Δεν θα την κατετασάσουμε στην Αγγλία αυτή τη στιγμή στις 4 των ημιτελικών του φετινού Μουντιάλ.

Λοιπόν, στο ημίχρονο είναι και ο μεγάλος τελικός του κυπέλου Αγγλίας στις γυναίκες, το Wembley, το Brighton Manchester City 0-2 για τους γαλάζιους, τις γαλάζιες του Manchester, με Shaw και Greenwood να έχουν σκοράρει. Και με αυτό το σκοράκι, έτσι γιατί υπάρχει αυτό σε εξέλιξη, αφήνω λίγο την κομματάρα που έχει βάλει ο Χαρισιστόγλου να παίζει. Θα πάμε σε ένα μικρό break, θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, και θα επιστρέψουμε εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολές περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /el/responsible/gaming.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
5: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφαλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Φιλαδέλφια τυρί κρέμα original ή χαμηλό σε λιπαρά. 200 γραμμάρια, 2,15. Μπαρμπαστάφης κατεψυγμένη σαλάτα καλαμποκιού, 450 γραμμαρίων, 2,35. Όλα τα κατεψυγμένα προϊόντα φρυπόζο, 15% φθηνότερα. Kenwood γκριλιέρα 2100 βατ με αποσπόμενες πλάκες από 89,95, τώρα 59,95. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn.
3: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy /el/responsible/gaming.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
2: Και καύσιμα και ψώνια.
3: Γίνεται! Η Πετρολίνα σου χαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα Agip και Eni και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
2: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ο Άγγλος είναι μεσοεπιθετικός, οπότε κάπως και εκείνος χάθηκε στην μετριότητα ή και την κακή κατάσταση της ομάδας του. Λοιπόν, ένας λέει: έχεις δίκιο, κανένας δεν θυμάται με τι διαιτησία πήρε το Μουντιάλ Αργεντινή. Μόνο πώς το πήρε. Δεν συμφωνώ απόλυτα, αλλά οκ, okay, αν θέλεις να σταθείς σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ένας άλλος λέει: δεν υπάρχει φαγωμάρα για Μέση Κριστιάνο. Ο ένας απέδειξε σε πολλά πρωταθλήματα ότι είναι κορυφαίος και ο άλλος ναι, δεν τα πήγε και τόσο καλά, τέλος πάντων, μόλις έφυγε από την Μπαρσελόνα. Το λέω λίγο ευγενικά το μήνυμα. Εντάξει, ναι, ο Κριστιάνο ίσως ικανοποίησε και το πολύ μεγάλο εγώ του και έπαιξε και σε κορυφαίες λίγκες για να αποδείξει πρώτα στον εαυτό του και έπειτα στους άλλους ότι μπορεί να ανταπεξέλθει. Ο Μέση, ναι, μετά την Μπαρσελόνα και μετά από την ντροπή που πήρε η υπόθεση της παραμονής που πίστευε και εκείνος ότι θα υπέγραφε για την ομάδα με τους οικονομικούς κανονισμούς της Λαλίγκα, τελικά να τον οδηγούν στην Παρί σε ένα δακρύβρεχτο αντίο προς τους Μπλαουγκράνα. Οκ, okay, ναι, στην Παρί δεν έκανε και πολλά πράγματα, βρέθηκε μέσα σε έναν κικαιώνα αστέρων και πλέον είναι στο Μαϊάμι και απολαμβάνει την παραλία.

0: feels like home.
1: Συνεχίζω με τα μηνύματά σας. Μας την δίνει την ευκαιρία η μέρα που δεν έχει ιδιαίτερη έτσι, δισιογραφία, καταλαβαίνετε, μετά και τον τελικό του Champions League για, να πω για λίγες ώρες, όχι, θα πω για λίγες μέρες μέχρι να μπούμε κανονικότατα στην προετοιμασία και στον πυρετό του Μουντιάλ. Θα είναι κάπως πιο ήρεμα τα πράγματα ποδοσφαιρικά, γιατί περιμένουμε

Ένας φίλος λέει, είναι η τελευταία ευκαιρία συγκεκριμένης έκδοσης του Βελγίου να πετύχει κάτι. Δεν ξέρω αν μπορεί να πετύχει. Η τελευταία εμπειρία τους από μεγάλη διοργάνωση ήταν κάκιστη. Δεν ξέρω αν μπορεί να κουβαλήσει και τι θα μπορούσε να κουβαλήσει και ο Ντεμπρόινε πλέον. Έδειξε και στην Νάπολη ότι περνούν τα χρόνια. Φτάνει και για εκείνον το πλήρωμα του χρόνου. Κάπως βαραίνουν και τα πόδια, κάπως είναι και λίγο πιο ευαίσθητοι οι ποδοσφαιριστές, κάπως και τα μυϊκά προβλήματα δεν επιτρέπουν όσο μεγαλώνει ο ποδοσφαιριστής να έχει την ίδια σπιρτάδα και την ίδια εκρηκτικότητα και την ίδια φαντασία, ή τουλάχιστον να μπορούν τα πόδια να ακολουθούν το μυαλό. Δεν ξέρω κατά πόσο το Βέλγιο θα μπορούσε να κάνει κάτι σε αυτή τη διοργάνωση που περιμένουμε σε λίγες μέρες. Τι άλλο, για σλότ λέτε, ναι, για γκάμπρι λέτε. Ναι, κατά πόσο λέει μπορεί να φύγει ο Γκάμπριελ από την Άρσεναλ μετά το χαμένο πέναλτι. Και τώρα αυτό γιατί δηλαδή, να φύγει από μόνος του, να φύγει γιατί δεν τον θέλει η Άρσεναλ απλά επειδή έχασε ένα πέναλτι σε έναν τελικό. Δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι υφίσταται μια τέτοια κουβέντα, μια τέτοια συζήτηση. Ο Γκάμπριελ είναι βασικός πυλώνας της Άρσεναλ και της άμυνάς της και θα είναι και τα επόμενα χρόνια. Σε αυτόν πιστώνεται μεγάλο μερίδιο του πρωταθλήματος. Το χαμένο πέναλτι τώρα και να οδηγήσει αυτό σε μια μεταγραφή ή σε μια. Σε έναν άλλο τρόπο σκέψη στην ομάδα ότι αδερφέ, αφού το έκανες αυτό, δεν σε θέλουμε πια. Όχι, παιδιά, δεν νομίζω. Δηλαδή, είναι ισοπαίδωση αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι κάποια λογική σκέψη.

Ο Γκάμπριελ μπορεί να μην φεύγει από την Arsenal, αλλά ο Γιώργος Βαγιανίδης ίσως να φύγει από την Sporting, και διαβάζω και το σχετικό δημοσίευμα, μπορείτε να δείτε και στο site του Big Win Sport FM. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί, ή μάλλον κάτι το οποίο δεν δίνει συνέχεια στα όσα έχουν αναφέρει και οι Πορτογάλοι τις τελευταίες ημέρες. Η Sporting εξετάζει το ενδεχόμενο δανεισμού του Γιώργου Βαγιανίδη. Έκανε καλούτσικο ξεκίνημα στη Λισαβόνα ο πρώην δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού. Κάποια στιγμή χάθηκαν κάπως τα ίχνη του, κάπως άρχισε να μένει στον πάγκο, κάπως άρχισε να χάνει και τον χρόνο συμμετοχής του. Είχε 32 εμφανίσεις και 7 assists σε όλες τις οργανώσεις στην πρώτη σεζόν στην Πορτογαλία. Βασικός στα 18 από αυτά τα παιχνίδια της Sporting. Διόλου άσχημη η αριθμή του, αλλά ίσως στον Πορτογαλικό Σύλλογο να έχουν σκεφτεί πως μπορεί να πάρει κάπου πολύ περισσότερο χρόνο ο Γιώργος Βαγιανίδης μακριά από τη Λισαβόνα. Διαβάζω και πως αρκετοί σύλλογοι της Premier League, λέει, ενδιαφέρονται για εκείνον. Πάντως ο Έλληνας fullback έχει συμβόλαιο για την επόμενη τετραετία με τα λιοντάρια της Λισαβόνας. Προφανώς και το θεώρησε πέρσι το καλοκαίρι ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό βήμα για την καριέρα του. Είναι από αυτά που λέμε τα πολύ προσεκτικά βήματα. Η Πορτογαλική Λίγκα και η Sporting είναι μια επιλογή που μπορεί να στηρίξει το γεγονός πως κάποιος επιλέγει να ανέβει σταδιακά τα σκαλιά για να φτάσει και που θέλει στην διαδρομή του στα γήπεδα. Okay, είναι και η ατυχία μες στο παιχνίδι, είναι και οι συγκυρίες. Μην ξεχνάμε και ότι ο Φώτης Ιωαννίδης αρκετούς μήνες είναι τραυματίας, δεν κατάφερε να κάνει τίποτα στην πρώτη του αγωνιστική περίοδο στην Sporting. Προφανώς και το περιμένουν πίσω και αυτό το παιδί για να δουν τι μπορεί να κάνει και πόσο μπορεί να τους βοηθήσει. Αλλά είδατε ότι πήγε με πάρα πολλά εχέγγυα και δεν κατάφερε να προσφέρει, γιατί δεν το επέτρεψαν τα προβλήματα που αντιμετώπισε.

Έχετε και ένα φίλο που στέλνει και το μήνυμα με τα μπλουζάκια στήριξη που φορούν αρκετοί οπαδοί τη Arsenal στην παρέλαση, στο parade τη ομάδα με το ανοιχτό λεωφορείο και το τρόπαιο τη Premier League σήμερα το μεσημέρι. Ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και η γιορτή στην αγγλική πρωτεύουσα. Λέει πώς γίνεται να φύγει από τη στιγμή που συμβαίνει και αυτό το πράγμα, αυτή η στήριξη. Ένα από του καλύτερου αμυντικού στον κόσμο. Και μαζί του είναι σήμερα η οπαδή τη Arsenal στη Fiesta. Είναι ένα από του καλύτερου αμυντικού στον κόσμο. Νομίζω είναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να σταματήσει τις υπερβολές και έτσι τον έξυπνο τρόπο που πάει να κερδίσει ίσως και τα φάουλ για να κόψει και λίγο το ρυθμό και να κερδίσει και την κατοχή της μπάλας για την ομάδα του. Πολλά πραγματάκια, πολλά μικρά ενοχλητικά πραγματάκια για τον αντίπαλο, γιατί είναι από αυτούς τους παίκτες που ίσως να θέλεις να τους έχεις στην ομάδα σου, γιατί είναι και λίγο πονηρή, λίγο παραπάνω πονηρή από ό,τι ίσως θα περίμενε κανείς. Αλλά αν τον έχεις αντίπαλο, σίγουρα μπορεί να σε εκνευρίζει τις 8 από τις 10 φορές που θα κάνει κάτι. Παρ' όλα αυτά, τον λατρεύουν στην Arsenal. Οπότε έρχεται και αυτός απάντηση στο μήνυμα για το αν μπορεί να φύγει με το χαμένο πέναλτι του μεγάλου τελικού για την Παρί και την City. Λέει κάποιος, νίκησαν οι κλέφτες, λέει, και όχι το ποδόσφαιρο, οι κλέφτες. Εντάξει, ότι έχουν ανοιχτά ζητήματα είτε η City είτε η Παρί, ναι. Και με την Παρί γενικότερα το ζήτημα των χρημάτων και της εισρωής των μεγάλων ποσών στα ταμεία τους είναι ένα μεγάλο θέμα που απασχόλησε εντονότερα τα προηγούμενα χρόνια το ποδόσφαιρο. Και για τη City, μην ξεχνάμε, το έχουμε ξεχάσει όλοι, η αλήθεια είναι. Υπάρχουν αυτές οι 115 παραβάσεις κανονισμών που ίσως να είναι τελικά πολύ περισσότερες, αλλά που κανένας δεν ξέρει τελικά πότε θα υπάρξει εκδίκαση ή πότε θα υπάρξει ετιμιγορία. Γιατί περιμέναμε μια ετιμιγορία πριν από 1-2 χρόνια, μετά πήγαινε από καλοκαίρι σε φθινόπωρο, σε χειμώνα, την επόμενη άνοιξη και ούτω καθεξής. Και φτάνουμε 2026, το κλείνουμε. Όχι, δεν το κλείνουμε ακόμα, εντάξει. Πέμπτος μήνας είναι ο Μάιος. Φτάνουμε στα μέσα 2026 και δεν ξέρουμε τι γίνεται με εκείνη την πολύκροτη υπόθεση της City.

Λοιπόν, συνεχίζω λίγο με τα μηνύματά σας. Σε mood τελικού Champions League και το Κούμπο διαβάζω στο sportpalohem.gr. Μπορείτε να δείτε κάποιες συνέργειες του Γιάννη το Κούμπο που ομολογώ, επειδή έκατσα να τις προσέξω, δεν τις περίμενα για το ύψος του και για, για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται την μπάλα με τα πόδια. Με ένας φίλος λέει: χάρηκα πολύ για το Χακίμι χθες λόγω του χαμένου Κόπα Αφρικα. Μεγάλος παίκτης, ηγετική εμφάνιση. Ναι. Μόνο που το Μαρόκο είναι επίσημα η ομάδα που κατέκτησε επίσημα στα χαρτιά, στο δικαστήριο, με την απόφαση ΣΟΚ και την αλλαγή του θριαμβευτή του πρόσφατου Κόπα Αφρικα, με τον τίτλο να αφαιρείται από τη Σενεγάλη και να πηγαίνει στο Μαρόκο. Για το Χακίμι αυτό σε ό,τι αφορά το μήνυμα του φίλου. Τι άλλο, Χακίμι, Τσιμίκας για σλότ, αν αξίζει λέει μια θέση ο Τσιμίκας τώρα στη Λίβερπουλ, γιατί όχι, η δική μου τουλάχιστον απάντηση, γιατί να μην αξίζει ο Τσιμίκας μια θέση τώρα στη Λίβερπουλ, δεν ξέρω αν και αυτό το δίδυμο το Τσιμίκας Ρόμπερτσον, ποτέ δεν υπήρχε ένας μπροστά κι άλλος ως backup, κάπου το κατάφεραν και το ισορρόπησαν, οπότε σε μια ισορροπία με το Μίλος Κέρκες αριστερά θα τον έβλεπα τον Κώστα Τσιμίκα στους κόκκινους, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ευνοϊκή για εκείνον η αλλαγή του προπονητή. Προφανώς και είναι ευνοϊκή γιατί ο Σλότ δεν τον ήθελε στην ομάδα. Τώρα που αποχώρησε εκείνος και επιστρέφει ο Τσιμίκας, βέβαια ακόμα δεν υπάρχει νέος προπονητής. Οπότε όταν και αν φτάσει ο Ιραόλα και ανακοινωθεί, μπορεί και εκείνος να έχει άλλα σχέδια στο μυαλό του και ο Γκρίξ Κάουζερ, όπως είχε πάρει και το Παρατσούκλι, να μην καταφέρει να διατηρήσει μια θέση στους κόκκινους.

Όχι, ρε παιδιά, δηλαδή έχει στείλει ένα φίλο μήνυμα, λέει: μη ζαλίζετε τον Κώστα με το Μουντιάλ, τον κουράσατε. Όχι, ρε, εσείς. Αυτή είναι η δουλειά μας. Δηλαδή, τι να κουραστούμε. Αυτές οι κουβέντες είναι το καλύτερο πράγμα που έχουμε να κάνουμε πλέον, αφού τελείωσε και η αγωνιστική περίοδος. Λοιπόν, τι άλλο για τον σλότ. Ένα μήνυμα το οποίο κάπου μου χάθηκε. Να, το σλότ πετυχημένος δεν είναι που πήρε το περσινό πρωτάθλημα. Πετυχημένος. Εντάξει, την επιτυχία την περσινή την κατέστρεψε τελείως και την ανέρεσε με όσα δύσκολα και ζόρικα πράγματα ήρθαν τη φετινή σεζόν. Με τις 19, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, ήττες όλες τις οργανώσεις. Γενικότερα με αριθμούς που δεν είχε συνηθίσει καθόλου η Λίβερπουλ, με αρνητικά στοιχεία τα οποία είχε να δει πάρα πολλά χρόνια η ομάδα του Λιμανιού. Προφανώς και δεν μπορούμε να μιλήσουμε για επιτυχημένη σεζόν για τη φετινή των κόκκινων. Οκ, κατάφερε να βρεθεί στο επόμενο Champions League. Αυτό απέμεινε για την ομάδα του Σλότ. Υπήρχε η εντύπωση ότι όντως θα αποχωρούσε το φετινό καλοκαίρι με τον έναν τον άλλο τρόπο. Είναι αυτό που σας είπα, ότι κυρίως εξέπληξε το timing και το πώς έσκασε η είδηση σαν βόμβα. Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις κάπως έχει κυκλοφορήσει η είδηση, κάπως έχει διαρρεύσει, κάπως τις προηγούμενες μέρες έχει γραφτεί σε αρκετά media. Ας μην ξεχνάμε και το πώς η είδηση της αποχώρησης του Pep Guardiola κυκλοφόρησε αργά βράδυ Δευτέρας, αν δεν κάνω λάθος, και απλά η επισημοποίηση ήρθε πρωί Παρασκευής. Και την επομένη έπαιζε το μάτς με την Bournemouth που έκρινε και το πρωτάθλημα της Arsenal. Είχαμε μάθει ουσιαστικά 4 μέρες νωρίτερα από όλα τα μεγάλα media της Ευρώπης ότι ο Καταλανός αποχωρεί. Κάπως έτσι συμβαίνει συνήθως. Γι' αυτό και λέω ότι έσκασε απότομα η είδηση της απόλυσης του Σλότ, όχι όμως ότι δεν το περίμενε κανένας.

Λοιπόν, έχουμε πλέον και την κορυφαία ενδεκάδα όλη τη σεζόν για το Champions League. Και ξεκινάω με τον Ράγια κάτω από τα γκολπόστ, την κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης. Απόλυτα δίκαιο, πολλά clean sheets, μη τέσσερα νομίζω ή πέντε γκολ παθητικός σε όλες τις αναμετρήσεις του Champions League. Και εκείνος πολύ πολύ σημαντικός για την Arsenal, ώστε να παραμείνει εκείνη αίτητη μέχρι τον μεγάλο τελικό. Και στον τελικό παρέμεινε αίτητη, στα 120 λεπτά του που διεξήχθησαν στο χορτάρι, αν εξαιρέσουμε και τη διαδικασία των πέναλτι. Και στα πέναλτι έπιασε και χτύπημα αντιπάλου. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφερε να πάρει το τρόπο και είχε πλαντάξει και στο κλάμα ο Γκάμπλε. Νομίζω ότι του βγήκε όλο αυτό το παράπονο του τι άλλο να κάνω εγώ για να φτάσω να πιω το γάργαρο νερό της πηγής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αλλά δεν τα κατάφερε φέτος. Λοιπόν, τετράδα στην άμυνα με Γιορέντε από δεξιά της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Μαρκίνιος φυσικά δεν γινόταν να μην πάρει θέση στα στόπερ, μαζί με τον Γκάμπριελ και ο εξαιρετικός αριστερός μπακ της Παρί, Νούνο Μέντες, συμπληρώνει τα μετόπιστεν. Ντέκλαν Ράις και Βιτίνια στα χαφ. Εξαιρετικό δίδυμο. Μάλλον θα μείνει στη φαντασία όλων μας το πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν αυτοί οι δύο και το τι κέντρο θα μπορούσε να σχηματίσει μια ομάδα που θα τους είχε και τους δύο μαζί. Αλλά και ο Βιτίνια είναι τρομερό μηχανάκι και εγκέφαλο στη μεσαία γραμμή της Παρί. Και ο Ντέκλαν Ράις έχει αποδείξει στην Άρσεν ότι πολύ σωστά είχε δαπανηθεί αυτό το ποσό των 100 εκατομμυρίων για την απόκτησή του. Δεξιά φυσικά ο Λίσε, στο 4-4-2 τώρα σε σύστημα. Αριστερά ο Κβαρατσχέλια και ο Χάρι Κέιν με τον Ουσμάν Ντεμπελέ είναι οι δύο επιθετικοί. Οι κορυφαίοι επιθετικοί όλη τη σεζόν. Οι δυο του κονταροχτυπήθηκαν και στα ημιτελικά του φετινού Champions League στις πολύ εντυπωσιακές αναμετρήσεις της Bayern με την Paris.

Είμαστε κι εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά, αλλά είστε κι εσείς, ρε παιδιά, έχετε κάτι απορίες ή κάτι σκέψεις. Λοιπόν, έχετε ένα μήνυμα που λέει: στο φιλικό της Σερβίας με το πράσινο ακροτήρι, μήπως παίζει ο Γκάρι Ροντρίγκες. Και η απάντηση, επειδή το έκατσα να το ψάξω, είναι όχι στο αρχικό σχήμα. Το πράσινο ακροτήρι είναι μπροστά στο σκορ με 1-0 απέναντι στους Σέρβους. Στο 22ο λεπτό είναι το παιχνίδι. Ο Γκάρι Ροντρίγκες για το πράσινο ακροτήρι είναι στον πάγκο και βασικός για τους Σέρβους είναι ο Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Να δω αν υπάρχει κάποιος άλλος από αυτούς που μας ενδιαφέρουν άμεσα λόγω ελληνικού προαθλήματος. Ο Ζίβκοβιτς έχει προλάβει να πάρει και κάρτα σε αυτά τα 20 κάτι λεπτά που έχουν διεξαχθεί στην αναμέτρηση. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο άμεσο ενδιαφέροντος. Πάντως, έτσι επειδή εδώ είμαστε να βοηθάμε και να απαντάμε και στις απορίες και στις ερωτήσεις σας. Ναι, ο Γκάρι Ροντρίγκες για τον φίλο που ενδιαφερόταν είναι στον πάγκο μεν, είναι παρόν στο παιχνίδι, δεν αγωνίζεται αυτή τη στιγμή.

Λοιπόν, και πρωτού πάμε στο break των 6.30 και επειδή ένας φίλος λέει, μιας και είπαμε Κόπα Αφρικά, πολύ σωστή ερώτηση και αυτή. Η Σενεγάλη το γύρισε ποτέ το τρόπαιο, λέει, το παρέδωσε στην Ομοσπονδία Αφρικής. Κάπου το αφήσαμε όλο αυτό το θέμα. Θυμάμαι και εγώ τους Σενεγαλέζους να κάνουν και φιέστα και γιορτή και να επιδεικνύουν το τρόπαιο στον αγωνιστικό χώρο. Από ό,τι διαβάζω, δεν έχει επιστραφεί το τρόπαιο του Κόπα Αφρικά στην Ομοσπονδία της Αφρικής για να μεταβιβαστεί στο Μαρόκο, το οποίο στα χαρτιά αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του Κόπα Αφρικά. Οπότε Σενεγαλέζοι, βάσει των όσων μπορώ να βρω λίγο στα γρήγορα αυτή τη στιγμή, κάνουν κανονικά τα πλάνα τους, θεωρούν τους εαυτούς τους πρωταθλητές, έχουν και το τρόπαιο στα χέρια τους και δεν έχουν επιστρέψει τον τίτλο ακόμα στην Ομοσπονδία.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεσή του με HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Sustain Complete.
4: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά υγραερίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy. Βρείτε τη μαγιά σας!
5: Τις τελευταίες 8 δεκαετίες η αυτοκίνηση άλλαξε ραγδαία. Η εμπιστοσύνη σας όμως στις σταθερές αξίες μένει η ίδια. Στη Unicars γιορτάζουμε 80 χρόνια ιστορίας και σας προσκαλούμε σε ένα ανεπανάληπτο τριήμερο event 4 με 6 Ιουνίου στους εκθεσιακούς μας χώρους σε όλες τις πόλεις. Με αποκλειστικές προσφορές και ετοιμοπαράδοτα αυτοκίνητα Volkswagen, Audi, Seat, Cupra και Skoda. Κλείστε τώρα το δικό σας test drive στην ιστοσελίδα μας και διεκδικήστε ένα μοναδικό ταξίδι για δύο σε αγώνα της Φόρμουλα 1. Τρεις μέρες, μία γιορτή, όλες μας οι μάρκες. Εσύ θα λυπείς.
6: Unicars. Driving your stories.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Κόφαρ.
9: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
10: Να το χάσω, δεν έβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
9: Ξέρω το, μητέρα.
10: Κάμνε το τούρπο.
9: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
10: Όλα ξέρεις τα.
9: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
10: Όλα ξέρει τα τελικά.
11: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
12: Sunday Night με τη Χριστιανά Αριστοτέλους. Η ομάδα της βραδινής εκπομπής του Αλφα Κύπρου φιλοξενεί πρόσωπα του θεάματος, των social media και της επικαιρότητας. Παρακολουθήστε το τελευταίο επεισόδιο Sunday Night την Κυριακή 31 Μαΐου στις 10 στον Αλφα Κύπρου.
13: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Επιστρέψαμε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάντα στον Big Win Sport FM 94,6. Με Κωνσταντίνα Πανούση στην αρχισυνταξία. Με Χάρη Χριστόγλου στην κόσολα του ήχου και με Κώστα Ζάιαρη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μια πολύ πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα κουβέντα γενικότερα για τα διεθνή μας, το ποδόσφαιρο εκτός Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αναφέρω και μια είδηση που αναδύθηκε πριν από λίγα λεπτάκια στο site του Big Win Sport FM. Ο Κρίστενσεν φεύγει από την Μπαρσελόνα στο κάδρο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον έγκυρο Τούρκο δημοσιογράφο τον Εκρέμ Κονούρ. Εκείνος επικαλείται την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, με τον νέο προπονητή των Πράσινων να γνωρίζει πολύ καλά τον δανό αμυντικό, ο οποίος έχει κάνει και εξαιρετικό Euro 2021 με όλη την υπόλοιπη εθνική ομάδα της Δανίας. Και όπως αναφέρει εκείνος στις πληροφορίες που μεταφέρει μέσω και του X, πρώην Twitter, λέει ότι ο στόπερ της Μπαρσελόνα, ο Ανδρέας Κρίστενσεν, αναμένεται να αποχωρήσει το φετινό καλοκαίρι, έχοντας ταλαιπωρηθεί αρκετά και από τραυματισμούς. Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κινηθεί για εκείνον λόγω και του νέου προπονητή του. Παρ' όλα αυτά, ο παίκτης έχει προταθεί σε Μίλαν, Τότεναμ και Αρσενάλ.

Λοιπόν, έχει προκύψει μια τρομερά ενδιαφέρουσα ιστορία από το NBA, αλλά θα σας πω γιατί την αναφέρω, γιατί συνδυάζω και με το ιστορικό επίτευγμα του Εβάν Γκεσάν, ο νυν ποδοσφαιριστής της Crystal Palace, ο οποίος φέτος ουσιαστικά κατέκτησε σε πολλές εισαγωγικά και το Europa League και το Conference League, και αυτό γιατί είχε συμμετοχές και με την Aston Villa, η οποία Aston Villa κατέκτησε τη δεύτερη τη τάξη, η διασυλλογική διοργάνωση. Αργότερα εκείνος πήρε με την Crystal Palace στο Conference League, οπότε στην ουσία θα μπορούσαν να του πιστωθούν τα δύο μετάλλια του πρωταθλητή Ευρώπης. Κάπως έτσι ορίζεται και η ομάδα που καταφέρει να πάρει τον τίτλο στις διοργανώσεις της UEFA. Αλλά έχουμε και μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία από το NBA, καθώς ο Τζέρεμι Σόχαν, όπως διαβάζω και στο sportsparfm.gr, έχει παίξει και στους δύο φιναλίστ του NBA, άρα θα στεφθεί σίγουρα πρωταθλητής. Και αναφερόμαστε στους τελικούς που προέκυψαν με το San Antonio Spurs να αντιμετωπίζουν τους New York Knicks, και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, ο συγκεκριμένος κύριος, ο Τζέρεμι Σόχαν, ο οποίος ξεκίνησε τη χρονιά στο San Antonio και έπειτα βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, όπως και να έχει, θα μπορεί να δηλώνει πρωταθλητής ανεξάρτητα από την ομάδα η οποία θα κατακτήσει τον τίτλο στο μαγικό κόσμο του NBA σε λίγο καιρό.

Λοιπόν, ο φίλος ο Γιάννης έχει έναν καημό και λέει έλα σλότ στην Αταλάντα. Γιατί η αλήθεια είναι. Και δεν ξέρω κατά πόσο ένας προπονητής με τη μέθοδο του σλότ και τον τρόπο σκέψης του προπονητικά θα μπορούσε να ταιριάξει σε τέτοια ομάδα στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλός γάμος αυτός ανάμεσα στο σλότ και την Αταλάντα. Ένας άλλος κύριος γράφει η Άκλη, μπορεί να χτυπήσει τον Ματετά της Crystal Palace. Όχι, προφανής απάντηση. Ο Ματετά, ο οποίος εγώ υπενθυμίζω ότι ήταν έτοιμος να πάρει και μεγάλη μεταγραφή στη Μίλαν τη διάρκεια του Ιανουαρίου και κάποια μικρά θέματα, τώρα μικρά μεγάλα, κάποια θέματα τέλος πάντων στα ιατρικά τεστ οδήγησαν στο οριστικό ναυάγιο. Παρ' όλα αυτά αυτός παρέμεινε στην Crystal Palace και όχι μόνο παρέμεινε, της χάρισε με δικό του γκολ και το Conference League στον σπουδαιότερο μέχρι τον επόμενο τίτλο της ομάδας, η οποία είχε πανηγυρίσει και το κύπελο Αγγλίας στην περασμένη αγωνιστική περίοδο. Τον πρώτο της τίτλο η ομάδα, αυτό το major title που λένε και οι Άγγλοι, στην ιστορία των αετών. Προφανώς και ήταν να παίξουν στο Europa League. Αυτό δεν έγινε ποτέ λόγω του πολύ γνωστού θέματος της πολυδιοκτησίας και της παρουσίας ανθρώπου της Πάλας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς και της Λιόν. Το θέμα λύθηκε, αλλά όχι έγκαιρα, οπότε τιμωρήθηκε η Πάλας και έπαιξε στο Conference League και τους είπε έτσι είστε, εγώ θα φτάσω μέχρι τέλους, και έτσι έκανε και νίκησε και τη Ράγιο στο μεγάλο τελικό.

Διαβάζω λίγο τι μπορεί να έχει υποθεί, γραφτεί και στα διεθνή μίντια περισσότερο για, για το parade αυτό της Arsenal με το τρόπαιο της Premier League, και βλέπω στο BBC να έχουν αναφέρει οι ρεπόρτερ του Κολοσσού, του αυτών των πολύ δημοφιλούς μέσου, ότι είναι δίχως αμφιβολία το μεγαλύτερο event από άποψη συγκέντρωσης ανθρώπων σε οποιοδήποτε σπορ σε ολόκληρη τη χώρα. Ορισμένοι οι οποίοι κλήθηκαν να καλύψουν την παρέλαση της Arsenal να αναφέρουν αυτό το πράγμα. Προφανώς υπήρχαν πολλές χιλιάδες οπαδοί στους δρόμους του Λονδίνου. Είδα κάποια πανό για την υπερηφάνεια που αισθάνονται για την ομάδα τους. Okay, ναι, προφανώς 22 χρόνια ήταν πάρα πολλά για την Arsenal και την απουσία της από την κορυφή της Premier League. Οπότε κλείνει κάπως γλυκόπικρα μεν, αλλά νομίζω ότι η γλυκιά γεύση τώρα, σήμερα, απόγευμα Δευτέρας, ωραία, έτρεξα εγώ τη Δευτέρα, απόγευμα Κυριακής, είναι λίγο περισσότερο γλυκιά η γεύση για τους κανονιέριδες, ακόμα και αν χτες το βράδυ, ελάχιστες ώρες, ούτε 24 ώρες δεν έχουν περάσει, χάθηκε το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Shit.

Ένας φίλος ρωτάει, λέει, πώς γίνεται να βγάζουν οι Άγγλοι 9 ομάδες στην Ευρώπη. Δεν έχουν βγάλει 9 για την επόμενη σεζόν, έχουν βγάλει 8. Δηλαδή τις 5 πρώτες, Arsenal, City, United, Villa, Liverpool στο Champions League. Και αυτό διότι η Villa τελικά τερμάτισε τέταρτη με την νίκη που έκανε στο Etihad τελευταία αγωνιστική και η Liverpool κατετάγει πέμπτη. Αν ήταν διαφορετικά, αν ήταν ανάποδα αυτές οι δύο ομάδες, θα πήγαινε και έκτη ομάδα στο Champions League λόγω της κατάκτησης του Europa League από την Aston Villa. Αυτή τη στιγμή όμως η Bournemouth και η Sunderland, η οποία μόλις επέστρεψε στην Premier League στην πρώτη τη σεζόν, κατάφερε να εξασφαλίσει και ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και η Bournemouth για πρώτη φορά στην ιστορία της, σε ολόκληρη την ιστορία της, θα βρεθεί στην Ευρώπη. Είναι αυτές που θα παίξουν στο Europa League. Για δεύτερη φορά στην ιστορία της, η Brighton θα έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα βρεθεί στο Conference League. Γενικότερα, στο τέλος κάθε σεζόν ή όσο πλησιάζει το τέλος, με την Premier ασχολούμαστε λίγο παραπάνω, γιατί γίνεται ένας πολύ μεγάλος χαμός με τα εισιτήρια που μπορούν να οδηγήσουν ομάδες σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Αυτές μπορούν να φτάσουν μέχρι και διψήφιο αριθμό. Δηλαδή, υπήρξαν χρονιές που ασχολούμασταν με τα σενάρια τα οποία μπορεί και να ήταν τραβηγμένα ορισμένες φορές. Προφανώς δεν ήταν απόλυτα ρεαλιστικά ή απόλυτα εφικτά. Ωστόσο, βάσει προϋποθέσεων, υπήρχαν και τα σενάρια που έστελναν μέχρι και 10 αγγλικές ομάδες στις ευρωπαϊκές οργανώσεις για μία σεζόν. Σπάνιο μεν, αλλά βάσει των κανονισμών και του πώς κατανέμονται τα εισιτήρια τα ευρωπαϊκά στην κάθε διαφορετική Premier League, ναι, θα μπορούμε να δούμε ακόμα και διψήφιο αριθμό αγγλικών ομάδων κάποια στιγμή στα τουρνουά της UEFA.

Άμα βάζουν, λέει, οι Άγγλοι 8 ομάδες, τότε οι Ιταλοί και οι Γάλλοι δεν μπορούν να στείλουν ίδιο αριθμό ομάδων που έχουν 20 ομάδες στα πρωταθλήματά τους. Αυτό έχει να κάνει και με κανονισμούς και με τις υπόλοιπες εγχώριες οργανώσεις και με το τι εισιτήριο δίνει το κάθε ξεχωριστό τουρνουά. Τώρα οι Άγγλοι ξέρουν ότι και με το κύπελο Αγγλίας μπορούν να βρεθούν στην Ευρώπη και με το ειδικό ranking της UEFA που ορίζει για φέτος πως Άγγλοι για ακόμη μια χρονιά και Ισπανοί θα έχουν 5 ομάδες στο Champions League και όχι μόνο την πρώτη τους τετράδα σε αντίθεση με ό,τι έγινε, ας πούμε, για παράδειγμα στην Ιταλία. Γενικότερα έχει να κάνει πολύ και με τους κανονισμούς των εγχώριων πρωταθλημάτων και διοργανώσεων πέραν των κανονισμών της UEFA και του πόσο επιτρέπονται όλα αυτά που μπορεί να γίνονται στην Premier, ας πούμε, τη μεταβίβαση του εισιτηρίου ή την αλλαγή της θέσης, το να ανοίξει μια θέση εξτρά γιατί μια άλλη ομάδα μπορεί να έχει εξασφαλίσει διπλό εισιτήριο βάσει και της κατάκτησης ευρωπαϊκού τροπέου πέρα από τη θέση της στο πρωτάθλημα. Όλο αυτό, σας λέω, είναι πάρα πολύ μπερδεμένο. Ακόμα και οι Άγγλοι στα μίντια τους κάθε καλοκαίρι πριν το τέλος της σεζόν μπορεί να έχουν ετοιμάσει θέματα 2.000 λέξεων και να αναφέρουν συγκεκριμένα τα 10-15 σενάρια βάσει των οποίων μπορούν να βγουν οι ομάδες στην Ευρώπη. Είναι όλο ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα, το οποίο προφανώς στην θεωρία και στο μιλητό και στο πολύ πρόχειρο δεν μπορεί να εξηγηθεί. Ωστόσο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το γεγονός ότι τουλάχιστον για ακόμα μια χρονιά Ισπανοί και Άγγλοι έχουν σίγουρα 5 ομάδες στο Champions League και έπειτα από εκεί κάτω, από το 5 και κάτω, ανάλογα τι ορίζεται και από τις οργανώσεις τους.

0: Σωστά.
1: 9 ομάδες. Δεν είναι 8. Είναι 9 γιατί είναι και η Πάλας που κατέχισε το κονφερέν. Έβλεπα την κορυφή, την πρώτη δεκάδα της Πρέμιερ. Ναι, η κυρία Πάλας, η οποία τερμάτισε 15η. Την ξέχασα και πήρε και το κόμφερες πριν μερικές μέρες με το 1-0 απέναντι στη Ράγιο στον τελικό του κόμφερες. Ναι, ναι, ναι. Είναι 9 μαζί με τους Αετούς οι ομάδες από την Αγγλία που θα βρεθούν στην Ευρώπη τη νέα σεζόν. Παραλίγο 10. Δεν έγιναν 10, αλλά και 9. Είναι σχεδόν η μισή λίγκα. Αν το πάμε έτσι και λίγο πιο λαϊκά, από τις 20 ομάδες, σχεδόν οι μισές βγαίνουν στην Ευρώπη. Οπότε κάπως έτσι γίνεται και όλος ο χαμός, ανάλογα και τις βαθμολογικές διαφορές μεταξύ τους. Αν δείτε το πόσο ολοκληρώνει τη σεζόν από τις θέσεις 6, 7 μέχρι ίσως 10, 11 μέχρι και 12 μερικές φορές, διεκδικούν κανονικά ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτή τη φορά η πρώτη οχτάδα βγήκε στην Ευρώπη. Η κυρία Κρίσταλ Πάλας βγήκε και ας τερμάτισε 15η, δεν την ενοχλεί καθόλου. Ενώ η Μπρέντφορντ έμεινε εκτός και η Τσέλσι κατετάγει 10η. Γιατί αντί να κάνει αυτό που έπρεπε τελευταία αγωνιστική με την Σάντερλαντ, πήγε στο Στάδιο του Φωτός, ιτήθηκε γιατί αυτό της άξιζε. Η αλήθεια είναι, βάσει και εικόνας και βάσει όλης της σεζόν. Οπότε ο Τσάμπι Αλόνσο τη νέα αγωνιστική περίοδο δεν θα έχει να σκέφτεται μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, είτε στο Europa League, είτε στο Conference, είτε στο Champions League. Θα δουλεύει λίγο πιο ήσυχα, θα έχει να διαχειριστεί καλύτερα και το κύπελο και το Λίγκα από όταν αυτά θα σκάνε μεσοβδόμαδα στο πρόγραμμα της Chelsea. Δεν ξέρω αν θα ήταν τόσο ελκυστικό για κάποιον άλλον και δεν ξέρω και πόσο μπορεί να γίνει κουβέντα για το αν βιάστηκε ή όχι ο Τσάμπι Αλόνσο από τη στιγμή που ξεκάθαρα το κόκκινο συνέστημά του είναι αρκετά ισχυρό. Έπειτα και από την ιστορία του με την Λίβερπουλ και την είδε λίγες μέρες μετά να διώχνει τον σλότ και να υπάρχει καινή θέση στην άκρη του πάγκου. Είναι και αυτό μια μικρή ωραία ιστοριούλα. Παρ' όλα αυτά, ο Ισπανός είναι ήδη στο τιμόνι της Τσέλσι.

Και αφού έχουμε πιάσει την Αγγλία και να επανέλθω για πολύ πολύ λίγο πριν κλείσουμε και την εκπομπή στο κομμάτι του Τάιλερ Φλέτσερ, ο οποίος πηγαίνει με την εθνική ομάδα της Σκωτίας στο Μουντιάλ. Κλείσει της τελευταίας στιγμής. Χθες το βράδυ, πενθυμίζω, τραυματίστηκε ο Γκίλμουρ σε φιλικό με το Κουρασάο. Οπότε δεν μπορεί να ακολουθήσει τους Βρετανούς στο παγκόσμιο κύπελο. Ο νεαρός χαφ της Manchester United, έχοντας παίξει μόλις 17 λεπτά σε δύο συμμετοχές με την ανδρική ομάδα των Κοκκινοδιαβόλων, παίρνει το κάλεσμα από τον Steve Clark για να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο. Φυσικά η οικογένεια Φλέτσερ του νυν μόνιμου προπονητή πλέον της Manchester United, καθώς κέρδισε έπειτα από δύο θητείες ως υπηρεσιακός στη θέση του μόνιμου, αν μη τι άλλο το γεγονός πως θα γράφει μόνιμος coach της United και όχι υπηρεσιακός στο βιογραφικό των προπονητών και της διαδρομής που θέλουν να διανύσουν αργότερα μετράει πολύ πολύ περισσότερο. Ο Τάιλερ λοιπόν, εκ των ιών του Ντάρεν Φλέτσερ, ο άλλος είναι ο Τζακ, θα βρεθεί στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά και του Μεξικό σε πολύ λίγες μέρες. Υπενθυμίζω, είναι η πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια που η Σκωτία θα βρεθεί στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου και όπως είπε και ο Steve Clark την αναχώρηση της ομάδας για το έτσι, μικρό στάδιο προετοιμασίας, είπε θέλουμε να γίνουμε μια ομάδα που θα μας θυμούνται και στόχος μας είναι να περάσουμε στα νοκάουτ.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε 7 παρά 2, 2,5 λεπτάκια και θα παραδώσω σιγά σιγά τη σκυτάλη στον Νίκο Ράλι για να σας πάει μέχρι και τις 10 η ώρα εδώ, παρεούλα, να κάνετε αρκετή κουβέντα για όλη την επικαιρότητα. Λοιπόν, από τις 5 είχα στην παρέα μου την Κωνσταντίνα Πανούσου στην εξεταξία της εκπομπής. Είχα για πολύ πολύ λίγο τον Γιώργο Γιαννίση, μετά είχα τον Χάρη Χριστόγλου στις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζάγερη στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Φυσικά θα ακολουθήσει για το επόμενο τρίωρο ο Νίκος Ράλης. Οπότε μένετε κανονικότατα συντονισμένοι εδώ στον Big Wins Sport FM 94,6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτεντ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Η φροντίδα κρύβεται στις μικρές στιγμές που δίνουν αξία στη ζωή. Στη Universal Life εξελισσόμαστε για να είμαστε δίπλα σου σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σου. Γιατί η φροντίδα του μέλλοντος δεν είναι υπόσχεση, είναι πράξη. Universal Life. Φροντίζουμε όσα αξίζουν.
11: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
12: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
14: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
15: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
14: Τι?
15: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
16: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Και καύσιμα και ψώνια.
2: Γίνεται! Η Πετρολίνα σοχαρίζει κάθε εβδομάδα και καύσιμα και ψώνια. 10 τυχεροί κάθε εβδομάδα διεκδικούν κουπόνια αξίας 100, 200 και 500 ευρώ για καύσιμα κίνησης P-Energy Max σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι και ψώνια από επιλεγμένες υπεραγορές.
1: Χρησιμοποίησε το My Petrolina App και βγες όλο το χρόνο κερδισμένος. Όροι και προϋποθέσεις στο petrolina.com.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Εντάξει, ευχαριστώ.
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε.
6: Hey,
5: καλά. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Έλα, φίλε.
6: Ναι.
5: Ναι, ναι.
6: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
5: Έλα, φίλε. Εσύ.
6: Όχι, με μένα μιλάς.
5: Ναι, ναι, με μένα.
6: Με μένα μιλάς.
5: Ναι, ναι, με μένα.
7: Και τρελαίνες, ομορφιές.
5: Με σένα, sorry.
7: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
5: Έγινα ένα σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
7: Τελειώσατε.
8: Ρε, τι νοστις εγώ μάθω στα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
9: Ωραία. Εγώ είμαι.
5: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
9: Ναι, ναι.
10: Ποιος είναι εδώ?
11: Εμείς οι δύο. Άκω κάτι τσακφίνες.
9: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή θέλει και ένας φίλος. Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
13: Τι να φάω?
14: Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
15: Γαρίδες αυγολέμωνο.
16: Πιο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
17: Μπαρμπούνα τηγανιτά.
18: Πιο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
19: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
20: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
9: Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέτοιος.
6: Για πες.
9: Λέω.
5: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφουμε στο γερό παιχνίδι. Πετρίδη, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
6: Ωραίο, ωραίο σαρδαμάκι, Γιάννη.
9: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχής. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
5: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
6: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το καταλάβα, sorry.
5: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
21: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει,
5: Τσακίρι.
6: Κάντε κύριε, πώς είστε.
5: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννης στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
21: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
5: Άμα με βρει ο Παλαιότολο θα με ξετινάξει.
6: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια,
5: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο πρωί της μουσικής και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
21: Όχι, μη μου το λέτε.
6: Καρεδάκι το βαλί,
5: όπου, τι γίνεται, δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Τι διήμερο είπα.
21: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
22: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναφτάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
5: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
6: Αμάνα μου.
5: Λοιπόν,
23: ηρέμησε Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουν, τι διάλο. Δεν θα γίνει πάντα στο ρεύμα της Ρεάλ.
24: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
9: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
25: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ?
9: Κεφαλά, συγγνώμη.
5: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
26: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
5: Είπε για μία μόρο μέρα.
26: Για μία μόρο.
5: Συγγνώμη.
26: Γράψε.
5: Εγώ ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
27: Ναι, μου λες, γιατί μου κόλλας.
5: Ρε μπαγάσα, δεν πρέπει να έρθεις, άρχισες τα σαρδά.
27: Με την όπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
28: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
29: Μου έχεις βάλει τη ζωή.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα για τις επόμενες τρεις ωρίτσες σήμερα. Με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αξιταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Τελευταία Κυριακή του Μαΐου. Να πούμε και καλό μήνα από αύριο, καλό καλοκαίρι κτλ. Χαλαρά θα το πάμε, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τέλος πάντων τίποτα τρομερό. Πάντα βρίσκουμε πράγματα. Θα κάνουμε παρέα, στέλνετε τα μηνυματάκια σας, κάνουμε κουβέντα και για τα χθεσινά, τον τελικό του Τσουλού. Έχουμε και φιέστα σήμερα και στο Παρίσι και στο Λονδίνο. Κάνει φιέστα και Arsenal για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Θα ήθελε να έχει και δεύτερη κούπα δίπλα, αλλά δεν τη έκατσε. Μπάσκετ έχει κάμποσο και μετά τις 8 θα έχουμε και ρεπορτάζ. Έτσι, στο 8-10, δύο ωρίτσες. Full reportage.

Έχουμε και τρίτο τελικό πόλο σήμερα στις γυναίκες. 1-1 η σειρά. Σε ένα σπουδαίο ζευγάρι που και φέτος μας έχει χαρίσει πολύ ωραίους τελικούς. Ολυμπιακός Βουλιαγμένη. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 7:30 και μεταδίδεται, βλέπω εδώ, ζωντανά από το Mega News. Τώρα σε ένα τεταρτάκι δηλαδή. Λοιπόν, θα κάνω εκπομπές κανονικά. Ναι, γιατί να μην κάνω εκπομπές. Ου, παιδιά, ακόμα. Θα μας βάλει ο Χοντροθύμιος. Καταρχάς έχω αύριο. Έτσι, που είναι αργία, θα έχω κανονικά εκπομπή το απόγευμα, 6 με 8. Και γενικά θα έχουμε εκπομπές φουλ και τα καλοκαιρινά, τα ξέρετε, τα ξέρετε. Αναπροσαρμόζεται το πρόγραμμα το καλοκαίρι, γιατί ξεκινούν οι άδειες, θα φύγουμε κι εμείς, αλλά μέχρι να φύγουμε θα έχει περάσει πολύ καιρός. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, να δω λίγο τι ματσάκια θα μας απασχολήσουν σήμερα στο στοίχημα. Πάντα σας είπα κάτι θα βρούμε. Έχουμε έναν τελικό με ελληνικό ενδιαφέρον σε πρώτη φάση, που ξεκινάει στις 7:30. Γάνδη Γκένκ. Η Γκένκ του Καρέτσα. Δεν ξέρω αν θα είναι η Γκένκ του Καρέτσα για πολύ καιρό ακόμα. Γιατί ο Καρέτσας, από ό,τι φαίνεται και μετά από μια πολύ κακή σεζόν που έκανε η ομάδα του, όχι ο ίδιος. Ο ίδιος είναι τραυματίας. Έχει έναν τραυματισμό στον αστράγαλο και δεν παίζει εδώ και καιρό. Εκτός θα είναι και από το σημερινό παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας τελικός για την έξοδο στο conference. Για το ποια από τις δύο ομάδες θα βγει στην Ευρώπη δηλαδή. Λοιπόν, αλλά ξαναλέω, κάτι μου λέει ότι ο Καρέτσας δεν θα κάνει και άλλη χρονιά στην Γκένκ. Λοιπόν, έχει τελευταία αγωνιστική στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Εκεί όπου έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα σε ό,τι έχει να κάνει με τις δύο πρώτες που θα επιστρέψουν μετά από πάρα πολλά χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, και είναι η Σαντατέρ με την Ντεπορτίβο Λα Κορούνια. Επιτέλους, τα έχουμε ξαναπεί. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποιες τέσσερις ομάδες θα πάνε στα play-off. Από τα play-off θα προκύψει άλλη μία ομάδα που θα ανέβει και ποια θα αποκύψει.

χαιρετήσει την κατηγορία. Ήδη έχει ξεκαθαρίσει αρκετά το τοπίο στην ουρά. Με Σαραγώσα, με τη Σαραγώσα να έχει πέσει, την ιστορική Σαραγώσα, και εδώ τώρα έχουμε Λεωνέσα Ουέσκα με 37, Μιραντές με 40 και Λεγκανές Κάντιθ με 43, που είναι πάνω από τους 4 που πέφτουν. Οπότε θα έχει εκεί ζουμάκι. Θέλω να δω λίγο με τις ισοβαθμίες τι παίζει, γιατί να σου πω την αλήθεια δεν το έχω κοιτάξει στην ουρά ακριβώς τι ισχύει. Έχει φιλικά, φυσικά μπαίνουμε πια σε αυτή τη διαδικασία σιγά σιγά. Είχε για το ξημέρωμα, ας πούμε, έπαιζε το Μεξικό με την Αυστραλία, το Μεξικό νίκησε 1-0 για παράδειγμα, έπαιξε ο Πινέδα. Έχει κάποια φιλικά, περισσότερα φιλικά μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, γιατί σε λίγες μέρες ξεκινάει και το Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, δύο φιλικά που είναι τώρα σε εξέλιξη, για παράδειγμα, είναι το πράσινο ακροτήρι Σερβία στο 1-0 και Πολωνία-Ουκρανία 0-1. Το πρώτο είναι στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, το δεύτερο είναι στο τέλος περίπου του πρώτου 45 λέπτου. Από πλευράς τώρα των ομάδων, να δω αν έχουμε κανένα δικό μας παιδί. Εντάξει, δικό μας παιδί δεν το λες ακριβώς, αλλά κάθεται στον πάγκο του πράσινου ακροτηρίου αυτή η μεγάλη τυπάρα που λέγεται Στοπίρα. Είναι ο αρχηγός της ομάδας, 38-39 χρονών, παίζει την Τορένσε. Είχε βάλει και τον γκολ που της χάρισε το κύπελο Πορτογαλίας πριν από μερικές ημέρες. Μια φοβερή ιστορία, κάθεται στον πάγκο. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βλέπω αρκετούς βασικούς από πλευράς Σερβίας. Είναι σε φάση που προετοιμάζονται οι Σέρβοι. Ο Ζίβκοβιτς είναι αρχηγός και έχει ξεκινήσει κανονικά στο παιχνίδι. Τώρα βλέπω να κάνει αλλαγές αρκετές ο ομοσπονδιακός, ο Πάουνοβιτς, ο τεχνικός των Σέρβων. Είναι λοιπόν ο Ζίβκοβιτς βασικός και αρχηγός για τους Σέρβους. Άλλος, έτσι που να μας απασχολεί. Όχι, δεν υπάρχει άλλος. Αυτή είναι. 1-0, ξαναλέω, προηγείται το πράσινο ακροτήρι. Και στο άλλο παιχνίδι, στο άλλο φιλικό που έχουμε σε εξέλιξη, Πολωνία-Ουκρανία, οι Ουκρανοί προηγούνται 1-0. Με τον... Α, μάλιστα, ορίστε. Ο κύριος Γιάρεμτσουκ έχει βάλει τον γκολ των Ουκρανών. Και μάλιστα οι Ουκρανοί πετυχαίνουν και δεύτερο γκολ 44. Να δούμε ποιος το έχει βάλει. Ο Γιάρεμτσουκ λοιπόν έχει βάλει τον γκολ για την Ουκρανία. Έχει ξεκινήσει βασικός. Ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έκλεισε τη σεζόν ως δανεικός στη Λιόν από τον Ολυμπιακό. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το μέλλον του. Ο Κετζιόρα είναι βασικός στον αντίποδα για τους Πολωνούς, οι οποίοι είναι εκτός Μουντιάλ, να θυμίσω. Αυτά από παιδιά. Α, και ο Σβιντέρσκι είναι στον πάγκο για τους Πολωνούς.

Ναι, δεν έχει άδικο, δεν είναι 100% αργή αύριο, γιατί πολλοί κόσμοι δουλεύει κανονικά. Τώρα, για κάποιους είναι αργία όμως. Και στο δικό μας το χώρο δηλαδή, αργία θεωρείται. Σε άλλους κλάδους δεν είναι αργία. Για παράδειγμα, courier, supermarket, νομίζω, καταστήματα αύριο ανοίγουν κανονικά, δεν είναι κλειστά. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ λέει ότι ο Καρέτσας, αγαπητέ μου, θέλει πολλά ψωμιά για να παίξει σε κλαμπ επίπεδου Μίλαν. Μα δεν θα παίξει σε κλαμπ επίπεδου Μίλαν, θα παίξει σε κλαμπ μεγαλύτερο επίπεδο από τη Μίλαν. Και για τον Τέλεια τα ίδια λέγαμε, αλλά σαν να έμεινε στάσιμος. Όχι, αδερφέ, διαφωνώ κάθετα και με τα δύο σκέλη. Και ο Καρέτσας είναι για κάτι παραπάνω, ή τέλος πάντων για επίπεδο, για ομάδα επίπεδου Μίλαν. Εδώ και δύο χρόνια περίπου το όνομά του παίζει για την Παρίζ Ζερμέν, ας πούμε. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ αυτή η μεταγραφή, αλλά και μόνο που οι Γάλλοι γράφουν για τον Καρέτσα δείχνει πόσο μεγάλο ταλέντο τον θεωρούν. Και όσον αφορά τον Κωνσταντέλια, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, έχω πει τη γνώμη μου. Ο Κωνσταντέλιας έχει κάνει μια εκπληκτική σεζόν. Έχει κάνει φοβερά πράγματα, τα οποία επειδή είναι ο Κωνσταντέλιας και μας έχει συνηθίσει στο να κάνει εκπληκτικά πράγματα, δεν τα πολύ σχολιάζαμε, ας πούμε. Δεν τα λέγαμε εντάξει, οκ. Okay. Έκανε πάλι μια ματσάρα ο Κωνσταντέλιας. Και κάτι μου λέει ότι ο Κωνσταντέλιας θα φύγει. Πρέπει να φύγει, αν θέλετε. Εγώ από πέρυσι έλεγα ότι θα έπρεπε να φύγει ο Κωνσταντέλιας. Έκατσε για τα 100 χρόνια. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Νομίζω ότι ήρθε η μεγάλη στιγμή να ανοίξει τα φτερά του και να πάει το παιδί να παίξει σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Να σας πω ότι στο site του Big Win Sport FM 94,6 υπάρχει το stream από την τρομερή φιέστα της Paris Germain για το back-to-back Champions League. Φοβερές εικόνες με πάνω από 100.000 ανθρώπους να έχουν κατακλείσει το πεδίο του Άρεως, τα ηλίσια πεδία. Τίποτα δεν περνάει, μόνο το Πούλμαν περνάει με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Στη συνέχεια θα πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο, στον Μακρόν, και δεν θα κοιμηθούν καθόλου. Σε ρί θα το πάνε. Ξεκουράστηκαν βασικά, γιατί τώρα πέταξαν το μεσημέρι από τη Βουδαπέστη. Το βράδυ θα πάνε στο Park de Prince, όπου και εκεί θα γίνει μια πολύ μεγάλη φιέστα και δικαίως νομίζω για την καλύτερη ομάδα της τελευταίας διετίας στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ναι, παιδιά, είπα, δεν είναι 100% αργία, γιατί για παράδειγμα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζουν νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο, το δημόσιο έχει αργία, κανονικά. Τέλος πάντων, δεν είναι γενική υποχρεωτική αργία για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα. Το δημόσιο είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, είναι, είπαμε, για συγκεκριμένους κλάδους και υπηρεσίες. Και τέλος πάντων, εγώ σούπερ μάρκετ έχω παραγγείλει κανονικά. Αύριο περιμένω ψώνια στο σπίτι. Δηλαδή δουλεύουν κανονικά οι άνθρωποι.

Αδερφέ, τώρα σε αυτά δεν έχει πιστεύεις. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Για Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Τζόλι, με ρωτάει ο φίλος, αν θα πάνε σε μεγάλες ομάδες. Ο Κουλιεράκης και ο... μας ακούει κανένας οπαδός της Βόλσμπουργκ τώρα και της, και της West Ham και θα λέει γιατί εμείς δεν είμαστε μεγάλες ομάδες. Κοίτα να δεις, ο Κουλιεράκης μετά και, μετά και τον οδυνηρό υποβιβασμό της Βόλσμπουργκ νομίζω ότι θα φύγει. Αλλάζει εντελώς και το πράγμα σε σχέση με, με τη μεταγραφή του, με το κόστος, το συμβόλαιό του, γιατί η ομάδα του έπεσε. Και επίσης δεν είναι για να μείνει και να παίζει στη δεύτερη κατηγορία. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Ο Μαυροπάνος το ίδιο. Και αυτός δεν είναι για να παίζει στην δεύτερη κατηγορία. Νομίζω ότι και οι δύο θα φύγουν και θα βρουν και καλές ομάδες. Τώρα με ρωτάτε αν αυτές οι ομάδες μπορεί να είναι στην Ελλάδα, γιατί έχει παίξει και αυτό το σενάριο. Το βλέπω πολύ δύσκολο όμως. Δηλαδή πρώτα θα εξαντλήσουν από ό,τι πιάνουν οι κεραίες μου και από ό,τι μαθαίνω ακούγοντας ρεπορτάζ και συζητώντας με αυτούς που πρέπει. Πρώτα θα κοιτάξουν να εξαντλήσουν τις πιθανότητες να παραμείνουν όξο. Ο Τζόλις τώρα είναι βασιλιάς στην Μπριζ. Της χάρισε ένα πρωτάθλημα ή τέλος πάντων ήταν από τους βασικούς παίκτες που της χάρισαν το φετινό πρωτάθλημα. Τι να σου πω. Νομίζω ότι θα έχει κρούσεις και η ομάδα του και ο ίδιος για να κουνήσει μαντήλι. Αλλά δεν θα μου προκαλέσει και μεγάλη εντύπωση αν αποφασίσει να μείνει, γιατί είναι, ξαναλέω, είναι βασιλιάς εκεί. Έχει κάνει μια μυθική χρονιά. Λοιπόν, θα δούμε. Θα είναι μεγάλο καλοκαίρι, ειδικά για τους Έλληνες. Είναι και άλλα παιδιά που θα απασχολήσουν εντόνως σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Ναι, ρε αδερφέ, τώρα το ανακαλύπτεις. Ότι μπορείς να παραγγείλεις σούπερ μάρκετ. Φυσικά. Δεν προλαβαίνουμε να πάρουμε ανάσα. Για μας το κάνανε. Αποκλείεται ένα μοναδικός δηλαδή. Δεν μπορεί, το ξέρετε ότι έχεις αυτή τη δυνατότητα. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, σαν να ανθίζει ξανά το γαλλικό ποδόσφαιρο. Μία τα δύο ευρωπαϊκά της Παρή, μία η συμμετοχή της Στρασμπούρ στα ημιτελικά του conference. Λέτε να αναβιώσει η Έγκλη το 90s. Αν αναβιώσει η Έγκλη το 90s, εγώ περιμένω και τους Ιταλούς κάποια στιγμή να έρθουν δυναμικά. Πάντως, για να είμαι ειλικρινής, επειδή εγώ δεν την έχω προλάβει την εποχή όπου οι Γάλλοι ήταν πολύ δυνατοί στα ευρωπαϊκά κύπελα. Δηλαδή, τη δεκαετία των 90s, okay, την έζησα. Παιδί των 90s είμαι, αλλά ήμουν μικρός και δεν την έχω ζήσει. Αυτό που γίνεται τώρα με τους Γάλλους τα τελευταία χρόνια είναι πραγματικά μοναδικό. Και με την Παρή και με τις υπόλοιπες ομάδες. Και με την Εθνική, η οποία πάντα έχει μια πολύ δυνατή ομάδα και είχε φτάσει και στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 98 και μετά ξαναπήγε τελικό, πήρε και το Euro, okay. Αλλά η δουλειά που γίνεται εκεί τα τελευταία χρόνια και είναι σταθερά στην ελίτ, σηκώνει κούπες, παίζει τελικούς και φέτος μαζί με την Ισπανία νομίζω ότι είναι τα δύο πολύ μεγάλα φαβορή. Ναι, μπορείς να πεις ότι ανθίζει ξανά το γαλλικό ποδόσφαιρο. Τώρα σε σχέση με την Παρή συγκεκριμένα έχουν γίνει φοβερές κινήσεις, να το πούμε αυτό. Γιατί αποδεικνύεται περίτρανα στο φαινόμενο Παρί ότι τελικά δεν έχει σημασία να βάζεις λεφτά. Παίζουν ρόλο τα λεφτά στο ποδόσφαιρο, προφανώς και παίζουν. Αλλά άμα βάζεις μόνο λεφτά και δεν ξέρεις τι σου γίνεται να οργανώσεις την ομάδα, σε ποιο θα δώσεις τα κλειδιά, τι παίκτες θα πάρουμε, τι παίκτες θα διώξουμε, δεν κάνεις τίποτα. Η Παρή έτρωγε τα μούτρα της τόσα χρόνια με τους Superstar, με τον Νεϊμάρ, με τον Εμπαπέ και τα τελευταία χρόνια με πολύ πιο ορθολογικές κινήσεις, με έναν προπονητή ο οποίος είναι πραγματικά εξαιρετικός. Οι αυτοματισμοί που έβγαλε η Παρή όλη τη χρονιά, δεν μιλάω μόνο για το χθεσινό παιχνίδι, που δεν τρελαθήκαμε κιόλας από την μπάλα που είδαμε, αλλά γενικά η Παρή τα τελευταία δύο χρόνια και φέτος, ειδικά φέτος, βγάζει κάποιους αυτοματισμούς μέσα στο γήπεδο που φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι είναι δουλειά Λουίς Ενρίκε. Εδώ βλέπω μηνύματα πολλά. Να γυρίσει στη Μπαρτσελόνα Λουίς Ενρίκε. Α, εντάξει. Χλωμό το βλέπω. Χλωμό το βλέπω.

0: Λοιπόν, να σας πω ότι ο κύριος Κονατέ κούνησε Σαμαντήλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας-ένας να φεύγουν. Να κάνουμε μια ανανέωση στην ομάδα. Πριν από λίγο η Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι ο Κονατέ φεύγει αυτό το καλοκαίρι με τη λήξη του συμβολαίου του. Δεν τα βρήκαν οι δύο πλευρές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε τον επόμενο προπονητή, να δούμε ποιος θα είναι αυτός. Ο Ιραόλα είναι το μεγάλο φαβορί. Μακάρι να είναι αυτός, λέω εγώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν προπονητής η δουλειά που έκανε και φέτος. Εντάξει, είναι και λίγο καψούρα. Ήταν και λίγο καψούρα λόγω Μπιλμπάο και επειδή ήταν και πολύ ωραίος παίκτης. Αλλά πλέον τα διαπιστευτήριά του τα καταθέτει ως προπονητής τα τελευταία χρόνια και ειδικά με όσα έχει καταφέρει να κάνει στην Bournemouth. Ναι, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι στο απειρόβλητο. Και ο Μέση, ναι, ξέχασα τον Μέση. Ναι, έχουμε φάει τα μούτρα μας με εμφατικό τρόπο. Με όλα τα αστέρια αυτά που ήρθαν, τα τεράστια συμβόλαια στην προσπάθεια που έκανε και Λαϊφή και οι θύνοντες του Γαλλικού Συλλόγου για να μεγαλώσουν το μπραντ, να φτάσουν σε τελικούς της Champions League, να πάρουν κούπες. Τελικά με όλα αυτά τα ονόματα δεν πήραν τίποτα. Οκ, έπαιρναν το πρωτάθλημα Γαλλίας, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Και όταν έφυγαν όλοι αυτοί, η Παρή έγινε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι κάτι που θα μείνει σίγουρα στην ιστορία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι, να ακούσουμε και ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Είναι η ιδέα μου ή δεν αντέχετε η ζέστη?
3: Δεν είναι η ιδέα σου, ούτε καλοκαίρι δεν πήγε ακόμα.
2: Και πέρσι τα ίδια λέγαμε. Και πάλι δεν αλλάξαμε το κλιματιστικό. Άσε που μας ερχόταν κι ανυπόφορος ηλεκτρισμός.
3: Όχι φέτος. Βάλε έγκαιρα το κλιματιστικό σου και εκμεταλλεύσου την προσφορά στη νέα συλλογή TCL Vox-In και Save-In από τη Scandia. Εξοικονόμηση ενέργειας με AI, αθόρυβη λειτουργία και με οπές που μετατρέπουν το δυνατό ρεύμα αέρα σε απαλό αεράκι.
2: Hey TCL, άναψε στους 24 βαθμούς.
3: Α, έτσι μάλιστα. Του μιλάς και ανοίγει.
2: Με 5 χρόνια εγγύηση και υπηρεσία παράδοσης και εγκατάστασης. Στα καταστήματα Scandia και στο scandia.cy.
3: Για αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Scandia.
4: Σχέση που ηλεκτρίζει.
5: Καλοκαίρι, μουσική και θάλασσα. Η γιορτή του κατακλυσμού επιστρέφει στην Πάφο. Από την Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, το γραφικό λιμανάκι της Κάτω Πάφου γεμίζει μουσική, ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. 4 ημέρες διασκέδασης δίπλα στη θάλασσα με ελεύθερη είσοδο. Και την Κυριακή 31 Μαΐου, η μοναδική Ρένα Μόρφη live στο Μεσαιωνικό Κάστρο Πάφου στις 8.30. Γιορτή κατακλυσμού Πάφου 2026. Εκεί που το καλοκαίρι ζωντανεύει.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy. Ολοκληρωμένες λύσεις με το κλειδί στο χέρι για φωτοβολταϊκά συστήματα και συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για οικίες και επιχειρήσεις από την Ergo Energy. Με μεγάλο αριθμό εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων όλων των τύπων και ως πρωτοπόροι στις εγκαταστάσεις νέας γενιάς μπαταρίων στην Κύπρο, στην Ergo Energy αναλαμβάνουμε κάθε στάδιο του έργου σας. Από τη μελέτη, την εγκατάσταση και τη σωστή λειτουργία του ενεργειακού σας συστήματος, βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας με υπηρεσίες συντήρησης και συνεχή παρακολούθηση της απόδοσης. Ergo Energy. Generating energy for life.
2: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
3: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
2: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
3: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
4: Ο Ιούνιος έφτασε με προσφορές στον Μάγκα. Ό,τι και αν χρειάζεσαι, εδώ θα βρεις τα πάντα. Πλυστικό μηχάνημα Anovi Reverberry 120 bar μόνο 79,95. Ανεμιστήρας δαπέδου 16 ιντσών μόνο 15,95. Σετ μεταλλικό τραπέζι κήπου με 4 καρέκλες μόνο 99,95. Ψισταριά εγκραρίου Bormann Elite με 5 καυστήρες μόνο 299,95. Και καθαριστικό σπρέι κλιματιστικών Faren μόνο 2,99. Για online παραγγελίες επισκεφτείτε το mangas.com.cy.
5: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Τα τρία βρήκαν άλλα δύο γκολ οι τυπικά γηπεδούχοι Αφρικανοί και προηγούνται 3-0. Πριν από λίγο βγήκε και ο... ή όχι, κάνω λάθος. Όχι, δεν έχει βγει ακόμα. Ο Ζίβκοβιτς παραμένει στον αγωνιστικό χώρο. 3-0 το πράσινο κροτήρι είναι μπροστά στο σκορ κόντρα στην Σερβία σε αυτό το φιλικό. Δεν έχω ξεγράψει τη Βραζιλία από φαβορή. Απλά θεωρώ ότι οι Ισπανοί πρώτα και κύρια, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε λίγο πολύ όλοι, είναι το νούμερο ένα φαβορή. Από κοντά είναι οι Γάλλοι και μετά έρχονται οι υπόλοιποι. Βραζιλία, Αργεντινή που δεν νομίζω ότι μπορεί να το ξαναπάρει. Να κάνει το back to back δηλαδή, χλωμό το βλέπω. Καλά, για την Αγγλία δεν το λέω γιατί θα γελάνε και τα τσιμέντα. Κάθε χρόνο το παίρνουμε και τελικά να μην πω τι. Δεν ξέρω με αυτό το ηλεκτροσόκ που έκανε βέβαια ο Τούχελ στην εθνική ομάδα και μόλις τους άφησε έξω, μήπως γίνει φέτος. Α, δούμε. Λοιπόν, πάντως και στα στοιχηματικά ας πούμε που βλέπω και στα διάφορα ας πούμε πριν από μερικές ημέρες νομίζω χθες ή προχθές βασικά η Goldman Sachs που έβγαλε το μοντέλο της Goldman Sachs που έβγαλε τα φαβορί για το Μουντιάλ έδινε τους Ισπανούς ως πρώτο φαβορί με 26% πιθανότητες να σηκώσουν το τρόπαιο, η Γαλλία από κοντά με 19%, οι κάτοχοι του τίτλου της Αργεντινής έχουν 14%, λογικό είναι, ακριβώς γιατί είναι οι κάτοχοι του τίτλου. Η Βραζιλία πιο πίσω με 8% και η Γαλλία με 5% χαμηλά. Έτσι. Α δούμε, παιδιά, υπομονή. Είναι μια διοργάνωση η οποία θα μας ξενυχτήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει και παιχνίδια εκεί γύρω στις 10 το βράδυ. Αλλά και παιχνίδια που ξεκινούν τα ξημερώματα. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, επειδή χάσαμε λίγο το πρόγραμμα της φάσης των ομίλων, γιατί είναι ατελείωτη η φάση των ομίλων με τόσες ομάδες. Είναι λίγο μαραθώνιος το φετινό Μουντιάλ. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, ας πούμε, που είδα και θα έμπαινα, ας πούμε, στη διαδικασία να ξενυχτήσω, είναι το Βραζιλία-Μαρόκο, το οποίο το έχουν βάλει, πού το να δεις, νομίζω είναι καμιά εβδομάδα μετά. Δεν είναι καμιά εβδομάδα μετά, είναι δύο μέρες μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα μου, να είσαι καλά. Το είχα τσεκάρει, ναι, μάλιστα. Στις 13 Ιουνίου, μία το ξημέρωμα. Τέλειο. Εντάξει. Είναι μια χαρά. Έχει και πολλά παιχνίδια όμως που είναι πολύ αδιάφορα, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα ξυπνήσουν για να δουν το... Άντε να μην πω το Ισπανία πράσινο κροτέρι. Είναι 7 το πρωί. Αυτό με τον καφέ θα το δει κάποιος. Έτσι με ελληνικό καφεδάκι. Αλλά το Ιράνια Ισλανδία, Κωνσταντίνα μου, πήγε και εμένα το μάτι μου πάνω τώρα 4 το πρωί. Ψα το δει. Στο Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, πάει και έρχεται. Το Ουρουγουάη το δούμε. Έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Τον πήρε το Μπελίστερ τελικά στην αποστολή. Σήμερα ανακοινώθηκαν. Τέλος πάντων, επειδή είπαμε είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία της φάσης των ομίλων, με τόσους ομίλους, με τόσες ομάδες, έχει και παιχνίδια που είναι αδιάφορα. Θα τα βλέπαμε όλα. Γιατί στο Μουντιάλ πάντα έχει τέτοια παιχνίδια, κακά τα ψέματα. Όλα θα τα βλέπαμε αν ήταν σε φυσιολογικές ώρες. Αλλά τώρα τέτοιο ξενύχτη δεν νομίζω ότι θα το φάμε σε ρί, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα παίζουμε μπάλα επιλεκτικά.

Λοιπόν, έχει κάνει μια ανάρτηση το σερβικό Sport Club. Sport Club. Δεν ξέρω τώρα πώς προφέρεται στα σερβικά, μην με δίρετε. Στο Twitter, με μια φωτογραφία από το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Πράσινο ακροτήρι Σερβία. Φιάσκο. Αυτή είναι η ανάρτηση. Με μια φωτογραφία, ξαναλέω, και τη λέξη φιάσκο, την οποία την έχουν χωρίσει και με παύλες για να δώσουν έμφαση. Άρχισαν τα όργανα στους γειτονές.

Το γκολ του Γιάρεμτσουκ μπορείτε να το δείτε στο sportparlafm.gr. Α, και παιδιά, αξίζει να το δείτε. Είναι γκολάρα. Έχει βάλει ένα φοβερό γκολ ο Γιάρεμτσουκ για το 1-0 στο 34. Πήρε την μπάλα λίγο βασικά στη μεσαία γραμμή, στη σέντρα. Έκανε λίγα μέτρα με την μπάλα και έκανε ένα τρομερό σουτ, στέλνοντάς τη στα δίχτυα, άπια στο μακρινό σουτ για το 1-0 ο Γιάρεμτσουκ. Και ξέρω τώρα ότι θα έρθουν πολλά μηνύματα για το αν ο Γιάρεμτσουκ, γιατί μάλλον ο Γιάρεμτσουκ έφυγε και πήγε δανεικό στη Λιόν, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει. Των πραγμάτων αποδείχθηκε μάλλον ότι μπορούσε να βοηθήσει. Μάλλον. Αλλά μην γκρινιάζετε. Μην γκρινιάζετε. Τώρα πάει. Περασμένα, ξεχασμένα. Χάρη μου, όλα καλά.

Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα ματσάκια των 7.30 που τα χαζεύουμε εδώ πέρα. Ο τελικός για την έξοδο στο conference Γάνδι Γκένγκ είναι στο 0-0, στο 1 λεπτό. Και έχουν ξεκινήσει και τα ματσάκια στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Λα Κορούνια, Λας Πάλμας είναι 0-1. Εκεί έχουμε μόνο γκολ, τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Πράσινο ακροτήρι Σερβία 3-0 στο 75, Πολωνία-Ουκρανία 0-2 στο 50 λεπτό. Και έχουμε και μπάσκετ σήμερα. Και μάλιστα έχουμε και ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στην ΑΣΕΜΠΕ. Απλά νομίζω ότι είναι... Να δω λίγο. Ναι, είναι... δεν έχουν μπει ακόμα σε διαδικασία play-off. Είναι εξαναβολής της 30ης... είναι το παιχνίδι που έχει αναβληθεί, φαντάζομαι, λόγω του Final Four. Για να κλείσει ο βαθμολογικός πίνακας πριν τα play-off. Έτσι δεν έχουν ξεκινήσει τα play-off. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες στην... Τέταρτη βασικά είναι η Βαλένθια, πέμπτη η Μπαρτσελώνα, έχουν το ίδιο ρεκόρ, 24-9 και κοντράρονται Μπαρτσελώνα-Βαλένθια απόψε στις 8. Δεν έχει τρομερό ενδιαφέρον, έτσι για να είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στα άλλα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο μπάσκετ, ένα βασικά είναι σε εξέλιξη, τα άλλα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Η Χάπο Ελ Τελ Αβίβ παίζει με την Μακάμπι Ρισόν, play-off για το πρωτάθλημα του Ισραήλ, είναι 51-57 μπροστά η Μακάμπι. Παίζει το Μιλάνο το βράδυ στις 9. Για το NBA, εντάξει, τα μάθατε από νωρίς. Φοβερή Spurs. Πάμε για ωραίους τελικούς. Με τη Νέα Υόρκη. Ωραία η τελική. Έτσι έχουν κάτι παλιακό. Ωραίο. Και επίσης έχω σημειώσει να σας λέω και την υπερματσάρα. Επειδή ξέρω ότι είστε μερακλείδες. Για το πρωτάθλημα της Λευκορωσίας. Μπάτε Μπορίσοφ Ντνέπρ Μόγκυλεφ. Στο 89 είναι στο 1-1.

Έχει βγει ένα δημοσίευμα από το Μεξικό. Θα ρωτήσουμε μετά και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Εγώ το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, γιατί οι Μεξικανοί το ζούμε κάθε καλοκαίρι, γράφουν φίδια. Τέλος πάντων, γράφουν τώρα σε ένα site εκεί στο Μεξικό ότι ο Χόρχε Σάντσες θέλει να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Ο 28χρονος δεξιός μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε μόλις τον περασμένο Γενάρη από την Κρούζ Αζούλ, θέλει να φύγει και μάλιστα γράφουν οι Μεξικανοί ότι του χρωστάνε χρήματα. Ο σύλλογος αναφέρει το ρεπορτάζ δεν έχει εκπληρώσει όσα συμφώνησαν με τον Μεξικανό μπακ και επιπλέον του χρωστάει 2 μήνες μισθού. Πολλές ομάδες στην Ευρώπη παρακολουθούν ήδη από κοντά μαζί με 2 συλλόγους της εγχώριας λίγκας. Θα επιδιώξει να φύγει από τον ΠΑΟΚ μετά το παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, θα ρωτήσουμε τον Δημήτρη Τζομπατζόγλου. Εγώ μετέφερα το ρεπορτάζ. Επίσης, επειδή με ρωτάτε. Λοιπόν. Όχι, κοιμήθηκα, φίλε, μια χαρά. Κοιμήθηκα. Απλά ξέρεις σε τέτοιες ημέρες, επειδή θα είναι πολλές αυτές οι ημέρες μέσα στο καλοκαίρι. Το έχουμε συνηθίσει. Βγάζουμε από τη μύγα ξύγκι. Ψάχνω τα πρωταθλήματα.

Τι έχει ενδιαφέρον να σημειώσω, να σας λέω, αφού και εσείς το ίδιο κάνετε, για να παίζετε. Έτσι δεν είναι. Ο Μιαούλης έχει παίξει όλη την Νορβηγία και τη μισή Γκάνα και το Κονγκό. Δεν τα ξέρω τώρα. Λοιπόν, με ρωτάτε για το δημοσίευμα σχετικά με τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελώνα. Παιδιά, απλά ένα δημοσίευμα από έναν Τούρκο δημοσιογράφο, ο οποίος γενικά είναι έγκυρος, τον Εκρέμ Κονούρ, που βάζει τον κάδρο τον Παναθηναϊκό. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Έχει διάφορα θέματα τραυματισμών και γι' αυτό φεύγει από την Μπαρτσελώνα, δεν θα μείνει. Και είναι και άλλοι στο κόλπο. Δηλαδή και τότε να παίζει και η Μίλαν. Οπότε αν ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται όντως, έχει και πολύ ισχυρό ανταγωνισμό και είναι πολύ λογικό. Αλλά είναι απλά ένα από τα εκατοντάδες, αν μην πω χιλιάδες, δημοσιεύματα που θα δούμε, θα διαβάσουμε, θα γράψουμε μέσα στο καλοκαίρι. Υπομονή.

Να σας πω ότι η Ζάλγκυρης καθάρισε εύκολα 3-0 την Λετ Καμπέλης. Με σκούπα προκρίθηκε για άλλη μια φορά στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος. 103-93 το τελικό σκορ. Κορυφαίος ο Μόζες Ράιτ, 25 πόντους παρακαλώ, 5 rebound. Σημαντική η συνεισφορά και του Αζουόλας του Μπέλης, ο οποίος πέτυχε double-double με 20 πόντους, 10 rebound. Στους διψήφιους πρέπει να συμπεριληφθεί και ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 14 πόντους. Για τη Λετ Καμπέλης, ο Κουλαμά έκανε καλή εμφάνιση με 22 πόντους, 5 rebound και 4 assist. Η Ζάλγκυρης προκρίθηκε στο τελικό, περιμένει να μάθει αντίπαλο. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Νεπτούνας Γιουβέντους, με την Νεπτούνας να βρίσκεται μια ανάσα από την πρόκριση. Προηγείται 2-0 σειρά και αύριο είναι το τρίτο παιχνίδι.

Παιδιά, τώρα αυτά είναι εύκολες απαντήσεις. Νομίζω για όλους μας. Ποιο μουντιάλ που έχεις παρακολουθήσει σου άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις? Συνήθως είναι το πρώτο. Οπότε και εμένα το πρώτο είναι αυτό που μου είχε αφήσει τις καλύτερες και τις περισσότερες αναμνήσεις, για να είμαι ειλικρινής. Το πρώτο που είδα ολόκληρο, που είχα αρρωστήσει, δηλαδή δεν έχανα παιχνίδι, ήταν το του 98. Το πρώτο. Και τα άλλα θυμάμαι, αλλά αυτό πραγματικά μου έχει μείνει αξέχαστο. Ήταν και ωραίο μουντιάλ. Ήταν ωραίο μουντιάλ. Και το 2002 θυμάμαι αρκετά, που και αυτό, εντάξει, βέβαια με τις σφαγές που έγιναν εκεί πέρα με την Νότια Κορέα, θυμόμαστε και αυτά. Αυτό που μου έχει αφήσει, ας πούμε, τις χειρότερες, που δεν είναι τώρα πολύ σωστή λέξη, αλλά τέλος πάντων τις λιγότερο καλές αναμνήσεις, γιατί δεν είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο, γενικά δεν μου άρεσε ιδιαίτερα, είναι το Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006. Όπου και εκεί θυμόμαστε την κουτουλιά, ας πούμε, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

0: Λοιπόν, La Coruña μεθυσμένη προφανώς από την ιστορική επάνωδο στην La Liga. Τρώει και δεύτερο γκολ από τη Las Palmas. Στο 20 λεπτό, La Coruña, Las Palmas 0-2. Η Las Palmas που έχει βάλει τις βάσεις για να κλειδώσει την τρίτη θέση, να είναι κανονικά στα play-off. Εκεί γίνεται πολύ μεγάλος χαμός. Τώρα, έτσι όπως είναι η εικόνα και τα αποτελέσματα, Las Palmas, Αλμερία, Μάλαγα, Καστελιόν είναι στα play-off και μένουν εκτός η Μπούργκος και η Έιμπαρ. Οπότε είναι 6 ομάδες για 4 θέσεις. 2 θα μείνουν με τη χαρά. Λοιπόν, γκολ έχει βάλει και η Σαντατέρ, η οποία και εκείνη πανηγυρίζει την ιστορική επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Προηγείται 1-0 της Κάντιθ. Τα άλλα είναι έτσι όπως τα είπαμε και προηγουμένως. Κουλούρια, Αλμερία, Βαγιαδολίδ, Καστελιόν, Εϊμπάρ, Μπούργκος, Ανδόρα και Σαραγώσα, Μάλαγα. Όλα στο 0-0 όπως και το Γκάνδι Γκένκ στο 18ο λεπτό. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει ότι ο προπονητής της μπασκετικής Μάλαγα, ο Ήμπο Ναβάρο, θα μπορούσε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Ρωτάς ή το λες σαν γνώμη? Κάτσε να ρωτήσω εγώ έναν ειδικό του αθλήματος. Αλέξανδρος Τσιριγότης, μας ακούς φίλε?
1: Χαίρετε, ναι.
0: Εντάξει, δεν είσαι πολύ ταλαιπωρημένος?
1: Όχι, εντάξει, έχω πάρει σε χειρότερα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί φέτος σε έχει πάει γενικά η χρονιά, Άλεξ, με τις αρρώστιες. Περαστικά.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από πολλές καραμέλες για το λαιμό. Ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω.
0: Ωραία, να πω για όσους είχατε προετοιμαστεί για Τσιριγότη το βράδυ μετά από εμένα, 10-12, ότι ο κύριος Τσιριγότης είναι λίγο αρρωστούλης, οπότε είναι σπίτι του και θα έρθει ο κύριος Παπαδήμας να κάνει εκπομπή. Επί τη ευκαιρία να το πούμε αυτό. Θες να σχολιάσεις το μήνυμα του ακροατή ή να πάμε κατευθείαν στον λόγο για τον οποίο σε έβγαλα?
1: Μπορεί να ξαναπεί το μήνυμα γιατί δεν το
0: λέει εδώ, λέει εδώ. Ο προπονητής μπασκετικής Μάλαγα, ο Ναβάρο, ο οποίος φεύγει και από ό,τι φαίνεται και από ό,τι γράφουν πάει για Ερυθρό Αστέρα. Θα μπορούσε να λάβει τον Παναθηναϊκό.
1: Όχι,
0: δεν είναι για τέτοιο επίπεδο. Ωραία.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι too much.
0: Okay.
1: Από μια ομάδα που δεν παίζει καν στην Ευρωλίγκα να πάει σε μια ομάδα που ο στόχος της κάθε χρόνο είναι να παίρνει τον τίτλο. Νομίζω μου φαίνεται ακραίο.
0: Ναι, παρόλα αυτά θα κάνει.
1: Είναι καλός προπονητής.
0: Θα κάνει μεγάλο βήμα στην καριέρα το άμα πάει στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται πρώτα ένα σκαλί ενδιάμεσο για να φτάσει μέχρι μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Ο Ερυθρός Αστέρας νομίζω είναι πολύ καλή περίπτωση.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα γιατί σε έβγαλα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, λέει εδώ ένας φίλος. Δώσε πρόβλεψη για τον παλιακό τελικό Spurs με Knicks. Και λέω, δεν βγάζω τον Τσιριγότη που ξενυχτάει και βλέπει NBA και είναι ο καθήλυν αρμόδιος. Γιατί εγώ έχω λίγο μαύρα μεσάνυχτα. Να μας πεις τι έγινε χθες τα ξημερώματα, σήμερα τα ξημερώματα μάλλον, και τι περιμένουμε από εδώ και πέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες ξενύχτησα.
0: Γιατί ήσουν άρρωστος.
1: Όχι, ήσουν γι' αυτόν αρρώστησα.
0: Οκ.
1: Ενώ τώρα τελευταία είχα μειώσει λίγο τα ξενύχτια για το NBA, χθες ξενύχτησα γιατί το Game 7 ανάμεσα στους Spurs και Thunder ήταν το πιο πολύ αναμενόμενο παιχνίδι της Λίγκας εδώ και πολύ καιρό. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για τους περσινούς πρωταθλητές και την ανερχόμενη δυναστεία του NBA. Επομένως όλοι το περίμεναν με πολύ μεγάλη ανυπομονησία και νομίζω αποζημίωσε γιατί ήταν ένα πάρα πολύ αγωνιώδες παιχνίδι. Είδαμε τους Spurs να ουσιαστικά να πετούν εκτός τους περσινούς πρωταθλητές και να εξασφαλίζουν ότι το NBA θα έχει διαφορετικό πρωταθλητή για 8η συνεχόμενη χρονιά. Mm-hmm. Το οποίο είναι εντυπωσιακό.
0: Φοβερό είναι αυτό.
1: Και όταν λέμε 8η συνεχόμενη χρονιά διαφορετικό, εννοούμε ότι 8 διαφορετικές ομάδες. Όχι ότι το πήρε ένας το 2022 και μετά το πήρε το 2025. Mm-hmm. 8 χρόνια, 8 από τις 30 ομάδες έχουν πάρει πρωτάθλημα.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακό. Δεν νομίζω ότι σε άλλη λίγα παγκοσμίως συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Δεν συνέβαινε και στο NBA ποτέ.
0: Και δεν συνέβαινε και στο NBA, ακριβώς. Ναι.
1: Συνήθως είχαμε υπερδυνάμεις που κυριαρχούσαν. Mm. Πλέον και η Λίγκα έχει προσπαθήσει πάρα πολύ μέσω των μέτρων που έχει πάρει να μην επιτρέπει να φτιάχνονται οι λεγόμενες super teams, ας πούμε. Με τα μισθολόγια να είναι πολύ πιο περιορισμένα, να περιορίζουν τις δυνατότητες των ομάδων. Τέλος πάντων, περνή ήταν η τελική. Ένα θρυλικό ματσάπ, το έχουμε ξαναδεί στα τελικούς πριν από πολλά χρόνια, τη χρονιά που γεννήθηκα βασικά, το 1999, ήταν το ζευγάρι των τελικών το συγκεκριμένο. Είναι δύο ομάδες εντελώς διαφορετικές. Δεν συμφωνώ τόσο πολύ στο παλιακό τελικό, γιατί όποιος έχει δει τον Μπαγιάμα να παίζει, νομίζω καταλαβαίνει ότι δεν μιλάμε για κάτι παλιακό.
2: Εγώ το είπα περισσότερο, εγώ το είπα το παλιακό, το είπα περισσότερο για τα ονόματα που είναι στον τελικό, οι ομάδες.
1: Για τα ονόματα, ναι, σίγουρα.
2: Σπέρς, Νίκς τώρα σε πάει σε άλλη εποχή του NBA.
1: Ειδικά οι Νίκς.
2: Ειδικά οι Νίκς, ναι, προφανώς.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχουν να πάρουν πρωτάθλημα από τα 70's. Αν δεν κάνω.
2: Ναι, δεν έχει αλλάξει αυτό. Από τα 70's. Από τότε, ναι.
1: Είναι παλιακός τελικός με βάση της ομάδας, αλλά με βάση το μπάσκετ, αυτό που βλέπουμε από τους Πέρσι και κυρίως από το Μπανιάμα, πραγματικά δεν υπάρχει. Mm-hmm. Προφανώς δεν έχω ζήσει τα παλιά χρόνια, δεν έχω ζήσει τον Τζόρνταν, δεν έχω ζήσει όλα αυτά. Αλλά αυτό που βλέπω από το Μπανιάμα, είμαι σίγουρος ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ ένας παίκτης με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ένας παίκτης που να είναι 2-20 και να παίζει σαν περιφερειακός και να κυριαρχεί από τόσο νωρίς με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί 22 χρονών, έτσι, ο οποίος έχει πάει αυτή τη στιγμή στους τελικούς του NBA και θα έλεγα, εγώ δίνω ένα μικρό προβάδισμα στους Spurs για τους τελικούς, μιας και μου είπες για πρόβλεψη. Νομίζω ότι εφόσον ήταν αυτοί που σκότωσαν το λιοντάρι σε εισαγωγικά, που το λιοντάρι ήταν η Οκλαχώμα, νομίζω ότι πλέον είναι το φαβορί. Έχουν και το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί έχουμε δει ότι κερδίζουν γενικά στο Σαν Αντώνιο. Επομένως, βλέπω Spurs. Και νομίζω ότι θα μας απασχολήσουν και πάρα πολύ για τα επόμενα χρόνια.
2: Α, λες και για τα επόμενα χρόνια, οκ. Okay.
1: Δεν ξέρω πώς μπορεί να ηθηθεί αυτός ο παίκτης, πραγματικά το λέω. Πώς μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το εμπόδιο.
2: Σε περίπτωση που επιβεβαιωθείς και οι Spurs πάρουν το πρωτάθλημα, βλέπεις ότι ανοίγει λίγο περισσότερο ο δρόμος για να πάει ο Γιάννης προς Νέα Υόρκη? Γιατί διάβαζα κάτι τέτοια το τελευταίο διάστημα, ότι αν οι Knicks, ας πούμε, δεν το πάρουν το πρωτάθλημα, θα επιδιώξουν να πάρουν τον Γιάννη. Αν πάρουν το πρωτάθλημα, μπορεί και να μην τους πιάσει καμιά τρελή, πώς να το πω, κολοπιλάλα.
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι αν πάρουν το πρωτάθλημα οι Knicks θα δούμε εκπληκτικό περιεχόμενο, γιατί γενικά
2: σίγουρα,
1: η Knicks είναι η ομάδα που έχει σίγουρα τους πιο, ας πούμε, γραφικούς οπαδούς του NBA που υπάρχουν.
2: Ναι.
1: Και θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
2: Ο Jack Nicholson Knicks δεν είναι.
1: Τι?
2: Ο Jack Nicholson δεν είναι Knicks.
1: Ναι, ναι. Όχι, ο Jack Nicholson είναι Lakers.
2: Είναι Lakers. Ποιος είναι ρε ηθοποιός?
1: Ο πιο διάσημος οπαδός των Knicks είναι ο Ben Stiller.
2: Α, ναι, μπράβο.
1: Είναι ο Τιμωτέ Σαλαμέ.
2: Θα περάσουμε τέλεια.
1: Και ο Spike Lee, μεταξύ άλλων, είναι πάρα πολύ μεγάλη οπαδή των Knicks. Είναι μια ομάδα που έχει, θα έλεγα, το πιο ευρωπαϊκό κοινό του NBA. Δηλαδή έχει και τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο της. Σίγουρα η Νέα Υόρκη σαν προορισμός για τον Γιάννη ακούγεται από πολύ καιρό. Κυρίως γιατί είναι η μεγαλύτερη αγορά του NBA, γιατί μαζί με το Los Angeles, τους Lakers, γιατί είναι μια πόλη στην οποία έχει πει και ο Γιάννης ότι θα ήθελε να ζήσει, στη Νέα Υόρκη. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα του NBA. Εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννης κάποια στιγμή θα παίξει στη Νέα Υόρκη, είτε το πάρουν τώρα είτε όχι. Νομίζω ότι είναι κάπως γραφτό να γίνει αυτό. Σίγουρα άμα το πάρουν το πρωτάθλημα δεν θα καίγονται και τόσο πολύ. Αλλά νομίζω ότι άμα νιώσουν οι Knicks ότι είναι ένα βήμα από το πρωτάθλημα και δεν το πήραν και δουν ότι απέναντί τους υπάρχει και ένας παίκτης όπως ο Γουεμπανιάμα που δεν είναι αντιμετωπίσιμος, ίσως πούν ότι χρειαζόμαστε και το κάτι παραπάνω. Γιατί ό,τι πιο κοντινό μπορεί να σκεφτώ αυτή τη στιγμή στο NBA στον Γουεμπανιάμα, η αλήθεια είναι ότι το κούμπο. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι πιο κοντινό.
2: Λέει εδώ ένας φίλος, αλλά μάλλον δεν είσαι και 100% κατάλληλος για να απαντήσει, γιατί είσαι λίγο μικρός. Ο Νοβίτσκι λέει στα ντουζένια του ήταν σαν τον Γουεμπανιάμα.
1: Εντάξει, εγώ τον Νοβίτσκι δεν τον έχω προλάβει.
2: Δεν τον έχει προλάβει στα ντουζένια του, ακριβώς. Ναι.
1: Αλλά σαν τον Γουεμπανιάμα από άποψη αθλητικότητας και από άποψη τι βλέπουμε, σίγουρα δεν ήταν. Ο Γουεμπανιάμα είναι ένας τύπος που είναι center που μπορεί να επιδείξει και να καρφώσει από τη βολή και παράλληλα να κάνει τρίπλες και να σηκωθεί να κάνει step back τρίποντα. Αυτά σίγουρα δεν τα έκανε ο Νοβίτσκι. Και όχι μόνο ο Νοβίτσκι, δεν τα έκανε
2: κανένας. Και εγώ νομίζω ότι είναι άλλος παίκτης ο ένας, άλλος παίκτης ο άλλος. Δεν έχουν Είναι περισσότερες οι διαφορές.
1: Είναι πολύ μακριά για να φτάσει ο Εμπανιάμα το Λέγκαση Νοβίτσκι. Αλλά εγώ λέω ότι σε χαρακτηριστικά, αν αυτό το παιδί δεν έχει τραυματισμούς, γιατί ήδη έχουμε δει ότι είναι λίγο επιρρεπτή στα πρώτα του χρόνια, και με αυτό το σκαρί είναι και λογικό. Άμα δεν έχει τραυματισμούς, νομίζω ότι θα αφήσει εποχή. Δεν βλέπω πώς αυτός ο παίκτης δεν θα κυριαρχήσει για πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι θα είναι και ο λόγος ενδεχομένως να σπάσει αυτό που λέμε με τους διαφορετικούς πρωταθλητές. Γιατί με αυτόν στο Σαν Αντώνιο πιστεύω ότι θα δούμε πολλά πρωταθλήματα.
2: Μάλιστα.
1: Τα επόμενα χρόνια, και συμφωνεί και ο Χρήστος Ρομπόλης που είναι οπαδός της ομάδας.
2: Καλά, ο Χρήστος Ρομπόλης δεν είναι αντικειμενικός, είναι οπαδός των Σπέρς. Τι να, άστα τώρα.
1: Τα συζητάγαμε το πρωί και μου λέει η δυναστεία να γεννιέται.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Άλεξ. Να είσαι καλά. Περαστικά, εύχομαι.
0: Αλέξανδρος Τσιριγότης, τα πάμε για NBA. Και με αυτό πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να μπούμε στα ρεπορτάζ. Έχουμε ρεπορτάζ.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
6: Ο Σπορ FM 95 και το See You Travel σε στέλνουν για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο εξωτικό Sharm El Sheikh. Κέρδισε ταξίδι για δύο άτομα, 8 ημέρες all inclusive, αξίας 1.600 ευρώ. Πέτα απευθείας με Cyprus Airways και ζήσε μαγευτικές παραλίες και μοναδικό υποθαλάσσιο κόσμο. Στείλε τώρα SMS στο 2950 γράφοντας See You Sharm, ονοματεπώνυμο και ηλικία και εμπες στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην εκπομπή Pressing.
7: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
10: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
11: They were going to hit our allies first.
12: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
13: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
14: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
15: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
13: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
16: Transition as a responsibility, not a trend.
13: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή, Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε.
1: Φοβερό αυτό, ε. Φοβερό. Φανταστικό, φανταστικό. Μα έγραφαν οι κάμερες. Θα μπορούσε να γίνει λίγο viral αυτό. Ξεκίνησα εγώ να μιλάω και το μικρόφωνο είχε πάει 7 χιλιόμετρα μακριά. Το είχα τραβήξει για να πει το δελτίο ο Μιαούλης. Σου κανένα νόημα. Δεν είχα πάρει χαμπάρι. Ρε τι γίνεται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Θα πάμε σιγά σιγά με τα ρεπορτάζ. Θα τα απλώσουμε έτσι. Λοιπόν, να διαβάσω λίγα μηνύματα. Έχουν έρθει εδώ διάφορα για τον Τσιριγότη. Τι να γίνει, ρε παιδιά. Περνούν τα χρόνια. Ο Τσιριγότης είναι πια αρκετά χρόνια εδώ πέρα, να ξέρετε. Και έχει γεννηθεί το 99. Τι να γίνει. Είναι 26 χρονών. Δεν κατάλαβα. Και εμείς όταν μπήκαμε εδώ μέσα ήμασταν πιτσιρίκια. Εγώ ήμουνα 21 όταν μπήκα. Κάποιος άλλος θα έλεγε τότε τι μας φαίνεται εδώ αυτούς τους πιτσιρικάδες. Λέει εδώ ένας, ο Γιώργος, ρε Νίκο, κλείσει το τηλέφωνο. Εμείς λέει το 99 είχαμε δει και δεύτερο μουντιάλ. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ λέει ένας άλλος, οι Νίξ λέει το 99 είχαν τερματίσει 8η στην Ανατολή. Έτσι πάει, έτσι πάει. Το μέλλον του Λάστο το βλέπατε ξανά στη Ρεάλα να αποκατασταθεί μια αδικία. Δεν νομίζω. Δύσκολο. Γεια σου, ρε Στέφανε. Γεια σου, ρε Στέφανε. Έχω ξαναπεί για σένα. Να σε καλά. Ότι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν σε γνώρισα πριν από πάρα πολλά χρόνια ότι ήσουν αγνός οπαδός της Παρή. Πριν μπουν τα λεφτά. Πολλά χρόνια πριν μπουν τα λεφτά. Και τώρα ορίστε. Δύο σερί Champions League. Να σε καλά. Λοιπόν. Παρίσι λέει στο ποδόσφαιρο, Νέα Υόρκη στο NBA δεν έχουν κάνει ποτέ το double την ίδια χρονιά. Οι δύο μετρόπολεις του πλανήτη. Ναι, οκ. Okay. Ξεχνάμε ένας άλλος φίλος λέει τόσο γρήγορα τον Γιώκητς. Εντάξει, δεν μπαίνει τώρα στη σύγκριση, ρε παιδιά. Ο άλλος είναι. Πεκτάρα είναι ο Γιώκητς, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Εμπανιάμα είναι θαύμα της φύσης. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχουμε ξαναδεί. Και είναι μικρός. Είναι παιδί ακόμα. Λοιπόν, μου έχετε στείλει εδώ διάφορους που είναι οπαδοί των Νίξ. Γνωστοί, διάσημοι δηλαδή. Να είσαι καλά και εσύ φίλε. Για την Deportivo La Coruña μου έχει στείλει εδώ ένας. Να ελπίζουμε λέει να διεκδικήσει ξανά τίτλους. Είναι τεράστιο μέγεθος. Καλά, ας σταθεροποιηθεί στην πρώτη κατηγορία να μην ξαναπέσει. Η μεγάλη Ντέπορ και βλέπουμε για τους τίτλους. Το νημιτελικό Γερμανία-Ιταλία το ακόμα τον θυμάμαι λέει ένας φίλος στο Μουντιάλ του 2006. Ίσως είναι και το μοναδικό μάτς που θυμάμαι και εγώ να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν. Ναι, ό,τι στέλνετε τώρα για τις ομάδες, παιδιά, θα τα ρωτήσουμε εδώ τους ρεπόρτερ. Θα έχουμε σε λιγάκι τον Γιώργο Τσανάκα έτσι καλώς να τα πούμε. Για τα του Ολυμπιακού, οπότε ό,τι στέλνετε θα το μεταφέρω εγώ.

Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι νίκησε τη Σερβία 3-0. Οι Σέρβοι, λογικό είναι, γκρινιάζουν πολύ για την τριάρα από τους Αφρικανούς, οι οποίοι δείχνουν μια χαρά ενώπιση στο Μουντιάλ. Στηρίζουμε πράσινο ακροτήρι, μας αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ομάδες στο Μουντιάλ. Γι' αυτά ζούμε, για κάτι τέτοιες ομάδες. Το Πολωνία-Ουκρανία είναι 0-2 στο 78. Δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί. Θυμίζω ο Γιάρεμτσουκ έχει βάλει το πρώτο γκολ και πολύ ωραίο γκολ. Στο Βέλγιο 0-0 το Γάνδι Γκένκ. Και

Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Telegraph που λέει ότι η Liverpool θα επιδιώξει να ανακοινώσει την πρόσληψη του Iraola πριν την έναρξη του Μουντιάλ την μεθεπόμενη εβδομάδα. Να τρέξει δηλαδή τις διαδικασίες. Ο Iraola, ο οποίος ήταν έτσι κι αλλιώς στόχος αρκετών ομάδων, και από ό,τι γράφουν οι Άγγλοι έχει σταματήσει τις συζητήσεις με όλους γιατί περιμένει τη Liverpool. Θέλει πολύ, το βλέπει σαν πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν έχει και άδικο. Και όλα δείχνουν ότι ο Ισπανός προπονητής, ο οποίος φεύγει από την Bournemouth, θα είναι ο αντικαταστάτης του Slot, και αυτό θα γίνει άμεσα. Οι διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη, γράφει Telegraph, και οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους. Και πάμε για ανακοινώσεις σύντομα για τον 43χρονο προπονητή. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τα ρεπορτάζ. Να πω ότι η Καστελιόν μόλις άνοιξε το σκορ απέναντι στην Έιμπαρ, κάνει το 1-0. Το Χάπολ Τελ Αβίβ Μακάμπι Ρισόν είναι 74-75. Για τον Μπαρσελόνα Βαλένθια, όπα, τέλος πρώτου δεκαλέπτου, σε λίγο δηλαδή, είναι 12-24 μπροστά η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός Βουλιαγμένη επίσης, τρίτος τελικός, 9-5. Ο Ολυμπιακός έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για να κάνει την νίκη που θα τον φέρει στο 2-1 στη σειρά των τελικών. Πάμε να ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ. Να ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού, όπου υπάρχουν διάφορα πραγματάκια. Γιώργος Ανάκας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά. Καλά, καλά. Μια χαρά. Εδώ, η μέρα μετά τον τελικό Champions League είναι πάντα η μέρα που καταλαβαίνεις ότι έρχεται το καλοκαίρι, ξέρεις. Δηλαδή θα έχουμε την αγωνία για τις μεταγραφές, αυτό, εκείνο, αλλά μπαίνεις πια σε καλοκαιρινό mood.
1: Εντάξει, πάλι καλά βέβαια, έχει το Μουντιάλ φέτος, οπότε...
0: Σίγουρα, ναι, σίγουρα.
1: Είναι πολύ τσιριγεμάδο το καλοκαίρι.
0: Απλά έλεγα και πριν ότι το Μουντιάλ, επειδή μου έχει πολλά παιχνίδια που είναι με τα μεσονύκτια, δεν θα ξενυχτάμε για κάθε μέρα. Θα κάνουμε.
1: Έχει κάτι φοβερά μάτσα εμπορικά.
0: Έχει.
1: 4 ώρα και 5 το πρωί.
0: Ναι, έχει κάτι. Μπορεί να τα βρει ψυχή.
1: για τρομερό ξενύχτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει. Και του Ολυμπιακού το καλοκαίρι πάντως.
0: Θέλω να σε ρωτήσω πριν ξεκινήσεις αν έχεις δει την κολάρα του Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Στο φιλικό λες.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Νομίζω με τους Πολωνούς,
0: ναι. Ναι, ναι, με τους Πολωνούς είναι στο 2-0.
1: Θυμόμαι τον αντίπαλο. Εντάξει, πάρα πολύ ωραίο. Είναι ανεβασμένος με το περασμά των τελειών. Και αυτή είναι μια υπόθεση του Γιάρεμτσουκ που πρέπει να κλείσει τις επόμενες ημέρες. Τι εννοώ? Mm-hmm. Ότι έχει τη ρήτρα που μπορεί να ενεργοποιήσει Λιόν μέχρι τα τέλη Ιουνίου.
0: Okay.
1: Το θέμα είναι ότι...
0: Το συμβόλαιό του λύγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό?
1: Όχι, είχε άλλα 2 χρόνια με τον Ολυμπιακό.
0: Okay.
1: Είχε γράψει τετραετές όταν είχε έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιάρεμτσουκ. Ο προπονητής και γενικότερα άνθρωποι της ομάδας έχουν πει ότι προηγείται κανονικά για την επόμενη σεζόν και θα ξεκινήσει κανονικά προετοιμασία με την ομάδα. Mm-hmm. Ουσιαστικά για τον προπονητή είναι ο Ελκάμπη και ο Γιάρεμτσουκ οι δύο βέβαια οι επιθετικοί για τη νέα σεζόν. Αλλά πρώτον πρέπει να δούμε τι θα κάνει.

0: Λιόν, αν και προς το παρόν έχει πει ότι δεν μπορεί να ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του, η οποία είναι 5 εκατομμύρια ευρώ εντωμεταξύ, για να καταλάβουμε σε τι κατάσταση είναι και τα οικονομικά της Λιόν.
1: Ναι,
0: προφανώς. Και ασφαλώς τι θέλει και ο ίδιος. Βέβαια έχει συμβόλαιο, δεν μπορεί να μην βρεθεί στην προετοιμασία οτιδήποτε άλλο. Το λέω μήπως ήθελε ο ίδιος να φέρει κάποια πρόταση από έξω από κάποια άλλη ομάδα. Αλλά,
1: στην κατάσταση που είναι, τώρα κουβέντα κάνουμε έτσι, δεν σε ρωτάω με βάση και το ρεπορτάζ. Στην κατάσταση που είναι ο Γιάρεμς το τελευταίο εξάμηνο και δείχνει ότι παραμένει ανεβασμένος, δεν θα μπορούσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι, λέω εγώ, και μήπως προκύψει κάτι, αν προκύψει προς το τέλος του καλοκαιριού. Εκεί που πάντα γίνεται ο χαμός τέλος Αυγούστου με τις ευκαιρίες που προκύπτουν.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και στο τελευταίο εξάμηνο τη προηγούμενη σεζόν.
1: Μαζί σου. Εκ των πραγμάτων αποδείχθηκε ότι θα μπορούσε τελικά να βοηθήσει.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι άλλο τώρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Κάτι διαφορετικό, δεν μπορούμε να ξέρουμε άμα θα βοηθούσε όντως. Mm. Αλλά ναι, θεωρώ δεδομένο ότι θα είναι στην πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Mm-hmm. Αν δεν προκύψει κάτι το συμπερακτικό. Γιατί η Λιόν δεν το βλέπω να αλλάζει. Η Λιόν θα ήθελε να τον κρατήσει άλλο ένα χρόνο δανεικό, να του χαμηλώσει τη ρήτρα. Δεν είναι κακό ποσό, ένα ποσό 5 εκατομμύρια ευρώ, σύν το 1,5 εκατομμύριο και παραολυμπιακό σε ενίκιο για τον παίχτη, σύν το συμβόλαιο του παίχτη και όλα αυτά. Mm-hmm. Αλλά ο προπονητής τον θέλει. Mm-hmm. Τον θέλει. Το ξέρει και ίσως ότι δεν διαχειρίστηκε τόσο καλά την περίπτωση του πέρυσι. Ίσως αυτή η τριάδα φόρου που είχε κάνει πριν, που λέγαμε ότι είναι βλαβιά για τον προπονητή, τον δυσκόλεψε κιόλα στη διαχείριση. Mm-hmm. Δεν ξεκάθαρο αυτό. Γιατί λίγο τραυματισμό του Γιάρεμ του τον πήγαν αρχείο πίσω, λίγο στην αρχή ο Ταρέμου ξεκίνησε καλά, έπαιξαν πολλά ρόλο σε αυτήν
1: την Γιώργο, κάτι έγινε και χάλασε λίγο το σήμα, αν μπορείς να μετακινηθείς και να σταθεροποιηθείς κάπου, γιατί σε χάνουμε.
0: Τώρα με ακούσα.
1: Τώρα καλύτερα, ναι, για πάμε.
0: Α, γιατί σταθερός είμαι.
1: Σε ακούγαμε με διακοπές, τώρα έφτιαξε όμως. Για να
0: ωραία. Mm. Όχι, απλά λέω αυτό, ότι εντάξει, ήταν ένα ζήτημα το πώς διαχειρίστηκε το center forward του προπονητής. Mm-hmm. Αλλά okay, εντάξει, αυτό ανοίγει πλέον στο παρελθόν, όπως και να το κάνουμε. Γενικότερα ο Ολυμπιακός, αν το σκεφτούμε, έχει 5 center forward που το ανήκουν. Τους 3 που τελειώσαν τη σεζόν, το Γιάρεμ του 4, τον Μπεντανκόρ 5.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι λίγοι. Mm-hmm. Και πρέπει να δούμε πόσοι θα μείνουν από αυτούς. Ο Ελκαμπή συμβόλαιο θα μείνει. Ο Γιάρεμ του είναι πολύ πιθανό να μείνει. Ο Κλέιτον πιστεύω θα είναι και αυτός κανονικά στην πρώτη της ομάδας. Για τον Ταρέμι, εντάξει, ο Ταρέμι θα είναι ούτως ή άλλως στο Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα, αλλά είναι πολύ πιθανό να φέρει πρόταση. Mm-hmm. Ο Ταρέμι. Και για τον Μπετανκόρ υπάρχουν και ομάδες, εντάξει, και από την Ελλάδα αλλά και από την Ισπανία υπάρχουν ομάδες. Και δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο να πάρει μια μεταγραφή στη Λας Πάλμας, που είναι και η ομάδα που υποστηρίζει και τον θέλει. Mm-hmm. Γενικότερα βλέπουμε, Νίκο, έχει πολύ Ισπανία το μενού του Ολυμπιακού. Επιστρέφουν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ήταν χθες αρκετοί άνθρωποι του Ολυμπιακού στο τελικό Champions League. Επιστρέφουν για να συνεχιστεί η δουλειά, εννοείται. Ο προπονητής είναι στην Πατρίδα, στην Ισπανία, στον Μπιλβάο, σε άμεση επικοινωνία. Βγήκαν άλλα δύο ονόματα από την Ισπανία. Ο ένας είναι ο Μαθαίο, το δεξιμπάκ της Μαγιόρκα. Είναι και οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο ένας ποδοσφαιριστής, ο Μαθαίο, είναι από τη Μαγιόρκα που υποβιβάστηκε. Mm-hmm. Δεξί μπακ Αργεντινός, εντάξει, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αν μη τι άλλο. Και ο άλλος είναι ο Γκίλο Ροντρίγκες, ο Αργεντινός της Βαλένθια, που μένει ελεύθερος. Νομίζω ότι είναι δύο τελείως διαφορετικές περιπτώσεις και δύο με πολύ μεγάλη δυσκολία. Απ' τη μία ο Γκίλο έχει και πάρα πολλές προτάσεις, ενδιαφέρον κυρίως. Έχει ένα αρκετά μεγάλο συμβόλαιο στην Ισπανία. Από όσο γνωρίζω πρέπει να είναι στα 2,5 και λίγο παραπάνω. Mm-hmm. Εκατομμύρια. Αλλά είναι μια περίπτωση που ταιριάζει απόλυτα σε αυτά που έλεγα και προάλλες και στον Τάσο. Έναν χάφ που ψάχνει ο Ολυμπιακός λίγο με εκτόπισμα. Είναι ένα 85, ξέρεις. Έναν παίχτη 6-8, λίγο προς το στυλ του Ιμπόρα έψαχνε ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Να το θέσω και έτσι. Ο Μαφέα, από την άλλη μεριά, είναι ένας ποδοσφαιριστής που την περασμένη σεζόν, από όσο γνωρίζω εγώ, δεν ήθελε να φύγει εκτός Ισπανίας. Φέτος δεν ξέρω τι έχει αλλάξει, γιατί υποβάστηκε η ομάδα του, η οποία είχε απορρίψει η Μαγιόρκα τις προηγούμενες σεζόν με αρκετά καλές προτάσεις, αλλά είχε ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο και έπεσε.
1: Ναι.
0: Οπότε διαφοροποιούνται πολύ τα δεδομένα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, Νίκο, υπάρχει και ένα ζήτημα, αν θες να αναλύσουμε τώρα για 4-3 λεπτάκια, του αριστερού μπακ.
1: Ναι, για πάμε. Γιατί να έχει...
0: και μια σχετική πληροφορία εδώ. Αρχικά έχει ο Ολυμπιακός δύο μπακ μη κοινοτικούς. Δεν μπορεί να συνεχίσει, έτσι το καταλαβαίνουμε. Με δύο αριστερούς μπακ, δηλαδή τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο μη κοινοτικούς. Φαίνεται πως ο Ορτέγκα είναι μια περίπτωση, ένας ποδοσφαιριστής από τους δύο που έχει μεγαλύτερη αγορά, να το θέσω έτσι, από τον Μπρούνο. Ο εκπρόσωπός του όλα δείχνουν ότι θα φέρει κάποιες προτάσεις. Να δούμε καλύτερα τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν ομάδες και από Ιταλία και από Ισπανία που εξετάζουν την περίπτωση. Μια ομάδα είναι και την Έντε που τον κοιτάζει. Γενικότερα έχει αγορά ο Ορτέγκα. Θα πάει ο Ολυμπιακός σίγουρα για ένα αριστερό μπακ και θα δούμε μέσα στη διάρκεια του καλοκαιριού αν θα πάει και για δεύτερο. Αν προκύψει κάτι δηλαδή και για τον Μπρούνο και ο Ολυμπιακός αλλάξει ριζικά και τα δύο του αριστερά μπακ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι εξετάζονται κάποιοι παίχτες Έλληνες, αλλά νομίζω αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα πάει αρχικά για κάποιον ξένο, Ευρωπαίο βέβαια. Και μια περίπτωση που γνωρίζω ότι είναι στη λίστα είναι ο Μύρο Μουχάιμ. Επαναλαμβάνω, γιατί το είπα και γρήγορα, Μύρο Μουχάιμ είναι ένα αριστερό μπακ από Αμβούργο.
1: Ελβετός.
0: Ναι.
1: Τον βρήκα ήδη.
0: 28 ετών, ο οποίος είναι και στην λίστα για το παγκόσμιο κύπελο, στην αποστολή. Είναι μια περίπτωση που βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού. Δεν σου λέω απαραίτητα ότι μπορεί να θα πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την έχει κοιτάξει. Έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο με το Αμβούργο, έκανε πολύ καλή σεζόν φέτος με τους Γερμανούς, σώθηκε κιόλας. Και είναι μια περίπτωση για το αριστερό άκρο της άμυνας.
1: Στα 5 εκατομμύρια βλέπω σύμφωνα με το Transfermarkt.
0: Ακριβώς. Okay. Από όσο γνωρίζω κιόλας το Αμβούργο, επειδή γνωρίζω ότι είναι πιθανό να έρθουν προτάσεις για τον ποδοσφαιριστή, ήδη κοιτάζει και για αναλυτικές επιλογές για το αριστερό άκρο της άμυνας πάντως. Γενικότερα, αν το πάμε και σε Έλληνες, που νομίζω θα είναι η δεύτερη επιλογή του Ολυμπιακού, οι Έλληνες. Ο πρώτος παίκτης που κοιτάζει ο Ολυμπιακός αν έπαιρνε Έλληνα στο αριστερό άκρο σαν Σάρων Βίχος. Είναι μια περίπτωση που δεν εξέταζε, τελείως διαφορετική από το Τσάπρα. Ο δεύτερος που θα μπορούσε να προκύψει ήταν ο Λεκογιάννης που είναι ελεύθερος. Θα μπορούσε να προκύψει όμως, άλλο, γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό με τον Λεκογιάννη που είναι και ένας παίκτης που έχει ξαναπαίξει τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, βέβαια. Ξεκάθαρα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Έχει, έτσι κι αλλιώς το θέμα του αριστερού μπακ είναι κάτι που φαίνεται ότι θα απασχολήσει έντονα αυτό το καλοκαίρι τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει. Και τα μπακ γενικότερα. Γιατί και δεξιά Ολυμπιακό θα πάει για δύο μπακ. Όπως
1: ναι, σωστά. Από τη στιγμή που ο Ροντινέη λογίζεται πια κυρίως ως εξτρέμ.
0: Βέβαια. Διαβάσαμε για τους Βραζιλιάνους ότι απέριψε ο Ολυμπιακός την πρόταση της Φαρανάενσε. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς επανέλθουν. Οι Βραζιλιάνοι για τον Ροντινέη. Ο Κωστίνε έχει φύγει ήδη. Θα ανακοινωθεί σε κάποιες ημέρες στην Αγγλία. Λογικά μετά τις 15 Ιουνίου, όταν ξεκινάει και η μεταγραφική περίοδος στην Αγγλία για τη νέα σεζόν. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι και δεν ανακοίνονται μέχρι τώρα. Έχουν κλείσει τα πάντα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι και εκεί ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει για έναν παίχτη. Για δύο παίχτες. Ο ένας καλό θα ήταν για τον Ολυμπιακό, και αυτό κοιτάζουν και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, να ήταν και Έλληνας. Όπως ο Τσάπρας. Ναι, μεν οι απαιτήσεις είναι μεγάλες του Λεβαδιακού. Ναι, μεν υπάρχει ενδιαφέρον από Ιταλία. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε στην λόγω περίπτωση. Ιδάλλως, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις για τα δεξιά. Υπάρχει ο Σάγιακας που μένει ελεύθερος. Υπάρχει ο Βρουσάη που είναι από τη Ρίο Άβε. Αλλά είναι λίγο και εκεί τι θα αποφασίζει και τι θα προκρίνει και ο προπονητής. Γιατί βλέπουμε ότι ο σχεδιασμός του τώρα κυλάει αρκετά πάνω στα θέλη του προπονητή και στους ποδοσφαιριστές που θέλει. Δηλαδή, γράφει και τις προάλλες ένας αριστερός μπακ, νομίζω Παράδα λεγόταν. Από την Αλαβές, αριστερός μπακ, που παίζει για αριστερό στόπερ. Αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν απασχολεί τον Ολυμπιακό. Που γράφει για τον Ολυμπιακό δεν απασχολεί. Τώρα εντάξει, από την Ισπανία μπορεί να γραφτούν πολλοί. Είναι λογικό. Αλλά.
1: Γιαννούλης.
0: Ναι, δεν προκύπτει ο Ολυμπιακός έχει κάνει μπάσιμο βάλι για να ανατρέψει την κατάσταση.
1: Το λέω γιατί ενώ πριν από λίγες ημέρες ίσως και να λέγαμε ότι είναι κοντά στο, να τον δούμε στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι ακόμα δεν έχουν άλλα θέματα να λύσουν. Και λέω μήπως.
0: Ο ίδιος αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι η πρώτη επιλογή ήταν να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Με την υπάρχουσα κατάσταση. Αλλά στον ΠΑΟΚ φαίνεται ότι δεν είναι τίποτα σίγουρο ακόμα για την νέα σεζόν.
1: Σίγουρα, ναι. Περιμένουμε να ανακοινώσουμε στη βδομάδα.
0: Βέβαια.
1: Για διάφορα πράγματα.
0: Ίδιος, αν θα περιμένει ή αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή. Αλλαγή προπονητή για παράδειγμα, που θα είναι το πιο περίεργο για τον ΠΑΟΚ μετά από τόσα χρόνια να αλλάξει προπονητή. Και το πιο δύσκολο, Εγώ λέω.
1: Και αν αλλάξει προπονητή, έχει αλλάξει και το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να έρθει ο άλλος και να σου πει ότι εγώ δεν τον θέλω στην ομάδα. Θέλω κάποιον άλλον, ας πούμε.
0: Μπορεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
1: Και ο ίδιος να μην ψήνεται, ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι. Εκεί μιλάμε διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή, πάντως, εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια παραπροσέγγιση του Ολυμπιακού στον Γιαννούλη. Υπήρξε μια ερώτηση πριν από κάποιο διάστημα. Κατάλαβα από τον Ολυμπιακό ότι η επιθυμία του είναι να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, αλλά και φαινόταν τόσο καιρό ότι είναι προς το κλεισμένος. Θα ήταν σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής πάντως που αν υπήρχε πρόσφορο έδαφος, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα προσπαθούσε να τον χτυπήσει, γιατί ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που προσπαθεί να παίξει και ο προπονητής. Σίγουρα ανήκουν πολλές μεταγραφές. Άμα σου λέω τουλάχιστον τρία μπακ, δύο δεξιά, ένα αριστερό τουλάχιστον. Τραματοφύλακας, δύο τραματοφύλακες, ένας είναι ο Στουρνάρας του Ηρακλή για τρίτος. Ο άλλος ίσως είναι ο Μίστα της Ρίο Άβε, χωρίς να έχει κλειδώσει ακόμα κάτι. Ένα στόπερ σίγουρα, θα δούμε αν θα πάρει και δεύτερο, αλλά στόπερ πρώτης γραμμής. Ένας χαφ ακόμα, σύν τον Ουνάη Λόπεθ που περιμένει ο Ολυμπιακός του η γνωστική του απάντηση, φαίνεται από εκεί πως πάμε σε πολύ θετικά, ότι πάμε να κλείσει θετικά η εν λόγω κατάσταση. Έναν παίχτη πίσω από τον Φορ, ένα center four, ίσως ένα extreme, μπορεί και δύο.
1: 12-13 παίκτες έχω μετρήσει μέχρι στιγμής.
0: Στο περίπου.
1: Στο περίπου.
0: Εντάξει, μπορεί να σου λέω και πολλούς, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει κάθε φορά. Είναι επίσης μια εβδομάδα που περιμένουμε να τελειώσει ίσως και να ανακοινωθεί πιθανότητα και ο Φορτούνης.
1: Okay. Αυτό είναι τελειωμένο, Γιώργο.
0: Ναι. Okay. Πλέον είναι αυτές οι υπογραφές, γιατί προετοιμάζονται και τα συμβόλαια από την πλευρά τις προηγούμενες ημέρες. Καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι έχει πολύ Ολυμπιακός, πολύ δρόμο μπροστά του. Του έκανε το καλό στο Μίνα στον Βίλα, κέρδισε ένα γύρο και παραπάνω μέρες για να προετοιμαστεί. Αλλά και από την άλλη, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει και τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 10 αλλαγές και να πάει στα προγραμματικά να παίξει με 10 καινούργιους παίκτες. Θα γίνονται προοδευτικά όλα αυτά. Αλλά βρίσκω σε μια μεγάλη κινητικότητα πάντως οι άνθρωποι του Ολυμπιακού.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Γιώργο Τσανάκα. Έβγαλε και η Δησούλα ότι ο Ελβετός ο Μύρο Μουχάιμ, αν τον προφέρω σωστά, μπορεί να είναι και Μαχάιμ, μάλλον Μουχάιμ είναι, που παίζει στο Αμβούργο, είναι στη λίστα του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας. Αυτό είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, έτσι μην το δέσετε. Και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποιες εξελίξεις και με αυτήν την περίπτωση. Θα πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Αφού σας πω ότι ολοκληρώθηκε το φιλικό Πολωνία-Ουκρανία 0-2, νίκη για τους Ουκρανούς, και τελείωσε και το Μπάτε Μπορίσοφ-Ντνέπρ Μόγκυλεφ 1-1. Το Μπαρσελόνα-Βαλένθια είναι 19-37 στα μέσα της δεύτερης περίοδου, και το Χάπολ Τελαβίβ Μακάμπι Ρισόν 74-82 τελικό. Είναι ο πρώτος αγώνας της σειράς για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος Ισραήλ. Η Μακάμπι Ρισόν σπάει την έδρα της Χάπολ Τελ Αβίβ. Μάλιστα. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση. Σε κάθε φάση της ζωής σου, για να είσαι ο εαυτός σου. Jack and Jones. Ρούχα με στυλ και χαρακτήρα για άντρες που ξεχωρίζουν χωρίς να το φωνάζουν. Να ξεχωρίζεις και να ανήκεις σε εκείνους που τολμούν να ξεχωρίζουν. 30 χρόνια μαζί σας, με στυλ, ποιότητα και τιμές που μιλούν από μόνες τους. Jack and Jones. Για κάθε μέρα, για κάθε μάτς, για κάθε άντρα. Θα τα βρείτε σε Νικοσία Mall, Μετρόπολης Mall, My Mall και Kings Avenue Mall.
4: Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Η Bike Mafia CY παρουσιάζει το Downshift 2026, 6 και 7 Ιουνίου, στη μοτοπίστα CY, στον Κάτω Κουτραφά. Δύο μέρες γεμάτες αδρεναλίνη, stunt shows, με διαγωνισμούς Best Lap, Pit Bike, Time Attack και Last Man Standing και φυσικά το Best Looks Contest. Θα ακολουθήσει after party με DJs και πολλές εκπλήξεις. Προπόληση εισιτηρίων στο downshiftcy.com. Ακολούθησέ μας στα social media. Downshift 2026. It's going down.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil.
4: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις? Πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία? Γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα? Πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα? Green Agenda Cyprus Summit.
8: Transition as a responsibility, not a trend.
7: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Φανταστικός παίκτης, φανταστικός. Αλλά είναι λίγο αντιεμπορικός ο Βιτίνια. Ο Λύς επίσης είναι στη λίστα. Δύσκολο το βλέπω. Εκτός αν και αυτός κάνει, ξέρω εγώ, κάτι φοβερό με τη Γαλλία. Τον Εμπαπέ τον έχουν στη δεκάδα. Sorry κιόλας, γελάει και το σκυλί. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να το διεκδικήσει τη χρυσή μπάλα. Και ο Κβαρατσχέλια είναι μες στη δεκάδα. Ο Λουίς Δίας είναι μες στη δεκάδα γιατί έχει κάνει μια μαγική χρονιά με την Bayern. Θα βαράμε τα κεφάλια μας στον τοίχο οι φίλοι της Λίβερπουλ. Θα πάει και στο πρώτο του Μουντιάλ με την Κολομβία. Ο Ντέκλαν Ράις έχει έρθει λίγο πιο πίσω μετά το χαμένο τελικό. Το Μουντιάλ θα κρίνει και για αυτόν πολλά. Ο Χάλαντ είναι μέσα πολλά γκολ, λίγοι τίτλοι. Το γενικό συμπέρασμα από όλα αυτά τα ονόματα που βλέπω εδώ στα στοιχηματικά στις λίστες είναι ότι η φετινή χρυσή μπάλα θα κριθεί όπως συμβαίνει συνήθως σε χρονιές Μουντιάλ, κυρίως στο Μουντιάλ. Δηλαδή στο παγκόσμιο κύπελλο θα κριθεί ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα. Ο Κέιν είναι μπροστά, Ντεμπελέ και Γιαμάλ ακολουθούν, ο Κβαρατσχέλια παρότι έχει κάνει τρομερή χρονιά είναι από τη Γεωργία και είναι άτυχος γιατί δεν έχει τη δυνατότητα στο Μουντιάλ, ας πούμε, να λάμψει ακόμη περισσότερο. Δεν νομίζω ότι ο Κβαρατσχέλια μπορεί να πάρει τη χρυσή μπάλα. Να σας πω κάτι, θα μπορούσε να την πάρει τη χρυσή μπάλα ο Κβαρατσχέλια αν ήταν η επόμενη χρονιά που δεν έχει τίποτα. Αλλά σε αυτή τη χρονιά με το Μουντιάλ το βλέπω πολύ δύσκολο έως απίθανο. Εδώ ένας καλός συνάδελφος που είχα βγάλει πριν και συζητούσαμε για το NBA, ο Τσιριγότης. Μου λέει ότι ο Κριστιάνο λέει με κούπα στη Σαουδική Αραβία και στο Μουντιάλ με Πορτογαλία εύκολα τη χρυσή μπάλα. Εντάξει ρε φίλε, άμα φτάσει η Πορτογαλία, που εγώ για την Πορτογαλία έχω πει ότι έχει τρομερή ομάδα και δεν αναφέρομαι και δεν το λέω αυτό επειδή έχει τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ίσα ίσα που θεωρώ ότι το να παίζει βασικός κάνει και λίγο κακό σε αυτή την Πορτογαλία, την τρομερά ταλαντούχα Πορτογαλία. Δεν αποκλείεται να πάει μακριά η Πορτογαλία, δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει μέχρι το τέλος του δρόμου. Τώρα, φίλε Αλέξανδρε, αν του δώσουν τη χρυσή μπάλα επειδή πήρε το πρωτάθλημα στη Σαουδική Αραβία μετά από πόσα χρόνια είναι εκεί. Α, και εύκολα και όλα τη χρυσή μπάλα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Η πλάκα είναι ότι κάπου διάβασα ότι σκέφτεται να κατέβει και στο άλλο Μουντιάλ. Σε 4 χρόνια, που θα είναι κοντά 50 πια. Θα το δούμε. Λοιπόν. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Γιώργο Σακύρη στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα.
11: Γεια σου, Νίκο. Πώς είσαι?
10: Καλά, εσύ?
11: Καλά και εμείς, εξαιτία Θεό. Ασχολούμαστε με τα δεξιά και αριστερά δημοσιεύματα, όπως αντιλαμβάνεσαι.
10: Ναι, τώρα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Κλασικά.
11: Ναι, είναι και λογικό, μπορεί, γιατί για να είμαστε ειλικρινεί, στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει κάτι που να υποχρεώνει, να το πω και έτσι, συγκριτικά με πέρυσι, ας πούμε, το καλοκαίρι. Το κλαμπ να κάνει κάτι άμεσα. Mm-hmm. Ο χρόνος είναι απόλυτα σύμμαχος των κίτρινων μαύρων σε αυτό το κομμάτι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι λογικό αυτά που μας απασχολούν να προέρχονται από εξωτερικό, που να αφορά το ενδιαφέρον ομάδων άλλων για τους ανθρώπους, παύλα, ποδοσφαιριστές, προπονητές, γι' αυτό το λέω ανθρώπους, του κλαμπ. Εντάξει, νομίζω όμως ότι στην πραγματικότητα ουσιαστικές εξελίξεις δεν υπάρχουν. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στο κομμάτι του Μάρκο Νίκολιτς, είναι ξεκάθαρο ότι οι Τούρκοι συνεχίζουν το παιχνίδι δημοσιευμάτων και ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται για τον προπονητή της Ένωσης, που είναι και λογικό από την Μπεσίκτας. Μέχρι εκεί όμως. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πρέπει να δώσουμε βάση, να το πω έτσι, και να θεωρηθεί ότι υπάρχει κάποια επαφή, ανοιχτή κουβέντα και από την πλευρά του προπονητή. Ο ίδιος έχει διαβεβαιώσει και την ΑΕΚ ότι ασχολείται. Οπότε, συγγνώμη, προχωράμε παρακάτω και δεν ασχολούμαστε. Αυτό που θα μας απασχολήσει με τον Μάρκο Νίκολιτς, θα έχουμε πει στον Big Wings Sport 4,6 εδώ και καιρό, θα είναι το ενδεχόμενο της πρόορης επέκτασης συνεργασίας του με την ΑΕΚ, τουλάχιστον για ένα ακόμα χρόνο ή και βλέποντας.
10: Γίνονται συζητήσεις, θα γίνουν.
11: Εντάξει, τώρα αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για ανθρώπους όπως είναι ο Νίκολιτς με τον Ριμπάλτα και τον Ηλιόπουλο, που έχουν πολύ καλή συνεργασιακή σχέση.
10: Ναι.
11: Και σε καθημερινή βάση υπάρχει κουβέντα. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν μιλάνε, ξέρεις,
10: ναι.
11: τις διακοπές τους, για παράδειγμα. Να πούμε ότι γίνονται καθοριστικές συζητήσεις όπου έχει φτάσει σε συμφωνία και μπορεί να γίνει σε προφορικό επίπεδο, αλλά αυτό θα το μάθουμε όταν θα γυρίσει.
10: Σωστά.
11: Οι άνθρωποι.
10: Σωστά.
11: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή μπορούμε να λέμε όλοι μας ότι υπάρχουν συζητήσεις, γιατί είναι δεδομένο. Δεν σημαίνει ότι θα μιλάει καθημερινά και ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς και ο Ηλιόπουλος με τον Ριμπάλτα όταν χρειάζεται. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό και οι κουβέντες όντως να έχουν γίνει, εμείς θα θέλαμε και εγώ θα ήθελα και πάει λέγοντας, στην πράξη. Όταν γυρίσουν, γιατί θυμίζω ότι μέχρι και χθες τουλάχιστον ο Χαβιέρ Μπάλτα βρισκόταν στην Ελβετία. Και από ό,τι έχω μάθει είναι να πηγαίνει, έχει προγραμματισμένο ταξίδι για τη Μαδέρα, για να συνεχίσει λίγο διακοπές, ας πούμε, να το πω έτσι. Όπως και ο κόουτς ήταν στο Βελιγράδι, θα πήγαινε και στην Ήμπιζα, νομίζω, που έχει ένα σπίτι. Οπότε φαντάζομαι ότι, ξέρεις, και επειδή δεν είναι και το... Μπορεί να το συζητάμε εμείς λόγω των δημοσιεύματων, λόγω του ρεπορτάζ που προκύπτει, γιατί όντως όταν αποκαλύψαμε ότι και ο ίδιος ο προπονητής το σκέφτεται με πολύ θετική έτσι, σκέψη και με πολύ έτσι, ζέση, να το πω, να συνεχίσει να και για ένα πλέον χρόνο από ότι είχαν αρχικά συμφωνήσει οι δύο πλευρές, δηλαδή μέχρι το 27. Εντάξει, τιμώ ότι δεν είναι τόσο, πώς να το πω, επίγον, έτσι δεν είναι. Κάτι που θα αφορά και τον Ριμπάλτα για μένα. Μου το ξαναπεί, δεν υπάρχει περίπτωση και για το κατάλληλο διευθυντή ποδοσφαίρου, αν συνεχίσει και για ένα ακόμα χρόνο, για παράδειγμα, με το υπάρχον συμβόλαιο ο Νίκολιτς, να μην γίνει το ίδιο και με τον Ριμπάλτα. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει και το ατόγωνο αυτά. Το ένα να το μάθω λίγο αργότερα, υπό την έννοια ότι για το διευθυντή ποδοσφαίρου και να με γίνει γνωστό, ξέρεις, το φθινόπωρο δεν θα είναι και κάτι wow, να το πω έτσι.
10: Ναι, ναι.
11: Από εκεί πέρα, επίσης ασχολούμαστε με ποδοσφαιριστές που μπορεί και να γίνει μια επέκταση συμβολαίου, μιας και αναφερθήκε σε αυτού ο Ριμπάλτα, γιατί γίνει μόνο για τον Μάρκο Νίκολιτς. Είχε αναφερθεί και στον Γιώβιτς, γιατί η σύνδεξή του ήταν βέβαια στη Μότσαρτ που είναι σερβική και τον είχαν ερωτήσει σχετικά. Και για το συγκεκριμένο έχει επιθυμάσει ότι είναι εξυγχρονισμένο ο γιος του, γι' αυτό το σωστά το ρώτησε, γιατί υπέγραψε μόνο για δύο χρόνια στην ΑΕΚ που υπογράψει παραπάνω. Τότε, ναι, τότε είπε έξυπνο παιδί πολύ ο γιος του Λούκα. Η αλήθεια είναι ότι όταν μπαίνει σε έναν χρόνο τελευταίο συμβολέου ο κάθε ποδοσφαιριστής, εμείς οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου δεν θέλουμε να είμαστε έτσι. Θέλουμε να συζητάμε, να προλαβαίνουμε καταστάσεις. Και ότι τις επόμενες εβδομάδες, όπως είχε πει τότε, δεν έχουν περάσει μόνο εβδομάδες, μέρες έχουν περάσει από τότε που το έχει πει, θα ασχοληθούμε και με αυτά. Εκτός του Γιώβιτς, σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο Ορμπελίν Πινέδο, ο οποίος πραγματικά χαίρομαι που πλέον αντιλαμβάνεται όλοι αυτό που λέγαμε εδώ και μήνες πριν το Πάσχα ακόμα, ότι σίγουρα η περίπτωσή του θα μας απασχολήσει πιο έντονα όταν θα τελειώσει το Μουντιάλ. Νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται και πεντάχρονο παιδί αυτό, ότι και ο ίδιος ο παίκτης θα είναι focus του η διοργάνωση που γίνεται και στην πατρίδα του,
10: Σωστά. Δεν
11: ξεχνάμε αυτό. Και θα είναι στο 100% εκεί συγκεντρωμένος, αλλά παράλληλα και οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής και οποιοδήποτε ατζέντη του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή δεν θα βρει διαδικασία να ξεκινήσει μια κουβέντα, άσχετα είναι θετικός, γιατί είναι απόλυτα θετικός όντως και ο Ορμπελίν Πινέδα, και το ξέρουμε, είναι προϊόν ρεπορτάζ, αυτό δεν είναι προϊόν σκέψης. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν είχαμε πρόβλημα να συνεχίσει στην Αθήνα και στην ΑΕΚ και να επεκτείνει τη συνεργασία του, αρκεί να, βέβαια, να είναι ικανοποιηθεί οικονομικά ο ίδιος και να θεωρεί ότι ανταμείβεται όσο πρέπει. Έχουμε τη βάση, όπως έχουμε αποκαλύψει στον προηγούμενο περιεχόμενο 3,6, η ΑΕΚ στη σκέψη της και η πρόθεση της, γεγονός που νομίζω ότι την ξέρει καταρχάς σε θεωρητικό επίπεδο, όχι σε ουσιαστικό, ο Πινέδα, είναι ένα συμβόλαιο κοντά στο 1,8 με 1,9 εκατομμύρια ευρώ net. Συμπόνους επιτεύξημα, τα οποία μπορεί να πάνε το συμβόλαιο στα 2,4 με 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, αυτό βέβαια επαναλαμβάνω, δεν να γίνει έτσι, είναι άλλο το θεωρητικό, άλλο το ουσιαστικό όπως αντιλαμβάνεσαι. Επαναλαμβάνω όμως, νομίζω ότι αυτές οι εξελίξεις θα επιδιώξει να τις τρέξει τον ατζέντη του Πινέδα, σίγουρα μετά τον Τιάδρο.
10: Ναι.
11: Άσχετα με το ότι γράφεται στο Μεξικό, γιατί και πέρυσι από το γραφό της, αν το θυμάσαι άλλωστε, για τη Μοντερέι, δεν θα τους πήγε ο Αλμέιδα εκεί και θέλει τον Πινέδα. Προφανέστατα, η Μοντερέι ασχολείται με την περίπτωσή του, το θυμάστε όλοι, από πέρυσι. Είχε κάνει μάλιστα και ένα πολύ καλό συμβόλαιο που είχε προτείνει στον παίχτη. Τα λεφτά βέβαια δεν έφτανε για να το δώσουν στην ΑΕΚ, έτσι, γιατί θυμίζω ότι για το Μεξικό θα πρέπει να δοθεί ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ cash στην ΑΕΚ, έτσι είναι η ρήτρα, για να αποκτηθεί. Το λέω αυτό γιατί γράφτηκε στο Μεξικό ότι τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα. Αν δεν ήταν πρόβλημα, δεν είχε αποκτήσει από πέρυσι, λέω εγώ.
10: Σωστά, ναι.
11: Θα είχε καταθέσει τη ρήτρα και η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Οπότε προφανέστατα και το συνολικό κόστος μιας μεταγραφής παίζει ρόλο, είτε έχει πάρα πολλά λεφτά να κλάμπει είτε όχι. Και αυτό ισχύει και για την περίπτωση του Πινέδα και με τη Μοντερέι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν είναι αυτό που ξέρω εγώ σε επίπεδο ρεπορτάζ, δεν έχει γίνει κάποια πρόταση της Μοντερέι, δεν ξέρω αύριο μεθαύριο, λέμε για σήμερα έτσι, γιατί είναι και στο Μεξικό παίχτης, προς την πλευρά του Ορμπελίν Πινέδα. Δεν αποκλείεται κάτι τέτοιο να γίνει. Επαναλαμβάνω, για να γίνει και αποδεχτεί αυτή, και να μην μπει καν στη διαδικασία βάλει κανένα αυτή στην ΑΕΚ η Μοντερέι, θα πρέπει να δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Κάσα. Διαφορετικά δεν θα ασχοληθεί κανένα και πάλι.
10: Μάλιστα.
11: Να το δούμε και αυτό, γιατί ξαναλέω, είναι ένας παίκτης που δίνει και αυτό το τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Ξέρεις, είναι πάρα πολύ λογικό και ο διέτης να σκεφτεί να το συζητήσει μετά το Μουντιάλ αφενός, και άμα δεν βρίσκει άκρη από το Γενάρη να ψάξει και σαν ελεύθερο στη μεταγραφή του, να πάρει και ένα πολύ μεγάλο πακέτο και ο ατζέντης. Ξέρουμε πώς γίνονται αυτά έτσι στην αγορά, να το πω έτσι. Ταυτόχρονα πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο πιθανό να παίξει τσόμπερ λίγο ο Μπερπινέντα σε συνέντευξη του μήνυμου, το έχει πει την προηγούμενη χρονιά. Ότι είναι αυτό το μεγάλο το αποθυμένο, να το πω έτσι. Χαρακτηριστικά έχει πει το, η διοργάνωση των αστεριών, είναι κάτι το οποίο θέλω να πετύχω και με την ΑΕΚ. Έχει πετύχει το Europa, έχει πετύχει το Conference. Του δίνω τη δυνατότητα φέτος, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, έχει πάρα πολλές πιθανότητες, τουλάχιστον στο 50% για μένα, παίζοντας τα playoffs μόνο του Champions League, να μπει σε league phase. Και αυτό δεν θέλει να το χάσει ο Ορμπελίν Πινέδα, είναι δεδομένο.
10: Μάλιστα. Γιώργο, κάτι άλλο?
11: Αυτά, παιδιά, κατά τα άλλα δεν... καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος είναι σύμμαχος του ΣΑΕΚ, θα του πάει όσο πρέπει. Δεν ψάχνετε κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, μιλάμε και μέχρι να γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας η ΑΕΚ. Πέρα από τέσσερις κινήσεις, οι οποίες θα επιδιώχθει μια-δυο να έχουν γίνει μέχρι το πρώτο κομμάτι. Και μετά σιγά-σιγά για να μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει. Θυμίζω ότι ο Ριμπάλτα είχε πει πρέπει να απογειώσουμε φέτος την ποιότητα στις κινήσεις που θα κάνουν, που θα αφορούν την ενίσχυση του δόστα.
10: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Να είσαι καλά,
10: Νίκο. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ από τον Γιώργο Τσακίρη. Ο Πινέδα, ο οποίος ήταν βασικός στο φιλικό του Μεξικού με την Αυστραλία τα ξημερώματα, όπου το Μεξικό νίκησε 1-0 και μάλιστα έπαιξε δεξιά. Ο Σάντσες ήταν στο δεξιά άκρο της άμυνας και μπροστά του ήταν ο Πινέδα, στο φτερό. Λοιπόν, δεν ισχύει αυτό για τη χρυσή μπάλα που μου λες, αδερφέ, δεν ισχύει. Η χρυσή μπάλα δεν αφορά παίκτες μόνο που παίζουν σε ομάδες της UEFA. Ο Μέση, ας πούμε, είναι στο MLS, ο Ρονάντο είναι Σαουδική Αραβία και είναι μέσα στους υποψήφιους για να πάρουν τη χρυσή μπάλα. Έτσι. Αξιολογούνται όλοι οι παίκτες παγκοσμίως, ανεξάρτητα από το που αγωνίζονται. Παλιά, νομίζω πριν το 1995, η χρυσή μπάλα ήταν μόνο για την UEFA, για Ευρωπαίους, αλλά αυτό έχει αλλάξει. Με το France Football πλέον να δίνει το βραβείο σε όλο τον κόσμο. Αν υπάρχει κάποιος δηλαδή που βγάζει μάτια στην Αυστραλία, να το δώσει εκεί. Που λέει ο λόγος, έτσι γίνεται πολύ σπάνια.

Να σας πω σχετικά με το δημοσίευμα από το Μεξικό για τον Σάντσες, που ανέφεραν στο Μεξικό ότι ο παίκτης θέλει να φύγει από τον ΠΑΟ και ότι ο ΠΑΟ του χρωστάει λεφτά κτλ. Σας είπα ότι το μεταφέρω με κάθε επιφύλαξη, γιατί στο Μεξικό γενικότερα γράφουν φίδια. Εδώ και χρόνια το έχουμε πια αποδεχθεί αυτό. Από τον ΠΑΟΚ να σας πω ότι διαψεύδεται ότι υπάρχει παίκτης στον οποίο, κανένας παίκτης, έτσι, στον οποίο οφείλονται χρήματα. Ότι είναι όλοι πληρωμένοι στο ακέραιο. Ξαναλέω, υπάρχει αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ που το διαψεύδει κατηγορηματικά. Θα τα πούμε μετά και με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου τώρα για αυτό το δημοσίευμα. Στο Μεξικό, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε στο Κορούνια, λέει Πάλμας, Λας Πάλμας παίζει ο ΕΣΕ πρώην παίκτης της Ρεάλ, αν τον θυμάστε, ναι, πώς και δεν το θυμόμαστε. Αδερφέ, εσύ που είσαι έτοιμος για γάμο, περίμενε, ναι, θα το κανονίσουμε τώρα. Μαγειρεύω, λέει, σπιτικά και τέλεια, έχω και μετρητά. τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη, γιατί έχουμε ώρα να ασχοληθούμε. Αλμερία Βαγιαδο, στο 60, όλα τα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας Ισπανίας, εκτός από δύο που θα γίνουν το βράδυ στις 10, τα Κόρδοβα Ουέσκα και Λεγανές Μιραντές. Αλμερία Βαγιαδολίδ 1-0 μόλις τώρα, Καστελιόν Εϊμπάρ 1-1, Λακορούνια Λας Πάλμας 1-2, Μπούργκος Ανδόρα 1-0, Σαντατέρ Κάντιθ 3-1, να το γκολ γκολ, και Σαραγώσα Μάλαγα 0-1. Έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα στην Ισπανία. Στα play-off μπαίνουν Αλμερία, Μάλαγα, Λας Πάλμας, Μπούργκος και μένουν εκτός Καστελιόν και Εϊμπάρ. Τα παιχνίδια που είναι το βράδυ αφορούν τον υποβιβασμό, τα δύο ματσάκια, τα δεκάρια. Το Γάνδι Γκένκ είναι πάντα στο 0-0, στο 58. Λογικά εδώ θα έχει παράταση. Ναι, θα έχει παράταση εδώ πέρα λογικά. Αφού είναι τελικός για την έξοδο στο conference, στην Ευρώπη. Στο μπάσκετ, το Μπαρτσελόνα Βαλένθια ημίχρονο 27-46. Βαλένθια έχει στήσει πάρτι στη Βαρκελόνη. Μεγάλη μουρμούρα για την ήττα σοκ της Χάπου Ελ Τελαβίβ από τη Μακάμπι Ρισόν που σας έλεγα νωρίτερα. 74-82. Λοιπόν, άλλο. Να σας πω, τα έχω σημειώσει και αυτά, επειδή έχουμε μπει τώρα και έχει ενδιαφέρον πάντα έτσι στο φινάλε. Έχουμε τα play-off τώρα για το πρωτάθλημα στην Αλβανία και είναι στο ημίχρονο το Βλάσνια Ελμπασάνη 0-0 και Γνάτια Αντινάμο Τυράννων 2-0 σε ένα πρωτάθλημα, γιατί έχει φυσικά και αυτό το ενδιαφέρον του, όπου βρισκόμαστε στην τρίτη αγωνιστική. Η Γνάτια έχει 34, η Ελμπασάνη έχει 34, η Βλάσνια έχει 31. Τρεις ομάδες παλεύουν για το πρωτάθλημα στη γειτονική χώρα. Και να ρίξω μια ματιά και στο πόλο, να δω που βρισκόμαστε και σε αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω είναι ο τρίτος τελικός Ολυμπιακός Βουλιαγμένη, στο 1-1 η σειρά στις γυναίκες. Αν συνεργαστεί εδώ η τεχνολογία. Α, μάλιστα, έχει τελειώσει το παιχνίδι. Η Βουλιαγμένη επέστρεψε. Έκανε μια πολύ μεγάλη αντεπίθεση. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός κατάφερε και άντεξε και πήρε την νίκη με 13-12. Τελευταία φορά που το είχα κοιτάξει, είχε πολύ μεγάλη διαφορά ο Ολυμπιακός από τη Βουλιαγμένη, αλλά η Βουλιαγμένη το μάζεψε. Και πάμε, συνεχίζουμε. Έχουμε τελικούς θρίλερ όπως και πέρυσι. Ο Ολυμπιακός προηγείται τώρα 2-1 της Βουλιαγμένης. Σε δευτερόλεπτα θα σας πω πότε είναι και ο τέταρτος τελικός.

Λοιπόν, την Τρίτη στις 5 το απόγευμα είναι ο τέταρτος τελικός και αν χρειαστεί και πέμπτος, την Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα. Θα δούμε αν θα τελειώσουν όλα την Τρίτη ή θα πάμε σε πέμπτο τελικό την Πέμπτη.

Ράγια είναι μέσα στους υποψήφιους, είναι μέσα στη λίστα, δηλαδή με τους 50 που βλέπω και αποδόσεις, ας πούμε. Αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Καμία, να δώσουν ξυμπάλα σε τερματοφύλακα. Θα γκρεμιστεί κανένας φούρνος. Και δεν νομίζω ότι... δεν το δικαιούται, δηλαδή δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα σοβαρά για να πάρει τη χρυσή μπάλα ο Ράγια. Ο οποίος κατά τα άλλα είναι εξαιρετικός γκολκίπερ, περίμενα κάτι περισσότερο για να είμαι ειλικρινής χθες από αυτόν, γιατί είναι λίγο πεναλτάκιας, αλλά δεν.

Λοιπόν, 0-0 αδερφέ το Gandhi Genk που με ρωτάς. Δεν έχουμε ακόμη γκολ εκεί. Έχει άλλα δύο φιλικά το βράδυ. Στις 10 παρατέταρτο Γερμανία-Φινλανδία. Κάποιος με ρώταγε πριν για τη Γερμανία, αν μπορούμε να πούμε ότι είναι μέσα στα φαβορί. Μπα, λέω εγώ. Μια φουρνιά με πολύ ταλέντο, αλλά δεν ξέρω αν μπορούν να πάνε μέχρι το τέλος. Και είπα Σενεγάλη, 10:30. Οι Αμερικανοί έχουν πολύ ωραία ομάδα. Δεν λέω ότι θα πάνε να πάρουν το Μουντιάλ που γίνεται και στη χώρα τους, αλλά έχουν καλή ομάδα. Γίνεται το Μουντιάλ στο σπίτι τους. Να φάνε κανένα πρόξιμο. Οπότε τους δείτε καμιά οκτάβα και τρίβετε τα μάτια σας. Λοιπόν, αυτά τα δύο ματσάκια έχει το βράδυ. Στην Ισπανία δεν έχει αλλάξει κάτι. Όπως τα έχουμε αφήσει τα πράγματα, γίνεται μεγάλη μάχη για τις τέσσερις ομάδες που θα μπουν στα play-off, από τα οποία θα προκύψει η τρίτη και τελευταία που θα ανέβει στη La Liga. Και περιμένουμε και τα δύο βραδινά που θα ξεκαθαρίσουν το ποιες ομάδες θα αποχαιρετήσουν την δεύτερη κατηγορία και θα πέσουν στην τρίτη. Α, μπράβο, καλά που το λέει εδώ ο φίλος. Βλέπουμε, λέει, ένα από τα πιο αμφίροπα Ρολάν Γκαρός των τελευταίων ετών. Δεν έχει σκάρικο. Ο Σβέρεφ νωρίτερα ανοίξε 3-0 τον De Jong. Τώρα ξεκίνησε πριν από λίγο το μάτς του Μένσικ με τον Ρούμπλεφ. Και το βράδυ στις 9:15, ή τέλος πάντων, όχι σε 9:15, πιο μετά θα πάει αυτό. Ο τέταρτος προημιτελικός έχει την αναμέτρηση του Φονσέκα με τον Ρόουντ, τον Νορβηγό. Καλά έκανες και το είπες για να τα σημειώσω και αυτά να σας ενημερώνω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
4: Το φτιάξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
5: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο, Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet.
8: Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σέντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
10: Transition as a responsibility, not a trend.
9: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO University of Limassol Σκλαβενίτης με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Καταφέρει ακόμα να σηκώσουν το τρόπαιο. Δύο ας πούμε αποτυχημένους τελικούς έχει Βαλένθια. Έχει πιο παλιά βέβαια η Ρέμς, τη Γαλλία. Τρεις αξεπέραστη είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία έχει 0-3. Να δούμε. Επόμενη φορά.

Έχουν και οι Γάλλοι, αδερφέ, πεδίων του Άριος. Δεν έχουμε μόνο εμείς το δικό μας πεδίο του Άριος. Είναι ο κήπος αυτός ο μεγάλος που έχουν στο, μεταξύ του πύργου του Άιφελ και της στρατιωτικής σχολής. Και εκεί συνήθως γίνονται οι φιέστες, οι μεγάλες κτλ. Λοιπόν. Και έχει πάρει το πάρκο το όνομά του από το πεδίο του Άριος της αρχαίας Ρώμης. Με αναφορά στο όνομα του Μάρς. Εμείς έχουμε τον Άρη. Τα ίδια είναι περίπου. Ή και όχι περίπου.

Όχι ρε παιδιά, όχι, όχι, δεν έχει. Γιατί να κλείσει, να έκλεισε ο κύκλος του Μπαρατζόκα. Ίσα-ίσα. Εγώ νομίζω ότι ανοίγει όρεξη. Και μάλιστα αυτό θα επιβεβαιωθεί από ό,τι φαίνεται και τις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει η προφορική συμφωνία για να υπογράψουν συμβόλαιο για 3 χρόνια. Όχι, όχι, ούτε καν, ούτε καν. Λοιπόν, τώρα ειδικά που ο Ολυμπιακός θα φτιάξει και το καινούργιο του γήπεδο, εγώ νομίζω ότι θέλουν πάρα πολύ όλες τις πλευρές να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία, ώστε ο Ολυμπιακός να μπει στο καινούργιο γήπεδο με τον Μπαρατζόκα προπονητή και αν γίνεται να πάρει και άλλη Ευρωλίγκα. Έτσι. Μην ξεγράφετε το Βέλγιο. Το ξεγράφουμε το Βέλγιο. Το Βέλγιο, άμα μπορούσε να κάνει κάτι, θα το έκανε τα προηγούμενα χρόνια. Αφού δεν το έκανε τα προηγούμενα χρόνια, θα το κάνει τώρα. Δεν πιστεύω ότι το Βέλγιο μπορεί να κάνει κάτι. Λοιπόν, οκ, okay, έχουν ταλέντο αυτό, αλλά δεν είχαν υπερομάδα και δεν πέτυχαν τελικά τίποτα. Όρια λέει, κάνει ο Μοντέρο. Δεν έχω δει να σου πω την αλήθεια. Τι ακριβώς κάνει ο Μοντέρο. Κάτσε εδώ να σας πω τώρα. Κάνει όρια ο Μοντέρο, ναι. Μοντέρο, ο οποίος γράφουν όλοι εδώ και μια εβδομάδα ότι είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Αυτός ο παιχταράς από τον Άγιο Δομήνικο. 19 πόντους έχει. Ένα rebound, 4 assist. Σε 17 λεπτά συμμετοχής. Είναι με διαφορά ο κορυφαίος του γηπέδου. Ακολουθεί ο Σενγκέλ, έχει 17 πόντους. Το σκορ είναι όπως το συν 21 είναι η Βαλένθια. 51-72. Τελειώνει η τρίτη περίοδος.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό. Διονύση Δεσίλα στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Νικό, μου τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλά, εσύ.
1: Στον κόσμο. Καλά. Είμαστε σε μια φάση, καταρχάς πληθώνουν τα δημοσιεύματα του εξωτερικού. Mm. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα τα οποία έχουν βγει για τον Παναθηναϊκό.
0: Όρεξε να έχουμε να συζητάμε και να βλέπουμε βίντεο.
1: Ναι. τελευταία είναι αυτό του Ματίας Γένσεν, του 30χρονου διεθνούς σκαφ Δανού, ο έχει πέσει στην Μπρέτφορντ, ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του και σύμφωνα με το TAR Transfer Fee, το Παναθηναϊκός τον παρακολουθεί μήνες την περίπτωση του παίκτη και ενδιαφέρεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, τονίζεται στο δημοσίευμα ότι ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να αισιοδοξεί για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Υπάρχει επίσης δημοσίευμα από το εξωτερικό από τον Εκρέμ Κονούρ για τον Ανδρέας Κρίστενσεν, ο οποίος από Κορέα την Μπαρτσελόνα. Δανός και αυτός. Τώρα εμπλέκουν πάρα πολλοί Δανούς, λόγω Νίστρουπ.
0: Ναι, λογικό είναι.
1: Εγώ λέω επειδή είναι πάρα πολύ ψηλή η ονοματολογία, που πρέπει να περιμένουμε να έχουμε ξαναπεί ο Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ, ο οποίος αναμένεται αύριο. Γιατί το λέω αυτό. Ο Παναθηναϊκός έχει κάποιες περιπτώσεις σε λίστα που τους έχει βάλει κάποιους παίκτες και θα δούμε αν θα κινηθεί. Έχουμε πει.
0: Περιπτώσεις τις οποίες έχει δουλέψει ή είναι απλά στη λίστα και θα έρθει ο προπονητής.
1: Στη λίστα και μπορεί και κάποιος να τις έχει δουλέψει.
0: Okay.
1: Μπορεί και κάποιος να τις έχει δουλέψει. Δεν λέω για τις συγκεκριμένες που γράφηκαν.
0: Ναι.

0: τραπέζι, μπορεί και αυτός να έχει κάποιους παίκτες. Συμβαίνει και αυτό. Συνήθως οι προπονητές ήταν χαρακτηριστικά. Αλλά μπορεί να πει ότι θέλω αυτόν. Έχω αυτόν τον παίκτη, τον ξέρω, τον θέλω. Πράγματα τα οποία θα τα δούμε. Ο Νίσος του αναμένεται αύριο στην Αθήνα. Οπότε σιγά σιγά θα μπούμε σε μια εβδομάδα που κάποια πράγματα θα γίνουν πιο ξεκάθαρα. Θα περιμένουμε να ανακοινωθεί. Ο Δανός φυσικά, όχι να ανακοινωθεί, συγγνώμη, να παρουσιαστεί, έχει ανακοινωθεί. Mm-hmm. Να παρουσιαστεί, να κάνει μια συνέντευξη τύπου, να το γνωρίσουμε κι εμείς.
1: Διονύση, αυτό θα γίνει τώρα άμεσα, δηλαδή αυτή η συνέντευξη τύπου και η παρουσίαση.
0: Την περιμένουμε. Από τη στιγμή που θα έρθει αύριο, θα γίνει γνωστό από την ΠΑΕ πότε θα γίνει η παρουσίαση του.
1: Okay, okay.
0: Έτσι.
1: Και φαντάζομαι πέρα από τις μεταγραφές θα συζητηθούν και οι παίκτες που είναι για ανανέωση, για να φύγουν. Όλα θα τεθούν επιτάπητος.
0: Ανανέωση δεν βλέπω, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή στις περιπτώσεις. Εκτίμηση τώρα, έτσι.
1: Ποιοι είναι, ρε Σιδιονύση, θύμισε μας.
0: Ο Κότσιρας και ο Τζούρισης έχουν συμβόλαια που λήγουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι εκεί.
1: Okay.
0: Και φυσικά οι δανεισμοί. Ο Ρενάτο, mm-hmm. ο Ερνάντεφ. Υπάρχει. Είναι ανοιχτό του Τσάβες. Εκεί μπορούμε okay. να πούμε ότι μπορεί κάτι να γίνει. Εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάρει θεματοφύλακα για βασικό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι ανοιχτό όμως να κρατήσει και τον Τσάβες και να πάρει μόνο έναν goalkeeper. Το λέω αυτό γιατί. Θα παίξει ρόλο εκεί η απόφαση του προπονητή. Ο Τσάβες έχει κάποια στοιχεία με βάση τα ποδοσφαιρικά θέλω του Νίστρουπ. Ο Νίστρουπ θέλει, για παράδειγμα, η τερματοφύλακή σου να είναι καλή με την μπάλα στα πόδια. Mm-hmm. Ο Τσάβες αυτό το έχει.
1: Ναι.
0: Όχι για βασικό, για να, αν θα του κάνω
1: να πλαισιώσει τους υπόλοιπους, ρε παιδί μου.
0: Μαζί με Κότσαρη και αυτόν που θα έρθει.
1: Ναι.
0: Σε διαφορετική περίπτωση ο Παναθηναϊκός θα πάει για δύο τερματοφύλακες.
1: Τι λεφτά πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός για να κάνει δικό του τον Τσάβες?
0: Αυτά ξέρεις, υπάρχει οψιόν, αλλά είναι και πράγματα τα οποία συζητούνται.
1: Και αλλάζουν κιόλας.
0: Ναι, μωρέ.
1: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, okay, εντάξει.
0: Είναι και θέμα όμως, είναι και θέμα και παίκτη. Mm-hmm. Γιατί το λέω αυτό. Θυμάμαι η οψιόν που υπήρχε ήταν ένα εκατομμύριο δολάρια, αν θυμάμαι καλά.
1: Okay.
0: Δηλαδή κάτι λιγότερο σε ευρώ, περίπου 85.000. Αυτά αλλάζουν, όχι ότι είναι κάποια υψηλή οψιόν. Ωστόσο, το θέμα είναι. Αν αποφασίσει ο Παναθηναϊκός να το κρατήσει και ο παίκτης τι θέλει.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί δεν έχει παίξει καθόλου. Δηλαδή αποκτήσει τον Παναθηναϊκό, δεν έχει παίξει καθόλου. Θα τα δούμε αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Αναλαμβάνω, μπαίνουμε σε εβδομάδα Νίστρουπ, από τη στιγμή που έρχεται, σιγά σιγά να ξεκαθαρίζουν πράγματα. Ως γνωστόν η προετοιμασία του βασικού στάδιο θα γίνει Ολλανδία, θα μάθουμε και τα φιλικά, 22 Ιουνίου με 5 Ιουλίου. Και να δούμε ποιες θα είναι οι πρώτες κινήσεις. Mm-hmm. Εκτιμώ, το έχω ξαναπεί, ότι οι προτεραιότητες του Παναθηναϊκού ενώπιον των προκληματικών είναι τερματοφύλακας. Stopper, half. Αν όμως προκύψει μια άλλη περίπτωση, ενός ακραίου μπακ για παράδειγμα, δεν θα πει ο Παναθηναϊκός δεν τον παίρνω, γιατί καταλάβεις, έχω προτεραιότητες άλλες, μπορεί και αυτά να συμβούν. Ζωντανή διαδικασία είναι η μεταγραφική αγορά, η περίοδος, οπότε πολλά πράγματα αλλάζουν. Να υπενθυμίσω ότι είναι τελευταία μέρα τώρα, 31 του μήνα, που όποιος θέλει να πάρει διαρκές του χρόνου, δεν είχε φέτος και θέλει να έχει και προτεραιότητα για βοτανικό, πρέπει να γίνει μέλος στο Αεραστέχνη.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να γίνει μέλος στο Αεραστέχνη μέχρι σήμερα το βράδυ, 31 Πέμπτου. Και ταυτόχρονα να πάρει και το διαρκέδιο του χρόνου, που θα ξαναγίνει μέλος για τη νέα σεζόν. Αυτό για να έχει προτεραιότητα. Όχι για να πάρει διαρκέδιο, για να πάρει διαρκέδιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κάνει και χωρίς να ανανεώσει τη συνδρομή του στο Αεραστέχνη για φέτος. Για να έχει προτεραιότητα για το βοτανικό. Οπότε, αν κάποιος επιθυμεί τώρα στα μεραιμέδια που λέμε το κάνει και γίνεται μέλος. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και περιμένουμε ξαναλέω μια εβδομάδα, η οποία θα έχει, θεωρώ, πολλά πράγματα από τη στιγμή που έρχεται και ο προπονητής στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να
1: είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Περιμένουμε με ενδιαφέρον την άφιξη του Νίστρουπ αύριο, πιθανότατα. Να έρθει, να παρουσιαστεί, να μπουν σε σειρά πολλά πράγματα που έχει να τρέξει ο Παναθηναϊκός στο αμέσως επόμενο διάστημα. Υπάρχει, μιας και είχαμε τον Διονύση στον αέρα τώρα, υπάρχει ένα μήνυμα του Φώτη Ιωαννίδη στα social media, ένας απολογισμός για την πρώτη του σεζόν στη Sporting. Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος το περασμένο καλοκαίρι έκανε τη μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, δεν πήγε καλά η πρώτη σεζόν στη Sporting, γιατί είχε πρόβλημα τραυματισμού, ταλαιπωρήθηκε πολύ, έκανε 22 συμμετοχές, 6 γκολ και 3 assist. Λοιπόν, έχει γράψει ο Φώτης Ιωαννίδης: πρώτη μου χρονιά σε αυτόν τον καταπληκτικό σύλλογο. Ξεκίνησε με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά τελείωσε δύσκολα λόγω ενός δύσκολου τραυματισμού. Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω αυτή τη σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουν τους στόχους μας, αλλά δυστυχώς δεν ήταν δυνατό. Θέλω να ευχαριστήσω το

Σύλλογο και όλους τους σπορτιγκίστας για την υποστήριξη και την πίστη τους σε μένα. Το μήνυμά μου προς εσάς είναι απλό: την επόμενη σεζόν θα επιστρέψω έτοιμος να βοηθήσω τους παίκτες μου και να αγωνιστώ για όλα όσα αξίζουν ο σύλλογός μας και εσείς. Το μήνυμα του Φώτη Ιωαννίδη. Νωρίτερα υπήρχε άλλο ένα δημοσίευμα στην Πορτογαλία για τον συμπαίκτη του, τον Γιώργο Βαγιανίδη, που ανέφερε αυτό που εδώ και μέρες διαβάζουμε στην Πορτογαλία και συζητάμε και εδώ στην Ελλάδα, ότι η Sporting δεν αποκλείεται να επιδιώξει να τον δώσει κάπου δανεικό την επόμενη χρονιά για να κάνει μια γεμάτη σεζόν και να επιστρέψει ξανά στην Sporting μετά

Ο Ινφαντίνο λέει έχει υποσχεθεί το τρόπαιο στον Τραμπ. Ναι, εντάξει εκεί. Ότι επειδή δεν πήρε τον Νόμπελ ειρήνης. Εντάξει. Κιούρ, όχι, δεν θα πάω. Μάλλον. Halloween θα πάω σίγουρα. Γιατί είχα περάσει πάρα πολύ καλά. Πότε είχαν έρθει τελευταία φορά. Πόπο, είχαν κάνει ένα live καταπληκτικό. Πριν 2 χρόνια ήτανε, ή 3. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν το πίστευα πάντως ότι περάσαμε τόσο καλά εκείνο το βράδυ.

Το 24 ήταν, ναι, πριν δύο χρόνια. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχει καμιά 250 συναυλίες. Να είμαστε καλά, θα πάει το καλοκαιράκι δυνατά. Γιατί δεν είμαι φίλος του μπάσκετ? Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Είμαι και φίλος του μπάσκετ και όλων των σπορ. Δεν έχω σπορ που να πω ότι το αντιπαθώ, ας πούμε. Όχι. Για τον προπονητή, τη γνώμη έχω που πρέπει να έρθει στο Παναθηναϊκό. Ποιος θα τέριαζε? Ο Σερέλης. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Οι επόμενες, πώς το λέει, οι επόμενοι σαν τους σεισμούς μακριά από μας. Τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα. Δεν φαίνεται ότι υπάρχει πάντως επιστροφή στο θέμα του Αταμάν. Αλλά ξεκινάνε τελική την Τετάρτη. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένας ο οποίος, άλλο τι συζητάμε τώρα μεταξύ μας, τι λένε οι οπαδοί μεταξύ τους, τι κουβέντες γίνονται στα social media. Ξεκινάνε τελική ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που να πιστεύει ότι είναι ξεγραμμένος ο Παναθηναϊκός σε αυτούς τους τελικούς. Και ας μπαίνει ως outsider. Γιατί ως outsider μπαίνει. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Με βάση την εικόνα του, με βάση την ψυχολογία του, με βάση όλα αυτά. Δεν βλέπω ότι υπάρχει ανατροπή στο να μένει, δηλαδή στο να μείνει ο Αταμάν. Αλλά λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Αν ο Παναθηναϊκός πάρει το πρωτάθλημα, τι γίνεται εκεί? Εκεί τι γίνεται? Εκεί σας θέλω. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι πριν από 10 μέρες λέγαμε ότι θα γίνει ένα ραντεβού για να κόπουλα Αταμάν και μάλλον πάει για τέλος. Πριν τους τελικούς. Τελικά έμεινε ο Αταμάν. Την τρέχει εκείνος την ομάδα, όπως την τρέχει τέλος πάντων, με αυτή την εικόνα που είχε στο Telecom Center στο πρώτο μάτς με τον ΠΑΟΚ, με αυτή τη διαφορετική εικόνα που είχε η ομάδα μετά στη Θεσσαλονίκη, σαν να συμμαζεύτηκε λίγο το πράγμα, γιατί η εικόνα στο Telecom Center ήταν πάλι αποκαρδιωτική, σαν να έχει χαθεί τελείως η σύνδεση παικτών και προπονητή. Και λέω εγώ τώρα, ξανά, πάμε σε ένα δεκαήμερο που θα δούμε τους τελικούς του πρωταθλήματος. Τρεις θα είναι, τέσσερις θα είναι, πέντε θα είναι. 10 μέρες. Τετάρτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τετάρτη, Σάββατο. Αυτές είναι οι ημέρες. Και ο Παναθηναϊκός παίρνει το πρωτάθλημα τελικά. Εκεί τι κάνεις? Επιμένεις, ας πούμε, στην απόφασή σου, η οποία φαίνεται να είναι ότι έχει φτάσει, ας πούμε, πια το τέλος εποχής για τον Αταμάν? Πολύ δύσκολα ερωτήματα με πολύ δύσκολες απαντήσεις. Εγώ δεν είμαι 100% σίγουρος ότι ο Αταμάν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό και δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι το μέλλον του Αταμάν δεν είναι και εδώ που έχουμε φτάσει, δεν είναι και λίγο, δεν συνδέεται και λίγο με το αποτέλεσμα στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ίσα ίσα, ξαναλέω, εδώ που έχουμε φτάσει τώρα. Γιατί άμα πούμε, λέω έτσι, κάνω σκέψεις διάφορες, κάνει σκούπα Παναθηναϊκός. Σπάει την έδρα του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ και παίρνει το πρωτάθλημα. Μετά, μπορεί να συμβεί βέβαια το αντίθετο. Ο Ολυμπιακός να επιβεβαιώσει ότι είναι το φαβορί και να πάρει το πρωτάθλημα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θεωρώ και εγώ ότι ναι, εντάξει, εκεί μετά θα είναι πια και η πίεση αφόρητη, ώστε να έρθει αυτό το τέλος εποχής και να πάει ο Παναθηναϊκός στην επόμενη μέρα. Για μένα ο Παναθηναϊκός, εάν πάει τελικά στην επόμενη μέρα με άλλον προπονητή, είτε πάρει είτε δεν πάρει το πρωτάθλημα, δεν θεωρώ ότι η λύση θα ήταν να πάει σε μια επιλογή τύπου Μπράντοβιτς, επειδή έχει παίξει πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι μετά τους τελικούς, αν συζητούσαμε για τώρα φινάλι της σεζόν, αν δηλαδή γινόταν μια αλλαγή προπονητή πριν τους τελικούς, εκεί να το συζητούσαμε. Αλλά υποτίθεται ότι τώρα θα χτιστεί αυτό το πράγμα από την αρχή, έτσι. Ότι θα το πιάσουμε λίγο από την αρχή, να δούμε τι πήγε στραβά, τι πήγε λάθος. Σε αυτή την περίπτωση θεωρώ ότι πρέπει να πάει σε ένα μοντέλο με έναν νέο προπονητή,
με σύγχρονες ιδέες, με γρήγορο μπάσκετ. Πού θα τον βρει τώρα αυτόν τον προπονητή? Όλα γίνονται. Όλα γίνονται.

Ο Αταμάν πάντως χθες μετά το 2-0 απέναντι στον ΠΑΟ και είπε ότι συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της EuroLeague, αλλά το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς. Θέλω να πω, επειδή από δηλώσεις γενικά έχουμε πήξει, δεν το λέω μόνο για τον Αταμάν, γενικά. Άλλο τα λέω για άλλο οι πράξεις. Θέλω να πω ότι ο ίδιος πιστεύει ότι η ομάδα του θα πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, το είπε χθες πολύ ξεκάθαρα. Εγώ θεωρώ ότι πάμε σε τελικούς που θα έχουν πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως συμβαίνει συνήθως με τις μεγάλες ομάδες, τεινάζονται σαν ελαττήριο όταν έχουν φτάσει χαμηλά, τεινάζονται ξαφνικά σαν ελαττήριο. Και θα δούμε τελικούς με πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα μεταξύ των δύο ομάδων. Ό,τι βλέπουμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Δεν θεωρώ σε καμία περίπτωση δηλαδή, επειδή ξαναλέω, διαβάζω στα social media, ακούω συζητήσεις που είναι κυρίως καφενειακού επίπεδου, αυτό ότι ο Ολυμπιακός, ναι, είναι το φαβορί, αλλά δεν πιστεύω ότι θα δούμε και κανένα πάρτι να στείνεται το επόμενο δεκαήμερο. Πάμε για τελικούς πολύ δυνατούς. Ο Μπαρτζόκας το είπε, ότι πάμε να παίξουμε με έναν φοβερό αντίπαλο για να πάρουμε το πρωτάθλημα.

0: Παιδιά, είναι, καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πολύ ανοιχτό. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Ξαναλέω, πριν από 10 μέρες ήταν τελειωμένος. Περιμέναμε ότι θα βγει ανακοίνωση τέλος Αταμάν από τον Παναθηναϊκό. Τελικά δεν έγινε αυτό. Παρέμεινε ο Αταμάν και με αυτόν θα πορευτεί η ομάδα στους τελικούς. Παρότι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι είχε χαθεί η σύνδεση των παικτών μαζί του. Έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν ένα θέμα τη φετινή σεζόν. Εδώ που έχουμε φτάσει, φαίνεται πια κάνει πολύ μπαμ. Είναι πια ξόφθαλμο. Έτσι όπως είναι ο Παναθηναϊκός όμως, λέω εγώ ότι είναι μεγάλη ομάδα. Είναι ένας φοβερός αντίπαλος. Όπως είπε ο Μπαρτζόκας, πάει και παίρνει το πρωτάθλημα. Μετά είναι δύσκολες αυτές οι αποφάσεις. Και δεν θα τις πάρω εγώ. Ούτε εσείς. Θα τις πάρουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Θα την πάρει την απόφαση βασικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Παιδιά, δεν το καταλαβαίνω αυτό με την ημερομηνία λήξη. Να σας πω την αλήθεια. Τι πάει να πει έχει ημερομηνία λήξη ο Μπαρτζόκας και ο κάθε Μπαρτζόκας. Επειδή είναι 6 χρόνια στην ομάδα, τι άλλο να δώσει άλλη μια Ευρωλίγκα ή άλλες 2 Ευρωλίγκες. Να μπει με τον Μπαρτζόκα στο καινούριο γήπεδο, να αποκτήσει επιπλέον δυναμική Ολυμπιακός και να πάει να πάρει και άλλη Ευρωλίγκα με τον Μπαρτζόκα. Δεν το καταλαβαίνω, αλήθεια. Δεν αφορά μόνο τον Μπαρτζόκα αυτό, αφορά γενικώς αυτό το ημερομηνία λήξη. Γιατί να μην έχει τον ίδιο προπονητή Ολυμπιακός δηλαδή για 20 χρόνια, άμα πηγαίνει καλά. Στο εξωτερικό τι είναι, χαζί είναι και εμείς είμαστε έξυπνοι. Αυτό ισχύει και γενικά, όχι μόνο για τον μπάσκετ ή τον Μπαρτζόκα, και για τον ποδόσφαιρο, ας πούμε. Είπα να πει τέλος εποχής και ημερομηνία λήξης και άμα πηγαίνει καλά η ομάδα, άμα υποστηρίζει ένα project συγκεκριμένο, ακόμα και να μην πηγαίνει καλά η ομάδα. Να κάνει μια. Αθλητισμός είναι. Μπορεί να κάνει και μια χρονιά κακή. Άμα στηρίζει το project και έχει ένα πλάνο, κάνει μια κακή χρονιά. Την επόμενη όμως θα τα σαρώσει όλα. Arsenal, 3 χρονιές δεύτερη. Με τον Αρτέτα πόσα χρόνια στην ομάδα, ή φάει το κράξιμο του αιώνα. Πήγε, πήρε το πρωτάθλημα. Φέτος πήγε τελικό Champions League. Εντάξει, δεν τα καταφέραμε εκεί. Okay. Πήρε το πρωτάθλημα όμως. Μετά από τον Αρσέν Βενγκέρ, ήμασταν παιδιά όταν είχε πάρει το τελευταίο της πρωτάθλημα η Arsenal. Γιατί τον στήριξαν. Στήριξαν ένα συγκεκριμένο πλάνο. Τι πάει να πει τώρα τέλος εποχής. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι πολύ σημαντικό ότι θα έχει και Σλούκα στους τελικούς ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να ήταν τελείως άλλη κουβέντα που θα κάναμε τώρα αν είχε Σλούκα με τη Βαλένθια στον τρίτο ή τον τέταρτο αγώνα. Συμφωνώ απόλυτα. Να κάνουμε, λέει, μια μουσική εκπομπή. Εσύ, ο Ρόλος, εννοείς ο Ρήλος. Γιατί σκάλωσα λίγο. Και ο Ασβεστάς. Α, το κανονίσουμε. Δηλαδή, άμα φέρω αντί για ρίλο που είναι πρωινό τύπο, πια. Θα πει κάνω του βάρη να μπλακώσει. Γιαννίση, δεν σου κάνει. Που είναι και αυτό τη νομοταξία μα. Ή Μπουρνά που τον έχουμε εκπαιδεύσει. Λοιπόν, το κανονίσουμε μέσα στο καλοκαίρι κάποια στιγμή. Άμα βρούμε λίγο χρόνο μεταξύ των. Μπορούμε μετά από κάθε συναυλία να κάνουμε μια εκπομπή με τον Ασβεστά και να σχολιάζουμε πώς τη ζήσαμε. Κωνσταντίνα μου, Α, ναι, ναι, να σας ενημερώσω να λείπετε. Ένας φίλος λέει δεν πρόκειται ο Παναθηναϊκός να σπάσει την έδρα του Ολυμπιακού. Οκ. Λοιπόν, εδώ μου στέλνετε για την αποζημίωση του Αταμάν. Εντάξει, παιδιά, οι παίκτες, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, απόλυτα. Και πράγματι, το λέω μόνος μου, ότι έχει χάσει τους παίκτες ο Αταμάν. Είναι γενική παραδοχή αυτό. Γιατί να σκυλιάσουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα? Γιατί παίζουν και για την πάρτη τους. Και γιατί παίζουν και για τα συμβόλαια που έχουν. Δεν παίζουν μόνο για τον προπονητή. Σημαντικό είναι προφανώς να παίζει για τον προπονητή σου, αλλά παίζουν και για την πάρτη τους. Και παίζουν και για την επόμενη ομάδα τους ενδεχομένως. Φαντάζομαι δεν θα θέλουν αυτοί οι παίκτες, αυτού του μεγέθους οι παίκτες, να πάνε και να χάσουν τους τελικούς με σκούπα. Α σκυλιάσουν, να τα δώσουν όλα. Δεν μπορώ να πιστέψω κάτι διαφορετικό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν, αλλά. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και εγώ λέω ότι ο Μπαρτζόκας θα φύγει από τον Ολυμπιακό μόνο όταν το θελήσει ο ίδιος. Ειδικά έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ιστορία του Ολυμπιακού με τον Μπαρτζόκα στον πάγκο του. Έβγαλα τον Διονύση σε λιγάκι στο site του Big Win Sport FM να τον ξανακούσεις για τον Ίστρουπ, ο οποίος ναι, αύριο πιθανότητα θα είναι στην... στην Αθήνα. Σου απάντησα και σε νωρίς για να μην σε Μην παραπονιέσαι. Τι θέλεις, μας τώρα μου κάνεις μπασκετικό time out επειδή παρασύρθηκε τώρα την μπασκετοκουβέντα. Έλα, πάμε, πάμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
3: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
4: They were going to hit our allies first.
5: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράσουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου.
8: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Ρε, με 20 ευρώ κατάθεση πήρα πολλά δώρα.
12: Καλά, πώς γίνεται αυτό?
11: Into bet, μάνα μου. 40 ευρώ free bet, 100% bonus μέχρι 150 ευρώ και επιπλέον 25 ευρώ free bet με την ταυτοποίηση.
12: Άρα μιλάμε για μέχρι 65 ευρώ free bets.
11: Ακριβώς. Promo code into bet 40 και ζεις το παιχνίδι όπως πρέπει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Into bet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
14: Γιατί η αφαλάτωση μας στοιχίζει πιο ακριβά από το να παράγουμε ουίσκι? Γιατί πετάμε στα σκουπίδια πράσινη ενέργεια εκατομμυρίων? Ποιος θα ασφαλίσει τις επόμενες φωτιές και πλημμύρες? Γιατί ακόμη πληρώνουμε 32 σεντ την κιλοβατόρα? Είναι η πυρηνική ενέργεια με μικρούς αντιδραστήρες η λύση για την Κύπρο? Green Agenda Cyprus Summit.
15: Transition as a responsibility, not a trend.
14: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκωσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Εκεί αρχίζουν με τα πρώτα πινελίκια και μετά πηγαίνουν στα πρωταθλήματα σε λίγο και στα δικά μας εδώ.

0: να στέκει. Το διαψεύδουν και μάλιστα κατηγορηματικά με εκνευρισμό το ότι δεν είναι δυνατόν να αναπαράγεται κάθε τι από οπουδήποτε και αν προέρχεται.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σάντς που έχει Μουντιάλ και εξ αρχής νομίζω γνώριζε ότι έρχεται σε μια ομάδα που μπροστά υπάρχει ένας καλός άλλος δεξιός μπακ και με τον οποίο θα πρέπει να ανταγωνιστεί.
1: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά,
1: να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Δημήτρης Ρομπατζόγλου θα έχει πολλή δουλειά την ερχόμενη εβδομάδα και όχι μόνο. Γιατί στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτή η συγγεία σειρμάτου εδώ και δύο εβδομάδες. Κάποια στιγμή δεν θα υπάρχει πια, θα αρχίσουν να ανακοινώνονται πράγματα. Γιατί είναι ένας μήνας, ο Ιούνιος, που ξεκινάει αύριο αποφάσεων. Βασικά όχι αποφάσεων, πράξεων πια. Δεν είμαστε στο μήνα αποφάσεων, είμαστε σε έναν μήνα που πρέπει να δούμε πράξεις στον ΠΑΟΚ.

Τι το γελάς. Να είχαμε λέει τελικό τσουλού το πρωί μαζί με τον καφέ. Το Μουντιάλ του 2002 με τον καφέ βλέπαμε τα παιχνίδια. Είχε 9 το πρωί, 11 νομίζω μετά. Ο τελικός πρέπει να γίνει στις 2 το μεσημέρι. Ναι, ξημέρωτα είναι. 2 το μεσημέρι τι είναι. Αν ξέρουμε κάτι για EuroLeague Super Cup, όχι, δεν ξέρουμε κάτι. Ακόμα είναι νωρίς. Οι δύο αιώνιοι θα είναι πρωταγωνιστές τα επόμενα χρόνια με τα μπάτζετ και τους παιχταράδες που τα έχουν. Ναι, οκ. Okay. Και τώρα είναι πρωταγωνιστές. Εδώ και χρόνια είναι πρωταγωνιστές. Αν θες αυτό, να προσθέσω απλά ότι τα επόμενα χρόνια ενδέχεται να έχουμε και άλλες ελληνικές ομάδες που θα είναι πρωταγωνίστριες. Μακάρι να έχουμε και άλλες ομάδες που θα είναι πρωταγωνίστριες. Λοιπόν, εννοώ τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, έτσι. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει αν δυναμώσουν οι ομάδες αυτές και φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, γιατί όχι, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, λέω εγώ. Στην παράταση στο Γκάνδι Γκένκ, η Γκένκ έχει ανοίξει το σκορ, 1-0 προηγείται. Το γκολ στο 96 ο κύριος Μυρισόλα. Είπαμε, ο Καρέτσας είναι τραυματίας εδώ και καιρό. Τελικός για έξοδο στην Ευρώπη, για έξοδο στο Conference. Στην Αλβανία στο 87, Βλάζνια Ελμπασάνη 1-2, Εγνάτια Δυνάμο Τυράννων 2-0. Τελικά στην Ισπανία, Αλμερία Βαγιαδολίδ 1-0, Καστελιόν Εϊμπάρ 2-1, Λακορούνια Λασπάλμας 1-2, Μπούργκος Ανδόρα 1-0, Σαντατέρ Κάντιθ 4-1, Σαραγώσα Μάλαγα 0-2. Επομένως, εδώ έχουμε τη Σαντατέρ φυσικά να επιστρέφει ως πρωταθλήτρια στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας. Η Λακορούνια ακολουθεί και στα play-off πάνε Αλμερία, Μάλαγα, Λασπάλμας, Καστελιόν και μένουν εκτός η Μπούργκος στην ισοβαθμία με την Καστελιόν και η Εϊμπάρ που έτσι κι αλλιώς είχε πολύ δύσκολο έργο. Και τώρα περιμένουμε τα βραδινά παιχνίδια. Λεγανές Μιραντές, 43 η Λεγανές σώζεται, 40 η Μιραντές είναι η τέταρτη από το τέλος που πέφτει αυτή την ώρα. Και το παιχνίδι Κόρντομπα Ουέσκα. Ναι, σωστά. Αυτά τα δύο ματσάκια είναι τα δύο τελευταία του πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας. Πάμε να δούμε και λίγο μπασκετάκι. Αφού σας πω ότι ξεκίνησε το Γερμανία-Φιλανδία, το φιλικό, στο 4ο λεπτό, 0-0. Είπαμε 10.30 έχει και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Σενεγάλη. Στο μπάσκετ, στο ημίχρονο, Χάπουελ Ιερουσαλήμ, Χάπουελ Χαεμέκ, 35-39, προημιτελικά πρωταθλήματος Ισραήλ. Τελειώνει το ημίχρονο στην Ιταλία, Μπρέσια Μιλάνο 41-35. Η Βαλένθια διέλυσε την Μπαρτσελώνα 102-77. Μάλιστα. Στο τένις, Μέντσικ Ρούμπλεφ στο δεύτερο σετ είναι 5-3 μπροστά ο Τσέχος που προηγείται και ένα 0 στα σετ. Το Ρόουντ Φονσέκα ξεκίνησε γι' αυτό πριν από λίγο, είναι 2-2 στα games, 0-0 φυσικά στα σετ.

Δεν ξέρω αν χρειάζεται το ευρωπαϊκό μπάσκετ δυνατή Αρμάνη ή δυνατή Βίρτους. Νομίζω ότι η Βίρτους είναι λίγο πιο έτσι κλασική παραδοσιακή δύναμη του ιταλικού μπάσκετ και κάποτε πολύ μεγάλη δύναμη. Ξέρω σίγουρα ότι στη Βιλερμπάν έχουν παλαβώσει εντελώς και ετοιμάζουν μια υπερομάδα για του χρόνου. Έχουν αποφασίσει να ρίξουν λεφτά, παίρνουν παικταράδες. Θα πάρουν μάλλον παικταράδες, θέλουν να πάρουν παικταράδες. Και ονειρεύονται Final Four, έτσι. Το πια το λένε ξεκάθαρα. Η Βιλερμπάν του χρόνου θα έχει ένα από τα μεγαλύτερα budget της EuroLeague. Κάτι πάθανε, ξανά νιώσαν. Οι Γάλλοι, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια είναι σάκους του box, πήρανε νέο δεκαετέ συμβόλαιο και είναι έτοιμοι να κάνουν μια πολύ μεγάλη επένδυση με στόχο να διεκδικήσουν θέση στο Final Four του 27. Ο Τόνι Πάρκερ σε ρόλο προπονητή, έτσι, ο οποίος ελπίζει από ό,τι φαίνεται να πάει και στο NBA για να κάνει καριέρα προπονητή στο υψηλότερο επίπεδο. Φέτος η Βιλερμπάν εντωμεταξύ είχε τα χαμηλότερα budget στην Ευρωλίγκα και φάνηκε αυτό. Και τώρα αναμένεται το ποσό αυτό να τετραπλασιαστεί. Έχουν πάρει Μπρουκς από Μιλάνο. Φρανσίσκο είναι πάντα στο στόχαστρο. Ο Νιλικίνα επίσης φαίνεται ότι είναι στο στόχαστρο. Ο Τιμωτέ Λουγουαγού Καμπαρό της Μπασκόνη επίσης φαίνεται ότι είναι στο στόχαστρο. Πολύ μεγάλο στόχος είναι ο Γιαμπουσέλε. Καταλαβαίνετε δηλαδή με βάση και τα ονόματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ότι οι Γάλλοι έχουν αποφασίσει να πάθουν λίγο Παρί Σεζερμέν. Και γιατί όχι.

πω, αυτό το πράγμα στο Λονδίνο είναι πραγματικά αδιανόητο. Εντάξει, είναι κάτι το μοναδικό. Δεν συγκρίνεται ούτε με αυτό που γίνεται στο Παρίσι απόψε για την πρωταθλήτρια back-to-back Ευρώπης Paris Saint-Germain. 1,5 εκατομμύριο Λονδρέζοι γράφουν τα βρετανικά ΜΜΕ, έχουν βγει στους δρόμους για να αποθεώσουν την πρωταθλήτρια Arsenal. Δηλαδή μόνο δεν πτωήθηκαν από την απώλεια του Champions League. Μια τρομερή, έτσι, ένα τρομερό ξέσπασμα. Διαβάζω εδώ ότι σύμφωνα με την αστυνομία, βασικά την Μητροπολιτική Αστυνομία, πάνω από 1,5 εκατομμύριο παδί των κανονιέριδων βγήκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν το πρώτο πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Φανταστικό, φανταστικό. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη χαρά, δηλαδή, προφανώς, και στους οπαδούς και στην ομάδα, αλλά βλέπεις, δηλαδή, στα βλέμματά τους ότι είναι αυτό το να είχαμε και την άλλη την κούπα, τη μεγάλη, την πιο μεγάλη, με τα μεγάλα αυτιά. Νομίζω ότι ο χθεσινός τελικός, παρότι άρχισε να πήρε το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια, πονάει αρκετά ο χαμένος τελικός, και θα πονάει αρκετά την Arsenal το επόμενο διάστημα.

Πώς δεν έχει, αδερφέ, τόσο λαό η Arsenal. Καταρχάς το Λονδίνο είναι μια τεράστια πόλη. Προφανώς και πολλούς περισσότερους έχει. Είναι εντυπωσιακό, έχει κοκκινήσει όλο το βόρειο Λονδίνο σχεδόν. Εντάξει, παιδιά, ο Χαβαλές από την Chelsea και την Crystal Palace θες όλα τα λεφτά. Δεν έχουν οι Άγγλοι και γενικά στο εξωτερικό τα έχουν λύσει λίγο αυτά τα θέματα. Οπότε αυτού του είδους ο Χαβαλές, ο αθλητικός μέσα στα πλαίσια, ας πούμε, του Χαβαλέ που πρέπει να γίνεται, γιατί μιλάμε για αθλητισμό, για μπάλα, εμένα με βρίσκει σύμφωνο απόλυτα. Μακάρι να μην είχαμε και εμείς εδώ τα θέματά μας και να γινόταν, που δεν νομίζω θα γίνει ποτέ. Ελπίζουμε στο μέλλον, ξέρω εγώ, να κάνουμε κι εμείς τέτοιου είδους πλάκες. Ωραία ήταν. Ας πούμε και ο Κώστας Ζάλιαρη σήμερα ήρθε εδώ πέρα για δουλειά και φορούσε φανέλα Τσέλσι. Και του λέω, ρε Κώστα, εντάξει αγόρι μου, κάντο. Αφού το νιώθεις, κάντο. Να το χαρεί η ψυχή σου. Δεν είναι εδώ σήμερα ούτε ένας οπαδός της Arsenal. Δεν μπορούσε να το κάνεις μεθαύριο, ξέρω που θα είναι εδώ ο Τσόχος. Σήμερα γιατί. Έχει και γενέθλια Τσόχος, χρόνια πολλά, Μιχάλη. Τι το κάνεις σήμερα. Ποιος θα σε δει. Όλοι εδώ πέρα είμαστε, πώς το λένε, Liverpool. Είχαμε έναν United. Αυτή. Ήρθε σήμερα με τη φανέλα της Chelsea. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Πρέπει να γίνονται όταν πρέπει. Φεύγω. Τέλος τα πεντάωρα. Του χρόνου. Του χρόνου πάλι. Του χρόνου δηλαδή, σε τρεις μήνες. Τον Αύγουστο. Καλά να είμαστε. Τώρα θα το σπάμε λίγο. Και θα τα λέμε και καθημερινές. Θα τα πούμε και αύριο. 6 με 8. Δεν θα έχουμε δύο λέρες. Θα έχουμε μια λέρα. Θα προσπαθήσω να καλύψω επάξια το κενό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη Χριστόγλου, Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής, ο Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο από τις 7 το απόγευμα. Φεύγω, έρχεται Μιαούλης για δελτίο. Κώστας Μιαούλης με δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά Δημήτρης Παπαδήμας, μπασκετικός και όχι μόνο, γιατί κάποια στιγμή μέσα σε αυτό το δίωρο θα έχουμε και Σωτήρη Ταμπάκο. Οπότε εκεί θα πάει πολύ σε ποδοσφαιρο κουβέντα. Ξεκινάει και εβδομάδα. Έχουμε και τα παιχνίδια της Εθνικής. Φιλικά μεν. Περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Να τα λέγαμε φιλικά προετοιμασίας για το Μουντιάλ. Αλλά τα λέμε φιλικά προετοιμασίας για το Σεπτέμβριο. Τι να γίνει την επόμενη φορά. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Θα τα πούμε αύριο τα απογευματάκι. Καλό βράδυ σε όλους και καλό μήνα. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σήμανε ξανά συναγερμό στην Κύπρο.
2: HMS Dragon will be heading to Cyprus.
3: They were going to hit our allies first.
4: Ελλάδα και η Ευρώπη θα εκφράζουν πάντα την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στην Κύπρο.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου Premium Συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
9: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
5: Πώς η πολεοδομία και η αρχιτεκτονική θα φτιάξει τις νέες δροσερές πόλεις, πώς η τεχνολογία σώζει την κτηνοτροφία, γιατί αφήνουμε το νερό από τους βιολογικούς καθαρισμούς να χάνεται στο χώμα, πώς φτιάχνουμε βιώσιμο τουρισμό εμπειριών με λιγότερες επενδύσεις και μεγαλύτερο εισόδημα. Green Agenda Cyprus Summit.
10: Transition as a responsibility, not a trend.
5: Πέραν των 20 ομιλητών από όλο τον κόσμο, μαζεύονται στη Λευκοσία για να παρουσιάσουν και να συζητήσουν λύσεις για την επιβίωσή μας στη γη. 5η 4 Ιουνίου στο Hilton Νικοσία. Το Green Agenda Cyprus Summit παρουσιάζει η Altia. Μεγάλη χορηγή Alpha Bank και Eurobank. Υποστηρίζουν EY, Invest Cyprus, CITA, AIC, Cyfield, LLPO, University of Limassol, Σκλαβενίτης. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Διοργάνωση SPP Media Events. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Στο sportfm.gr μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Δημήτρης Παπαδήμας.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Λοιπόν, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
2: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
1: Σε θαυμάζω.
2: 94,6 για το διάστημα, κατά ψέματα 4 με 8.
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
1: Ωρε φίλε.
4: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10 και των δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω, γιατί.
5: Άνω τι.
6: Let's go.
5: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
1: Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ηράκλειο μου?
7: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βερκόρ.
7: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο.
1: Πιο Γρηγόρη.
9: Τι γελάς, ε.
7: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
10: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
11: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
12: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
13: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτιση δικιά σου.
11: Ναι.
13: Και σφύριξα κιόλας.
11: Ναι.
13: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
11: Ναι.
14: Σου σφυρίζω.
15: Γίνεται τώρα το σημείο ποτέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνει τη Ραμπόνα.
16: Ραμόνα! Αυτή είμαι!
15: Δηλαδή.
1: Πήγε από τον Κυφισό μια μέρα. Έχανε 3 ώρες να πα. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
17: Είναι δυνατόν!
1: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη την ώρα που περνά. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
17: Δεν είναι δυνατόν!
1: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Win Sport FM.
18: To my shoe.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδήμας. Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι, Κυριακή 31 Μαΐου, έτσι στη μέση του τριμέρου, σε χαλάρους ρυθμούς και όσον αφορά τα αγωνιστικά. Πάνος Μπουρνάς στα κουμπάκια του ήχου και στις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου εδώ έξω. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 12.

στο τέλος έτσι της ποδοσφαιρικής σεζόν, μετά και τον τελικό του Champions League που διεξήχθη χθες στην Ουγγαρία και στην Βουδαπέστη με θριαμβεύτρια την Paris Saint-Germain. Πλέον βρισκόμαστε εν αναμονής της έναρξης του Μουντιάλ, του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τα περισσότερα, τα κορυφαία πρωταθλήματα έχουν ολοκληρωθεί. Έχουμε βέβαια λίγη δράση απόψε. Βλέπω εδώ στο Βέλγιο Γκέντ εναντίον Γκένκ, στο παιχνίδι που, από το οποίο θα προκύψει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο του πρωταθλήματος στο Βέλγιο. Η Γκένκ του Καρέτσα, ο οποίος δεν αγωνίζεται, είναι εδώ και καιρό εκτός δράσης, τραυματίας. 1-1 το σκορ μετά από κανονική διάρκεια και παράταση. Στα πέναλτι θα λύσουν τις διαφορές τους οι δύο ομάδες. Κατά τα άλλα, έχουμε μερικά φιλικά έτσι, εθνικών ομάδων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Φινλανδία στο Μάιντς, 0-0, χωρίς γκολ ακόμα. Στις 10.30 θα ξεκινήσει ένα φιλικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Σενεγάλη.

Την Γκένγκ ήταν εκείνη που άνοιξε το σκορ στο 96ο λεπτό με τον Μυρισόλα να είναι ο σκόρερ, αλλά στα τελευταία λεπτά της παράτασης, το 118 συγκεκριμένα, ο Κουγκολό έκανε πέναλτι, αποβλήθηκε και με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οι γηπεδούχοι βρήκαν τον γκολ της σοφάρισης με τον Ντεφλίγκερ και έστειλαν το παιχνίδι στη διαδικασία των πέναλτι. Μια Γκένγκ η οποία θέλει να αγωνίζεται και του χρόνου στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Φέτος τα πήγε καλά στο Europa League. Τώρα κυνηγάει το εισιτήριο για το Conference.

Το πρωτάθλημα, θυμίζω, το πήρε η Μπριζ, έχοντας για απόλυτο πρωταγωνιστή της τον Τζόλι, τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, εξτρέμ επιθετικό, όπως θέλετε πείτε τον. Έκανε μια μαγική πραγματικά χρονιά, με τρελούς αριθμούς σε γκολ, σε ασίστ. Οδήγησε ουσιαστικά την ομάδα του μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος και προφανώς πάνω του έχουν στραφεί τα βλέμματα πολλών κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, οι οποίοι τον γλυκοκοιτάζουν και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αποκτήσεις του το ερχόμενο καλοκαίρι

0: Βέβαια έχουμε και τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας, τα οποία έρχονται κοντρά σε Σουηδία και Ιταλία, και για το πώς κυλάει η προετοιμασία της εθνικής μας για αυτά τα δύο μάτς θα μας πει ο Σωτήρης Ταμπάκος, τον οποίο καλωσορίζω στην παρέα μας.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Σωτήρη μου.
1: Όλα καλά?
0: Όλα καλά.
1: Τέλειωσε και το μάτς χθες, ο τελικός του UEFA Champions League, με την Παρίνα κατά αυτόν τον τρόπο. Δεύτερη φορά σε... Λέω το επόμενο ποδοσφαιρικό είναι τα φιλικά της Ελληνικής και τα φιλικά των εθνικών ομάδων του παγκοσμίου κυπέλλου. Ναι, τα δύο φιλικά. Το πρώτο είναι την προσεχή Πέμπτη στην Στοκχόλμη με την Σουηδία, την Μουντιαλική Σουηδία. Mm-hmm. Και την επόμενη Κυριακή στο Παγκρέτιο με την Ιταλία, που θα είναι εντελώς διαφορετική, μια ανανομένη εθνική Ιταλίας. Ανανομένη με την έννοια ότι δεν έρχονται ποδοσφαιριστές που στελεχώνουν τη Σκουαδρατζούρα τα τελευταία χρόνια.
0: Μόνο τον Αρούμα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Μόνο τον Αρούμα είναι.
0: Από αυτούς που συμμετείχαν δηλαδή στα τελευταία παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ.
1: Είναι ο παλαιότερος, ναι. 26 ετών. Μοιάζει δηλαδή σαν να είναι μπαμπάς τους, γιατί θα έχει πολλά παιδιά που είναι 18, 19, 20 ετών. Πολλά τα παιδιά αυτά στελεχώνουν τις μικρότερες εθνικές ομάδες. Ναι, είναι ο παλαιότερος και ας πούμε ότι καλείται και στην Εθνική Ιταλία και ο Εσπόζητο, ο Φρανσίσκο Εσπόζητο της Ίντερ, νεαρός ποσοστής, τα 20 του. Αυτοί οι δύο είναι που καλούνται. Όλα τα υπόλοιπα παιδιά είναι από τις πρώτες παρουσίες. Δηλαδή οι υπόλοιποι έχουν μία-δύο συμμετοχές, κάποιοι δηλαδή, και οι περισσότεροι είναι χωρίς συμμετοχή στην Εθνική Ανδρών. Είναι αξιοσημείωτο αυτό. Θα είναι μια εντελώς διαφορετική Ιταλία και εκεί έχουν πολλά ζητήματα για την επόμενη μέρα, ποιος θα αναλάβει την τεχνική καθοδήγηση. Έχει ακουστεί μέχρι για τον Πεπ Γκουαρδιόλα για παράδειγμα, που για πολλούς είναι απίθανο να συμβεί αυτό, και γράφεται πολύ στον Ιταλικό τύπο ότι το πιθανότερο να πάνε σε μια Ιταλική λύση, δηλαδή από την εγχώρια αγορά τους δηλαδή. Mm. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί προπονητές, το έχουν κάνει στο παρελθόν, ο Γκατούζο είναι τελευταία. Και το πιθανότερο να πάνε σε άλλο προπονητή και αυτή τη φορά οι άνθρωποι της Ιταλικής Ομοσπονδίας.
0: Δύσκολο πάντως το έργο του, όποιος και αν είναι. Για να διαχειριστεί όλο αυτό το άσχημο κλίμα που υπάρχει μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό το φετινό παγκόσμιο κύπελλο.
1: Τρίτη φορά, τρίτη σερή. Ναι, τώρα έχει να κάνει σε σχέση με την εθνική μας ομάδα, τώρα αυτό μας αφορά περισσότερο. Ναι. Είναι δύο φιλικά που ο προπονητής θέλει να δει βελτίωση στο κομμάτι της δημιουργίας, στο κομμάτι της συνολικής ανασταλτικής λειτουργίας στο γήπεδο, να αποφύγω τα λάθη. Είναι δύο κομμάτια του παιχνιδιού που δουλεύει πάρα πολύ ο Βανγιοφάνος αυτές τις μέρες, και η αλήθεια είναι ότι αυτές είναι οι πιο δυνατές προπονήσεις που έρχονται πριν από το πρώτο παιχνίδι με την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Σήμερα είναι το απόγευμα προπόνηση στο Ρέντι. Χθες είχε γίνει το ματ, η ευρωπαϊκή προπόνηση πρωί λόγω του τελικού, για να το παρακολουθήσουν οι διεθνείς. Είχαν ελεύθερο απόγευμα χθες. Τις προηγούμενες μέρες επίσης ήταν απογευματινές προπονήσεις. Είναι δηλαδή μια, τώρα 3-4 μέρες που προπονήσεις είναι με υψηλή ένταση, με μεγάλη έμφαση στην τακτική και στην κυριοφορία της μπάλας. Είναι πολύ μεγάλη έμφαση που δίνει ο ομοσπονδιακός προπονητής στο τακτικό κομμάτι. Θα κάνει κάποιες δοκιμές, η αλήθεια είναι. Όχι όμως ότι θα αλλάξει συνολικά την ομάδα, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Mm-hmm. Θα κάνει κάποιες αλλαγές στην εξέλιξη των αγώνων, αλλά ο βασικός κομμός παραμένει αναλύωτος. Θα πρέπει να δούμε, για παράδειγμα, παιδιά που ίσως δεν έχουν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής να παίρνουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής στα δύο φιλικά παιχνίδια. Ίσως θα δοκιμάσει τις περισσότερες προσφέστες ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζω ότι στο ρόστερ έχει έρθει για πρώτη φορά ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, είναι το μοναδικό νέο πρόσωπο. Έχει κάποιες επιστροφές, ο Ντό για παράδειγμα που επιστρέφει μετά πάρα πολύ καιρό. Ναι. Ο Κυριακόπουλος είχε κληθεί τελευταία, δεν ήταν στις τελευταίες κλήσεις στα παιχνίδια με την Παραγουάη και την Ουρουγουάη τον Μάρτιο. Τώρα είναι στη διάθεση του προπονητή και αυτό συμβαίνει επειδή ο Γιαννούλης είναι με ατομικό πρόγραμμα και δύσκολα θα προλάβει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή που κάνουν προπονήσεις ο Κυριακόπουλος, ο μπακ του Παναθηναϊκού, με τον Τσιμίκα. Η επιστροφή του Κοστούλα που επίσης δεν ήταν στα μάτς του Μαρτίου, λόγω των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελπίδων. Ο Ανδρούτσος μετά από 5 χρόνια επέστρεψε στην Καναλούθχη, και αυτός μπορεί να πει ότι είναι νέο πρόσωπο από τη στιγμή που λείπει πάρα πολύ καιρό. Μπορεί να δώσει λύσεις στην μέσω τέτοια γραμμή και σαν οχτάρι και σαν εξάρι. Είναι ένα παιδί που μπορεί να αγωνιστεί πολλές θέσεις. Νομίζω ότι για παράδειγμα ο Ντόι που επιστρέφει μετά από πάρα πολύ καιρό περισσότερο πρόσδειο για να παίξει αμυντικό χαφ μπροστά από τους δύο στόπερ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό αντιλαμβάνομαι. Αλλά σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κεντρικός αμυντικός. Για παράδειγμα, εάν ο προπονητής δοκιμάσει σε ένα τα δύο φιλικά παιχνίδια να κάνει μια σχετική δοκιμή παίζοντας δηλαδή με τρεις στόπερ, μπορεί ένας από τους, στην τριάδα ένας από τους τρεις να είναι ο Ντόι μαζί με τους δύο άλλους στόπερ. Δεν είναι βέβαιο ότι θα δοκιμάσει τριάδα, αλλά υπάρχει μια τέτοια πιθανότητα σε ένα τα δύο φιλικά να δούμε.
0: Φιλικά είναι, ναι, μπορεί να πειραματιστεί.
1: Να κάνει κάποια δοκιμή ο προπονητής.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πούμε εδώ ότι μέχρι τώρα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να το τονίσουμε αυτό, δεν έχει παίξει ποτέ με τρεις κεντρικούς αμυντικούς, δεν ξεκίνησε κανένα παιχνίδι. Σε κάποια φιλικά, σε κάποια επίσημα παιχνίδια, προς το τέλος, στα τελευταία 15-20 λεπτά, είχαμε για παράδειγμα την ομάδα να παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Μπορεί να το κάνει τώρα σε ένα μεγαλύτερο διάστημα των φιλικών αμετρήσεων, να δούμε να λέει την εθνική με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Αυτά σε σχέση με, με τα νέα πρόσωπα, το νέο πρόσωπο που έχει ζητήσει και τις επιστροφές στην εθνική. Θυμίζω ότι ο Μπαγκάσιτας, ο Ιωαννίδης, ο Μιχαηλίδης και ο Σιώπης για αυτή τη φορά δεν είναι στην αποστολή. Ο Μπαγκάσιτας είναι τραυματίας, ο Ιωαννίδης επίσης. Και ο Μιχαηλίδης θα κάνει μια επέμβαση στο γόνατο για να επιστρέψει με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και ο Μιχαηλίδης δεν είναι αυτή τη φορά στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Μάλιστα. Για το Γιαννούλη ήθελα να σε ρωτήσω αν δίνεις πιθανότητες να προλάβει έστω να πάρει χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο φιλικό με την Ιταλία.
1: Συνεχίζει να κάνει ατομικό πρόγραμμα από την πρώτη ημέρα. Το πιθανότερο είναι να μην προλάβει.
0: Να μην προλάβει ούτε την Ιταλία δηλαδή.
1: Ναι. Μάλιστα. Το πιθανότερο είναι να μην προλάβει. Αλλά συνεχίζει να προπονείται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξεχωριστά από την υπόλοιπη ομάδα. Και θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα τις επόμενες μία-δύο ημέρες. Να πούμε με βεβαιότητα ότι αν θα είναι ή δεν θα είναι διαθέσιμος ο διεθνής αριστερός μπακ. Σίγουρα ο Γιαννούλης είναι ένας από τους βασικούς προσφυγιστές εθνικής. Είναι στον βασικό κορμό, είναι από τις πρώτες επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σίγουρα θα τον ήθελε διαθέσιμο, αλλά θα δούμε. Είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να προλάβει, αλλά ας περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν οι επόμενες μία-δύο ημέρες.
0: Ναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει και λόγος να πάρθει οποιοδήποτε ρίσκο σε περίπτωση που δεν είναι 100% έτοιμος.
1: Ναι, γιατί είναι δύο φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και επειδή λέμε ότι είναι φιλικά παιχνίδια και μπορεί να δει σχεδόν όλους τους προσφυγιστές αγωνιζόμενους ο προπονητής, να πω ότι λείπουν τα δύο παιδιά που παίζουν επίσης τον επιθετικό, ο Μπαγκασέντας με τραυματίας και ο Κωνσταντέλιας που είχα συνοχλήσει και με αυτός. Γιατί να το πούμε και αυτό, γιατί δεν το αναφέραμε νωρίτερα, και ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας έχουν μικροπροβλήματα και εκ των υστέρων έμειναν εκτός αποστολής. Μάλιστα ο Καρέτσας θα κάνει μια μικρή επέμβαση, δεν είναι κανένα ανησυχητικό. Τώρα έλεγα ότι δεν υπάρχει ο Κωνσταντέλιας, δεν υπάρχει και ο Μπακασέτας στη θέση δηλαδή πίσω των φορ και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι μπορεί να κάνει και εκεί ο προπονητής. Αλλά εντάξει, τα δύο παιδιά και ο Μπακασέτας και ο Κωνσταντέλιας θα είναι έτοιμοι στα επίσημα παιχνίδια του Athanasios Lig. Αλλά εκεί ας πούμε για παράδειγμα είναι ένα πιθανό σενάριο να δούμε το Μπάμπι Κούστουλ να αγωνίζεται. Όχι πέρσι εκεί με την Brighton, παλαιότερα με τον Ολυμπιακό. Βέβαια έχει μικρή παρουσία στην εθνική μας ομάδα. Έπαιξε για λίγο στο φιλικό, στο επίσημο μας με τη Λευκορωσία, στο Ζαλάγκερ Ζέκ της Ουγγαρίας, τον περασμένο Νοέμβριο. Έχει μια ολιγόλευτη παρουσία. Είναι πολύ πιθανό να δούμε περισσότερο αυτή τη φορά τον Μπάμπι Κούστουλ. Παίζει δηλαδή πίσω από τον επιθετικό. Βεβαίως ο Μπάμπι Κούστουλ μπορεί να παίξει τον υπολογίζει ο προπονητής και για τις δύο πλευρές επίδεσης, και δεξιά και αριστερά. Νομίζω στη μεσαία γραμμή είμαστε αρκετά καλά, δηλαδή με αυτή τη στιγμή που υπάρχουν στο ρόστερ ο Κοντούρης, ο Ζαφίρης, ο Τριάντης που αρχίζει και προσαρμόζεται ακόμα περισσότερο, ο Κουρμπέλης, ο Μουζακίτης και μπορεί να παίξει εκεί και ο Ανδρούτσος και ο Ντόιβο που σας είπα, όπως είπα και νωρίτερα, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές στη μέση γραμμή που μπορούν να δώσουν δηλαδή, λύση στον προπονητή. Εκεί που κάπως τα πράγματα δεν είναι τόσο, πώς να το πω, δεν είμαστε τόσο κομπλέ, τόσο πλήρης, είναι στη θέση των εξτρέμ. Δηλαδή αν παρατηρήσουμε στο ρόστερ υπάρχει ο Τζόλης, υπάρχει ο Κιζηρίδης που είναι νέο πρόσωπο και ο Μασούρας. Αυτοί οι τρεις μπορεί να παίξει εκεί, όπως είπα, δεξιά-αριστερά στην επίθεση ο Κοστούλας, και ο Τετέ που είναι center for, τον είχαμε δει στα παιχνίδια του Μαρτίου, να αγωνίζεται ως αριστερό εξτρέμ.
0: Mm-hmm.
1: Μπράβο. μπορεί να παίξει και εκεί, αν και η θέση του είναι στην κορυφή της επίθεσης. Βλέπουμε ότι στη θέση των εξτρέμ υπάρχει μεγαλύτερο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Σας το πριν ξεκάθαρα για τα πράγματα, έχει τον Χατζηδιάκο, τον Μαυροπάνο, τον Ρέτσο και τον Κουλιεράκη. Μπορεί να παίξει και ο Ντόι αν χρειαστεί. Δηλαδή του δίνει μπορεί να δώσει λύση και στο κέντρο της άμυνας ο Ντόι. Τρεις θεματοφυλάκες, Μανδάς, Τζολάκης και Βλαχοδήμος. Στην κορυφή υπάρχουν σίγουρα ο Παυλίδης και ο Δουδίκας και ο Τετέι μπορεί να παίξει εκεί βεβαίως. Αυτές είναι οι επιλογές του προπονητή. Όπως σου είπα στο ξεκίνημα, είναι ευκαιρία να δει κάποια παιδιά περισσότερο προπονητής, αλλά το κυριότερο είναι θέλει βελτίωση στο κομμάτι της συνολικής λειτουργίας στο αμυντικό κομμάτι, αλλά και καλύτερες επιλογές στο επιθετικό τρίτο. Κυρίως όμως να είναι καλά ομάδα στο θέμα της συνοχής, ομοιογένειας, να είναι κοντά οι γραμμές, να είναι πιο συμπαγής η ομάδα, γιατί έχονται πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια στο Nations League, με Γερμανία, Ολλανδία, κυρίως, και με την Σερβία βέβαια, γιατί για να κρατηθεί η εθνική μας στην πέμπτη κατηγορία πρέπει να είναι πάνω από τους Σέρβους, ας πούμε ότι τα φαβορή είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, πρέπει να είναι τουλάχιστον τρίτη εθνική μας για να αποφύγει τον απευθείας υποβασμό. Και σε αυτήν την περίπτωση, όντας ως τρίτη, θα παίξει με μία από τις ομάδες που θα έρθουν από την δεύτερη κατηγορία στα play-off.
0: Σαν μπαράζ παραμονής.
1: Μπράβο, ακριβώς, ναι.
0: Πάντως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα στη Στοκχόλμη, κοντά σε μία πολύ ποιοτική ομάδα.
1: Βέβαια, εννοείται. Που κατάφερε να πει τελευταία στιγμή στο, να πάει τελευταία στιγμή στο Μουντιάλ, στα play-off. Και μια και ανέφερε στα τα μάτς του Nations League, να θυμίσουμε ότι γιατί αυτό προέκυψε τις τελευταίες 10 ημέρες, έχει αποφασιστεί ότι τα επόμενα παιχνίδια της εθνική ομάδα, τα εντός έδρας παιχνίδια στο Nations League, τα δύο πρώτα που έρχονται τον Οκτώβριο, 1η Οκτωβρίου και 4 Οκτωβρίου με Ολλανδία και Γερμανία αντίστοιχα, θα διεξαχθούν στο γήπεδο της Τούμπας. Αυτό έχει αποφασιστεί και θα ψηφιστεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τρίτης. Έχει πάρθει αυτή η απόφαση θεωρητικά εδώ και 15 ημέρες, ίσως και λίγο περισσότερο, και αναμένεται να εγκριθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή της Τρίτης. Λέω για τα δύο πρώτα παιχνίδια, γιατί έπρεπε να δηλωθούν οι έδρες των δύο πρώτων εντός έδρας αγώνων με βάση το πρωτόκολλο, και δηλώθηκε ως έδρα το γήπεδο της Τούμπας. Να πω εδώ ότι υπήρχε μια σχετική έτσι ενημέρωση ότι μπορεί να έκλεινε το Γιώργος Καραϊσκάκης για να ξεκινήσουν τα έργα, δεν γίνεται κάτι τέτοιο που κατάλαβα κι εγώ. Και γι' αυτό βρίσκεται η λύση με την Τούμπα. Πιστεύω μετά από πάρα πολλά χρόνια εθνική στην Τούμπα. Έχει παίξει ελάχιστα παιδιά στην πέρα του ΠΑΟΚ. Και θα δούμε για το τρίτο παιχνίδι. Τα δύο πάντως παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία θα γίνουν στην Τούμπα. Το τελευταίο μάτς με την Σερβία που αργεί πάρα πολύ, γιατί είναι 16 Νοεμβρίου, θα το δούμε προσεχώς. Αλλά τα δύο μάτς, επειδή δεν θα δηλώσει η έδρα, θα γίνουν στην Τούμπα. Το τρίτο, όταν θα έρθει η ώρα για να δηλώσει την έδρα εθνική ομάδα, μπορεί να είναι ξανά η Τούμπα, μπορεί να είναι και το Καραϊσκάκης. Βασικά αυτές οι δύο επιλογές είναι, δηλαδή το Καραϊσκάκης ή η Τούμπα. Εγώ λέω αυτό το δικό μου, ότι θα φανεί και το πώς θα είναι και τα πράγματα στην Τούμπα. Γιατί θυμίζω ότι όταν είχε αγωνιστεί η εθνική ομάδα στην Τούμπα, είχαν αρκετές απογοητευμασίες σε κάποια παιχνίδια της εθνικής μας. Σε παίκτες και τα λοιπά. Δεν ήταν και τόσο καλό το κλίμα. Αλλά αυτό είναι το παρελθόν. Θα δούμε πώς θα κλείσουν τα πράγματα. Είναι πολύ πιθανό και το τρίτο παιχνίδι με τη Σερβία να το δώσει η εθνική στην Τούμπα. Να δούμε, ας περιμένουμε λίγο να κλείσουν τα πράγματα στα δύο πρώτα εντός και βλέπουμε για το τρίτο να θα στείλω να το δηλώσει η Ομοσπονδία.
0: Ναι. Για τα δύο μεγάλα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία, προφανώς και οι αντίπαλοι θα αποτελέσουν πόλο έλξης για τους φιλάθλους.
1: Κανονικά πρέπει να σε αυτά τα παιχνίδια τα γήπεδα δεν είναι γεμάτα. Ειδικά με αυτές τις ομάδες, δεν το συζητάμε. Πόσο πάντα είναι τόσο δυνατά τα παιχνίδια. Πάντα δεν είναι γεμάτο το γήπεδο της εθνικής όταν παίζει, αλλά το ξέρουμε αυτό στην Ελλάδα ότι δύσκολα γεμίζει το γήπεδο όταν παίζει η εθνική μας ομάδα. Μόνο όταν έχει μια σειρά καλών αποτελεσμάτων, επιτυχιών, εκεί ο κόσμος πηγαίνει περισσότερο στο γήπεδο. Αλλά δεν πάει τώρα να μιλάμε για πολύ, πολύ μεγάλα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία. Νομίζω ότι δεν το συζητάμε καν. Ανεξαρτήτως τι συμβαίνει, πρέπει τα μάτσα αυτά να τα στηρίζει ο κόσμος. Την εθνική ομάδα, γιατί Η αλήθεια είναι ότι η Εθνική δεν παίζει κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες. Έχει παιχνίδια κάθε 2-3 μήνες. Οπότε είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο και τα νέα παιδιά, θα λέγαμε, να παρακολουθήσουν την Εθνική Ομάδα σε τόσο σημαντικά παιχνίδια με την, όπως είναι αυτό με τη Γερμανία και την Ολλανδία.
0: Βέβαια, μια πολύ καλή ευκαιρία, όντως.
1: Ας τα δούμε. Ας ελπίσουμε να είναι γούρι και τούμπα στα μάτς που θα έρθουν.
0: Ναι, ας το ελπίσουμε για τη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά τη η Εθνική μας για αυτά τα πολύ
1: είναι
0: μεγάλα παιχνίδια.
1: Θα παρατηρήσει την πρώτη κατηγορία, ξεκάθαρα, αυτός είναι ο στόχος.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις, Σωτήρη μου, κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Όχι, αύριο προπόνηση, το απόγευμα σε 7 ώρα ξανά, όπως σήμερα.
0: Ωραία. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε
0: πολύ. Σωτήρη Νταμπάκο, καλή συνέχεια. Εμείς θα πάμε σε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε.

Η Winsport FM 94,6. 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Σε αυτές τις δεκαετίες τα αθλητικά μίντια γιγάντωσαν, συνεχίζουν να αλλάζουν. Αν σε ενδιαφέρει να ασχοληθείς με αυτά και είσαι από 18 έως 32 ετών, έλα στην ημερίδα All About Sports Media. Στις 10 Ιουνίου, εκεί όπου κορυφαία ονόματα και στελέχη των μίντια συζητούν, αναλύουν, σε συμβουλεύουν. Δήλωσε συμμετοχή συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρεις στο traininghub.edu.gr. Εκείνη την ημέρα θα σου δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσεις μία από τις δύο υποτροφίες δωρεάν φοίτησης στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μια προσφορά του Big Win Sport FM. Μην το σκέφτεσαι, αν σε ενδιαφέρουν τα sports media, αυτή ίσως είναι η ευκαιρία σου. Τετάρτη 10 Ιουνίου. All About Sports Media. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο traininghub.edu.gr. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 94,6. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από την εθνική μας και, και από το πώς κυλάει η προετοιμασία της για τα δύο της φιλικά με Σουηδία και Ιταλία. Το πρώτο εκτός έδρας στη Στοκχόλμη, το δεύτερο στην Κρήτη και στο Παγκρίτιο, κοντρά στην αλλαγμένη, πολύ αλλαγμένη Ιταλία. Μας είπε και για την επιστροφή της εθνικής μας στη Θεσσαλονίκη και στο γήπεδο της Τούμπας για τα πρώτα παιχνίδια της για το Nations League. Μεγάλα παιχνίδια, κοντρά σε Ολλανδία και Γερμανία. 1η Οκτωβρίου θα αντιμετωπίσει η εθνική μας τους Ολλανδούς και στις 4 του μηνός τη Γερμανία. Μια εθνική η οποία θα επιστρέψει στο γήπεδο της Τούμπας για πρώτη φορά από το 2021 και θα αγωνιστεί εκεί για μόλις δεύτερη φορά από το 1976. Διαβάζω εδώ, έχοντας μπροστά της τη μεγάλη πρόκληση, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην κορυφαία κατηγορία του Nations League μετά από την απογοήτευση του ότι δεν κατάφερε να προκριθεί στο διευρυμένο παγκόσμιο κύπελο. Κρατάμε το ότι έχει εμφάνισε πολύ καλά αγωνιστικά στοιχεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων προκριματικών, με μερικές εξαιρέσεις στα σημαντικά παιχνίδια με Δανία και Σκωτία. Κρατάμε τα θετικά και προχωράμε μπροστά με στόχο τους επόμενους στόχους. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Γκένκ με τη Γάνδη, δεν τα κατάφερε η Γκένκ, η ομάδα του Καρέτσα, ιτήθηκε στα πέναλτι και έτσι δεν θα βρίσκεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν. Η Γάνδη θα είναι αυτή που θα πάει στα προκριματικά του νέου Conference League. Μια Γάνδη η οποία έκανε το 5 στα 5 στη διαδικασία των πέναλτι. Για την Γκένκ ευστόχησε στα 4 πρώτα, αλλά είχε μοιραίο τον Ντεβάνα Μέικερ, ο οποίος αστόχησε στο τελευταίο πέναλτι, δεν κατάφερε να το μετατρέψει σε γκολ. Ήταν έτσι ο μοιραίος για την ομάδα του.

Για τους φίλους που ρωτάτε αν βγήκε ο Νικολακόπουλος ή αν θα βγει, όχι, δεν θα τον έχουμε σήμερα. Βγήκε νωρίτερα ο Γιώργος Τσανάκας, μας μετέφερε αναλυτικά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μας είπε και για τον Μύρο Μουχάιμ που ρωτάει ένας άλλος φίλος. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr να ανοίξετε τη σχετική είδηση, να ακούσετε το ηχητικό και να μάθετε όλα τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Να σας πω επίσης ότι στο φιλικό της Γερμανίας με τη Φινλανδία που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο ημίχρονο είναι. Οι Γερμανοί έχουν ανοίξει το σκορ με γκολ του Ουντάβ, του επιθετικού της Στουτγκάρδης, ο οποίος παρεπιπτόντως πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό ότι ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Στουτγκάρδη. Καταλέφθηκε μια σέντρα του Κίμιχ και σκόραρε με καρφωτή κεφαλιά. Κυρίαρχη η Γερμανία στην αναμέτρηση. Ρίχνοντας έτσι μια ματιά εδώ στα στατιστικά του αγώνα, έχει 75% κατοχή της μπάλας, 11 τελικές με 6 εντός στόχου, μόλις 3 για τη Φινλανδία.

Αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη και δύο παιχνίδια στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Με ενδιαφέρον στη μάχη της παραμονής, τελευταία αγωνιστική βρισκόμαστε εκεί. Κόρντοβα, Ουέσκα και Λεγανές, Μιραντές, οι δύο αναμετρήσεις, αμφότερες το 0-0. Και ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου μηχρόνου στα δύο παιχνίδια, στο 31ο λεπτό βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή η Λεγανές βρίσκεται στους 44 βαθμούς. Η Κάντιθ, η οποία δεν αγωνίζεται, έχει δώσει το τελευταίο της παιχνίδι, βρίσκεται στους 43. Οι Μιραντές εντός της ζώνης του υποβιβασμού στους 41. Χρειάζεται νίκη για να ελπίζει έτσι ότι θα μπορέσει να ξεπεράσει, όχι να...

ελπίζει. Θα ξεπεράσει όντως την Κάντιθ και θα γλιτώσει τον υποβιβασμό στην τρίτη κατηγορία. Νωρίτερα απόψε μάθαμε που δόθηκαν τα εισιτήρια για τα play-offs ανόδου στη La Liga. Αλμερία, Μάλαγα, Las Palmas και Καστελιόν είναι οι ομάδες που θα διεκδικήσουν το τελευταίο εισιτήριο της ανόδου στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας. Θυμίζω ότι Racing Santander και Deportivo La Coruña έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στην La Liga της επόμενης σεζόν, έχοντας πανηγυρίσει την άνοδο.

Δράση έχουμε και στο μπάσκετ. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με τη Βαλένθια, μια αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε και η κανονική περίοδος του Ισπανικού Πρωταθλήματος, με τη Βαλένθια να πραγματοποιεί επιβλητική εμφάνιση και να παίρνει μεγάλη νίκη με 102-77 μέσα στη Βαρκελόνη. Πήρε τη δεύτερη θέση στην κανονική διάρκεια. Ξανά πρωταγωνιστής της ο Μοντέρο με 19 πόντους και 4 ασίστ. Πολύ καλός και ο Ντελαρέα με 12 πόντους, 5 rebound, 4 ασίστ. Double-double ο Πραντίγια με 10 πόντους και 11 rebound. Μάλιστα, μετά το τέλος της αναμέτρησης είχαμε και αντιδράσεις από τους φίλους της Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα με λευκά μαντήλια για τον Τσάβι Πασκάλ, ο οποίος ούτως ή άλλως αναμένεται να αποχωρήσει από την Μπαρτσελόνα μετά την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν, με πιθανότερο προορισμό του την Dubai BC. Μπαρτσελόνα η οποία δεν κατάφερε να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στο τελευταίο της αυτοπαιχνίδι για την κανονική διάρκεια του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Σταθερά ασταθής, θα πω εγώ, η Μπαρτσελόνα κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν,

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα ζευγάρια των playoffs του Ισπανικού Πρωταθλήματος, η Real Madrid, η οποία παρά το κακό της τελείωμα στην κανονική διάρκεια με τις 5 σερίτες, τερμάτισε στην πρώτη θέση και θα αντιμετωπίσει την 8η Τενερίφη, έχοντας το πλεονέκτημα της έδρας. Η Real θα έχει το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας μέχρι το τέλος, αν καταφέρει να πάρει τις προκρίσεις. Η Βαλένθια θα αντιμετωπίσει την Μπιλμπάο, η Μπαρτσελώνα θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Μούρθια χωρίς να έχει πλεονέκτημα έδρας.

Νωρίτερα η Ζάλγκιρις νίκησε με 103-93 την Λιετ Καμπέλης και πήρε την πρόκριση όπως αναμενόταν στους τελικούς του Λιθουανικού Πρωταθλήματος, εκεί όπου περιμένει τώρα την νικήτρια του ζευγαριού Νεπτούνας Γιουβέντους. Η Ρίτας, η οποία κατέκτησε το BCL νικώντας την ΑΕΚ στον τελικό, έχει μείνει εκτός, αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο των play-offs. Ήταν σοκ, θα έλεγα εγώ. Γνώρισε με Χάπο Ελ Τελαβίβ στο Ισραήλ από την Μακάμπι Ρισόν μέσα στην έδρα της με 82-74 για την προημιτελική φάση εκεί στο πρωτάθλημα του Ισραήλ. Η ομάδα του Δημήτρη Τούδη έχασε με αυτή τη διαφορά των 8 πόντων και πλέον βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, γιατί η σειρά είναι, κρίνεται στις 2 νίκες, οπότε πλέον ψάχνει να κάνει το 2-2 για να μην μείνει από νωρίς εκτός.

Σκούρα τα βρίσκει η Ολύμπια Μιλουάνο στην έδρα της Μπρέσια. Βρίσκεται πίσω με 70-69. Έχουμε μπει στην τέταρτη περίοδο εκεί. Μένουν 4 περίπου λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Η Ολύμπια, η οποία προηγείται 1-0 στη σειρά, η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Νίκησε άνετα προχθές με 88-72. Απόψε είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για εκείνη.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής άνοιξαν το σκορ στη φιλική αναμέτρησή τους με τη Σενεγάλη. Στο 13ο λεπτό βρισκόμαστε. Οι ΗΠΑ προηγούνται από το 7 με γκολ του Σερτζίνιο Ντεστ, το οποίο προήλθε από ασίστ του Πούλισικ, από ό,τι βλέπω εδώ. Και όπως διαβάζω στο sportpavlafm.gr, δεν σας το ανέφερα νωρίτερα. Ποδοσφαιρική δράση έχουμε και στην Αλβανία, στην κορυφαία κατηγορία της Αλβανίας, εκεί όπου κρίθηκε το πρωτάθλημα, κρίθηκε ο τίτλος, με την Εγνατία να τερματίζει στην κορυφή

νίκησε με 2-0 την Δυναμό Τιράνων και μάλιστα πήρε τον τίτλο στην ισοβαθμία με την Ελμπασάνη, η οποία επίσης πανηγύρισε νίκη κοντά στην Βλάσνια για την τελευταία αγωνιστική. Η Εγνατία, έχοντας καλύτερη διαφορά τερμάτων, κατέκτησε το πρωτάθλημα για τρίτη διαδοχική σεζόν στην Αλβανία.

Δεύτερο γκολ για τη Γερμανία στη φιλική αναμέτρησή της με τη Φινλανδία. Φλόριαν Βίρτς ο σκόρερ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 48 λεπτό.

Πηγαίνοντας πάλι λίγο έτσι στα μπασκετικά, είχαμε και το πολύ μεγάλο Game 7 τα ξημερώματα ανάμεσα σε Oklahoma City Thunder και San Antonio Spurs, με τους Spurs να παίρνουν τη μεγάλη νίκη με 111-103 και παράλληλα την επίσης μεγάλη πρόκριση στους τελικούς του φετινού NBA με τον Victor Wembanyama εκεί να κάνει ξανά τα δικά του. Πραγματικά απίστευτο αυτά που κάνει κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Το παιδί θαύμα Victor Wembanyama. Βέβαια έχει και μπόλικους συμπαραστάτες, δεν θα μπορούσε μόνος του να πετάξει έξω τους περσινούς πρωταθλητές. Και τώρα έχουμε μπροστά μας τους συναρπαστικούς τελικούς San Antonio Spurs εναντίον New York Knicks, δύο ιστορικές ομάδες οι οποίες επιστρέφουν στη διεκδίκηση της κορυφής. Βρίσκονται πλέον μόλις μερικά παιχνίδια μακριά από το να κατακτήσουν τον τίτλο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρώτος τελικός, San Antonio Spurs, New York Knicks, την Πέμπτη. Πέμπτη. Ξημερώματα Πέμπτη στις 3:30 θα ξεκινήσει ο πρώτος τελικός. Όλα τα παιχνίδια από ό,τι βλέπω εδώ θα έχουν ώρα έναρξη στις 3:30 τα ξημερώματα. 4 Ιουνίου το πρώτο, δύο μέρες αργότερα 6 Ιουνίου το δεύτερο, στις 9 Ιουνίου το τρίτο, 11 Ιουνίου το τέταρτο. Και από εκεί και πέρα θα δούμε αν θα χρειαστούν περισσότεροι τελικοί.

Με δεδομένο λοιπόν το ζευγάρι των Knicks με τους Spurs στους τελικούς του φετινού NBA, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε και 8ο διαφορετικό πρωταθλητή στις 8 τελευταίες σεζόν της κορυφαίας μπασκετικής λίγκας. Raptors, Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets, Celtics και Thunder κατέκτησαν τα 7 προηγούμενα πρωταθλήματα. Φέτος θα έχουμε ξανά νέο πρωταθλητή. Να δούμε αν θα καταλήξει ο τίτλος στη Νέα Υόρκη ή στο Σαν Αντώνιο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικροφόνο ο Κώστας Μιαούλης. Ενίσχυση στα άκρα της άμυνας περνάει σε πρώτο πλάνο στο μεταγραφικά του Ολυμπιακού με τον Ελβετό διεθνή αριστερό μπακ του Αμβούργου Μύρο Μουχέιμ να βρίσκεται στη λύση από τον Ερυθρολεύκο. Προτάσεις για τον Ορτέγκα περιμένουν οι Πειραιώτες, αποφασισμένοι να κρατήσει τρεφέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί. Σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ στο φιλικό της Ουκρανίας απέναντι στην Πολωνία. Με γορκούς ρυθμούς αναμένεται να τρέξει η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού με την αυριανή άφιξη του Γιάκοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Σίγουρη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακα, ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής του Τσάβες για να βρίσκεται στην τριάδα των Πορτιέρε. Με Φακούντο Πελίστρια, αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα γίνουν συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα για την ανανέωση συμβολέου του βασικού ο μέσος ενός στη φιλική νίκη του Μεξικού με 1-0 επί της Αυστραλίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει υπόθεση σε επέκταση συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς. Σε σημαντικές αλλαγές και προσθήκες σε διοικητικό εταιρικό επίπεδο αλλά και στη δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα ο ΠΑΟΚ. Λειτουργώ συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, τον ισορασβάλλου Τσεσκού στον τύπο της Ρουμανίας. Με τον Γιάννη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το βάζω να πέφτει στην τακτική από τον Γιοβάνοβιτ, συνεχίσει και η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις αναμετρήσεις με Σουηδία την Πέμπτη στο Χόλμη και την Ιταλία την Κυριακή στο Παγκρέτιο. Ο Ολυμπιακός νίκησε 13-12 την Βουλιαγμένη στο Παπαστάνο και κάνει το 2-1 στη σειρά της Water Polo League στις γυναίκες με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Ένα θέμα για το σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ, γι' αυτό επέστρεψα. Αυτό ονειρευόμουν και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το μήνυμα του Μιλουτίνοφ στα social media για την κατάξυση Ευρωλίγκα σε επίσκεψη στο σπίτι του Πίτερς από παδούς χθες το βράδυ για να τον πείσουν να παραμείνει στην ομάδα. Αισιοδοξία στον Παναθηναϊκό Άκτορ θα είναι διαθέσιμη Ρογκαβόπουλος και καλά ετσάξει στον πρώτο τελικό του προγραμματισμού με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Δύσκολο αφαρίτ με ενοχλή στον καρπό αγωνίστηκε ο Ναν στο χθεσινό ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ. Πέντε παίκτες της παρήτης της φιναλής της Άσεννα, δύο της Μπάγκεν και ένας αθλητικός συνθέτουν την κορυφαία δεκάδα του Champions League σήμερα με την τεχνική επιτροπή της UEFA κορυφαίος σεζόν, ο Κουβιτσάκ Παρατσκέλια. Επόμενη ενημέρωση από το Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδήμας.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασαι.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
2: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
1: Δευτέρα, είπα.
2: Ναι.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
2: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα από τρίτη, μπερδεύεται όλοι. Δεν έχει την τρελάνη.
1: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
3: Πονεμένες καρδιές.
1: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
2: Πετρίδη είπε.
1: Ναι, έχω
2: αυτό μας μπέρδεψε.
1: Oh. Λοιπόν, Μάνος Ζερβάκης, άι, ντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
4: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Με τι μένετε και δύο, ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
1: Κοίτα τι κάνουμε, υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, η όλουστη.
2: Τρίτη σήμερα, φίλε.
1: Τετάρτη.
5: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

Εδώ μας επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6. Δημήτρης Παπαδήμας στο μικρόφωνο για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα, μέχρι τις 12. Πάνος Μπουρνάς στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής. Η Γερμανία κάνει ό,τι θέλει στο φιλικό της με τη Φινλανδία. 4-0 προηγείται πλέον. Ο Ουντάβ έβαλε και δεύτερο γκολ. Ο Μουσιάλα το τέταρτο στο 63ο λεπτό. Εύκολο έργο για τους Γερμανούς, οι οποίοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους για το παγκόσμιο κύπελο. Γκολ έχουμε και στο φιλικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Σενεγάλη. 2-0 πλέον μπροστά οι διοργανωτές του ερχόμενου Μουντιάλ. Ο Πούλισικ έφτιαξε το πρώτο γκολ για τον τεστ, σκόραρε το δεύτερο στο 20ο λεπτό για να δώσει προβάδισμα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Στο μπάσκετ, η Ολύμπια Μιλάνο χάνει με 85-79 στην έδρα της Μπρέσια. Στο τελευταίο λεπτό βρισκόμαστε εκεί. Πάει για ήττα η ομάδα του Μιλάνου. Αν μείνει όντως έτσι το πράγμα και η Μπρέσια πάρει τη νίκη, θα ισοφαρίσει και τη σειρά σε 1-1. Η σειρά των ημιτελικών είναι αυτή στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Τώρα μετά το απόψινο παιχνίδι θα μεταφερθεί στην έδρα της Ολύμπια.

Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας. Ένας φίλος ρώτησε αν θα μείνει στη Real Madrid ο Trey Lyles. Ο Trey Lyles, ο οποίος είχε υπογράψει μόνο ετές συμβόλαιο στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν και μάλιστα με πολύ ψηλές αποδοχές, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει βγει κάτι αν θα παραμείνει στους Μαδριλένους. Προφανώς θα περιμένει να ολοκληρωθεί η σεζόν, να ολοκληρωθούν και τα play-offs του Ισπανικού Πρωταθλήματος για να πάρει την απόφασή του. Νομίζω ότι έδειξε ότι μπορεί να πρωταγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο όσον αφορά τουλάχιστον το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έκανε τρομερή εμφάνιση στον τελικό της Ευρωλίγκας κοντά στον Ολυμπιακό, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά, όταν πέτυχε 21 πόντους αν θυμάμαι καλά. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός κατάφερε να τον περιορίσει. Έχω την εντύπωση ότι θα περιμένει ο Lyles να δει αν θα έχει και κάποια επιλογή από NBA. Αν ήμουν στη θέση του, πάντως θα προτιμούσα να παραμείνω στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα, ειδικά εφόσον έχω και θέση σε μια από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όπως είναι η Real Madrid.

Ένας άλλος φίλος χαρακτηρίζει τον Willy Hernán Gómez της Μπαρτσελόνα ως έναν από τους πιο αδικημένους σέντερ και λέει ότι αν ήταν σε άλλη ομάδα πιο υγιή, με το ταλέντο που έχει θα έκανε μεγάλη διαφορά. Ο Willy ήρθε με μεγάλες προσδοκίες, επέστρεψε μάλλον από το NBA με μεγάλες προσδοκίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν τις δικαίωσε με την Μπαρτσελόνα. Βέβαια έχει πέσει και σε μια Μπαρτσελόνα η οποία βρίσκεται στα κάτω της τελευταίες σεζόν. Ένας άλλος φίλος λέει για τους Spurs και λέει ότι μακάρι να πάρουν το πρωτάθλημα για τον δάσκαλο τον Πόποβιτς. Και ένας ακόμα φίλος λέει για τον Ίμπο Ναβάρο, τον προπονητή της Μάλαγα που φεύγει από τη Μάλαγα όπως έγινε γνωστό σήμερα, λέει ότι θα ήταν τα μάμια τον Παναθηναϊκό, είναι δουλευταράς και σε νεαρή ηλικία όντως έχει δείξει πολύ καλή δουλειά στην Unicaja Μάλαγα, από το 2022 είναι εκεί. Βέβαια δεν έχει δοκιμαστεί στο κορυφαίο επίπεδο και αυτό είναι πάντα ένα ερωτηματικό για αυτούς τους προπονητές που λες και εσύ όντως βρίσκεται σε νεαρή ηλικία και έχει μπροστά πολλά χρόνια.

Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Ολύμπια με την Μπρέσια, ήταν για την ομάδα του Μιλάνου, 85-79, και ισοφάρισε στη σειρά για το Ιταλικό πρωτάθλημα. Δελαβάλε και Ιβάνοβιτς, οι δύο πρωταγωνιστές για τους νικητές, με 28 και 24 πόντους αντίστοιχα. Για την Ολύμπια, ο Μπολμάρο είχε 15 πόντους, 12 είχε ο Σαββόν Σίλτς μαζί με 7 rebound, δεν ήταν αρκετές οι προσπάθειές τους για να κάνει και δεύτερο διπλό στην έδρα της Μπρέσια η Ολυμπία.

τα δύο παιχνίδια, τα ποδοσφαιρικά που βρίσκονται σε εξέλιξη. Είπαμε για τα φιλικά Γερμανίας και ΗΠΑ. Στη Β' Ισπανίας η Κόρδοβα έχει ανοίξει το σκορ κοντρά στην Ουέσκα. Καταδικαστικό θα είναι αυτό το αποτέλεσμα για την Ουέσκα, αν παραμείνει θα υποβαστεί στη Β' Εθνική. Λεγανές και Μιραντές είναι κολλημένες στο 0-0. Αυτή τη στιγμή η Μιραντές παραμένει εντός της ζώνης του υποβιβασμού. Για τον φίλο που ρωτάει τι ισχύει στις ισοβαθμίες στην Β' Ισπανίας, το πρώτο κριτήριο είναι η συνολική βαθμή στα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων που είναι ισόβαθμες. Αν δεν αρκεί αυτό το κριτήριο, μετά πάμε στη διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια, μετά στη συνολική διαφορά τερμάτων και τέλος στην καλύτερη επίθεση. Υπάρχει ένα πέμπτο κριτήριο, βαθμολογία fair play, αν όλα τα άλλα είναι έτσι ισόπαλα, να το πούμε έτσι.

Το 4-0 παραμένει στο φιλικό της Γερμανίας με τη Φινλανδία, ενώ η Σενεγάλη μείωσε στην δίκη της αναμέτρηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ένας φίλος εδώ ρωτάει αν στη Σενεγάλη στο φιλικό παίζει και κανένας γνωστός παίχτης. Ναι, φίλε μου, ο Σαντιό Μανέ είναι αρκετά γνωστός, νομίζω, που μείωσε έτσι για την Σενεγάλη, πέτυχε τον γκολ της. Αρκετά ποιοτικά είναι τα ρόστερ και των δύο ομάδων. Στη Σενεγάλη βλέπω υπάρχει στη βασική της ενδεκάδα ο Σαρ της Τσέλσι, ο Τζάκσον της Μπάγερν Μονάχου, στον πάγκο υπάρχει ο Ντιούφ της West Ham, ο Σαρ της Τότεναμ, αρκετοί ποιοτικοί παίχτες, όπως και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, ο Ντέστο, ο Πούλησικ, ο Πέπι της Αϊντχόβεν, φυσικά και στον πάγκο της. Υπάρχει ένα πολύ δυνατό όνομα στον πάγκο των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Σε αυτόν έχουν ποντάρει για να οδηγήσει την ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο που θα διοργανώσει το ερχόμενο καλοκαίρι. Έχουν αρκετά υψηλές βλέψεις οι Αμερικανοί. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο είναι ικανοί να φάνουν αντάξει των προσδοκιών. Θα το δούμε σε μερικές μέρες. Αντίστροφα μετράμε πλέον για την έναρξη του Μουντιάλ.

Σήμερα είχαμε και τους μεγάλους πανηγυρισμούς στο Παρίσι από τους φίλους της Paris Saint-Germain, οι οποίοι κατέκλυσαν έτσι το κέντρο της πόλης υποδεχόμενοι τους πρωταγωνιστές, την ομάδα του Λουίς Ενρίκε, αυτή την ομαδάρα που έχει φτιάξει ο Ισπανός και κατάφερε να ανέβει για δεύτερη σέρι σεζόν στην κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κάτι που το έχει καταφέρει μόνο η Real Madrid στη σύγχρονη εποχή του Champions League. Υπάρχουν αρκετές ακόμα ομάδες που το είχαν καταφέρει νωρίτερα. Αναμφίβολα πάρα πολύ μεγάλο το συγκεκριμένο επίτευγμα για την ομάδα της Paris Saint-Germain. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlafm.gr να δείτε φωτογραφίες, να δείτε βίντεο από τους μεγάλους πανηγυρισμούς πραγματικά στο πεδίο του Άρεως του Παρισίου, μπροστά από τον πύργο του Άιφελ. Περισσότεροι από 100.000 φίλαθλοι μαζεύτηκαν σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα και αποθέωσαν τον Λουίς Ενρίκε και τους παίχτες του.

Υποδέχθηκε την ομάδα και ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν στο Parc des Princes, εκεί όπου χιλιάδες φιλαθλοί είχαν την ευκαιρία να δουν ξανά από κοντά τους πρωταγωνιστές της Paris Saint-Germain. Έγινε εκεί και η παρουσίαση του τροπαίου. Βέβαια, είχαμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, τη δυσάρεστη, με τα πολύ σοβαρά πέσινα επεισόδια που συνέβησαν κυρίως στο Παρίσι, αλλά και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας. Όπως ανέφεραν τα γαλλικά μέσα, είχαμε και έναν νεκρό φύλαθλο. Πολύ άσχημες ειδήσεις. Σήμερα ήταν πιο έτσι ευχάριστα τα πράγματα στο Παρίσι. Found him guilty, gave him 16.

Ένας φίλος στέλνει για τον υποψήφιο πρόεδρο της Ρεάλ που θέλει να φέρει στη Βασίλισσα τον Ρόδρυ. Για τον Ενρίκε Ρικέλμε, λες, φίλε μου, που είναι επίσης υποψήφιος μαζί με τον Φλωρεντίνο Πέρεφ για την προεδρία του τεράστιου συλλόγου που λέγεται Ρεάλ Μαδρίτης. Γίνεται λίγο χαμούλης εκεί στην Ισπανική πρωτεύουσα, έτσι, σε αυτή την προεκλογική, να το πω, περίοδο. Με τον Φλωρεντίνο Πέρεφ να έχει συμφωνήσει ήδη με τον Ζωσέ Μουρίνιο και να, για την επιστροφή του Special One, και να περιμένει την επανεκλογή του για να ανακοινώσει και επίσημα την πρόσληψή του. Μια Ρεάλ η οποία φέτος τα έκανε λίγο μαντάρα και όπως φαίνεται έρχονται αλλαγές. Δεν ξέρω αν θα είναι με τον Φλωρεντίνο Πέρεφ ή με τον Ενρίκε Ρικέλμε στο τιμόνι της. Νομίζω πάντως ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεφ έχει τον πρώτο λόγο.

0: They were racing. Freedom! He was chasing.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Εδώ είμαστε Big Wins Sport FM 94,6. Επιστρέψαμε. Διαβάζω στο sportpavlafm.gr δηλώσεις του Τσάβη Πασκουάλ μετά από την βαριά εντός έδρας ήττα της ομάδας του με 102-77 από τη Βαλένθια. Χήμαρος ήταν ο πολύπειρος coach. Δήλωσε χαρακτηριστικά: ήταν χωρίς καμία αμφιβολία το χειρότερο παιχνίδι μας φέτος στο πρωτάθλημα. Δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και παρουσιάσαμε μια πολύ φτωχή εικόνα σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Γελιοποιηθήκαμε, ήμασταν τραγικοί σε κάθε πτυχή του αγώνα. Είναι πραγματικά σοκαριστικό, γιατί προερχόμασταν από μια πολύ καλή περίοδο, όμως σήμερα απλά δεν υπήρχαμε. Η σημασία του αγώνα ήταν τεράστια, όμως αντί αυτό να μας δώσει κίνητρο, μας προκάλεσε ένα απόλυτο μπλοκάρισμα. Σήμερα αξίζουμε κάθε κριτική που θα δεχθούμε όλοι μας. Ήμασταν απαράδεκτοι. Ήταν ένα παιχνίδι για να ξεχαστεί. Μας συμβαίνει συχνά το ίδιο πράγμα. Μόλις τα πράγματα δυσκολέψουν λίγο, καταραίουμε. Ενδεικτικές νομίζω οι δηλώσεις του Τσάβη Πασκουάλ για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα του σε αυτό το παιχνίδι με τη Βαλένθια. Ενδεικτικές οι δηλώσεις του άσχημου κλίματος που υπάρχει στους Μπλαουγκράνα, οι οποίοι πλέον καλούνται να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν στα play-offs του Ισπανικού Πρωταθλήματος, γιατί στόχος τους δεν είναι άλλος από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, παρότι η Real Madrid φαίνεται να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση, παρότι η Βαλένθια και αυτή διανύει μια εξαιρετική σεζόν, την οποία θέλει να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μετά τη μαγική πορεία της στη φετινή Ευρωλίγκα μέχρι και το Final Four της Αθήνας. Να δούμε αν η Μπαρτσελόνα θα μπορέσει να αντιδράσει σε αυτή την τελική ευθεία της σεζόν.

στα τελευταία της λεπτά η φιλική αναμέτρηση της Γερμανίας με τη Φινλανδία, με το σκορ να παραμένει στο 4-0, με τα δύο γκολ του Ουνταβ, το ένα του Βίρτς και ένα ακόμα από τον Μουσιάλα. Επιβλητική εμφάνιση και νίκη για τους Γερμανούς. 2-1 το φιλικό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Σενεγάλη. Στο ημίχρονο βρίσκεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενώ στα παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Κόρδομπα Ουέσκα 1-0 και Λεγανές Μιραντές επίσης 1-0. Με αυτό το αποτέλεσμα η Μιραντές θα υποβιβαστεί στη δεύτερη κατηγορία. Στο 77ο λεπτό βρίσκονται τα δύο αυτά παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή η Μιραντές παραμένει στους 40 βαθμούς. Αν δεν καταφέρει να πάρει κάτι από το παιχνίδι με τη Λεγανές, θα υποβιβαστεί.

παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Αλκα Λίτς, ο Γκουστάβο Πογιέτ, ο πρώην προπονητής της εθνικής μας ομάδας, δεν έκατσε πολύ στον πάγκο της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία, κάτι λιγότερο από 1,5 μήνα. Θυμίζω είχε διαδεχθεί τον Γιώργο Δόνη, ο οποίος αποχώρησε προκειμένου να καθοδηγήσει την εθνική ομάδα της Σαουδικής Αραβίας στο παγκόσμιο κύπελο, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο που θα δώσει το παρόν ο Γιώργος Δόνης. Ο Γκουστάβο Πογιέτ έκατσε στον πάγκο της ομάδας για μόλις 7 παιχνίδια και είχε απολογισμό 5 ήττες και 2 νίκες. Αντικαταστάτης του θα είναι ο πρώην προπονητής της Αλφατέχ, ο Ζωσέ Γκόμες, Πορτογάλος. Μια Αλκαλίτς στην οποία θυμίζω ότι αγωνίζονται πολλοί Έλληνες. Ο Κώστας Φορτούνης πέρασε εκεί τη φετινή σεζόν. Αναμένεται να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μασούρας, ο Δημήτρης Κουρμπέλης, και αγωνίζεται και ο Σέγκεφελτ, πρώην αμυντικός του Παναθηναϊκού, και ο Παόλο Φερνάντες, πρώην εξτρέμ της ΑΕΚ. Πλέον δεν βρίσκεται εκεί ο Γκουστάβο Πογιέτ, ο Ουρουγουάνος τεχνικός

Πριν από λίγο ανέβηκε στο sportpavlafm.gr ένα θεματάκι του Νίκου Ράλη, ο οποίος ασχολείται με τη φετινή χρυσή μπάλα, την οποία χαρακτηρίζει την πιο ανοιχτή μάχη όλων των εποχών, και ασχολείται με τους υποψήφιους διεκδικητές. Στέκεται σε Κέιν, Ντεμπελέ, Γιαμάλ, στον Βιτίνια, τον MVP του τελικού του Champions League και από τους MVP νομίζω τη σεζόν για την Paris Saint-Germain. Μπαίνετε και διαβάζετε.

Ναι, Παρίς Σεν Ζερμέν, η οποία στον χθεσινό μεγάλο τελικό του Champions League είδε την Arsenal να προηγείται πολύ νωρίς, στο έκτο κιόλας λεπτό, με την κολάρα του Havertz. Αλλά στη συνέχεια είχε τεράστια ποσοστά κατοχής, είχε συνεχώς την μπάλα στα πόδια της, απέναντι σε μια Arsenal η οποία έτσι όπως ξεκίνησε ο τελικός ήταν ιδανικό για εκείνη και για τον τρόπο που προσέγγισε το παιχνίδι ο Μικέλ Αρτέτα. Στα περισσότερα μεγάλα παιχνίδια της στη φετινή σεζόν η Arsenal τα αντιμετώπιζε έτσι, δηλαδή όντας πολύ συμπαγής πίσω και αφοσιωμένη στα αμυντικά της καθήκοντα. Το πέτυχε και χθες η Arsenal, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι το 65, όταν ήρθε αυτό το πέναλτι που έκανε ο Μοσκέρα και το εκτέλεσε εύστοχα ο Ντεμπελέ. Η Paris Saint-Germain συνέχισε να πιέζει, συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Δεν κατάφερε να βρει δεύτερο γκολ, αλλά κατάφερε να πάρει τελικά το τρόπαιο στη διαδικασία των πέναλτι, μετά από τη χαμένη εκτέλεση του Γκάμπριελ. Του Γκάμπριελ, ο οποίος

εκατοντάδες εκατομμύρια χωρίς αποτέλεσμα, χωρίς να καταφέρνει να ανέβει στην κορυφή. Αρκούνταν στο να κατακτά εύκολα το γαλλικό πρωτάθλημα, αλλά δεν ήθελε και πολύ προσπάθεια, αλήθεια είναι. Γι' αυτό το Champions League ήταν ο μεγάλος της στόχος, το μεγάλο της αποθυμένο, και έχει καταφέρει να το πάρει δύο συνεχόμενες χρονιές. Πραγματικά τεράστιο το επίτευγμα για τους Παριζιάνους. Ενδεικτικό της συνοχής που έχει φτιάξει ο Λουίς Ενρίκη είναι ότι παρέταξε ίδια ενδεκάδα ουσιαστικά, μόνο ο τερματοφύλακας άλλαξε σε σύγκριση με τον περσινό τελικό. Έπαιξε ο Σαφόνο φαντί του Ντοναρούμα, ο οποίος αποχώρησε το περσινό καλοκαίρι για να μετακομίσει στην Αγγλία και να παίξει με την Manchester City. Νομίζω η χθεσινή κατάκτηση της κούπας με τα μεγάλα αυτιά αποτελεί μια πολύ μεγάλη δικαίωση για τον Λουίς Ενρίκη.

Καλησπέρα στο φίλο που με ρωτάει ποιο μουντιάλ που έχω παρακολουθήσει μου έχει αφήσει την καλύτερη εντύπωση και αν υποστηρίζω κάποια ξένη εθνική ομάδα. Από το 2002 και έπειτα μπορώ να πω ότι είναι τα παγκόσμια κύπελα που θυμάμαι. Αυτά που μου έχουν μείνει νομίζω είναι το 2010 στην Νότια Αφρική, με την κυριαρχία της Ισπανίας, μια Ισπανία που ήταν τότε στα καλύτερά της και κατάφερε να φτάσει μέχρι την κατάκτηση πολυπόθητου του τροπέου, και το 2014 στη Βραζιλία νομίζω είδαμε μπόλικο θέαμα με τους Γερμανούς να φτάνουν στην τέταρτη κατάκτησή τους, και το τελευταίο του Κατάρ, αν εξαιρέσουμε τα γύρω-γύρω, δηλαδή τα περί διοργάνωσης και των όσων είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για να γίνει εκεί το παγκόσμιο κύπελο. Νομίζω ότι γράφτηκε μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία το χειμώνα του 2002 με τον Μέση να οδηγεί την εθνική ομάδα της Αργεντινής στην κορυφή του κόσμου. Για το ποια εθνική έτσι ξένη υποστηρίζω, την Ουρουγουάη υποστήριζα. Έτσι από παλιά πάντα μου άρεσε να την βλέπω στα παγκόσμια κύπελα, γιατί νομίζω δεν ήθελα να πάω και με κάποια από τα μεγάλα φαβορί. Ήθελα ένα έτσι λίγο dark horse που το λέμε, έτσι από τα outsider που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, και πάντα μου άρεσε έτσι η Ουρουγουάη. Εννοείται και για τον τρόπο παιχνιδιού της, έτσι αυτό το παθιασμένο, το λατινοαμερικάνικο. Μ' άρεσε.

3-2 έχει γίνει το Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Σενεγάλη. Ο Μπάλογκαν για τη ΣΥΠΑ έκανε το 3-1 στο 41ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα μείωσαν ξανά οι Αφρικανοί με ένα αυτογκολ του Ρόμπινσον. Στις καθυστερήσεις τα δύο παιχνίδια για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Κόρδοβα Ουέσκα 1-0 και Λεγανές Μιραντές 1-0 και αυτό. Παραμένουν όσο έχουν δηλαδή τα πράγματα, με τη Μιραντές να οδεύει προς την τρίτη κατηγορία.

από το Μουντιάλ της Αφρικής, όντως φίλε, τις βουβουζέλες δεν ξεχνιούνται. Ήταν κάτι πολύ έτσι ξένο για τον υπόλοιπο ποδοσφαιρικό κόσμο. Γενικά η ατμόσφαιρα στο Μουντιάλ που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Αφρικανική Ήπειρο ήταν έτσι πολύ ιδιαίτερη, πολύ διαφορετική, ωραία διαφορετική. Την Ισπανία θυμάμαι να κάνει παπάδες και να φτάνει μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου. Θυμάμαι την Ουρουγουάη να φτάνει μέχρι τα ημιτελικά, μέχρι να αποκλειστεί από τους Ολλανδούς, που επίσης είχαν κάνει ένα πολύ, πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο. Είχαν νικήσει και την Βραζιλία, δεν κάνω λάθος. Να σιγουρευτώ, ναι, στα προημιτελικά. Ναι, κυρίως λόγω Ισπανίας, να σου πω την αλήθεια.

λίγο αποτέλεσμα από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Κορδόβα Ουέσκα 1-1. Βρήκε τον κολλή της Σοφάρης Ουέσκα, αλλά δεν είναι για να χαίρεται. Την επόμενη σεζόν θα αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία. Υποβιβάστηκε, τερμάτισε στην 20η θέση. Το 1-0 υπέρ της Λεγανές παραμένει στην αναμέτρησή της με την Μιραντές. Τα τελευταία δευτερόλεπτα παίζονται και εκεί. Όπως όλα δείχνουν, και η Μιραντές θα υποβιβαστεί. Να θυμίσω εγώ ότι έχουν υποβιβαστεί επίσης η Λεωνέσα και η ιστορική Σαραγώσα. Η Ρεάλ Σαραγώσα τερμάτισε στην τελευταία θέση και καιρό απούσα από την κορυφαία κατηγορία. Του χρόνου θα αγωνίζεται στην τρίτη τη τάξη κατηγορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου. Το 3-2 παραμένει στη φιλική αναμέτρηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τη Σενεγάλη. Και ενώ πλησιάζουμε στις 12, εγώ θα σας χαιρετήσω. Ο Δημήτρης Παπαδή μας ήταν στο μικρόφωνο του Big Wins for FM 94,6 το τελευταίο 2ωρο. Πάνος Πουρνάς στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Ακολουθεί Κώστας Μιαούλης, θα ανοίξει και τις γραμμές. Από εμένα, καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

Αθλητική ενημέρωση από τον Bigon Sport FM 12 στο μικροφωνό Κώστας Μιαολής. Ενίσχυση στα άκρα της άμυνας περνάει σε πρώτο πλάνο στο ματαγραφικά του Ολυμπιακού με τον Ελβετό διεθνή αριστερό μπακ Μύρο Μουχέμ του Αμβούργου να βρίσκεται στη λίστα των εθολεύκων. Προτάσεις για τον Ορτέγκα περιμένουν οι Πειραιώτες. Αφασμένοι να κρατήσουν όσο επέτσα η Πάρμα, λένε οι Ιταλοί. Σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ στο φιλικό της Ουκρανίας απέναντι στην Πολωνία. Με γοργούς ρυθμούς αναμένεται να τρέξει η υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού με την αύξηση του Γιάκοπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό. Σίγουρη απόκτηση πρώτου τερματοφύλακαν τότε ενδεχόμενο παραμονή του Τσάβες για να βρίσκεται στην τριάδα των Πορτιέρε με Φακούντο Πελίστρια, αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης για το Μουντιάλ. Μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα γίνουν συζητήσεις της ΑΕΚ με τον Πινέδα για την ανανέωση του συμβολέου του. Βασικός ομέσος ένωσης στη φιλική νίκη του Μεξικού με ένα μηδέν επί της Αυστραλίας. Μέσα στο επόμενο διάστημα είναι πιθανό να κλείσει υπόθεση επέκταση συνεργασίας με τον Μάρκο Νικολίτ. Σε σημαντικές αλλαγές και προσθήκες σε διοικητικό εταιρικό επίπεδο αλλά και στην δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα ο ΠΑΟΚ. Λειτουργώ συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα γι' αυτό είναι ο ΠΑΟΚ, τόνισε ο Ρασβάλου Τσέσκου στον τύπο της Ρουμανίας. Με τον Γιαννούλη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και το βάζω να αποφύγει την τακτική από τον Γιωβάνοβιτ, συνεχίστηκε η προετοιμασία της εθνικής ομάδας για τις αναμετρήσεις με τη Σουηδία την Πέμπτη στο Στοκχόλμη και την Ιταλία στο Παγκρίτιο την Κυριακή. Ο Ολυμπιακός νίκησε 13-12 την Βουλιαγμένη στο Παπαστάντιο και έκανε το 2-1 στη σειρά της Water Polo League γυναικών με τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νικές. Ένα θέμα για τον σύλλογό μου, για τον Πειραιά μου, για τον Ολυμπιακό που δεν τα παρατά ποτέ, γι' αυτό επέστρεψα. Αυτό όνειρευό μου και το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το μήνυμα του Μιλουτίνοφ στα social media για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Αισιοδοξία στο Παναθηναϊκό Άκτορ θα είναι διαθέσιμη η Ρογκαβόπουλου και καλά τσάκι στον πρώτο τελικό του προγράμματος με τον Ολυμπιακό την προσεχή Τετάρτη. Δύσκολα θα προλάβει ο Φαρίντ. Σε φιλικές αναμετρήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον Παγκόσμιο Κύπελλο, Γερμανία-Φιλανδία 4-0, Ηνωμένες Πολιτείες σε Σενεγάλη 3-2 σε εξέλιξη και στις 12:30 Βραζιλία-Παναμάς. 5 παίχτες του Παρίσι Σεν-Ζερμέν, 3 της φιναλίστας Άρσεναλ, 2 της Μπάγερν και 1 Ατλέτικο συνθέτουν την κορυφαία ενδεκάδα στο Champions League σύμφωνα με την τεχνική επιτροπή της UEFA. Κορυφαίος σεζόν ο Κουίτσακ Κβαρατσχέλια. Επόμενη ενημέρωση από τον Bigwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
2: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
3: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
2: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
3: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
1: Ναι.
3: Το θέρρος είναι ύπουλο.
2: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
4: Τι λέει η κουβέντα για τις Πευκοβελόνες?
2: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
3: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
2: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
1: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
4: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
2: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
1: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Μπήγω στο Sport FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Έχω και ενισχύσει σήμερα γιατί κοντά μου, δίπλα μου, βρίσκεται ο Νίκος Παγκάκης.
1: Χαίρετε, τι κάνετε.
0: Κοντά μου. Τι έγινε.
1: Καλά είσαι, φίλε.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία να έχετε. Να πάνε όλα καλά. Τελειώσει και τελική μπάσκετ. Να ξεκουραστούμε. Πόλο, τι έκανε σήμερα ο Ολυμπιακός.
0: Νίκησε 13-12.
1: Νίκησε.
0: Είχε προβάδισμα σε όλο το παιχνίδι και σχετικά μεγάλο στο τέλος έγινε.
1: Εντάξει, γιατί έτρεχα λίγο με το Champions League και δεν το είδα αυτό. Είδα ότι έπεσαν δηλαδή, αλλά δεν πρόλαβα να δω το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τι έχω, να πάμε γραμμούλες σήμερα 2-10-95-79-283-84-85 και όποιος αντέξει.
0: Εγώ να πω ότι και αύριο θα είμαι εδώ πέρα.
1: Ωραία, ως... είσαι και αύριο.
0: Ναι, και αύριο.
1: Non-stop, δηλαδή, ο Άγιος, του Αγίου Πνεύματος, ναι, Σάιμον Τέμπλαρ.
0: Ο Σάιμον Τέμπλαρ, ακριβώς.
1: Έτσι. Λοιπόν, να πω το εξής. Μάλλον πες ότι θες για να αφήσω λίγο Παναθηναϊκό, γιατί έχω κάποια πράγματα για να πούμε. Για να ξεκινήσουμε.
0: Όχι, δεν είχε τίποτα άλλη επικαιρότητα. Εντάξει, φιλικά αρχίζουν και δίνουν οι ομάδες για τις υποχρεώσεις στο Μουντιάλ.
1: Okay.
0: Η Γερμανία από τις δυνατές, ας πούμε, θεωρητικά ομάδες είχε ένα φιλικό σήμερα. Νίκησε 4-0 την Φιλανδία. Mm-hmm. Okay, δεν είναι κριτήριο τώρα αυτό. Νεανική ομάδα έχει καλούς παίκτες.
1: Αγώνα να βάλουμε και ένα αθλητικό ρε φιλικό τηλεόραση. Έχει
0: καλούς παίκτες, αλλά δεν. Εντάξει. Προσωπικότητα δεν ξέρω τι θα βγάλουν αυτά τα παιδιά στο Μουντιάλ. Τώρα θα δούμε. Από και μετά τι θα γίνει. Πώς θα είναι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Και τα λοιπά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Παναμά. Τώρα το ένα σέντ μου βγάζει 2-2. Σε κάποιο άλλο στοιχηματικό δεν λέω όνομα τώρα. Μου το δίνει 3-2 εδώ και ώρα. Οπότε και εγώ 3-2 το είπα στο δελτίο ειδήσεων. Κράτησε μια φυλάξη γιατί τώρα με αυτά τα φιλικά. Ξέρεις, καμιά φορά με τα σκορ γίνονται και μπερδέματα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, θα το επιβεβαιώσουμε μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή.
1: Ωραία, όσο πάμε είναι. Να δώσουμε λίγο ρεπορτάζ.
0: Ναι, να δώσουμε ρεπορτάζ. Γιατί αυτό περιμένουμε τώρα είναι οι μέρες ξεράιλα.
1: Κοίτα, από αύριο να πούμε...
0: Ο Παναθηναϊκός λογικό
1: έχει
0: είναι
1: πράγμα,
0: να πει
1: πράγμα.
0: Σε μια κατάσταση τώρα αναζήτησης μεταγραφικής και τέλος πάντων να εξετάσεις περιπτώσεις γιατί είναι... Αυτό που ξεκινά πιο.
1: Έχω γράψει και αρκετά πράγματα και στο Παπαντού, αλλά θα τα πούμε τώρα εδώ προφορικά που λέμε. Καταρχάς να πω ότι ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον το τοπίο πλήρως του προγραμματικού γύρου. 17 Ιουνίου στην Ιόν είναι η κλήρωση. 22 θα κάνει την προετοιμασία του Ιουνίου με 5 Ιουλίου στο Απλντορν. Από εκεί και πέρα θέλει και ο Στέφανος Κοτσόλης να έχει και ο Κορώνα. Όλοι όσοι παίκτες μπορούν να είναι εκεί για να χτιστεί. Όπως πρέπει η ομάδα υπό τις οδηγίες του Νίστρουπ πλέον θα το παλέψουν να είναι εκεί. Ο Νίστρουπ έρχεται αύριο, πιθανότατα μεσημέρι, αύριο πάντως στην Αθήνα, αλλά θα έρθει, θα δει και θα πέλθει. Δηλαδή επειδή έχει κάποια προσωπικά θέματα θα έρθει, υποθέτω, για να δει τον πρόεδρο της ΠΑΕ, αυτόν εδώ, τον κύριο Γιάννη Λαφούζο, για να δει τους τεχνικούς διευθυντές, τον Κορώνα και τον Κοτσόλη, νομίζω θα έρθει και ο Μπαλντίνη την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, να μιλήσει για να ανάψει φως για μια σειρά θεμάτων που έχουν ανακαλυφθεί το 2026 στα τηλέφωνα και τα τηλεκόλ, αλλά να δώσει κάποιες οριστικές κατευθύνσεις για το πού θα κινηθεί στις λύσεις που είχαν οι παίκτες και να δώσει ενδεχομένως και κάποιους δικούς του που θα κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει τη βόρεια αγορά, ως γνωστόν. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει τώρα μια μεγαλύτερη γκάμα να ψωνίσει, νομίζω, με μείον ότι υπάρχει το Μουντιάλ μπροστά, φίλε, αλλά θα κάνει τις κινήσεις του. Να πούμε λοιπόν ότι οι πιθανοί, οι πράσινοι βρίσκονται στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού γύρου με συντελεστή 29.205 βαθμούς. Αποφεύγουν ομάδες με υψηλότερο ranking, δύσκολες ομάδες φέτος, στο conference, πολύ δύσκολες για conference, δύσκολες. Μπράγκα, Άγιαξ, Κοπενχάγη, Γάνδη, Ιγκένκ, Ραπίτ Βιέννης, Λουντογκόρετς, Στεάουα, Ρακόβ, Παρτιζάν, Λουγκάνο και αρκετές ακόμη. Πιθανοί αντίπαλοι του Παναθηναϊκού είναι η Motherwell, είχαμε παίξει και παλιά, είχα πάει Σκωτία, η Πανεβέζης, η Ντουνάης Καστρέντα, η Γκάις, η Βαρασδίν και τώρα, πρόσχε, η Ντέμπρετσεν, η Πάξη, η Ζητομίρ, δεν τις ξέρετε κιόλας, η Κόπερ, λέω τις άγνωσες τώρα, έτσι, η Μπράβο, η Σέλμπουρν, η Βαλέτα, η Κολδράιν, προσέξτε τώρα τι γίνεται, γιατί πάμε και ζευγάρια εδώ, θα γίνουν νικητές στημένοι κτλ. Έχουμε και ομάδες που επειδή λες σαν γύρω προκριματικό και είμαι δυνατούς κτλ. Υπάρχει πρόσκειο τώρα, Γκέτεμπορκ. Έτσι. Mm-hmm. Θα είναι το πρωτάθλημα σε εξέλιξη με Μάρκους Μπέρκ βοηθό προπονητή, που ξέρει την Ελλάδα. Έχεις τη Ζελέζνιτσαρ. Επικίνδυνη ομάδα. Έχει την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ ή τη Χάπολη Τελαβίβ. Θα δούμε τώρα. Την Τζέσικα Σόφια. Δηλαδή για τόσο νωρίς, θέλω να πω, κάποιες ομάδες δεν είναι τόσο εύκολες, αν δεν είσαι σοβαρός. Οπότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ενισχυθεί γρήγορα, να ετοιμαστεί γρήγορα, να είναι στην προετοιμασία όλοι όσοι μπορούν. Υπάρχουν βέβαια το πρωί 17 Ιουνίου θα γίνουν τα λεγόμενα υπογκρουπ. Η λίστα των 43 αντιπάλων θα περιοριστεί ουσιαστικά τότε σε 5-6 ομάδες. Θα δώσει τον Παναθηναϊκό μια καθαρή εικόνα. Και αφού είναι ισχυρός ο Παναθηναϊκός, βάσει και του ranking, στις πρώτες κληρώσεις θα είναι πιο καλά. Πάμε τώρα να δώσουμε λίγο μια εικόνα στα μεταγραφικά. Γιατί ξέρω ότι πραγματικά έχει πάρα πολλά. Από αύριο που θα έρθει ο Νίστρουπ θα πάρουν φωτιά τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού. Άντε από μεθαύριο, αύριο μπορεί να είναι και η μέρα εδώ του σχεδιασμού, να το πω έτσι. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά ονόματα καταρχάς, να πούμε. Ο Νίστρουπ, ο οποίος, παιδιά, είναι ένας προπονητής που αναδεικνύει ταλέντα. Να το ξέρετε αυτό. Όπως και ο Ρούνι, ο οποίος πήγε από την Κοπεχάγη στην Βαρκελώνα. Είναι ένας προπονητής που δουλεύει πολύ. Εν τω μεταξύ, θα δούμε αν θα έχουμε ανατροπές. Το transfer feed έγραψε σήμερα για τον Jensen. Έτσι, ένας παίκτης από την Bradford, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Η αξία του χρηματιστηριακή είναι στα 12 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά χρήματα, αλλά μένει ελεύθερος. Είπαν οι Τούρκοι για τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελόνα ότι θα μπορούσε να παίξει. Είχε κάποιους τραυματισμούς αυτούς από ό,τι έβλεπα στον Παναθηναϊκό, αν και εφόσον έμεινε ελεύθερος. Στη θεωρία πολύ αυτό όμως. Τώρα, να τα πάρουμε λίγο με την αρχή. Στη θέση 1 υπάρχει ο Κοτάρχη με τον οποίο έχει συζητηθεί. Έρχεται από πίσω ο Λαφόν και ο Τσάβες που έχουμε πει ότι υπάρχει μια χαραμάδα. Αν δεν βρεθεί κάτι καλύτερο για τον Λαφόν, όχι, δεν λέω ότι είναι υπέρ οι πιθανότητες. Και υπάρχει ο Κότσαρης φυσικά. Δεν ξέρω αν θα πάρει και το γείτονα στην προετοιμασία. Λέμε τώρα στις θέσεις πώς θα συλλογωθούν. Αριστερά υπάρχει το όνομα του Ζαγαρίτη. Το Ζαγαρίτη, από ό,τι μαθαίνω, το περιβάλλον του δεν είναι αρνητικός για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Είναι μια περίπτωση που έχει πάρα πολλά καλά χαρακτηριστικά για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, μπορεί να παίξει Κώστα με τους, ξέρεις, να δώσει παίχτη γηγενή από τις ακαδημίες της ομάδας στην Ευρώπη κτλ. Και επίσης, ενώ είναι θετικός, από ό,τι μαθαίνω και έμαθα, και η Χέρενφεν, η οποία με τον οποίο έχει συμβόλαιο. Δεν είναι αρνητική στο να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε ομάδα, όχι τον Παναθηναϊκό. Άρα, εάν ο Παναθηναϊκός θέλει το παίκτη, μπορεί να διαπραγματευτεί με τη Χέρενφεν και εκεί να προχωρήσει αυτή η περίπτωση. Εκεί έχει αριστερά επίσης τον Ενάδη Λουϊκά θα φύγει, οπότε είναι με τον Κυριακόπουλο. Αν έρθει ο Ζαγάρης, θα είναι Ζαγάρης Κυριακόπουλος. Δεξιά είναι ανοιχτό το θέμα. Δεν λέω ότι έχει κλείσει κάτι, δεν έχει κλείσει τίποτα. Σας το λέω, δεν υπάρχει παίκτης κλεισμένος αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό, να το βγάλετε το μυαλό σας. Δεξιά θα δούμε ο Καλάμπρια με ποιον θα στελεχωθεί. Ο Κότσιρας λογικά θα συνεχίσει. Στο κέντρο της άμυνας ο Ίγκανσον, με τον οποίο θέλει ο Κότσιρας να τον δουλέψει αρκετά, πιστεύω ότι έχει καλά στοιχεία, θα μείνει, από ό,τι μαθαίνω, σίγουρα τελικά, γιατί υπήρχαν πολλές συζητήσεις εσωτερικά. Ο Ίγκανσον θα μείνει σίγουρα, ο Κάτρης θα μείνει σίγουρα. Ο Τουμπά μπορεί να μείνει γιατί αριστερά είναι αριστεροπόδαρος και θα συλλεχωθεί, πιστεύω, με δύο στόπερ ακόμα Παναθηναϊκός. Και ο Καλούς παίξει ένα μπύργο που λέγαμε και ένα aggressive. Στο 6-8 θα προσπαθήσει να κάνει δύο πολύ καλές κινήσεις, τύπου Καμαρά ο Παναθηναϊκός και. Στο 8.5, αφού έφυγε και ο Σάντζες, έφυγε και ο Σοκό, θέλει κάποιους δημιουργικούς, δημιουργικά 8.5 να το πω έτσι, οχτάρια, ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να πατάνε και λίγο περιοχή να παίξει καλή μπάλα. Δεξιά έχει εντοπίσει, έχω μάθει ένα δεξί εξτρέμ αξιόλογο, το οποίο είναι εκτός Ευρώπης και έχει μια λίστα γενικά που θα δει ο Νίστρουπ. Ο Πελίστρη κλήθηκε με ένα πολύ ωραίο βίντεο στην εθνική ομάδα της χώρας του και από εκεί και πέρα θα τον δούμε στο Μουντιάλ. Είναι καλά. Αριστερά υπάρχει ο Αντίνο. Βέβαια, ο οποίος προπονείται με την. Κάνει προετοιμασία στην Αργεντινή, κάνει τα δικά του κάτω, δουλεύει αυτόν τον καιρό, δεν κάνει διακοπές δηλαδή. Θα τον δείτε με κάτι παγωθεραπείες, με κάτι μασάζ, με κάτι περίεργα. Και υπάρχει και ο Ζαρουρί. Τώρα για την επίθεση, εκτός από τον Εμπί, θεωρώ που πιστεύω θα ανέβει κάποια στιγμή, νομίζω έχει ένα τραυματισμό τώρα. Είναι ο Τετέι βέβαια, αλλά από ό,τι μαθαίνω τώρα, επειδή πάντα υπάρχει προετοιμασία μπροστά και θέλει να πάει γεμάτος ο Παναθηναϊκός, υπάρχει και ένα θέμα. Έρευνας για επιθετικό. Έτσι. Ένα επιθετικό που θα έχει τον γκολ. Ακούστηκε ο Ραζντόνερ τη Τούν, έχει γραφτεί κατά κόρον από το εξωτερικό. Εξαιρετικός παίχτης. Έχει τον γκολ και γενικά είναι στις φάσεις. Υπάρχουν τραυματίες του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Πάλμερ Μπράουν θα είναι και για την προετοιμασία εκτός αν φύγει. Ο Κάτρης ήταν ήδη και μια εβδομάδα πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Για τα υπόλοιπα τώρα, παιδιά, ο Ίγκασον θα είναι νομίζω και αυτός ok, γιατί είχε ένα ψηλό διάστρεμα. Οπότε εντάξει, δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό που δεν θα προλάβει στο τέλος της ημέρας. Από τους υπόλοιπους τερματίες, ο Ντέστρις Κώστα, που είναι ένα σημαντικό ερωτηματικό, νομίζω ότι είναι αμφίβολος για Ολλανδία. Δηλαδή, εάν
0: ακόμα
1: ο
0: Ντέστρις, όχι,
1: ναι, ο Ντέστρις, για να πω και κάτι στον κόσμο, γιατί έχω ακούσει, μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα, το είχα γράψει και όλα στο papa.gr και μου στείλετε πολλά μηνύματα για αυτό, να πω κάτι, παιδιά. Ένας τραυματισμός, επειδή πολύ εύκολα μπορούμε εμείς να μιλάμε στο ραδιόφωνο ή εσείς και να λέμε καφενιακά πολλά πράγματα, ένας τραυματισμός είναι μια συνισταμένη πολλών πραγμάτων, είναι πολυπαραγωγικός, να το πω έτσι. Δηλαδή, μπορεί, όπως μου λέγει κάποτε ο Μπλάντεν Πέτριτς, Νίκο, όταν δεν είχα καλή ψυχολογία, πάθανα τους χειρότερους τραυματισμούς. Ένας παίκτης, ας πούμε. Έτσι. Επίσης, το ιατρικό team να έχει μια βιβλιογραφία που την ακολουθεί και είναι ο παίκτης να μπει.
0: Και μιλάμε για πεθαρά, ο Πέτριτς.
1: Πεθαρά. Εντάξει. Να έχει μια βιβλιογραφία.
0: Αν ήταν καλά, ο Πέτριτς θα έχει κάνει τρομερά πράγματα στο Παναθηναϊκό. Όχι ότι.
1: Εννοείται.
0: Δεν είχε και καλά.
1: Έκανε ήδη κάποια, αλλά εντάξει. Ναι.
0: Θα μπορούσε να έχει πολύ καλύτερη καριέρα.
1: Παιχτούρα. Λοιπόν. Τι λέω τώρα, ότι κάποιοι παίχτες, υπάρχει ατυχία, υπάρχει φυσικά και αντιμετώπιση, το ιατρικό team, φυσίο κτλ. Υπάρχουν όμως παιδιά και στιγμές, δηλαδή τώρα συγκεκριμένα θα πω ότι ο Ντέστρες, όταν μπήκε, επέστρεψε μετά τον πρώτο τραυματισμό, ήταν για να μπει σε όλα ok. Δεν υπήρχε κάποιο ερωτηματικό αν έχει πρόβλημα στο τετρακέφαλο, στον τένετο που είχε, δεν θυμάμαι και καλά, για το αν είναι ok. Δηλαδή, βάσει ιατρικών πρωτοκόλων, ο Ντέστρες ήταν να γυρίσει. Δεν είχε κάποιο και ένιωθε και καλά. Ξανατραυματίστηκε. Κόντρα σε κάθε λογική, που λέγεται το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και τελικά έμεινε έξω. Έχασε ένα παιχταρά όλη τη χρονιά, που θα σου δίνει άλλη ενέργεια, άλλη οντότητα μπροστά. Τώρα λοιπόν θες να τον έχεις του χρόνου. Επειδή όμως δεν ξέρω αν θα προλάβει την προετοιμασία, βέβαια θα συζητήσει με τον προπονητή, υποθέτω, πώς νιώθει ο ίδιος κτλ. Εγώ βλέπω το ρεπορτάζ μου ότι μάλλον θα μπει μετά. Οπότε καταλαβαίνω ότι με τρία προκριματικά μπροστά, το μυαλό μου πηγαίνει ότι αν δεν είσαι σε απόλυτο βαθμό, δεν θα ρισκάρει ο Παναθηναϊκός τίποτα. Με τον Τέσσερις, εννοείται. Αν δεν είναι σε απόλυτο βαθμό ετοιμότητα στο παλικάρι, γιατί έχει ταλαιπωρηθεί, δεν πρόκειται να πάει και στους πρώτους αγώνες τουλάχιστον. Έτσι. Θα είναι πανέτοιμος για το πρωτάθλημα και ίσως και το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Αυτά βασικά για τον Παναθηναϊκό. Οπότε είπαμε για Νίστρου, Μπαλντίνι, τους υπόλοιπους αμυντικούς, τα είπαμε όλα. Για τον Πάλεμε Μπράουν, σας είπα ότι αν δεν φύγει, γιατί πιστεύω ότι με το Γετβάη μπορεί να είναι δύο παίκτες που θα αποχωρήσουν. Δεν τα αποκλείω. Επίσης για τερματοφύλακα, αυτό που θέλει πάρα πολύ ο Νίστρουπ και μου έλεγε από τη Δανία Κώστα, ένας μάνατζερ που το ξέρει, μου έλεγε: Νίκο, θέλει τερματοφύλακα να παίζει στην κόψη του ξηραφιού. Να παίζει στόριο. Δηλαδή να μπαίνει μέσα, να ανεβαίνει ψηλά, να γίνεται ο ενδέκατος παίκτης τερματοφύλακας κανονικά στην ανάπτυξη και πολλές φορές ρισκάρει. Θα δώσει την μπάλα μέσα στο ποτινίστρα τη ώρα που θα πιεστεί. Κατάλαβες, θέλει να παίζει έτσι πολύ. Πολύ στο θέμα κυκλοφορίας μπάλας. Τα άλλα, λίγο πολύ τα έχουμε πει ότι ανεβάζει όπως και ο Γιωβάνος, το ένα μπακ το φέρνει πίσω, το κάνει στόπερ, το άλλο μπακ παίρνει την πλευρά, ο εσωτερικός, ο δεξιός ή αριστερός εξτρέμ συγκλίνουν μέσα, κάνουν κάποιους ρόμβους για να έχει υπεραριθμία, ας πούμε, στο δημιουργικό κομμάτι. Και με 4-3-3 αγαπημένο το σύστημα θα παίξει ο Νίστρουπ. Γενικά υπάρχει ένα καλό mood, να σας πω για να κλείσω, για τον Νίστρουπ. Εγώ θεωρώ κομβική σημασία. Το αν ο Παναθηναϊκός θα προλάβει να έχει όλους τους παίκτες του, έχω πάει σε πάρα πολλές προετοιμασίες. Θα πάμε και στην Ολλανδία, πρώτα θέλω να είμαστε καλά, στο Άμπλιντον. Έχει μια ιδιαίτερη καταγραφή στην προετοιμασία, μια ιδιαίτερη χρειά, γιατί θα δούμε έναν Δανό νέο προπονητή που έχει, αν θέλετε, ρίσματα και από την εθνική ομάδα της Δανίας και το επιθετικό ποδόσφαιρο. Που ο Παναθηναϊκός, να σου πω την αλήθεια, τη μεγάλη του πορεία έχει κάνει αμυντικό ποδόσφαιρο ενδεχομένως πολύ, αλλά θα το δούμε. Και τελικά θα πάμε σε μια διαδικασία όπου ο Παναθηναϊκός θα χτίσει κάτι καινούριο. Υπάρχει καλό μου στην ομάδα, με την μπάλα κάτω, αλλά λέω, μεταγραφές θα γίνουν. Να το περιμένετε. Χωρίς υπερβολές. Λέω όμως ότι έχει σημασία να γίνουν γρήγορα. Δεν είναι εύκολο εν μέσω Μουντιάλ και κάποιοι περιμένουν να πέσουν τα κασέ τους και υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αλλά επειδή θεωρώ ότι έχει γίνει μια καλή προεργασία εδώ και ένα δίμηνο με Κοτσόλη και Κορώνα, πιστεύω να. Οι λύσεις αφού δώσει το πράσινο φως αύριο Νίστρουπ να προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις και να κλείσουν γρήγορα κάποιους παίκτες. Τώρα, ποιοι θα φύγουν, μεγάλη λίστα. Ξεκινά από Γετβάη, πιστεύω, και μπορεί να πάμε στον Ερνάντεθ. Όσοι στο κόλλι αυτοί θα λυθούν στη Βόλα, ο Τζούρισις, καταλαβαίνετε, φύγουν και πολλοί παίκτες. Βλέπω καμιά δεκαριά να φεύγουν. Στο στον περίπου μια
0: νομίζω ότι από το πρωί αύριο θα έχουμε πολλά νέα να βγαίνουν
1: ναι. Να εγωσιάσουν. Κοίτα, θα έρθει ο προπονητής αύριο το μεσημέρι. Θα κάτσουν κάτω να μιλήσουν.
0: Νομίζω από Τρίτη απόγευμα.
1: Από
0: Τετάρτη...
1: Τρίτη. Αλλά τώρα ουσιαστικά παίζουν τα ονόματα που σου είπα, αυτά που σου είπα. Δηλαδή όλα τα ονόματα που σου είπα είναι αυτά που παίζουν. Από αριστερά, δηλαδή. Α, για τον Τζάμπρο, επειδή ρωτάει ένα φίλο. Οκ, ακούγεται στην πιάτσα πολύ ότι είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό ή ότι μπορεί να πάει Ιταλία. Εγώ θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός το θέλει, μπορεί να τον πάρει τον Τζάμπρο. Εντάξει. Αν τον θέλει, μπορεί να τον πάρει. Πιστεύω θα έχει τον πρώτο λόγο να τον πάρει.
0: Θα σου πω κάτι για τον Τζάμπρο που το έχω σκεφτεί έτσι. Για θεωρώ πες. Ότι εκείνο είναι αρκετά ώριμο να ζυγίσει πού θα έχει τι περισσότερε πιθανότητε mm-hmm. από τι ελληνικέ ομάδε τουλάχιστον να παίξει. Ένα πράγμα που. Πρέπει να κατανοήσουν οι Έλληνες παίκτες και αυτό δεν έχει κάνει με το τι ομάδα είσαι μικρός, τι υποστήριζες, τι κτλ. Που πρέπει να προσέξουν. Είναι σε κάθε εποχή και αναχρονιά αυτό μπορεί να αλλάζει, να τροποποιείται, σε άλλη ομάδα να γίνεται πιο δύσκολο, σε άλλη πιο εύκολο. Είναι να μπορέσουν να διαβάζουν αυτά τα παιδιά που είναι, ξέρω εγώ, στις ομάδες της δεύτερης ταχύτητας, να το πω έτσι, σε ποια από τις θέσεις μεγάλες. Θα έχουν καλύτερες πιθανότητες να μονιμοποιηθούν. Mm-hmm. Αυτή την εποχή, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν το λέω ότι μπορεί ο Τσάπρας να μην πάει στον Παναθηναϊκό ή μπορεί να μην επιλέξει άλλη ομάδα. Ίσως στα δικά μου μάτια τουλάχιστον φαίνεται πιο πιθανή, πιο καλή λύση για τον ίδιο να πάει στον Ολυμπιακό, αν το βλέπει έτσι. Μπορεί και να μην το βλέπει έτσι. Πάντως. Αυτό θα πρέπει να το συνυπολογίζουν όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην ηλικία που θέλουν να κάνουν το μπαμ, τέλος πάντων, και να πάνε σε παραπάνω σκαλοπάτι στην καριέρα τους. Το που θα έχουν περισσότερες πιθανότητες να παίξουν για να μην αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συνέχεια. Αυτή είναι η γνώμη μου. Νομίζω ότι ο Τσάπρας είναι από τα παιδιά που το σκέφτονται έτσι και ίσως αυτή τη στιγμή να. Φαίνεται ότι έχει περισσότερες και καλύτερες πιθανότητες στον Ολυμπιακό. Βέβαια, όποιος δώσει τα περισσότερα και όλος θα έχει τύχη για τον πάρει από το Λεβαδιακό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά γιατί ο Νίκος πετάχτηκε λίγο έξω για το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι σας κατατόπισε πάντως σε μεγάλο βαθμό για το τι συμβαίνει. Πάμε στις γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα ρε Βασίλη, τι έγινε.
2: Καλά είμαι. Σας έλειψα.
0: Πάντα.
2: Καλά είμαι. Τέλος πάντων, ρε Κώστα, πάλι χάσαμε τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, γιατί τι θες να γίνει.
2: Θέλει ενίσχυση, Κώστα. Και οι Αμερικάνοι που ήρθανε να τους κρατήσει ο Μάκης Αγγελόπουλος.
0: Φτάνε δύσκολο.
2: Το Gray, το...
0: Τώρα ακούω διάφορα για διπλασιασμό του μπάτζετ του χρόνου και τα λοιπά. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα πάντως για να είναι ανταγωνιστικά και γιατί το περιβάλλον γίνεται και πιο ανταγωνιστικό. Τουλάχιστον στις ομάδες πίσω από το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Θα μπουν λεφτά, οπότε και η ΑΕΚ πρέπει να μπει περισσότερο δυνατά.
2: Και να κρατήσει και το ψηλό που καρφώνει.
0: Τον Μπράουν.
2: Ναι, ναι, ο Μπράουν είναι πολύ παιχταράς.
0: Ωραίος.
2: Αξίζει πολλά, Κώστα.
0: Μακάρι, φίλοι, μακάρι να φέρουμε και καλύτερους παίχτες. Τώρα για το πόσο εύκολο είναι να κρατήσει αυτούς που έχει, ειδικά για τον Gray, δεν ξέρω. Θα το δούμε.
2: Θα τους κρατήσει, Κώστα.
0: Πάντως, για μένα, ειδικά στην περιφέρεια, θέλει πολύ μεγάλη αναβάθμιση.
2: Θέλει παίχτες. Να πληρώσει το...
0: Θέλει κανονικό playmaker. Θέλει...
2: Κώστα, γιατί...
0: Και ο Μπάτλερ έριξε... προς το τέλος τα χάλασε. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
2: Γιατί ρε Κώστα έδιωξε το Καραμπελά και το Πετρόπουλο. Ήταν παιχταράδες.
0: Εσύ μιλάς με το Μάκη, τι να σου πω εγώ.
2: Θα μιλήσω εγώ πάλι αύριο.
0: Έγινε Βασίλη μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Κώστα.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Λοιπόν, 95, 79, 283, 84 και 85.
0: Σήμερα που είναι ο Νίκος,
1: Ήταν, εδώ... και, ήταν και ο Ράφα Μπενίτεθ στο...
0: Ναι, το...
1: στο τελικό. Στο τελικό. Τον έδειξε το πλάνο.
0: Δεν ξέρω αν είναι και σε αυτήν την επιτροπή τέλος πάντων τον, που βγάζουν τις. Γιατί αποτελείται από προπονητές και πρώην ποδοσφαιριστές που βγάζουν την κορυφαία δεκάδα κτλ. Κάτι σαν Μπορεί. Τεχνική επιτροπή.
1: Εντάξει, ενδεχομένως βλέπεις και τα βιντεάκια του τώρα. Εντάξει,
0: ναι, ράφα. Δεν πρόσεξα τη φωτογραφία γιατί
1: ράφα.
0: Βγάλανε την δεκάδα τη σεζόν στο Champions League. Mm. Αλλά δεν πρόσεξα τη φωτογραφία, ήταν και εκείνος, ναι.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, εγώ είπα, είναι και εβδομάδα που ξεκινάνε η τελική μπάσκετ, θα πούμε και αυτό, Τετάρτη, 9 η ώρα, στο ΣΕΦ, Παρασκευή, χαμός και στο μπάσκετ γίνεται σήμερα, έτσι, έχουν ακουστεί ονόματα από Τέιλορ, κυκλοφορούν αιώρονται, Τέιλορ, Μπαντιό, Μοντέρο, εντάξει τη Βαλένθια. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα που παίζουν θα την ξυλώσουν, θα σου πάρουν όλοι.
0: Φυσιολογικό είναι. Νομίζω ότι η Βαλένθια από τη στιγμή που πέρασε στο Final Four ήδη ταξίδευαν αλλού οι περισσότεροι παίχτες. Δηλαδή και για τον Τέιλορ ακούγεται πολύ. Πέρα από τον Μοντέρο που θεωρείται κλεισμένη μεταγραφή τέλος πάντων στον Ολυμπιακό. Και για τον Μπαντιό και για τον Τέιλορ. Για τον Μπαντιό έχει ακούσει πολύ για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Και έχω ακούσει και ένα ποσό, δεν ξέρω κατά πόσο.
1: Και ο Τέιλορ παίζει, νομίζω.
0: Και ο Τέιλορ παίζει, γιατί
1: έχει κυκλώσει τον Τέιλορ.
0: Εγώ θα σου έλεγα ότι ο Τέιλορ.
1: Σ' αρέσει πιο πολύ, πιο εργαλείο.
0: Μπαντιό, καλό αμυντικό φόρμα. Όχι ότι δεν μ' αρέσει ο Μπαντιό, και οι δύο μ' αρέσουν. Θεωρώ ότι αυτού, αν μπορεί κάποια ομάδα να του πάρει πακέτο, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Γιατί είναι διαφορετικέ θέσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και ο,
1: είναι πολύ εργαλείο.
0: Και ο Μπαντιό είναι τρομερό αμυντικά, θα σε βοηθήσει και στα ριμπάν γιατί είναι πολύ αρτικό. Στην άμυνα σε όλα δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, μια πιο νεανική περίπτωση μπορεί να εξελιχθεί έτσι γιατί είναι τεράστια η εμπειρία του Grant.
1: Grant. Όχι, εντάξει, το Grant δεν είναι για το διώξει από αυτό.
0: Ναι, δεν σου λέω ρε παιδί. Αλλά είναι μια παρεμφερή περίπτωση, αλλά πιο πολύ οργανωτικό εξολοθρευτή μπορεί να σου κάνει και. Πάρα πολύ αλτικό, φίλε. Πάρα πολύ αλτικό.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει ο τύπο. Τρομερό
0: αλτικό.
1: Ο Χουάντσο εντάξει πάλι έμεινε έξω, μου κάνει τίποτα που μείνει έξω. Δηλαδή, αν για λόγου σε κούραση, υποθέτω, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Που είναι επίση πολύ καλό αμυντικό.
0: Ο Τέιλορ, απ' την άλλη, είναι επίση πάρα πολύ καλό αμυντικό. Να σου πω ότι.
1: Ο Τέιλορ όμω είναι και εργαλείο στο γήπεδο γενικά και σκοράρει.
0: Στο, αν θυμάμαι καλά, στο τελευταίο παιχνίδι και στο τέταρτο, ο Τέιλορ ήταν αυτό που χάλασε όλο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά τα κοψίματα που έκανε.
1: Ναι, έκανε κάποια.
0: Ο Παναθηναϊκός και τα λοιπά τον είχε βάλει σε έναν ειδικό ρόλο εκεί να παίζει κάτι σαν λίμπερο εκεί στο ύψος της βολής, ας πούμε, σε ένα περίεργο ρόλο για να περιορίσει τα κοψίματα των παιχτών του Παναθηναϊκού. Νομίζω στο ένα από τα δύο εντός έδρας. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ σε ποιο. Mm-hmm. Να σου πω και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Ένα στατιστικό που τέλος πάντων δεν το υπολογίζουμε πολύ εδώ, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες το κοιτάνε πάρα πολύ. Ο παίχτης που όσο ήταν στο παρκέ έκανε Βαλένθια μεγαλύτερη διαφορά στα μάτια με τον Παναθηναϊκό από μια πρόχειρη ματιά που είχα ρίξει ήταν ο Μπαντιό, φίλε. Με τον Μπαντιό μέσα η Βαλένθια ήταν συν 31 στους πόντους.
1: Σου ακύρωνε παίχτες βασικά σου εργαλεία σου.
0: Στα πέντε παιχνίδια.
1: Ναι, δεν μου κάνει εντύπωση.
0: Και διέλυσε και την Μπαρσελόνα να πούμε σήμερα η Βαλένθια.
1: Εντάξει. Η Βαλένθια αν είχε δύο καλούς ψηλούς. Μπορεί να το πει.
0: Γιατί ο Σακό είναι.
1: Δεν υπάρχει ο Σακό τώρα, εντάξει.
0: Και ο Ρίβες δεν είναι
1: τώρα. Πολλές δεν έχει. Ο Ρίβες δεν είναι.
0: Ο Ρίβες είναι. Πολύ καλός παίκτης, αλλά όχι για ομάδα Φαναφόρ.
1: Είναι για ρολίστα, αν τον έχει τρίτο. Κατάλαβες. Αν τον έχει τρίτο. Να έχει δηλαδή δύο παίκτες. Αν είχε. Φαντάζει τώρα τη Βαλένθια, α πούμε, να είχε το. Ποιο σου πω τώρα. Το Φαλ, σου λέω. Άλλη ομάδα και ένα ψηλό ακόμα. Άλλη ομάδα.
0: Εγώ θα σου πω δύο. Η Άννη Βαλένθια είχε ή τον Οτούρου ή τον Ταϊρικ Τζόουνς.
1: Ναι.
0: Θα ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό.
1: Που είναι κριτική, ας πούμε. Ναι.
0: Ή τον Οτούρου από τη Χάπουελ ή τον Ταϊρικ.
1: Ναι, σωστά. Σωστά.
0: Γιατί ο Σακό δεν μπορούσε. Δηλαδή δεν είχε παίχτη να απειλήσει μέσα από το καλάθι.
1: Έχουμε γραμμή.
0: Όχι, πάμε σε διάλειμμα.
1: Πάμε σε διάλειμμα και έχω και πολλά μηνύματα μετά γυρίσουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και δε! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Πήγουμε στο Πορεφέ στου 94,6. Εδώ με Νίκο Βαγκάκη και Κώστα Μιαόλη. Συνεχίζουμε στο 2195-79-283-4 και 5. Κάποιοι συντήσετε επί του πιεστηρίου να πούμε ότι η Λίβερπουλ θέλει να ολοκληρώσει την πρόσληψη του της διαπραγματεύσης τέλος πάντων με τον Ιραόλα και να ανακοινώσει την πρόσληψη πριν το Μουντιάλ, όπως γράφει η Telegraph, και έμεινε εκτός Ευρώπης η Γκένκ. Γιατί στο τελικό για μια θέση στο conference με τη Γάνδη έχασε 5-4 στα πέναλτι, 0-0 το 90 λεπτά, 1-1 στην παράταση. Η Γάνδη βγήκε στην Ευρώπη, εκτός Ευρώπης η Γκένκ. Αυτά τα τελευταία νέα.
1: Λοιπόν, μερικά μηνύματα. Νίκο, με το Βίχο, τι γίνεται και αν υπάρχει κάτι με τον Λεβαντόφσκι. Παιδιά, με τον Λεβαντόφσκι βγήκε από έναν συνάδελφο, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση. Λογικό είναι να ρωτάτε αφού κινούνται αυτά τα σενάρια. Δεν ξέρω. Δεν, πραγματικά μπορεί να υπάρχει κάτι, δεν το ξέρω εγώ. Εγώ ξέρω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Τώρα τι να σα πω. Και κοιτάζει τώρα τον Ευρωπαϊκό ενδεχομένω, όχι τον Λεβαντόφσκι. Πάντω δεν έχω ακούσει για Λεβαντόφσκι. Επειδή έπαιξε πολλέ τελευταίε μέρε, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι, το ξαναλέω. Με τον Βίχο είχε ακουστεί στο παρελθόν. Για τα αριστερά, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σου είπε ότι παίζει ο Ζαγαρίτης. Δεν έχω, ξέρω κάτι για τον Βίχο. Και είναι θέμα τι θα γίνει από εκεί πέρα και με την ομάδα του. Στην κουβεντιάζει, λέει, για παίξει τον Παναθηναϊκό. Χωρίς να ξέρετε ποιος είναι προπονητής. Για πού για τον Πασχετικό λες. Φίλε, εντάξει, δεν επιτρέπεται να κάνουμε συζήτηση, δεν απαγορεύεται. Επίσης, μου κουβεντιάζει όλοι οι συνάδελφοι Πασχετικοί. Και επίσης.
0: Δεν είναι ότι λέμε εμείς το.
1: Ναι, μια συζήτηση κάνουμε, δεν του πήρε. Δεν στα πήραμε από την τσέπη.
0: Αυτά διακινούνται, αυτά συζητάμε.
1: Και αυτά διακινούνται και είναι και λογικό. Αυτοί οι παίκτες είναι στην αγορά. Αφού είναι παικταράδες και βγαίνουν στην πιάτσα, στην μανατζερική.
0: Και καλά, και τώρα ειδικά για τους δύο συγκεκριμένους, δεν νομίζω ότι. Ακόμα και αν αλλάξει προπονητή ο Παναθηναϊκός, δηλαδή όποιο και να έρθει να πει ότι δεν θέλει τον Τέιλορ ή δεν θέλει τον Παντιό. Όχι.
1: Εντάξει. Επίσης, κάτσε να δοκιμάσει ένα πιο προπονητή και θα πούμε. Αλλά τη μεταγραφή λέει τι κάνω πρόεδρο ή με ρέω ταμάν. Εγώ δεν πιστεύω θα μείνω ταμάν. Δική μου εκτίμηση, έτσι, χωρίς ρεπορτάζ, έτσι, περιέωσε ατμόσφαιρα. Τη μεταγραφή τι κάνω πρόεδρο, όχι φιλέ, έχει και ένα τεχνικό διευθυντή ο πρόεδρο, έχει και ένα επιτελείο και όπως είπε και ο Κώστας.
0: Εντάξει, σε αυτό πάνω φέτος καταλαβαίνω ότι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού.
1: Δεν έχει κλείσει κάποια μεταγραφή.
0: Έχει γίνει πολλή συζήτηση, ρε παιδί μου, κατά πόσο μπορεί να έθελε κάποια. Παιδιά, ας πούμε, που αγωνίζονται στο ρόστερ του Παναθηναϊκού να τα έθελε ο ίδιος ο Αταμάν φέτος. Γίνεται, ας πούμε, από ό,τι ακούω έτσι, γιατί κάθομαι και βλέπω όλα τα podcast που κάνουν πολύ εκλεκτοί συνάδελφοι του μπάσκετ και γίνεται κουβέντα αν, ξέρω εγώ, ο Αταμάν ήθελε ή δεν ήθελε το Σόρτς, αν ήθελε ή δεν ήθελε, ξέρω εγώ, ποιο να πω τώρα. Και για άλλο παίχτη έχει γίνει κουβέντα, ας πούμε, αν ήξερε το Χόλμς και τον έφερε εκείνος. Κοίταξε, η αλήθεια είναι. Σε ένα πράγμα, ότι από το Βαλατσιούνας μέχρι να πας στο Χόλμς έχει μια απόσταση. Δηλαδή, εκεί ήταν.
1: Τεράστια απόσταση.
0: Έχει.
1: Παίζουν και τα μπάζετ, την έχει θέμα. Συμφωνίων εσωτερικών.
0: Ότι εκεί κάπου αρχίζει, ρε παιδί μου, και λες τώρα, όντως ήθελε ο Αταμάν το συγκεκριμένο παίχτη.
1: Ναι.
0: Ήταν κίνηση ότι επειδή δεν πήραμε το Βαλατσιούνας έπρεπε να πάρουμε κάποιον από το NBA, ξέρω, και να τον φέρουμε.
1: Ναι.
0: Εύλογα τα ερωτηματικά που έχουν γεννηθεί σε πολλούς φίλους του.
1: Εντάξει, άλλαζε επίπεδο με τον έναν, με τον Βαλατσιούνας. Ο άλλος ήταν ρολίστας. Δεν περίμενα να μου αλλάξει επίπεδο προσωπικά.
0: Κοίτα, δεν είναι κακός. Εγώ σου λέω επειδή τον έχω παρακολουθήσει χρόνια.
1: Είναι ένας
0: αξιοπρεπέστατος παίκτης. Τώρα ότι δεν έπιασε εδώ.
1: Μην έδεσαι εδώ.
0: Πολλοί μπορεί να μην πιάσουν. Πολλοί. Είναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Είναι μια κουβέντα που κάνουν πάρα πολλοί Αμερικανοί που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Και λένε το εξής. Πολλές φορές τους παρακολουθώ, ας πούμε, να βλέπουν έκπληκτοι τις συμπεριφορές των προπονητών της EuroLeague. Γενικά δεν λέω μόνο για τον Αταμάν, πρόσεξε, μην παρεξηγηθώ. Που φωνάζουν, που κάνουν, που ράνουν. Είναι αυτή η ιδιοσυγκρασία τους. Θεωρώ ότι πολλοί παίχτες από την Αμερική είναι δύσκολο να το αντέξουν αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αν είναι τα δεύτερα βιολιά στις ομάδες του NBA, κάποιοι που έρχονται εδώ, μπορεί να είναι και πρώτα, ας πούμε, να είναι προς από τους καλούς παίχτες που έχει μια ομάδα στο ρόστερ της. Είναι δύσκολο να προσαρμοστούν σε προπονητές οι οποίοι, ξέρω εγώ, έχουν αυτή την ιδιοσυγκρασία την ευρωπαϊκή, ειδικά τη βαλκανική, ξέρω, που φωνάζουν, που ορίονται στους παίχτες. Που μπορεί να τους πούνε και μια κουβέντα παραπάνω. Ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολη σε αυτό η παίκτη του NBA, γιατί εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι και δύο τελείως διαφορετικές πραγματικότητες. Μία στο NBA και μία εδώ.
1: Okay.
0: Και δεν είναι εύκολο για τους Αμερικανούς παίκτες να δεχτούν αυτά τα πράγματα. Προσέξτε το, αυτή διαφορά υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι που φεύγουν, πάνε στο NBA και επιστρέφουν εδώ, επειδή είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει βλέποντας Ευρωλίγκα και παρακολουθώντας, ας πούμε, και τα μεγάλα αστέρια και πώς ήταν η Ευρωλίγκα γενικά και έχοντας δει και πολλούς προπονητές που ακόμα είναι εν ενεργεία, είναι λογικό να ξέρουν. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια χρόνια αργότερα έρθει ο Ντόντσιτς πίσω, ξέρει πώς είναι οι Ευρωπαίοι προπονητές. Δεν είναι ότι θα έρθει εδώ. Είναι άλλο να είσαι Ευρωπαίος και να γνωρίζεις τα κατατόπια, να πας στο NBA, μπορεί να περάσει και 8 χρόνια και 6 χρόνια και 10 χρόνια,
1: ναι,
0: και να γυρίσει εδώ κάποια στιγμή. Αυτοί γνωρίζουν. Αυτοί που είναι από εκεί όμως και έχουν παίξει μόνο εκεί και έρχονται εδώ, είναι δύσκολο να υποστούν κάποια πράγματα και να τα υπομείνουν και να τα αντέξουν. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Και το λέω και πάλι, δεν αφορά μόνο τον Αταμάν αυτό. Και ο Γιασικεβίτσος που έχει φωνάζει, και ο Ιτούδης φωνάζει, και ο Μπράντοβιτς φωνάζει. Όλοι είναι τελείως διαφορετικοί στη συμπεριφορά από ότι συνηθίζουν να είναι οι προπονητές του NBA. Αυτό σαν υποσημείωση. Όχι ότι αυτό φταίει και δεν έπαιξε ο Χόλμς. Απλά ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις και από τις αντιδράσεις του αργότερα ότι το παιδί δεν το είδε ζεστά το πράγμα. Ή κάπου μπορεί να ξενέρωσε, ή κάπου δεν έδαινε το γλυκό. Δεν είχε να κάνει μόνο με τις αγωνιστικές σου ικανότητες. Έχεις κανέναν, ναι, Παναγιώτη? 2-10-95-79-283-4-5. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Τι θα ήθελα να σε ρωτήσω? Αν έχεις τίποτα από ερασιτέχνη, γιατί κάνει πολλές κινήσεις από ό,τι διαβάζω στο Πόλο ο Παναθηναϊκός τις τελευταίες μέρες.
1: Φίλε, ναι, να πούμε για το Πόλο ότι ο Παναθηναϊκός έκανε...
0: Από ό,τι διαβάζω είναι και πολύ ενεργός, δηλαδή βοηθάει πάρα πολύ ο...
1: Γιάννης Αλαφούζος.
0: Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ισχύει. Να πούμε ότι οι πράσινοι βρίσκονται κοντά σε μια μεγάλη μεταγραφή, αυτή του Βιτσέντζο Ντόλτσε. Καταρχάς να πούμε ότι ο συγκεκριμένος περιφερειακός της Μπρέσια, ο οποίος φορά το σκουφάκι του 2020 και αγωνίζει στο Champions League, είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει διαφορά, να το πω έτσι. Έχει κατακτήσει με την Ιταλία δύο ασημένια μετάλλες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 22, Παγκόσμιο Κύπελλο του 23-24. Έχει μια συνέχεια τώρα, για να μην σας τα λέω όλα. Φέτος ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ πιο δυνατός, ίσως όχι τόσο δυνατός για να εντοπίσει τον πολύ δυνατό και έμπειρο Ολυμπιακό, αλλά αυτό που δημιουργεί ως βάση σε συνδυασμό με την ενίσχυσή του με παίκτες προς γραμμής και με φόντο το Βοτανικό, όπου θα έρθουν πολύ περισσότερα έσοδα στον ερασιτέχνη, έτσι, δημιουργεί ένα καλό μείγμα για το μέλλον. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μπορεί σε 2-3 χρόνια να είναι power στο Πόλο για να μπορεί πλέον να κοντράρει τον Ολυμπιακό, να το πάρει. Τώρα, αυτή ήταν η δεύτερη βόμβα. Ο Ντόλτσε, που το γλυκό, Ντόλτσε είναι και το γλυκό στα ιταλικά. Οπότε, μια νέα βόμβα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Καλογερόπουλο. Οπότε πάει στους 6 διεθνείς στο ρόστερ του. Μπορεί να ανέβει επίπεδο απέναντι στον Ολυμπιακό, να το κοιτάει στα μάτια περισσότερο, πιο κοντά. Και ο οποίος, εντάξει, έχει τεράστια μπάση σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε ισορροπία εκεί πέρα, έτσι. Όταν ο προϋπολογισμός, είδαμε στο βόλεϊ ανδρών γυναικών, στο μπάσκετ γυναικών, ανέβηκε του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό είπα ότι στο Βοτανικό θα έχει δικό του προϋπολογισμό ο ερασιτέχνης πλέον, με πολύ ψηλά είσοδα, που αν θυμάμαι καλά, μπορεί να φτάνουν και σε νούμερα αρκετά πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ας πούμε. Τότε θα μιλάμε και για άλλες δυναμικές πλέον που θα αναπτυχθούν στον ελληνικό αθλητισμό και στον Παναθηναϊκό. Και ο συγκεκριμένος παίκτης είναι παικτάρα και έχει βοηθήσει, ναι, και ο Γιάννης Αλαφούζος για να έρθει αυτός ο παίκτης, από ό,τι έχω μάθει. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χτίζει κάτι πολύ όμορφο στο Πόλο για τη νέα σεζόν και με αυτούς τους παίκτες, δηλαδή, πάει για να κάνει πρωταθλητισμό, με λίγα λόγια, έτσι. Ήταν ήδη πολύ δυνατό, σήμερα έκανε αίσθηση.
0: Και ο Νικολάηδης, που ήταν από χθες, νομίζω, αυτή.
1: Καλογερόπουλος, ο Νικολαΐδης από χθες και ο Ντόλτσε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για μεταγραφές top για το Πόλο. Εντάξει, αυτά είναι τα ωραία. Να ανεβαίνει η ποιότητα για να βλέπουμε και καλύτερα πράγματα. Επίσης, επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο του Sport FM, να θυμίσουμε ότι στο 2195-79-283-284-285 μπορείτε να μας καλέσετε. Να πω κάτι άλλο που ρωτάει πολλοί κόσμος εδώ για τον Φώτη Ιωαννίδη. Δεν έχω κάποια αίσθηση. Έκανε ανέβασε ένα μήνυμα, νομίζω ότι θα γυρίσει πιο δυνατός στη νέα σεζόν. Φέτος δεν μπόρεσε με 6 τέρματα, 3 ασίστ, 20 μάτς, 22 νομίζω, να βοηθήσει πάρα πολύ. Έγραψε ότι η πρώτη χρονιά ξεκίνησε με ενθουσιασμό, ολοκληρώθηκε δύσκολα, εξαιτίας του τραυματισμού. Ξέρω ότι πέρασε δύσκολα, Φώτης. Δούλεψα σκληρά για να επιστρέψω στη διάρκεια της σεζόν και να βοηθήσω την ομάδα και τους συμπαίκτες μου να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτό δεν είπε, δεν ήταν δυνατό, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Τώρα, να πω κάτι για τον Βαγιανίδη, επειδή ακούστηκαν πολλά. Και να τα διευκρινίσω για να τα ξέρετε κι εσείς. Δεν πρόκειται ο Βαγιανίδης να πάει στο Ολυμπιακό. Το λέω κάθετα. Υπήρξε ένα ενδιαφέρον πλευράς του Ολυμπιακού, ασχέτως πώς θα το επικοινωνήσει. Υπήρξε ενδιαφέρον ξεκάθαρο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει θέμα να φύγει από τη Σπόρτη ο Βαγιανίδης. Γιατί του έχουν πει ότι τον υπολογίζουν για νέα χρονιά και με περισσότερο χρόνο. Ναι, με δεν πήγε φέτος να παίξει όλα τα μάτς, αλλά έχει κάνει κόστα πάνω από 2.000 νομίζω αγωνιστικά λεπτά. Για πρώτη χρονιά, δηλαδή, για Ελληνόπουλο με έναν ανταγωνιστή δεξιά, πάρα πολύ καλό παίχτη. Νομίζω ότι έχει βάλει τις βάσεις και γενικά έχει ενημερωθεί ότι υπολογίζεται κανονικά για τη νέα σεζόν. Οπότε, Βαγιανίδης μένει στη Σπόρτη για το θέλει στη Σπόρτη. Δεν υφίσταται σενάρια που διαβάζω για ότι θα πάει Ολυμπιακό. Ναι, τον έχει.
0: Κοιτάξτε, και πολλά λεφτά στο μυαλό του. Σωστά. Δηλαδή, δεν μπορεί...

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
0: Τι κάνετε, παιδιά, γεια σου, Κωστή.
2: Γεια σου.
1: Εδώ,
0: γεια
1: εδώ.
0: Σου, Νίκο.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Θα σκέφτηκα την προηγούμενη Κυριακή, Κωστή, και λέω, Παναγία μου, μας βγήκε η πίστη, το γουσουζέψατε.
2: Ναι. Για ποιο, για τον μπάσκετ.
0: Για τον μπάσκετ, λέω.
2: Κάτσε, φίλε, εντάξει τώρα, τι κρούω.
0: Μας βγήκε η πίστη.
2: Τι θες, είναι τίποτα εύκολο, τελικό παίζει, ρε φίλε, τι θες.
0: Θα πάει στον πόντο. Μας βγήκε η πίστη, δικάκι τώρα στα 8, στο σύνο 8 που ήταν 32, δύο καλάθια από κάτω, πήραμε χαμπάρι πώς έγινε.
2: Είναι μεγάλο το διακύβευμα, φίλε, σε αυτό το επίπεδο, εντάξει.
1: Αδερφές μας έχει το πήρε στο όλα τα άλλα είναι...
0: Ναι, μας βγήκε η πίστη, γιατί πήρε και άλλο στο τρίποδο στο τέλος και τα είδαμε αλλιώς μετά, δηλαδή μέσα σε 32 ήταν στο μείον ένα νομίζω ή κάπου εκεί.
2: Αν έμπαινε του Φελίς, του σοφάριζε.
0: Του Φελίς, ναι, αυτό σου λέω. Είδες πώς γίνονται τα πράγματα από το πουθενά. Ήθελα να πάρω και φτάσα, δεν σε πρόλαβα. Mm-hmm. Βλέπω Παναθηναϊκό ο Μπράντοβιτς. Αλλά δεν ξέρω αν θα κάνει κολεγιά με τον άλλο.
2: Τι εννοείς?
0: Δεν νομίζω να... ή ο ένας θα μείνει σε αυτήν την ομάδα ή ο άλλος.
2: Δεν νομίζω. Ποιος τα λεφτά.
0: Εντάξει,
2: ο Μπράντοβιτς είχε πει, ο Μπράντοβιτς είχε κάνει δήλωση ότι ο Νάνι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη. Πριν από λίγο καιρό.
0: Εγώ λέω με την έννοια ότι παικτικά ότι πιστεύω ότι θέλει ο ένας και τι πιστεύω ότι θέλει ο άλλος στο γήπεδο. Με την έννοια ότι ο άλλος είναι και πιο κεντρικός τύπος, ο Ναν. Και δεν ξέρω αν θα τα βρουν. Μπορεί στο τέλος να βρουν, ποτέ δεν ξέρει.
2: Δεν
0: και δεν ξέρω τι, ποιους παίχτες. Πιστεύω κάποιους παίχτες δεν τους κρατήσει.
2: Καλά, μπορεί να γίνει αυτό, αλλά εγώ νομίζω ότι δεν πρόκειται και να έρθει ο Μπράδος να φύγει ο Ναν. Γιατί έχει ακουστεί τώρα. Τον Μπράδος μην κρυβόμαστε, έχει ακουστεί, ξέρω κι εγώ διάφορα. Εντάξει. Δεν θέλω τώρα από κάτι, είναι η ομάδα σε αυτοσυγκεντρωμένη στο στόχο της αυτή τη στιγμή να πάει.
0: Καλά, το... θα δει στο τέλος. Στο τέλος κρίνει το γάντρο.
2: Ναι. Ότι έχει υπάρχει. Πιστεύω τέλος πάντων. Δεν θέλω από άλλο. Τώρα πάμε. Πάμε.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, Κωστή, για το θέμα που λέγατε χθες.
2: Mm-hmm.
0: Με την έννοια των οπαδών. Το ότι. Εντάξει. Εμένα μου φάνηκε αυτό που λέγατε λίγο ουτοπικό χθες. Που έλεγε ο φίλος ότι...
2: Αυτό έλεγε ο φίλος, εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου. Πρώτα απ' όλα, εγώ ξεχωρίζω...
0: Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς, και στην Αγγλία αυτές κάνανε, τους τρολάρανε οι της Chelsea, κάνανε τρολάρισμα στην Arsenal. Θα σου πω κάτι. Εγώ δεν λέω ούτε ότι θα πανηγυρίσει κανένας ούτε και τα λοιπά. Άλλο να θέλεις, και θα σου πω και μια άλλη παράμετρο επίσης που δεν την έβαλα αυτή γιατί πήγε μακριά η συζήτηση.
0: Δεν πήγε μακριά,
2: άλλο το μπορεί να γουστάζει μια ομάδα που είναι αντίπαλος στο ελληνικό πρωτάθλημα, που είναι αντίπαλος στην ίδια χώρα, ρε παιδί μου, αλλά να βλέπεις την προσπάθειά της και να τα αναγνωρίζεις. Κάποιες χρονιές συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, τη χρονιά σου με αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός με το conference σε αρκετό κόσμο που δεν ήταν Ολυμπιακός. Εντάξει, σου λέει έκανε μια αξιοπρεπέστατη προσπάθεια κτλ. Το πάλεψε, πέρασε με αυτούς που πέρασε. Δηλαδή δεν το δίδαν όλοι αρνητικά. Με μια άλλη ομάδα μπορεί να μην το έβλεπαν τόσο θετικά. Ή θα σου πω κάτι άλλο. Η φετινή, ας πούμε, κατάκτηση του Ολυμπιακού της EuroLeague σε πολύ ουδέτερο κόσμο και στους Παναθηναϊκούς, να πούμε συγκεκριμένα, πολλοίς κόσμος δεν την έκανε κέφι. Όλοι οι Έλληνες, ας πούμε, στο μάτς με την Τζεσεκά δεν υπήρχε, ας πούμε, δεν θυμάμαι το 95% των φιλάθλων που να έπαιξε κανένα κακή κουβέντα, ας πούμε, ότι. Και ακόμα και Παναθηναϊκή πάνε μαγιά τότε που είχε γυρίσει το μάτς με την Τζεσεκά στην πόλη.
0: Εντάξει.
2: Δηλαδή, ακόμα και σε κάθε περίπτωση μιας επιτυχίας, ας πούμε, ευρωπαϊκής από ελληνική ομάδα, τα πράγματα διαφέρουν.
0: Εντάξει, μην ξεχνάς ότι φέτος ο άλλος δεν ήρθε στο τελικό. Δεν τα κατάφερε να έρθει. Γιατί άμα είχε καταφέρει να έρθει στο τελικό, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα.
2: Ποιος
0: ο άλλος.
2: Ο αντίπαλος. Κοίτα, θα είναι αλλιώς, ξέρεις γιατί, φίλε. Γιατί αναλώνονται μεταξύ τους και χάνουν δυνάμεις πνευματικές και σωματικές.
0: Εντάξει, εγώ σαν Ολυμπιακός πρέπει να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό και το σύλλογο γενικά τα δύο τελευταία χρόνια γιατί έχει πιέσει τους δικούς μας και έχουν φέρει καλούς παίχτες. Δηλαδή, ναι. Το ότι φέρατε.
2: Εγώ σε αυτό το πλαίσιο, μπράβο. Τώρα έπιασες αυτό που είπα εγώ και στο Παλικάρι χθες. Ότι.
0: Κατάλαβες.

0: ειδικά στο ποδόσφαιρο που είναι άλλη πίστα με τον μπάσκετ, γι' αυτό το διαχώρισα. Δεν είναι ίδιο το μπάσκετ.
1: Πολύ
0: δηλαδή,
1: διαφορετικό.
0: Οι δύο ομάδες τώρα είναι σε μια εταιρεία που έχει μέλη, ας πούμε, είναι 20 ομάδες που διαγωνίζονται μεταξύ τους. Φυσικά θέλει να βγάλει ο ένας ομάδα του άλλου. Πώς να σου πω. Δεν θέλεις το καλό του άλλου, θες να πας σε περισσότερες κούπες, περισσότερα ανθρώπια κτλ. Στο ποδόσφαιρο, ως λειτουργία δικιά μας, το πώς λειτουργεί και γενικά το ποδόσφαιρο, για να δούμε και καλύτερο πρωτάθλημα, για να έρθουν και καλύτεροι παίχτες κτλ. Άλλο να πας σε μια χώρα, ρε παιδί μου, που έστω η μία της ομάδα πήρε έναν ευρωπαϊκό τίτλο, για το ευρύτερο καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, το να έρχονται, ας πούμε, να μπορείς να προσελκύσεις και καλύτερα ονόματα. Σιγά σιγά, ας πούμε, βλέπουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα ότι έρχονται, ρε φίλε, πολύ καλοί παίχτες. Όταν ανεβαίνει το level και πάνε, προοδεύουν.
1: Μπορεί να έρχονται και από σπόντα.
0: Όταν προοδεύουν οι ομάδες, δηλαδή και πάνε και καλά στην Ευρώπη και τα λοιπά, έρχονται πιο εύκολα. Τότε δεν ήταν το ίδιο εύκολο για την ΑΕΚ, ας πούμε, πέρυσι να προσελκύσει κάποιους παίχτες που και πάλι έπρεπε να δαπανίσει λεφτά, πήρε παίχτες, βγήκαν και μεταγραφές. Φέτος που έχει και την προοπτική του να παίξει, ας πούμε, άλλο πράγμα. Αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός, λοιπόν, τι έκανε. Προσπάθησε να τραβήξει. Εγώ αυτό λέω, ότι επωφελούμαι εγώ σαν. Πες ότι δεν είμαι δημοσιογράφος. Επωφελούμαι εγώ σαν οπαδός της Φιλαθλούς. Αν μια ομάδα πάει να ξεφύγει, με υγιή τρόπο όμως, όχι να αρχίσουμε τις μαϊμουδιές που γίνονται. Εγώ πιστεύω ακόμα, τέλος πάντων, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Αλλά να προσπαθείς, προκαλούντας τον ανταγωνισμό, να σε φτάσει. Αυτό. Αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και τώρα αυτό που είπες για μαϊμουδιές.
0: Καλά, δεν θα εξαλειφθούν ποτέ εντελώς. Πουθενά, σε κανένα από τα
1: κατάσταση. Κατάσταση. Δεν ήταν και αυτή η ψηφοφορία τώρα.
0: Και εγώ θεωρώ, ρε φίλε, ότι δεν μπορεί να λέμε από τη μία. Δηλαδή, ειδικά από εμάς τους δημοσιογράφους, θα ήταν άκρως υποκριτικό να βγαίνουμε να κάνουμε διαφήμιση τα τελευταία χρόνια. Όχι μόνο για το φετινό πρωτάθλημα που πήρε η ΑΕΚ. Και για το ΠΑΟ, και εγώ σου λέω. Το 24 που κρίθηκε στο.
1: Α, δεν το παίρνω, ΠΑΟ.
0: Την τελευταία αγωνιστική να βγαίνουμε να διαφημίζουμε τι ωραία με τα play-off έτσι και τα λοιπά. Και play-off και το ένα και τ' άλλο. Και ξαφνικά να λέμε 16 ομάδες και χωρίς play-off. Κάτσε, ρε φίλε. Ή το ένα ασκεί ή το άλλο. Δηλαδή, δεν μπορώ να βγαίνω εγώ 3 χρόνια να σου λέω τι φανταστικό πρωτάθλημα έχουμε και τι ωραία που εξελίσσεται έτσι. Που δύο τα 3 τελευταία πρωταθλήματα κρίθηκαν, ας πούμε, στο τέλος ή δύο αγωνιστικές πριν το τέλος ή την πρώτη-τελευταία αγωνιστική. Ή με τον ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική στο τελευταίο δευτερόλεπτο και μετά να σου λέω ξαφνικά να διάρθρωση. Και να διάρθρωση. Δηλαδή, δουλευόμαστε μεταξύ μας.
1: Και κάτι τελευταίο, μην κρατάω τη γραμμή, που έχει ακουστεί αλλά δεν έχει ακουστεί τόσο όσο έπρεπε για μένα.
0: Στον Ολυμπιακό, να σου πω απλά, επειδή βγήκε ο Γιώργος νωρίτερα, βλέπω πολύ κινητικότητα για τα ακραία μπακ.
1: Και κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Τώρα που πες από καιρό μπακ και σε πέτυχα. Μήπως θυμάστε ένα Ρουμάνο έξω δεξιά, νούμερο 2, την Ράγιο.
0: Το Ράτσιου.
1: Τρομερός παίκτης.
0: Εμένα μ' αρέσει, μ' αρέσει επιθετικά, αλλά έχει λίγο στο
1: είναι
0: αμυντικό κομμάτι.
1: Είναι ο καλύτερος παίκτης για μένα.
0: Πάντως είναι πολύ καλός παίκτης, ναι. Είναι πολύ
1: καλός. Και κάτι τελευταίο, γιατί δεν πρόλαβα να σου πω πριν. Mm-hmm. Τεράστια ντροπή και σε φτύλα κατ' εμέ, η κατάσταση αυτή που έγινε με τον κύριο Μαρινάκη, ντροπιαστήκαμε, είναι κάτι κακό και για τη χώρα, έτσι, για τις εικόνες. Το καλύτερο θα ήταν να μην γίνονται. Γιατί, εντάξει, ακούγεται παντού. Υπάρχει πολύ άσχημα, Κωστή, κατ' εμέ. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλή
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου.
0: Λοιπόν, 2-10-15-79-83-4-5. Εντάξει, θα είναι δύσκολο, θα έχει κουπί σήμερα η Γραδιά και αύριο θα βλέπω.
2: Έχουμε μάθει κουπιά, δεν πειράζει.
0: Αλλά είναι και ευκαιρία τώρα να μιλήσετε λίγο περισσότερο για Παναθηναϊκό.
2: Εννοείται.
0: Καθώ τι προηγούμενε μέρε είχαμε και τελικό Champions League και χθε είπαμε και για Ολυμπιακό.
2: Νίκο, θεωρείς ότι έκανε κακό που έφυγε ο Γιάννης Βαρινογιάννης από τον Παναθηναϊκό? Δεν ασχολούμαι με το παρελθόν, φίλε. Προχώρησε η ζωή. Δεν έχει κανένα νόημα πραγματικά. Μόνο κακό κάνει να συζητάμε γι' αυτό. Έχω την άποψή μου, εντάξει, οκ. Okay. Αλλά πραγματικά δεν νομίζω ότι βοηθάει κάτι. Μόνο κακό να κάνει στον Παναθηναϊκό όλο αυτό.
0: Γιαγιά Γκούσιτς. Για πες μου λίγο, τι υπάρχει κάποια πληροφόρηση, τι σκοπεύει να κάνει ο...
2: Γιαγιά Γκούσιτς θέλει να το εκμεταλλευτεί, του αρέσει. Ο Γιάκουσι μπορεί να παίξει και δεκάρι, μπορεί να παίξει και πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να παίξει κατά ανάγκη και ακραίος, αλλά δεν είναι καθαρό ακραίος, αλλά μπορεί να... τον είχε βάλει και ο Μπενίδια, θα θυμάσαι, με την άγνωση, δεν είμαι, σε εκείνη θέση. Γενικά, ο Νέστρουπ θέλει παιδιά, κοίτα, είναι νέος, είναι ταλέντο, είναι σουτάρι, δεν φοβάται σουτάρι, έχει ταχύτητες, νομίζω ότι είναι ένας παίξης που του κάνει, γενικά. Τα φιλάω τα μηνύματα εγώ. Να τα πούμε και στην πορεία, δεν ξεχνάω κανένα. Όσοι φίλοι θέλουν, να στείλουν τα μηνύματά τους, να τα πούμε.
0: Αφού είναι και έτσι εκπομπή, και εντάξει, επειδή δεν έχουμε τώρα, είναι και καλοκαίρι, κάποιον ρεπόρτερ ειδικά. Γιατί και τα παιδιά δεν έρχονται μετά τα. Όπως είναι μετά τα μάτς που κουβεντιάζουμε όλοι μαζί και τα λοιπά. Να δώσουμε μια ώρα στον Νίκο πιο πολύ να.
2: Ναι, ρε, ότι θα γιατί... πούμε σήμερα και για Παναθηναϊκό που τα πάντα.
0: Έτσι κι αλλιώς και αύριο μαζί θα είμαστε, για να μπορείτε να συζητήσετε πιο εξειδικευμένα, να πάρετε απαντήσεις για ερωτήματα που έχετε.
2: Εννοείται.
0: Και έτσι κι αλλιώς και η κινητικότητα είναι περιορισμένη σαν να
2: το κάνετε. Και έχει φορμή και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και πολύ. Και,
0: και μπορείτε να
2: μιλήσετε
0: πιο πολύ για Παναθηναϊκό στη δεύτερη ώρα. Οπότε εγώ θα σας χαιρετήσω.
2: Έγινε. Έγινε.
0: Μπακάκι. Θα πάμε την άλλη εβδομάδα θα έχει σειρά. Θα δικάσω εγώ αύριο πάλι εδώ θα είμαι. 12 με 2 σόλο.
2: Να δούμε εδώ, φίλε, θα τα πούμε και παρέα.
0: Χρόνια πολλά και πάλι σε όλους να πω. Και θα τα πούμε αύριο το βράδυ.
2: Έγινε και κατά. Θα τα πούμε όλα τα ονόματα.
0: Πρέπει τώρα έτσι κι αλλιώς για να πάει και ο Παναγιώτης να... και 59 είναι, μην βγάλουμε τώρα κάποιον, να ξεκινήσουμε τα μήνυματα.
2: Να θυμίσω απλά τα τηλέφωνα 210-95-79-283-284 και 285 για να βγούμε παρέα μετά το break.

0: Sport FM 94,6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
3: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
2: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
3: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
2: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
3: Τώρα είναι.
2: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
3: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
2: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
3: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και μέσα στο 20 λεπτό.
3: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
2: Κωστή, τώρα. Τώρα.
3: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μπράβο,
3: είναι και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
2: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα, τώρα.
4: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
3: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μπράβο.
3: Μετά παίζει και το
5: χάλι
3: του
5: της
3: Ιταλίας.
2: Α,
5: νομίζω.
2: Αυτό δεν
5: θα
6: πει.
5: Νομίζω ότι τελικά
6: συνεννοήθηκαμε. Αλλήμον, κύριε μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν μη συνεννοηθούμε να μου.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν θα το έχω προλάβει. Άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
7: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: 5,79-2,83-2,84-2,85. Γαλάζιο φεγγάρι λέει. Σήμερα ωραίο φεγγάρι έχει έτσι κι αλλιώς. Τώρα γαλάζιο δεν ξέρω αν είναι. Εγώ δεν ξέρω και πολύ γαλάζιο. Αλλά γαλάζια είναι η θάλασσα. Αλλά το φεγγάρι ήταν σίγουρα πολύ ωραίο. Βλέπω λέει πριν από λίγο στο Παπαντού την αναφορά του Γκογκαλίδη ότι ο Μπράτος λέει δεν θέλει τον Αν. Άκου ρε φίλε να δεις κάτι. Άκου να δεις κάτι. Να σου δώσω την. Τη δήλωση του Μπράντοβιτς ότι ο Νάν είναι καλύτερος παίκτης. Πώς είναι δυνατόν να ξέρεις εσύ καταρχάς αν θέλει ο Μπράντοβιτς τον Νάν ή όχι? Γίνεται να το ξέρεις. Okay. Ακόμα δεν έχει δει κανένας ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Ένα το κρατούμενο. Ο Νάν, θα σου πω ότι πριν από λίγες μέρες πήγε πάλι και για το θέμα της αδείας που νομίζω ότι είναι ανανεώσει την αδειά του πάλι στην Ελλάδα. Ο Νάν είναι ένα πιο αγαπητά πρόσωπο στον Παναθηναϊκό. Ο Νάν είναι ο Νάν. Οπότε τώρα. Τι θες, εντάξει, αν εσύ ξέρεις κάτι παραπάνω, πες το μας. Αν δεν ξέρεις, θα θες να ζητάμε καφενείο να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε. Γιατί σε μία κάθε δήλωση που γίνει, κάθε τοποθέτηση, υπάρχει μία αντίστοιχη. Μία τέτοια που υπήρχε για το. Δεν θέλω να ρίξω νερό λάδι φωτιά τώρα, άστο. Για το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, ας πούμε. Υπάρχουν πολλές απόψεις, γι' αυτό σου λέω. Ας μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σου, φίλε μου. Αν πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να πουληθεί ο Ντέλιας και ποιο πρωτάθλημα ταιριάζει. Φτάρασε ο Κωνσταντέλιας, δεν ξέρω τι θα κάνω στον ΠΑΟΚ. Όποτε πάντως πήγε να πουληθεί, πάντα γινόταν κάτι και ο ΠΑΟΚ ανέβαζε μια προσφορά και το κράταγε. Θα πούμε πολλά για τον Παναθηναϊκό, αλλά πάμε στο φίλο πρώτα. Έλα φίλε, μ'ακούς. Μ'ακούς. Μίλα, αν μ'ακούς, γιατί θα σε κλείσω αναγκαστικά, επειδή δεν ακούς. Δεν ακούει. Αν θέλει να πάρει. Λοιπόν. Νίκο, ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν σίγουρα τον Παναθηναϊκό? Σίγουρα. Σίγουρα υπάρχουν και κάποιοι, όπως είπα, όπως ο Τσάβες μπορεί για παράδειγμα να μείνει. Έτσι. Σίγουρα αν βρεθεί άλλο τερματοφύλακα θα αποχωρήσει ο Λαφών. Για τον Τσάβες έχω ερωτηματικό. Κότσαρης θα μείνει. Νομίζω σίγουρα θα αποχωρήσει ο Ερνάντεθ αριστερά. Νομίζω θα αποχωρήσει ο Κότσιρας δεξιά. Ο Σισοκό. Ο Τζούρισιτς αριστερά. Για τον Τζέρι θα δούμε. Αν έρθει καμιά πρόταση δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όπως υπήρχε κάποιο ενδιαφέρον το καλοκαίρι πέρσι από Τουρκία. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα αμυντικά χαφ. Για τον Μπακασέτα που ρωτάει ένας φίλος, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Κάτι πήρε τα αυτή μου για Σαουδική Αραβία. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Αλλά δεν το έχω διασταυρώσει για να σου πω ότι ισχύει. Για το Σιώπη δεν ξέρω. Τη Ριβέγια Σιώπης θεωρώ ότι θα φύγει σίγουρα ένας εκ των δύο. Και δεν ξέρω αν θα φύγουν και δύο ή όχι. Ακόμα δηλαδή μην είναι διευκρινιστεί αυτό. Στην επίθεση πιστεύω μπορεί να φύγει ο Πάντοβιτς. Κοιτάζει και η επιθετικό Παναθηναϊκός άλλο. Πιστεύω ότι αν κάνει κανένα καλό μου, ότι άλλο μπορεί να φύγει ο Πελίστρη. Είναι αρκετά καλό. Ναι, φίλε, όταν μεταφέρεις μια δήλωση άλλου, δεν σημαίνει ότι είναι υιοθετής. Μεταφέρεις ότι έγινε. Τον μπερδεύεις στο μυαλό σου αυτό. Απλά σου διευκρινίζω. Εσύ καταγράφεις δηλαδή. Άλλο να δει. Εγώ πολλές φορές στα ρεπορτάβ μου λέω οι Τούρκοι λένε αυτό και τι ισχύει. Okay. Εδώ απλά κατέγραψα. Δεν είπα κάτι τι ισχύει. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των υπολείπων, αυτή είναι πάνω κάτω. Αριστερά θα είναι ο Αντίνο με τον Ζαρούρι, δεξιά ο Παντελίδης με ένα εξαρμαρίθι καινούριο. Θεωρώ ότι θα ανέβει ο Νεμπής, ο Τσιρικάδες, ο Τετέι, ο Τέσσερις και άλλος ένας. Στους επιθετικούς. Αν κάποιος μου διαφεύγει, μπορεί να μου το στείλετε. Κύριε Τσανάκα λέει, δεν είναι εδώ ο Τσανάκας, φίλε. Δεν είναι εδώ σήμερα. Μπορώ να του στείλεις όμως στις εκπομπές οι μεσημεριανές τον ρεπόρτερ στις καθημερινές. Λοιπόν, αυτοί φίλε νομίζω θα φύγουν επειδή με ρωτάς για τον Παναθηναϊκό. Για το ποιοι παίκτες θα αποχωρήσουν σίγουρα, όπως λέει, σαν και σίγουρα δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Επίσης να πω κάτι άλλο, επειδή πολλές φορές βλέπω σε μηνύματα. Προσέξτε, όταν εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απολογούμαστε γιατί αλλάζει κάτι στον Παναθηναϊκό, εμείς μεταφέρουμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού σε μια χρονική στιγμή που τα πράγματα είναι έτσι. Μέσα σε τρεις μέρες, σε δύο μέρες, σε μια ώρα, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν. Δεν σημαίνει ότι ο ρεπόρτερ δεν ήξερε αυτό που έγινε. Σημαίνει απλά ότι άλλαξαν τα πράγματα που ήξερε. Το λέω αυτό γιατί μου στείλει ένας φίλος ένα μήνυμα στο Instagram μου, γιατί είχαμε πει ότι σκεφτόταν ο Παναθηναϊκός το ποιους, αν θα δώσει κάποιο στόπερ, ποιοι θα είναι αυτοί κτλ. Και είχαμε γράψει όντως ότι μέσα σε αυτούς ήταν και ο Ίγκανσον. Που είχε γίνει πολλή συζήτηση γιατί είναι αγαπητό πρόσωπο γενικά ο Ίγκανσον κτλ. Όμως, ο Νέστροφ φαίνεται ότι τον γουστάρει πολύ τον Ίγκανσον. Του άρεσε τα στοιχεία του, ρε παιδί μου. Το ένα μείον έχει ο Ίγκανσον μόνο. Δεν μπορεί να κουβαλήσει τόσο καλά την μπάλα στο transition. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που βελτιώνεται. Κατά συνέπεια, εάν υπήρχε μια αρχική εκτίμηση, αλλά έρθει ένα προπονητή και κάνει, ας πούμε, μια άλλη προσέγγιση, δεν σημαίνει ότι δεν ισχύει. Σημαίνει ότι από τότε που το γράψαμε στις 12 το βράδυ τη Δευτέρα μέχρι τις 12 το βράδυ τη Τετάρτη μπορεί να έχει αλλάξει. Έχουν μια δυναμική μεταγραφές. Αυτό θέλω να σας πω. Μην νομίζω ότι τα παιδιά που βγαίνουν πολλές φορές και λένε κάτι και αλλάζει, λένε μετά, α, έλα μωρέ, δεν το βρήκες. Έλα, δεν το ήξερες. Έλα, έκανες λάθος. Όχι, μπορεί τη στιγμή που το καταγράφεις να είναι έτσι. Πέρσι, ας πούμε, όντως υπήρχε ένας αμυντικός, ένας αριστερός. Πώς το λέγανε τώρα αυτόν. Ήμουνα και στο. Και αποστολή με τον Παναθηναϊκό έξω. Παίζα Μουγκαρία, το νομίζω. Που τον είχα γράψει τον. Το ξέχασα τώρα. Δεν θυμάμαι καλά. Και από κάπου αρχίζει, νομίζω. Τέλος πάντων, έπαιζε ένας Ιταλός εκεί. Ο οποίος έπαιζε όντως. Και έκανε πίσω η ομάδα. Ή κάποια στιγμή έκανε πίσω ο παίκτης. Ή άλλαξε κάτι το μανατζέρ του. Δεν σημαίνει ότι δεν έπαιζε, ότι δεν το λες. Για τον Ζαγαρίτη, σας είπα, το γράψα, το γράψαμε πρώτο αυτό. Από για τον Ζαγαρίτη. Αλλά δεν έχει κλείσει κάτι, τι να σου πω τώρα. Άμα π.χ. δεν κλείσει, θα μου πεις επειδή είχε έρευνα, α πούμε, θέλει χίλια λεφτά, θα μου πεις, α, μου έλεγε θα τον πάρω. Όχι, σου έλεγα ότι το θέλει. Δεν σου είπα ότι το έχει κλείσει. Λοιπόν, Νίκο, επειδή ο Νίστρουπ θέλει κριτικούς εξτρέμ και ο Τετέι μπορεί να παίξει εκεί, θα τον έβλεπε να χρησιμοποιηθεί ως εξτρέμ. Δεν μπορώ να τα αποκλείσω γιατί έχει στο χώρο καλές κινήσεις. Και αν ο Νίστρουμ, δεν τον ξέρω τόσο καλά σαν προπονητή να τον ανακατεύει τόσο πολύ τράπουλα, φυσικά μπορεί να το κάνει η κατά ανάγκη ή τεχνία έντος. Νίκο, Νίστρουμ, εκτιμάς θα δουλεύει στην τριάδα. Όταν ανεβαίνει η ομάδα, ο ένας αμυντικός, ο αριστερός ή ο δεξής γίνεται τριάδα, όπως παλιά γινόταν με τον Γιωβάνοβιτς και πάει δίπλα στα δύο στόπερ. Οπότε η τριάδα υπάρχει στο παιχνίδι του. Έτσι. Για τους εκρηκτικούς εξτρέμ τα είπαμε. Για τον Τσέριν, αν θα μείνει. Θεωρώ, φίλε, ότι είναι πολλά χρόνια εδώ ο Τσέριν. Λέω μια τελείως δική μου εκτίμηση, χωρίς να υπάρχει τίποτα αυτή τη στιγμή. Το διευκρινίζω. Τίποτα. Δηλαδή, ούτε πρόταση για τον Τσέριν. Θεωρώ ότι αν έρθει μια καλή πρόταση, μπορεί να μείνει. Αυτό θεωρώ εγώ. Θεωρώ ότι έχει κάνει ένα κύκλο πολλά χρόνια εδώ πέρα. Ίσως μπορεί να κινηθεί και για κάτι. Καλό παίκτη. Έτσι, εργαλείο μάλλον. Ήταν και από του καλύτερου του Καρεσκάκη. Νομίζω ότι ο Τσέριν. Έτσι όπως το αφουγκράσουμε γενικά, αν έρθει κάποια πολύ καλή πρόταση, μπορεί να μείνει. Αλλά μπορεί και να μείνει, να δεν έρθει. Okay. Ο Μπράντοβιτς έρχεται, λέει, σαν πρόεδρος στην ομάδα. Έβγαλε και ο φίλος, όχι σαν προπονητής. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο. Αυτό το ότι ο Ζος λέει δεν θέλει τον αν το πει ένας, λέει. Ακριβώς. Άμα το πούνε δύο, θα το συζητήσουμε. Όταν έλεγε ο Μπενίτεθ για 11 αλλαγές, ήταν τρελός. Ουδέποτε κανείς είπε ότι ήταν τρελός ο Μπενίτεθ. Εκ των πραγμάτων, αν φύγουν 11 παίκτες, θα χρειαστεί κάποιος άλλος παίκτης. Ο Μπενίτεθ απλά ήθελε ένα μικρότερο ρόστερ. Έτσι. Το νερό της θάλασσας, όπως όλο το νερό της γης και της ατμόσφαιρας, είναι άχρωμο, φυσική, ωραίο. Ποιοι παίκτες θα φύγουν, σίγουρα τα είπαμε. Για την φορά τα είπαμε. Για τον Τέλια τα είπαμε. Έβγαλα λίγο πανό. Α, θα το πούμε μετά αυτό. Φίλε, που ξύλατε και άλλα μηνύματα. Refresh, πάμε στη γραμμή να μην περιμένει ο φίλος. Γεια σας.
1: Γεια σου Νικό.
0: Γεια σου φίλε, ποιος είναι.
1: Παγιά σου, τι κάνεις.
0: Γεια σου πάνω μου, καλά εσύ.
1: Καλά αδερφέ μου.
0: Καλά αγόρι, εδώ.
1: Κοίτα να δεις.
0: Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Ναι. Κοίτα να δεις, μερικοί το προπονητή τώρα το καινούριο που πήραμε τον έχουν βγάλει άχρηστο χωρίς να τον δουν, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν μπορεί.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα άκουσα τώρα έναν από χτες και έχω εξαγριωθεί.
0: Μετά από 30 λέει, χρόνια σε αυτή τη δουλειά και εσύ πόσα χρόνια είσαι φίλαθλος.
1: Ναι, είναι λέει τουρίστας λέει, είναι τουρίστας. Κάτσε ρε φίλε, ακόμα να τον είδες να πούμε τον άνθρωπο. Δεν έχει κάνει ούτε προπόνηση, δεν ξέρουμε ο άνθρωπος αυτός.
0: Τι ζούμε ρε παιδιά, πάμε.
1: Δεν είναι κανένας τυχαίος, έχει πάρει και πρωτάθλημα, δύο double έχει πάρει. Δεν είναι ότι είναι, και είχε μια ομάδα πάρα πολύ καλή κάνει. Αλλά το τελευταίο καιρό που τον διώξανε, μπορεί να φύγει και μόνος του, δεν το ξέρουμε αυτό. Γιατί δεν ξέρω αν έχεις ακούσει την φορά που χαθήκε στον Κώστα, ότι ρε παιδί μου, του είχαν φύγει όλοι οι παίχτες που είχε.
0: Ναι.
1: Και δεν είχε πάρει, δεν είχε αντικαταστασίσει κάποιον εις άξιο ή και καλύτερο.
0: Εντάξει, φίλε, σε 4 χρόνια που έχει ο Τάπλ, τώρα τι να αποδείξει, δηλαδή.
1: Αυτό σου λέω. Ο άνθρωπος να πούμε είναι μια χαρά που πονητής, εγώ πιστεύω, και είναι μια χαρά περίπτωση. Και είναι και νέος.
0: Πρέπει
1: έχει
0: να υπάρξει.
1: Έχει όραμα.
0: Άκου, πρέπει να βοηθηθεί και από τον κόσμο της ομάδας, γιατί όντως είναι ένας νέος προπονητής που έχει ικανότητες, έχει δείξει. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση και πρέπει να βοηθήσει και η ομάδα. Τον ίσω που πιστεύω ότι βάσει τον όσον ακούω θα το κάνει. Τώρα από εκεί και πέρα, παίρνουμε την αποψή σου, σε διακόπτω και θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, ήθελα να πω ρε παιδί μου ότι αυτός ο άνθρωπος είναι νέος σε ηλικία, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν είσαι νέος έχεις και φιλοδοξίες.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε, αν πάρει τους παίκτες που θέλει, δηλαδή του πει, ας πούμε, εγώ θέλω αυτό, ναι.
0: Σίγουρα θα του πει για κάποιους παίκτες.
1: Ναι. Θέλω αυτό, ναι, θέλω εκείνο, ναι. Δεν θέλω αυτό, ναι, δεν θέλω τον άλλον, ναι. Και θα κάνει αυτά όλα ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θα έχουμε πρόβλημα, ρε φίλε, του χρόνου. Εγώ πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Μπορεί και να το πάρουμε, δεν ξέρεις.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι όταν φτιαχτεί και το γήπεδο θα είναι το... Τότε πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει να παίρνει πρωταθλήματα μόλις φτιαχτεί το γήπεδο. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείς.
0: Εντάξει, θα δώσει μια μεγάλη δυναμική.
1: Ναι, γιατί και η οικονομική με χορηγούς και όλα αυτά αξίες που δίνουν ρε παιδί μου τα γήπεδα, γιατί όπως θα το κάνουμε, θα έρθει ο άλλος, ξέρω εγώ, θα βάλει, ξέρω εγώ, τις ταμπέλες, ας πούμε, θα βάλει, ξέρω εγώ, τάδε, ας πούμε, όνομα, θα δώσει τόσα στο κλαμπ.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο μπορεί να, που, δεν ξέρω πώς μπορεί να λέγεται, μπορεί να πάρει όνομα άλλο.
0: Mm-hmm.
1: Και να είναι ο χορηγός, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Αυτά παίζουν μεγάλο ρόλο. Δηλαδή μπορεί να έρθει και μια αντίδραση και να σου πει εκεί που σου δίνω 30 εκατομμύρια το χρόνο, να σου δίνω 45-50. Αλλάζουν πολύ τα πράγματα.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε.
1: Και είναι και μια ομάδα Παναθηναϊκός που είναι πάρα πολύ νεανική ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλό μέλλον.
0: Ναι, κοίτα. Επειδή το είπε ένας φίλος εδώ πέρα.
1: Τι
0: είπε ο φίλος? Λέει, φίλε, δεν νομίζω ότι υπάρχει έπαρση. Διαφωνώ μαζί σου. Δεν γίνεται να έχεις έπαρση. Καταλαβαίνεις γιατί όχι, λέει ότι δεν θα πάρει ποτέ πρωταθλήμα ο Παναθηναϊκός. Λέει, αν δεν, παράδειγμα, η έπαρση, λέει, το δημοσιογράφο παντών δεν σταματήσει. Λέει, και...
1: Ναι.
0: Ούτε μιλάει κανείς άλλος σε επίπεδο κορυφή. Δεν νομίζω, είσαι λίγο εκτός εδώ θέματος νομίζω. Τέλος πάντων. Για την ΕΦΑΝΕΛΑ δεν έχω κάποια λεπτομέρεια, παιδιά, ακόμα. Περιμένουμε τον Παναθηναϊκό. Να τη δούμε και την παρουσίασή της και τα λοιπά.
1: Τώρα κάτι τελευταίο.
0: Δεν το έχω ψάξει μόνο εγώ. Είχα ρωτήσει πριν από κάνα 3 εβδομάδες που μου είχαν πει δεν είχα κάτι νεότερο και από τότε δεν το κοίταξα. Πες.
1: Στο μπάσκετ τι γίνεται ρε φίλε?
0: Κοίτα, πιστεύω στο μπάσκετ θα τελειώσει η σεζόν με τον Αταμάν. Δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Θα τελειώσει με τον Αταμάν. Θα γίνει μια κίνηση για άλλο προπονητή. Νομίζω ότι θα υπάρξει και μια επαφή για Μπράντοβιτς. Θα δούμε μετά τι θα γίνει. Παίκτε, πιστεύω ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός καλούς.
1: Πρέπει να δυναμώσουμε στους παίκτες, γιατί ο Ολυμπιακός είδες τι κάνει.
0: Ναι.
1: Μακλιντάιερ, τον άλλον είναι της Βαλένθια, το παιχταρά.
0: Κάπου έβλεπα σήμερα.
1: Και θα δυναμώσει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός.
0: Σήμερα, ποιον έβλεπα σήμερα, για κάτσα το δω. Ότι...
1: Μοντέρο, Μακλιντάιερ, θα δυναμώσει πάρα πολύ.
0: Ναι, για να δούμε, για το Μοντέρο, κράτα έτσι λίγο. Θα δούμε.
1: Τι μηνέφτησε εμάς.
0: Θα δούμε.
1: Έχει ακούσει για εμάς.
0: Όχι, απλά έβλεπα σήμερα κάτι σχετικό. Εντάξει, παιδί μου, θα δούμε. Είναι λίγο νωρίς. Είναι λίγο νωρίς.
1: Για NBA, μήπως.
0: Είναι λίγο νωρίς, αδερφέ. Θα δούμε.
1: Mm-hmm. Να είσαι καλά.
0: Εσύ, φιλαράκο. Να είσαι καλά.
1: Καλή εβδομάδα να έχεις. Διαρκείας
0: πήρες.
1: Δεν πήρα.
0: Ερασιτέχνη, γράφτηκες.
1: Όχι, δεν έχω το οικονομικό μπάτζετ.
0: Εντάξει. Ο ερασιτέχνης πόσο είναι?
1: Θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά ξέρετε τι, είμαι που τον αγαπάω πολύ τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν το ξέρω, το ασιακό. Εντάξει, αδερφέ μου, εντάξει.
1: Δυστυχώς, δεν βγαίνω.
0: Αυτό μετράει στο τέλος, έτσι αλλιώς.
1: Δεν βγαίνω. Έγινε, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο. Έχω πάρα πολλά μηνύματα να σας απαντήσω. Μπορεί να μου στείλετε τι θέλετε. Νίκο από Ικαρία που είπε εννοεί τον Κλέι Χέισλερ. Όχι, τον Κλέι Χέισλερ, εγώ τον είχα βγάλει. Στο δημοσιογραφικό σφυρί. Αλλά δεν είναι όσο αυτό. Έλα. Εγώ τον είχα γράψει αυτόν. Για πάμε.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
2: Γεια σου, Νικανές.
0: Γεια σου, εσύ πώς είσαι?
2: Ο Βαγγέλης μου.
0: Γεια σου, Παγκό. Καλά.
2: Είχα μιλήσει πριν κανένα δύο μήνες, είχα μιλήσει με του Γιάννη Γελομπέντε.
0: Ναι.
2: Ωραία, δεν μου λες. Μία ερώτηση θα σου κάνω. Αυτό το προπονητή ποιος τον έδωσε? Ποιος τον διάλεξε, αν ξέρεις?
0: Νομίζω ότι ήρθε με τις ευλογίες, όπως θα σου το πω. Δεν ξέρω ακριβώς ποιος έκανε την πρώτη κίνηση. Γιατί έχω ακούσει, σίγουρα ξέρω ότι έχουν συμφωνήσει όλοι. Δηλαδή ο Μπαλντίνη, η διοίκηση, ο Ζέκα που τον ήξερε ως προπονητή και ο Ρενέ Χένριξεν. Τον έχουν επιλέξει όλοι. Ο Ρενέ Χένριξεν.
2: Αυτό για μια ερώτηση να κάνω.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι τα φορτώνανε στον Αλαφούζο μέχρι προχτές, γιατί
0: όχι.
2: Έφερε τον Μπενιτέθ.
0: Για ποιο πρόβλημα για τον Μπενιτέθ λες? Για τον Μπενιτέθ.
2: Όχι, για τον καινούργιο. Για τον καινούργιο,
0: όχι. Τον καινούργιο τον έφεραν όλοι αυτοί που σου λέω.
2: Okay. Εύχομαι, γιατί δεν είμαι σίγουρος και τόσο πολύ, να καθαρίσουν την ομάδα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι.
2: Παίκτες οι οποίοι δεν να τους βγάλουν, να τους διώξουν. Όχι να τους διώξουν, να τους πουλήσουν, τέλος πάντων.
0: Νομίζω ότι θα φύγουν αρκετοί παίκτες, φίλοι μου, εκ των πραγμάτων.
2: Γιατί και ο Μπενίτεθ, εγώ ήθελα να μείνω στην αλήθεια ένα χρόνο. Κάνει προετοιμασία και τέλος πάντων δεν έγινε. Πάει,
0: εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο που έφυγε.
2: Έβρικε παίχτες που δεν ήταν δικοί του παίχτες. Με καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Άκου φιλέ. Επειδή δηλαδή, ξέρω πάρα πολλά. Που... Εσύ ξέρεις ένα. Εγώ ξέρω 11. Επειδή ξέρω πάρα πολλά, θεωρώ, για να μην σε παιδεύω, στο τέλος της ημέρας από όλα αυτά που ξέρω και γνωρίζω, ότι πραγματικά στο λέω καλή την καρδιά, ότι ήταν καλό για τον Μπενίτεθ και τον Παναθηναϊκό που δεν συνέχισαν μαζί. Για το καλό όλο.
2: Συμφωνώ, δεν είναι. Εγώ λέω απλώς τη γνώμη μου. Απλώς είπα τη γνώμη μου. Δεν είναι ότι...
0: Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε.
2: Σε μια ηλικία μεγάλη τέλος.
0: Όχι, Βάγκο μου, να σου πω κάτι γίνεται. Για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για κάθε πράγμα, πρέπει να μιλήσεις από όλες τις μπάντες. Επειδή το από όλες τις μπάντες, τώρα που υπήρξε και διαζύγιο, είναι. Συνάξει στα φίλια. Έχει πάντα και τα συν και τα πλην. Πίστεψέ με ότι υπήρχαν και συν και πλην. Εντάξει. Όχι μόνο συν.
2: Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Πάντα.
0: Και πολλά πράγματα που δεν βλέπεις στο δημοσιότητα.
2: Σε αυτό το διαζύγιο δεν είναι μονοπλευρό, είναι και από τις δύο πλευρές.
0: Πρέπει να θέλουν και οι δύο φουλ, πρέπει να σπάζονται ο ένας στη φιλοσοφία του άλλου, να υπάρχει χημεία, πρέπει όλα αυτά που γίνονται σε μια σχέση.
2: Γι' αυτό εύχομαι αυτή η επιλογή όλα αυτά να τα είχαν, να τα μετρήσανε, να τα κουβεντιάσανε, να τα βρήκανε. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
2: Μην έχουμε τίποτα.
0: Εγώ πάντως δεν συμφωνώ με τον φίλο που λέγε συγκεκριμένο μετριότατο ρόστερ. Και πιστεύω ότι το έδειξε στην Ευρώπη ότι δεν είναι μετριότατο. Θεωρώ ότι υπάρχει βάση ποδοσφαιρικά να την εμπλουτίσει.
2: Ναι.
0: Και ο Παναθηναϊκός, φίλε μου, δεν κάνουν μόνο οι παίκτες στον προπονητή. Που όταν είναι αξία στον κάνουν, κάνει και ο προπονητής τους παίκτες. Για παράδειγμα, να σου πω κάτι τι εννοώ ποδοσφαιρικά.
2: Να τους κάνει ομάδα.
0: Μπράβο, και το λέω και στο φίλο. Ο Αντίνο, για παράδειγμα, για μένα, με τον Μπενίτη δεν υποστηρίχθηκε όσο πρέπει. Έτσι. Θέλω να κάνει ένα παιχνίδι ο Παναθηναϊκός που θα αναδεικνύει περισσότερο τους παίκτες του. Να τους εκμεταλλευτεί περισσότερο.
2: Έτσι.
0: Αυτό.
2: Και τον Κροάτη δεν τον είδαμε καθόλου. Εγώ για μένα πρέπει να του δώσει κάποιες ευκαιρίες προσωπικά. Ιδρύει πιτσιρικάς.
0: Μεγάλε, δεν υπάρχει κανένας βολικός Δανός. Βολικό είναι μόνο το μυαλό μας. Κανένας βολικός Δανός. Πραγματικά.
2: Όχι, λέω, δεν το,
0: και πολύ
2: το
0: καλά Κροάτη, έκανε και τον έφερε. Όχι, λέει ένα φίλο εδώ. Κύριε Παγκάκη, λέει δεύτερο ντάμπλ, λέει στο Περιζήπ το δανέζικο πρωτάθλημα. Λέει το ελληνικό είναι τρεζιάστατο. Δεν είναι, λέει, σοβαρό επιχείρημα. Μην προσπαθείτε, λέει, να περάσετε το βολικό Δανό. Και του λέω εγώ, για ένας προπονητή που ασχολήθηκε μαζί του στη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, η Άιντραχτ. Προφανώς ίσως δεν ξέρουν τόσα πράγματα όσα ξέρεις εσύ και εγώ, οι Γερμανοί.
2: Σίγουρα.
0: Γενικά όμως, είναι προνόμιο του Έλληνα, χωρίς να ξέρει καν, χωρίς να έχει δει καν, χωρίς να έχει ψάξει καν, να απαξιώνει πάρα πολύ εύκολα τα πάντα. Επειδή έτσι του γουστάρει.
2: Γιατί υποτιμάνε το δανέζικο ποδόσφαιρο, γιατί είναι καλύτερο, έχουμε καλύτερη
0: θέση. Ναι, είναι τρισδιάστατο, γι' αυτό το είπα εγώ. Το δικό μας και το δανέζικο είναι.
2: Μην το συζητάμε τώρα το θέμα. Εντάξει, είπαμε. Και εγώ για μένα προσωπικά θέλω να φέρει Ελληνόπουλα κι άλλα, να βάλει κανένα 2-3 Ελληνόπουλα ακόμα στην ομάδα. Εγώ αυτό το υποστηρίζω και το πιστεύω.
0: Θα φέρει και θα βάλει.
2: Και μία ερώτηση θα σου κάνω. Ναι. Επειδή ξέρω είναι νωρίς, θα μου πεις είναι νωρίς, Βαγγέλη, ακόμα. Ναι. Επειδή εγώ είμαι μακριά.
0: Ναι.
2: Για διαρκεία δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
2: Του χρόνου, πρώτα ο Θεός, ο Βοτανικό, επειδή σε έχω περάσει από τη λεωφόρο, έχω κάψει παπούτσια με περπάτημα από τον Άσταθμο και για να μην δούμε το Παναθηναϊκό και στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Ναι.
2: Πώς θα μπορέσω να επικοινωνήσω, θα χρειαστώ δύο ή μάλλον τρία εισιτήρια για το
0: ΑΚΑ.
2: Παιχνίδι,
0: για το ΑΚΑ.
2: Όχι, για το Βοτανικό.
0: Για το Βοτανικό, φίλε μου,
2: θα έρθω αποκλειστικά.
0: Άκου λίγο. Δεν έχει χαχτεί καν το γήπεδο στο Βοτανικό. Μισό λεπτό. Όταν έρθει η ώρα για το Βοτανικό, θα βγουν οδηγίες για τότε. Προτεραιότητα είναι ξεκάθαρο ότι θα έχουν όσοι είχαν διαρκεία τα περασμένα χρόνια πρώτα και όσοι θα πάρουν τώρα διαρκεία αυτή τη χρονιά. Αυτή θα έχουν μια προτεραιότητα σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή μιλάμε για ένα γήπεδο 39.000 θέσεων και προφανώς θα είναι μαγνήτης για τα διαρκείας, από εκεί πέρα μιλάμε για ένα γήπεδο τεράστιο, οπότε εάν μιλάς για ένα γήπεδο τεράστιο...
2: Αλλά εγώ θα έρθω 8,5 ώρες ταξίδι απλώς και μόνο για να μπω στο γήπεδο να το δω. Δηλαδή,
0: εντάξει,
2: κάτι που
0: να είμαστε καλά μέχρι τότε και θα το δούμε.
2: Θα επικοινωνήσω μαζί σου, θα το βρούμε.
0: Θα θες ένα εισιτήριο να πας αυτόν τον αγώνα σου, εντάξει, αυτό θες. Ναι, πιστεύω θα βγάλουν κάποια σχέδια. Θέλω να σου πω.
2: Χρειαζόμαι μάλλον τρία, γιατί θα έρθει και ο γιος μου.
0: Αδερφέ μου, σε ένα χρόνο, όπως λέει η γιαγιά μου, ποιος πεθαίνει. Να είμαστε καλά και θα τα πούμε.
2: Υγεία να έχουμε.
0: Ναι, φίλε, εντάξει.
2: Να βασίζομαι πάνω σου, όχι να μου κάνεις χάρη. Να μπορέσω να είμαι σίγουρος ότι θα έχω εισιτήρια, να μπορέσω να έρθω εδώ την Παναθέα.
0: Να είμαστε εδώ, να είμαστε καλά, να είμαστε όδη για να τα πούμε. Τότε στείλε ένα μήνυμα και στο Instagram έχω και Νίκ Παγκάκη και στο Facebook. Νικόλα Παγκάκη, πως είμαι Νικ Παγκάκη, θα με βρεις.
2: Θα σε έχω στα υπόπια. Δεν είναι καλός με τα Instagram, εγώ είμαι λίγο μεγάλος.
0: Πάρε εδώ και θα με βρεις.
2: Θα πάρω τηλέφωνο στο σταθμό και θα αφήσω το τηλέφωνο και θα βρεθούμε.
0: Εντάξει, φίλοι μου, να είσαι καλά.
2: Εντάξει, καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα, να είσαι καλά.
0: Για Αλεξίου, Χατζηδιάκο σίγουρα δεν θα κάνουμε κίνηση. Για άλλο στόπερ κοιτάζουμε από εκεί. Διαρκεία Παλεφή μιλάει από 205 ευρώ, λέει το 24 πήγαν 400, λέει ένας φίλος. Λουκάς από Αυστρία, Τελφ Στιρόλ, κοντά στο Ζέφελντ. Τι γίνεται με τον Παντελήδη.

0: Είστε κανονικότατα. Νίκο, γιατί κοιτάει το δεξιμπάκ τη Μπιζέ μου, το κοιτούσε και πάλι ο Ρόπο και αριστερά, πιστεύω και ο Ζαγαρίτη, λέει υπάρχει ο Βίχο και το, ή ο Άλεν. Εντάξει, υπάρχει ο Ζαγαρίτη που έχει πολλά πακέτα μέσα. Μπορεί να πει στην ΠΑΕ να έχει κάποια μέρη μια σταδιαρκία για του Έλληνε του εξωτερικού. Να το πω εγώ, δεν νομίζω ότι θα με ακούσει κανεί στην ΠΑΕ. Το λέω από εδώ για να τα ακούσουν στην ΠΑΕ. Λοιπόν, πάμε στο φίλο και έχω και άλλα μηνύματα πολλά, πάρα πολλά. Να τα πούμε, έχουμε και καιρό όμως. Οπότε πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμή να με περιμένει.
1: Καλημέρα, φίλε Νίκο.
0: Καλημέρα, καλησπέρα και σου Λουκά από Αυστρία. Ναι.
1: Καλημέρα, φίλε Νίκο.
0: Γεια σου, φίλε, από τι κάνεις.
1: Εγώ μιλάω.
0: Εσύ.
1: Έλα, ο Βασίλης σε Γάλλο.
0: Το κατάλαβα, Βασίλη, καλησπέρα.
1: Κοίταξε, αυτό είπα στο Διονύση και δεν με πίστευε. Όταν γινούσα από τον Big Win, είχα έρθει για μια επίσκεψη. Λέω στο Βοτανικό θα. Το καλύτερο γήπεδο στα Δυτικά Βαλκάνια. Μακάρι να συνεργαστούμε και με την Τουρκία να πάρουμε το Μουντιάλ. Θα προσγειώνεται και F35α. Μου λέει πώς θα προσγειωθεί, του λέω κάθετα. Λοιπόν, τον κοινό προπονητή θα πάρουμε αυτόν της Κοπεχάγης,
0: Μάλιστα.
1: Κοίταξε, θα μας βγει, είναι ranking τα μάτς. Τώρα φυσικά έρχεται το Μουντιάλ σε λίγο. Το παιχνίδι με την Παρή πώς το είδες? Ήταν θέμα ψυχολογίας.
0: Καλύτερη ομάδα η Παρή. Καλύτερη ομάδα η Παρή. Κλειστό παιχνίδι. Σίγουρα εντάξει, κρίθηκε στα πέναλτι. Τρομερή σκηνή αυτή με τον Μαρκίνιος. Αυτή έμεινε σε όλους νομίζω. Όλους όσοι αγαπάνε το άθλημα. Και γενικά χάρηκα και για τον την Παρή την έχω συμπαθήσει από τότε που έκανα. Δεν την είχα συνειδητή εκτίμηση, αλλά από τότε που έκανα περιγραφή στο γαλλικό πρωτάθλημα στο Sky. Τη συμπάθησα σαν ομάδα και μ' άρεσε, α πούμε αλήθεια. Δηλαδή πιο πολύ την πάω τη Μονακό, για να καταλάβει. Και χάρηκα πολύ και για τον προπονητή τη, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά γι' αυτό.
1: Back to back. Κοίταξε, Νίκο μου, το conference το πήρε η αγγλική ομάδα. Το Europa League το πήρε η αγγλική ομάδα.
0: Ναι.
1: Τώρα να έπαιρνε και το Champions League, αγγλική ομάδα, μου φαινόταν κάτι σαν εξωγήινο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν το ήθελα αυτό.
0: Ναι.
1: Λας Γαλλία συμμαχία.
0: Ναι.
1: Προχωράμε σταθερά.
0: Ναι.
1: Step by step, day by day, match by match. Έτσι θα κάνουμε
0: σαν μότο συνθήματα και πάει λέγοντας.
1: Νίκο μου, και βγάζει κάτι στο AI στο Insta ότι βάζει γκολ μόνο σου, βγαίνει, δεν ξέρει. Τα βλέπω αυτά, μου έρχεται μήνυμα. Που εκεί πλάκωνε στους άλλους σε AI.
0: Ωραία είναι αυτά. Εντάξει, να γελάμε και λίγο.
1: Ναι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις.
0: Να γελάσουμε και λίγο, να κάνουμε.
1: Κάτι ήθελα να σου πω και το ξέχασα. Τώρα που ακινάει το Μουντιάλ, τι βλέπεις? Δηλαδή, Βραζιλία, Αργεντινή, Ολλανδία, Γερμανία, αυτοί όλοι είναι.
0: Φίλε, εντάξει, τώρα όλοι είναι, δεν ξέρω πραγματικά. Όλο και Βραζιλία, προπονητάρα.
1: Είναι σαν την Eurovision που έδινε 100 απόδοση και βγήκε το τραγούδι με την 100 απόδοση.
0: Να σου πω την αλήθεια. Έχω δει τόσο πολύ ποδόσφαιρο και ασχολούμαι τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο που έχει τύχει, να σου πω την αλήθεια, έχει τύχει πραγματικά να νιώσω κουρασμένο κάποιε φορέ το ποδόσφαιρο. Δηλαδή να έχει ένα αγώνα τρομερό και να μην έχω όρεξη να το δω. Αλλά έχω φτάσει, δηλαδή έχω μπουκώσει, πώ να σου πω, έχω μπουκτήσει. Αλλά μετά καθαρίζει ο οργανισμός, κάνει μόνο του, εκεί που ερχόμαστε στο αγαπημένο μας άθλημα.
1: Τώρα με τη ζέστη, έτσι και αλλιώς όλοι μέσα, οι άντρες μέσα θα καθόλου, θα αφήσουμε τις γυναίκες να κυκλοφορούν έξω. Νίκο μου, τώρα στο μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ τα είπαμε.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε με τον Ολυμπιακό, είναι πρωταθλητής Ευρώπης, θα παίξουμε ένα μίνι...
0: Πάντα έχει να χάσει το Ολυμπιακό, αλλά πάει τόσο.
1: Final Four, ναι. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τον Βασιλιά. Πιστεύω αν νικήσουμε το Ολυμπιακό μπορεί να κάτσει ο Αταμάν, αν και έχει χάσει τα αποδυτήρια. Θα πάρουμε εκδίκηση, γιατί ο Ολυμπιακός έλαβε 6 γήπεδο και κλείνω. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γι' αυτό θα και γυαλίζει το μάτι μας, ο Σλούκας θα βρει τα πατήματά του, πιστεύω να πάρουμε το double και όχι Ολυμπιακός στο Europa League και το πρωτάθλημα. Να δούμε μπασκετάκι πάνω απ' όλα. Και να πω κάτι και να δώσω πάσα, Νίκο μου, πήγα στο γυμναστήριο,
0: ναι,
1: τράβηξα 1500 φωτογραφίες, πήγα στη Σελήνη.
0: Ελπίζω να ήταν δικές σου φωτογραφίες, όχι αλλού.
1: Ναι, δικές μου φωτογραφίες. Ναι. Πήγα στη Σελήνη και τράβηξα 3 φωτογραφίες.
0: Ωραία.
1: Καλή συνέχεια, Νίκο.
0: Γεια σου, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Ελπίζω στη Σελήνη να ήταν πιο ωραίες. Πάμε ένα break και γυρνάμε να βγάλουμε το φίλο μου στη γραμμή.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
4: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
3: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: να πω στο φίλο που απαξιώνει τόσο εύκολα τα πρωταθλήματα για να δείξει, επειδή δεν του αρέσει ο προπονητής προφανώς, κάτι άλλο, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα έχει ξεπεράσει τη Δανέζικη Λίγκα. Φίλε μου, έχοντας συγκεντρώσει κάτι πάνω από 48.000 βαθμούς, έναντι κοντά στους 47.000 βαθμούς των Δανών, από αυτή τη χάου διαφορά που εσύ διακρίνεις γενικά, η Ελλάδα είναι 10η, η Δανή είναι 13η, μια ανάσα από εμάς, και κοντά είναι στη μέση κάπου είναι η Πολωνία. Αυτό σίγουρα επηρεάζει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Τώρα σε επίπεδο τροπέων, η Ελλάδα και η Δανία έχουν μια ισορροπία. Έχουν από 2 ευρωπαϊκούς τίτλους κάθε μία. Η Δανία έχει βασικά ένα επιπλέον επιδιπηρωτικό κύπελο στο εθνικό ομάδο, στο κύπελο συνομοσπονδιών. Η Ελλάδα έχει 2 τρόπαια. Έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Euro, έχει πάρει και ένα συλλογικό τρόπαιο Ολυμπιακός στο Conference. Ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Euro έχει πάρει και η Δανία το 92 στη Σουηδία. Την τελευταία στιγμή, αν θυμάσαι καλά, πήγε τότε στη διοργάνωση. Ένα κύπελο συνομοσπονδιών. Συγγνώμη, προάγγελο του Confederation Cup ήταν αυτό που κέρδισε στην Αργεντινή στο τελικό. Δεν έχει πάρει κάποιο Broadby Κοπεχάγια, κάποιο τρόπαιο από τα μεγάλα. Οπότε δεν είμαστε μακριά, όπως βλέπεις. Όπως εσύ παρουσιάζεις μια χαόδη διαφορά και υποτιμάς κτλ. Πάμε στο φίλο στη γραμμή για να τα πούμε. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Κύριε Νικό.
0: Έλα, φίλε.
1: Κύριε Νικό, αυτό που είπε ο Βασίλης τώρα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, προφητείες και μια φορά βγαίνουν.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, είχε γράψει κάποτε, θυμάμαι, το Eurohoops.
0: Ναι.
1: Στα πρωταπριάτικα ψέματα.
0: Ναι, ναι.
1: Έλεγε κάποιος ότι θα έρθει ο Χεζόνια στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Και ήρθε μετά από 3-5 μήνες.
0: Ναι.
1: Μετά έγραψε ο Σπανούλης πάλι πρωταπριάτικο φέτος.
0: Ναι.
1: Ο Σπανούλης πάει στον Άρη.
0: Α, είσαι το καλό. Στον Παναθηναϊκό ποιο φέρνει.
1: Πρόσθετε τώρα.
0: Να παίξουμε το σπίτι μας. Μην
1: γράψει κανείς ότι ο Αταμάν θα μείνει και του χρόνου.
0: Λες να γίνεται και ο κείμενο.
1: Αυτό που άκουσα τώρα από τον Βασίλη.
0: Δεν νομίζω.
1: Φορά, δηλαδή,
0: δεν το πολύ βλέπω.
1: Πες πως δεν τα βρίσκει με τον Ομπράντοβιτς, έτσι.
0: Ναι.
1: Πως σκέφτομαι τώρα ένα... Δεν τα βρίσκει, ρε.
0: Δεν νομίζω, φίλε. Δεν νομίζω.
1: Ωραία. Είναι σίγουρο, δηλαδή 100%. Μακάρι.
0: 100% στη ζωή και στον αθλητισμό δεν είναι τίποτα σίγουρο αν δεν υπάρχει υπογραφές.
1: Μπράβο. Άρα πες πως δεν τα βρίσκει. Σου λέω εγώ. Και ο Αταμάν σπάει ο διάβολος στο ποδάρι του. Γιατί πρέπει να κάνει και μια εβδομάδα, ρε φίλε, καλή ο Αταμάν στατιστικά στα 2 χρόνια. Δεν πρέπει. Παίρνει το πρωτάθλημα με 3-0 σκούπα.
0: Ναι.
1: Είναι απίθανο να το κρατήσει μετά.
0: Πιάσου.
1: Το θεωρείς απίθανο. Ποιο θα πάρει, έχει κι άλλο να πάρει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και απίθανο.
0: Θεωρώ ότι δεν θα γίνει. Τα πράγματα θα τα δούμε στην πορεία.
1: Και εγώ δεν πιστεύω, αλλά Γιαννακόπουλος είναι αυτός, απρόβλεπτος.
0: Ναι.
1: Και μετά και πάλι θα ζήσουμε πάλι ένα χρόνο αυτό το ψυχοπλάκωμα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τώρα, αυτά που λέτε, ρε παιδιά, τώρα για τους αντιπάλους, καταρχάς εγώ να πω ότι για μένα προσωπικά θα μιλήσω. Καταρχάς είναι απόλυτα υγιές, έτσι. Ένας Παναθηναϊκός να θέλει να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Το βρίσκω απόλυτα υγιές. Εδώ αν είδες τον τελικό, αν παρατήρησες, πριν τον τελικό είχαν παίξει τα Άντερ 18 Μπαρσελόνα Ρεάλ. Τα παιδάκια της Μπαρσελόνα που ήταν μέσα, όλοι ήταν με τον Ολυμπιακό. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Απόλυτα νορμάλ. Δηλαδή ποιος πάνε, εγώ δεν θυμάμαι τότε που είχε πάρει στην Κωνσταντινούπολη ο Ολυμπιακός που είχε αποκλείσει την Μπαρσελόνα. Την Μπαρσελόνα δεν είχε αποκλείσει τον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Στην Κωνσταντινούπολη, mm-hmm. Ναι. Ήτανε μετά, ήταν η αποστολή της Ράσκου για το Champions League. Και μέσα στο... όχι, που είχε κερδίσει τη Ρεάλ στο τελικό. Και ο Μέση έστελε... Και ο Μέση και οι άλλοι με στο λεωφορείο πανηγυρίζανε, που βλέπαν το μάτι με στο λεωφορείο. Πανηγυρίζανε που κέρδισε ο Ολυμπιακός τη Ρεάλ στο τελικό.
0: Τώρα που πες Βαρκελόνη, να σου πω
1: άλλο
0: ότι...
1: άθλημα, έτσι, φαντάσου.
0: Να σου πω τώρα που πες Βαρκελόνη, ότι ο Μοντέρο έκανε τρομερή εμφάνιση. Κέρδισε με 102-77 την Μπαρτσελόνα στο τελευταίο μάτς κανονικής περιόδου και καταλαβαίνει ότι είναι εκτός τετράδας.
1: Το βλέπω τώρα μαγνητοσκόπηση. 20 πόντους είναι τώρα το βλέπω. 19
0: πόντους, 4-8 δίποτα, 3-8 τρίποτα, 2-2 βολές, ένα rebound, 4 ασίστ. Ένα κλέψιμο. Τρομερός ο
1: Μοντέρο. Πολύ γιούχα αυτόν τον κόσμο. Πολύ γιούχα η Μπαρτσελόνα.
0: Παιχτάρα πάντως.
1: Λοιπόν, μετά πάω τώρα στα στα του Ολυμπιακού, στα του που έλεγε ο άλλος, πολύ πανηγυρίστα, πολύ λέει Παναθηναϊκή.
0: Φίλε, σε τρώω σίγουρα σανό που θέλεις. Είμαι σίγουρος ότι τρώω σανό. Όχι σε ένα φίλο, αλλά του αρέσει ο σανό εδώ σίγουρα.
1: Ναι. Το ότι πολύ ουδέτεροι πανηγυρίσανε την ανατροπή του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη μετά που πήρε και το Ιφκοβιτς. Μαζί τους. Αλλά τώρα, ρε παιδιά, αυτό και ουδέτερος να είσαι, δεν μπορείς να το πανηγυρίσεις. Να σου πω και γιατί. Πρώτον, ο Ολυμπιακός τότε είχε πιτσιρίκια Ελληνόπουλα. Τώρα ο Ολυμπιακός είχε έναν Έλληνα μέσα, ρε παιδιά. Έναν Έλληνα, Έλληνα που έμαθε πάση στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Παπα-Νικολάου. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, ελληνική ομάδα, λες και είναι τουρκική ή ρώσικη ή από το Ντουμπάι, να έχεις έναν Έλληνα μέσα. Σε 12 και 11 ξένους. Εντάξει, ο Ντόρσε είναι Έλληνας, αλλά έμαθε τον πάση στην Αμερική, μην το αυτό έτσι, μην παρεξηγηθώ. Αλλά είναι δυνατόν, ρε φίλε, ελληνική ομάδα, που η ελληνική ομάδα, η Ελλάδα, είναι τεράστιες δυνάμεις του παγκόσμιου μπάσκετ. Να έχεις μόνο ένα Έλληνα στη 12 και να τι να πανηγυρίσει ο άλλος ο Έλληνα. Τι να, να έχει 5 Ελληνόπουλα, που αύριο θα παίξουν και στην Εθνική, να μπορεί να το πανηγυρίσει. Μετά.
0: Αδελφέ, βγήκες και χθες, εσύ.
1: Βγήκα.
0: Και χθες βγήκες.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί δεν κάνει να βγαίνει δύο μέρες. Έχουμε πνευματικά.
1: Αν δεν κάνει, γιατί είναι επειδή είναι τριήμερο και άλλαξε το πρόγραμμα.
0: Όχι, όχι, ποτέ δεν βγάζουμε απλά του. Για να μιλάμε περισσότερο στου κόμβου, δεν βγάζουμε του ίδιου δύο μέρες. Απλά στο λέω. Εντάξει, ολοκλήρωσε μα αυτό θα το πει. Sorry,
1: λέω το τελευταίο και κλείνω. Δεν έχει άλλο παραδοκύρια καμία.
0: Δεν πειράζει.
1: Το τελευταίο. Να το έπαιρνε και ρε παιδιά δίκαια, να πω άντε. Αλλά όλη η Ευρώπη, μόνο οι Ολυμπιακοί δεν παραδέχονται ότι το πήραν με τη διατησία. Δηλαδή όλη η Ευρώπη είναι τρελή. Από όλη την Ευρώπη, εγώ είδα σχόλια, από όλη την Ευρώπη διάβασα στα σχόλια της EuroLeague, ότι ευνοείται ο Ολυμπιακός. Από οτιδήποτε χώρα, αν πει στα σχόλια της EuroLeague για το μάτς, μέχρι και στην Αμερική κάποιος έκανε ένα site, ήταν αυτό που ασχολείται, έκανε ένα γκάλωπ και βγήκε γκάλωπ στους Αμερικάνους τώρα. Και βγήκε 90% ότι αδικήθηκε η Real. 90%. Δηλαδή, εντάξει, μόνο οι Ολυμπιακοί δεν το βλέπουν. Άρα πώς να το πανηγυρίσει ο ουδέτερος. Λοιπόν, αυτά Νίκο, ελπίζω ναι, τουλάχιστον έστω την τελευταία στιγμή αυτό που είπα, τα μάλλον καλύτερη ομάδα να το εννοεί και να κάτσει λίγο να την μαζέψει την ομάδα, μήπως γίνει το θαύμα. Μήπως.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε, ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, στον επόμενο φίλο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μ' ακούτε? Φίλε μας, ακούς να κλείσω. Ναι, ναι. Αυτό έπεσε που λέει και ο Χρακλή. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα. Ένας φίλος έχει φάει κόλλημα εδώ.

0: αυτό, παιδιά, σας πω κάτι. Δεν μας νοιάζει, σας άρεσε ο προπονητής. Αλήθεια. Δεν πιστεύω ότι νοιάζει κανένα, για να το πάρουμε αλλιώς. Ούτε νοιάζει κανέναν η δική μου άποψη, ούτε η δική σας. Κάνουν μια στρατηγική και διαλέγουν τον προπονητή. Εγώ γενικά έχω ακούσει καλό feedback από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Τώρα, προφανώς κάποιοι φίλοι μπορεί να μην γουστάρουν για τους λόγους τους δικούς τους. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Πάρε τον καφέ σου και πήγε σε άλλη παραλία. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Δεν αποφασίζω εσύ κι εγώ. Πάρε το απόφαση. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σας.
1: Έλα λίγο.
0: Έλα, ρε φίλε.
1: Κωστή, sorry, βγήκα και χθες, παιδιά. Απλά είδα τώρα ότι δεν είχε κόσμο και θέλω ένα λεπτό. Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές.
0: Ένα λεπτό, πάρ' το. Ο Κωστής είναι εδώ.
1: Ένα λεπτό. Για σένα είναι, Νικόλα.
0: Ναι, περίμενε. Απλά με τα διαρκείας να πω στο φίλο. Φίλε, κάποιος άλλος σχεδιάζει τη μέση. Τι να σου πω τώρα. Δεν είναι αποφασίζω. Ναι, πες μου.
1: Σε έχω ακούσει, Νικόλα, πολλές φορές και σήμερα μου έκανε ακόμα μια φορά εντύπωση και είναι ο λόγος που παίρνω. Θέλω να ξέρεις ότι είσαι από τα καλύτερα παιδιά, ένας πολύ καλός δημοσιογράφος. Τιμάς, φίλε, την εργασία σου, τιμάς τους ακροατές. Όπως και όλα τα περισσότερα παιδιά, ο Κωστής, εντάξει, δεν το συζητάω, είναι και φίλος, έτσι. Μιλάω αποκλειστικά για σένα γιατί δεν έχω αναφερθεί ποτέ. Και έτσι πρέπει να είναι, φίλε, οι δημοσιογράφοι. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση εσύ να πεις ότι αν χάσει ο Παναθηναϊκός, αν χάσει ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια το πέμπτο παιχνίδι, να χάσει ο Γιαννακόπουλος στα κλειδιά, έτσι, και να πετάει ακόμα και σήμερα λάδι στη φωτιά για κάτι, για αγώνες και να γελάει εντωμεταξύ, γιατί δεν έχει καταλάβει ότι πολλοί κόσμος αφού γράζεται τα λόγια του, είναι πιτσιρικάδες, κατάλαβες. Και ακούγοντας έναν άνθρωπο μεγάλο, υποτίθεται που ξέρει πράγματα και δεν μπορεί να τα πει στην τηλεόραση, ο καθένας μπορεί να φαντάζεται τέρατα, ας πούμε, και γι' αυτό βλέπουμε ότι και η συμπεριφορά, εντάξει, μέχρι τώρα είναι καλή συμπεριφορά των φιλάθλων, ευτυχώς, αλλά δηλαδή κατάλαβε το αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση εσύ ούτε κανείς από τα παιδιά να πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και γέλαγε, έτσι, πραγματικά. Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να κάνω, συγγνώμη από το ακροατήριο και να είστε καλά όλοι.
0: Εντάξει, ρε, και εσύ να είσαι καλά.
1: Εντάξει,
0: ευχαριστώ. Κοίτα, και εμείς κάποιες φορές μπορούμε να ξεφύγουμε. Διαβάζουμε και διάφορα, ακόμα και διάφορα. Είναι και ο καθένας έχει περιεργές του. Εντάξει. Δεν είναι εγώ ούτε το παίζω πολύ καλός, ούτε κακός. Εντάξει, αυτός είμαι. Γενικά δεν μ' αρέσει να προκαλώ. Πολλές φορές για την πλάκα θα μας πούν κάτι, θα πούμε κι εμείς κάτι. Ο καθένας είναι ξεκάθαρος το τι είναι. Ο καθένας έχει την άποψή του, που είναι σεβαστή, σε κάποιον μπορεί να μην αρέσει. Επαναλαμβάνω, πολλά πράγματα τα παίρνουμε και τις μετρητής, ενώ πίστεψε με στη ζωή υπάρχουν πολύ σημαντικότερα πράγματα από τη δική μας προσέγγιση, έτσι, που φέρνουμε την καταστροφή σε κάποια πράγματα. Αν το σκεφτείτε όλο αυτό με μεγάλη εικόνα, είναι μια εκτόνωση, μια αγάπη μπορεί να έχει κάποιος, το να γεμίσει κάποιος τον χρόνο του με κάτι όμορφο όπως είναι ο αθλητισμός. Δεν είναι το παν. Το παν είναι η οικογένεια, οι φίλοι μας, η υγεία μας. Αυτά είναι το παν. Τώρα, απλά καμιά φορά ίσως χάνουμε το μέτρο και το χρώμα για το τι είναι το παν και ασχολούμαστε με δευτερεύοντα πράγματα που είναι όμορφα να ασχολείσαι. Μακάρι δηλαδή όλος ο κόσμος να ασχολείται με τον αθλητισμό. Εννοείται, εγώ το έκανα δουλειά αυτό. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι το α και το μέγα στη ζωή. Σίγουρα όμως είναι ένα επίπεδο ζωής το οποίο μπορεί να σου προσφέρει υγιείς συναισθήματα. Γενικότερα. Και όχι μόνο. Πάμε στον επόμενο φίλο στη γραμμή που έπεσε.
2: Καλησπέρα, Νικό.
0: Γεια σου, φίλε. Έπεσε, αλλά σηκώθηκε. Για πέντε, Γιώργο.
2: Τι εντυπωσίσαι.
0: Καλά, Γιώργο, εδώ.
2: Κοίταξε να δεις, θέλω να μου πεις λίγο για το Ταμπόρδα. Δεν σε άκουσα. Άκουσα τα προηγούμενα που είχε για το Ταμπόρδα, δεν άκουσα τίποτα να πεις.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω μάθει ότι αρέσει πολύ του κότσου Γιάκουση. Για το Ταμπόρδα δεν έχω μάθει τι γνώμη έχει, να σου πω την αλήθεια. Θα το δούμε, αλλά ο Ταμπόρδα, επειδή άκουσα κάπου, δεν μπορεί να πρεσάρει και αυτά, δεν τα πιστεύω αυτά. Πιστεύω όμως ότι ο Ταμπόρδα και μια χαρά μπορεί να πρεσάρει και τα πάντα μπορεί να κάνει. Απλά πιστεύω ότι σίγουρα πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ στην προετοιμασία για να πλησιάσει το μοντέλο που γενικά όπως όλοι οι παίκτες θέλουν. Μπορεί να ακολουθήσει ο Νέστρουπ. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα καλείται με τον Νέστρουπ, Νίστρουπ μάλλον, όπως μας είπα για την ΠΑΕ, να κάνει μια υπέρβαση, όπως το έγραψα στην ανακοίνωση δηλαδή, να κάνει μια υπέρβαση στο τακτικό κομμάτι, έτσι, εκεί που έλεγε ο Μπενίτε, θα πούμε το τακτικό λίγο υστερεί. Εγώ δεν τον είδα να υστερεί, ήταν πάντα στους πιο κινητικούς στα ντέρμπι κτλ. Στο τακτικό κομμάτι, σίγουρα όλοι οι παίκτες, έτσι όπως παίζει ο συγκεκριμένος προπονητής, θα πρέπει να κουρδιστούν. Και επίσης στο κομμάτι τώρα των τρεξιμάτων δεν το φοβάμαι. Είναι ένα παιδί που έχει πάθος, δουλεύει. Οκ, okay, έχει τρεις παίκτες στο 10 πάνω από αυτή τη στιγμή.

0: αγώνες Κοπεχάγης, που είναι εικόνας δηλαδή. Είναι εξαιρετικό προπονητή, παίζει ωραίο και λυγιστικό ποδόσφαιρο. Λέει, θα κάνει δουλειά. Μακάρι, φίλε μου.
1: Γιατί, λογικά πρέπει να κάνει,
0: γιατί, να σου το πω και αλλιώς.
1: Έχει δείξει ορισμένα δείγματα, ναι, ας πούμε, ναι, στην Κοπεχάγη, έχει καλά δείγματα. Λογικά πρέπει να αποδείξει σχεδόν ότι προχωράει, ας πούμε.
0: Έτσι.
1: Και άλλωστε θα είναι και ένα σκαλοπάτι για αυτόν, για μελλοντικά να προχωρήσει και κάπου ανώτερα, αργότερα.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, να σου πω έτσι, άμα δεις λίγο τη μεγάλη εικόνα, έχει κάποιες καλές καταβολές ποδοσφαιρικές. Πάει να παίξει ένα ποδόσφαιρο με το οποίο δεν διακρίθηκε ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τις μεγάλες διακρίσεις έχει κάνει πιο πολύ με αμυντικογενείς κομμάτια. Αλλά το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Έρχεται ένας νέος άνθρωπος, καταρχάς μόνο και μόνο αν δεν είσαι κομπλεξικός, γενικά, σαν άνθρωπος. Μόνο και μόνο που είναι ένας νέος άνθρωπος, πρέπει να του δίνεις ευκαιρία. Πρέπει να έρχονται νέοι άνθρωποι. Γιατί να σου το πω κι αλλιώς. Να σου το πω κι αλλιώς. Οκ, να σου το πω αλλιώς. Με τους παλιούς, τους έμπειρους, τι έκανες?
1: Βέβαια.
0: Περίμενε, παιδί μου. Ωραία, δεν κάνει ένας νέος. Με τους έμπειρους έχεις κάποια εγγύηση?
1: Ακριβώς.
0: Ή τα τελευταία 16 χρόνια έχεις κάποια εγγύηση ότι έγινε κάτι, ναι, σίγουρα? Όχι.
1: Άρα, ο Μπενίτες τουλάχιστον ήταν τόσα χρόνια, ήταν ανενεργός ουσιαστικά, ας πούμε.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Κάθε προπονητής, κάθε άνθρωπος καταρχάς έχει μια καριέρα και πρέπει να τη σέβεται.
1: Ναι,
0: δεν πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους. Αν είμαστε normal, επαναλαμβάνω, και δεν είμαστε ό,τι να είναι. Πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους. Γενικά. Ακριβώς. Και πρέπει να σεβόμαστε και την καριέρα του κάθε ανθρώπου.
1: Έτσι.
0: Εγώ και ο Μπενίτεθ, εγώ δεν είπα από τότε ότι ήταν κακός προπονητής, είπα ότι δεν τέριαξε με τον Παναθηναϊκό.
1: Έτσι. Και δεν μας έδειξε αυτό το διάστημα κάτι να πούμε ότι εντάξει, προχωράμε κτλ.
0: Ναι.
1: Με αυτά που είδαμε, δεν είδαμε κάτι το εξαιρετικό.
0: Άσε τι έλεγα εγώ και τι λες εσύ και τι λέει ο Χατζηπετρής. Έβλεπες τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει γήπεδο, το μέσο Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο και να γουστάρει να πάει να δει τον Παναθηναϊκό τον Μπενίτεθ?
1: Όχι. Όχι, αυτό είναι.
0: Απλά όχι, δεν χρειάζεται ανάλυση. Όποιος, ναι, όποιος έχει λίγο μυαλό, καταλαβαίνει.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αυτά, Νικό μου.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Καλό τίμερο.
0: Έγινε. Δεν ξέρω αν είμαι από τους πιο οριστικούς δημοσιογράφους που βγαίνουν. Τι να σου πω, άλλοι λένε άλλα, εσύ λες αυτό. Εντάξει, respect. Νίκο, από την επόμενη χρονιά επιτρέπεται η μεταβίβαση στα διαρκέ στο ποδόσφαιρο? Γενικά η μεταβίβαση δεν επιτρέπεται. Δεν ξέρω τώρα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Θα σου πω ψέματα. Αδιάβαστος. Βάλε μου κάτω τη βάση. Μισό λεπτάκι θα μου δώσετε. Έχουμε γραμμή. Θα πάμε τώρα αμέσως. Φίλε, δικαίωμα. Για τα διακύκλια και το κόμφερ τα είπαμε. Τα είπαμε. Μεταξύ σας έχετε κάποια θέματα. Βλέπω έτσι λίγο. Κράζει ο ένας τον άλλο. Για τα φιλικά προετοιμασίας, φίλε, επειδή λες ότι με έχεις ρωτήσει 10 φορές, μιλάει κι άλλος κόσμος, δεν είσαι μόνος εδώ. Έχουν ρωτήσει κι άλλα παιδιά από παντά, με παίρνουν και τηλέφωνο κάποια παιδιά που περιμένουν μια ώρα στη γραμμή. Αλλά δεν υπάρχουν φιλικά προετοιμασίας αυτή τη στιγμή. Δεν έχει βγει κάτι. Οπότε το άφησε στη δεύτερη μέρα, γιατί δεν υπάρχει μια είδηση, κατάλαβες. Θα βγουν κάποια 3-4 και κάποιες στην Αθήνα, ως συνήθως θα βγουν. Μόνο λέει με τα βιντεά, μόνο στα βιντεάκια με τα στιγμιότυπα του τελικού κάποιοι δίνουν συγχαρητήρια. Μόνο λέει, άλλοι μιλάνε για αδικία. Ολυμπιακό πρέπει να είναι εδώ φίλος. Καλησπέρα Νίκο, έχει κάνει και καλή πορεία στην Ευρώπη την Κοπενχάγη. Ναι, έχει περάσει 3 φορές στους γύρους, έχει πάει τη Champions League. Δεν το φοβάμαι καθόλου. Καλός προπονητής από το Βούπερταλ της Γερμανίας. Βλέπεις φίλε εσύ που τον κράζεις. Καλά κάνεις και τον κράζεις, μου θες. Και εμάς σου. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχουν άλλοι που δεν συμφωνούν μαζί σου. Απλά στο λέω, άσε μένα. Έτσι. Γιατί τα παιδιά που δεν συμφωνούν, λες ότι δεν συμφωνούν. Εγώ λες ότι πάω να χρυσώσω το χάπι και επειδή πήρε τον Ίστρουπ, να πάω από ότι είναι προπονητάρα, επειδή εσύ θέλεις κάποιον άλλο. Και δεν πήρε άλλον, ας πούμε, πιο έμπειρο. Τα παιδιά όμως, γιατί το λένε αυτό? Που λένε ότι τον έχουν δει, ότι γουστάρουνε. Και σου λέω, εγώ έχω θετικό feedback από τον κόσμο του Παναθηναϊκού που μου μιλάει. Δηλαδή, αλλά να ξέρεις, επειδή είμαστε στην Ελλάδα. Αν ο Νίστρο, παράδειγμα, χτύπα ξύλο, στραβώσει κάτι στο κόφερε, θα τα ακούσει με το καλημέρα. Και πίεση, θα μεγαλώσει. Αν περάσει, θα πούνε ό,τι έγινε. Αλλά πέρα, ξεκόλα λίγο από το τι θα κάνει, αρχικά από του στόχου, να δούμε την μπάλα να παίξει. Θα είναι, ρε παιδί μου, ωραία αυτό που βλέπει. Θα γουστάρει, θα βλέπει γκολάκια. Θα έχει νέου παίκτε. Ο Κόφο διαμαρτύρηθηκε για στιγμέ στο τελικό με στα γήπεδα. Ο Μπράντοβ, λέει, να στείλουμε για ένα κόπλο πρόεδρο. Δεν έρχεται, δεν υφίσταται, φίλε, αυτό που λέει πλέον. Νίκο. Το είπαμε, Κοπενχάγη τα είπαμε. Αν υπάρξει, λέει, καλοκαιριά.

0: άνθρωπος αποκλεισμός, απευθέως. Θα αντέξει ο Άπειρος Ζανόφ που θα έχει βγει εκτός δανείας στην ελληνική ψυχολογία. Φίλε, δεν παίζει μπάλα ψυχολογία. Μπάλα παίζουν οι παίκτες. Να σου πω κάτι. Δηλαδή, να σου πω αλλιώς. Αν θα αντέξει, τι θα γίνει, να το μαστιγώσουμε? Όχι, θα προσπαθήσει να κερδίσει το χρόνο αλλού. Να φτιάξει ομάδα. Εξαρτάται τι εικόνα θα παρουσιάσεις. Όλα παίζουν ρόλο. Όλη η Ευρώπη λέει για το κόφερες, λέει. Καλά τώρα, παιδιά, εντάξει, το πήγα τα λόγω. Ωραία, πάμε στο φίλο στη γραμμή για να δω και άλλα μηνύματα. Γεια σου, αδερφέ. Μουσικούλα έχουμε. Όπα. 1-2-3, 1-2-3. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχετε εδώ κάτι μηνύματα τρομερά. Όσοι λέει παίρνουν, λέει, δύο φορές στο σουκού, δεν πρέπει να παίρνονται. Ένα φίλο. Τα διαρκή τα είπαμε. Γεια σου, φίλε, είσαι γραμμή.
1: Ναι, εδώ είμαι.
0: Έλα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Συγγνώμη, το παιδί ήταν με τη μουσική. Ή άλλος. Ο μουσικάντης έπεσε. Λοιπόν. Κατέρευσε βασικά. Έλα, φίλε, τι κάνεις.
1: Εγώ είμαι.
0: Εσύ, ναι.
1: Καλησπέρα, Γιάννη Αμόγωσος από Κύπρο.
0: Γεια σου, Γιάννη, ρε, καλά είσαι.
1: Καλά είμαι. Μίλησαμε ξανά, ρε Νικό.
0: Ναι.
1: Είχα σου πει, θυμούμαι ως τώρα, διότι αναφέρθηκα στο Μαπουτσέλη. Είπα Παπουτσέλη, ο πέναλτι γιάρεσε σου.
0: Ναι.
1: Σαν όρος.
0: Ναι, μου άρεσε εμένα. Ο όρος αυτός, δεν το θυμάμαι, ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να το θυμάσαι εσύ, εγώ το θυμάμαι. Μιλήσαμε ξανά τέλος πάντων 5-6 φορές.
0: Ναι.
1: Όπως είπε ο Κωστής προηγουμένως, που τον πήρε πριν δύο τηλέφωνα που πήρε ξανά για ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Που σε εκφίασε, το ίδιο κάνω και εγώ, ρε φίλε, και πρέπει να το κοιτάξεις, διότι συμπαθούμε σε Ολυμπιακή. Κάτι πάει στραβά, νομίζω.
0: Με συμπαθούν οι Ολυμπιακοί, με σταματάνε πολύ στον δρόμο και μου λένε, όχι, να σου πω τι γίνεται. Άκου, επειδή εδώ μιλάμε φιλικά τώρα, άσχετα, εντάξει, κάνω εκπομπή εγώ. Δεν είναι αυτό. Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός. Δεν το έχω χρήσει ποτέ. Κάνω και πλάκα με τους φίλους μου. Συνέχεια. Και δίπλα και δίπλα με τα παιδιά στο κανάλι κάνουμε συνέχεια πλάκα. Συνέχεια όμως έχουμε και γκρουπ. Έχω φίλους Ολυμπιακούς, όλη μέρα στέλνουμε μηνύματα, πειραζόμαστε. Αλλά όλα έχουν ένα όριο. Όλα, προς το σεβασμό και στον άλλον και γενικότερα. Όλα έχουν ένα όριο. Εγώ ούτε το παίζω διπλωμάτιο ούτε τίποτα. Αλλά δεν έχω διάθεση. Δηλαδή, επειδή το είπα πριν, υπάρχουν σοβαρότερα πράγματα στη ζωή. Δεν έχω διάθεση, αδερφέ, να μειώσω κανένα για τις επιλογές του, γιατί είναι δική του ζωή και κανένα του γουστάρει. Πραγματικά. Αυτό, τόσο απλά.
1: Ναι.
0: Και ίσως επειδή ακριβώς δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον, υπό αυτό το πρίσμα, δεν βγάζω κι εγώ κάτι. Δεν λαϊκίζω, να σου πω έτσι, για να το κάνω πιο αλμυρό, πιο τέτοιο.
1: Προσπαθώ. Βγαίνει του τώρα, Νίκο.
0: Δεν το προσπαθώ όμως, δεν το κάνω επίτηδες.
1: Βγαίνει η θετική άβρα, κατάλαβες. Ναι. Από το τηλέφωνο βγαίνει η θετική άβρα. Και να σε συμπαθεί ο κόσμος. Είναι ωραίο. Και λέω σου, μπορείς να είσαι Παναθηναϊκός, μπορεί ορισμένες φορές να σε άκουγα και να. Όχι ότι έτυχε, λέω, μπορεί να τύχαινε. Και να λέω, ρε μπακάκι, λες ψέματα, ας πούμε. Ή μπορεί να σε βάζα σε κατηγορία ένα άλλο δημοσιογράφο, αλλά πάλι θα σε συμπαθούσα εγώ, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Εντάξει, να είσαι καλά. Ένας άλλος λίγο σ' αγαπάμε γιατί αγαπάς τα ζωάκια, δηλαδή μας νοιάζει τι μου αλλάζει.
1: Α, καλά, σε τούτο.
0: Άλλη οπτική αυτή, για πες.
1: Άλλη οπτική. Να στείλω χαιρετίσμα στον Κώσταν που τον πήρε, που πήρε πριν 2-3 τηλέφωνα.
0: Ναι.
1: Και να του πω ότι θα τον πάρω ένα τηλέφωνο εντός των ημερών. Και θα πω και στο Γιάννη τον Παναθηναϊκό που αυτός που μίλησε για τη, που πήρε και χτες και κατάλαβες τον στο τέλος. Θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Πριν δύο τηλέφωνα.
0: Όχι, μάλλον δεν θυμάμαι γιατί. Sorry, το πάω μηχανικά. Δεν θυμάμαι γιατί χθες δεν ήμουν εγώ.
1: Όχι, ρε.
0: Α, το παλικάρι που μου είπε ότι πήρε και δύο πήρανε που πήρανε χθες. Ναι.
1: Ναι, ο ένας που μίλησε για τον μπάσκετ.
0: Οκ.
1: Απλώς να το πω του Γιάννη του Παναθηναϊκού με όλη την αγάπη και ο σεβασμό. Ότι εμπεδώσαμε το, εντάξει, καταλάβαμε το, ευκήγε στον Νεραντζιάν, ευκήγε στον Αντίπα και στο Δεσίλα και καταλάβαμε το ότι ο Ολυμπιακός το πήρε το Ευρωπαϊκό, την Ευρωλίγα με τη διαιτησία, δεν το λέει κάθε μέρα. Εντάξει, επείραξε τον, ενώ χτίζεται.
0: Πάντως τώρα που λες για τις ευχές, έχω πάει Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι. Λέω να πάω, να πάω, είχα πάει στο πρώτο, τρεις μέρες, πήραμε τις δύο νίκες τρομερές εκεί, έχω πάει Βαλένθια στο τρίτο παιχνίδι. Πάμε με την ομάδα, πιστεύω θα περάσουμε. Εντάξει, ήταν δύσκολο βέβαια. Πολύ έτσι. Τρίτο παιχνίδι, ξέρει τώρα με ανατροπή συναισθημάτων. Και με παίρνει λίγο πριν πάω στο μάτς, με παίρνει ένας φίλος, δεν θέλω να πω όνομα τώρα. Παίρνει ένας φίλος Παναθηναϊκός και μου λέει, με παίρνει και μου λέει, εγώ είχα ένα μούτο, δεν ξέρει, είχα άγχος ρε παιδί μου, τι θα γίνει, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Και με χτυπάει το τηλέφωνο και με παίρνει και μου λέει, έλα που είσαι κάτω Βαλένθια, θα τους πατήσουμε σήμερα, τους λιώσουμε. Του λέω, ρε μόλις χάσαμε, του λέω. Ρε μη μου χαλάς λέει το μούτρο πριν πάω γήπεδο.
1: Ωραία,
0: τι σιγουριά του λέω είναι αυτή ρε. Πού πας λέω να παίξεις. Βαλένθια παίζεις.
1: Με την
0: ψυχολογία. Μου το σταύρωσε το μάτς να πούμε. Και χάσω.
1: Καλά ρε. Εντάξει όσο πες ότι το 2-0 προηγείται. Μπορείς να είσαι τόσο σίγουρος όμως. Ήταν καλή ομάδα η Βαλένθια.
0: Ναι, εντάξει. Απλά ο Παναθηναϊκός δεν ήταν αυτό που έπρεπε να στέλνει στο μάτς. Μπορούσε να πει
1: κάτι.
0: Η Βαλένθια ήταν αγχωμένη και δεν το εκμεταλλεύτηκε. Πρέπει να σε κλείσω, Άρχοντα. Πάρε ξανά να τα πούμε, ε.
1: Έγινε, δεν Νίκο, να είσαι καλά, δεν έγινε.
0: Σωστά, σωστά. Φίλε, σίγουρα εσύ δεν είσαι Παναθηναϊκός. Είσαι αυτό που λέμε καφενείο. Του καφενείου. Δηλαδή, ξέρεις, το πρωί είσαι, μετά δεν πάει καλά, ομάδα δεν είσαι και το βράδυ. Όπου πάει ο άνεμος. Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που γράφεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Λοιπόν, έχουμε break. Τίποτα, ε. Κρίμα, είχα πολλά μηνύματα. Παιδιά, να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά. Μην μας άντε, περάστε καλά. Αγαπάτε τους δικούς σας. Φιλιά πολλά. Και τα λέμε. Αρχίζει μια πολύ παναθηναϊκή εβδομάδα αυτή και με μάτς μπάσκετ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αλλά και πάρα πολύ ρεπορτάζ από αύριο που έρχεται τον Ίστρουπ. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ που έχεις διαβάσει τόσα βιβλία μπορεί και να ξέρεις. Η σκέψη μας τι είναι τελικά. Αφεντικό ή υπηρέτης μας. Αυτή η ερώτηση με έχει τσακίσει τα τελευταία χρόνια. Αφεντικό ή υπηρέτης.
4: Δεν ξέρω αν θα μάθουμε ποτέ, αγαπημένα μου φίλε. Αν είναι οι σκέψεις μας η αρκούδα που χορεύει, ή ο αρκουδιάρης που κρατάει το ρυθμό, αυτό που ξέρουν ο χρόνος που στενεύει, και αυτή η ανάγκη που με φέρνει στο σταθμό. Με στον καθρέφτη του μυαλού σε ξαναβλέπω. Στη ροκ την μπάντα που δεν έχει τελειωμό.
5: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είστε σταθερά συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Στα μικρόφωνα ο Παναγιώτης Δρύλος και η εκπομπή Εν Κατακλείδη. Και σήμερα με καλή παρέα στο στούντιο. Έχουμε σήμερα τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε τον Αντώνη Δημητρίου. Καλημέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Πώς είμαστε?
6: Ξυπνή.
5: Έχουμε ξεσυνηθίσει τα ξενύχτια. Έχω καταλάβει καλά.
6: Έχουν περάσει λίγο τα χρόνια και οι λειτουργίες είναι διαφορετικές. Παρ' όλα αυτά, αν έχεις κάτι να κάνεις, μένεις ξύπνιος χωρίς να καταλάβεις.
5: Πώς περνάει και η ώρα καμιά φορά.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, Αντώνης Δημητρίου, πρώην κιθαρίστας στον Ενδελέχεια, από τα ιδρυτικά μέλη.
6: Ναι, ναι.
5: Να το θυμηθούμε αυτό. Εποχές,
6: 94.
5: Μάλιστα. Μια πορεία που τελείωσε το 2009. Θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και βέβαια με καινούργια δουλειά στα χέρια του, Πεζόδρομος, πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά, την οποία έτσι θα ακούσουμε μαζί σας και θα την συζητήσουμε με τον Αντώνη, που μας κάνει την τιμή να βρίσκεται απόψε εδώ στις δύσκολες αυτές βάρβαρες ώρες. Στίχη και μουσική, έτσι, όλα.
6: Ναι, δικά και σου. Τη παραγωγή και σχεδόν τα περισσότερα όργανα. Με τα χρόνια έρχονται αυτά όταν παίζεις μουσική.

0: μουσική. Mm-hmm. Δεν είναι κάποιο θαύμα. Ότι περισσότεροι από τους μουσικούς παίζουν πολλά πράγματα. Επίσης έχει βγει πια γενιά μεγάλης ηλικίας που έχουν φοιτήσει στα μουσικά λύκεια. Uh-huh. Όπου εκεί μαθαίνουν 3-4 όργανα και είναι πολύ, πολύ μουσική και εξαιρετική μουσική.
1: Uh-huh. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καλούς μουσικούς στη χώρα. Έτσι.
0: Και έχουμε πάρα πολύ καλούς. Έχει αλλάξει όμως το δεδομένο των συγκροτημάτων. Uh-huh. Εγώ δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να φτιάξω συγκρότημα. Uh-huh. Και η μουσική.
1: Δεν μιλάμε για τότε χρόνια, μιλάμε για τώρα.
0: Ναι, uh-huh. μιλάμε για τώρα. Uh-huh. Και η μουσική. Είναι μουσική, δουλεύουν πάρα πολύ, είναι πιστόλια που λέμε. Α. Δηλαδή τους δίνεις μια παρτιτούρα και αύριο παίζεις την αυλία. Αλλά απαιτούν να πληρωθούν κάποια. Αυτά που αξίζουν, δεν λέω ότι δεν αξίζουν τώρα.
1: Πόσο δε με τα δεδομένα τα σημερινά, ας πούμε, που είναι λίγα τα έσοδα, φαντάζομαι.
0: Το βλέπεις ότι είναι λίγα τα έσοδα. Μπαίνοντας μέσα σε μαγαζί, αν μετρήσεις τους ανθρώπους που βρίσκονται και δεις να πιούν ένα-δύο ποτά, τα νούμερα σε οδηγούν. Τώρα, άμα είσαι τρελαίος και αρχίζεις και ζητάς. Δεν ξέρω, αστρονομικά ποσά δεν νομίζω.
1: Ναι,
0: να δουλέψεις.
1: Να δουλέψεις. Μάλιστα. Πεζόδρομος λοιπόν, με φιλοξενούμενους στο άλμπουμ εκτελεστές, ερμηνευτές μάλλον.
0: Μα γίνεται πεζόδρομος.
1: Σωστά. Ο τίτλος λοιπόν προκύπτει από αυτό, στην ουσία.
0: Βασικά είναι ένας τίτλος ο οποίος βγήκε να διορθώσει τον προηγούμενο τίτλο, ο οποίος τον θεώρησε λίγο πρόχειρο και. Λόγω του ότι αποτελείται από ένα μοσαϊκό τραγουδιών. Δηλαδή πολλά από τα τραγούδια δεν μοιάζουν κανένα με το άλλο. Αυτό τώρα εγώ ρωτούσα συναδέλφους και μουσικούς και μουσικούς παραγωγούς και λοιπά τη γνώμη τους και μου πήρα διάφορες γνώμες και κατέληξα στο ότι δεν είναι άσχημο να υπάρχει αυτή η ποικιλία και αυτή την ποικιλία τη συναντάς σε διάφορους πεζόδρομους της πόλης μας. Όπου, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει, όπου έχει πεζοδρομηθεί δρόμος ο οποίος ήταν ακόμα και μη σημαντικός, δεν μιλάμε για την Ερμού.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Στο Κουκάκι, στο.
1: Στον Γκάζι.
0: Ναι. Mm-hmm. Όπου έχει πεζοδρομηθεί γίνεται χαμός. Mm-hmm. Είναι ένα μοσαϊκό από ηλικίες, ανθρώπους, μουσικές, ήχους. Και αυτό. Αυτό βέβαια το εξώφυλλο όταν. Με το καλό στο τέλος του. Μήνα περίπου βγει το άλμπουμ. Uh-huh. Το εξώφυλλο είναι λίγο. Έτσι. Βγαίνει λίγο έξω από τη σφαίρα της πραγματικότητας. Είναι ένας ιδανικός πεζοδρόμος στον αέρα.
1: Σουρεαλιστικά πράγματα, ας πούμε.
0: Θα το δεις αν πατήσεις στο Facebook όποιος θέλει. Στη σελίδα Αντώνη Δημητρίου and the Sugar. Είναι το βασικό μπάνερ της σελίδας.
1: Okay.
0: Είναι λίγο στον αέρα τα πράγματα με αυτό το πεζόδρομο που έχω φανταστεί.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Εμένα μου θυμίζει λίγο από βουτιά, από ψηλά, τη γέφυρα, να σου πω την αλήθεια τώρα, έτσι που τώρα. Όχι, λες.
0: Αυτά είναι μέσα μου όλα. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό.
1: Ψάχνοντας έτσι και παίζοντας συνήθως κομμάτια από τους ενδελέχεια, έβλεπα ότι στη σύνθεση πολλές φορές υπήρχε το όνομα του συγκροτήματος. Εκεί σημαίνει ότι βάζατε όλοι από λίγο κάτι μέσα στα κομμάτια,
0: ναι,
1: ή
0: μπορώ.
1: Απλά δεν ήθελε κάποιος να βάλει το όνομά του μπροστά.
0: Κοίταξε, τα περισσότερα κομμάτια φτιάχτηκαν έτσι. Mm-hmm. Έτσι φτιαχνόντουσαν. Απλά από κάποια στιγμή και μετά αποφασίσαμε να γίνουμε επαγγελματίες. Δεν ξέρω. Και ξεκινήσαμε από το χειρότερο πράγμα.
1: Δηλαδή.
0: Το να χρεωθεί, να πιστωθεί μάλλον. Uh-huh. Ένας το κομμάτι μουσικά, ενώ είχαν βάλει την ιδέα του. Βέβαια, είναι. Πρέπει να είσαι ζογκλέρ για να καταφέρεις να επιβιώσεις ένα συγκρότημα που πέφτουν 5 και 6 ιδέες. Mm. Ποια θα επικρατήσει, πώς, δηλαδή τι ισορροπίες φτιάχνονται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ενώ κάνοντας τα πράγματα μόνος σου, παίρνεις και μια ευθύνη.
1: Του όλου πράγματος.
0: Και σου λύνει και τα χέρια. Mm-hmm. Τώρα, πάει καλά, δεν πάει καλά. Αυτά. Τα κρίνει ο κόσμος.
1: Ναι, δηλαδή, και η πορεία, η ιστορία.
0: Και τα τραγούδια. Mm-hmm. Το βασικό είναι να έχεις τραγούδι. Αν δεν έχεις τραγούδι, δεν έχεις τίποτα. Όποιος και αν είσαι.
1: Σωστά. Και η ιδέα έτσι του πεζόδρομου πότε ξεκινάει?
0: Η ιδέα του πεζόδρομου ξεκίνησε το 2017, που, το καλοκαίρι που γράφτηκε από μια άσχετη έτσι, αιτία. Γράφτηκε το πρώτο τραγούδι. Mm-hmm. Ηχογραφήθηκε. Είχε προηγηθεί η επαφή με τη Μικάλα Δαρμάνη. Uh-huh. Όπου κάνοντας παρέα και πρόνοντας καλά μαζί με κοινούς φίλους κλπ. Μου είχε πει γιατί σταμάτησες, γιατί θες να μου γράψεις κάτι. Η Μιχάλα είχε δίσκο με διασκευές, ένα εξαιρετικό άλμπουμ.
1: Του Δημήτρη Μάλλαρη, τους κιθαρισμούς και τα λοιπά, σε παλιά κομμάτια.
0: Το αγαπώ να θυμάμαι, νομίζω. Ναι. Αλλά δεν είχε δικό της, δικά της τραγούδια.
1: Την δισκογραφία.
0: Και ξεκίνησε έτσι η ιδέα και κατέληξε στο... στις ώρες. Τότε το τραγούδι ώρες το αγάπησε η Μιχάλα. Είναι ευχάριστο και εύπεπτο το τραγούδι. Εγώ το θεωρώ λαϊκό τραγούδι. Απλά δεν το γράψαμε δύο τέταρτα, το γράψαμε swing. Μια και ο κόσμος
1: εξακολουθεί να θέλει, ας πούμε, σε αυτό, ναι.
0: Θέλει swing. Και το έβαλαμε στο πρόγραμμά της. Της άρεσε πάρα πολύ. Έτσι πήγαν και συνέχεια και άλλα 3-4 που έχουμε κάνει στο δίσκο μαζί.
1: Μάλιστα. Μέσα στο πεζόδρομο θα δούμε τις ερμηνείες της Μιχάλας, λοιπόν, του Λάκη Παπαδόπουλου, του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, δικές σου και της Δέσποινας Αμοριανίδου. Τα λέω σωστά?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τους εγώ... Αμοριανού. Αμοριανίδου το γράφω.
0: Ναι,
1: Αμοριανού.
0: Έχω κάνει εγώ το λάθος.
1: Okay. Πώς προκύπτουν όλες αυτές τις συνεργασίες? Εντάξει, της Μιχάλας μου είπες πώς. Με τον Λαβρέντη, με τον Λάκη, με τη Δέσποινα.
0: Με τον Λαβρέντη του είχα ξαναγράψει ένα τραγούδι, Μικρός που είσαι, Ρουανέ, λεγόταν, στο τελευταίο άλμπουμ των Ενδελέχεια.
1: Που και εκεί είχε συμμετοχές για πρώτη φορά σαν Ενδελέχεια, μπήκανε άλλοι
0: με
1: το συγκρότημα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Και είχε παίξει τα βιολιά ο Φώτης ο Σιώτας. Οπότε είχα αυτό το προηγούμενο, αυτό το παρελθόν. Και πήγα, τον βρήκα, ήταν σε δύσκολη φάση γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά. Του άρεσε το τραγούδι, γιατί είναι ένα, εντάξει, είναι ένα αυτοβιογραφικό τραγούδι, αλλά είναι ένα βαλσάκι έτσι πολύ νοσταλγικό. Και μου λέει, το διάλεξα από 15.
1: Μάλιστα.
0: Που είχα μπροστά μου. Προφανώς έχουν προτάσεις από πάρα πολύ κόσμο.
1: Φαντάζομαι.
0: Έρχονται και αυτοί στη δύσκολη θέση πολλές φορές να σου πούνε δεν μπορώ. Ή δεν μ' αρέσει. Ή να μην σου το πούνε καν έτσι, να το καταλάβεις από τα...
1: Συμφραζόμενα, δηλαδή.
0: Εξελεκτικά, ναι. Να μου έχει τύχει, έχω φάει 2 χιλιόμετρα. Για 2 τραγούδια. Αλλά στα άλλα γκολ.
1: Ωραία, όσο το κάνω, έχει να κάνει με το Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ο Λάκης και η Δέσποινα.
0: Ο Λάκης. Με το Λάκη είχαμε συνεργαστεί ξανά, είχαμε παίξει σε συναυλίες μαζί. Είχα παίξει ένα βίντεο κλιπ του. Και είχαμε μια άνεση. Δούλευε και στην ΕΡΤ. Ήταν μουσικός παραγωγός και είχε μια εκπομπή, τα 45ράκια. Και είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετική διάνοια και διάβια και χιούμορ, όπου μπορείς να περιμένεις τα πάντα από το Λάκη. Είναι ατρεπτικός. Μερικές φορές στο στούντιο τον κρατούσα, του έλεγα, τι είναι αυτό που μου λες? Μου λέει, η εισαγωγή μου λέει ότι μία μέρα πρέπει να φύγει. Τι λες, του λέω, η εισαγωγή θα φύγει από το κομμάτι? Γιατί? Και μου έλεγε εκεί προσπαθούσα να τεκμηριωθεί. Το βράδυ με έπαιρνε τηλέφωνο.
1: Χάστε την εισαγωγή.
0: Μη σου πω ότι. Έχεις δίκιο εσύ. Θα κάνεις αυτό. Εξαιρετικός. Και θα παρευρεθεί και στην παρουσίαση.
1: Πότε θα γίνει?
0: Η παρουσίαση του άλμπουμ θα γίνει στις 19 Μαρτίου. Έχουμε ακόμα χρόνο. Στη Σφίγγα. Το θεωρώ ένα αξιόλογο χώρο.
1: Ιστορικό χώρο, η Σφίγγα.
0: Βέβαια, ναι. Δεν θα είναι μια συναυλία με εισιτήρια κτλ. Θα είναι με προσκλήσεις. Θα προσκληθούν συγκεκριμένοι άνθρωποι και άλλα και όποιος θέλει. Αυτό είναι το νόημα. Θα παίξουμε και live τα τραγούδια του δίσκου. Κάποια από τα τραγούδια του δίσκου. Ένα μικρό πρόγραμμα. Δεν είναι σκοπός να είναι ένα πρόγραμμα έτσι μεγάλο και κουραστικό κτλ. Είναι ένα event αποκλειστικά για το άλμπουμ. Θα έρθουν οι φίλοι μου από το Ξενδελέχεια, ο Δημήτρης Μητσοτάκης, ο Δημήτρης Λεοντόπουλος και διάφοροι άλλοι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Η κυκλοφορία μου πες θα γίνει στο τέλος του μήνα, επίσημα κανονικά στα δισκοπολία όσα έχουν μείνει.
0: Ναι, ναι. Και νομίζω ότι το βασικό θα είναι το χέρι με χέρι στα live. Δεν ξέρω ποια φόρμα ακριβώς θα βρεθεί, αλλά είναι η πιο ουσιαστική οδός πώλησης. Δηλαδή ο άλλος
1: σε ακούσει και αν φεύγοντας,
0: ναι,
1: το αγοράζει.
0: Ναι, σου λέει θέλω να το έχω αυτό. Γιατί είναι μαζεμένο το υλικό, ενώ με τις αναρτήσεις στο ίντερνετ είναι λίγο τα πράγματα στον αέρα, σκόρπια. Εγώ είμαι υποστέγη, έχω εταιρεία, δηλαδή το μετρονόμο, με τον οποίο θα εκδώσει το CD και έτσι δεν είμαι εντελώς στον αέρα.
1: Αλλά, οπότε θα υπάρχει διανομή κανονικά στα καταστήματα κτλ.
0: Το ίντερνετ έχει κοινοτικούς όρους δικούς του, οι οποίοι εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά μπορεί και να χαθείς. Να κάνεις ένα CD και να είναι σαν να το πετάς στα σκουπίδια.
1: Οπότε μετά τις 19 Μάρτη έχουμε κανονισμένα live κάπου, θα ξεκινήσετε κάπου.
0: Κοίταξε, βασικά όσον αφορά, το λέω αυτό τώρα γιατί είναι αθηνοκεντρικό το πράγμα στην αρχή του τουλάχιστον. Δηλαδή δεν μπορώ και δεν έχω σκοπό αυτή τη στιγμή εύκολα να σκεφτώ ένα πρόγραμμα για να πάω να κλείσω μόνος με ένα μαγαζί στην επαρχία και να δουλέψει κατανάλωση. Ναι. Να πουλήσουν ποτά, να παίχνουν διασκευές πολύ γνωστές. Οι διασκευές που παίζω στο πρόγραμμά μου είναι, έχω επιλέξει να είναι διασκευές διδακτικού χαρακτήρα. Και το λέω αυτό γιατί μ' αρέσει οι άνθρωποι να σταματήσουν να διασκεδάζουν με τα σουξέ του 90 ή του 95 και να προχωρήσουμε και να ακουστούν και πράγματα τα οποία παίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Όπως είναι το συγκρότημα των Mumford & Sons, τραγούδια του Bruce Springsteen, για παράδειγμα, τα οποία είναι μυθικά και επικά και εμείς δεν τα ξέρουμε καν εδώ. Όπως ένα που έχει δανειστεί τη θεματολογία του από τα σταφύλια της οργής. Είναι κομμάτια που γίνεται χαμός. Του Michael Kiwanuka. Τέτοιες διασκευές περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει να χιτάρω δηλαδή. Οπότε ο σκοπός είναι να παρουσιαστεί για αυτό το χρόνο, για αυτή τη χρονιά, να παρουσιαστεί σε 9-10 μέρη το βασικό Αθήνα, υλικό στην Αθήνα. Και από εκεί πέρα η επαρχία μου θα πάμε. Θα πάμε.
1: Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα.
0: Θέλει μια άλλη δουλειά.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά αν θες να αρχίσουμε να ακούμε την καινούργια δουλειά. Θα το πάρουμε τη σειρά τα κομμάτια. Αν θες να τα ακούσουμε, θέλω να τα ακούσουμε όλα, να δώσουμε όλη την εικόνα στον κόσμο για τον πεζόδρομο. Ο Άντωνης Δημητρίου, λοιπόν, πρώτα με τη φωνή της Μικαέλας Δαρμάνη και τη δική του στην ημέρα και αμέσως μετά η Δέσποινα Αμοριανού στο Ξέρω ένα μέρος. Τα ακούμε, ένα τζικλάκι και επιστρέφουμε για περισσότερη κουβέντα πάνω σε αυτά που θα ακούσουμε και ακόμα περισσότερα. Μείνετε εδώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ξεκινήσαμε την ακρόαση του άλμπουμ του Αντώνη Δημητρίου που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε απόψε εδώ. Τίτλος του άλμπουμ Πεζόδρομος. Ακούσαμε την Μικαέλα Δαρμάνη στη Μέρα και την Δέσποινα Αμοριανού στο Ξέρω Ένα Μέρος. Στη μουσική γραμμένη από τον Αντώνη Δημητρίου. Πότε έχεις αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι ξέρω εγώ, μου βγαίνει σύνθεση, μου βγαίνει στίχος?
5: Κοίταξε, στιχουργός δεν μπορώ να πω, να ονομάσω τον εαυτό μου στιχουργό. Τραγουδοποιώ, ναι. Mm-hmm. Η εμπειρία δούλεψε πάρα πολύ στο να γραφτούν οι κατάλληλες, να βρεθούν οι κατάλληλες λέξεις mm-hmm. ώστε να αντιθούν αυτά τα τραγούδια, γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις τη λέξη που θα εξυπηρετήσει αυτό που θέλεις mm-hmm. Ό,τι και αν είναι αυτό, αστείο ή σοβαρό ή λυπηρό mm-hmm. υπάρχουν εύκολες θεματολογίες, δυσκολότερες και τα λοιπά, αλλά έχω σκίσει πολλές α4 uh-huh. δηλαδή στην προσπάθεια αυτή, σαν το πέτα τη μαμά από το τρένο, θυμάσαι
4: ναι, ναι.
5: που αρχίζει έτσι The Night Was και τα λοιπά πολύ. Στην έκθεση δεν ήμουν καλός στο σχολείο, αλλά δεν ήμουν καλός περισσότερο γιατί προφανώς υποτιμούσα τις ερωτήσεις που δινόντουσαν για τα θέματα. Όταν άνοιξαν οι ορίζοντες μου και πήρα απόφαση να βγω ανοιχτά έξω με τα συναισθήματα, με τις αφηγήσεις, με το φανταστικό, γιατί υπάρχει και πολύ φανταστικό μέσα στους στίχους των τραγουδιών. Και όταν λέω φανταστικό, εννοώ ακόμα και το γεγονός ότι απευθύνεσαι όπως και εσύ, mm-hmm. στο φανταστικό ακροάτη, σε ποιον φαντάζεσαι ότι σε ακούει αυτή τη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, έχουν γραφτεί και με γνώμονα αυτό, όπως και στη μουσική. Είμαι λιτός, θέλω να είμαι ουσιαστικός, θέλω να σέβομαι αυτόν που θα τα ακούσει καν. Mm-hmm. Και έχω δώσει πολύ σημασία και στην παραγωγή.
4: Ωραία. Είναι δικιά σου παραγωγή, έτσι.
5: Ναι, ναι. Mm-hmm.
4: Γράφεις πρώτα μουσική και μετά στίχους συνήθως. Με ποιο τρόπο δουλεύεις? Τουλάχιστον με ποιο τρόπο δούλεψες έστω εδώ?
5: Νομίζω βγαίνει πρώτα η βασική μελωδία της φωνής, το σφύριγμα της φωνής. Αυτό τώρα γράφεται πρόχειρα σαν κινητό που βρίσκομαι.
4: Mm-hmm. Όταν έρθει η φαντάζομαι.
5: Ναι, πάμε σπίτι να το δούμε στην κιθάρα λίγο πώς, mm-hmm. πώς γίνεται. Τι σχήμα μπορεί να πάρει, αν υπάρχει ή αν ήταν μια στιγμή, ας πούμε. Και μετά, με βάση αυτή τη μελωδία και την υπόσταση αυτή που έχει, γράφονται και οι στίχοι.
4: Και στίχοι. Οπότε πρώτα μουσική και μετά στίχοι.
5: Οπότε μου έχουν προταθεί διάφοροι στίχοι για να τους μελοποιήσω. Δεν το έχω κάτι μέχρι στιγμής.
4: Σκέφτεσαι σαν πιθανότητα?
5: Δεν ξέρω, αν μάθω μπορεί, γιατί αυτά είναι και θέμα γνώσεως και εμπειρίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το θεωρώ δεσμευτικό λιγάκι, με την κακή έννοια της δέσμευσης. Ότι θα πρέπει να...
4: Μου έδωσε τους στίχους, πρέπει να το φτιάξω.
5: Ναι, και ότι θα πρέπει οι νότες μου να είναι να φυλακιστούν μέσα σε αυτούς τους στίχους.
4: Κατάλαβα.
5: Έτσι.
4: Μάλιστα. Για να δούμε τι έχετε στείλει εδώ. Καλημέρα από τη Μάλτα έχουμε. Από το φίλο το Γεράσιμο. Βάλε μας μια μολυβίνια θέλασσα να γουστάρουμε, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρα στην Κρήτη, στο φίλο μας δύο μέτρα Περπάτοφ. Χαιρετισμού στην όμορφη παρέα σου. Πολλά φιλιά στον εκλεκτό καλεσμένο. Είχαμε κάτσει παραδίπλα σε ένα Ολυμπιακό ΠΑΟΚ και κλεισμένο το θυρόν στο Καραϊσκάκι πριν χρόνια, αν θυμάται, λέει ο Νίκος. Πάει και εδώ.
5: Έχω πάει.
4: Ολυμπιακός, φαντάζομαι.
5: Όχι.
4: Τι.
5: Θα σου πω ότι είμαι η ομάδα. Είμαι. Αγαπώ την ομάδα χρόνια από πιτσιρίκι. Την οποία έχει ένα από του χειρότερου ύμνου. Sorry που το λέω.
4: Ναι, για πάμε. Εντάξει, καλά είμαστε. Ωραία, είμαστε όμορφα. Λοιπόν, καλημέρα στον Μπάμπη, καλημέρα στον Νικόλα στο Κέπινγκ της Σουηδίας. Εύχες για όμορφη Κυριακή. Καλημέρα στον Τζόνι Μπι. Τι είναι αυτό που σε αφήνει στο σταθμό? Γεια σου Πάνο, χαιρετώ και τον Αντώνη. Δεν ξέρω, αλλά τους, δεν τον ξέρω, αλλά τους ενδελέχεια φουλ. Πολύ καλό συγκρότημα, λέει ο Γιάννης. Άνω στα λίγο υπέροχο, Κώστας Ουράνης, ενδελέχεια. Τώρα που σας βρήκαμε, θα μας το παίξετε, λέει ο 2 μέτρα περπάτο. Δεν έχει φέρει εδώ κάτι ο Αντώνης να παίξουμε ζωντανά. Έχουμε έρθει περισσότερο έτσι να ακούσουμε την καινούργια του δουλειά. Μια άλλη φορά, αν το επιθυμεί. Θέλω τώρα να μου πεις λίγο για τους Sugar. Ποιοι είναι οι Sugar και πώς έτσι τους δημιούργησες?
5: Λοιπόν, οι Sugar είναι ένα συγκρότημα που αποτελείται από τον Χρήστο Σαρδεύλα, που είναι υποδιευθυντής ορχήστρας, γιατί εγώ έχω πάρα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου και αυτός είναι πάρα πολύ οργανωτικός, παίζει μπάσο.
4: Ωραία.
5: Και τραγουδάει και πολύ ωραία. Έχει δικό του συγκρότημα που παίζουν διασκευές και είναι έτσι ένα διασκεδαστικό συγκρότημα. Και έτσι λοιπόν, όταν χρειάζεται να δείξουν κάτι σε κάποιον νέο μουσικό που θα έρθει ή θα έρθει για μια συνεργασία, το αναλαμβάνει ο Χρήστος. Λοιπόν, ο Γιώργος Παλετσάκης παίζει τύμπανα, ο Νίκος Κόγιας ηλεκτρικές κιθάρες μαζί με μένα. Έχω τις κιθάρες, τη φωνή, τους στίχους, τη μουσική και το όλο spiritual catering, το λέω, το έχω ονομάσει εγώ.
4: Ωραία.
5: Στα πλήκτρα συνεργαζόμαστε με τον Χρήστο Κουμούση. Είναι εξωτερικός συνεργάτης, παίζει και αυτός σε διάφορα πράγματα και σχήματα. Και στο τρομπόνι έρχεται μαζί μας ο Γιάννης Αρβανιτάκης, ένας τρομπονίστας, είναι top of the line. Πρέπει να είναι από τους 2-3 καλύτερους στην Ελλάδα. Φυσάει, νομίζεις ότι ακούς τρομπέτα, ενώ είναι τρομπόνι, είναι εξαιρετικός μουσικός και έτσι έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία. Πάντα βέβαια, εγώ είμαι της λογικής ότι τους συνεργάτες σου, όσο τους προσέχεις, θα τους έχεις. Άμα αρχίσεις τα...
4: Βεντετηλίκια τύπου...
5: Όχι βεντετηλίκια, να γλιτώσω την αμοιβή συγκεκριμένα, δεν θα μπορούν και αυτοί, γιατί δεν θα έχουν κίνητρο για να έρθουν. Εάν τέτοιο μουσικό, ας πούμε, σαν τον Γιάννη Αρβανιτάκη και τον Χρήστο τον Κουμούση, δεν μπορείς να μην τους πληρώσεις. Δεν θα δεχόμουν να μου πούνε, γιατί μου το έχουν πει οι άνθρωποι, ότι για αυτή τη φάση, ξέρω εγώ, μην υπολογίσεις χρήματα. Δεν το κάνω εδώ. Δεν μου περισσεύουν,
4: Ναι, φαντάζομαι. Αλλά έχοντας περάσει, φαντάζομαι, και από τη διαδικασία, ας πούμε, με το συγκρότημα χρόνια κτλ., καταλαβαίνεις λίγο παραπάνω, ας πούμε, την ανάγκη του μουσικού.
5: Είναι και αρχή. Εγώ ξεκινάω στην ουσία από την αρχή, από το μηδέν, γιατί άλλο το ενδελέχεια συνδέθηκε μαζί μου.
4: Είναι βαριά κληρονομιά, όπως και να πεις, βέβαια.
5: Είναι, βέβαια. Αλλά ξεκινάω από την αρχή. Οπότε ξέρω ότι στην αρχή θα πρέπει να το χρηματοδοτήσεις με τον Α ή Β τρόπο αυτό που κάνεις. Και το έχω δεχτεί. Δεν γκρινιάζω.
4: Φαντάζομαι ότι όλοι αυτοί είναι και οι συντελεστές του άλμπουμ, έτσι. Αυτοί που αναφέραμε. Υπάρχουν κάποιοι έξτρα μουσικοί οι οποίοι έχουν παίξει μέσα στο άλμπουμ?
5: Στο άλμπουμ έχει παίξει, είπαμε, ο Γιάννης Αρβανιτάκης και έχει παίξει και ο Μάριος Παπούλιας βιολί στη μέρα. Ναι. Ένας εξαιρετικός μουσικός και αυτός. Πάρα πολύ ωραίο βιολί.
4: Πολύ ωραία. Στο διάστημα αυτό, από το 9 μέχρι τα 2-3 χρόνια πριν, που υπάρχει μια παύση για τον Αντώνη, πώς το, ξέρω εγώ, βράζει κάτι μέσα σου ή το έχεις αφήσει στην άκρη, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, να χαλαρώσουμε λίγο από τα μουσικά και τα λοιπά, και βλέποντας πώς διαχειρίζεται σε την επόμενη μέρα από τους ενδελέχεια στην ουσία?
5: Υπήρξαν τρεις φάσεις. Υπήρξε η φάση η οποία όδευε προς Guinness, προς βραβείο Guinness, γιατί κάναμε live με 14 εισιτήρια. Δηλαδή, σαν το συγκρότημα με τα λιγότερα εισιτήρια ever.
4: Καλά, και το λες, πρώτο... υπάρχουν συγκροτήματα που κάνουν για θεϊό για έναν. Έως και κανέναν, ας πούμε.
5: Το πρώτο μας άλμπουμ, όπου και αυτό πρέπει να είναι υποψήφιο, για να έχει πουλήσει τα λιγότερα. Πολλοί θεωρούν τη βουτιά το πρώτο μας άλμπουμ.
4: Είναι το τρίτο, νομίζω.
5: Είναι το τρίτο η βουτιά. Προηγήθηκαν δύο με την Eros Music. Λοιπόν, βέβαια το καλύτερο μας εξώφυλλο βρισκόταν στο πρώτο άλμπουμ. Γίνονται αυτά τα έτσι οξυμόρα.
4: Παράδοξα.
5: Πολλές φορές, ναι. Λοιπόν, υπήρχε αυτή η πρώτη φάση. Μετά ακολούθησε η έκρηξη. Ήμασταν και καλοί, αλλά ήμασταν και πολύ τυχεροί που βρεθήκαμε να είμαστε μέσα στα 5 καλύτερα ελληνικά συγκροτήματα. Ήρθε το γεμάτο Ρόδο, 1-2-3 φορές, ξέρω εγώ. Η παρουσία στο Λυκαβητό.
4: Και φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα και τα λοιπά.
5: Ναι, πολύ πετυχημένα live στη Θεσσαλονίκη και γενικά στην περιφέρεια. Οπότε, ξέρεις, υπάρχει αυτό το πράγμα ότι γίνεται κάτι σήμερα στην Αθήνα. Σε 2-3 χρόνια σκάει το γκέλ στην περιφέρεια και κρατάει πάρα πολύ περισσότερο από ό,τι στην Αθήνα. Έφυγε, πάει, εξαφανίστηκε. Λοιπόν, και υπάρχει και η τρίτη φάση, όπου ενώ κάναμε δίσκο ο οποίος είχε το μεγαλύτερο airplay από όλα μας τα κομμάτια. Γιατί ξέρεις, κομμάτια σαν το Διαμαντένια Προβλήτητα, το Βουτιά από ψηλά που ήταν γκάζια και τέτοια, οι σταθμοί δυσκολεύονταν να τα παίξουν για λόγους εγκύτητας με το κοινό, με το μέσο ακροατή. Υπήρξε λοιπόν και αυτή η τρίτη φάση, που ενώ υπήρξε αυτή η επιτυχία με το τεράστιο airplay, αυτό δεν είχε αντίκρισμα στην προσέλευση στις συναυλίες. Οπότε μας έπιασε μια ανασφάλεια και ορθώς κιόλας, γιατί πρέπει να είσαι σε επαγρύπνηση σε αυτά τα πράγματα, ότι από το να υπάρχουμε και να μην μας φωνάξουν κάποια στιγμή, να φτάσει αυτή τη στιγμή που δεν μας φωνάξουν, να το διαλύσουμε και να το αποδεχτούμε ότι και μετά
4: έπεσε η κρίση,
5: έβλεπες συνεργασίες, κουφές, συγκροτήματα δηλαδή που μπορεί και να βρίζαν ο ένας τον άλλον πιο πριν, να μην συγκρινώθηκε το πράγμα, το CD πια εξαφτελίστηκε κρέμοντας το στα περίπτερα.
4: Στα περίπτερα με εφημερίδες και τα λοιπά.
5: Ναι, σαν μέσον ας πούμε. Ήρθε το ίντερνετ, άλλαξε η γενιά, άλλαξε η εποχή. Λοιπόν, οπότε εγώ φεύγοντας από αυτή τη φάση, θεωρούσα ότι είχα υπερεκτεθεί, δηλαδή με γνώριζαν στον δρόμο. Ήμουν και πιο αδύνατος.
4: Καλά, θέμα κιλών, φαντάζομαι.
5: Εύχομαι. Λοιπόν, ναι, και γι' αυτό το λόγο το να διαλυθούμε, ας πούμε, σαν ενδελέχεια ήταν λίγο και ανακουφιστικό. Δηλαδή, το ανακουφιστικό μέρος του ερχόταν να απαλύνει τον ενδεχόμενο πόνο του αποχωρισμού από τη ράμπα και τα φώτα της και όλες αυτές τις ώρες που έχουν ακουστεί. Γι' αυτό, παρ' όλα αυτά, η φωτιά φαίνεται υπήρχε, γιατί ενώ δουλεύοντας στο ραδιόφωνο σε δουλειά παρεμφέρει με τη δικιά σου.
4: Να πούμε ότι είσαι στον κόσμο,
5: στον κόσμο, ναι, μουσικός παραγωγός, πιστεύω ότι η δουλειά αυτή θα καλύψει την καλλιτεχνική μου, την ανάγκη μου για καλλιτεχνία κτλ. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Είναι άλλο πράγμα, άλλο κομμάτι εντελώς. Όμως το διάστημα αυτό ξεκουράστηκα και άκουσα πάρα πολύ μουσική. Είχα το χρόνο να ακούσω πάρα πολύ μουσική, να αναθεωρήσω, να αλλάξω. Και έτσι ο πεζόδρομος μπορεί να βρεθούν στοιχεία τα οποία μοιάζουν ή προσωμοιάζουν με τους ενδελέχεια στο ηχητικό σκέλος και στις κιθάρες και αυτά, αλλά έχει μεγάλες επιρροές σαν ατμόσφαιρα από όλα αυτά που έχω ακούσει και έχω αγαπήσει
4: διάστημα,
5: όλα αυτά τα χρόνια.
4: Να φανταστώ ότι στη διάρκεια των ενδελέχεια τα ακούσματα ήταν πολύ λιγότερα, γιατί είμαστε πάνω στο συγκρότημα και ασχολούμαστε περισσότερο με αυτό.
5: Κοίταξε,
4: έτρωγε περισσότερο χρόνο.
5: Εγώ ήμουν και τότε μουσικός παραγωγός, δούλευα στο Rock FM. Και είχε αρχίσει η φάση του CD single.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, και στο Rock FM πήγαιναν πάρα πολλά είδη μουσικής. Τα περισσότερα από όλους τους σταθμούς. Και υπήρχε τεράστια πληροφορία. Δηλαδή, σε επίπεδο κουραστικό, παίρναμε και από εκεί πράγματα. Σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλο το εύρος λόγω του ότι το ίντερνετ δεν ξέρω αν λεγόταν ακόμα τότε έτσι. Άρπρανετ, πώς λεγόταν παλιότερα. Λοιπόν, κάπως έτσι. Απλά υπήρχε μια εξέλιξη στο ελληνικό ροκ. Το ελληνικό ροκ ήταν ανύπαρκτο όσο το Ρόδον είχε ένα κύκλο, μια παρέα συγκροτημάτων ξενόφωνων, οι οποίοι ανοίγανε μονίμως τις συναυλίες των μεγάλων συγκροτημάτων που ερχόντουσαν, ας πούμε οι Tindersticks, το άνοιγαν οι συγκεκριμένοι τάδε αγγλόφωνοι κτλ. Πράγματα τα οποία ο κόσμος εδώ πέρα, επειδή ήταν αγγλικά, δεν τα άκουγε. Δεν μπορούσε, δεν μπορούσε να κατανοήσει.
6: Δεν τα έκανε δικά του περισσότερο.
5: Ναι, όσο
6: το ελληνικό.
5: Και αυτό μπορούσε να τον εντυπωσιάσουν, αλλά δεν γινόντουσαν δικά του γιατί δεν μίλαγαν όπως μιλάει το ελληνικό.
6: Η γλώσσα του.
5: Και εγώ, αν κάτσω να γράψω αγγλικά, δεν μπορώ να μεταφράσω. Δεν γίνεται να μεταφράσεις τα ελληνικά στα αγγλικά. Πρέπει να είσαι Άγγλος για να γράψεις αγγλικά.
6: Να το νιώσεις έτσι περισσότερο.
5: Δηλαδή, το Should I stay or Should I go, τον class, στα ελληνικά θα έπεφτε γιαούρτι.
6: Ναι, εύκολα.
5: Σε ένα live.
6: Και είναι και γραμμένο και δισκογραφική για την ακριβή, έτσι δεν είναι καν για.
5: Το Ρόδον συνέχιζε λοιπόν. Το λέω τώρα, έχει κλείσει, είναι μια αρχαία ιστορία. Έχει γίνει γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Το έγινε ένα μουσείο, ας πούμε, τέλος πάντων, ναι. Πάμε.
5: Το Ρόδον, ενώ υπήρχαν τα πρώτα airplays με ελληνικό ροκ, με ξύλινα σπαθιά, με τρύπες, νέα από sold out, από συναυλίες, σεισμός. Στο πεδίο του Άρεως, στο Λυκαβητό με τους Τρύπες και τους Γκρόβερ κτλ. Το Ρόδον κόφευε. Μέχρι που κάποια στιγμή από όσο έχει καταγραφεί, έγιναν κάποια τριπλά sold out από τους Τρύπες και τα Ξύλινα Σπαθιά. Και άρχισε πια να γίνει ανοιχτό και στα ελληνικά, ας πούμε. Και, εντάξει.
6: Και εκεί είναι τα μέσα της δεκαετίας του 90, μπορούμε να το πούμε, μέχρι τις αρχές, λίγο μέσα το 2000, που έχει έτσι την έξαρση το ελληνόφωνο ροκ.
5: Το 2000 άρχισε και έπεφτε.
6: Κατηφόριζε σιγά σιγά.
5: Κατηφόριζε, είχε πέσει πολύ CD όμως, γενικά, και είχε αρχίσει να πηγαίνει με τα περιοδικά στα περίπτερα. Βασικά όλα αυτά ακολούθησαν την αλλαγή της αστικής τάξης και της εργατικής τάξης. Δηλαδή, εμείς γράφαμε και μιλούσαμε για φοιτητές που ήταν παιδιά εργατών, αγροτών που είχαν έρθει από την περιφέρεια για να σπουδάσουν εδώ, ή αστών. Αυτό άλλαξε όταν ήρθαν οι μετανάστες για δουλειά. Και το κοινό που θα άκουγε τη μουσική μας, εξαφανίστηκε. Έτσι μείναμε χωρίς κοινό. Και άρχισε να ακούει Βανδύ, πώς το λένε.
6: Νεολαϊκά, να το πούμε.
5: Και Ρουβά και τα άρεστα. Εντάξει, αυτό δεν το λέω και να το αναθεματίσω. Είναι μια εξέλιξη.
6: Μια λογική συνέχεια των πραγμάτων.
5: Ναι, μια λογική συνέχεια των πραγμάτων, ακριβώς

0: Τι έρχεται στην
1: Έβλεπες ότι. Τι γίνεται. Είναι καλό να τη μοιραστούμε αυτή την πίτα λιγότερο. Μήπως δεν είναι καλό.
0: Και λογικά.
1: Και έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Πρέπει να σου πω πάντως ότι δουλεύοντας με το ελληνόφωνο ροκ και με τα κομμάτια σας, ας πούμε, παίζοντας τα ή εδώ στο ραδιόφωνο ή σε κάποια σετ τα οποία γίνονται κατά εκεί σε μαγαζιά έξω, ακόμα και τώρα γενιές, ας πούμε, μικρότερες από αυτές, τη δικιά μου, ας πούμε, που μεγάλωσε μέσα σε αυτή την κατάσταση, την εποχή που περιέγραψες, ακόμα τα ζητάνε και ακόμα διασκεδάζουν με τα κομμάτια.
1: Ναι. Παίξανε μαζί ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης, ο Δημήτρης Μητσοτάκης και ο Παναγιώτης Κατσιμάνης. Μαζί βέβαια σε ένα έτσι ανάμεικτο σχήμα μαζί με τους Magic Dispel, τα
0: στο κύτταρο.
1: Στο κύτταρο. Και ήταν κάποιες βραδιές οι οποίες ήταν πολύ πετυχημένες. Δηλαδή το κύτταρο πρέπει να χάρηκε, οι άνθρωποι που έχουν το κύτταρο να χάρηκαν πάρα πολύ, γιατί είχαν πάρα πολύ καιρό να έχουν ένα τέτοιο sold out με οποιοδήποτε.
0: Νομίζω ότι είναι 3-4 χρόνια που το κάνει το κύτταρο εκεί στα τελειώματα. Σχεδόν το κάνει στα τελειώματα του Μαΐου, λίγο πριν κλείσει για καλοκαίρι.
1: Θα το παρακάνει. Είμαι σίγουρος ότι θα το παρακάνει, δηλαδή, δυστυχώς. Αυτά τα πράγματα γίνονται λίγο, θέλει προσοχή και μετά.
0: Γιατί μετά μπορεί να
1: κουράσει. Στην ανάγκη μειώνουμε και το χώρο μας. Να είμαστε μικρότεροι, να είμαστε πιο μαζεμένοι. Ας πούμε, όχι να επαναλάβουμε την επιτυχία.
0: Μάλιστα, κάποιοι εδώ αναρωτιούνται για τα 14 εισιτήρια, τι διάολο. Παιδιά, μάλλον δεν έχετε εικόνα για το τι σημαίνει live, ας πούμε, και πολλές φορές για ένα συγκρότημα που ξεκινάει, ας πούμε, την καριέρα του ή τις προσπάθειές του σε live. Εδώ μεγάλα ονόματα, ας πούμε, ξεκίνησαν κάπως έτσι, βλέπεις Σιδηρόπουλος κτλ. Είναι ακόμα περισσότερο να τρώνε γιαούρτια στις πλατείες, προσπαθώντας να παίξουν τη μουσική τους σε όποιο κοινό, ας πούμε, μπορούσε να τους ακολουθήσει. Καθυλωμένος και απολαμβάνω, λέει, το μέγιστο Αντώνη και φυσικά τη λατρεμένη Μικαέλα. Καλό τάξη δίνει ένα δουλειά, Αντώνη. Καλή κομπάρα, ο Φαλακροδέμων, ο οποίος φεύγει από τη Ρόδο και έρχεται στα μέρη μας. Καλημέρα, Αντώνη, πάνω, λέει ο Μιχάλης. Πολλούς χαιρετισμούς από Κοπενχάγη, Δανία, ο Αλέξανδρος. Εντάξει, τώρα αυτά τα ποτά, τα drugs, είναι κακό οι καλλιτέχνες να πηγαίνουν με θαυμάστρες και τα λοιπά.
1: Αυτές είναι οι πιο ωραίες ερωτήσεις.
0: Δεν ξέρω αν θες να τοποθετήσεις πάνω σε κάτι ή να συνεχίσουμε να ακούμε κομμάτια από το άλλο.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ βασικά. Γι' αυτό, όχι, δεν ξέρω τι να πω. Αλλά είναι πολύ ωραίες ερωτήσεις. Είναι εξαιρετική η ακρότηση που τη στείλανε.
0: Λοιπόν, καλημέρα στη Δέσποινα, στα μέρη του Βύρωνα. Καλημέρα στον Νικόλα, στην Αστραμία της Αργυρούπολης. Χαιρετισμούς και στον Αντώνη δίπλα σου. Μου γράφει ο Παναγιώτης που βρίσκεται στα μέρη της Μόσχας. Ειλικρινά σας τους άνθρωπους, συγχαρητήρια πάνω. Πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Ο Παναγιώτης παλεύει τα δικά του στα μέρη της Μόσχας, παίζοντας μουσική εκεί. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Να ακούσουμε και άλλα κομμάτια
1: από το παιδί. Να σου πω μόνο ένα πραγματάκι, αυτό που για αυτήν την ερώτηση, το μουσικό, αν το βοηθάει πιο πολύ το ποτό ή τα drugs. Τις περισσότερες φορές που έχουμε παίξει, παίζουμε με ένα μπουκάλι νερό δίπλα. Γιατί πρέπει να έχεις μια διάβια, κυρίως στα αυτιά, όχι τόσο στο μυαλό, σε παρασένει το συναίσθημα, για να μπορείς να ακούς συχνότητες, τέτοια εντάσεις, τι γίνεται. Εντάξει, ναι. Τελειώνοντας όμως το live, είσαι μεθυσμένος. λόγω της αδρεναλίνης, ας πούμε, και λόγω του ότι. Ναι, αυτό.
0: Ερώτηση. Πριν το live υπάρχει άγχος?
1: Πάντα, πάρα πολύ.
0: Πάντα.
1: Εγώ θυμάμαι ότι υπήρξε προς το τέλος, μια τελευταία τριετία, μια περίοδος που ήμασταν τόσο ασφαλείς με το τι θα παίξουμε και είχαμε πολύ ωραία σχέση και απολαμβάναμε το ότι και το παίξουμε και το ότι βρισκόμασταν και πριν στο σουβλατζίδικο, σε ένα σουβλατζίδικο συγκεκριμένο που πηγαίναμε και μετά πηγαίναμε, κάναμε sound check, ατελείωτες ώρες. Δεν καταλαβαίναμε που κούρασε και από αυτό. Δηλαδή ήταν μια διασκέδαση όλο το πράγμα.
0: Τι ωραίο. Πόσο ωραίο. Και ακούγεται και φαντάζομαι και θα ήταν. Λοιπόν, ωραία, πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε κομμάτια από την καινούργια δουλειά του Αντώνη Δημητρίου. Πρώτη προσωπική, πεζόδρομος, η στίχη μουσική είναι δική του. Εδώ θα ακούσουμε τον Αντώνη και τους Σούγκαρ σε δύο κομμάτια. Το Δε Σ' Αγαπώ και την Ανταμοιβή.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.